0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
0: Παραπολιτικά.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
2: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ. Δεν έχω κάνει κάτι.
1: Εντάξει, γιατί πρόπερσι. Ήσουν πολύ καλός.
2: Όχι, πέρσι ήταν.
1: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
2: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος. Και λίγα λες.
1: Ναι, το ξέρω.
2: Πού το ξέρεις?
1: Αλλά ρε παιδί μου, μας πέφτεις μακριά. Ακούω ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Σαν το κρασί ένα πράγμα.
2: Αυτό.
1: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεστε πιο συχνά ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε.
2: Βάλτε ένα πούλμαν η Ντενίση, έτσι έκανε καριέρα.
1: Έτσι ακριβώς.
3: Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
1: Είναι και ο Στάθης, νομίζω, από Πάτρα, έτσι.
2: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κ. Βασίλης, έχουμε κόσμο.
1: Τον κ. Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
2: Είχε έρθει,
1: αλλά
2: ναι.
1: Δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
2: Καλά σου κάνει.
1: Ένα χάρηκα.
4: Ναι.
2: Παρακαλώ.
4: Άρε Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι το, εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
2: Πάλι σπίτι είσαι.
4: Ναι. Ας πω, παίρνω από το λιμάνι κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μαρσιδά και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρή αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα μου, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
5: Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
6: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
4: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες το χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
2: Ναι, καλά τα είπε.
7: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
4: Άκου να δεις, τις λέω τις γυναίκες μου, μωρή τις λέω και πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στείλα διάβαστο.
2: Στα τριμπτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
4: Τι μου απαντάει,
2: τι σου απαντάει?
4: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
2: Έτσι.
4: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
2: Ξέρει, μετά τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
8: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
8: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
2: Το σεισμολόγο?
8: Όχι, τον τραγουδιστή.
2: Τον τραγουδιστή.
8: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιον τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
2: Ωραίο.
8: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
2: Μπράβο.
8: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Έτσι, να καθαρίζει καν αυτή από την τραπ και τον τρανό.
8: Να καθαρίζει λίγο καν αυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
9: Έλα, Αποστολή μου.
2: Έλα.
9: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχω λίγο το λαό για το Μαρινάκι, για τους αρχιεπισκόπους.
2: Ναι, ναι.
9: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθός, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
10: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτες τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
9: Αλλά πώς του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ μισθός ανέβηκε, όσο δεν ξέρω, 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν μεικτά, ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000
2: τώρα τους κατηγορείς για πονηριά ανθρώπους που δεν περνάνε από το μυαλό τους η πονηριά.
9: Όχι, βέβαια, ναι. Ναι, έχεις δίκιο. Και η ομάδα αλήθειας και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
2: Γνωστό.
9: Ναι, έχεις δίκιο, ναι.
11: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
9: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
2: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
12: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
2: Γεια σου, Στάθη.
12: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό που το μπριζουλάκι πέχει.
2: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
12: 30.
2: Ναι.
12: 30 κιλά χοιρινό.
2: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
12: Να, δεν με κατάλαβες.
2: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
12: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπουμε το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να.
2: Α,
12: αυτό είναι το νόημά μου.
2: Α, και τι νόημα? νόημα έχει αυτό?
12: Το νόημα έχει αυτό ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
2: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα, καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
13: Σας ευχαριστώ.
12: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
2: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
12: Να ακριβώς.
2: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
12: Α, για το μικρό
2: σου πιάνω.
12: Πώς, Θάνος. Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
2: Πάντε... Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό.
12: Ε?
2: Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
12: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
2: Πάμε
12: γιατί, γιατί τελειώσαμε, δεν είναι έτσι. Αυτό, το νόημά μου είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
2: Αυτό πάνω... είναι το νόημα, κύριε Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
14: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
14: Απόστολε.
2: Ναι, ναι.
14: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
2: Να είστε καλά.
14: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
2: Ναι.
14: Είμαι εισβολέας. Απλά.
2: Εισβολέας.
14: Ναι.
2: Όχι. Πού κάνετε εισβολή?
14: Από τα σύνορα, με τα πόδια.
2: Α, ποια σύνορα?
14: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
14: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Oh, τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τράκ.
2: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά σιγά και στρωτά.
14: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
2: Ωραία.
14: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου στους καημένους, στους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει, φτωχοί, δεν έχει σημασία τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
2: Μάλιστα.
14: Χάρηκα πάρα πολύ.
2: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
14: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήραμε το σπαθί μου βέβαια, δεν μου το... Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε...
2: Α, έτσι λένε, το λένε σκοπτικά, κατάλαβα, έγινε.
14: Ναι.
15: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Φυσικά πάει στην αρχή της χρονιάς και να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθεί στην αρχή της χρονιάς, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεση και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο. Τους έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χαμός που θα έπρεπε. Λήγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς, κάποιοι γονείς, δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά, γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι αυτά τα ιδιωτικά, στις γειτονιές που ξεπιτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
16: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε. Φτούσα, ρε, κομμούνια.
2: Α, είστε διάλογο, ρε, που είσαι και πόλεμο.
16: Αγιά.
2: Δεν μα κάνουν οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
16: Και οι άρρωστε, ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότε που πουλήσατε τη Μακεδονία όπω το Τσίπρα που πήγα και τον φώναξα.
2: Και ομοφυλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
16: 6 Μαΐου.
2: Ομοφυλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
16: Είστε σκοπιανοί, φώναξα.
2: Σκοπιανέ αδερφέ, να τα λέμε όλα.
16: Εκεί στο θυσίο που μίλησε.
2: Πήγες και στο θυσίο, πήγες μόλι με τα νέα εκεί πέρα.
16: Εθνοπροδότικο Μητατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς του ευθύνο κατάπτυσε. Πούλησε.
2: Τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στο Τσίπρα στην Αμαλίας. Άμα θες για αλλού πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
17: Αποστολή.
2: Έλα.
17: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτη.
2: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνει Μητροπολίτρια.
17: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
2: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
17: Ναι, αδικία.
18: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
18: Λοιπόν, άμα θυμάστε, πήρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλλιθέα.
2: Θυμάμαι.
18: Λοιπόν, αφού έγινε όλος ο ντόρος, έβγαλε ανακοίνωση Ελλάς ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον ντόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάρτα του φωτογραφία και έρχονται από κάτω δολοφόνο, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάς ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτό και αυτό ήταν σε άδεια.
2: Ακόμα χειρότερα.
18: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί. Αλλά το αν αυτό ήταν όντω σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμο ξεκίνησε και οι σελίδε ξεκινήσανε. Αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμο ξεκίνησε και οι σελίδε ξεκινήσανε να.

0: στη Βουλή. Ότι τι φραπέ. Αυτού δεν μπορούσαν να του βρούνε. Ήταν δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθο. Δεν ήταν φραπέ, ήταν τσιτσί.
1: Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραπέ.
2: Ποιο είναι?
1: Το τσιτσί είναι.
2: Το τσιτσί.
0: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθεία. Η ομάδα αλήθεια που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
3: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, άστο, μην ταξίνει.
0: Πόσο καιρό κάναν να του βρούνε.
4: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
4: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνη ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
3: Ναι, η κουφάλα.
4: Ρε φίλε, γιατρέ, θα τρελαθώ, α πούμε.
3: Ναι, ναι.
4: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Δηλαδή, θα τρελαθώ.
3: Ναι, παιδί μου, νομίζει δεν ξέρει, ξέρει.
4: Εγώ δεν το περίμενα να σου πω.
3: Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
4: Εκεί, εκεί, δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνει κάτι στην Λουκά. Ότι κάνει το ψάρεμα, πώ θέλει να έρθει, α πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
0: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το Άι, πώς τη λένε τεχνητή, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
3: Πού έμπλεξες?
0: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει, δεν βγει ποθήτη, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube, Stargate, και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι.
3: Mm.
0: Ένα αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα, παντού, ενώ το ΆΗ με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα. Σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν, πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίσεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίσεις το μοιάζεις. Έτσι είμαστε.
3: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε?
0: Ο Νίτσε φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
3: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
5: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
0: Ο Νίτσε ο μεγάλος αυτός, ναι, ο φιλόσοφος εκεί. Τα ακούω και
3: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
0: Ναι, είναι που τον μεταφράζουμε εδώ οι δικοί μας.
3: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει αυτός. Ξέρω, ξέρω.
0: Ο κόσμος έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πω. Είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Για Ελλάδα λέει, μια γεύση βαλκάνη.
3: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
6: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα, μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
9: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
7: Παραπολιτικά 90,1.
10: Επιτέλους. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
10: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνεις?
3: Γεια σου Αλικάκη, Μπομπονάκη.
10: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
3: Σιγά μου ρε, όλη γκρίνια πια.
10: Τα είχαν στην πρόσκληση άδικα.
3: Ποια πρόσκληση?
10: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
3: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
10: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω από το τηλέφωνο και δεν αφήνουν να εμάς να μιλήσουμε. Όχι. Πήρα, γιατί και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
3: Εμένα.
10: Βεβαίως.
3: Για τι πράγμα?
10: Ψυχοθεραπεία.
3: Άντε, με βλέπεις να έχω ανάγκη.
10: Όχι.
3: Μια χαρά παιδί είμαι.
11: Όχι και παιδί, αυτό είναι στην ηλικία μου.
12: Εκεί παιδί.
10: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
3: Α, εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
10: Κοίτα, στην παρούσα.

0: φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδε. Με κορόιδεψε κιόλα.
1: Φοιτήτρια, ναι.
0: Είμαι εγώ.
1: Πού ήσουν, θύμισε μου. Στη Λάρισα, μπράβο. Ωραία.
0: Αλλά μέχρι να έρθει πελάτη θα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
1: Να το.
0: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένα ό,τι δίνει. Έτσι.
1: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
0: Ναι, πάμε κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι καλό.
1: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
0: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
1: Με ούζα.
0: Όχι, ο καθένα πίνει ό,τι θέλει, βέβαια.
1: Άντε πάλι.
0: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
1: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώ.
0: Το κατάλαβα. Αλλά δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
1: Σωστό, μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
0: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μα, έχουμε τον μπαρ μα που μα κάνει τα ποτά, ίσω και χορευτικά, δεν ξέρω.
1: Ναι, ναι, δεν ξέρει, όλα παίζουν.
0: Ναι, οπότε μπιστή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
1: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω.
0: Παρασκευή.
1: Ναι, Παρασκευή, μάλλον θα πάω η Μισκούμπρια.
2: Εγώ είμαι ο Κύρης.
3: Είσαι κακομύρης.
2: Είμαι τα αφεντικό.
3: Είσαι εξαιρετικό.
0: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίση ότι μπορεί και να έρθω να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει ο Παστόλη, μου πω δεν θα.
1: Άμα θε, μπορώ να το αφήσω έτσι το φλού για να έρθει η αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
0: Κανένα θέμα.
1: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια η Μισκούμπρια τώρα, ναι.
0: Σωστά, α, μπράβο, ωραία. Και έχω και ένα αίτημα με τη νέα χρονιά τώρα.
1: Ναι.
0: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Στη φρενίτη δεν πολύ χώρο. Μήπω να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
1: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπει. Ναι. Παράγουμε περισσότερου φρενεί από όσου μπορούμε να καταναλώσουμε.
0: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμω.
1: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Ναι. Τώρα τι να σε κάνω.
4: Καλησπέρα, Αποστόλη.
1: Καλησπέρα.
4: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά, ειλικρινά.
4: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει, η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσει να διορθώσει κάτι, να πει ότι κάτι πάει να γίνει, αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιο, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά, τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
5: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις.
1: Έλα, φίλε, καλά.
5: Καλά είσαι.
1: Καλά.
5: Να σου πω, ως πότε θα έχετε εκπομπές.
1: Ως τις 3 Ιουλίου.
5: 3 Ιουλίου, μάλιστα. Και μετά, Σεπτέμβριο,
1: Ναι.
5: Οκ. Okay.
6: Ναι, παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
6: Και Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
1: Η ίδια.
6: Μπάλουρ το χιονάτι.
1: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά.
6: Η Αλίκη Μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε σύ, ο Κυρανάκης στο παιδί έχει δίκιο.
7: Ο Ελλάς για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
8: Με την αντίσταση.
7: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
6: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις.
1: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
6: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
1: Να το.
6: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
1: Γνωστό.
6: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Νοβελίκ.
1: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
6: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
1: Ναι.
9: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
1: Καλημέρα.
9: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης, τελευταία την κυρία Βούλτευση, που έχει σηκώσει πολύ το αναμανέ, θέλω να μάθωνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλωνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και στους κομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτευση.
10: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
9: Στις 31 Αυγούστου του 1944 από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν του κόκκινου στρατού απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου επελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει. Νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από τον Στάλιν πού να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΑΜ Ελλάς και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου. Και καρφώνει διαμορφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα, και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω, και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμογκή.
8: Γεια σου, Τσολιά μου.
1: Γεια σου.
8: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
8: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
1: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
8: Ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
1: Οκ, okay, εντάξει, είναι και σε λιώμενο. Μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
8: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
1: Να φύγει.
8: Να φύγει, να πάει αλλού.
11: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
1: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
8: Εννοείται.
1: Ναι.
8: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
1: Τώρα σου λέει νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
8: Και του χρόνου βλέπουμε.
1: Ναι.
8: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους, δίνουν στους παπάδες και κυκλοφορούν ξετσούτσουνοι στους δρόμους. Και είμαστε εμείς υποχρεωμένοι τώρα να τους βλέπουμε.
11: Πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
8: Τέλος πάντων. Αυτό.
1: Α, το πες. Εντάξει. Ωραία.
8: Εντάξει, ήθελα να πω για τους ξετσούτσουνους.
1: Ήθελες κάτι ξετσούτσουνου να πεις. Εντάξει. Συμβαίνει αυτό τώρα. Είναι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του καθενός. Οφείλουν.
8: Έχει καλοκαιριάσει και όλες βαράκι ζέστη.
12: Θα αλλάξει καριέρα, θα γίνει τιτουλάριος.
1: Τι θα γίνω?
12: Τιτουλάριος.
1: Τιτουλάριος. Τι είναι αυτό?
12: Είναι ο αρχιμαδρίτης που δεν έχει αρχιεπισκοπή.
1: Oh.
12: Και θα μένει για αυτός 3,5 χιλιάρικα άνευχα το φυλακείο.
1: Α, δεν το είχα υπόψη μου. Okay.
12: Γιατί εγώ Μητροπολίτης δεν θέλω την ευθύνη και όλα αυτά. Τιτουλάριος, μια χαρά θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
1: Το ακούω.
12: Συμφωνείς?
1: Ναι, ναι, όχι. Τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
12: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
1: Okay. Οκ, θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
12: Όχι, δεν θέλω.
13: Έλα, κουνούμα,
1: έλα.
13: Λοιπόν, άπολυτες, χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα ψωνίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές Μητροπολίτες.
1: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο και όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
13: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω, αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοσπέρματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε τίποτα, τι κάνουν την πάπια όλοι? Γιατί δεν τα κράζουν εδώ τα αρχίδια της δεξιάς?
1: Γιατί βρίζετε?
13: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζω την ασφάλεια.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα.
11: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
14: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
14: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας και τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλους stand-up comedians?
1: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
14: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
15: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
16: 41%.
7: Έρχεται ανακοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
17: Ρε μαλάκι,
1: μην μιλάτε έτσι, κύριε.
17: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
1: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θείασο είχαμε στο μυαλό μας.
17: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
1: Να.
17: Εγώ προσωπικά που στα βόρεια προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με το ραγκούσι. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξεις τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
1: Όχι.
17: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
1: Κραουνάκι.
18: Την κατάρα μου.
17: Ηρόδιο.
1: Ήθελε και ηρόδιο κόλο σου.
17: Να σου πω, στα 62, ρε φίλε, πήγα στο Ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας Ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινες, μου λέει.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπεις Καρουνάκι, ίδιο Αργυρό.
17: Εντάξει, ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπος μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουτσα με το λάστιχο, άστο.
1: Για να δεις Μητροπάνο, πρέπει να ταξιδέψεις λίγο παραπέρα.
19: Πάνω, πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
17: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση τώρα μου είπε, ρε μαλάκα, τώρα πιάνεις Μητροπάνο και μου πας στον Αργυρό.
19: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω, κρίμα βρέσες ένα, ναι.
1: Είπα εγώ για Μητροπάνο.
17: Όχι, εγώ είπα να ακούσει μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου, κάποιο σαν το Μητροπάνο, να πα στο Ηρώδιο. Τώρα ακούω το Αργυρό, γαμίζε μα τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλι που είναι πεινασμένη.
19: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω. Σιγά από μένα λέει.
17: Εντάξει, να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία μεσουρανεί?
1: Γιατί?
17: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκου να δεις.
1: Λέγε.
17: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είχε.
16: Όταν θα εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
17: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε?
1: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτο, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
17: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί ψιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, Άδωνης, που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Βγήκα τρίτος τέταρτος, τελείωσε το θέμα. Βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω. Του γλύπω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουστάρει να κάνω και με σουρανεί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουστάρω κιόλα. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγει. Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.
18: Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.

0: επειδή αυτό ο Ταρίφα σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του Κουκουέ Δαγκωτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακίες για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό, σε παρακαλώ. Κουκουέ Δαγκωτό.
1: Έγινε.
0: Κουκουέ Δαγκωτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Γεια σου, ρε Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
0: Λάμπρος από Αρχιδούπολη, ας πούμε. Πες του εκεί του Θήμιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα. Γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Και επειδή το να το γελάσουμε και λίγο, Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
1: Απαπα. Καλά το πας. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
2: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
0: Αυτό, κοίταξε να πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
1: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
0: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
1: Ναι, ισχύει.
3: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια, ναι, εγώ.
3: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
1: Oh.
3: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
4: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
3: Τα φάνς τα τραγουδώ και για την προσδοσία μας.
4: Και για την ελευθεριά της.
3: Όμως και δεν θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
4: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
3: Το τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και την τρώει κατά κυνηγό.
4: Απ' τα βόρεια κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
3: Δεν φοβάμαι κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη δραχμή.
4: Δεν φοβάμαι το σχοινί.
3: Στο διάβα όλοι τρέμουν, Ντάιζεκουν και Γερμανοί.
4: Ράλιδες και Γερμανοί.
3: Πλεύριδες και οπικιπέδες, ασοκάρες χθεσινοί, οι καρέκλες σας θα πέσουν απ' τα λέξη το ραβδί.
4: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
3: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο λέξης του Ελλάς.
1: Επικό.
3: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
4: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
3: Της ντροπής, της απελπισιάς.
4: Της τιμής, της λευτεριάς.
1: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
3: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
1: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
2: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
5: Γεια σου, σύντροφε.
1: Γεια σου.
5: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε
1: έτσι. Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
2: Έφτασε η ώρα.
6: Ευτυχώς.
7: Έφτασε, έφτασε.
5: Επειδή κερδάει ο Αλέξη.
1: Αυτό, ναι.
5: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
1: Παντού.
5: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφός να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
1: Ποιος είναι ο αδερφός.
5: Εσύ.
1: Με ποιον.
5: Με τον Ελλάς.
1: Του Τσίπρα.
5: Ο νέο Ελλάς, βεβαίως.
1: Έλα, Χριστέ και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
5: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
1: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
5: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
1: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
5: Όχι, όχι. Είναι...
1: Α, δεν θέλει, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
5: Γιατί εμένα μου φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
1: Πολύ. Σε όλους, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
5: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό ξανάρχεται.
1: Χαμός, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σαν συναυλία των Ντός, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιές στον Τσίπρα πάνω.
5: Το είδα, το παρατήρησα
1: χθες. Ναι, ναι, τι είδες, σουτιά να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
8: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
1: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
8: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
1: Παραπάει κάπου. Δηλαδή, ένα σοβαρό βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το
8: χλεβάζουμε.
1: Ζήλια, τότε συμφωνώ.
9: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φιλέ.
9: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόριοι κτλ.
1: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
10: Έρχεται να ανακοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
9: Θα σου πω κάτι, φιλέ.
1: Α.
9: Δεν συμφωνώ 100%.
1: Πόσο τις 100?
9: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις παρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι. Και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
1: Άρα εκ του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσει με τον κόσμο του.
9: Τόσο από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος γενικός. Κρίνουμε πολλές φορές από το μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος. Χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
1: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς. γούστου. Άρα δεν είναι αμόρφωτος. Το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
9: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινά απευθύνεται.
1: Ναι.
9: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
1: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψεις και κανένα χέρι, λέω.
9: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα.
1: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
9: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
9: Καλά.
2: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
1: Αλλά με τα δύο χέρια έφερε μνημόνια.
9: Όχι με απλά έφερε μνημόνια. Ισοφέδωσε το δόγμα της αριστεράς, την οποία πιστεύω και πιστεύεις, και δυστυχώς την τελαφάτισε. Δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
9: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
9: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
1: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι όμως.
9: Όχι, υπάρχουν και άλλοι
1: Α.
9: που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη στο λόγο. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θήμιο και σε σένα και πραγματικά σας τα απολαμβάνω. Γεια σου ρε Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
9: Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι. Θα είμαστε στις 30 του μήνα. Πού θα είμαστε στις 30 του μήνα?
1: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
9: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
1: Δώρα Στράτου στην παράσταση.
9: Στην παράσταση.
1: Πες τα σύ, μην τα λέω εγώ. Τσολιάσανε τσόλια μπάντο, μπεκεμπλέ με μπρατσάκια.
9: Σειρά 3. Βέβαια.
1: Α, θες να δεις από κοντά εσύ.
9: Βέβαια.
1: Δεν έχει αστεία.
9: Και θα σε απολαύσουμε.
1: Μην κάνετε τίποτα ανώμαλα γιατί θα σας βλέπω, φαίνεστε.
9: Έγινε. Φιλάκια πολλά.
1: Άμα θες ανομαλίες να πας πίσω. Πίσω.
6: Απόστολε, γεια σου.
1: Γεια σου.
6: Ο Θανάσης στον Πατηράκη από το Εγάλιο.
1: Ωραία.
6: Καλά είσαι, αγόρι μου.
1: Καλά είμαι εσείς.
6: Εγώ δεν είμαι καλά.
1: Τι έχεις?
6: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνουν οι Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάρκυροι όλοι, φίλε.
1: Κοίτα, τα δίνα σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
6: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
1: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνεις σύνταξη.
6: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα.
1: Άρα ούτε το εξάμηνο δεν βολεύει να μείνεις παραπάνω. Δεν τους βολεύει. Λυπάμαι που στο λέω.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας, ότι όλα εδώ μένουν και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τσιπραίων εδώ θα μείνουν. Να το ξέρεις.
1: Το ξέρω.
11: Διάφορα ψεύτης, πάντα ψεύτης.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Τσολιάς and the Τσόλια Band. Ελάτε στη γιορτή μου, την 3η 30 Ιουνίου, στο Λόφο του Φιλοπάπου, στο θέατρο της Δώρα Στράτου, για ένα σατυρικό υπερθέαμα. Μια παρέλαση γαλάζιων λαμόγιων και αριστεριστών καιροσκόπων. Θα ακουστούν ο λογαριασμός της Λιόλιου, το Άπατσε Άπατσε και ο ύμνος του Ελλάς, ο αυθεντικός. Ο Πεκεμπλέ με μπρατσάκια. 3η 30 Ιουνίου στις 9.30. Εισιτήρια στο more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αντώνης Μπλιζιώτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Μικροαστή, θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς. Κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε. Κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε.
6: Ναι, παραπολιτικά.
7: Ναι, ναι.
6: Ελληνοφρένεια.
7: Ναι, ίδια.
6: Μου δίνετε την Μπαλουρδοχιονάτη.
7: Εγώ είμαι.
6: Πού σε λέει Μπαλουρδοχιονάτη?
7: Τι θες?
6: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορές. Από τι ώρα κλείσεις το τηλέφωνο?
7: Ό,τι ώρα γουστάρω.
6: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε? Από τη γιορτή της μητέρας, του Πανούση, το για τη γιορτή της μητέρας.
8: Θα πρακτική γλώσσο το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
9: Το μαλλί πως είναι?
8: Να

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Απόστολε, γεια σου.
2: Γεια σου.
1: Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι.
1: Κάνει ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α, κάνω λάθος. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
3: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και τη λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
4: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό. Να κοίτα το πουλάκι.
3: Σόπα μου λέει μου. Εντάξει. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον ευλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει.
4: Α,
3: δεν τρέπεται.
4: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
3: Κάνω έτσι. Λέω άσε να πούμε να πάει στο διάολο.
5: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι, όποιο θες εσύ. Το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Τι, όποιο θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
5: Έτσι, αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι, βάλε το ζήσει τη στιγμή του Βέρτη.
6: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
5: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινούς νητούς. Ναι, τέλειο. Κοινούς νητούς θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, okay. Ναι. Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
5: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη, μετά το επόμενο κοινούς νητούς. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
7: Συναίσθημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να σω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
1: Γεια σου, Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το Οι αδερφές τατά από το Λαγκαδά, αλλά όπως το κάνατε εσείς, Οι αδερφές κατά από το Λαγκαδά. Να το φτιάξει εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Οκ. Okay.
8: Γεια σας.
2: Γεια σας.
8: Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
8: Καλημέρα, καλά είστε.
2: Καλά, συντρόφισσα.
8: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
8: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
8: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
8: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώ.
8: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
8: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
8: Έπαιζε.
2: Δεν έπαιζε.
8: Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αμ, δεν τα λέει
8: δεν
2: όλα.
8: Έχουμε, καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
8: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει. Θα τα πληρώσει.
8: Θα τα πληρώσει. Α πουλήσει χωράφιο, τι θέλει κάνει.
2: Α πουλήσει, τι σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
8: Τον άφησε ο παππούς 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
8: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ωραία. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
8: Ναι, ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
6: Οι αδελφές.
3: Σκατά!
6: Από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά.
8: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
6: Οι αδελφές.
3: Σκατά!
6: Από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός σου λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
8: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε.
8: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν κάτσετε λόγω ηλικίας.
8: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
8: Ωραία, Παναγία. Μου.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει.
8: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να
2: πάω.
8: Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
6: Μα η μοίρα κυβερνά. Και δεν έμεινε καμιά.
9: Ωρα τι πάθαμε.
6: Από τις αδερφές.
3: Σκατά.
1: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει την Παρασκευή.
2: Α, ναι, για πες.
1: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλει σε παρακαλώ αν μπορείς από τους Λοκομόντες τον γκολ.

Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ριτ, θα ξεφύγει θαυμάσια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ, Μαραντόνα πάντα. Σε προσωπική επίθεση, Μαραντόνα μόνος του, Μαραντόνα και γκολ.

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Σου ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου. Και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάδες. Μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό. Φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
0: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
5: Ναι.
0: Τι είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες και τα λοιπά. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το.
5: Ναι. Το θυμήθηκες αυτό.
6: Από Πάτρα παίρνω τηλέφωνο γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
5: Αχα.
6: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
5: Πού είναι?
6: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
5: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
6: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
7: Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Το Μήλο σήμερα.
7: Κόκκινο, ρόιδο.
1: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
7: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
7: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα?

0: πάω τώρα και στην Ατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, μερακλού. Βύρωνα τι Βύρωνα.
1: Πολύ δώρα.
2: Σε τι.
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Το θυμάσαι.
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.
4: Σ' όλα τα αδέρφια και σ' όλα τα αλάνια που βρεθήκαν λαβωμένα από τα κρατικά τους γκάνια. Και για σας χιλιακουσμένοι Αλέξη και Μιχάλη, τα ονόματα σας φέρες του λαού μας σκανδάλι.
5: Ναι, Ελληνοφρένεια.
2: Ναι.
5: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τι ευχέ και ένα τραγούδι με κιθάρα, ροκ κιθάρα. Είναι παλιέ ροκάθε.
2: Ποιο τραγούδι.
5: Βάλε το μαχαιρίτσα. Πόσο σε θέλω που έχει ένα σολάρισμα και καλό. Πόσο σε θέλω.

0: θα βάλει και για Παρασκευή για τον Κυριανάκη, για του άριστου πανιστόρικου, το απολύρικα punishment. Μινόρε τη οργή.
1: Έγινε.
0: Να μάθουν λίγο ιστορία.
2: Ένα μινόρε τη οργή σε λήψη δρόμου διαφυγή. Μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα τη ντροπή.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ στον Εμφύλιο.
2: Ένα μινόρε τη οργή για να ξερνά που και που. Μ' αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαό μα είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια θα βάνε κομμουνιστέ και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στι φυλακέ.
3: Ζούμε στο 2026 που αυτέ τι μαύρε σελίδε ιστορία μα δεν θέλουμε να τι ξαναζήσουμε.

0: Το δεύτερο που σε θέλω, ναι. Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε.
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια.
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο.
3: Σήμερα νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
2: Τα ζώα.
3: Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί
2: το
3: κινείται τελευταία χρόνια. Το
2: 839 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ναι. Ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Ναι. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας. Ακούστε που σας λέω. Μικρό.

Όλα σωστό, Χαστρο, κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί μια διαφορετική προσέγγιση της ελληνικής υπαίθρου μέσα από βιώματα και συνήθειες οι οποίες την κράτησαν ζωντανή εδώ και τόσα χρόνια.

Όλα σωστό, Χαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να σας μίσουμε στον κόσμο του κυνηγίου και της σκοποβολής, ακόμη και για αυτούς που είναι αντίθετοι σε αυτή τη δραστηριότητα.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Κυριακή του Θωμά, πρώτη Κυριακή μετά το Άγιον Πάσχα, μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Και θα πρέπει εδώ να πούμε χρόνια πολλά στο Θωμά και στην Θωμαή. Ένα όνομα που συνοδεύεται από τη φήμη του απίστου, αλλά τελικά εγώ όσους Θωμάδες ξέρω και του στέλνω και το χαιρετισμό μου, είναι από τους πιο καλούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο, να κρίνουμε στους ανθρώπους από το όνομά τους. Εγώ λέω τη δική μου προσωπική άποψη σε σχέση με τα χαρακτηριστικά αυτών των ανθρώπων. Εμείς εδώ βρισκόμαστε σήμερα πάλι μαζί σας, προσπαθώντας να σας μοιήσουμε σε έναν άλλο άγνωστο κόσμο, που δεν είναι μόνο του κυνηγίου. Το κυνήγι είναι το ένα μέρος της ομάδος που εκδίδει το περιοδικό Παραπολιτικά Κυνήγι και Σκοποβολή κάθε μήνα. Το άλλο μισό της ομάδος είναι η Σκοποβολή. Η Σκοποβολή, η οποία είναι μεν αλληλένδετη με το κυνήγι, παιδιά κυνηγών είναι οι περισσότεροι σκοπευτές μας, οι οποίοι έχουν φτάσει να γίνονται παγκόσμιοι πρωταθλητές πλέον, γιατί έχουμε πολύ καλή μαγιά για να φτιάξουμε πρωταθλητές στην Ελλάδα μέσα από ένα δίκτυο 200.000 πατεράδων κυνηγών και μητέρες. Υπάρχουν πλέον και πολλές γυναίκες. Στο τελευταίο μας εξώφυλλο, η Βούλα Ιδήμου από τον Παλαμά Καρδίτσας είναι μια απόδειξη για αυτό το θέμα. Υπάρχουν πλέον πάρα πολλά παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με τη σκοποβολή. Το μεγάλο μειονέκτημα είναι δεν υπάρχουν αρκετά σκοπευτήρια. Δεν υπήρξε καμία μέρημνα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα στη χώρα μας. Μια χώρα η οποία δημιουργήθηκε από εξέγερση, εντάξει, από επανάσταση. Ήταν υπόδουλη και όμως δεν υπάρχει καμία μέρη να υπάρχουν σκοπευτήρια για να μπορούν να εκπαιδεύονται οι νέοι και οι νέες σε οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε αγώνισμα. Απλά να έχεις την επαφή με την σκοποβολή για να έχεις τα ωφέλη της σκοποβολής. Να σας θυμίσω ότι λόγω του πολέμου τρέχουν τώρα και δεν φτάνουν Φιλανδία, Πολωνία, Σλοβακία και Ρουμανία ιδρύουν σκοπευτήρια στα υπόγεια των δημοτικών σχολείων για αεροβόλο όπλο, του ΦΕΚ αεροβόλο, να μάθουν τα παιδιά να έχουν μια επαφή, ειδικά οι νέες γενιές που μπορεί να παίζουν με αυτά τα πολύ βίαια παιχνίδια στο PlayStation και να σκοτώνουν δεκάδες ανθρώπους, αλλά δεν έχουν ακούσει καν τον ήχο ενός πραγματικού όπλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και τα μαθαίνουμε αυτά από τα στρατόπεδα και τα κέντρα εκπαίδευσης νοσηλέκτων, που βλέπεις παιδί το οποίο μπορεί να έχει σκοτώσει, το σκοτώσει εντός εισαγωγικών, 10.000 ανθρώπους στο PlayStation και μόλις ακούει την τουφεκιά είναι ικανός να σηκωθεί και να φύγει από τον πανικό του. Αυτό για να το γνωρίζουμε και να το ξέρουμε, γιατί είναι μια άσχημη πραγματικότητα για τη νέα γενιά. Δεν πειράζει όμως, έχουμε ανθρώπους όπως αυτό που θα συνομιλήσουμε σήμερα, τον Νίκο το Μαυρομάτι, ο οποίος ξεκίνησε μόνος του με την παρότριση της μητέρας του και έγινε όχι απλά σκοπευτής, έγινε ένας από τους καλύτερους σκοπευτές που έχουμε, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής 5 ή 6 φορές, έχουμε χάσει το μέτρημα, και είναι και δεινός κυνηγός. Ένα παιδί το οποίο το αξίζουν τα εύσημα, γιατί σας το λέμε αυτό τώρα πριν ξεκινήσει να μιλάει εκείνος. Να ξέρετε ότι όταν βλέπετε στην τηλεόραση αυτούς τους Ολυμπιονίκες, τους χρυσούς Ολυμπιονίκες της σκοποβολής, ειδικά στο αγώνισμα με τα κυνηγητικά όπλα και τα πύληνα, τα πορτοκαλί, τα πιατάκια, αυτοί οι περισσότεροι έχουν από πίσω τους κολοσσούς και τους χρηματοδοτούν. Γιατί πρέπει να ρίχνουν χιλιάδες τέτοια κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα. Με υπερβολικός κάθε εβδομάδα. Φανταστείτε, ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας ήταν ο Εμμύρης του Αμπουντάμπη. Αυτό τα λέει όλα. Γιατί είναι και επίκαιρος τώρα χώρες του κόλπου. Ένας Εμμύρης λοιπόν πήρε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας και ξέρετε γιατί το πήρε. Γιατί έστειλε ανθρώπους του, είδανε πώς θα είναι το Ολυμπιακό Σκοπευτήριο της Αθήνας και του φτιάξαν ένα ομοίωμα στην αυλή του σπιτιού του. Και έριχνε όλη μέρα και έμαθε πώς θα είναι το σκοπευτήριο της Αθήνας, πού θα βγαίνουν τα πιάτα, πώς θα βγαίνουν τα πιάτα. Έκανε και τον αέρα που φυσάει στην περιοχή του Μαρκόπουλου, Μαρκόπουλου Αττική, κοντά στο αεροδρόμιο. Τι να πούμε τώρα. Άλλα πράγματα, άλλες καταστάσεις. Οι Έλληνες όμως προσπαθούν με τα μέσα που έχει η Σκοπευτική Ομοσπονδία Ελλάδος, τα πενιχρά μέσα, δεν χρηματοδοτείται όπως άλλες ομοσπονδίες, ονόματα δεν λέμε, ποδόσφαιρα, μπάσκετ και όλες αυτές. Έχει πια μια ελάχιστη χρηματοδότηση, δεν βγαίνουν ίσα ίσα τα λεφτά για τα ενίκια, να το πω έτσι. Και όμως έχει καταφέρει και έχει στις τάξεις της ανθρώπους οι οποίοι φέρνουν χρυσά μετάλλια
σε παγκόσμια πρωταθλήματα και παγκόσμια κύπελα. Μείνετε μαζί μας, φτιάξτε καφέ, γιατί θα ακούσετε ένα παλικάρι που αξίζει να ακούγεται η φωνή του, γιατί οι νέοι μας θα πρέπει να έχουν πρότυπα. Θα πρέπει να έχουν πρότυπα για να έχουν και αυτά ένα όραμα. Ένα όραμα. Στην Ελλάδα ούτε πρότυπα έχουμε. Έχουμε κάτι πρότυπα, αυτά τα σαχλά της μοδός, τα influencer, πώς λέγονται. Να έχουν σοβαρά πρότυπα. Να έχουν πρότυπα για να έχουν και ένα όραμα για το μέλλον τους. Αυτά έχουμε χάσει και αυτά θα είναι πολύ δύσκολο να τα ξαναβρούμε. Σε πολύ λίγο είμαστε μαζί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
2: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Αθηνά Ωνάση. Παρέτηση μυστήριο. Ερωτήματα προκαλεί ευνίδη αποχώρησή της από το Διοικητικό Συμβούλιο Γαλλικού Επιχειρηματικού Κολοσσού για προσωπικούς λόγους. Ποιος ο ρόλος του πατέρα της Τιερή Ρουσέλ? Γιατί τα διεθνή μέσα τη χαρακτηρίζουν αόρατη δισεκατομμυριούχο? Μυστήριο η εξαφάνιση της Σταυρούλα στην Κρήτη. Φόβοι για εγκληματική ενέργεια. Ξεσκονίζουν κάμερες και μαρτυρίες οι αρχές. Έμιλι Ραταϊκόφσκι. Καλοκαιρινή απόδραση στην Ελλάδα με στάσεις στη Σύφνο. Ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν? Ανακατατάξει τα τηλεοπτικά κανάλια εν ώψη της νέας σεζόν. Καλέ μου Άγγελε. Η Κέλλη Κελεκίδου αποχαιρετά τη γογό Μαστροκώστα με ένα τραγούδι. Το μήνυμα της κόρης της Βικτόριας Δέλα. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, ξημερώνει Κυριακή, χρόνια πολλά στους Θωμάδες, χρόνια πολλά στην Θωμαή, είναι και αυτές αρκετές. Και όπως σας είπαμε στην εισαγωγή, θα έχουμε σήμερα καλεσμένο μας, καλεσμένο στην τηλεφωνική μας γραμμή, έναν άνθρωπο που έχει τιμήσει τα

0: εθνικά μας χρώματα σε πολλές διοργανώσεις, έχει φέρει παγκόσμια πρωταθλήματα, παγκόσμια κύπελα και έχει αποδείξει ότι μπορεί στην Ελλάδα να μην έχουμε, σε ήχηδες και ούτε μεγάλες εταιρείες να χρηματοδοτούν τους σκοπευτές μας. Έχουμε όμως ανθρώπους που έχουν την ψυχή, που έχουν την διάθεση, που έχουν την υπομονή να εργαστούν σκληρά και να φέρουν αποτελέσματα που οι αντίπαλοί τους έχουν πολύ περισσότερα προτερήματα, όχι ατομικά προτερήματα, έχουν προτερήματα σε ό,τι αφορά την χρηματοδότησή τους να το πετύχουν αυτό. Είναι ο Νίκος ο Μαυρομάτης. Ο Νίκος ο Μαυρομάτης, ο οποίος είναι κυνηγός από πολύ μικρός, τον τράβηξε κοντά του η σκοποβολή και μπορεί να μας πει πολλά, ειδικά σε μια γενιά τη σημερινή η οποία έχει λάθος πρότυπα και πηγαίνει σε λάθος κατεύθυνση. Καλή σου ημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο Κύριος, κάθε φορά που μιλάμε μαζί να ξέρεις ότι χαίρομαι ιδιαίτερα, γιατί έχεις ξεκινήσει από πολύ χαμηλά, έχεις φτάσει πολύ ψηλά και παραμένεις σε ένα υψηλό επίπεδο, παρότι όπως έχουμε πει στην Ελλάδα, και θέλω να μου το διευκρινίσεις και εσύ αυτό, δεν έχουμε τις παροχές που έχουν οι αντίπαλοι σου, έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι αλήθεια. Έχω ξεκινήσει πάρα πολύ δύσκολα και έχω φτάσει πολύ ψηλά με πάρα πολύ προσπάθεια, πολύ κόπο, πολύ αφοσίωση, πολύ αγάπη για αυτό που κάνω.
0: Πώς ξεκίνησε αυτή η αγάπη?
1: Μας
0: το έχεις ξαναπεί, αλλά δεν θέλω να το ακούω, εντάξει, να το πούμε έτσι.
1: Η αγάπη για τη σκοποβολή προέκυψε από το κυνήγι, φυσικά, όπου από πολύ μικρός με τον πατέρα μου έκανα τη δραστηριότητα αυτή που υπεραγαπώ. Και στην πορεία ανακάλυψα το σκοπευτήριο μέσω των ταινιών του Γιάννη Λοβέρδου και από εκεί ξεκίνησα να πηγαίνω στο σκοπευτήριο της Μαλακάσας, όπου προχώρησα με
0: όπου πολύ ενθουσιάστηκες την πρώτη φορά.
1: Ενθουσιάστηκα πολύ, ναι. Ενώ είχα δοκιμάσει πάρα πολλά αθλήματα στη ζωή μου από πολύ μικρός.
0: Είσαι παιδί του αθλητισμού.
1: Κατάλαβα ότι αυτό το άθλημα ήταν το άθλημα που με εκφράζει. Το άθλημα της σκοποβολής, το άθλημα του σκιτ, του πύλινου στόχου γενικότερα.
0: Πες μου κάτι, Νίκο, γιατί κάποιοι μας ακούνε. Ξέρεις, στην Ελλάδα έχουμε το χαρακτηριστικό να κρίνουμε εύκολα. Παραμένει ένα αγώνισμα, έτσι δεν είναι? Απαιτεί από σένα κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, κάποιες προπονήσεις, όχι μόνο προπονήσεις με το τουφέκι σου σκοπευτήριο. Πρέπει και εσύ ο ίδιος να φροντίσεις για την αγωνιστική σου κατάσταση και όλα αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Φυσικά είναι ένα ολυμπιακό αγώνισμα που υπάρχει από πάρα πολύ παλιά και απαιτεί και πολλές ώρες στο σκοπευτήριο, γιατί η προπόνηση που κάνεις στην πραγματική δράση, δηλαδή τουφεκώντας δίσκους, είναι κάτι αναδικατάστατο. Παράλληλα, απαιτεί πολύ καλή φυσική κατάσταση, πάρα πολύ καλή εγκεφαλική ισορροπία, που αυτό σημαίνει δουλειά και με τον αθλητικό ψυχολόγο και για μένα δουλειά και με τον vision trainer, δηλαδή που έχω, ο γυμναστής των ματιών μου ουσιαστικά.
0: Έτσι.
1: Που μου αυξάνει τα αντανακλαστικά και με βοηθάει να έχω καλύτερη συγκέντρωση, όπως και η διατροφή και ο τρόπος ζωής γενικότερα, δηλαδή καθορίζει ο τρόπος ζωής, καθορίζει το αποτέλεσμά σου.
0: Είναι ενός αθλητή.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Μπορεί να βγει ο κάθε ανεύθυνος και να πει εντάξει τι κάνει, παίρνει το όπλο και ρίχνει σε πιατάκια που τρέχουν. Καμία
1: δεν είναι τόσο απλό. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Σου λέω γιατί ότι θα πει ο μέσος κακόβουλος νεοέλληνας.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο κακόβουλος, είναι και ο κάθε ένας που δεν γνωρίζει.
0: Δεν γνωρίζει, ναι.
1: Δηλαδή ακόμα και καλοπροαίρετοι θεωρούν ότι το άθλημά μας δεν χρειάζεται φυσική κατάσταση, δεν κουράζεσαι. Ναι, οκ, okay, δεν κουράζεσαι σωματικά. Πλέον εγώ δεν κουράζομαι εύκολα σωματικά ρίχνοντας πολλά φυσικά που ρίχνω κάθε μέρα.
0: Ναι, γιατί το γνωρίζεις πια,
1: το έχω συνηθίσει, η μυϊκή μνήμη ακολουθεί αυτό που κάνω καθημερινά, οπότε δεν κουράζομαι σωματικά. Όμως είναι τόση μεγάλη προσπάθεια της συγκέντρωσης σε κάθε βολή, κάθε προσπάθεια εκτέλεσης με σωστή τεχνική, με τέλειο τρόπο, ούτως ώστε να μπορείς να το κάνεις αυτό σε κάθε αγώνα, που ο κάθε αγώνας μπορεί να είναι στην Κίνα, μπορεί να είναι στο Περού, μπορεί να είναι οπουδήποτε, να έχει μεσολαβήσει υπερατλαντική πτήση, να είσαι πάρα πολύ κουρασμένος, να είσαι σε ξένο τόπο, ξένο γήπεδο με διαφορετικές θερμοκρασίες, εσύ πρέπει να μπορέσεις να νιώσεις ανάσεις στο σπίτι σου και να εκτελέσεις σωστά. Αυτό απαιτεί να έχεις κάνει φοβερή προετοιμασία να είσαι πάρα πολύ καλά προκειμένου να μπορείς να αποδώσει και να διεκδικήσει μια θέση στο τελικό. Και μια θέση στο τελικό διεκδικείς κάνοντας συνήθως πάνω από 122 στα 125. Τα περισσότερα μετάλλια τα έχω πάρει με 124 στα 125 σε διεθνείς αγώνες.
0: Έχεις χάσει μόνο ένα. Και να πούμε εδώ για αυτούς που δεν γνωρίζουν ότι η δυσκολία, η μέγιστη είναι το να μπορέσεις να πετύχεις όλα τα πιάτα που βγαίνουν. Εκείνη η δυσκολία. Ο κόσμος νομίζει ότι είναι εύκολο. Είναι εύκολο. Μπορείς στην αρχή να πετυχαίνεις. Αλλά η διάρκεια, αυτό δεν είναι η δυσκολία σε εσάς.
1: Να μπορέσεις. Διάρκεια,
0: η διάρκεια. Να μπορεί να μην χάσεις κανένα.
1: Ακριβώς. Και να έχεις συγκεντρωμένος κάθε στιγμή. Αυτό που λέω εγώ είναι ότι αυτός που θα κερδίσει είναι αυτός που θα λυπηθεί ή θα του στοιχήσει λιγότερο ψυχικά η αστοχία ή το λάθος. Γιατί το πιο πιθανό είναι κάποιο λάθος να γίνει. 10 άνθρωποι στον κόσμο έχουν κάνει 125 στα 125, μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ και ο Μάκης Ομίτας.
0: Δεν είναι
1: συχνό φαινόμενο να γίνεται το απόλυτο. Όμως, επειδή θα χαθούν ένα ή δύο πιάτα σε αυτούς που θα προκριθούν στο τελικό, θα κρατηθούν καλύτερα αυτοί, θα προκριθούν αυτοί που θα αντέξουν περισσότερο την απώλεια πιάτου.
0: Έτσι ακριβώς. Και είναι εκπληκτικό ότι αυτό που είπες, ότι δύο Έλληνες βρίσκονται στην top δεκάδα, εντάξει, να το πούμε και αυτό, δεν είναι κακό να λέμε αυτά από τα οποία μας τιμούν, έτσι πρέπει να τα πούμε.
1: Αυτό όσον αφορά το ρεκόρ, γιατί
0: για το ρεκόρ μιλάω,
1: οι Έλληνες βρισκόμαστε πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε 5 Έλληνες αθλητές στην εθνική ομάδα και μια γυναίκα που είμαστε πάρα πολύ ψηλά.
0: Νίκο, σε ρωτήσω κάτι, γιατί το σκιτ? Είναι μια πορεία που την είχα και σε προσωπικό επίπεδο. Γιατί, επειδή προσωμιάζει πιο πολύ στο κυνήγι, θεωρείς. Γιατί στο σκίτ είμαστε τόσο καλοί στην Ελλάδα?
1: Πιστεύω έχει να κάνει με την νοοτροπία των αθλητών κυρίως και με την κληρονομιά που υπάρχει. Αυτό νομίζω ότι έχει...
0: Έχει περάσει σαν κουλτούρα στην εθνική ομάδα, να το πω έτσι απλά. Υπάρχει λέξη σκίτ, είμαστε πιο δυνατοί.
1: Δεν θέλω να είμαι καυστικό σε κάτι, να κατηγορήσω κάτι.
0: Η συζήτησή μας είναι γενική, απλά, απόψεις εκφράζουμε.
1: Αυτό πιστεύω εγώ ως προσωπική άποψη. Δεν πιστεύω ότι έχει να κάνει τόσο πολύ με τη δυσκολία του αθλήματος ή οτιδήποτε άλλο. Πιστεύω ότι έχει να κάνει κυρίως με τη κληρονομιά που έχουμε πάρει και με την νοοτροπία των ανθρώπων. Δηλαδή το πόσο σκληρά δουλεύουν, πόσο σωστά δουλεύουν και το πώς το σκέφτονται το άθλημά τους.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν μπορούσαν να είναι και στο τραπ κάποιοι, αυτό θέλω να πω. Και αυτό κάνει εντύπωση, προκαλεί εντύπωση.
1: Είναι δύσκολη απάντηση.
0: Δεν πειράζει. Και να σου πω και κάτι. Και ίσως είναι, καμιά φορά είναι και όλα είναι και συμπτώσεις. Σε μια σειρά από συμπτώσεις που οδήγησαν εκεί την εθνική μας ομάδα.
1: Σίγουρα. Ενδεχομένως, αν είχαν γίνει κάποιες διακρίσεις στο τραπ, όπως είχαν γίνει στο σκιτ, να.
0: Ακριβώς. Μπορεί να είχαμε στραφεί μπροστά εκεί.
1: Ναι. Πολύ πιθανό.
0: Ο λόγος που κάποιες φορές, ενώ είσαστε έτοιμοι, είσαστε φορμαρισμένοι, είσαστε δυνατοί, πιστεύετε και εσείς πάτε να φέρετε το μετάλλιο, ακόμη και σε Ολυμπιάδα, γιατί δεν έρχεται? Τι είναι αυτό το μαγικό μυστικό σκοποβολή?
1: Δεν μπορώ να πω ότι είναι θέμα μυστικού, είναι στιγμές. Είναι πάρα πολλές επαναλήψεις, είναι πάρα πολλές στιγμές. Μετράει κάθε δευτερόλεπτο, δηλαδή είσαι συνέχεια on-off. Είσαι στη συγκέντρωση να εκτελέσεις ένα στόχο, μετά βγαίνεις, μετά μπαίνεις να εκτελέσεις ένα διπλό στόχο, βγαίνεις, περιμένεις 5 λεπτά, μπαίνεις στον επόμενο. Είναι πάρα πολλές οι προσπάθειες, οπότε μπορεί να συμβεί το οτιδήποτε, να μεσολαβήσει το οτιδήποτε ή και στο μυαλό σου ή μια συγκυρία, καιρική συγκυρία που μπορεί να τύχει εκείνη τη στιγμή, κάτι τυχαίο αλλά και κάτι ως αδυναμία δική σου. Γι' αυτό που λέμε είναι ότι... Ναι, είμαι καλά προετοιμασμένος, αλλά θα ήθελα να μην έχω και ατυχίες, να μην έχω μεγάλες ατυχίες, ας πούμε.
0: Να μην χαθεί ούτε ένα χιλιοστό δευτερόλεπτο. Γιατί
1: ακριβώς.
0: Αυτό θα κρίνει την κατάσταση. Κάτι αδύνατο, κάτι δύσκολο.
1: Ναι, συμβαίνει πολλές φορές σε καιρικές συνθήκες περίεργες, με άστατο καιρό, με αέρα κτλ. Κάποιος να ρίχνει με λιακάδα και άπνοια και να μπαίνει ο επόμενος γύρος και αυτοί να ρίχνουν με βροχή και αέρα. Μπορεί σε σένα να βγουν δύο πολύ εύκολα πιάτα, πολύ κανονικά πιάτα και να μπει ο επόμενος και να του μπουν πολύ ανάποδα πιάτα, σχεδόν αδύνατο να τα σπάσει. Συμβαίνουν αυτά.
0: Με
1: βέβαια,
0: τι, ναι.
1: Αυτό που λέμε είναι η τύχη πάει με τους καλούς. Δηλαδή ότι όποιος είναι πολύ καλά προετοιμασμένος και πολύ συγκεντρωμένος στον αγώνα, θα πάει πολύ καλύτερα.
0: Και μία...
1: Απλά να σκεφτούμε ότι σε κάθε παγκόσμιο υπάρχουν γύρω στα 50 άτομα που είναι στο ίδιο κορυφαίο επίπεδο.
0: Στο ίδιο επίπεδο, 50 άτομα στο ίδιο επίπεδο,
1: Ναι, οπότε γύρω στα 50 άτομα έχουν σχεδόν...
0: Οπότε παίζουμε για, για χιλιοστά δευτερολέπτο.
1: Ακριβώς. Ένα πιάτο, μια στοχεία παραπάνω,
0: φαίνεται διαφορά.
1: Να πάει 10-15 θέσεις κάτω.
0: Ένα πιάτο ακόμη, είναι σε 5-15 θέσεις. Τι ταχύτητα έχουν τα πιάτα, Νίκο, πριν
1: 88 χιλιόμετρα.
0: 88 χιλιόμετρα. Αυτό λέει πολλά. Σημαδεύεται κάτι που τρέχει με 88 χιλιόμετρα μπροστά από τα μάτια σας.
1: Και εκτός από αυτό, έχεις περιορισμό στο πόσο γρήγορα θα τα σπάσεις. Υπάρχουν όρια. Υπάρχουν δύο σημαίακια στις άκρες του γηπέδου και ένα σημαίακι στο κέντρο.
0: Έτσι.
1: Όταν μιλάμε για ντουμπλέ, το πρώτο πιάτο πρέπει να το σπάσεις πριν το πρώτο σημαίακι που είναι στα μισά του γηπέδου, προκειμένου να έχεις καλές πιθανότητες να σπάσεις το δεύτερο εγκαίρως και πιο εύκολα.
0: Ενώ εμείς που ρίχνουμε ένα τεχνικά τα πετυχαίνουμε και στην άκρη του γηπέδου. Νίκο, μια απαραίτητη διακοπή ραδιοφωνική και σε πολύ λίγο είμαστε ξανά μαζί, γιατί έχουμε πολλά να πούμε και για το κυνήγι αλλά και τη σημερινή σου δραστηριότητα, καθώς έχεις γίνει κάτι σαν expert στην κατασκευή. Μάλλον στη συμβουλή σου και στη συμβολή σου στην κατασκευή φυσικείων. Σε πολύ λίγο μαζί.

0: σου πω. Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
1: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο, όλα για το κυνήγι και τη σκοποβολή στη μοναδική πρωινή ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή, η οποία προσπαθεί να φέρει μία νέα διάσταση της πραγματικότητας στην ελληνική ύπαιθρο και στην ελληνική σκοποβολή, γιατί μην ξεχνάμε ότι αν η Ελλάδα έχει ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή την εποχή, είναι ότι η ύπαιθρός της εγκαταλείπεται και οι νέοι μας δεν έχουν σωστά πρότυπα. Ένα πρότυπο λοιπόν αθλητή έχουμε σήμερα μαζί σας, ο οποίος τη χάνει να είναι και κυνηγός. Δεν είναι απαραίτητο. Έτσι δεν είναι, Νίκο? Δεν είναι απαραίτητο να κυνηγεί οι αθλητές της σκοποβολής?
2: Φυσικά και δεν είναι απαραίτητο.
1: Είναι όμως ένα μεγάλο πλεονέκτημα, είναι κάτι σαν φυτώριο, να το πω έτσι.
2: Ναι, σίγουρα είναι. Σίγουρα είναι, γιατί το ένα βοηθάει το άλλο, θα έλεγα.
1: Θα ήθελα να μου πεις ότι πόσο σε βοήθησε το κυνήγι στη σκοποβολή και η σκοποβολή στο κυνήγι. Γιατί ωραία, δεν θέλει κανείς να πάει μαζί σου κυνήγι, είμαι σίγουρος γι' αυτό.
2: Ίσα-ίσα, γιατί είμαι πολύ ομαδικός παίχτης γι' αυτό.
1: Είναι ο χαρακτήρας σου, αλλά ναι, ναι, δεν προλαβαίνουν να ρίξουν αυτό, γι' αυτό τους λυπάμαι.
2: Όχι, όχι, όχι. Οι φίλοι μου προλαβαίνουν.
1: Α, εντάξει. Τους αφήνεις, τους αφήνεις. Δεν τα λες σωστά.
2: Συγχρονιζόμαστε ναι, πολύ καλά με τους φίλους.
1: Απλά είσαι διαλλακτικός και αφήνεις λίγο χρόνο.
2: Λοιπόν, το κυνήγι με έχει βοηθήσει στη σκοποβολή. Ως προς το πάθος, δηλαδή το πάθος που μου δημιούργησε το κυνήγι στο να κάνω αυτό που αγαπώ με τον καλύτερο τρόπο, με τη όλη μου την αγάπη και με το όσο καλύτερα γίνεται, είναι κάτι που μου μεταφέρθηκε και στη σκοποβολή. Δηλαδή την τελειότητα προσπαθώ να έχω στο κυνήγι και να εξαντλήσω τα περιθώρια λαθών στο κυνήγι, είναι μια κληρονομιά που την έχω και στη σκοποβολή. Η άσκηση με το όπλο είναι ότι έχω μάθει να κρατάω όπλο από μικρός πριν γνωρίσω το σκοπευτήριο στη δική μου περίπτωση. Από την πλευρά της σκοποβολής τώρα, η σκοποβολή μου έχει δώσει μια σκοπευτική παιδεία, μια τεχνική κατάρτιση που μου έχει δώσει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα όσον αφορά την ευστοχία μου στο κυνήγι, σε δύσκολους στόχους, σε κακές ημέρες. Γνωρίζω πολύ καλύτερα γιατί έχω αστοχήσει, γιατί έχω ευστοχήσει. Οπότε αυτό μου δίνει μια πάρα πάρα πολύ καλή σταθερότητα στις κυνηγετικές μου εξόδους.
1: Οπότε είναι διπλό το όφελος, να το πούμε.
2: Σωστά.
1: Έτσι. Και πόσο θα λέγαμε ότι είναι απαραίτητο για τον μέσο Έλληνα κυνηγό, τον άνθρωπο που πηγαίνει ερασιτεχνικά όπως πηγαίνω εγώ και ρίχνει για να περάσει ένα ευχάριστο πρωινό, πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνει στο σκοπευτήριο, δηλαδή να ενταχθεί το σκοπευτήριο στη διαδικασία της έκδοσης των αδειών για τους νέους κυνηγούς?
2: Υπάρχει μια πλευρά που θα έλεγε το πρέπει, από την πλευρά της ασφαλής χρήσης του κυνηγετικού όπλου, μιλώντας για κάποιον που είναι εντελώς αρχάριος. Φεύγοντας από αυτό το πρέπει, εγώ θα έλεγα ότι το σκοπευτήριο σου δίνει μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να γνωριστείς καλύτερα με το όπλο σου, να εξοικειωθείς, να, αν θέλεις, ξεκινώντας να πας το καλοκαίρι όπου δεν έχουμε κυνήγι και να κρατήσεις ή να βελτιώσεις τη φόρμα σου, να πειραματιστείς σε ντουφεκές, σε τεχνικές, στα τσοκάκια σου, στα όπλα σου. Κάτι που σίγουρα έχει να σου δώσει και να σε κάνει καλύτερο, προκειμένου να είσαι πιο έτοιμος όταν θα ξεκινήσει η κυνηγητική περίοδος. Αν και πιστεύω ότι αυτός θα το κάνει αυτό, θα λατρέψει και το σκοπευτήριο, οπότε θα κάνει και κλεφτές βόλτες ακόμα και μέσα στο χειμώνα, ασχέτως αν θα ακολουθήσει αγωνιστική σκοποβολή.
1: Μα δεν χρειάζεται, προς Θεού. Είναι ένα πολύ ευχάριστο αγώνισμα.
2: Αυτό ακριβώς. Και ιδιαίτερα, ας πούμε, εγώ που με περηφάνεια μιλάω για το σκοπευτήριο της Μαλακάσας, που είναι και η έδρα μου εκεί, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα χώρο φανταστικό που μπορεί κάποιος να πιει το καφέ του, μπορεί να φάει απίστευτο μεσημεριανό με πρώτης ύλης φαγητά φανταστικά, κρεατικά, μακαρονάδες και ένα σωρό άλλα. Πλέον έρχονται οικογένειες ολόκληρες, οπότε μπορεί να συνδυάσει κάποιος να φέρει βόλτα την οικογένειά του, το παιδί του, τη γυναίκα του, να πιούνε καφέ και να ρίξει και μία-δύο πουλες. Είναι φανταστική εκδρομή, δηλαδή δεν θέλω να βάζω το πρέπει, βάζω κάτι ως πολύ ευχάριστο και πολύ ευεργετικό για κάποιο κυνηγό.
1: Έθιξες όμως και ένα σοβαρό θέμα. Έχουμε ελάχιστα σκοπευτήρια. Για το μέγεθος της χώρας, για την ποικιλία νησιών, βουνών, πρωτευουσών, νομών, έχουμε ελάχιστα. Η Ελλάδα, δηλαδή, αφού έχει 53 νομούς, έπρεπε να έχει τουλάχιστον 53 σκοπευτήρια. Είναι απλό. Δεν μιλάμε για παραπάνω, 53. Δεν έχουμε ούτε. Πόσο έχουμε, 10-11. Ναι, το νούμερο είναι πολύ μικρό. Τι φταίει σε αυτό με την πείρα σου και με τους ανθρώπους που μιλάς, τι φταίει σε αυτό?
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις εγκρίσεις για τις άδειες που χρειάζονται. Είναι πάρα πολλές οι άδειες που χρειάζονται.
1: Άρα η πολιτεία έχει δημιουργήσει το πρόβλημα.
2: Υπάρχει φοβερή οπλοφοβία.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Δυστυχώς, μιλώντας για ολυμπιακά αθλήματα και για αθλήματα με παγκόσμια πρωταθλήματα, ας πούμε, μην μιλήσω μόνο για τα ολυμπιακά αθλήματα, για το σκιτ και το τραπ. Μπορούμε να πούμε για το sporting και για το compact sporting, που δεν είναι ολυμπιακά αθλήματα, αλλά έχουν τεράστιες διοργανώσεις όπως πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και παγκόσμια πρωταθλήματα, με συμμετοχές 900 αθλητών και. Μιλάμε για αθλητισμό. Πόσο πρόβλημα μπορεί να δημιουργεί ένας αθλητισμός για να αναγκάζει τον κόσμο να πρέπει να βγάλει ένα σωρό δύσκολες άδειες για να δημιουργήσει μια τέτοια εγκατάσταση? Μιλάμε για αθλητισμό. Και θα ήθελα εδώ να πω κάτι που λέω κάθε φορά, είναι ότι δεν σκοτώνουν τα όπλα. Η πρόθεση σκοτώνει. Άμα κάποιος θέλει να δημιουργήσει βλάβη σε κάποιον άλλον, δεν χρειάζεται να έχει όπλα στα χέρια για να το κάνει.
1: Μα το βλέπουμε κάθε μέρα, το βλέπουμε.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν χρειάζεται. Εδώ και υπάρχουν μαχαίρια, κατσαβίδια, τα αυτοκίνητα, ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει. Εδώ έχουμε και τέτοια φαινόμενα. Δηλαδή, έχουμε απλά τι γίνεται. Έχει στοχοποιηθεί, ήταν εύκολο το όπλο. Έχει αυτή την ευκολία στο να κατηγορηθεί. Εξυπηρετεί κιόλας σε άλλους παράγοντες. Οπότε την οπλοφοβία την κάναμε στην Ελλάδα κουλτούρα.
2: Ναι. Και πλέον δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στην Ευρώπη γενικότερα.
1: Είναι στην Ευρώπη.
2: Και θα ήθελα να πω και κάτι άλλο, χωρίς πάλι να κατηγορήσω κάποιο άλλο άθλημα. Άμα αναλογιστεί ο κάθε ένας πόσα άλλα ολυμπιακά αθλήματα υπάρχουν, τα οποία είναι βάρβαρα. Δεν θέλω να πω να
1: ονομάσω αθλήματα, θα σκεφτεί
2: ο καθένας ό,τι θέλει. Η σκοποβολή, δεν υπάρχουν τραυματισμοί. Έτσι. Είναι τέτοιοι κανόνες ασφαλείας και έτσι στημένα τα γήπεδα που δεν υπάρχουν τραυματισμοί στα σκοπευτήρια. Μπορούμε να σκεφτούμε τι τραυματισμοί και πόσο βάρβαροι τραυματισμοί υπάρχουν εκ προθέσεως ή μη προθέσεως από ατύχημα σε άλλα ολυμπιακά αθλήματα.
1: Και να μην ξεχνάμε ποτέ και το θέμα της, όπως λέει και ο Νικήτας ο Κυπρίδημος, της τοξοβολίας, όπου το τόξο είναι και δυνατότερο και με μακρύτερη αποτελεσματικότητα και μάλιστα και αθόρυβο. Αλλά είπαμε ότι το όπλο είναι αυτό που ενοχλεί και ίσως να είναι και κάποιοι που έχουν την άποψη ότι και στο κυνήγι αυτή η αντικυνηγετική ιστερία που ήταν ειδικά την προηγούμενη δεκαετία στο φόρτε της, ευτυχώς τώρα τελευταία έχει κοπάσει, είχε και το όπλο ως στοχοποίηση, δεν είχε ακριβώς το κυνήγι, δηλαδή γιατί αυτοί να έχουν όπλο, με αυτή την έννοια πήγαινε το σκεπτικό. Ίσως το ίδιο είναι και στη σκοποβολή. Ίσως το ίδιο ακριβώς είναι και στη σκοποβολή.
2: Πιστεύω ότι από εκεί πηγάζει, ναι.
1: Θα ήθελα να μου πεις με την εμπειρία σου που έχεις γυρίσει όλο τον κόσμο και σε παγκόσμια πρωταθλήματα, κύπελλα, διοργανώσεις, Ολυμπιάδες, υστερούμε σε κάτι από τους αντιπάλους σου, από τους αντιπάλους σας, δηλαδή μας λείπει κάτι ως χαρακτηριστικό ή το μόνο που μας λείπει είναι περισσότερα προνόμια, περισσότερα χρήματα, περισσότεροι σπόνσορες?
2: Αυτό μιλώντας σαν εθνική ομάδα.
1: Εννοείται, ναι, εννοείται.
2: Αυτή τη στιγμή με τα χαράς μπορώ να πω ότι η στήριξη που έχουμε τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Βέβαια και εμείς φέρνουμε μετάλλια συνέχεια και προκρινόμαστε σε κάθε Ολυμπιάδα όλο και περισσότεροι. Φέρνουμε μετάλλια σε παγκόσμια
1: πρωταθλήματα. Εσείς δημιουργείτε αυτή την τάση.
2: Παράλληλα και η Πολιτεία και η Ολυμπιακή Επιτροπή και ο κύριος Καπράλος πριν και ο κύριος Σίδερος Κούβελος τώρα μας στηρίζουν έμπρακτα, μας έχουν αγκαλιάσει να το πω έτσι και μας βοηθάνε πολύ. Και ο Γιώργος Αλαβαντάκης ο προπονητής και ο Νεκτάριος Σταύρου αθλητικός ψυχολόγος και
1: ψυχολόγος
2: αθλητικός αποστολής. κάνουν πολύ μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να είναι πιο σωστές οι αποστολές μας, πιο σωστές οι παροχές και στις προπονήσεις μας και στα ταξίδια κτλ. Είμαστε πολύ πιο οργανωμένοι. Οπότε πιστεύω ότι είμαστε
1: πια
2: πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να πω ότι υστερούμε κάπου. Αυτό θα το έλεγα παλιότερα. Τώρα θα έλεγα ότι πάμε όλο και πιο δυνατά. Υστερούμε αντικειμενικά έναντι κάποιων χώρων που είναι πολύ πιο εξελιγμένοι σε θέματα που έχουν να κάνουν με τα συγκεκριμένα αθλήματα ή με τον αθλητισμό γενικότερα.
1: Γενικότερα.
2: Έχουν το know-how που λέμε περισσότερο, όπως Αμερική, Αγγλία, Ιταλία. Μιλάμε τώρα για βιοτεχνία όπλων και για σκοπευτές που ήταν εδώ που Ιταλία, είμαστε εμείς πριν από πολλά χρόνια.
1: Η Ιταλία έχει και στα χωριά σκοπευτήρια.
2: Ναι.
1: Πού να συγκριθούμε.
2: Αντικειμενικά έχουν ένα πλεονέκτημα που είναι δύσκολο να το φτάσουμε.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Όμως, σαν αθλητές και σαν αποτελέσματα, σαν αθλητές και με τα αποτελέσματα που έχουμε, δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν, τους αντιμετωπίζουμε όλους στα ίσια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην τριάδα στον κόσμο, Αμερική, Ιταλία, Ελλάδα. Είμαστε πάρα πολύ δυνατοί και το αποδεικνύουμε συνέχεια και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πέρσι πάλι ήμασταν τρίτοι στο ομαδικό, μπροστά μας οι Αμερικάνοι και οι Ιταλοί.
1: Για χώρες κολοσσούς τώρα στο χώρο της σκοποβολής, των φυζικίων, των όπλων και των σκοπευτήριων, εντάξει, δεν μπορεί να συγκριθείς με τίποτα με την Αμερική και με την Ιταλία. Και μόνο αυτό σας τιμάει. Σας τιμάει, Νίκο μου. Μικρή απαραίτητη ραδιοφωνική διακοπή και ξανά μαζί για το τρίτο και τελευταίο μέρος. Και το σημαντικότερο, γιατί έχεις περάσει πλέον σε μία άλλη διάσταση ως εργαζόμενος πλέον. Και έχεις καταφέρει να κρίνεις και να δημιουργείς φυσίγκια αξιώσεων. Σε λίγο όμως θα τα πούμε και αυτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Νίκο το Μαυρομάτι, έναν παγκόσμιο πρωταθλητή της κυνηγετικής σκοποβολής, της Ολυμπιακής σκοποβολής, μιλάμε αυτό και του παρεξηγεί ο κόσμος. Είναι ένα αναγνωρισμένο Ολυμπιακό άθλημα, γίνεται με κυνηγετικά όπλα, αυτή είναι η μόνη σχέση, και προσομοιάζει, και γι' αυτό και ξεκίνησε να γίνεται, προσομοιάζει σε κάποιες φάσεις του, σε κάποια αγωνίσματα, το κυνήγι. Ο Νίκος Μαυρομάτης, πέρα από τα μετάλλια που έχει κουβαλήσει στη χώρα μας, πέρα από την μεγάλη κουλτούρα του εφ' αγωνίζεστε που το περνάει και στα νέα παιδιά που συμβουλεύει, έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει το πλεονέκτημα ότι εργάζεται στην, δεν εργάζεται ακριβώς, είναι σύμβουλος στην εταιρεία Λάμπρο, τη μοναδική ελληνική εταιρεία κατασκευής φυσικίων, τη μεγαλύτερη, εξάγει σε πάνω από 40 χώρες και συμβουλεύει με τη γνώση του αλλά και με την πρακτική διαδικασία χρήσης των δοκιμής των φυσικίων παραγωγής στον πίνακα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει πότε ένα φυσίγγι είναι καλό για να το πάρει στα χέρια του ο κυνηγός ή ο σκοπευτής. Μια κουλτούρα η οποία δεν εξαγοράζεται με τίποτα, μια δυνατότητα η οποία του δίνει το δικαίωμα να έχει το ρόλο του expert σε αυτή τη διαδικασία, και θα μας πει εκείνος περισσότερα για αυτή του την ενασχόληση. Πώς προέκυψε η σχέση σου ως συμβούλου και δοκιμαστή, να το πω έτσι, λαϊκά των φυσικίων, Λάμπρο?
5: Ανεπίσημα ξεκίνησε πολύ νωρίς, μιας και με το που ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας με το Γύρο Ναφλιώτη ως χορηγούμενος αθλητής.
4: Θα πούμε εδώ και ο Γιάννης ο Ναφλιώτης βοηθάει αθόρυβα και μεθοδικά την ελληνική σκοποβολή εδώ και χρόνια. Είναι κοντά στους σκοπευτές και έχει προσπαθήσει με την εταιρεία του να τους στηρίξει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι και ο ίδιος μαζί σας ως αγώνης, έτσι δεν είναι?
5: Φυσικά. Ξεκινήσαμε τη συνεργασία μας το 2014, όπου από πολύ νωρίς είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους αγώνες μας. Ξεκίνησε από νωρίς να ακολουθεί τα ταξίδια μαζί και να τα ζει όλα μέσα από την ομάδα, μέσα από τους αγώνες, από πρώτο μάτι. Εγώ, για να πάμε στο θέμα μας, από νωρίς έθεσα ότι είμαι διαθέσιμος και μου αρέσει πάρα πολύ το να δίνω feedback από τα φυσίγια και από το πώς αποδίδουν στο σκοπευτήριο και στο κυνήγι. Έχω μια εξαιρετική ικανότητα σε αυτό το κομμάτι. Έχω ιδιαίτερη αντίληψη. Είναι σε ένα από τα πράγματα που με έχει πρικίσει ο Θεός και το ανακάλυψα. Σε άλλα δεν με έχει πρικίσει, αλλά σε αυτό με έχει πρικίσει τουλάχιστον.
4: Όχι, μια χαρά είναι, έτσι είναι.
5: Και αυτό το κατάλαβε πολύ νωρίς και ο κύριος Ναφλιώτης. Οπότε ξεκίνησε μια πάρα πολύ ωραία συνεργασία στο κομμάτι αυτό, όπου προχωρώντας και βλέποντας και εκείνος ότι είμαι πάρα πολύ αντικειμενικός σε αυτά που βλέπω και πολύ ρεαλιστής, ξεκινήσαμε να τα βάζουμε κάτω με χαρτί και με μολύβι μέσω από προγράμματα που έφτιαξε ο κύριος Ναυτιώτης, ο οποίος είναι ακούραστος, είναι τελειομανής και αγαπάει υπερβολικά αυτό που κάνει.
4: Είπες τη φράση λέξη κλειδί, ακούραστος τελειομανής.
5: Ναι, ναι, δεν υπάρχει.
4: Τη φράση, τη φράση κλειδί.
5: Είναι ατελείωτες οι φορές όπου έχουμε ανταλλάξει μηνύματα μία η ώρα το βράδυ, δύο η ώρα το βράδυ, 6.30 ώρα το πρωί για κάποια ιδέα που μας ήρθε στο να εξελίξουμε κάτι, για κάποια λύση που μας ήρθε στο μυαλό.
4: Για το καλύτερο αποτέλεσμα.
5: Για καλύτερο αποτέλεσμα. Έχουμε χτίσει πάρα πολύ καλά μηχανήματα, έχουμε κάνει ατελείωτες δοκιμές. Κρατάμε σημειώσεις τα πάντα. Γίνονται δοκιμές στους πίνακες, στο X-ray, το πρόγραμμα που έχουμε στον υπολογιστή που αναλύει του ΦΕΚΕΣ, στα βλητικά κανονάκια που έχουμε. Εγώ στο κυνήγι και στο σκοπευτήριο, στο κυνήγι πάντα με αποστασιόμετρο, μαζεύω τα θυράματα, τα μαζάω, βλέπω πόσα πλήγματα έχουν. Έχω μαζέψει αυτά που πέσαν τραυματισμένα. Έχω ξεχωρίσει αυτά που έχουν, είναι άμεσος ο θάνατος.
4: Έχεις περάσει σε άλλο επίπεδο, είσαι σε λεπτομέρειες χειρούργου.
5: Γελάμε με τον κύριο Ναυτιώτη και λέμε και μου λέει τι έγινε, πώς πήγε το CSI Miami.
4: Έτσι ακριβώς. Μα έχεις περάσει σε άλλο στάδιο. Όταν τώρα κρίνεις την φωνικότητα του σκαγίου, γιατί πρόσεξε, είσαι κυνηγός, αν δεν είσαι δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Θα βλέπεις μόνο τα τεχνικά χαρακτηριστικά στον πίνακα ή στο κανονάκι της βλητικής δοκιμής. Εσύ έχεις περάσει σε άλλο στάδιο, έχεις περάσει και στο τελικό στάδιο, να το πούμε έτσι.
5: Ναι, και πραγματικά είναι φοβερό, γιατί έχουμε φοβερή χημεία και πλέον έχουμε καταλάβει τι πρέπει να περιμένουμε από ένα φυσίκι στη πραγματική εφαρμογή του στο κυνήγι, βλέποντάς το πώς ανταποκρίνεται στα βλητικά κανονάκια και στο X-ray στους πίνακες. Και πέφτουμε πάρα πολύ μέσα πλέον.
4: Εδώ Νίκο θα θέλω να πω κάτι που είναι καλό να το ακούσουν οι ακροατές και είναι αυτό που τιμάει και εσένα, αλλά τιμάει βέβαια πάνω απ' όλα και την εταιρεία στην οποία συνεργάζεσαι, την εταιρεία Λάμπρο του κύριου Γιάννη Ναυτιώτη, με τις εξαγωγές σε όλο τον κόσμο, ότι παίρνεις και τυχαία φυσίγγια από τη γραμμή παραγωγής και πας και τα ρίχνεις, έτσι δεν είναι?
5: Φυσικά, εννοείται, αυτό είναι προϋπόθεση.
4: Το λες εσύ προϋπόθεση. Πιστεύω ότι υπάρχουν μεγάλες εταιρείες, ονόματα δεν λέμε, κολοσσοί, στην οποία δεν γίνεται πια αυτό. Να μην κρυβόμαστε από το δάχτυλό μας. Έχω την τύχη λόγω της δουλειάς μου και έχω βρεθεί σε τέτοια εργοστάσια, σε τεράστιες μονάδες. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Σε εσάς το είδα συμπτωματικά. Μια φορά μάλιστα που δεν ήξερες καν ότι είχα έρθει εκεί για επίσκεψη και σε είδα να κάνεις αυτή την κίνηση ενώ είμαι στο γραφείο μέσα.
5: Έτσι είναι.
4: Αυτό είναι. Αυτό τιμάει, εννοείται, τον κύριο Ναυτιώτη, αλλά τιμάει και εσένα προσωπικά, γιατί δείχνει ότι σέβεσαι την εργασία που κάνεις.
5: Ειλικρινά το κάνουμε με πολύ μεγάλη αγάπη και πραγματικά εκείνος πρώτα και μετά εγώ λυπάμαι περισσότερο, είναι αδιάλακτος στο να γίνουν ατελείωτες δοκιμές μέχρι να σιγουρευτεί ότι το προϊόν που βγαίνει στην αγορά
4: είναι
5: αυτό που πρέπει να είναι και αυτό που έχουμε υποσχεθεί ότι θα είναι και αυτό που ήταν και πριν. Πράγμα που δεν είναι εύκολο, γιατί τα υλικά που παραλαμβάνουμε κάθε φορά δεν είναι ακριβώς τα ίδια.
4: Έτσι.
5: Ας πούμε, οι πυρίτιδες δεν είναι κάθε φορά τα λότ όλα ίδια. Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
4: Ειδικά οι πυρίτιδες τα τελευταία χρόνια, το
5: ειδικά
4: πούμε.
5: Ειδικά οι πυρίτιδες. Ακριβώς. Όπως και τα σκάγια. Είναι πράγματα που είναι δύσκολα την εφαρμογή. Ένας είναι πάρα πολύ, ένας κυνηγός, ένας σκοπευτής μπορεί να χαρακτηρίσει πολύ εύκολα κάτι χωρίς να εμπεριστατώσει το αποτέλεσμα που έχει δει. Όμως το να καταλήξει ένα προϊόν να είναι με συνέπεια το ίδιο καλό με τις προηγούμενες φορές απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια και πολύ μεγάλη αγάπη για το αποτέλεσμα. Κάτι το οποίο έχει σε τεράστιο βαθμό ο κύριος Ναυτιώτης, συνεχίζει να με τυπωσιάζει κάθε φορά με το πόσο πάθος και αφοσίωση έχει σε αυτό που κάνει. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι πραγματικά με στεναχωρούν κάτι σχόλια που βλέπω από κάποιους ανθρώπους που μιλάνε με πολύ αγένεια το πρόσωπο του κύριου Ναυτιώτη και της εταιρείας αυτής, που
4: αυτοί θα υπάρχουν πάντα, Νίκο.
5: Προσπαθεί να δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί.
4: Αυτοί δεν υπάρχουν πάντα. Δηλαδή... Πες μου κάτι, γιατί ναι. Έχω την απορία. Όταν έχεις πάρει ένα καινούριο φυσίγγι και έχεις πάει να κυνηγήσεις παπιά, για παράδειγμα, τον έχεις πάρει τηλέφωνο από τον κυνηγότοπο να του πεις ότι τελικά μετά από μια τουφεκιά διαπίστωσες κάτι, έχει γίνει και αυτό.
5: Γιατί όχι μετά από μια τουφεκιά, γιατί αυτό που έχω μάθει και στη ζωή μου, αλλά και κυρίως μέσα από τις δοκιμές στο εργοστάσιο, είναι ότι... Μία-δύο τουφεκές δεν μπορούν να καθορίσουν.
4: Ναι, το μία τουφεκιά το είπα. Ναι,
5: είτε έτσι, καλή είτε κακή. Είναι ατελείωτες οι φορές.
4: Το μήνε όμως μετά, αφού έριξες το κουτί με τα φυσίγγια.
5: Αυτό γίνεται συνέχεια.
4: Άρα εσύ δεν κυνηγάς πλέον, είσαι δοκιμαστής στο πεδίο.
5: Είμαστε online συνέχεια. Είμαστε online.
4: Σε βλέπω και με ακουστικό ενσωματωμένο στο αυτί. Και σύντομα. Γιατί ξέρω την τελειότητα την οποία απαιτεί στα προϊόντα που κατασκευάζει ο Γιάννης ο Ναυπλιώτης.
5: Και πραγματικά έχω απαιτήσει. Δηλαδή, έχω απαιτήσει και από τον εαυτό μου ότι θα στείλω την τουφεκιά εκεί που πρέπει. Αλλά από την άλλη πλευρά θέλω να δω και το αποτέλεσμα που πρέπει. Οπότε.
4: Νίκο, αυτό είναι
5: και λίγο πιο αυστηρός από όσο θα έπρεπε.
4: Έτσι ακριβώς. Νίκο, αυτό είναι και για τα σκοπευτικά. Έχεις και εκεί περάσει στο επίπεδο ότι ξέρεις που θα πάνε τα σκάγια, επειδή ξέρεις πώς έχουν φτιαχτεί.
5: Ναι, ναι.
4: Επειδή
5: ναι.
4: Έχεις περάσει σε άλλο επίπεδο πλέον.
5: Αντιλαμβάνομαι λεπτομέρειες.
4: Αντιλαμβάνεσαι τι κάνει η τάπα στον αέρα, το πούμε έτσι.
5: Ναι, ναι. Καλά, η τάπα είναι το πιο εύκολο.
4: Ναι, το λέω χιουμοριστικά γι' αυτό. Τι ακριβώς, πόσες στροφές κάνει. Να είσαι καλά. Σου ευχόμαστε και στο έχουμε ξαναπεί να φτάσεις εκεί που ονειρεύεσαι στην αγοριστική σκοποβολή, δηλαδή να καταφέρεις να φέρεις το μετάλλιο, δεν λέω το χρυσό, το μετάλλιο που ονειρεύεσαι στην καριέρα σου, ποιο είναι αυτό, σε Ολυμπιάδα, σε κάποιο ειδικό...
5: Ένα στόχος τώρα είναι η Ολυμπιάδα ακριβώς. Του Λος Άντζελες το 28.
4: Δεν το είπα εγώ δεν το λέω για να μην το γρουσουζέψω. Και να ξέρεις ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Αυτό να το γνωρίζεις, επειδή έχω την τύχη και μιλάω με πολλούς ανθρώπους, στους οποίους δεν έχουν να κερδίσουν κάτι αν μπουν καλό λόγο για σένα, οι οποίοι μιλάνε με τα καλύτερα λόγια και για εσένα, και κάποιοι που είναι και σωστοί σαν άνθρωποι, μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για τη μοναδική εταιρεία που έχουμε, σοβαρή κατασκευής φυσικίων, η οποία σε έχει προσλάβει ως σύμβολο και αυτό λέει πολλά. Νίκο, να είσαι πάντα καλά, να έχεις την υγειά σου και είμαι σίγουρος θα μας φέρεις κάποτε στον εαυτό σου πρώτα και σε εμάς στη συνέχεια τη διάκριση που ονειρεύεσαι, γιατί σου αξίζει.
5: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
4: Εμείς και ευχαριστούμε.
5: Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τα θετικά και τα αρνητικά σχόλια.
4: Εννοείται και τα αρνητικά χρειάζονται. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε Νίκο.
5: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
4: Γεια χαρά. Ήταν η εκπομπή Όλα στο Στόχαστρο με μια πολύ εμπεριστατωμένη και χρήσιμη, εμείς το θεωρούμε αυτό, συνέντευξη με τον παγκόσμιο πρωταθλητή τον Νίκο τον Μαυρομάτη. Από εμάς πολλές ευχές. Αυτή η Κυριακή να είναι καλύτερη από όλες τις προηγούμενες και χρόνια πολλά στους Θωμάδες, αλλά και στις Στήθωμαοι και στις υπόλοιπες. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και εποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Victor changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παραπολιτικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναποθηκά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Εντάξει, το βρήκα, Παναγιώτη. Εντάξει, το βρήκα. Το βρήκα, φαντάζεσαι. Εντάξει.
1: Έχω πάει ένα μήνα μπροστά. Έψαχνα να βρω τώρα τι έχω γράψει. Δηλαδή, ναι. Τα πάντα. Ό,τι υπάρχει για την εκπομπή το είχα γράψει. Είχα ανοίξει ένα φάκελο και το είχα βάλει μέσα. Και έψαχνα. Παιδί μου, που είναι αυτό, που είναι το ένα, που είναι το άλλο. Και το είχα βάλει 20 Ιουλίου.
2: Wink τριελαρι λαρό.
1: Αυτό. Δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Ή πάμε ένα μήνα μπροστά. Που σημαίνει ότι θέλουμε διακοπές. Αυτό καταλαβαίνω.
3: Το φύγετε! Να πάτε αλλού!
1: Θα πάμε, παιδί μου. Θα πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, Σάββατο 20 Ιουνίου. Εντάξει, Παναγιώτη. Ιουνίου. Το λέω εσένα για να τα ακούω εγώ. 171η μέρα του έτους. Πριν 4 λεπτά είχαμε ανατολή του ηλίου. Αύριο είναι η μεγαλύτερη ημέρα.
4: Αύριο
1: 21. 21. Ναι. Και μπαίνουμε στο θερινό ηλιοστάσιο, κυρίες και κύριοι. Δύσεις στις 20:52. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για τον νησταγμό.
5: Γίγαντα, ξεδιπλώσου!
1: Λοιπόν, στόχος της ημέρας είναι να αναδείξει μια απάθηση των ματιών. Επηρεάζονται εκατομμύρια άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο, παιδιά. Χαρακτηρίζεται από ακούσιες κινήσεις των ματιών και επηρεάζει την ικανότητα του ατόμου να εστιάζει. Δύσκολο θα είναι. Ξέρεις κανένα με νησταγμό?
4: Μόνιμη
1: νύστα έχεις εσύ κι εγώ.
3: Σαν με τραπόμαστε, λέω εγώ. Πεινάω και βαριέμαι και διψώ και κατρουγέμαι.
1: Αυτό. Σήμερα είναι η μέρα των μαρτύρων στην Ερυθρέα, όχι στην Ερυθρέα. Τιμώνται οι πεσόντες στον 30ετή αγώνα της ανεξαρτησίας της χώρας από την Αιθιοπία. Είναι η μέρα της σημαίας στην Αργεντινή, Día de la Bandera. Día de la Bandera. Η μέρα φυσικού αερίου στο Αζερμπαϊτζάν. Και τι κάνουν, δηλαδή, μαζεύονται και συμφωνικοί, συμπλέον φυσικό αερίο. Μήπως παράγουν κιόλας, ξέρω εγώ τι να πω. Αυτοί παράγουν κάργα. Βέβαια. Και είναι και η Εθνική Μέρα Milkshake στις ΗΠΑ. Ωραίο το milkshake, δεν το συζητώ. Πάρα πολύ καλό, ειδικά άμα είναι φτιαγμένο με αγνά υλικά. Στην Αμερική, οι καλύτερες εθνικές ημέρες. Ό,τι μπορείς να φανταστείς έχουν βάλει ως εθνική ημέρα. Τι να πω, ρε Παναγιώτη. Χρόνια πολλά στον Κάλιστο, να πούμε. Είναι ο υποθετικός βαθμός του καλού ο Κάλιστος. Πάντως ήταν και Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, να ξέρετε. Μνήμη του οποίου τιμάται 20 Ιουνίου. 28 χρόνια στο Άγιον Όρος, ιερομόναχος. Το 1350 όμως ανακηρύχθηκε Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης ύστερα από πρόταση του Αυτοκράτορα Ιωάννη Κατακουζινού, με τον οποίο όμως σε 3 χρόνια συγκρούστηκε και παραιτήθηκε. Το 1355, 5 χρόνια μετά, ξαναήρθε στον Πατριαρχικό θρόνο και παρέμεινε στο θάνατό του το 1363 στις Σέρες ή στις Φέρες της Θεσσαλίας. Ο συγκεκριμένος ο Κάλιστος, παιδιά, ήταν από τους πολύ δυνατούς στην καταπολέμηση των αιρέσεων, αλλά και προσπάθησε να συνενώσει τους Ορθόδοξους Χριστιανούς κατά των Οθωμανών Τούρκων. Δυστυχώς δεν κατάφερε και πολλά από ό,τι φαίνεται. Αν δούμε τι έγινε στη συνέχεια. Παγιώτη, έχεις συναχή?
4: Όχι
1: έτσι. Λοιπόν, αν έχει βουλώσει η μύτη σου και δεν πιάνουν τα σπρέι, η επιστήμη έχει τη λύση, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο γιατρός δεν θα στη γράψει σε συνταγή. Ομάδα επιστημόνων από τη Γερμανία και την Τουρκία κέρδισε το βραβείο LG Nobel Ιατρικής, αποδεικνύοντας ότι ο οργασμός είναι εξίσου αποτελεσματικός με τα ρινικά σπρέι στο να ξεβουλώνει τη μύτη. Ρε παιδί μου, δηλαδή άμα έχεις, δηλαδή άμα είναι μπουκωμένος, οργάζεις, τέρμα. Λοιπόν, πώς λειτουργεί τώρα? Άκου τώρα, για το βρήκανε, για τον τρόπο που λειτουργεί, ρε φίλε, κάτσε. Ναι, να λέμε, επιστημονικές μελέτες είναι αυτές, δεν είναι αστεία πράγματα. Λοιπόν, η έντονη σωματική επαφή, Παναγιώτη, ενεργοποιεί το νευρικό σύστημα, προκαλεί σύσπαση των αιμοφόρων αγκίων στη μύτη και ανοίγει την αναπνοή. Λοιπόν, βέβαια, εδώ έχει ένα μειονέκτημα. Μπορεί να το πεις, να μην το πεις και πλεονέκτημα, όπως θες το βλέπεις. Το ποτήρι μισοάδιο, μισογεμάτο, ανάλογα. Λοιπόν, η έρευνα λέει ότι η μύτη ξαναβουλώνει μετά από 3 ώρες. Οπότε κάνω στην πορεία σου. Αν 3 ώρες. Τι θα κάνουμε τώρα? Πάρουμε, εγώ προτείνω το άλλο. Θα παίρνεις 3 ώρες οργασμός. Παύση. Μετά θα παίρνεις ένα ειρηνικό σπρέι. Παύση. Μετά ξανά οργασμό. Μετά, δηλαδή, πώς παίρνουν, ρε παιδί μου, θα πάρεις παρακεταμόλη 3 ώρες και μετά θα πάρεις πιο βαρύ, ξέρω εγώ, φάρμακο. Κάπως έτσι θα τον αλλάσεις.
2: Οργασμό. Παύση αεροπλάνο.
1: Δύσινο. Αυτό. Θα το αναλάσεις, θα τον αλλάσεις, έτσι. Να ρυθμίσεις το πρόγραμμά σου πάντως. Εγώ σου λέω γιατί θα χρειάζεσαι κάποιες ώρες, ας πούμε, για να ξεβουλώσεις τη μύτη σου, λέω, όχι τίποτα άλλο.
5: Α, ναι, πώς, βέβαια. Πολύ ωραία τα λέτε. Συμφωνώ κι εγώ.
1: Συμφωνώ, βέβαια. Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Αν απευθύνομαι στις κυρίες της εκπομπής, ψάχτε έναν τρόπο τώρα να πάρετε αύξηση στη δουλειά ή να πείσετε το σύντροφό σας να σας κάνει ένα ακριβό δώρο.
6: Άλλαξε θέμα, μην τα...
1: Η επιστήμη, κάτσε να τα μαρτυρήσω, ρε φίλε, τώρα. Τα πω δηλαδή, Πάγιο, θα τα πούμε. Η επιστήμη λοιπόν λέει ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη περίοδος του μήνα που οι άνδρες μπροστά στη γυναίκα αδειάζουν τα πορτοφόλια τους χωρίς δεύτερη σκέψη. Αυθορεί και παραχρήμα που λέμε. Λοιπόν, ομάδα ψυχολόγων από το Πανεπιστήμιο του Νιου Μέξικο.
6: Πες να λείπουμε από το σπίτι εκείνες τις μέρες.
1: Αποφάσισε να κάνει μια πολύ δύσκολη και επίπονη έρευνα. Πήγαν λοιπόν σε νυχτερινά κλαμπ, στριπτιζάδικα και τα λοιπά. Δηλαδή σαν να λέμε τώρα, πρέπει να πούμε στο σκουρί, ας πούμε, να μου πει, Βασίλη μου, σου παρακαλώ πολύ, θέλουμε πραγματικά τώρα για την ανάγκη της επιστημονικού ρεπορτάζ τώρα που την κάνουμε, θα μας διαθέσει, ας πούμε, ένα ποσό, ας πούμε, για να πάμε να κάνουμε έρευνα εδώ παραπάνω στα τρία στριπτιζάδικα.
6: Έρευνα.
1: Ρεπορτάζ. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τι γίνεται με το lap dancing. Δηλαδή, πήγαν λοιπόν αυτοί οι τύποι σε νυχτερινά κλαμπ και κατέγραψαν τα φιλοδορήματα που έπαιρναν οι χορεύτριες lap dancing. Το εξωφρενικό αποτέλεσμα ποιο είναι? Ανακάλυψαν λοιπόν ότι οι χορεύτριες που βρίσκονταν στις γόνιμες ημέρες τους, δηλαδή είχαν ορεξία, έτσι, έβγαζαν σχεδόν τα διπλάσια χρήματα σε σχέση με τις ημέρες που είχαν περίοδο. Φοβερό. Λοιπόν, ναι ρε φίλε, άκου τι βγάλανε τώρα, άκου έρευνα, έτσι. Κέρδιζαν, λέει, περίπου $70 την ώρα, ενώ τις δύσκολες ημέρες που είχαν έρθει οι Ρώσοι και τα λοιπά, οι Σοβιετικοί, έπεφτε η απόδοση στα $35. Απίστευτο. Οι επιστήμονες λοιπόν εξήγησαν ότι χωρίς να το καταλαβαίνει κανείς συνειδητά, οι άνδρες, λέει, ανιχνεύουν τις αναπαίσθητες αλλαγές στη φωνή, τη μυρωδιά, φερομόνες, και τραβαίνει κανείς συνειδητά. Οι άνδρες, λέει, ανιχνεύουν τις αναπαίσθητες αλλαγές στη φωνή, τη μυρωδιά, φερομόνες, και τις

0: Δεν ξέρω. Στέλνετε κανένα μήνυμα να μάθουμε. Τελικά ή το ορυξία ή κάτι άλλο ή απλά.
1: Δεν ξέρω.
0: Βάλτε εσείς το αλλά. Απέναντί μου ο μέγας μάγιστρος των αητών ηχοληπτών, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, Ιωαννίτης Υπότης, σεβασμιότατος Παναγιώτης Χάλαρης.
2: Να πάψουν οι φιλοφρονήσεις. Σήκω τώρα και εσύ στο μάθημα.
0: Τι θα με εξετάσεις? Τόσες έρευνες σου είπα, δεν θα μου βάλεις κανένα βαθμό. Έλεος. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα, η αναδυωμένη Αφροδίτη εξεβίας ορμωμένη Κατερίνα Πλατή. Και στο μικρόφωνο ο πιλότος σας, τηλέμαχος Σαντορινέως, θα πάμε παρέτσα ως τις 9, όπως το κάνουμε τα τελευταία 12 προς 13 χρόνια με ηθικό, ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά. Θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα της ημέρας. Πάμε!
2: Καλά σας λέει, μωρέ, βγάλτε το σκασμό να κοιμηθούμε. Πουρ, λυσάξτε το. Άλλη φορά δεν ξανακοιμάμαι έξω. Θα του πω να με βάζει μέσα στην κουζίνα να κοιμάμαι. Δεν είμαστε καλά. Ό,τι θέλει καθένας, βλέπω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ε? Ναι. Πες και εσύ κάτι.
1: Ζέστη, ε.
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
1: Κουφόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Εικόνα βλέπω τώρα στο Μέγκα. Μέγκα Σαββατοκύριακο. Με τη Στέλλα, την Καντώνα. Λοιπόν, βλέπω παιδιά κόσμο και αναχωρεί μαζικά. Γίνεται ρε εσείς. Πώς την έχετε δει έτσι, δηλαδή, δεν κατάλαβα. Χαμός γίνεται στο λιμάνι. Εμείς γιατί είμαστε εδώ ρε Παναγιώτη και δεν είμαστε να κάνουμε εκπομπή, δεν λέω εγώ. Να το κάνουμε όμως εκπομπή μέσα από το λιμάνι, όμως από το πλοίο. Πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα κάποια στιγμή. Τι θέλω να σας πω. Α, ναι, επειδή έχουμε κάποιο μικρό θεματάκι τεχνικής φύσης τώρα με τα μηνύματα, δεν μπορώ να τα λάβω. Δηλαδή, έχετε στείλει μηνύματα κάποιοι και δεν μπορώ να τα λάβω. Στα social media, τα προσωπικά, κυρίως στο Facebook, Messenger και τα λοιπά και Instagram, μπορείτε να είστε στείλετε εκεί.
1: Αγώ, είμαι influencer.
0: Ναι, μπράβο μάγο. Μάγο του influencerισμού. Λοιπόν, μπορείτε να τα στείλετε εκεί τα μηνύματα, παιδιά. Τουλάχιστον μέχρι να ρυθμίσουμε το θέμα, το προβληματάκι αυτό που έχει προκύψει. Ναι, ναι, είναι ζήτημα. Τώρα τι να κάνουμε, έχουμε μάθει να έχουμε αυτή την επαφή, την ραδιοφωνική και την επικοινωνία. Αλλά έλεγα λοιπόν ότι έχει πάρα πολύ κόσμο στο λιμάνι του Πειραιά και γύρω στους δρόμους, γύρω από το λιμάνι έχει κάπως αυξημένη κίνηση, που σημαίνει ότι αν είναι να ταξιδέψετε σήμερα, ξεκινήστε λίγο πιο νωρίς. Εντάξει, το χαλαρώ, δεν είπα τώρα ότι βγαίνει το πανικός, δεν είναι Αύγουστος. Αλλά όσο και να είναι, έχει αρκετό κόσμο και κίνηση. Για Κυκλάδες βλέπω να γίνεται έτσι ο ψιλοχαμός. Είναι αυτά που φεύγουν για την Παροναξία τα πρωινά, κάπου Παναγιώτη, που γίνεται ο ψιλοχαμός εκεί πέρα. Όμως και στα Αιγινήτικα, στην ακτή. Πώς λέγεται αυτή η ακτή, στον Άγιο Σπυρίδων απέναντι, πώς τη λένε, θυμάσαι. Ξαβερίο είναι. Δεν θυμάμαι, ρε γάμο. Δηλαδή, είμαστε και Πειραιώτες, υποτίθεται έτσι. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Τι να πεις.
1: Τόσες ακτές δεν.
0: Ε, τι.
1: Τόσες ακτές δεν ξεχωρίζουν.
0: Σωστά. Σωστά. Όπως και να έχει το πράγμα, παιδιά, θέλει λίγο, είπαμε, να είστε στην ώρα σας, ξεκινήστε λίγο πιο νωρίς. Ωραία είναι. Καλαμπουρίστε το κιόλας, θα πίνουμε και το καφεδάκι μας, το κάνουμε λίγο πιο ταξιδιάρικο, γιατί αυτό είναι το θέμα. Το ωραίο στις διακοπές και γενικά όταν έχεις να κάνεις ένα ταξίδι, ποιο είναι η προετοιμασία, είναι η προσμονή του να έρθει. Και όταν έρθει, βέβαια, οι ώρες λίγο πριν είναι και αυτές πάρα πολύ δυνατές, πάρα πολύ δυναμικές όσον αφορά τις αναμνήσεις που σου προσφέρουν. Βεβαίως. Τώρα πρέπει να σας βάλω και στον κόσμο των ειδήσεων. Έτσι. Λοιπόν, τι να κάνω, θα σας πάω και εκεί, παιδιά. Ξέρετε ότι πολλές ειδήσεις δεν είναι καλές, κάποιες είναι καλές. Τώρα εδώ για την Μέσα Ανατολή τα ξέρετε τα πράγματα. Είναι λίγο μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Την επόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον θα ξεκινήσει ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το State Department μετά από τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεζμπολά και επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου. Αυτή τη ώρα τι έχουν πάθει στο Λιβάνο. Έχουν εδώ και δεκαετίες, έχουν κατσικωθεί αυτοί οι τύποι, οι οποίοι είναι φανατικοί Ισλαμιστές και Χεζμπολάχ, τρομοκρατική οργάνωση. Έχουν κατσικωθεί λοιπόν εκεί και περιμένουν πότε θα βρουν την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθούν στο Ισραήλ και γενικά για να περισχύσουν την περιοχή. Κάθε τρεις και λίγο συμβαίνει αυτό. Ενορχιστρώνουν επιθέσεις. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αγκάθι στο μαλακό οικογάστριο του Ισραήλ και συνεχώς έχουμε τα ζητήματα αυτά. Η Χεζμπολάχ λοιπόν χρηματοδοτείται από τους Ιρανούς, από τους φρουρούς της Επανάστασης και το υπόλοιπο Ισλαμικό κίνημα, το οποίο από το 1979 έχει ουσιαστικά επικρατήσει στο Ιράν, με αποτέλεσμα να συμβαίνουν όλα αυτά. Οι Λιβανέζοι τώρα, οι κακόμοιροι, οι οποίοι είναι άνθρωποι ανεκτικοί και δεν έχει και φανατικούς Ισλαμιστές. Μάλιστα, ο Λίβανος έχει και χριστιανούς αρκετούς. Έχει διαφόρων τάσεων μουσουλμάνους και χριστιανούς, έτσι και έτσι, δογμάτων. Αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα με τους συγκεκριμένους εδώ και χρόνια. Θα κατορθώσουν να απαλλαγούν αυτό το καρκίνωμα. Δύσκολο. Δύσκολο. Για την αποκλιμάκωση σύνταση στο μέτωπο του Λιβάνου έκανε παρέμβαση και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο κ. Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι κάλεσε το Ισραήλ να συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός με τη φιλορεϊνική οργάνωση Χεζμπολάχ. Σε τηλεφωνική του συνέντευξη στο NBC News δήλωσε ότι μετέφερε σαφές μήνυμα στην Ισραηλινή πλευρά, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν ο Ντόναλντ Τραμπ είχε απευθείας επικοινωνία με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου ή αν το μήνυμα μεταφέρθηκε μέσω άλλων διπλωματικών διάβλων. Οι δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που η διαχειρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά παραμένει εξαιρετικά έθραυστη, καθώς το Τελαβίβ ξεκαθαρίζει, η Ιερουσαλήμ ξεκαθαρίζει πως δεν προτίθεται να αποσύρει τις δυνάμεις της από τον Νότιο Λίβανο. Χθες οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις έπλεξαν περιοχές στο Νότιο Λίβανο. Συνάντηση στην Αίγυπτο θα έχει αύριο ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, της χώρας που μεσολάβησε για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Θα συναντηθεί με πολλούς ομολόγους του που ενεπλάκησαν στις συνομιλίες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσαν το Ισλαμαμπάν και το Κάιρο. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Washington Post, προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου είναι πιθανόν να υπονομεύσει την προσπάθεια του Πρόεδρου Τραμπ να επιτύχει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν. Του θεσμικού του ρόλου ως εκπροσώπου των 27 κρατών μελών στην έναρξη του διάβλου επικοινωνίας με το Κρεμλίνο, υπερασπίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Σε ό,τι αφορά τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα πρέπει να τα υπερασπίζονται σύμφωνα και με τις συνθήκες. Και όπως ξέρετε, εγώ και η πρόεδρος της Κομισιόν είμαστε μια ομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό, πόσο στενή ομάδα είναι και δεμένη, είπε κατά τη συνέντευξη τύπου ο κύριος Κώστα, κλείνοντας τη διήμερη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Κατά την πρώτη μέρα υπήρξε εκτενή συζήτηση και γκρίνια από κάποιες χώρες σε σχέση με την πρωτοβουλία του Αντώνιο Κώστα, ο οποίος έχει ξεκινήσει επαφές σε διπλωματικό επίπεδο με το Κρεμλίνο. Η Γαλλία και η Γερμανία επιμένουν ότι η Συμμαχία των Προθήμων πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή Παρίσι, Βερολίνο και Λονδίνο. Τώρα, ανοιχτή στο διάλογο με τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά όχι και στα τελεσίγραφα, δηλώνει η Ρωσία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η κοινή λογική παγορεύει την ανάγκη τέτοιων επαφών λόγω του υπερβολικού αριθμού των σύνθετων θεμάτων που βρίσκονται στην ατζέντα, αλλά πρόσθεσε ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αλλάξουν την προσέγγιση τους προς τη Ρωσία. Τώρα, ήδη έχουμε δει κάποιες μειώσεις στα βενζινάδικα όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων. Περιμένουμε βέβαια μια καλύτερη αποκλιμάκωση, γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν έχουμε την άνοδο, το έχετε παρατήρησει, δεν είναι κάτι που δεν έχει εντοπιστεί και από πάρα πολλούς. Όταν είναι να ανέβει η τιμή, ανεβαίνει πολύ πιο γρήγορα από ότι πέφτει, έτσι, όταν είναι να πέσει. Όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι υποδός ώστε να εξασφαλίσουν πως η μείωση των τιμών του πετρελαίου πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μετά το σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβούλου. Μακάρι να πάει καλύτερα το θέμα του μετόπου των καυσίμων, γιατί όσο πιο γρήγορα αποκλιμάκωση έχουμε, τόσο καλύτερα για την τσέπη μας.
2: Από εκεί αρχίσουν οι Αγγλίες να δουλεύουν.
0: Ντουπουντούπου, δούλευαν οι Αγγλίες.
2: Και πού πήγαν τα λεφτά. Και θα βγάζει το μαύρο χρυσάφι μέσα από σωλήνες χοντράς σαν την κεφάλα σου.
0: Χοντρές σωλήνες, οι οποίες μετέφεραν και μετάγγισαν αρκετά χρήματα στα χρηματοκιβώτια ορισμένων. Έτσι. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πολύ απλά παιδιά και του κράτους βεβαίως, γιατί όπως καταλαβαίνετε το κράτος μπορεί να έδωσε αυτό το λεγόμενο fuel pass που πήραμε 50 ευρώ για όλο αυτό. Εν τω μεταξύ έχουμε βάλει και 200, 400 ευρώ, 500 ευρώ στην Αντλία κάποιοι. Έτσι, έχουμε καταπανήσει για καύσιμα το τελευταίο δίμηνο. Ωστόσο, το κράτος κέρδισε παραπάνω λόγω του ΦΠΑ. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι σταθερός. Έτσι. Αλλά ο ΦΠΑ ανεβαίνει ανάλογα την τιμή πολύτιμα προϊόν. Άρα λοιπόν αποκόμισε πολλά και σημαντικά χρήματα. Έτσι δεν είναι. Και λέει και κάτι ωραίο ο Παναγιώτης εδώ, λέει πρέπει να πει 50 ευρώ καύσιμα πλέον του ΦΠΑ. Δηλαδή δεν σου έδωσε 50 ακριβώς. Στα πήρε πίσω. Καλά, άμα βάλεις και το ειδικό φορό κατανάλωσης, πώς θα σου πει πάρει πίσω.
1: Το ένα τρίτο τουλάχιστον το πήρε
0: εντάξει,
1: πίσω.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι δώρον άδωρον, αλλά δεν ήταν και κάτι σημαντικό. Έτσι, μπροστά σε όλο αυτό. Εν τω μεταξύ, έχουμε πει και νομίζω ότι είναι και απόλυτα δίκαιο. Αυτά τα οριζόντια μέτρα. Οριζόντια. Είναι τελείως άδικα. Δηλαδή, εσύ Παναγιώτη μου, να πας στη δουλειά σου, κάνεις 40 χιλιόμετρα. Έτσι. Και εγώ κάνω 500 μέτρα. Δεν τα χρησιμοποιώ το αυτοκίνητό μου. Θα πάρω το fuel pass ούτως ή άλλως. Και εγώ ο οποίος και αιμοδοτώ με το φόρο μου τον έμεσο και ακουμπάω που λένε το μεγαλύτερο ποσό, έτσι, θα πάρω τα ίδια λεφτά με σένα που δεν χρησιμοποιείς καθόλου και δεν πληρώνεις καθόλου φόρο γιατί η δουλειά σου είναι κοντινή. Και γιατί είσαι εξωδηματίας και δεν χρειάζεται να μετακινηθείς. Θα βάζουν στην τράπεζα. Δηλαδή αυτό είναι δίκαιο, δηλαδή αυτό το σύστημα. Δηλαδή ωραίο πράγμα το Fuel Pass. Και γενικά όλα αυτά δεν τα γουστάρω καθόλου. Προσωπικά θεωρώ ότι πρέπει να είναι στοχευμένα τα πράγματα περισσότερο. Έρχονται και έρχεται το τουρισμός για όλους. Πιο έχουν ανεβάσει και τα όρια τώρα. Μπας και μπήκε κανένας παραπάνω, αλλά με κλήρωση είναι. Που σημαίνει ότι εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο έτσι, να κληρωθείτε. Άσε που είχαμε και μεγάλη καθυστέρηση φέτος, δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ. Πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Είμαστε μέσα Ιουλίου και δεν έχει ανοίξει πλατφόρμα.
1: Δεν είμαστε Ιούλιο ακόμα.
0: Ιούνιο. Βιάζομαι.
1: Δεύτερη φορά σε μισή ώρα.
0: Δεν βλέπω την ώρα να πάει 30 Ιουνίου. Να μπει ο 1η Ιουλίου.
1: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Το βράδυ της Παρασκευής στην Κρήτη συνελήφθη η 43χρονος υπήκος Βόρειας Μακεδονίας, ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης Σταυρούλας Λεβεντάκη, η εξαφάνιση της οποίας, κυρίες και κύριοι, βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια έρευνας εντοπίστηκαν στην κατοχή του συγκεκριμένου δενδρύλια κάναβης. Οι αρχές εξετάζουν πλέον όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και από την υπόθεση της εξαφάνισης, ενώ η κράτηση του δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις ανακριτικές ενέργειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στελέχη του εγκληματολογικού της αστυνομίας εντόπισαν κλίδες αίματος σε δύο συγκεκριμένα σημεία μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή. Συγκεκριμένα, οι κλίδες που βρέθηκαν πάνω στην τηλεόραση φαίνεται ότι ανήκουν στην εξαφανιστήσα, στη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Οι αστυνομικοί πήραν στα εργαστήρια ακόμη και τη σφουγγαρίστρα του ενοικιαστή, λογικό, προκειμένου να διαπιστωθεί αν είχε προσπάθεια καθαρισμού και αλλίωση στοιχείων, ενώ ο έλεγχος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με το Μέγκα, η αστυνομία θεωρεί πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη δεν βρίσκεται στη ζωή από τις πρώτες και όλες ώρες της εξαφάνισής της, με τον 43χρονο να θεωρείται κυρίως ύποπτος για τη δολοφονία της, ιδίως μετά την εξαφάνισή του. Η Σταυρούλα Λεβεντάκη, κυρίες και κύριοι, για να το θυμίσουμε το story, χάθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 30 Μαΐου, γύρω στις 2 το μεσημέρι. Βάσει των αστυνομικών ερευνών, η γυναίκα είχε ραντεβού με έναν εργάτη για να του παραδώσει χρηματικό ποσό. Η συναλλαγή αυτή ολοκληρώθηκε κανονικά, με το κινητό της τηλέφωνο να εκπέμπει για τελευταία φορά σήμα από τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Έκτοτε, τα ίχνη της χάθηκαν οριστικά. Από τη μέρα εκείνη δεν έχει καταγραφεί η παραμικρή κίνηση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς, γεγονός που εντείνει τους φόβους της οικογένειας της συγκεκριμένης, της κυρίας Λεβεντάκη. Στη σύλληψη των κυβεμόνων δύο ανήλικων προχώρησαν οι λιμενικές αρχές στα Χανιά με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου έπειτα από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στον ανετικό λιμένα της πόλης. Ένας 17χρονος ημεδαπός και ένας 16χρονος Ρουμάνος για τα δικήματα της αντίστασης, της απίθειας και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας συνελήφθησαν από το λιμενικό. Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα. Οι δύο ανήλικοι, οι οποίοι επέβαιναν σε επιβατικό τουριστικό πλοίο, αρνήθηκαν να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους και δεν σημειωθήκαν στις υποδείξεις των λιμενικών. Ενώ φέρονται ότι τους έβρισαν και τους απείλησαν. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ και τέτοια, τα ξέρετε τώρα. Μετά την αποβίβασή τους από το πλοίο, δεν έφτανε μόνο αυτό, πήγανε στο κτίριο του λιμενικού, στο σταθμό, τον αστυνομικό, στο λιμενικό σταθμό, και άρχισαν να προκαλούν φθορές στο κτίριο. Τώρα βέβαια τους έχουν κάνει πακέτο εισαγγελέα, όπως καταλάβαινετε, και δικαίως, έτσι. Και οι γονείς τους, και οι δαιμόνες τους, και αυτοί θα περάσουν από την κρυσάρα τη δικαστική. Πρέπει να σας πω ότι έχει κλειδώσει η ημερομηνία για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Συγκεκριμένα, 5η 25 Ιουνίου, την Πέμπτη που μας έρχεται, αναμένεται να μπει ένα τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, έχει ήδη αποσταλεί κατεπίγουσα οδηγία προς όλα τα βαθμολογικά κέντρα της χώρας, ώστε να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες βαθμολόγησης των γραπτών και να τηρηθεί το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Τα αποτελέσματα που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη θα αφορούν τόσο τους υποψηφίους των γενικών λυκείων, όσο και των επαγγελματικών λυκείων. Αυλαία με ισόβια, στο βασικό κατηγορούμενο της υπόθεσης, έριξε το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας, το οποίο δίκασε την υπόθεση θανάτου του Μάριου Σουλούκου στις 8 Ιουνίου του 2017 στο Μενίδη, από αδέσποτη σφαίρα κατά τη διάρκεια σχολικής εκδήλωσης. Δικαστές και ένορκοι, υιοθετώντας πλήρως τη σχετική εισαγγελική πρόταση, έκριναν ομόφωνα ένοχο τον πρώτο κατηγορούμενο της υπόθεσης για το κακούργημα της, για το δίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεσμη, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση με ενδεχόμενο δόλο. Η απόφαση για επιβολή ισοβίων ήταν ομόφωνη, με τον δικαστήριο να μην αναγνωρίζει στον καταδικαστέντα ελαφρυντικά. Πρόταση για ισόβια κάθριξη έκανε στο ακροατήριο ο εισαγγελέας της έδρας Αντώνιος Κασάπης. Η πράξη, είπε, είναι ιδιαίτερα μεγάλης απαξίας τόσο σε βάρος του θύματος όσο και σε βάρος του κοινωνικού συνολού. Θεωρώ ότι η μόνη ποινή που αρμόζει στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι της ισόβιας κάθριξης, για να φέρει ο εισαγγελέας στη σχετική πρότασή του. Στο σημείο αυτό, όταν ο εισαγγελέας δηλαδή είπε ισόβια, στο ακροατήριο επικράτησε ενθουσιασμός και χειροκροτήματα, με τον εισαγγελέα όμως να επισημαίνει ότι αυτό, όπως έχω πει ήδη, δεν συνιστά λόγο χαράς. Πολύ σωστή ήταν η τοποθέτηση του εισαγγελέα. Το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα παιδί, ένα νέο παιδί, ένα παλικαράκι, και από την άλλη πλευρά, κυρίες και κύριοι, ένας άνθρωπος θα μπει φυλακή. Εντάξει, όχι για όλη τη ζωή, αλλά για 25 χρόνια, για 20 χρόνια τουλάχιστον. Τέλος, στην εγκληματική δράση μιας οργάνωσης που εκβίαζε και προσχωρούσε σε μπρισμούς, έβαλε αστυνομική της υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Κατερίνης. Οι αρχές συνέλαβαν τρεις άνδρες. Αναζητούνται ακόμη δύο άτομα που είχαν εκτελεστικό ρόλο στη σπήρα. Η οργάνωση είχε στηθεί από το καλοκαίρι του 2025 με ένα και μοναδικό σκοπό, το συστηματικό εκβιασμό ενός επιχειρηματία. Εκβιασμοί, εμπρισμοί και ξυλοδαρμοί είναι τα μέσα που χρησιμοποιούσαν. Σε έρευνα που έγιναν, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν περισσότερα από 8.000 ευρώ, 40 πακέτα φορολόγητα τσιγάρα, κινητά τηλέφωνα, συσκευή μέτρησης πρωτεΐνης και υγρασίας που είχε υποστεί επέμβαση προκειμένου να παρουσιάζει αλλοιωμένες ενδείξεις μετρήσεων. Επίσης, ο έλεγχος έδειξε ότι η οικία του συλληφθέντα, που είχε εκτελεστικό ρόλο, ηλεκτροδοτεί το παράνομα. Άρα καταλάβαμε και τι είναι. Ακόμα κατασχέθηκε και ένα όχημα ως μέσο τέλεσης της εγκληματικής πράξης. Η έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των στοιχείων των δύο μελών της οργάνωσης που είχαν εκτελεστικό ρόλο. Στο Δήμο Ερυμάνθου τώρα, στην Πελοπόννησο, λίγες μέρες διήρκεσε η αποφυλάκηση ενός 56χρονου, καθώς συνελήφθη εκ νέου για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί και οδηγήθηκε πίσω στην φυλακή. Ο άνδρας είχε αποφυλακιστεί στα μέσα Ιουνίου, έπειτα από πολυετή κράτηση για σοβαρές υποθέσεις που σχετίζονταν με περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και άλλα αδικήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγες μέρες με την αποφυλάκησή του φέρεται να προκάλεσε νέο πρόβλημα, καθώς καταγγέλθηκε ότι απείλησε τη σύζυγό του και τα τρία παιδιά τους. Με λίγα λόγια, αυτός ήταν μέσα πόσα χρόνια και εγώ δεν ξέρω, για τέτοιες υποθέσεις και περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, και με το που βγήκε ξεκίνησε τα ίδια. Τα ίδια. Μετά τις καταγγελίες, και πολύ καλά έκαναν, οι αστυνομικές αρχές κινήθηκαν άμεσα, το ξανασυνέλαβαν, σχημάτισαν νέα δικογραφία για παραβίαση των όρων που συνόδευαν την αποφυλάκησή του, καθώς και για τις πράξεις που του αποδίδονται. Ο 56χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελικό λειτουργό, ο οποίος αποφάσισε την ανάκληση του ευεργετήματος της αποφυλάκησης και την επιστροφή του σε σοφρονιστικό κατάστημα. Μπας και σοφρονιστή δηλαδή, γιατί ασοφρόνιστος είναι ο συγκεκριμένος. Και το φοβερό ποιο είναι, ότι όσο ήταν εκτός φυλακής και όσο δεν είχε γίνει η σύλληψή του, γιατί δεν έκανε μόνο το συγκεκριμένο αδίκημα, δηλαδή τις απειλές, είχε απασχολήσει εκ νέου αρχές, καθώς είχε εντοπιστεί να οδηγεί υπό την επίρρεια αλκοόλ. Δηλαδή τον είχαν πιάσει μεθυσμένο, δεν τον είχαν χώσει μέσα, του την είχαν χαρίσει με λίγα λόγια, ή τουλάχιστον δεν είχε κινηθεί διαδικασία, ή δεν ήταν σε πρώιμο στάδιο διαδικασία, δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς. Ωστόσο, μετά από λίγες ημέρες, επειδή ο άνθρωπος δεν έβαζε μυαλό, αθεράπευτος προφανώς, ασοφρόνιστος, ξανά λοιπόν κινήθηκε η διαδικασία από την αστυνομία και είναι αυτή τη στιγμή στη φυλακή. Μια ανίποτη τραγωδία εκτυλίσσεται στην νοτιοδυτική Γερμανία, στην περιοχή της Βάδης Βιρτεμβέργης, όπου ένα βρέφος μόλις 3 μηνών εντοπίστηκε νεκρό. Το άτυχο μωρό είχε απαχθεί από το καροτσάκι του έξω από το σπίτι του λιγότερο από ένα 24ωρο πριν τον εντοπισμό του, με τις αστυνομικές αρχές να διεξάγουν πλέον εξονυχιστική έρευνα, σύμφωνα με την γερμανική εφημερίδα Welt. Όλα ξεκίνησαν όταν 37χρονη μητέρα του παιδιού επέστρεψε στο σπίτι από τα ψώνια λίγο πριν το κλείσιμο των καταστημάτων, περίπου στις 10 το βράδυ, προκειμένου να μεταφέρει τις σακούλες στο δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας όπου διαμένει, άφησε προσωρινά το καροτσάκι με το μωρό στο πεζοδρόμιο. Λάθος μέρα. Όταν κατέβηκε ξανά μετά από ελάχιστα λεπτά, το βρέφος είχε εξαφανιστεί. Η δήλωση της εξαφάνισης έγινε επίσημα στις αρχές γύρω στις 11.30. Μιλώντας στην γερμανική εφημερίδα Bild, η γιαγιά του παιδιού επιβεβαίωσε τις συνθήκες, περιγράφοντας τη στιγμή που η κόρη της προσπάθησε να ανεβάσει τις σακούλες στο διαμέρισμα, αφήνοντας για ελάχιστο χρόνο το παιδί χωρίς επίβλεψη. Οι αρχές εντύπωσαν τη σωρό του βρέφους, η κινητοποίηση ήταν άμεση και γιγαντιαία, με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους, με drones να χτενίζουν όλη την περιοχή γύρω από το σημείο της αρπαγής. Δυστυχώς οι ελπίδες ξαναμενίστηκαν το απόγευμα χθες, όταν οι αρχές εντόπισαν τις ορώνες βρέφους κοντά σε ρέμα του ποταμού Ράγκμαχ, ο οποίος διασκίζει την περιοχή. Αν και όλα δείχνουν ότι πρόκειται για το γνώμενο παιδί, η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Bedford, στα βόρεια του Λονδίνου. Ένα βίντεο που αναρτήθηκε νωρίτερα από επιβάτη δείχνει τον μπροστινό τμήμα της αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Τώρα οι έρευνες θα δείξουν τι ακριβώς συνέβη, αλλά από ό,τι φαίνεται, είτε κάποιο ανθρώπινο λάθος, είτε κάποιο λάθος του συστήματος, ή και τα δυο μαζί οδήγησαν σε αυτό το δυστύχημα. Να πούμε και δύο λόγια για τον καιρό. Σήμερα στην Αττική εδώ θα είναι γενικά έθριος, με βόρειους βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 6 και στα ανατολικά το επτικά 7 μποφόρ, που σημαίνει ότι έχει βγει μελτέμι, πρόημο μεν, αλλά οι λεγόμενες αιτησίες που περιγράφει ο Όμηρος είναι εδώ εφέτος και μας δροσίζουν πολύ νωρίς. Θερμοκρασία από 21 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα, οπότε πιθανόν θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα γύρω ορεινά. Εκεί οι άνεμοι δεν θα είναι μελτεμίσχοι, θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και πρόσκαιρα το μεσημέρι απόγευμα νοτίων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επανερχόμενοι, θα διαβάσω τα μηνύματά σας, αυτά τουλάχιστον που έχουν έρθει στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook και στο Instagram, γιατί τα υπόλοιπα, αδέρφια, δεν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να τα δούμε. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα εδώ τεχνικής φύσης, το ελπίζω να λύσουμε γρήγορα. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
3: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδερφιά μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, αυτό που πολύ πολύ όμορφο καλοκαιρινό πρωινό του Σαββάτου. Είμαστε μετά τα μέσα του πρώτου καλοκαιρινού μήνα. Όπως σας είπα, χαμός στο λιμάνι, πολλοί κόσμος. Εύχομαι όσοι ξεκινάτε για διακοπές ή έστω τουλάχιστον για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο να το περάσετε υπέροχα. Να είναι πραγματικά έτσι όπως το φαντάζεστε και όπως το έχετε ονειρευτεί και το Σαββατοκύριακο αλλά και το καλοκαίρι ολόκληρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια μηνύματα που έχουν έρθει, όπως σας είπα, στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο της εκπομπής στο radio papakiparapolitika.gr, στο live24. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να διαβάσουμε τα μηνύματα, έχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε πιο μετά ίσως. Έτσι αναφέρω τα μηνύματα που έχω μόνο από τα προσωπικά μου social media, που έτσι μπορείτε να κάνετε και έτοιμα φιλίας στο Facebook είτε στο Instagram να ακολουθήσετε. Ο Ηλίας, ο φίλος μου Ηλίας ο Κατσούδας, λέει: καλημέρα τηλέμαχη, καλό Σαββατοκύριακο. Δυστύχημα σημειώθηκε στο δρόμο Παλαιομανίνας Αστακού ετωλοκαρνανίας το βράδυ. Δίκυκλο με οδηγό 40χρονο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του, λέει ο Ηλίας. Ευχαριστούμε, Ηλία, για το ρεπορτάζ. Κρίμα τον άνθρωπο, κρίμα. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη. Ο φίλος μου ο Νικόλας ο Κουλέτας είναι στο σταθμό του μετρό της Νέας Ελβετίας και μου στέλνει αυτή την ώρα μια πολύ πολύ όμορφη εικόνα με την Ανατολή. Γεια σου, Νίκο. Είσαι και ποιητής εκτός από τη τοπική αυτοδιοίκηση άνθρωπος. Καλημέρα στην πανέμορφη Ρόδο και στην καλή μας φίλη, τη γιατρό, την αιματολόγο, τη Φραγκίσκη τη Σακελαρίδη. Γεια σου, Φραγκίσκη μου, να είσαι καλά. Επίσης, να πω ιδιαίτερη καλημέρα στην Γιολάντα, η οποία και πάλι είναι εδώ μαζί μας και μας στέλνει τις ευχές της και τις καλημέρες της όπως το κάνει κάθε Σαββατοκύριακο και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ πάντα για τα καλά λόγια. Τάκη μου, υγεία πάνω απ' όλα, το πιο σημαντικό. Αυτό και τα υπόλοιπα. Καλά είναι να υπάρχουν και τα υπόλοιπα, αλλά είπαμε, έτσι, είπαμε. Καλημέρα στην Νίκη, καλημέρα στην Τασούλα. Ο φίλος ο Φέδωνας μας καλημερίζει με ευχές για πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Ο Λεωνίδας ο Τάσιος με έτσι φοβερό αεροσκάφος, όπως πάντα βιντεάκι, real, μας στέλνει όμορφες ευχές. Καλό Σαββατοκύριακο με υγεία, αισιοδοξία, όμορφη χαρούμενη πρωινή πτήση. Να είσαι καλά, φίλε μου, Λεωνίδα. Ο Μιχάλης ο Κυπρέος, καλημέρα, λέει πιλωτάρα. Άστα πονάει η μέση, μου βιάζει το πόδι, αλλά εμείς εδώ στη μάχη, όπως πάντα, να είσαι καλά. Και η μάχη είναι μάχη σε φούρνο, έτσι από ό,τι καταλαβαίνω. Έτσι δεν είναι, κάνω λάθος? Στο φούρνο. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα τώρα? Ότι στο φούρνο, επειδή σηκώνεις και βάρη και το σακί με το αλεύρι μπορεί να είναι πλέον 25 κιλά, γιατί κάποτε ήταν 60 κιλά, μετά έγινε 50 και τώρα είναι 25, όσο και να είναι, και αυτά τα 25 κιλά είναι δύσκολα, έτσι δεν είναι? Και προκαλούν ζητήματα με τη μέση. Καμιά ζώνη δεν φοράς, βρε παιδί μου. Καλή δύναμη και περαστικά, Μιχάλη μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Επίσης, να πω καλημέρα στη Φίβη, ωραίο όνομα. Γεια σου, Φίβη μου. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός μου το στείλε σε mail τελικά, είδες. 500 τρόπους έχουμε. Μας καλημερίζει, λέει, αντί να παίρνουν μέτρα για την ακρίβεια που μαστίζει τα ελληνικά νοικοκυριά, μας φτιάξανε την εφαρμογή πόσο κάνει. Λες και δεν ξέραμε, λέει, ότι όλα παντού είναι πανάκριβα. Είσαστε όλοι λίγα τα πανηγύρια. Καλημέρα συνταξιδιώτες. Καλημέρα. Το ξέρω, Μιχάλη, τα ξέρω καλά τα ζητήματα αυτά. Τα ξέρω καλά. Έχω θητεύσει, σου έχω πει. Ο Σωτήρης. Αχ, βρε Σωτήρη, να είσαι καλά, αδερφέ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σωτήρης από την Ελβετία καλημερίζει, λέει, ακούω κάνα-δύο χρόνια τώρα, πρώτη φορά στέλνω μήνυμα. Η αλήθεια είναι ότι δεν επικοινωνώ συχνά και δεν μου αρέσει να έχω επικοινωνία, αλλά Πολλές φορές λέει: έχω στην Αθήνα ανάγκη να σου πω μια καλημέρα. Και αν δεν το κάνεις, σιγά το δύσκολο μου, ωραία. Δύο κουμπιά είναι. Γράφεις για δουλειά, για καλημέρα και έφυγε, σιγά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ, αδερφέ. Σε ευχαριστώ. Όχι για όλα όσα λες. Να σε καλά. Και στείλανε την καλημέρα. Ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι όσο πιο στενή επαφή έχουμε και μέσα από αυτά τα μηνύματα. Παίρνω και εγώ ηθικό, μην νομίζετε. Κάνω και εγώ την ψυχοθεραπεία μου που λένε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες, αδέρφια μου, ειδικά εσείς που πάτε για δουλειά τώρα. Γιατί οι υπόλοιποι, εντάξει, όταν έχεις το Σαββατοκύριακο σου και είσαι στη σιέστα και στη χαλάρωση, ωραία, εγώ θα αρχιθώ καλή χαλάρωση. Αλλά όσοι κάνουν δουλειά, είναι αυτοί που κάνουν το πιο δύσκολο κομμάτι, τέλος πάντων. Και ειδικά τώρα να έχεις περάσει και μια εβδομάδα, Παναγιώτη, ήσουν εβδομάδα επί των επαρξιών. Είχες ρεπό. Εντάξει, είχες και λίγο ενδιάμεσα. Κάτι τι είσαι. Πάντως δεν έχεις πάρει το παραμικρό χρώμα. Έχεις κάνει κανένα μπάνιο. Ούτε εσύ.
1: Αν δεν πάει 40 βαθμούς.
0: Άμα δεν πάει 40, λέει δεν κάνει μπάνιο εδώ. Στην Αφρική πρέπει να το στείλουμε για να κάνει μπάνιο ακριβώς εδώ. Να μην σας πω στον Αμαζόνιο εκεί με τους τάπηρους και με τα. Πώς το λένε το άλλο, τα ανακόντα. Κεδράτω με τις ευκαιρίες λόγω του συνθήματος αυτού, το οποίο ακουγόταν κατά κόρον τη δεκαετία του, την πρώτη πενταετία του 20. Να πούμε το μνημειώδες παρημειώδες σύνθημα που έχει ξεκινήσει εδώ από την πρωινή πτήση από το 2016-15, κάπου εκεί του πρώτο είπαμε. Λευτεριά στη Βόρεια Μύκονο. Αυτό. Chicago, Stay the Night, κυρίες και κύριοι. Φοβερό συγκρότημα. Θυμάμαι και το βίντεο κλιπ το συγκεκριμένο, Παναγιώτη. Είναι σε μια Cadillac μέσα πολύ. Τραγουδάρα. Με αυτό θα πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας για να ακούσουμε την ώρα και επανερχόμενοι θα σας διαβάσω τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Μείνετε συντονισμένοι και σας είπα ότι έχω κάποιο θέμα εδώ με το ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο της εκπομπής. Δεν μπορώ να λάβω μηνύματα. Στα social media ευκαιρία να μας ακολουθήσετε κιόλας. Και να μας στείλετε έτοιμα φιλία στο Facebook και ακολούθηση στο Instagram. Πάμε.
2: Ένα μικρό διάλειμμα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύεται σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1. Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
4: Μια ξεχωριστή παράδοση του Rally Ακρόπολης επιστρέφει φέτος στην 70η διοργάνωσή του. Ο εθνικός μας αγώνας ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια αναμέτρηση ταχύτητας. Ήταν μια μεγάλη ελληνική περιπέτεια δεμένη με βουνά, χωριά, λιμάνια και δρόμους που δοκίμαζαν ανθρώπους και μηχανές. Στις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν το ράλι διέσχιζε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων αποτελούσε μέρος της ταυτότητάς του. Το 1979 και το 1980 τα πληρώματα έφταναν καταπονημένα στο Γαλατά και επιβιβάζονταν σε φέρι για το Φάληρο. Το 1979, μάλιστα, από τα 153 αυτοκίνητα που ξεκίνησαν, μόλις 20 άντεξαν ως εκεί. Φέτος, μετά την Eco Super Special Stage που θα πραγματοποιηθεί στο The Ellinikon Sports Park το απόγευμα της 5ης 25 Ιουνίου. Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα ταξιδέψουν από την Κόρινθο στην Ιταία με πλοίο, ενώνοντας την ιστορία του Ακρόπολης με το σύγχρονο WRC.
0: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
1: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
4: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα όσοι συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση 20 Ιουλίου 7 και 9 πρώτα λεπτά. Καλή δύναμη σε όσους ξεκινάτε δουλειά ή ξεκινάτε τώρα για τη δουλειά. Καλή ξεκούραση για τους υπόλοιπους που ολοκληρώσατε νυχτερινή βάρδια. Και όσοι απολαμβάνετε το Σαββατοκύριακό σας, να είναι όλα ανέφελα. Και ελπίζω να κάνετε και το πρώτο μπανάκι όσοι δεν το έχετε κάνει ήδη. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή καλημέρα σε όλους όσους συντονιστήκατε τώρα. Αλλά κυρίως σε αυτούς που μας ακούν από τις εσκατιές της Ελλάδας, από τον Εύρο μέχρι και το Καστελόριζο και από την ακριτική Γάβδο στα διαπόντια νησιά. Καλημέρα, αδέρφια μου. Να είστε όλοι και όλες καλά. Να έχετε δύναμη, αισιοδοξία και να έχουμε και λίγη τύχη, ρε παιδί μου. Χρειάζεται και αυτό. Κυρίως αυτό, βέβαια. Και υγεία. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι απέναντί μου είναι ο μέγας μάγιστρος των Αητών Ιχοληπτών, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, Παναγιώτης Χάλαρης, Deus Vult. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Είναι ο έτερος της στρογγυλής τραπέζης, έτσι, που έχουμε εδώ. Στην εμπέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Ευρύπου, η Νηρίδα Κατερίνα Πλατή και στο μικρόφωνο πιλότο σας Τηλέμαχος Σαντορίνιος. Μέχρι τις 9 μαζί και σήμερα, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο, από το 2014. Εδώ στα παραπολιτικά 90,1. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα ξεκινήσουμε με σήμερα με τα παραπολιτικά μας, την πρώτη σε κυκλοφορία εβδομαδιαία εφημερίδα της χώρας, με το περιοδικό Startupper, κυρίες και κύριοι, να είναι σήμερα ένθετο στην εφημερίδα μας. Και μαζί, όπως πάντα, το Secret που έχετε αγαπήσει, το ειδικό ένθετο της πολιτικής και των παραπολιτικών. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα, όλες οι καινούργιες είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Ελλάς. Οι νέες υποψηφιότητες. Ποιους επιλέγουν τα επιτελεία της Πειραιώς, της Καρυλάου Τρικούπη και της Αμαλίας. Οι αναμενόμενοι, οι σφήνες και οι εκπλήξεις. Ποιες κινήσεις γίνονται για μεταγραφές, ποιοι πάνε σε ποια περιφέρεια, τι θα γίνει με τους παλιούς, οι πρώτες σκέψεις για το επικρατεία, στα κριτήρια, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες από εδώ και στο εξής. Αναλυτικά τα ονόματα που εξετάζονται. Η μεγάλη ανατροπή σε ασφάλιση και συντάξεις, αλλαγή σελίδας για τα επαγγελματικά ταμεία, τι αλλάζει με το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας, αναλυτικά οι βασικοί άξονες και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Γιώργος Μπαλατσούκας, εγώ, Αλέξη και τον Μπουζούκι, αλλά και τα 700 ευρώ. Prime Time, όλα τα φινάλε των αγαπημένων σύριαλ στην TV. Mad Awards 2026 με εκπλήξεις, παρασκήνιο και συγκίνηση. Και πολεοδομίες, οι υπόγειες επαφές των μηχανικών και ο ρόλος του ΤΕΕ. Μελέτη ΟΒΕ, πώς το Hollywood απογειώνει τουρισμό και οικονομία. Σταύρος Παπασταύρου, η Σεύρον ακυρώνει de facto το μνημόνιο Τουρκίας Λιβύης. Μαυρούκας, Παναή, δύο ομογενείς ανοίγουν δρόμους σε άμυνα και cloud. Και στο πολιτικό καφέ του Γιάννη Κουρτάκη, ένα αφιέρωμα στον αθάνατο, σε έναν από τους μεγαλύτερους του ελληνικού ραδιοφώνου, που ζούσε και ανέπνεε ανάμεσά μας, αλλά θα συνεχίσει να υπάρχει. Μιλώ φυσικά για τον δικό μας, τον Ανδρέα Μαζαράκη. Αποχαιρετισμός σε ένα παθιασμένο αναρχικό, γράφει ο εκδότης, ο ηθινονούς της Next Step Media, ο Γιάννης Κουτάκης. Καλό ταξίδι, ρε μάγκα Ανδρέα. Πάμε στην απογευματινή. Σεισμός για το πλαφόν στα ενίκια. Έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατο όριο ανάλογα με την περιοχή, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και την ενεργειακή κλάση του ακινήτου. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατο όριο ανάλογα με την περιοχή, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και την ενεργειακή κλάση του ακινήτου.

Το ένα πόδι στην Ελλάς, μια ιστορική δικαίωση για τα Βακούβια και καυγαδάκι Τραμπ με τη Μελώνη. Επίσης, Σύνοδος Κορυφής με τόπο 19 χωρών στο μεταναστευτικό, αδιέξοδο στον προϋπολογισμό, 6 υπουργοί και ο Κυρανάκης οργώνουν την Πελοπόννησο με το βλέμμα στο Σαμαρά. Πάμε στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. 30 χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ, ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας. Άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί με ειδικό ένθετο αφιέρωμα για τα 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Η στρατηγική του κινήματος ανάκαμψη και νέες ισοκομματικές κόντρες. Στέφανος Παραστατίδης στο καρφί ότι χαραμάδα δεν υπάρχει να αμφισβητηθεί η αυτομονοπορία του ΠΑΣΟΚ. Η Τρόικα που κοιτάζει και προς Χαραγλάου Τρικούπη. Οι αμαρτωλές. Η Τρόικα είναι ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, κυρία Δούρου. Οι αμαρτωλές προλεοδομίες και η σύνδεσή τους με το γαλάζιο κράτος. Και καλό ταξίδι στο δικό μας Αντρίκο, στον Ανδρέα Μαζαράκη, γράφει η εφημερίδα. Πάμε στην On Time Σαββατοκυριακό. Μυστήριο με την Αθηνά. Αποχώρησε από την επένδυση που έκανε πριν από 2 χρόνια. Παρέταση βόμβα της Χρυσής Κληρονόμου, ρόλος του Ρουσέλ και οι προσωπικοί λόγοι. Δανάη Μπάρκα Φάνης Μπότσης, ένας γάμος παραμυθένιος, ρετινόλι, το απόλυτο όπλο κατά της γύρανσης. Ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν, ανακατατάξει τα τηλεοπτικά κανάλια εν ώψη της νέας σεζόν. Ανδρέας Μαζαράκης σήγησε, η ξεχωριστή φωνή του ραδιοφώνου, η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση. Πάμε στα νέα Σαββατοκύριακο. Γιάννης Τουρνάρας, δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους. Ο διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος λέει για την τεταμένη περίοδο του 2015 οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι. Τη μάχη για το ευρώ, ακόμη και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα. Τις προοπτικές της χώρας, μόνο αν αυτοκτονήσουμε και αρχίσουμε πάλι να χορεύουμε καρσιλαμάδες και να κάνουμε ταρζανιές, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες, το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν ομιγέννητο χρειαστεί να ξαναδοθεί η μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ. Μέσω της νέας εθνικής στεγαστικής πολιτικής, παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, προβλέπεται και επέκταση προγράμματος στο σπίτι μου. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Πρόβα εκλογών όλο το καλοκαίρι. Οι κινήσεις των κομμάτων εν ώψη πιθανού ευνηδιασμού. Νέα Δημοκρατία, στοχευμένες περιοδίες στις δύσκολες περιφέρειες. Εθνικό Συμβούλιο για την Ελλάς, ΠΑΣΟΚ, υποκατάρτιση στα ψηφοδέλτια, η σίγουρη και η εκπλήξη στις πράσινες λίστες, γραφεία στην Αθήνα για την ελπίδα για τη δημοκρατία. Αποκάλυψη μη κρατικά ΑΕΗ, 5 ιδιωτικές νομικές θέλουν οι μετεξεταστέοι κολεγιάρχες. Γιώργος Βασιλιάδης στη δεύτερη θέση είναι αφετηρία. Σχέδιο Ελλάς για τα κόκκινα δάνεια, το δημόσιο θα εξαγοράσει τις οφειλές από τα funds. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. 9 μέτρα για το στεγαστικό. Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Ισόβια για το φόνο του Μάριου με αδέσποτη σφαίρα. Συγκλώνησε ο εισαγγελέας. Ξέχασαν οι γονείς του 11χρονου που σκοτώθηκε έτσι άδικα στο Μενίδη το 2017. Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης. 16 χώρες υπέρ της αύξησης κοινοτικών κονδυλίων. Κάτω από τα $80 του πετρέλαιου, τον μπλόκο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν και η κόντρα Τραμπ Μελώνη. Σύνταξη με επιδότηση απασχόλησης 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών και Δήμοι και Περιφέρειες, Τοψίδης, Περιφερειάρχης, Τόπος Προοπτικής για τους νέους, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη, πλατφόρμα για τους διανμένοντες, ξεκινάει ανακαίνιση των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πάμε στην κόντρα. Ημερομηνίες κλειδί για να πάμε σε εκλογές. Κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου ή στις 4 Οκτωβρίου προβλέπει ο πολιτικός σχεδιασμός του Μαξίμου, κόκκινος συναγερμός στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μελτέμια με ρηπές οκτώμποφόρ και φόβοι για φωτιές στη χώρα, καμπανάκι μετεωρολόγων για επικίνδυνο Σαββατοκύριακο. Πάμε στην καθημερινή. Κίνητρα στις τράπεζες για φτηνά στεγαστικά δάνεια. Πακέτο μέτρων 6,5 δις. Τι αλλάζει σε σπίτι μου και χρυσή βίζα. Ευθέρετο beach bar για πελάτες κρουαζιέρας. Καταγγελία προς τις τιματικές υπηρεσίες Πειραιά και Κυκλάδων και την εισαγγελία πρωτοδικών άξου έχει κάνει ο Δήμος Θύρας για ευθέρετες κατασκευές στον Αιγαλό και στην παραλία της Βλιχάδας. Φουντώνει η ναυμαχία των Κυκλάδων μεταξύ των ακτοπλοϊκών. Θαλάσσια drones με τη σφραγίδα του MIT. Επεισοδιακό διαζύγιο Τραμπ Μελώνη ρήξη στις σχέσεις τους. Φορολόγηση και μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων, νομοσχέδιο που θα διέπει το καθεστώς. Και βγάζουμε 100 με 200 λαγοκέφαλους την ημέρα, λένε οι ψαράδες.

Πάμε στο ριζοσπάστη. Δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Αγωνιστικές συνεργασίες σε μια σειρά κλάδους. Απεργία στις 24 Ιούνιου σε κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισητισμό, τουρισμό. Κόντρα στα παραγγέλματα κυβέρνησης εργοδοσίας, τα κεφάλια μέσα. Μεγάλο αφιέρωμα του ριζοσπάστη. Πίσω από τη βιτρίνα τουριστικού θαύματος, ο κόσμος των κερδών συγκρούεται με τον κόσμο των λαϊκών αναγκών. Ο λόγος, μέτρα για τη στεγαστική κρίση. 9 παρεμβάσεις για ενίκεια, κοινωνική κατοικία και Golden Visa στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Άδωνης Γεωργιάδης, κομβική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών για τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής. Την εβδομάδα που μας έρχεται θα φανεί στην Αγγλία η μείωση της τιμής του πετρελαίου, λέει ο Παύλος Μαρινάκης. Και το Φεβρουάριο η πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο Μπλοκ 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο, λέει ο κ. Παπασταύρου. Δημοκρατία, ανταρσία δικαστών, ηχηρό θεσμικό ράπισμα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μόλις 11 από τους 27 ανώτατους λειτουργούς της Θέμιδας που κλήθηκαν από τη Βουλή ως υποψήφοι για το αξίωμα του Προέδρου του Αριουπάγου εμφανίστηκαν στη διάσκεψη των Προέδρων. Οι περισσότεροι δήλωσαν προσωπικό κόλλημα. Επιστολή κόλαφος από τον Αντιπρόεδρο Θεοφάνη κατά του Φλωρίδη. Και συκοφάντη σκληρή επίθεση των εφοριακών στο Βελόπουλο, τον καταγγέλουν ότι λιδόρισε τον κλάδο τους επειδή του έκαναν φορολογικό έλεγχο. 60 πλάσια εφημερίδα όλων των συνταξιούχων. Δώστε άμεσα την 13η και 14η σύνταξη. Άρθρο του Προέδρου του Κινήματος Συνταξιούχων Γιάννη Παπαγεωργίου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των συντάξεων, πείνας και της διαφθοράς. Κάτω από τα χέρια από τις εχείρες, τα ορφανά και τα αμαία. Ο κόσμος φεύγει από την εργασία όχι από επιλογή αλλά από φόβο. Τρομάζουν οι αλλαγές που έρχονται για τις νέες συντάξεις. Και ο οδηγός για την ετήσια άδεια και το επίδομα. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα μέσω 33 ερωτοπαντήσεων. Εστία. Αποχή διαμαρτυρίας 14 αεροπαγητών από την ακρόαση του Κοινοβουλίου. Επί συνόλου 25 στη συνεδρίαση για την έκφραση γνώμης για τους υποψηφίους που διεκδικούν το αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Πάμε στην ελεύθερη ώρα. Μετά το Ιράν οι Σπαρτιάτες, το 1958 ο Ασίρ Μωυσή έγραψε βιβλίο με τίτλο «Ελληνοϊουδαϊκή μελέτη», τώρα πρόσφατα δηλαδή, όπου περιγράφεται το μακρόπορο σχέδιο των Σιωνιστών για την ευρεοποίηση του πραγματικού ελληνικού χώρου που εκτείνεται πέραν των σημερινών προσωρινών χώρων και ταυτίζεται με το μεγάλο Ισραήλ του Νετανιάχου. Ο μεγάλος στόχος της υπερστοάς Μπένε Μπέριτ. Τα έχει όλα το πρωτοσέλιδο. Έχει λίγο μασονία, έχει λίγο εβραϊσμό, έχει λίγο ελληνισμό. Έχει μάχονται εναντίον του ελληνισμού. Έχει απ' όλα τώρα εδώ. Ελεύθερη ώρα εδώ. Τα πάντα. Μεγαλογιατρός, τίνος είναι το τζιπ της Καριστιανού, ρε παιδιά. Ιστορία στα πιάτα της Λόλας Νταϊφά. Τελικά η Βουλή έγινε σπουδαίο πολιτιστικό κέντρο. Προβάλλει το έργο για τον πολιτισμό του λαού μας. Το πισωδέρι μνημείο αντίσταση κατά της συμφωνίας των Πρεσπών. Και σφαγή γύφτικος καυγάς Παϊτέρη Λατινοπούλου. Πάμε στο κεφάλαιο. Ο πόλεμος τελειώνει, ο πληθωρισμός μένει. Γιατί η πληγή των ανατιμήσεων δεν κλείνει, φόβοι δευτερογενών επιπτώσεων από την άνοδο του ενεργειακού κόστους και η κίνδυνη. Χρηματιστήριο τα καύσιμα ως τις 2.800 μονάδες, ρεκόρ άντλησης κεφαλαίων, κύμα νέων επενδύσεων. Προσγειώνονται οι αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών, τρέχουν πλέον με χαμηλότερο ρυθμό και τουρισμός τη δείχνουν Ιούλιος και Αύγουστος. Πάμε στην ναυτεμπορική. Ανοίγει η πόρτα για επίλυση του στεγαστικού. Εφαρμογή μειωμένου ΦΠΑ για οικοδομικά υλικά. Θεσμοθέτηση εθνικού δίκτυου τιμών. Καθιέρωση εξειδικευμένης κατηγορίας Golden Visa. Φορελαφρύνσεις τράπεζες για χαμηλότερο καδάνια. Ευέλικτα πολυοδομικά σχέδια για κοινωνική κατοικία. Και μεγαλύτερη διαφάνεια του συστήματος οικοδομικών αδειών. Πάμε στον τύπο της Θεσσαλονίκης. Κυριανάκης από Θεσσαλονίκη, θα οργώσουμε τη Βόρεια Ελλάδα. Ο νέος γραμματέας Νέας Δημοκρατίας. Έδωσε σύνθημα 400 μέχρι τις κάλπες. Μίλησε για σχεδιασμό, ενώ τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη βιώνει μια συγκοινωνιακή επανάσταση. Τζιτζι Κώστας, έργο πρώτης προτεραιότητας, ο κάθετος άξονας. Πλούσιο πρόγραμμα στο 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας, έναρξη στις 11 Ιουλίου. Στέλιος Αγγελούδης, προτεραιότητες. Στέγαση, κοινωνική κατοικία, αμαία. Τι ανέφερε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στην ομιλία του στο πολυγεγονός κοινωνικής πολιτικής. Και καλοκαίρι 26. Υψηλή ζήτηση για τις κατασκηνώσεις και αυτό το καλοκαίρι. Μητσοτάκης, όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται υποδός. Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τις τιμές των καυσίμων και επανεκκίνηση για τους σειρμούς της βασικής γραμμής της Ράγκης από σήμερα το Μετρό Θεσσαλονίκης.
Και κλείνουμε με την Αγκρέντα, την εβδομαδιαία εφημερίδα των αγορών και της οικονομίας της Υπαίθρου. Πριν με εξόδου από το αγροτικό επάγγελμα, καινούργια συζήτηση για πρημοδότηση των αγροτών μια κάποια ηλικία που επιλέγουν να εξέλθουν από το αγροτικό επάγγελμα, ανοίγουν με τις αποφάσεις της νέας ΚΑΠ που δίνουν αυτό το δικαίωμα. Ήδη κάποιες χώρες το εξετάζουν σοβαρά, την ώρα που η Ελλάδα το έχει ανάγκη και διευκολύνεται εν ώψη εκλογών. Χαλάζει στον κάμπο σκέπασα ροτρές και άδικη πίεση τιμών στη βιομηχανική, οι ακτινιδιές δίων με αποδόσεις ρεκόρ. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Θα κάνουμε το διάλειμμα μας στο καθιερωμένο και θα επανέλθουμε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
4: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. 30 χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης γράφει για τον ηγέτη που άλλαξε την ιστορία της χώρας. Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Ειδικό πολυσέλιδο ένθετο αφιέρωμα. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες εσωκομματικές κόντρες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Αδέρφια μου, καλημέρα. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, να ξέρετε ότι είστε στους 90,1 στα παραπολιτικά, εσείς τουλάχιστον που μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου και δεν μας ακούτε διαδικτυακά, γιατί εκεί δεν υπάρχουν τζιανά, υπάρχει άλλος τρόπος ακρόασης. Να είστε όλοι καλά, όπως, από όπου και αν μας ακούτε, όπως και αν μας ακούτε, εμείς εδώ θα είμαστε και παραίτησα θα πάμε μέχρι τις 9. Πρέπει να πω ότι για τα μηνύματά σας, εσείς που στέλνετε μηνύματα μέσω του ηλεκτρονικού γραμματοκιβωτίου της εκπομπής, δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα τώρα να τα διαβάσω. Έχουμε κάποιο μικρό τεχνικό πρόβλημα που ελπίζω σύντομα να το διορθώσουμε για να μπορούμε να έχουμε αυτή τη ραδιοφωνική επαφή. Οι υπόλοιποι μπορείτε να το κάνετε αυτό και να έχουμε την επαφή μας μέσω των δικών μου των προσωπικών social media, που θα με βρείτε και στο Facebook και φυσικά να με ακολουθήσετε στο Instagram. Μια ιδιαίτερη καλημέρα λοιπόν σε όλους και σε όλες που είστε στην παρέα μας αυτό το πρωινό. Καλημέρα, καλημέρα στον Τάσο, καλημέρα στην Ιφηγένεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Κυριάκος λέει καλή δύναμη σε όσους εργαζόμαστε. Πού θα πάει, θα έρθει και το δικό μας το ρεπό. Ναι, δεν θα έρθει. Έτσι είναι. Έτσι είναι, αδερφέ. Φυσιολογικό είναι ότι θα έρθει και η δική σου ώρα να ξεκουραστείς. Καλημέρα στον Λεωνίδα, μου στέλνει ο Παντελής. Καλημέρα, Τασούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Μανώλης, ο οποίος μας ακούει από την Πάφο που έχει πάει, κάνει ταξιδάκι λέει εβδομαδιαίο. Δεν θα την έχανα λέει την πρωινή πτήση και ας είμαι στην Κύπρο. Βέβαια, γιατί, γι' αυτό υπάρχει το διαδίκτυο, τι λέγαμε πριν. Σε ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, καλή δύναμη, ελπίζω να περνάς καλά. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε πρόβλημα τώρα και δεν μπορούμε να λάβουμε τα μηνύματά σας έτσι. Μόνο λοιπόν μέσω των social media μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Instagram ή να μας στείλετε μήνυμα και μέσω του Messenger, μέσω Facebook δηλαδή. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr δεν έχει ακόμα. Εσείς που έχετε στείλει, ελπίζω αργότερα να έχω τη δυνατότητα να τα δω τα μηνύματα και να τα πούμε αύριο, έτσι. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε μια σεισμική δόνηση 4,2 Richter τα ξημερώματα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, στην περιοχή της Λεπτοκαριάς Θεσπρωτείας, 9 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της περιοχής, εστιακό βάθος, πολύ επιφανειακός ο σεισμός, 10 χιλιόμετρα. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε σημειωθεί και μικρότερη δόνηση μεγέθους 3,5 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή. 6:37 καταγράφηκε η δόνηση, η μεγαλύτερη δηλαδή, αισθητή σε περιοχές Θεσπρωτείας. Δεν υπάρχουν βέβαια αναφορές για ζημιές, εντάξει δεν είναι και ιδιαίτερα μεγάλο σεισμός, 4,2 τώρα δεν είναι και τίποτα τρομερό για μας. Στις 4:50 έχει προηγηθεί η δόνηση 3,5 Ρίχτερ στην ίδια σεισμική ζώνη. Γεγονός παρακολουθείται από τους σεισμολόγους ως πιθανή ένδειξη μικρής σεισμικής ακολουθίας.

μια μεγάλη φωτιά, κυρίες και κύριοι, στον Άγιο Δομήνικο. Πρέπει να σας πω ότι έχουν απομακρυνθεί 1.700 τουρίστες από το θέρετρο στη νοτιοανατολική Δομινικανή Δημοκρατία, Μπαγιαΐμπε λέγεται η περιοχή. Σε αλυσίδα πολύ γνωστού ξενοδοχείου ανήκει η παραλία αυτή, τέλος πάντων, που ξελίσσεται η πυρκαγιά και έχει σκοτωθεί και ένας άνθρωπος από τη φωτιά. Γίνει πανικός πραγματικός στη Δομινικανή Δημοκρατία. Είναι πύρινη κόλαση την κυριολεξία αυτό που παρακολουθείτε εκεί. Πρέπει επίσης να σας πω ότι δεν ξέρω τώρα, αλλά υποδέχτηκε το Air Force One, το δώρο του Κατάρ, ο Τραμπ, προαναγγείλοντας ταξίδια σε Τουρκία και Κίνα, ενώ απείλησε εκ νέου το Ιράν. Είναι το ενδιάμεσο Air Force One μέχρι να ολοκληρωθούν τα δύο νέα αεροσκάφη του στόλου που μεταφέρει τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Και εκεί είπε ο Τραμπ ότι θα ταξιδέψει στην Τουρκία αλλά και στην Κίνα κάποια στιγμή εντός του 2026. Τα είπα αυτά την ώρα που παρουσίαζε το νέο προεδρικό αεροσκάφος, ένα Boeing 747, που ήταν το δωράκι που παρέλαβε από το Κατάρ.

Τηλέμαχε μου λέει ο Τάσος, δεν έχει πει τίποτα μου λέει για τον Αγκλέρ. Ο Αγκλέρ, παιδιά, ο Φρανσουά Αγκλέρ, είναι μια τεράστια μορφή, και έχει δίκιο ο φίλος μας, της φυσικής, του επιστημονικού κόσμου γενικότερα. Βέλγος, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, βραβευμένος με Νόμπελ από το 2013, έχει αφήσει πίσω του μια τεράστια επιστημονική κληρονομιά, είναι ειδικό στη φυσική των σωματιδίων για το έργο του σχετικά με το μποζόνιο του Higgs. Το 2013 πήρε το Νόμπελ, πέθανε λοιπόν σε ηλικία 93 ετών, όπως ανακοινώθηκε από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών, όπου είχε εργαστεί στο παρελθόν. Τι είναι το μποζόνιο του Higgs? Θεωρείται από τους φυσικούς ως ο ακρογωνίος λίθος της θεμελιώδης δομής της ύλης. Είναι το στοιχειώδες σωματίδιο που δίνει μάζα σε πολλά άλλα, αλλά σύμφωνα με τη θεωρία που είναι γνωστή ως καθιερωμένο πρότυπο. Ο Αγκλέρ βραβεύτηκε με τον Νόμπελ από το κοινού με τον Βρετανό Πίτερ Higgs, ο οποίος πέθανε το 2024. Και οι δύο από το 1964 είχαν ουσιαστικά εργαστεί και είχαν θέσει τις βάσεις που θα οδηγούσαν στην ανακάλυψη του μποζονίου το 2012 στο ελβετικό εργαστήριο του CERN. Έτσι, για να λέμε και κάποια πράγματα για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μένουν στην ιστορία και θα μένουν στην ιστορία για αιώνες, χιλιετίες θα έλεγα, για αυτά τα μεγάλα επιστημονικά επιτεύγματά τους. Μιλάμε για τρομερά μυαλά τα οποία δίνουν αυτό που λέμε την πρόοδο στην ανθρωπότητα, κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, ναι, δεν το ξέρω αυτό. Έγινε, λέει, 19η Διεθνή Γυμνή Ποδηλατοδρομία στη Θεσσαλονίκη. Χθες. Εγώ την καταλαβαίνω την ποδηλατοδρομία. Καταρχάς, εδώ βλέπω ποδηλατοδρομία, αλλά δεν είναι και γυμνή. Δηλαδή, ντυμένοι είναι οι άνθρωποι, αλλά γυμνή από τη μέση και πάνω είναι. Και οι γυναίκες φοράνε και κάτι άλλο, ας πούμε. Όχι όλες. Είναι και κάποιες γυμνόστιθες. Αλλά ναι, δεν το πήρα χαμπάρι, είναι αλήθεια. Οκ. Okay. Τι παραπάνω έχει δηλαδή αν κάνεις γυμνό ποδήλατο? Το πολύ πολύ να καείς σε βέστα σημεία με τον ήλιο που... Ε, τι, έτσι δεν πάει, τι, ξέρω εγώ τι να πω. Λοιπόν, ο Σάκης μου λέει, σε παρακαλώ πολύ, να μου πεις, λέει, και πάλι για την έρευνα που έχει να κάνει με το συνάχι, γιατί δεν ξέρω, έχω, μου λέει, και μια απώλεια μνήμης και θα ήθελα έτσι να την επαναλάβεις. Λοιπόν, εντάξει, θα την επαναλάβω, αδερφέ, για να σου φύγει το συνάχι, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επαναλαμβάνω, επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου, Γερμανικού Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με Τούρκους, κέρδισε το βραβείο LG Nobel Ιατρικής. Και αφορά σε τι? Αν έχετε τρομερό συνάχι, έχει βουλώσει η μύτη σας, τα σπρέι δεν κάνουν τίποτα, η επιστήμονη έχει τη λύση, αλλά μην περιμένετε να πάτε στο γιατρό σας και να σας τη γράψει σε συνταγή. Υπάρχει έρευνα, λοιπόν, επιστημόνων, η οποία λέει τι? Ότι ο οργασμός είναι εξίσου αποτελεσματικός με τα αρνητικά σπρέι στο να ξεβουλώνει τη μύτη. Ναι. Πώς λειτουργεί? Η έντονη, λέει, σωματική επαφή ενεργοποιεί το νευρικό σύστημα, προκαλεί σύσπαση των ομοφόρων αγκίων στη μύτη και ανοίγει την αναπνοή. Το μόνο πρόβλημα, έτσι, για να ξέρετε, είναι ότι η μύτη ξεβουλώνει μετά από τις 3 ώρες, ξαναβουλώνει. Οπότε, κυρίες και κύριοι, ρυθμίστε για το πρόγραμμά σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά. Οι νέες υποψηφιότητες. Όλες οι καινούργιες είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Ποιους επιλέγουν τα επιτελεία της Πειραιώς, της Χαριλάου Τρικούπη και της Αμαλίας. Οι αναμενόμενοι, οι σφήνες και οι εκπλήξεις. Ποιες κινήσεις γίνονται για μεταγραφές. Ποιοι πάνε σε ποια περιφέρεια. Τι θα γίνει με τους παλιούς. Οι πρώτες σκέψεις για το επικρατείας. Τα κριτήρια, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες από εδώ και στο εξής. Αναλυτικά τα ονόματα που εξετάζονται. Αλλαγή σελίδας για τα επαγγελματικά ταμεία. Η μεγάλη ανατροπή σε ασφάλιση και συντάξεις. Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας. Αναλυτικά οι βασικοί άξονες και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Φάκελος Μέση Ανατολή. Η συμφωνία, οι προσδοκίες και τα αγκάθια στο Ορμούζ. Τι προβλέπει, πώς θα εφαρμοστεί και πόσο μας επηρεάζει. Ανάλυση. Η ειρήνη στο Ιράν θα είναι εύθραυστη και επικίνδυνη. Πολιτικός καφές. Αγνωμοσύνη. Όταν Σαμαράς και Καραμανλής εκδικούνται τη Νέα Δημοκρατία. Καλό ταξίδι, ρε μάγκα, Ανδρέα. Αποχαιρετισμό σε έναν παθιασμένο αναρχικό. Γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης. Σταύρος Παπασταύρου. Η Σεύρον ακυρώνει de facto το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Οι ενεργειακές συμφωνίες που αλλάζουν τα δεδομένα. Μαυρούκας Παναή. Δύο ομογενείς ανοίγουν δρόμους σε άμυνα και cloud. Ελληνοαμερικανοί νέας γενιάς στο παιχνίδι. Συμβουλές. Σωστές επιλογές για έξυπνες σχολές στο μηχανογραφικό. Τι λέει μια ειδικός για να πετύχετε Διάνα. Γιώργος Μπαλατσούκας. Εγώ, ο Αλέξης, το μπουζούκι και τα 700 ευρώ. Mad Video Music Awards 2026. Με εκπλήξεις, παρασκήνιο και συγκίνηση. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των πτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Διαβάστε στην Απογευματινή. Σεισμός για το πλαφόν στα ενίκια. Αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές. Τι προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης. Μόνο μία εθνική σύνταξη σε χείρους και χείρες. Απόφαση βόμβα από τον Άριο Πάγο για 150.000 δικαιούχους. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατανάλωση αντιβιωτικών η Ελλάδα. Εκτός πρωτοκόλων το 91% της συνταγογράφησης. Στο τραπέζι η επικήρυξη των λαγοκέφαλων και η επιδότηση των ψαράδων που θα τους πιάνουν. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, Παραπολιτικά 90,1, πρωινή πτήση. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε τον Νίκο Αρούκατο, καθηγητή στο Μητροπολιτικό Κολέγιο και επικεφαλής επιθεωρητή ISO 28001, ασφάλεια των πληροφοριών. Τι σημαίνει αυτό με απλά ελληνικά? Σημαίνει πολύ απλά. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος προφυλάσσει εταιρείες από την κατασκοπία, από τους hackers, από όλα αυτά. Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Τηλέμαχη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πούμε τώρα τι έχουμε κάνει εδώ. Τι έχει κάνει δηλαδή ο δόκτωρ? Έχει κάνει πολύ απλό, αλλά και πολύ δύσκολο συνάμα να το αντιληφθούμε εμείς οι κοινήθνητοι, μη έχοντες τις γνώσεις που διαθέτει. Έχει φτιάξει ένα τραγούδι το οποίο θα παιχτεί σε παγκόσμια ραδιοφωνική μετάδοση πρώτη φορά μέσω τεχνητής νοημοσύνης, ο ίδιος ο Νίκος, έτσι, ο Νίκος Αρούκατος, το οποίο τραγούδι ουσιαστικά το σχεδίασε, έδωσε τις εντολές, τις οδηγίες, και από εκεί και πέρα η τεχνητή νοημοσύνη ανέλαβε να το ενερχιστρώσει, να βάλει τη φωνή, έτσι, Βενενίκο?
1: Ναι, έχει βάλει τη φωνή 100%. Mm-hmm. Να πούμε, εντάξει, οι στίχοι μουσική έχουν γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο. Mm-hmm. Απλώς έχει βοηθήσει και στην ενορχίστρωση.
0: Α, η στίχη και η μουσική έχει γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο.
1: Ναι, ναι, έχει γίνει όπως θα γράφαμε ένα τραγούδι στο στούντιο. Mm-hmm. Έχει βοηθήσει στην ενορχίστρωση.
0: Βέβαια, έχει βοηθήσει και στο να δώσει το μέτρο κτλ. Δηλαδή, να το κάνει. Έχεις δώσει, ας πούμε, κάποιες. Κάποια λόγια, τους στίχους, και εκείνο τους έχει
1: και
0: τους έχει
1: και τη μελωδία, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό τώρα, να σου πω, το έχει γίνει σε επαγγελματικό πρόγραμμα. Mm-hmm. Έχει γίνει και από επαγγελματία άνθρωπο. Mm-hmm. Ο οποίος έχει αναλάβει τη διαδικασία της ενορχίστρωσης. Να πω ότι λέμε σε αυτό το σημείο ότι υπολογιστές και μουσική έχουμε από το 1990, δηλαδή δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο, ναι. Ότι χρησιμοποιούν υπολογιστές στην παραγωγή.
0: Εν τω μεταξύ, Νίκο μου, να σου θυμίσω ότι υπάρχει και ταινία της δεκαετίας του 80, όπου ένας υπολογιστής, ακούγοντας μία Electric Dreams, νομίζω λέγεται, το τραγούδι, όπου ένας υπολογιστής ερωτεύεται. Έτσι είναι η πρώτη, θα έλεγα, η πρώιμη τεχνητή νοημοσύνη. Ερωτεύεται την κοπέλα που παίζει βιολί και συνθέτει για εκείνη ένα τραγούδι, το οποίο, έτσι, θα έλεγα, δίνει τον τόνο και είναι προφητικό για δεκαετίες αργότερα, έτσι. Πραγματικά, δηλαδή. Η συγκεκριμένη ταινία είναι προφητική. Και κάνει το ίδιο πράγμα που κάνατε εσείς τώρα, έτσι.
1: Απλώς να πω ότι, όπως πολύ σωστά είπες πριν, ότι πλέον υπάρχει δυνατότητα με AI να κάνει και όλη την παραγωγή. Δηλαδή, να δώσει ουσιαστικά κάποια χαρακτηριστικά, ναι, για ένα κομμάτι, και να σου φτιάξει και στίχους και μελωδία, και φυσικά και την φωνή.
0: Νίκο.
1: Και να σου πούμε και στο κομμάτι της ερμηνείας, ναι, καταρχήν ότι έχει γίνει τρομερή βελτίωση, θα σου πούμε, σε σχέση με πριν από ένα χρόνο.
0: Δηλαδή.
1: Επειδή έχω κάνει πάρα πολλές δοκιμές, ότι πλέον, δηλαδή, και στα ελληνικά, ναι, η ερμηνεία θα τα ακούσουν κιόλας, δηλαδή, οι ακροατές σου, ότι δεν μπορείς να καταλάβεις αν είναι όντως άνθρωπος ή είναι κατασκευασμένο με AI.
0: Απίστευτο. Να τα ακούσουμε, να βάλουμε να τα ακούσουμε το κομμάτι και να μιλήσουμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, είναι εντυπωσιακό το αποτέλεσμα πάντως, Νίκο, έτσι. Εντυπωσιακό. Δεν θα μπορούσε να καταλάβει κάποιος ότι είναι και δημιούργημα AI.
1: Ναι, όντως, και όπως βλέπεις και η ερμηνεία είναι κανονική.
0: Τώρα, για πες μου,
1: έχει τεράστια πρόοδος.
0: Ποια τραγουδίστρια θα ήθελες να το ερμηνεύει κανονικά τώρα, γιατί η συγκεκριμένη δεν την ξέρουμε καν ποια είναι. Δεν υπάρχει. Στην κυριολεξία δεν υπάρχει, έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, όταν το έφτιαξα, μου πήγε στο μυαλό μου μια τραγουδίστρια, εντάξει, που είναι λίγο πιο παλιά, είναι η Μαντό.
0: Mm-hmm. Ναι, ταιριάζει.
1: Ταιριάζει, έχει πολύ.
0: Πραγματικά. Και το λέει και ο Χάλαρης εδώ, Παναγιώτης, ο ηχολήπτης μας, που ξέρεις ότι έχει δικές γνώσεις. Οπότε, ναι, είσαι μέσα. Έχεις δουλέψει, ε. Α, τη το στείλουμε, να το ερμηνεύσει, γιατί όχι. Τη το στείλουμε. Εντάξει, είναι εντυπωσιακό πάντως. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Αυτό το ανέβασες στα κοινωνικά δίκτυα πότε, προχθές?
1: Το ανέβασα προχθές, στο TikTok συγκεκριμένα. Μέχρι τώρα έχει περίπου 27.000 προβολές. Εντάξει, πηγαίνει πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, προβλέπω ότι μάλλον θα ανοίξεις καινούργιο κεφάλαιο στην καριέρα σου που έχει να κάνει με τους υπολογιστές.
2: Στα επόμενα Mad Awards.
0: Ναι, σε βλέπουμε στα επόμενα Mad Awards. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, έτσι όπως το λέει ο Παναγιώτης, είναι ο Χάλαρης εδώ. Για εκεί πάει το πράγμα. Είναι όμως πραγματικά μεγάλο το εργαλείο, τα εργαλεία που σου παρέχει τεχνητή νοημοσύνη να κάνεις πράγματα. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι τρομακτικά επιτυχημένα πολλές φορές. Και λες, ρε παιδί μου, μήπως δεν χρειαζόμαστε πλέον εμείς? Μήπως δηλαδή θα τα κάνει όλα η τεχνητή νοημοσύνη σε λίγο?
1: Κοιτάξτε να δεις τι λέμε, και το έχουμε πει πολλές φορές, ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο. Εγώ, επειδή το ακούω πολλές συνέχεια αυτό το φόβο που έχουμε και διάφοροι επαγγελματίες, ότι μήπως κάποιες δουλειές εξαφανιστούν ή οτιδήποτε, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για να μπορούμε να δουλεύουμε πιο δημιουργικά. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι και συγκεκριμένη περίπτωση, σε αυτό που βοήθησε πάρα πολύ είναι στην ταχύτητα το οποίο έγινε η όλη διαδικασία. Mm-hmm. Δηλαδή, παλαιότερα, για να μπορέσεις να μπεις σε μια τέτοια διαδικασία να φτιάξει ένα κομμάτι στην παραγωγή, ήθελες αρκετό πολύ περισσότερο καιρό. Mm-hmm. Και φυσικά και καλύτερο εξοπλισμό. Mm-hmm. Τώρα, αυτό είναι προσβάσιμο σε πολύ περισσότερους.
0: Νίκο,
1: οπότε
0: μου
1: πιστεύω ότι βελτιώνει, δηλαδή, την εργασία μας, τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι, δεν έτσι πρέπει να την πάρουμε από φόβο.
0: Λοιπόν, σύντομα από κοντά στο στούντιο για να πούμε πολύ πολύ περισσότερα. Είμαι σίγουρος ότι θα έχεις και επόμενη μουσική επιτυχία. Ελπίζω στην επόμενη φορά που θα τα πούμε να φτιάξεις τραγούδι και για την πρωινή πτήση, έτσι. Δηλαδή, κάτι τέτοιο περιμένω.
1: Πρέπει.
0: Νίκο Ζαρούκατος, κυρίες και κύριοι, δόκτωρ στους υπολογιστές, στον προγραμματισμό, άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με την επιθεώρηση, αντικατασκοπία, έτσι, των hackers κτλ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
4: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
1: Μια ξεχωριστή παράδοση του Rally Ακρόπολης επιστρέφει φέτος στην 70η διοργάνωσή του. Ο εθνικός μας αγώνας ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια αναμέτρηση ταχύτητας. Ήταν μια μεγάλη ελληνική περιπέτεια δεμένη με βουνά, χωριά, λιμάνια και δρόμους που δοκίμαζαν ανθρώπους και μηχανές. Στις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν το Rally διέσχιζε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων αποτελούσε μέρος της ταυτότητάς του. Το 1979 και το 1980 τα πληρώματα έφταναν καταπονημένα στο Γαλατά και επιβάζονταν σε φέρι για το Φάληρο. Το 1979 μάλιστα από τα 153 αυτοκίνητα που ξεκίνησαν μόλις 20 άντεξαν ως εκεί. Φέτος μετά την Eco Super Special Stage που θα πραγματοποιηθεί στο The Ellinikon Sports Park το απόγευμα της 5ης 25 Ιουνίου, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα ταξιδέψουν από την Κόρινθο στην Ιταία με πλοίο, ενώνοντας την ιστορία του Ακρόπολης με το σύγχρονο W.
0: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
2: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

0: Αυτό είναι ο Boy George Παναγιώτη. Κλάτσουρ, ναι, το συγκρότημά του, Culture Club. Μετά έφυγε από του Culture Club και έγινε Boy George. Πάντα Boy George ήταν δηλαδή, τέλος πάντων. Δεκαετία του 80, όπως καταλαβαίνετε, μίσμη το τραγούδι. Γενικά έχουμε μπει με δεκαετία του 80 και στο ελληνικό και στο pop στοιχείο το ξενικό που συνηθίζουμε έτσι, για να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να μιλάμε πάνω στα κομμάτια, γιατί ξέρετε είναι και πολύ δύσκολο να παίζεις ελληνική μουσική. Έχουμε πολλές φορές κάποια κριτική γιατί δεν παίζετε συνέχεια ελληνικά κομμάτια. Γιατί δεν γίνεται τώρα να μιλάς, να λες κάποια είδηση ας πούμε και από κάτω να παίζεις τραγούδι το οποίο να είναι ερωτικό, ερωτικής φύσης ας πούμε. Δεν γίνεται. Μπερδεύονται τα λόγια. Κάπου δηλαδή χάνεις το... χάνεται αυτό που θες να πεις και εσύ και αυτό που θέλει να πει και το τραγούδι. Έτσι. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 8. Ακούτε Παραπολιτικά 90,1. Δυστυχώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε σήμερα ηλεκτρονικά, τουλάχιστον με βάση. Τι? Με βάση, κυρίες και κύριοι, τον ηλεκτρονικό μας γραμματοκιβώτιο, γιατί κάποιο θέμα έχει εδώ, δεν ξέρω. Παλιά στις εφημερίδες και στα περιοδικά υπήρχε ο δαίμον του τυπογραφείου. Εδώ έχουμε το δαίμονα του ηλεκτρονικού, θα έλεγα, τυπογραφείου, ο οποίος από το πρωί μας έχει αναστατώσει εδώ πέρα, δεν έχουμε δυνατότητα να τα λέμε. Γι' αυτό, αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο, το προσωπικό, και μιλώ φυσικά για τα social media, μέσω Messenger, μέσω Facebook, μέσω του Instagram ακολουθώντας μας, για να μας στείλετε μήνυμα, μπορούμε να τα πούμε. Εμάς μας ενδιαφέρει να έχουμε αυτή την επαφή όπως καταλαβαίνετε, και να πω την ιδιαίτερη καλημέρα μου στην Μάνη και τη Μεσσενιακή, αλλά και στη Μάνη, πώς το λένε, την κεντρική Μάνη και όχι μόνο. Καλημέρα στην Αναστασία και τον Παναγιώτη Νεοφώτιστο και Αναστασία Νεοφωτίστου, στους φίλους μας τους καλούς που μας αναμεταδίδουν από το συμμαχικό αντένα Νότιας Ελλάδας, από τους Μολάους εκπέμπει. Καλή δύναμη, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα κάνετε για μας, για να μεταφέρετε τη φωνή μας μέσω του δυνατού ραδιοφωνικού σταθμού της Μάνης. Επίσης, καλημέρα στην κυρία Νικολέτα Μιχαηλίδου. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Επίσης, καλό πρωινό στο Στέλιο, ο οποίος έχει στείλει από τον Αρκά καλημέρες σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε, κυρίες και κύριοι, τη δυνατότητα. Ναι, έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον Ηλία Χατζηγεωργίου, το διακεκριμένο φοροτεχνικό που είναι μαζί μας. Ηλία μου, καλημέρα. Πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχεις καλά. Συνήλθες, εντάξει?
1: Από τι πράγμα?
0: Από το γεγονός ότι χάσατε το πρωτάθλημα, ρε παιδί μου. Γι' αυτό. Δηλαδή. Βασικά ήθελα να σε πάρω με τη μία για να σου κάνω πλάκα, γιατί σε αγαπώ πολύ.
1: Είναι να έχουν εναλλαγή, αλλιώς δεν έχει νόημα.
0: Είσαι ρωσέ φιλάθλος, εντάξει. Ηλία μου, να πάμε στο κυρίως κομμάτι που σε φωνάξαμε. Βασικά ήθελα να σε πικάρω, αλλά ήθελα έτσι να αντιδράσεις, να σε πικάρω παραπάνω. Αλλά δυστυχώς δεν έπεσε στην παγίδα. Είσαι και πονηρός. Το χάλασε. Είσαι και πονηρός. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όπως αστειεύομαι. Αστειεύομαι. Και ξέρεις τι, το ωραίο αυτό είναι. Δηλαδή, έχω αρκετούς φίλους Παναθηναϊκούς που είναι φιλάθλοι, ρε παιδί μου, και αρκετούς Ολυμπιακούς. Έτσι. Υπάρχουν βέβαια και κάποιοι οι οποίοι είναι κάφροι, ένδεν κακήθεν, και το φυσάνε και δεν κυριώνει από τη μία και από την άλλη πλευρά, ανάλογα. Έτσι, πότε θα κάτσει μπύλια.
1: Στον αγώνα είμαι σαν τους παίχτες. Μετά τον λήξω τον αγώνα.
0: Αρχίζει και το συνειδητοποιεί. Και εγώ έτσι κάνω.
1: Είμαι φιλάθλος.
0: Έτσι. Λοιπόν, τι θα γίνει τώρα? Από ό,τι φαίνεται, ξεκλειδώνει η διαδικασία, άργησε πολύ, για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
1: Ναι.
0: Το οποίο ο Σονούπο θα πρέπει να ξεκινήσει κιόλας. Έχει αργήσει ήδη.
1: Είναι η παράλληλη διαδικασία με το κοινωνικό τουρισμό, βασικά. Αλλά η διαφορά σε σχέση με το κοινωνικό τουρισμό είναι ότι μπορούν να μπουν οι πάντες, με ορισμό βέβαια εισοδηματικών κριτηρίων.
0: Αλλά πιο διευρυμένα, έτσι.
1: Που έχει κόφτες. Ναι, θα είναι πιο διευρυμένα φέτος, από ό,τι φαίνεται, γιατί, ξέρω εγώ, για παράδειγμα, ο Άγαμος χωρίς παιδιά από 19.000 ευρώ, που ήταν το ανώτατο επιτρεπτό όριο να είναι μέσα στην κλήρωση, θα ανέβει στις 21.000 ευρώ. Αντίστοιχα, ο έγκαμος χωρίς τέκνα από τις 31.000 ευρώ θα ανέβει 33.000 ευρώ και σταδιακά θα φτάσουμε στις έως 58.000 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό τέκνων της οικογένειας, αν είναι μονογενική οικογένεια κτλ. Υπάρχει δηλαδή μια προσάυξη στους δικαιούχους που μπορούν να μπουν. Βέβαια εδώ υπάρχει ιδιαιτερότητα, επειδή προφανώς και το κονδύλι δεν θα φτάνει για όλους τους ενδιαφερόμενους.
0: Κλήρωση.
1: Ότι στη συνέχεια γίνεται κλήρωση, αφού τηρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ορίζονται στη σχετική οδηγία. Ότι στη συνέχεια γίνεται κλήρωση, αφού τηρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που ορίζονται στη σχετική οδηγία.

0: ας πούμε. Οπότε αφορά περισσότερους δικαιούχους που μπορούν να λάβουν τη συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι ένα θετικό στοιχείο, δεν το συζητάμε, γενικότερα τέτοια προγράμματα. Mm-hmm. Είναι προς θετική κατεύθυνση. Προφανώς και δεν φτάνει βέβαια για να καλύψει όλο το κονδύλι, αλλά είναι ένα βοηθητικό κομμάτι αρκετά σημαντικό.
1: Κοίταξε, πάντως θα έπρεπε τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι κληρώνονται μία φορά μέχρι να περάσουν ένα-δύο χρόνια και να ξανακληρωθούν. Δηλαδή μην είναι όλοι τυχεροί, να παίρνουν και κάποιοι που δεν είναι τόσο τυχεροί.
0: Βέβαια, κοίταξε, υπάρχει και το επίσης οξύμορο. Ναι. Αρκετοί κληρώνονται ή λαμβάνουν το επίδομα, το δικαίωμα του κοινωνικού τουρισμού για το άλλο πρόγραμμα. Αλλά επειδή δεν του φτάνουν τα υπόλοιπα κονδύλια, πολλές φορές πηγαίνει χαμένο το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ίσως εκεί, επειδή υπάρχουν πολλές φορές έχουν παρατηρηθεί τέτοια φαινόμενα, ίσως θα έπρεπε να υπάρχει κάπως έτσι, επιλαχόντες, για να μην πηγαίνει χαμένο το κομμάτι από το πρόγραμμα, γιατί έχει προϋπολογιστεί ή κάτι άλλο. Προβλέπεται πέναλτι άμα το πάρεις και δεν το αξιοποιήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν αξιοποιήθηκε ενώ κάτι έχει προϋπολογιστεί.
1: Δεν μου λες, Ηλία μου, τώρα για να πάμε και στα υπόλοιπα φορολογικά, αυτός ο μήνας θα κυλήσει φυσικά με τη συνέχιση της κατάθεσης των φορολογικών μας δηλώσεων. Έχουμε κάποιο άλλο ορόσημο που να...
0: Κοίταξε, στις δηλώσεις είμαστε σε μια ροή φυσιολογική, πολύ πιο φυσιολογική σε σχέση με ό,τι είχαμε συνηθίσει από πρόπερση και πίσω. Για παράδειγμα, ας πούμε, είμαστε περίπου κάτω από ένα μήνα πριν τη λήξη της προθεσμίας. 15 Ιουλίου για τους περισσότερους η λήξη της προθεσμίας μέχρι στιγμής. Αν δεν χρειαστεί μια ολιγοήμερη παράταση, σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος που πηγαίναμε Αύγουστο και μπορεί να φτάναμε και λίγο από Σεπτέμβριο. Είχε υποβληθεί το 75% των δηλώσεων των φυσικών προσώπων και αντίστοιχα περίπου το 48,5-50% των δηλώσεων των νομικών προσώπων. Μάλιστα, στα νομικά πρόσωπα φέτος είμαστε λίγο πιο πάνω σε σχέση με πέρσι, ενώ αντίστοιχα στα φυσικά πρόσωπα είμαστε λίγο πιο κάτω σε σχέση με πέρσι, αλλά η ροή είναι περίπου παράλληλη σε σχέση με πέρσι. Πέρσι χρειάστηκε περίπου μια παράταση μιας εβδομάδας, η οποία παράταση, κατά ψέματα, από τη στιγμή που η προθεσμία είναι 15 Ιουλίου και η προθεσμία πληρωμής πρώτης δόσης είναι 31 Ιουλίου, δεν θα αλλάξει και κάτι στον προϋπολογισμό αν δοθεί.
1: Σωστά.
0: Μια ολιγοήμερη παράταση, αν χρειαστεί, από τους φορολογούμενους και από τους φοροτεχνικούς.
1: Σωστά. Άλλωστε δεν είναι και τόσο τρομερό, έτσι. Δηλαδή, στο παρελθόν έχουμε ζήσει μήνα και πλέον. Τώρα το να δοθούν.
0: Κοίταξε, παλιότερα ξεπερνούσε την πληρωμή της πρώτης δόσης, οπότε εκεί επηρεάζει τον προϋπολογισμό.
1: Σωστά. Τώρα,
0: εδώ, αν το 15 γίνει 28, εγώ σου λέω, πάλι δεν αλλάζει κάτι, γιατί η πρώτη δόση μπορεί να πληρωθεί 31 Ιουλίου.
1: Σωστά. Ηλία μου, κάτι άλλο εδώ που έρχεται τώρα από τον κύριο Τάσο. Με ρωτάει αν έχουμε καμία εξέλιξη στο θέμα της τακτοποίησης των οφειλών με τις δόσεις. Λέει, εντάξει, το χωνέψαμε, λέει, ότι θα είναι 72 δόσεις. Μήπως, λέει, βάλανε και τις υπόλοιπες οφειλές του 2024 και 2025. Όχι.
0: Υπάρχει το νομοθετικό πλέον πλαίσιο, το γνωρίζουμε, είναι προς ψήφιση.
1: Πολύ κακό αυτό. Δεχόμαστε συνεχώς μηνύματα που ζητούν διεύρυνση.
0: Είναι δύο μειονεκτήματα. Πρώτον, το deadline του 31 Δεκεμβρίου του 2023 θα μπορούσε να είναι και το 24, ας πούμε, και το 25, γιατί όχι. Και δεύτερον, αυτός ο οποίος ρύθμισε οφειλές, είχε ρυθμίσει το παρελθόν οφειλές και ήταν ρυθμισμένος στις 21 Απριλίου του φετινού έτους, του 26, την ημέρα δηλαδή που ανακοινώθηκε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν προβλέπεται δικαίωμα αλλαγής και να μπορέσει να εντάξει τις οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες 31 Δεκεμβρίου του 23, να τις πάει από τις 24 σε 72.
1: Εντάξει, κάπου τώρα να δώσουμε μια βοήθεια, μια χείρα βοηθεία στον κόσμο να μπορέσει να πληρώσει. Δηλαδή εδώ είναι και έντοκες οι δόσεις. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί αυτή η σκληρή στάση, δεν την αντιλαμβάνομαι.
0: Ούτε εγώ μπορώ να την αντιληφθώ προσωπικά. Είναι ένα θετικό στοιχείο το 72 σχέση με το 24, αλλά.
1: Σίγουρα, δεν το συζητώ. Αλλά γιατί μισή δουλειά.
0: Θα έπρεπε να διαχωρίζει. Και μάλιστα να διαχωρίζει αυτόν ο οποίο είχε ρυθμίσει, ας πούμε.
1: Γιατί μισή δουλειά, δεν καταλαβαίνω γιατί μισή δουλειά.
0: Δεν ξέρω. Το μόνο που ίσως μπορώ έτσι λίγο πονηρά σκεπτόμενος, ας πούμε, και πολιτικά, ίσως κρατάμε ένα χαρτί πιο δυνατό για πριν τις εκλογές, λέω εγώ. Δεν έχω κάτι τέτοιο ακούσει.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Απλά το σκέφτομαι υπολογίζοντας το τι συνέβαινε συνεχώς στο παρελθόν. Δηλαδή, πάντα και παλιότερα, ας πούμε, στις προηγούμενες προεκλογικές διαδικασίες, έβγαινε μια ρύθμιση όχι τόσο καλή,

0: λίγο πριν τις εκλογές έβγαινε μια ρύθμιση καλύτερη από αυτή.
1: Ναι, σε καλό είναι. Όπως και να έχει, πάντως εμείς εδώ συνεχώς τυπάμε το καμπανάκι και λέμε ότι ο κόσμος μας στέλνει μηνύματα και μας λέει ότι υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει θέμα.
0: Υπάρχει πρόβλημα όχι γιατί είναι στρατηγικός κακοπληρωτής. Αυτοί πια γιατί... έχουν ξεκαθαριστεί, θεωρώ. Mm. Αυτοί οι οποίοι με δική τους ας πούμε επιλογή δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις προς το κράτος. Εδώ πλέον το κράτος έχει όλη την πληροφορία στα χέρια του, οπότε μπορεί να δει κάποιος και τις κινήσεις των τραπεζικών του λογαριασμών και τα εισοδήματά του, οπότε μπορεί να καταλάβει ξεκάθαρα ποιος είναι ο στρατηγικός.
1: Άμα βλέπεις τώρα στον λογαριασμό και ο άλλος, ας πούμε, στο τέλος του μήνα έχει μηδέν υπόλοιπο.
0: Καλά είναι να είναι στο τέλος.
1: Ναι, λέμε τώρα. Και πας, ας πούμε, και του δεσμεύσεις το λογαριασμό. Δηλαδή θα είναι κάτι το. Θα μου πεις ανέβει και το αφορολόγητο. Σίγουρα.
0: Επίσης, αυτό είναι το κατάσχετο από τα 1250 πάει στα 1600.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Ναι, σωστά.
0: Όπου εκεί βέβαια θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί το 1250 έχει οριστεί πολύ παλιά, αρκετά χρόνια πριν, με άλλες λογικές και με άλλα εισοδήματα, ενώ άλλο κατώτατο το μισθό. Τώρα τα 1250 ευρώ μπορεί να οριακά να ξεπερνούσε και ο κατώτατος μισθός που λάμβανε ο πολίτης που οφείλει, ας πούμε, αν είχε και κάποιες υπερορίες, μπορούσε να το ξεπεράσει τα 1250 ευρώ. Οπότε λογικό ήταν να υπάρξει αναπροσαρμογή στο συγκεκριμένο κομμάτι και θετικό επίσης στοιχείο είναι ότι θα είναι και λίγο πιο εύκολη η άρση της κατάσχεσης εάν ο φιλέτης έχει μπει σε ρύθμιση, σε πάγια ρύθμιση. Παλιότερα πρέπει να την έχει πληρώσει όλη τη ρύθμιση. Μετά τις αλλαγές που θα ψηφιστούν, αν ψηφιστούν με τη μορφή του νόμου, του νομοσχεδίου που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα γίνεται άρση της κατάσχεσης αν αποπληρωθεί τουλάχιστον το 1 τέταρτο του ρυθμιζόμενου ποσού για το οποίο έχουν ληφθεί μέτρα. Και αυτό είναι μια θετική εξέλιξη. Κάπως λίγο, ας πούμε.
1: Μακάρι να πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα για τον κόσμο, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα τώρα, υπάρχει μια πίεση πολύ μεγάλη και εφόσον υπάρχουν και δυνατότητες.
0: Μια οικονομία με κατασχεμένους λογαριασμούς δεν έχει και μεγάλες προσδοκίες να πράξει κάτι.
1: Σωστά. Ηλία μου, σε ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπες.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, τα ξαναλέμε. Καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα. Πάμε διάλειμμα και επανερχόμαστε, κυρίες και κύριοι. Θα πάμε στον τομέα των καυσίμων σε λίγο, να δούμε τι γίνεται εκεί. Πώς πάνε τα πράγματα και πώς θα πάνε κακό με καλύτερα, θέλουμε να πιστεύουμε δηλαδή.

0: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. 30 χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης γράφει για τον ηγέτη που άλλαξε την ιστορία της χώρας. Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Ειδικό πολυσέλιδο ένθετο αφιέρωμα. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες εσωκομματικές κόντρες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Αρχίζει.
3: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
0: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, τέτοια κάνεις τώρα και θες να με κάνεις να χορέψω εδώ, δεν κατάλαβα.
1: Δεν το θέλω.
0: Δεν το θέλεις, γιατί δεν το θέλεις. Θεωρείς, ας πούμε, ότι δεν θα έχω χάρη στις κινήσεις μου και αρμονία. Δεν έχω δηλαδή αυτή τη χάρη του Νουρέγεφ ή του Μπαρίσνικοφ, ας πούμε, την κίνηση.
1: Τουλάχιστον,
0: ε. Και λίγα λέω. Να ρωτήσει τη γυναίκα μου που δύο ώρα χορεύω. Είμαι πάρα πολύ καλός χορευτής.
1: Να μας στείλει μήνυμα.
0: Να στείλει μήνυμα. Μαριάννα. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Θα πάμε εκεί που μας χορεύουν στο ταψί. Περίπου. Βέβαια κάποια άλλη ψυχή έλεγε ότι εμείς θα βαράμε τα νταούλια και θα χορεύουν οι αγορές. Αλλά τέλος πάντων θα πάμε εκεί που μας χορεύουν στο ταψί. Εννοώ δηλαδή στην αγορά ενέργειας. Στην αγορά πετρελαίου, στις διεθνείς τιμές πετρελαίου που βέβαια έχουν πέσει αρκετά. Δηλαδή αυτή την ώρα βλέπω ότι το Brent κινείται λίγο πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, 80,57%, εμφανίζοντας μια αύξηση πάντως στις τάξεις του 0,72 του δολαρίου, 0,90% αύξηση. Εμείς θα πάμε να μιλήσουμε, κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα με έναν άνθρωπο που ξέρει πάρα πολύ καλά την αγορά, όχι μόνο βέβαια την αγορά ενέργειας αλλά και την αγορά ενέργειας ιδιαίτερα καλά. Μιλάω φυσικά για τον κύριο Φάνη Ματσόπουλο, οικονομολόγο, μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του ΟΕΔΕΑ που είναι μαζί μας. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ματσόπουλε.
2: Καλημέρα κύριε Σαντορινέ και σε εσάς και στους ακροατές σας. Και θα σας παρακαλούσα, αφού προβαίνετε σε δηλώσεις ότι είστε πολύ καλός χορευτής, να μας παραχωρήσετε και οπτικοακουστικό υλικό.
0: Α, μάλιστα. Θα φροντίσω. Αλλά μην ξεχνάτε ότι πλέον έχουμε και τη βοήθεια του AI. Οπότε θα πρέπει να δείτε αν προβαίνω και σε τέτοιες κινήσεις που θα είναι. Πώς το λένε, θα κρύβω την πραγματική ικανότητά μου.
2: Θα εξαντλήσουμε όλα τα μέσα ελέγχου.
0: Άντε να δούμε. Λοιπόν, τι βλέπετε τώρα. Είμαστε σε μια καμπή. Έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο σχετικά καλό σε σχέση με τουλάχιστον όσα ζούσαμε το προηγούμενο διάστημα, πάνω από τα 100 δολάρια. Είμαστε στα 80,57 αυτή την ώρα, όπως βλέπω. Πώς θα κινηθεί η αγορά το επόμενο διάστημα? Βέβαια εδώ παίζουν ρόλο πάντα και οι διεθνείς εξελίξεις σε πολιτικό επίπεδο. Αλλά δεν ξέρω εσείς τι βλέπετε, κύριε Ματσόπουλε.
2: Όπως έχουμε πολλές φορές αναφέρει στη φιλόξενη εκπομπή σας, οι τιμές του πετρελαίου και όλων των ενεργειακών commodities εμπορευμάτων επηρεάζονται από δύο βασικές κατηγορίες γεγονότων. Η μία είναι η προσφορά και η ζήτηση σε απόλυτα νούμερα, δηλαδή πόσα βαρέλια ημερησίως χρειάζονται οι οικονομίες και οι επιχειρήσεις για να δουλέψουν, πόσο βενζίνη καταναλώνεται, πόσο ντίζελ, στο οποίο συγκεκριμένο κομμάτι της ανάλυσής μας υπάρχει μια σταθερότητα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, και υπάρχει ο δεύτερος άξονας μεταβλητών, ο οποίος είναι οι προσδοκίες. Οι προσδοκίες πολλές φορές τροφοδοτούν είτε κερδοσκοπικό ράλι, είτε οδηγούν τις τιμές του πετρελαίου και των άλλων commodities σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, η τιμή του Brent κυμαίνεται στα 80 δολάρια ένα βαρέλι, που σημαίνει ότι οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, σε συνδυασμό με την κατάπαση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ, θα ομαλοποιήσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες παγκοσμίως, που σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι δεν φοβόμαστε πιθανή εκ νέου διακοπή της ομαλής λειτουργίας των εξαγωγών μέσω του στενού του Ορμούζ. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό όμως, γιατί όταν μας ακούει ο κόσμος πρέπει να καταλάβει πώς επηρεάζεται η καθημερινότητά του.
0: Σωστά.
2: Η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια θα εισέλθει και αυτή σε ένα καθοδικό σπιράλ. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί πολύ απλά οι καταναλωτές εκεί που δίνουν αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο 2 ευρώ το λίτρο την αμόλυβδη, θα αρχίσουν να βλέπουν τις επόμενες 10 με 15 μέρες, πρώτα ο Θεός, την τιμή να επαναφέρεται κοντά στα προπολεμικά επίπεδα. 1,75, 1,76 περίπου ευρώ το λίτρο.
0: Θα είναι μεγάλη ανάσα αυτή, γιατί πραγματικά όλο αυτό το διάστημα έχει υποφέρει ο κόσμος, ιδιαίτερα που χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις το όχημά του, και ειδικά είναι παλιάς τεχνολογίας το όχημα που και περισσότερο, είναι προβληματική αυτή η υπόθεση. Πέραν των γεγονότων ότι οι μεταφορές είναι πιο ακριβές, έτσι.
2: Δεν το συζητούμε. Το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει είναι ότι από το διαθέσιμο εισόδημα, ειδικά των μικρομεσαίων, της μεσαίας τάξης, η οποία έχουμε πει πολλές φορές ότι έχει σηκώσει τις πλάτες της το βάρος της εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών, η δαπάνη για καύσιμο έχει ανέβει ραγδαία, το γνωρίζουμε όλοι. Δεν έχει ανέβει όμως ραγδαία μόνο για τα ιοταχή. Έχει προκαλέσει ντόμινο αυξήσεων σε όλων των ειδών τις μεταφορές. Αεροπορικά εισιτήρια, τα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν εμπορεύματα. Όλο αυτό το επιπρόσθετο κόστος, οι έμποροι, και επειδή γνωρίζω πολλούς εξ αυτών λόγω της ιδιότητάς μου στο ΕΒΑ, έχουν προσπαθήσει να απορροφήσουν μεγάλο μέρος των αυξήσεων και των ανατιμήσεων. Όμως δεν είναι εφικτό να γίνεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα και να απορροφάται το σύνολο της αύξησης αυτής. Εάν καταφέρουμε και διατηρήσουμε σε σταθερά επίπεδα τις τιμές της μεγάλης πλειοψηφίας των προϊόντων, η ελληνική οικονομία θα μπορέσει να διατηρήσει τα κεκτημένα, τα οποία είναι πάρα πολλά τα τελευταία χρόνια και τα οποία εξασφαλίζουν, κατά τη γνώμη τη δική μου, ένα ευίωνο μέλλον για άλλους πολίτες.
0: Σημαντικό, σημαντικότατο. Η ενέργεια πάντα είναι αυτή η οποία δίνει τον τόνο σε μια οικονομία και μπορεί όχι μόνο να δώσει ανάπτυξη και άνθηση, αλλά μπορεί και να καταπαραθρώσει αν η κατάσταση είναι σε επίπεδα πολεμικά. Και ας είναι αρκετά χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά η αιστεία του πολέμου, έτσι.
2: Θα μου επιτρέψετε να προσθέσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Το 2008 η τιμή του βαρελιού είχε ανέλθει στα $147 το βαρέλι.
0: Ναι.
2: Για ποιο λόγο τότε δεν είχαμε δει τιμές σαν τις σημερινές στην Αγγλία? Γιατί η ισοτιμία ευρώ δολαρίου ήταν 1,47. Αυτή τη στιγμή, τώρα ανοίξετε το λάπτοπ σας, η ισοτιμία ευρώ δολαρίου είναι 1,14. Το ευρώ έχει αποδυναμωθεί για πολλούς λόγους που χρειαζόμαστε 3, 4 και 5 εκπομπές, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε πολύ ακριβότερα την εισαγωγή ενέργειας, δηλαδή την αγορά πετρελαίου. Όσο βλέπουμε το ευρώ να εξασθενεί έναντι του δολαρίου, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιβάρυνση της οικονομίας και των οικοκυριών από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου.
0: Κύριε Ματσόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Ευχαριστώ πολύ για την ανάλυσή σας, σύντομη και περιεκτική όπως πάντα. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, για το θέμα της βενζίνης μας στέλνει μήνυμα ο κύριος Διονύσης και λέει πολύ απλά ότι τόσο καιρό που κράτησε αυτή η εκτόξευση των τιμών και συνεχίζεται να είναι σε πολύ ψηλά επίπεδα, το κράτος έχει βγάλει, η πολιτεία έχει βγάλει αρκετά χρήματα. Αυτά τα χρήματα θα πρέπει να επιστρέψουν με έναν τρόπο πίσω στον κόσμο και ειδικά σε αυτούς οι οποίοι χαλάνε περισσότερη βενζίνη για να μετακινηθούν. Ναι, αυτό το επισημάνομαι και εμείς, αγαπητέ φίλε, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δοθεί μια πολιτική απόφαση για να μπορέσει κάποιος να το. Να μπορέσει κάπως να κινηθεί όλο αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες. Καλημέρα στον Ηλία. Ηλίας Μεταξάς, καλή δύναμη λέει σε όσους ξεκινούν τώρα την εργασία. Εγώ ετοιμάζομαι να πάω να δουλέψω στο καφέ στην περιοχή του Κολονού. Σε ποιο? Είναι και δύσκολη λέει, η δουλειά, ειδικά όταν έχεις λέει, να αντιμετωπίσεις κάποιους οι οποίοι ούτε καλημέρα δεν λένε. Αυτό πια, έχεις δίκιο φίλε μου. Αυτό πια, δηλαδή μπαίνεις τώρα ρε παιδί μου σε ένα μαγαζί, σε ένα χώρο που βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι, δεν πεις μια καλημέρα. Δηλαδή έλεος, εντάξει, κάποια πράγματα παιδιά πρέπει να τα, κάπως τουλάχιστον, να τα αντιμετωπίσουμε στο χαρακτήρα μας και να αλλάξουμε νοοτροπία βασικά. Αυτό είναι το σημαντικό, να αλλάξουμε νοοτροπία. Όταν θες λέει το μήνα 200 ευρώ για μετακινήσεις, πού να βγεις, λέει ο Στέλιος. Και έχει δίκιο ο Στέλιος, λογικό είναι. Σε ευχαριστώ Στέλιο μου. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη που δεν μπορώ να υποδεχτώ τα μηνύματά σας στο ηλεκτρονικό γραμματοκιβώτιο της εκπομπής. Ελπίζω να μπορέσω τουλάχιστον κάποια από αυτά να διαβάσουμε αύριο. Υπάρχει κάποιο τεχνικό θέμα που δεν μας επιτρέπει. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε τώρα αυτό. Οπότε ζητώ ιδιαίτερα την κατανόησή σας. Πάντα δίνουμε μεγάλη σημασία και προσοχή στα μηνύματά σας. Ναι, ναι, το ξέρω στο λιωτέ έχει στείλει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε εμείς. Αυτό είναι το κακό. Καταλάβεις. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διάλειμμα τώρα. Το τελευταίο διάλειμμα της σημερινής πρωινής πτήσης. Και αμέσως μετά θα δούμε και τα αθλητικά μας. Γιατί είχαμε μουντιάλ πριν από λίγο. Τουρκία-Παραγουάη 0-1, κυρίες και κύριοι. Οι Τούρκοι νομίζω ότι χαιρετάνε με αυτό. Θα μας τα πει αργότερα βέβαια, Αλέξανδρος Χριστάκος. Αλλά έχω την εντύπωση ότι χαιρετήσανε το μουντιάλ, έτσι. Νομίζω, γιατί είναι η δεύτερη ήττα τους. Τέλος πάντων, θα μας τα πει ο Αλέξανδρος σε λίγο. Τα ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς εδώ. Τα αθλητικά. Διάλειμμα, παρερχόμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένητα Λεγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Κρατάς μυστικό.
11: Κρατάω.
10: Φιλάς σταυρό.
11: Φιλάω.
10: Παντρεύομαι.
11: Σόπα.
10: Αλλά...
11: Ο γάμος θρησκευτικός.
10: Όχι.
11: Πολιτικός.
10: Νο.
11: Τότε.
10: Κλιματιστικός.
12: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
10: Αλλά...
12: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Παραπολιτικά 90,1 πρωινή πτήση. Ο επίλογος πάντα έχει αθλητικά. Και ο επίλογος έχει πάντα το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ με φυσικά τον αυθέντη του, τον Αλέξανδρο Χριστάκο που είναι μαζί μας. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Τηλεμάχη.
0: Την πατήσαν οι Τούρκοι πάλι, έτσι. Μην αναπέξω τώρα.
1: Ναι, αποκλείστηκε.
0: Α, μας κουνάνε μαντήλι,
1: Ναι, ναι, το κλείστηκε λες για το παιχνίδι το οποίο τελείωσε πριν από λίγο σχεδόν. Ιτήθηκε 1-0 από την Παραγουάη, ήταν δεύτερη ήττα, οπότε δεν έχουν ελπίδες για να προκριθούν σε επόμενη φάση και είναι στεναχωρημένοι. Κάποιοι παίκτες έκλαιγαν. Εντάξει, συμβαίνουν. Αυτά έτσι είναι το Μουντιάλ. Να πούμε ότι έγιναν και άλλα 3 παιχνίδια έτσι. Είχαμε το ΙΠΑ Αυστραλία 2-0, όπου η Κοδέσπινα, μια από τις Κοδέσπινες στην Αμερική, προκρίθηκε. Θυμίζω ότι έχει προκριθεί και το Μεξικό που είναι δεύτερη η Κοδέσπινα και ο Καναδάς είναι μια ανάσα από το να τα καταφέρει να περάσει στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το άλλο παιχνίδι ήταν το Σκωτία Μαρόκο 0-1, όπου δεν αγωνίστηκε καθόλου ο διευθυντικός του Ολυμπιακού Αγίου Φελκαμπή. Το Μαρόκο έχει αποκτήσει και αυτό σημαντικό προβάδισμα για να προκριθεί. Επίσης η Βραζιλία επικράτησε 3-0 τη Αιτή, πέτυχε την πρώτη τη νίκη και έχει βάλει και αυτή η πλώρη για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Με την Αιτή αγωνίστηκε βασικός ο Φράνζι Πιερό, ο άσος της ΑΕΚ, αλλά έμεινε μόνο στο πρώτο ημίχρονο, έγινε αλλαγή στο δεύτερο. Και συνεχίζεται έτσι το Μουντιάλ που και σήμερα έχουμε απόψε, να πούμε, έχουμε 4 παιχνίδια, έτσι, πανδεσία ποδοσφαιρική και πραγματικό πάρτι. 8 η ώρα Ολλανδία, Σουηδία. Στη μία τα ξημερώματα είναι το Γερμανία, ακτή, Ελεφάντος του. Στις 3 τα ξημερώματα η σημερινός Κουρασάο και στις 7 το πρωί η Νησία, η Ιαπωνία. Όποιος αντέχει λοιπόν όλη τη νύχτα μπορεί να βλέπει και παιχνίδια έτσι με βάση το πρόγραμμα.
0: Εντάξει, δεν είναι και άσχημο αυτό, αρκεί να μην δουλεύεις την επόμενη μέρα.
1: Αυτό ήθελα να πω και εγώ αυτό ακριβώς. Πάντως να πούμε ότι είναι πολύ ωραία τα παιχνίδια του Λεμαχή. Έχουν πολλά γκολ, τα περισσότερα έχουν πάρα πολλά γκολ. Έχουν πολύ ωραία εξέλιξη και μπορούν και σε κρατούν ακόμα και αν είναι ξημερώματα και όποιος αντέχει πάντα να μην δουλεύει.
0: Εντάξει, λείπουμε εμείς τώρα, Αλέξανδρε, κακά τα ψέματα. Τώρα έπρεπε να είμαστε εκεί. Τώρα ακούς κάτι ομάδες που υπάρχουν, Κουρασάο. Εγώ ήξερα ότι αυτό είναι κοκτέιλ, ας πούμε.
1: Ναι, και εγώ
0: αυτό τώρα, το εθνική είναι.
1: Το έμαθα ότι έχει εθνική, ναι, όντως έγραψε ιστορία. Μια ή μικρότερη χώρα σε πληθυσμό που μετέχει στο Μουντιάλ. Τι να κάνουμε, δεν τα καταφέραμε. Εμείς το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι το έχουμε ξαναπεί μαζί. Είναι μια ομάδα που έχει πολύ ταλέντο, αλλά τώρα ξεκίνησε. Πρέπει να δέσει. Δεν ήταν δεμένη στα προκριματικά του Μουντιάλ. Δεν φάνηκε και γι' αυτό δεν κατάφερε να πάρει την πρόκληση. Αλλά έχει όλο το μέλλον μπροστά της. Αρκεί να δέσει και να γίνει μια ομάδα εντάξει, έτσι, των ατομικών ικανοτήτων που έχουν παίχτες. Να περάσουμε και στα υπόλοιπα, γιατί είναι πάρα πολύ.
0: Είναι
1: ένας χαμός. Θα ξεκινήσουμε τον μπάσκετ να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει στην Αθήνα τον Ζελικό Μπράντοβιτς, ο οποίος ήρθε για να μιλήσει με τον ιδιοκτήτη του, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δεν έχει καθοριστεί το πότε είναι το ραντεβού, θα γίνει μέσα Σαββατοκύριακο. Όλοι λένε όμως ότι είναι πολύ κοντά να δώσουν τα χέρια και να γυρίσει μετά από 13 χρόνια. Σε ένα πάγκο που ο ίδιος πήρε πάρα πολλούς τίτλους. Να περάσουμε στο ποδόσφαιρο και να πούμε ότι για τον Παναθηναϊκό επίσης ότι έφερε στην Αθήνα τον Τιέν Κάμαρα, τον Γάλλο μέσο, ο οποίος πέρασε εργομετρικά και ιατρικές εξετάσεις και αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα. Έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση στο 34χρονο στόπερ Στεφάν Ντε Φράι, τον Ολλανδό, για 2 χρόνια, ο οποίος το βλέπει πάρα πολύ θετικά. Ήταν στην Ίντερ τα τελευταία χρόνια, έμεινε ελεύθερος από εκεί. Επίσης έχει κλείσει τον Ινιάκη Πένια, είναι 27 ετών, τερματοφύλακας από την Μπαρτσελόνα, έπαιζε δανεικός στην Έλτσε τη σεζόν που τελείωσε. Να πάμε στον Ολυμπιακό, που ανακοίνωσε τον Φάμπιο Μαφέο, έτσι τον δεξιό μπακ των Αργεντίνων. Και συνεχίζουν οι Θεούρκοι και έχουν πάρα πολλές ανοιχτές υποθέσεις. Μία από αυτές είναι ο Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς από την Σάντερφιο, την Εστόπε, τον οποίο ο Ολυμπιακός συζητά εδώ και μέρες και τον θέλει και έχει κάνει 3 προτάσεις, παρακαλώ. Η τελευταία ήταν πάρα πολύ καλή και μάλλον θα τον κλείσει. Έτσι θέλει τώρα να φέρει και τον Νοά Καντιού, 27 ετών, Γάλλος χαφ από τη Λοριάν. Μια πάρα πολύ καλή περίπτωση στην οποία παλεύει ο Ολυμπιακός. Και η άλλη έχει να κάνει με τον Ζωέλ Ρόκα, 21 ετών, εξτρέμ από τη Χιρόνα. Και τέλος για τις ελληνικές να πούμε ότι μάλλον θα υπάρχει και η επιστροφή του Νταβίτ Κάρμου. Έτσι το γνωρίζουμε όλοι. Τον Αγγολέζο Στόπερ, που ανήκει στην Νότιχαμ, ήταν και ο Στόπερ εκείνη τη ομάδα του 2024 που κατέκτησε το Conference League. Είναι πολύ πιθανό να γυρίσει πίσω στους ρόλους και να κλείσουμε με τον ΠΑΟΚ για το θέμα του προπονητή. Έτσι, ο ΠΑΟΚ χθες ανακοίνωσε ότι λύθηκε η συνεργασία με τον Ρασβάν Λουτσέσκο. Έτσι, είναι μια συγκινητική ανακοίνωση ότι είναι μέρος της ιστορίας της ομάδας. Το θέμα είναι ο επόμενος προπονητής. Ήταν να κλείσει τον Μαρίνο Πούσιτς, δεν τα κατάφερε στο οικονομικό. Στράφηκε σε μια άλλη λύση, τον Αλέσιο Πλήση, τον Ιταλό προπονητή που είναι 40 ετών και πέρυσι ήταν στην Οσασούνα. Μάλλον θα είναι αυτός ο νέος προπονητής, ίσως να ανακοινωθεί και σήμερα. Εγώ μια προσωπική άποψη που μπορεί να κάνω είναι αρίσκο συγκεκριμένο, αλλά οι φίλοι του ΠΑΟΚ ξέρουν και έχουν βάλει κάποια πράγματα και τον έχουν αναλύσει.
0: Αλέξανδρο Σεστάκο, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Θα τα πούμε καλημέρα. Και αύριο βεβαίως. Καλημέρα, καλημέρα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς, γιατί σε λίγο έρχεται η Τζούλη Τσίγκα, θα είναι για 2 ώρες μαζί σας. Θα ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν στην παρέα μας και στη συντροφιά μας και σήμερα. Είπαμε για τα μηνύματα, θα μπορέσω πιστεύω να τα διαβάσω αύριο, γιατί σήμερα είχαμε το τεχνικό πρόβλημα που σας προανέφερα και δεν έχουμε δυνατότητα να τα πούμε, να τα δούμε. Οπότε αύριο, εσάβριο. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το πλήρωμα της πρωινής πτήσης. Μαρία Ιωάννου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-10-80-880. Ο Μέγας Μάγιστρος των Αητών Ιχολιπτών, διοικητής του στρατοπέδου της Ρόδου, Παναγιώτης Χάλαρης, ρύθμισε τον ήχο μαεστρικά, Ντέος Βουλτ. Τα τραγούδια επέλεγε ο πρίντης του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Και στην εμπέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής ήταν η νύμφη του Εβοϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου, Κατερίνα Πλατεία. Από τον πιλότο σας, Τηλέμαχος Σαντορινίου, ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό, μια σαββατιάτικη έτσι σιέστα υπέροχη να έχετε, σαββατοκυριακάτικη δηλαδή. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 6 με ηθικό ακμεότατο και το κεφάλι ψηλά, γιατί μόνο έτσι αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα που θα βρούμε στο δρόμο μας. Καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα! Yeah.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
1: Μια ξεχωριστή παράδοση του Rally Ακρόπολης επιστρέφει φέτος στην 70η διοργάνωσή του. Ο εθνικός μας αγώνας ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια αναμέτρηση ταχύτητας. Ήταν μια μεγάλη ελληνική περιπέτεια δεμένη με βουνά, χωριά, λιμάνια και δρόμους που δοκίμαζαν ανθρώπους και μηχανές. Στις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν το ράλι διέσχιζε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων αποτελούσε μέρος της ταυτότητάς του. Το 1979 και το 1980 τα πληρώματα έφταναν καταπονημένα στο Γαλατά και επιβιβάζονταν σε φέρι για το Φάληρο. Το 1979, μάλιστα, από τα 153 αυτοκίνητα που ξεκίνησαν, μόλις 20 άντεξαν ως εκεί. Φέτος, μετά την Eco Super Special Stage που θα πραγματοποιηθεί στο The Ellinikon Sports Park το απόγευμα της 5ης 25 Ιουνίου, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα ταξιδέψουν από την Κόρινθο στην Ιταία με πλοίο, ενώνοντας την ιστορία του Ακρόπολης με το σύγχρονο WRC.
0: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
2: Το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
1: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή «Ο Εξαρχείων», ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες «Απογευματινή» και «Παραπολιτικά». Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. 5 λεπτάκια μετά τις 9, σήμερα 20 Ιουνίου. Σε μια μέρα καλοκαιρινή με αεράκι, προς το παρόν πολύ πολύ ανεκτή θερμοκρασία. Τώρα από εβδομάδα κάτι λένε για άνοδο, θα τα δούμε. Και λέω να ξεκινήσουμε με τα καλά νέα σήμερα, γιατί υπάρχουν και από αυτά. Ας πούμε ότι έχει εγκατασταθεί κλιματισμός στα λεωφορεία. Στα λεωφορεία, ναι, αυτά που περιμένουμε στις στάσεις και μπαίνουμε μέσα και μας στα σαρδέλες. Τουλάχιστον τώρα δεν θα κάνει τόση ζέστη, θα είναι λίγο πιο έτσι ευχάριστη η ατμόσφαιρα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη θερμοκρασία. Άντε να δούμε, μακάρι να πυκνώσουν και τα δρομολόγια. Τα προβλήματα παραμένουν σε σειρμούς του μετρό και του ΙΣΑΠ, σε 28 σειρμούς από τους 52 δηλαδή, τις γραμμές 2 και 3 του μετρό, που από την κατασκευή τους δεν διαθέτουν κλιματισμό. Εντός του μήνα, είπε ο αρμόδιος υπουργός, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την εγκατάσταση κλιματισμού σε 12 σειρμούς. Για να δούμε. Στα καλά νέα επίσης είναι ότι συμπληρώθηκε το δυτικό αίτωμα του Παρθενώνα μετά από 220 χρόνια και απομακρύνθηκαν οι σκαλοσιές που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε. Στα ανησυχητικά νέα είναι όσα είπε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας για τις συντάξεις. Οι δημόσιες συντάξεις, είπε ο κύριος Τουρνάρας, δεν θα αρκούν στο μέλλον. Σκούρα τα πράγματα. Με καλά και με άσχημα, με πράγματα που έχουμε ξεδιαλέξει από τη βδομάδα που πέρασε, με όλα τα καινούρια και με ό,τι θέλουμε ή θέλετε και εσείς να σχολιάσουμε, θα πάμε και σήμερα εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1, με τις στιχομηθείες μας που θα πάνε ως τις 11. Ο Παναγιώτης Χάλαρης απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 καλωσορίζουμε από σήμερα τη Μαρία Ιωάννου, ένα κορίτσι γλυκύτατο που είναι εδώ να απαντήσει στα μηνύματά σας, να μας τα μεταφέρει και εμάς, να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε διάλογο. Αν θέλετε, μας στέλνετε γραπτά τα μηνύματα στο mail μας radio@parapolitika.gr. Έχει κάτι αριθμίες αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε ότι θα αποκατασταθεί το πρόβλημα. Στο μικρόφωνο, ως τις 11, η Τζούλη Τσίγκα.

Αυτή η φωνή είναι βέβαια η φωνή της Μαρίας Κάλλας, η οποία σαν σήμερα το 1940 υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό της με τη λυρική σκηνή. Και αυτό που ακούμε είναι το Χαμπανέρα ή αλλιώς L'amour est un oiseau rebelle από την όπερα Carmen του Bizet. Η αγάπη είναι ένα επαναστατικό πουλί.

Αυτή είναι η Μαρία Κάλλας, αυτή είναι η μεγάλη ντίβα. Και να σας πω εγώ τώρα εδώ στα χρηστικά και σε άλλα νέα. Μεθαύριο Δευτέρα λοιπόν είναι η τελευταία μέρα για τον καθαρισμό οικοπαίδων. Σπεύσατε όσοι δεν έχετε προλάβει ακόμα ή όσοι τα καθαρίσατε αλλά μετά έβρεξε, ξαναφυτρώσανε κτλ. Πρέπει μέχρι τη Δευτέρα να είναι καθαρά, γιατί εκπνέει η προθεσμία για τον καθαρισμό τους και για τη δήλωση των οικοπαίδων. Μέχρι το πρωί της 19ης Ιουνίου οι δηλώσεις που είχαν υποβληθεί ήταν 574, σχεδόν 575.000 τέλος πάντων. Ποιοι έχουν υποχρέωση? Οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων, οι επικαρποτές, οι μισθωτές και οι υπομισθωτές των οικοπαίδων έχουν υποχρέωση να τα καθαρίσουν και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέχρι τη Δευτέρα. Είπαμε, γιατί μετά λέει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Τουρνάς, είπε ότι από την Τρίτη θα ξεκινήσουν οι έλεγχοι και θα έχει τσουχτερά πρόστιμα.

έχουμε και άλλα νέα από τη βδομάδα. Έχουμε την πλατφόρμα posokani.gov.gr και αυτό μπορεί να μην είναι η λύση στην ακρίβεια, είναι όμως σίγουρα η λύση για να κρατηθούμε σε φόρμα. Fitness πριν από το μαγιό και τις παραλίες και εξηγούμε. Μπαίνεις στην πλατφόρμα, βλέπεις, συγκρίνεις τιμές. Φοράς αθλητικό παπουτσάκι, ελαφριά ένδυση και ξεκινάς. Καπελάκι και έφυγες. Χαρτιά υγείας από το πρώτο σούπερ μάρκετ. Καφές φίλτρου από το δεύτερο σούπερ μάρκετ. Απορρυπαντικό για τα πιάτα από το τρίτο σούπερ μάρκετ. Απορρυπαντικό πλυντηρίου από το τέταρτο. Σαμπουάν, επιστρέφεις στο πρώτο σούπερ μάρκετ γιατί δεν είδες ότι εκεί ήταν η καλύτερη τιμή. Οπότε είσαι διαρκώς σε φόρμα γιατί δεν θα πάρεις αυτοκίνητο να χαλάς βενζίνη. Θα σου βγει ανάποδα η εξοικονόμηση χρημάτων. Μια λογική φωνή από την πλευρά της κυβέρνησης ήταν αυτή του Δημήτρη Παπαστεργίου, του Υπουργού Ψηφιακής Ανασυγκρότησης, που είπε ότι κανείς δεν είπε ότι ένα ψηφιακό εργαλείο δίνει τη λύση στο πρόβλημα της ακρίβειας. Έτσι, όχι, γιατί κάποιοι το είπαν κιόλας. Στη μεγάλη εικόνα κρατάμε την ανάσα μας για να δούμε τι θα γίνει με την ήδη υπονομευμένη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για κατάπαυση του πυρός τις επόμενες 60 μέρες, ώστε να γίνουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου. Με πολλά ερωτηματικά, μακάρι. Μια συμφωνία εύθραυστη που έσπευσε να τη ραγίσει το Ισραήλ με μπαράζ επιθέσεων στο Λίβανο. Τελικά χθες ανακοινώθηκε συμφωνία κεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ για να δούμε. Θα αρχίσουν και εκεί διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον, λέει τώρα αυτό το τριήμερο, δηλαδή από αύριο μέχρι και τις 25 νομίζω του μήνα. Αλλά οι δηλώσεις Ισραηλινών υπουργών δεν επιτρέπουν και πολλές ελπίδες. Σφόδρα ενοχλημένος εμφανίστηκε ακόμα και ο Τραμπ και η Αμερικανική ηγεσία με το φίλο του στον Μπίμπι.

Εδώ πάλι στα δικά μας έχει αρχίσει ο προεκλογικός αγώνας δρόμου. 18 υπουργοί θα κάνουν περιοδίες, λέει, από αύριο σε όλη την Ελλάδα και κυρίως σε περιοχές που θεωρούνται προβληματικές στα εκλογικά τους αποτελέσματα για την κυβέρνηση. Το ίδιο θα κάνουν και στελέχοι όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οργώνουν ήδη τις επαρχίες. Τρέχουμε και αυτό το καλοκαίρι. Πού είναι εκείνοι οι καιροί που λέγανε το καλοκαίρι δεν έχει ειδήσεις? Πάνω. Δέκα τρία λεπτάκια μετά τις 9, πάμε σιγά σιγά για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συντής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom.

0: έκπτωση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
4: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
5: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. 30 χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης γράφει για τον ηγέτη που άλλαξε την ιστορία της χώρας. Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Ειδικό πολυσέλιδο ένθετο αφιέρωμα. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες εσωκομματικές κόντρες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
6: Παραπολιτικά 90,1.

Ακούμε τους αυτοσχεδιασμούς εκεί της μπάντας της Ματούλα Ζαμάνη που τραγουδάει το «Μιλώ για σένα» σε μια από τις εκρηκτικές συναυλίες της. Εμείς πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στο περίπτερο, να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες, οι Σαββατιάτικες, Σαββατοκυριακάτικες, και ξεκινάω από τα παραπολιτικά. Οι νέες υποψηφιότητες, όλες οι καινούργιες είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Ελλάς. Ποιους επιλέγονται επιτελεία της Πειραιώς, της Χαριλάου Τρικούπη και της Αμαλίας, οι αναμενόμενοι, οι σφήνες και οι εκπλήξεις. Ποιες κινήσεις γίνονται για μεταγραφές, ποιον πάνε σε ποια περιφέρεια, τι θα γίνει με τους παλιούς, οι πρώτες σκέψεις για το επικρατείας, τα κριτήρια, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες από εδώ και στο εξής. Αναλυτικά τα ονόματα που εξετάζονται, με πολύ πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ μέσα στις σελίδες της εφημερίδας. Αλλαγή σελίδας για τα επαγγελματικά ταμεία, η μεγάλη ανατροπή σε ασφάλιση και συντάξεις. Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας, αναλυτικά οι βασικοί άξονες και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Στο πολιτικό καφέ με την υπογραφή του Γιάννη Κουρτάκη, ειδικό αφιέρωμα 15 χρόνια iEfημερίδα.gr, αγνωμοσύνη όταν ο Σαμαράς και Καραμανλής εκδικούνται τη Νέα Δημοκρατία και... Καλό ταξίδι, ρε μάγκα Ανδρέα. Αποχαιρετισμό σε ένα παθιασμένο αναρχικό, γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης. Για τον Ανδρέα Μαζαράκη, που έφυγε πριν από λίγες ημέρες, ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός εδώ των Παραπολιτικών, ο Ανδρέας Μαζαράκης, και άφησε φυσικά το δικό του αποτύπωμα και στις εφημερίδες, αλλά και στα έντυπα, αλλά και στο ραδιόφωνο. Ο Ανδρέας Μαζαράκης, που είχε δράσει στο αντιδικτατορικό κίνημα. Εργάστηκε αργότερα για πάρα πολλά χρόνια και στον τομέα των επιχειρήσεων εισαγωγών, εξαγωγών τροφίμων. Πολύ γνωστός από την εκπομπή του Εξαρχείων, εδώ τα τελευταία χρόνια στα Παραπολιτικά, που είχε φανατικούς ακροατές. Θα τον αποχαιρετήσουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου θα κηδευθεί. Θα συνεχίσω εγώ με το πρωτοσέλιδο των Παραπολιτικών. Πολεοδομίες, υπόγειες επαφές των μηχανικών και ο ρόλος του ΤΕΕ. Τι αποκαλύπτει ο ογκώδης φάκελος για το κύκλωμα. Μελέτη ΟΒΕ, πώς το Hollywood απογειώνει τουρισμό και οικονομία. Αποκλειστικά τα στοιχεία για την συμβολή του ΕΚΟΜΕΔ. Σταύρος Παπασταύρου, η ΣΕΒΡΟ ακυρώνει de facto το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Οι ενεργειακές συμφωνίες που αλλάζουν τα δεδομένα. Μαυρούκα Σπανδί, δύο ομογενείς ανοίγουν δρόμους σε άμυνα και cloud. Συμβουλές, σωστές επιλογές για έξυπνες σχολές στο μηχανογραφικό σε λίγες ημέρες. Τώρα ολοκληρώνονται ως τις 25 του μήνα τα ειδικά μαθήματα για τα παιδιά που δίνουν φέτος. Και 25-26 Ιουνίου περιμένουμε τις βαθμολογίες. Λίγο αργότερα και για τα ειδικά μαθήματα, πρώτες μέρες του Ιουλίου. Και ανοίγουν τα μηχανογραφικά και θα έχετε λίγες ημέρες, θα έχουν τα παιδιά στη διάθεσή τους, οπότε θα πρέπει να το μελετήσουν καλά και γρήγορα. Επίσης από τα Παραπολιτικά, Γιώργος Μπαλατσούκας, εγώ, ο Αλέξης, τον Μπουζούκι και τα 700 ευρώ. Prime time, όλα τα φινάλε των αγαπημένων σίριαλ στην τηλεόραση. MAD VMA 2026 με εκπλήξεις, παρασκήνιο και συγκίνηση. Δίαιτες, πώς τα σπάνε χωρίς να πεινάνε οι διάσημες. Και φήμες όταν η Κάθριν συναντήθηκε με τον πρώην της. Πάμε στην απογευματινή. Σεισμός για το πλαφόν στα ενίκια, έντονες αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει ανώτατο όριο ανάλογα με την περιοχή, την ποιότητα κατασκευής, την παλαιότητα και την ενεργειακή κλάση του ακινήτου. Σύνοδος κορυφής με το 19 χωρών στο μεταναστευτικό, αδιέξοδα στον προϋπολογισμό. 6 υπουργοί και ο Κυρανάκης οργώνουν την Πελοπόννησο με το βλέμμα στο Σαμαρά. Βόμβα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, μόνο μια εθνική σύνταξη σε 150.000 χείρες και χείρους. Επικηρύξτε το λαγοκέφαλο για να σωθούν οι αλλοί. Στα πρότυπα της Κύπρου, προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός τους, θα λαμβάνουν επιδότηση αναλόγως πόσα ψάρια θα πιάνουν. Ελεύθερη οικονομία, η Κούβα κλείνει τώρα το μάτι στον καπιταλισμό. Εκεχηρία Ισραήλ Χεσμπολάχ, η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός ξεμπλοκάρει τις συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν για το τέλος του πολέμου, λίγο πριν αυτές καταρρεύσουν. Μετράει ώρες στο ΣΥΡΙΖΑ ο Φάμελος, ο Δούκας με το ένα πόδι στην Ελλάς, μια ιστορική δικαίωση για τα βακούφια και καυγαδάκι Τραμπ με τη Μελόνι.
στο καρφί του Σαββατοκύριακου. Η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή, 30 χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Άρθρο του Νίκου Ανδρουλάκη στο καρφί, ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες εσωκομματικές κόντρες. Καλό ταξίδι στο δικό μας Αντρίκο για τον Ανδρέα Μαζαράκη, γράφει το καρφί στην πρώτη του σελίδα. Η τρόικα που κοιτάζει και προς Χαριλάο Τρικούπη. Και σε φωτογραφία Πολάκης, Παπάς, Νίκος Παπάς και Ρένα Δούρου. Οι αμαρτωλές πολεοδομίες και η σύνδεσή τους με το γαλάζιο κράτος. Και από το καρφί ξαφνικός έρωτας των κομμάτων με την αυτοδυναμία. Πάμε στην On Time. Μυστήριο με την Αθηνά. Αποχώρησε από την επένδυση που έκανε πριν από 2 χρόνια. Παρέτηση βόμβα της Χρυσής Κληρονόμου, ο ρόλος του Ρουσέλ και οι προσωπικοί λόγοι. Άφαντος ο Σκοπιανός νικάρης της Σταυρούλας και νούμερο 1 ύποπτος, ξεσκονίζουν κάμερες οι αρχές που βλέπουν εγκληματική ενέργεια πίσω από την εξαφάνιση της 45χρονης γυναίκας. Ποιοι μένουν και ποιοι φεύγουν, ανακατατάξεις στα τηλεοπτικά κανάλια εν ώψη της νέας σεζόν. Ανδρέας Μαζαράκης σήγησε η ξεχωριστή φωνή του ραδιοφώνου. Τα νέα Σαββατοκύριακο με συνέντευξη του Γιάννη Στουρνάρα. Δεν ενδιαφέρομαι για άλλους ρόλους. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας λέει για την τεταμένη περίοδο του 2015. Οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι. Τη μάχη για το ευρώ, ακόμα και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα. Τις προοπτικές της χώρας, μόνο αν αυτοκτονήσουμε και αρχίσουμε πάλι να χορεύουμε καρσιλαμάδες και να κάνουμε ταρζανιές, δεν θα μπορούμε να συνεχίσουμε. Και ένα μήνυμα με πολλούς αποδέκτες. Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν ομιγέννη το χρειαστεί να ξαναδοθεί μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ. Περσικός Ουκρανία, 2 πόλεμοι, 2 σύνοδοι, πολλά ερωτήματα. Παράθυρο για πλαφόν στα ενίκια μέσω της νέας εθνικής στεγαστικής πολιτικής. Θα αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων. Προβλέπεται και επέκταση του σπίτι μου. Τρεις παρεμβάσεις στα νέα. Μάρκ Μαζάουερ. Στους Έλληνες υπάρχει όρεξη για την ιστορία. Έντι Ράμα. Η Αλβανία έχει θεσμούς, δεν είναι μπανανία. Άλαν Χόλμχερστ. Το Brexit ήταν αποδεδειγμένη καταστροφή. Στο πρωτοσέλιδο προς τις κάλπες. Ποιοι και γιατί κυκλώνουν το 38%. Η εφημερίδα των συντακτών Σαββατοκύριακο, πρόβα εκλογών όλο το καλοκαίρι, κινήσεις των κομμάτων εν ώψη πιθανού εφνιδιασμού, Νέα Δημοκρατία στοχευμένες περιοδίες στις δύσκολες περιφέρειες, Εθνικό Συμβούλιο για την Ελλάς, ΠΑΣΟΚ υποκατάρτιση, τα ψηφοδέλτια, οι σίγουροι και οι εκπλήξεις στις πράσινες λίστες, γραφεία στην Αθήνα για την ελπίδα στη δημοκρατία. Αποκάλυψη μη κρατικά ΑΕΗ, 5 ιδιωτικές νομικές, θέλουν οι μεταξεταστέοι κολεγιάρχες. Γιώργος Βασιλιάδης, η δεύτερη θέση είναι αφετηρία. Σχέδιο Ελλάς για τα κόκκινα δάνεια, το δημόσιο θα εξαγοράσει τις οφειλές από τα φαντς. Και στις νησίδες οι μυθιστορηματικές φιγούρες του Ζωζέ Σαραμάγκου. Ο Ελεύθερος Τύπος, 9 νέα μέτρα για το στεγαστικό, όλο το σχέδιο της κυβέρνησης. Σύνοδος Ευρωπαϊκής Ένωσης, 16 χώρες υπέρ της αύξησης κοινοτικών κονδυλίων. Ισόβια για το φόνο του Μάριου με αδέσποτη σφαίρα. Το παιδάκι που σε ηλικία 11 χρονών, πριν από λίγα χρόνια, ενώ συμμετείχε στη σχολική γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς, δέχθηκε μια αδέσποτη σφαίρα από κάποιον που πυροβολούσε, ποιος ξέρει γιατί. Χθες λοιπόν ολοκληρώθηκε η διαδικασία στο εφετείο και ο άνθρωπος που πυροβόλησε καταδικάστηκε αμετάκλητα σε ισόβια. Συνεχίζουμε τον Ελεύθερο Τύπο. Κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι, κάτω από 80 δολάρια το πετρέλαιο, τον μπλόκο στις διαπραγματεύσεις είπα Ιράν και η κόντρα Τραμπ Μελώνη. Σύνταξη με επιδότηση απασχόληση σε 8.000 ανέργους άνω των 55 ετών. Νέο πρόγραμμα για δημόσιο και ΟΤΑ από τον Ιούλιο.
Η κόντρα, ημερομηνίες κλειδί για να πάμε σε εκλογές. Κάλπες στις 27 Σεπτεμβρίου ή στις 4 Οκτωβρίου, προβλέπει ο πολιτικός σχεδιασμός του Μαξίμου. Κόκκινο συναγερμό στην κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Καμπανάκι μετεωρολόγων για επικίνδυνο Σαββατοκύριακο. Μελτέμια με ρηπές 8 μποφόρ και φόβοι για φωτιές στη χώρα. Σε ανωδική τροχιά το πετρέλαιο, με συμφωνία ή χωρίς, οι τιμές θα παραμείνουν υψηλές για μήνες. Η καθημερινή του Σαββάτου, κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια, πακέτο μέτρων 6,5 δισεκατομμυρίων, τι αλλάζει σε σπίτι μου και χρυσή βίζα. Αυθαίρετο beach bar για πελάτες κρουαζιέρας. Είναι καταγγελία προς τις κτηματικές υπηρεσίες Πειραιά και Κυκλάδων, την αστυνομία και την εισαγγελία πρωτοδικών Νάξου. Έχει κάνει καταγγελία λοιπόν ο Δήμος Θήρας για αυθαίρετες κατασκευές στον Αίγυαλο και την παραλία στη Βλυχάδα. Επίσημο διαζύγιο Τραμπ, επεισοδιακό διαζύγιο Τραμπ Μελώνη, ρήξη στη σχέση τους. Βγάζουμε 100 με 200 λαγοκέφαλους την ημέρα, λένε οι ψαράδες στην Καθημερινή. Κόντρες στην ιεραρχία για τις αυξήσεις και φουντώνει η ναυμαχία των Κυκλάδων μεταξύ των ακτοπλοϊκών. Ο ριζοσπάστης, δώστε λεφτά για μισθούς, υγεία και παιδεία, καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, απεργία στις 24 Ιουνίου σε κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισητισμό, τουρισμό, κόντρα στα παραγγέλματα κυβέρνησης εργοδοσίας, τα κεφάλια μέσα, αγωνιστικές διεργασίες σε μια σειρά κλάδους. Πολεμικός κινησμός από την κυβέρνηση, ετοιμάζονται να σύρουν το λαό πιο βαθιά στα σφαγεία του πολέμου. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ οδηγητή ρίχνει άγκυρα στον Πειραιά με πλούσιο πρόγραμμα και μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Ο λόγος, μέτρα για την στεγαστική κρίση, εννέα παρεμβάσει για ενίκια, κοινωνική κατοικία και Golden Visa, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Άδωνης Γεωργιάδης, κομβική ηλεκτρονική συνταγογράφηση των αντιβιωτικών για τον έλεγχο της μικροβιακής αντοχής. Παύλος Μαρινάκης, την εβδομάδα που μας έρχεται θα φανεί στην Αγγλία η μείωση της τιμής του πετρελαίου. Η εφημερίδα Δημοκρατία, ανταρσία δικαστών, ηχηρό θεσμικό ράπισμα κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Μόλις 11 από τους 27 ανώτατους λειτουργούς της Θέμιδας που κλήθηκαν από τη Βουλή ως υποψήφοι για το αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου εμφανίστηκαν στη διάσκεψη των Προέδρων. Οι περισσότεροι δήλωσαν προσωπικό κόλλημα. Επιστολή κόλαφος από τον Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αθανάσιο Θεοφάνη, κατά του Φλωρίδη. Πρόγραμμα παχυσαρκίας, πουλάει τρέλα η Αγαπηδάκη για, τις 69 εκατομμύρια, για τα 69 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε στη UNICEF. Συκοφάντη, σκληρή επίθεση των εφοριακών στο Βελόπουλο. 60 πλάσι, εφημερίδα όλων των συνταξιούχων, δώστε άμεσα τη 13η και τη 14η σύνταξη. Άρθρο του Προέδρου του Κινήματος Συνταξιούχων Γιάννη Παπαγεωργίου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των συντάξεων, πείνας και της διαφθοράς. Κάτω τα χέρια από τις χείρες, τα ορφανά και τα άμεα. Ο κόσμος φεύγει από την εργασία όχι από επιλογή, αλλά από φόβο. Η εστία, αποχή διαμαρτυρίας 14 αρεοπαγητών από την ακρόαση του Κοινοβουλίου, θεωρούν ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει ήδη ποιος θα είναι ο εκλεκτός της. Επί συνόλου 25, στη συνεδρίαση για την έκφραση γνώμης για τους υποψηφίους που διεκδικούν το αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Το κεφάλαιο, ο πόλεμος τελειώνει, ο πληθωρισμός μένει γιατί η πληγή των ανατιμήσεων δεν κλείνει, φόβοι δευτερογενών επιπτώσεων από την άνοδο του ενεργειακού κόστους ή κίνδυνοι. Χρηματιστήριο, τα καύσιμα ως τις 2.800 μονάδες. Η ναυτεμπορική ανοίγει πόρτα για επίλυση του στεγαστικού, πως θα λειτουργήσουν 6 παρεμβάσεις με ορίζοντα το 2035 που προωθεί το ΙΠΕΘΟ. Ο Μιχλώδες τοπίο στα στενά του Ορμούζ, στην κόψη του ξηραφιού η συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ. Ο τύπος Θεσσαλονίκης, Κυρανάκης από Θεσσαλονίκη, θα οργώσουμε τη Βόρεια Ελλάδα, μίλησε για τον σχεδιασμό, ενώ τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη βιώνει μια συγκοινωνιακή επανάσταση. Ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας έδωσε το σύνθημα 400 μέχρι τις κάλπες.

0: Να κλείσουμε με την αγκρέντα πριν εξόδου από το αγροτικό επάγγελμα. Άνοιγμα ΟΣΔΕ 22 Ιουνίου, κάρτα αγρότη εντός ημερών και έκτακτα μέτρα τσεκ 2026 καλοκαίρι και 110 εκατομμύρια για λοιπάσματα.
1: Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο. Δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο. Δεν λέω πώς, δεν λέω πού. Προσοχή στο γορίλα. Το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί. Ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί. Σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του. Που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

σε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει, δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως

τρόμο στο δρόμο. Μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Αχ, αναστέναξη γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

απαξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάμνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός.

μάμα. Στρίγκλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό.

0: μπλέξαν οι γραμμές μας που λέμε, παιδιά, κάτι τα μηνύματα που δεν έρχονται, κάτι τόνα, κάτι τ' άλλο. Έχουμε μικρά προβληματάκια, αλλά εδώ θα τα αντιμετωπίσουμε όλα. Λοιπόν, είμαστε στα παραπολιτικά, στο 90,1. Είναι οι στιχομηθείες. Θα πάμε παρέα ως τις 11. Ο Παναγιώτης Χάλαρης, ο μάστερ του ήχου εδώ πέρα. Έλα, μη σχολιάζεις, Παναγιώτη, σε παρακαλώ. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής της εκπομπής πάντα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Τα απολαμβάνουμε και τα απολαμβάνετε, ελπίζω. Η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-88-80. Τα μηνύματά σας στείλτε εσείς, θα τα λάβουμε εμείς σε λίγο. Γιατί εδώ θα το αποκαταστήσουμε το πρόβλημα. Radio Παραπολιτικά, radio-παραπολιτικά.gr. Και στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα ως τις 11. Λοιπόν, για τα καύσιμα έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε, πρέπει να σας πω, και περιμένουμε την επικοινωνία μας που για κάποιο λόγο δεν έχουμε, την έχουμε πετύχει ακόμα, με τον πρόεδρο των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Γιατί τα νέα στο διεθνές τοπίο είναι καλά, δηλαδή ότι η τιμή του Brent έχει πέσει κάτω από $80 το βαρέλι. Εδώ ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε ότι θα το δούμε από την επόμενη εβδομάδα την μείωση. Μιλάμε ήδη για 15 λεπτάκια μείωση προς το παρόν όμως, και αυτό δεν είναι τώρα υπολογίσιμο πολύ, όταν είχε ανέβει αρκετά πάνω από τα 2 ευρώ η τιμή της βενζίνης. Οι βενζινοπόλες λένε σε 2 μήνες θα το δούμε, όχι τώρα, γιατί οι τιμές χονδρικής, λένε, παραμένουν ακριβότερες από το Φεβρουάριο, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος δηλαδή. Τώρα, άκουγα χθες μια πολύ ενδιαφέρουσα σύγκριση από τις 27 Φεβρουαρίου, που έλεγε ότι όταν τότε το Brent κόστιζε $78 το βαρέλι, η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν 1,75 όταν κόστιζε 78. Τώρα είναι πάλι κάτω από τα 80 ευρώ δολάρια το βαρέλι, αλλά η τιμή είναι, δεν είναι 2,15, είναι 1,99, ξέρω εγώ. Τόσο. Παναγιώτη, πόσο τη βρήκες εσύ?
1: Τόσο.
0: Εκεί, περίπου. Άρα, ναι, βλέπουμε αυτό το φαινόμενο της πεταλούδας να ισχύει μόνο στις αυξήσεις κάπως. Δηλαδή, γίνεται κάτι στον Περσικό και αυτομάτως εδώ παίρνει βενζίνη, ας πούμε, πάνω, παίρνει το πετρέλαιο κίνησης. Εξομαλύνεται ή φαίνεται να εξομαλύνεται λίγο η κατάσταση. Περιμένουμε να δούμε κι εμείς πότε θα έχουμε εδώ την αντίστοιχη εξομάλυνση. Πάμε λοιπόν για όλα αυτά να ρωτήσουμε τον πρόεδρο των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Καλημέρα, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης, λέγαμε λοιπόν για τις διακυμάνσεις στις τιμές των καυσίμων εδώ στην Αυλία πια. Άκουγα συναδέλφους σας να λένε ότι σε ένα δίμηνο περίπου θα δούμε εδώ μια ουσιαστική μείωση των τιμών, και αν και εφόσον βέβαια συνεχίσει η πτώση στις διεθνείς αγορές, έτσι.
2: Εγώ θα έλεγα και τρίμηνο και τετράμηνο, εφόσον δεν υπάρξει κάποιο αρνητικό γεγονός.
0: Γιατί
2: κάποια
0: τόσο πολύ?
2: Που θα επιβαρύνει το περιβάλλον των ενεργειακών προϊόντων στην παγκόσμια κοινότητα. Γιατί τόσο πολύ?
0: Ναι, να μας το εξηγήσετε δηλαδή, για να το καταλάβουμε.
2: Είναι πολύ απλό. Η Ευρώπη, να μείνουμε στην Ευρώπη τώρα, μην το ανοίγουμε παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
2: Η Ευρώπη χρειάζεται συγκεκριμένες ποσότητες προϊόντων αργού πετρελαίου προς διήλυση. Καθημερινά από την Ευρώπη λείπανε περίπου 6 με 7 εκατομμύρια βαρέλια, τα οποία δεν μπορούσε να τα αναζητήσει και να τα βρει.
0: Την περίοδο του πολέμου, λέμε τώρα.
2: Την περίοδο του πολέμου. Mm-hmm. Η Ευρώπη τι έκανε λοιπόν? Χρησιμοποιούσε από τα στρατηγικά της αποθέματα ή τα στρατηγικά αποθέματα των Αμερικάνων, τα οποία δεν διατέθηκαν στην αγορά για να συγκρατηθούν οι τιμές. Γιατί αλλιώς θα είχαμε το βαρέλι $200, αν δεν γινόταν αυτό.
0: Ναι.
2: Τώρα λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να αποκατασταθεί αυτό. Αυτό δεν είναι όμως πράξη μιας ημέρας ή δύο ή μιας εβδομάδας.
0: Άρα να καλυφθούν πάλι όλα τα στρατηγικά αποθέματα και μετά, ας πούμε, να αρχίσει στην ευρεία κατανάλωση να επηρεάζονται οι τιμές, αυτό λέμε?
2: Να εξασφαλιστεί οι ημερήσιες ανάγκες των χωρών, να εξασφαλιστούν πρώτον. Δεύτερον, να καλυφθούν τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών, διότι είναι υποχρέωση συντάγματος για τα κράτη, μια υποχρέωση ασφάλειας. Αυτό θα αργήσει. Γιατί? Είχα πει το πρωί μέσα, υπάρχει μια εφαρμογή που δείχνει πόσα καράβια είναι σε κάθε περιοχή.
0: Ναι.
2: Αξίζει τον κόπο να το δείτε. Την περιοχή στενά του Ορμούς, υπάρχουν εκατοντάδες καράβια φορτωμένα με πετρέλαιο αργό. Έχει ξεκινήσει, άνοιξαν τα στενά, αλλά άνοιξαν σταδιακά με μεγάλο έλεγχο των Ιρανών και ναρκοθέτηση της περιοχής. Αν λοιπόν συμβεί ένα μικρό ατύχημα, θα μας γυρίσει αρκετό καιρό πίσω.
0: Ένα δεύτερο.
2: Για να περάσουν τα καράβια από εκεί περνάνε πολύ αργούς ρυθμούς. Άρα δεν ξέρω αν και πάλι θα φτάσει για τις ανάγκες, να καλυφθούν οι ανάγκες των χωρών. Ειδικά της Νότιας Ευρώπης που το καλοκαίρι είναι μεγάλη κίνηση. Αυτό δημιουργεί μια τεχνητή ζήτηση λοιπόν. Εφόσον υπάρχει τεχνητή ζήτηση, οι τιμές παραμένουν υψηλά.
0: Άκουγα λοιπόν χθες, και αυτό έλεγα τώρα πριν σας καλημερίσω, ότι πριν τον πόλεμο, 27 Φεβρουαρίου, η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν 1,75 ευρώ. Και το θυμόμαστε και όλοι έτσι κι αλλιώς. Τότε λέει το Brent, το βαρέλι, κόστιζε 78 δολάρια. Τώρα είναι πάλι κάτω από τα 80, αλλά έχουμε ξεκινήσει μια ανεπαίσθητη μείωση στην Ελλάδα προς το παρόν, που ξεκινάει από τα 2,15 που είχε φτάσει, ας πούμε, η αμόλυβδη.
2: Λοιπόν, αρχές του Γενάρη, με το που μπήκε η καινούργια χρονιά, είχαμε τις φθηνότερες τιμές των τελευταίων 4 ετών.
0: Ναι.
2: Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Που ήταν
0: όχι φθηνές πάλι για τα συνολικά δεδομένα, αλλά πολύ φθηνότερες από τα προηγούμενα χρόνια. Ισχύει.
2: Ναι, ναι. Όχι, μάλλον και σε ικανοποιητικό επίπεδο για τα ελληνικά δεδομένα. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολύ ψηλό φόρο και ψηλό ΦΠΑ.
0: Ισχύει.
2: Άρα οι τιμές δεν μπορεί ξαφνικά, ό,τι και να γίνει, και να τελειώσει ο πόλεμος και να μας δίνουν τσάμπα βαρύλια πετρέλαιο κάτω από 1 ευρώ και 30 λεπτά το λίτρο, δεν πρόκειται να το βρούμε ποτέ. Τσάμπα να μας το δίνει το πετρέλαιο. Δηλισμένο, έτοιμο να το φέρουν στην πόρτα μας.
0: Ναι.
2: Όταν έχουμε 1 ευρώ και 10 λεπτά φόρους. Δεν γίνεται να το δούμε λοιπόν αρκετά χαμηλά. Άρα, ποια είναι η ικανοποιητική τιμή για την Ελλάδα? Περίπου στο 1,70 για τη βενζίνη αμόλυβδη και περίπου στο 1,45 για το πετρέλαιο κίνησης. Αυτές είναι οι τιμές οι οποίες λέμε ότι εντάξει, σχετικά καλά παίρνουμε το καύσιμο, το προμηθευόμαστε. Αρχές λοιπόν του Γενάρη ήταν εκεί οι τιμές. Με 65 δολάρια το βαρέλι, 1,70 η βενζίνη. Πριν τον πόλεμο, 27 Φεβρουαρίου, 73 δολάρια το βαρέλι, η τιμή ήταν στο 1,75, 1,76.
0: Ναι. Τώρα, κύριε Παγιοργίου, η χονδρική πόσο?
2: Βαρέλι, την τιμή θα τη δείτε στις αρχές ή στα μέσα της επόμενης εβδομάδας, 1,88 περίπου. Και εκεί θα μείνει, θα σταθεροποιηθεί για όλο το καλοκαίρι.
0: Α, μάλιστα.
2: Εφόσον δεν υπάρξει άλλη αρνητική εξέλιξη. Για να φύγουμε από τα 80 δολάρια το βαρέλι και να ξαναπάμε προς τα 60, θα πρέπει να αποκατασταθεί απόλυτα η διακίνηση των προϊόντων αυτά προς τα κράτη και να μην υπάρξει ενδιάμεσα άλλο άσχημο γεγονός, όχι μόνο στην περιοχή, σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου. Γι' αυτό είχαμε να δούμε 4 χρόνια φθηνές τιμές από την έναρξη του πολέμου της Ουκρανίας, γιατί ενδιάμεσα συνέβαιναν διάφορα άλλα γεγονότα που κρατούσαν την τιμή σε υψηλά επίπεδα.
0: Δηλαδή, οι άλλες χώρες που έχουν φτηνότερη βενζίνη στην Αγγλία είναι μόνο λόγω των φόρων, ας πούμε, έχουν μειώσει τους φόρους?
2: Πολύ σωστά. Έχουν χαμηλότερους φόρους. Ξέρετε, η πολιτική του κάθε κράτους, η οικονομική πολιτική, είναι αυτή η οποία περνάει στους έμεσους φόρους. Έτσι είναι και τα καύσιμα. Κάποιο κράτος λοιπόν λέει ότι εγώ χρειάζομαι να αυξήσω τα δημοσιονομικά μου έσοδα, τι θα επιβαρύνω, τι θα επιβαρυνθούν οι καταναλωτές, το λογαριασμό του ρεύματος, θα βάλω μέσα μια προμήθεια, τη βενζίνη, τα τσιγάρα. Το κάθε κράτος έχει τη δική του πολιτική. Στην Ελλάδα, επειδή περάσαμε πάρα πολλά δύσκολα χρόνια και ειδικά με στα μνημόνια, το κράτος για να αυξήσει τα έσοδά του επιβάρυνε πάντα την τελική τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου με αυξήσεις. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, από το 2019 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει αυξήσει ούτε ένα λεπτό την τιμή της βενζίνης του πετρελαίου. Προηγούμενη αύξηση ήταν το 2017 με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Μάλιστα. Για να δούμε. Πάντως κρατάω ότι είπατε ότι όλο το καλοκαίρι η τιμή θα μείνει κοντά στο 1,9. 1,80 τόσο.
2: Πολύ
0: ναι.
2: Πολύ
0: και αυτό 1,9. Είναι πρόβλημα για τον κόσμο, βέβαια, για όλους μας. Δεν είναι 2 τόσο, αλλά είναι κοντά στο 2 πάλι, θέλω να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο. Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα παραπολιτικά οι νέες υποψηφιότητες. Όλες οι καινούργιες είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Ποιους επιλέγουν τα επιτελεία της Πειραιώς, της Χαριλάου Τρικούπη και της Αμαλίας. Οι αναμενόμενοι, οι σφήνες και οι εκπλήξεις. Ποιες κινήσεις γίνονται για μεταγραφές. Ποιοι πάνε σε ποια περιφέρεια. Τι θα γίνει με τους παλιούς. Οι πρώτες σκέψεις για το επικρατείας. Τα κριτήρια, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες από εδώ και στο εξής. Αναλυτικά τα ονόματα που εξετάζονται. Αλλαγή σελίδας για τα επαγγελματικά ταμεία. Η μεγάλη ανατροπή σε ασφάλιση και συντάξεις. Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας. Αναλυτικά οι βασικοί άξονες και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Φάκελος Μέση Ανατολή. Η συμφωνία, οι προσδοκίες και τα αγκάθια στο Ορμούζ. Τι προβλέπει, πώς θα εφαρμοστεί και πόσο μας επηρεάζει. Ανάλυση. Η ειρήνη στο Ιράν θα είναι εύθραυστη και επικίνδυνη. Πολιτικός καφές. Αγνωμοσύνη. Όταν Σαμαράς και Καραμανλής εκδικούνται τη Νέα Δημοκρατία. Καλό ταξίδι, ρε μάγκα, Αντρέα. Αποχαιρετισμό σε έναν παθιασμένο αναρχικό. Γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης. Σταύρος Παπασταύρου. Η Σεύρον ακυρώνει de facto το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Οι ενεργειακές συμφωνίες που αλλάζουν τα δεδομένα. Μαυρούκας Παναή. Δύο ομογενείς ανοίγουν δρόμους σε άμυνα και cloud. Ελληνοαμερικανοί νέας γενιάς στο παιχνίδι. Συμβουλές. Σωστές επιλογές για έξυπνες σχολές στο μηχανογραφικό. Τι λέει μια ειδικός για να πετύχετε Διάνα. Γιώργος Μπαλατσούκας. Εγώ, ο Αλέξης, το μπουζούκι και τα 700 ευρώ. Mad Video Music Awards 2026 με εκπλήξεις, παρασκήνιο και συγκίνηση. Σήμερα στα παραπολιτικά.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Κρατάς μυστικό.
5: Κρατάω.
4: Φιλάς σταυρό.
5: Φιλάω.
4: Παντρεύομαι.
5: Σόπα.
4: Αλλά...
5: Ο γάμος θρησκευτικός.
4: Όχι.
5: Πολιτικός.
4: Νο.
5: Τότε.
4: Κλιματιστικός.
6: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
4: Αλλά...
6: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
7: Διαβάστε στην Απογευματινή. Σεισμός για το πλαφόν στα ενίκια. Αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές. Τι προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης. Μόνο μία εθνική σύνταξη σε χείρους και χείρες. Απόφαση βόμβα από τον Άριο Πάγο για 150.000 δικαιούχους. Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατανάλωση αντιβιωτικών η Ελλάδα. Εκτός πρωτοκόλων το 91% της συνταγογράφησης. Στο τραπέζι η επικήρυξη των λαγοκέφαλων και η επιδότηση των ψαράδων που θα τους πιάνουν. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Λίγο πριν μπει ο Bruce Springsteen, να σας πω ότι έχουμε πολύ καλά νέα. Αποκαταστάθηκε το mail, άρα αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας και βλέπω ήδη μηνύματά σας εδώ.

0: Και έχουν έρθει και τα μηνύματά σας και επιτέλους έχω τη δυνατότητα να τα δω και να τα διαβάσω. Ο Σπύρος, για όσα λέγαμε για τα καύσιμα πριν για τη βενζίνη, λέει καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ξέχασε να πει ο κύριος που μιλάει τώρα, είπε γιατί το έστειλε εκείνη την ώρα, ότι τώρα βγήκε καινούριο Star Wars, οπότε θα δούμε και πάλι αυξήσεις. Ντροπή. Απλά εντάξει, δεν φταίει απλά ο κύριος Παγεωργίου, Σπύρο μου. Δυστυχώς, συμφωνώ πάντως, ότι ό,τι και να γίνει, ανεβαίνουν οι τιμές και μετά μέχρι να πέσουν ή αν πέσουν, λέμε τώρα. Πολύ ενημερωμένος ο Νικόλας. Καλή σας ημέρα. Λέει σήμερα όντως είναι η επέτειος του πρώτου συμβολέου με την Κάλλας από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Fun fact, η Κάλλας ήταν τότε 17 ετών. Ο μέσος όρος ηλικιακά σήμερα των κατεχόντων συμβόλαιο μονοδών με τη Λυρική είναι πάνω από 45. Πού πήγε το τόπο στα νιάτα, έλα μου ντε.
1: Γυρέψουν οι καημοί τραγούδια ξεχασμένα αν το ζάρι που...
0: Και ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη, ο ένας λέει θέλει να την κρεμάσει ανάποδα από τον τελευταίο όροφο του πύργου στο ελληνικό, η άλλη θέλει να του πιει το αίμα με μπουρί και ο αρχηγός θέλει να κρεμάσει τον τζάκι του τα σκάλπ και τον δύο. Μια ωραία ατμόσφαιρα είναι εκεί στο εξυγχρονιστικό μπλοκ, όχι βέβαια ότι εκεί στα δεξιά και στα αριστερά είναι καλύτερα. Όσο θα διδάσκουμε αντριλίκη στα αγόρια μας, τόσο θα μετράμε δολοφονημένα κορίτσια. Όσο αρνούνται να ονομάσουν το πρόβλημα, τόσο περισσότερο θα φανάζουμε γυναικοκτονία είναι. Κλείνει με τις εποδούς του συμπαράσταση στον κουβανικό λαό, λευτεριά στην Παλαιστίνη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, παιδιά, τώρα που αποκαταστάθηκε το mail μας, radio@parapolitika.gr. Σας αφήνω με το Γιάννη Χαρούλη, θα επιστρέψουμε σε λιγάκι.

0: ώρα είναι 10.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10. Τα νέα πρόσωπα και όλες τις καινούργιες εισόδους στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Οι επιλογές των επιτελείων της Πειραιώς, της Καρυλαίου Τρικούπη και της Αμαλίας, οι εκπλήξεις, οι σφήνες και οι μεταγραφές. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας. Την ίδια ώρα, Ισραήλ και Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από θες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός. Στο γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση. Ο πρέσβης ωστόσο του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τις Χεζμπολάχ. Στις διαβουλεύσεις για τον κοινωνικό προϋπολογισμό, αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφορικά με τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην Αντλία. Στη σύλληψη ενός 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος ήταν ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης εδώ και εβδομάδες Σταυρούλας Λεβεντάκη, προχώρησαν αστυνομικές αρχές των Χανίων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεδρύλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκεται και στην εξαφάνιση της γυναίκας. Τραγωδία χωρίς τέλος στην άσφαλτο, νεκρός το βράδυ 25χρονος στην Ατολακαρνανία, όταν από διευκρίνηστη αιτία έχασε τον έλεγχο της μοτοκλησικλέτας και προσέκρουσε σε βραχώδες σημείο στην περιοχή Πηγάδια Ξηρομέρου. Επίλογος σε μια λαμπρή σελίδα του ραδιοφώνου της δημοσιογραφίας και της λαϊκής φιλοσοφίας. Τον δικό μας Ανδρέα, τον Ανδρέα Μαζαράκη, τον ραδιοφωνικό εξαρχείων, αποχαιρετά στις 12 το μεσημέρι οικογένεια των παραπολιτικών στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Ήταν ένας σύγχρονος επαναστάτης, ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τα δήθεν και τα πρέπει. Υπήρξε μέχρι τέλους μοναχικός καβαλάρης, αναφέρει μεταξύ άλλων, στη στήλη του στα παραπολιτικά, ο επικεφαλής της Next Step Media, Γιάννης Κουρτάκης. Στα αθλητικά, με τους αγώνες Ολλανδία, Σουηδία και Γερμανία ακτή ελεφαντοστού, συνεχίζεται σήμερα το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριο στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Αναλογώς καιρό στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 31 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στη Τζούλη Τσιγκά.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
2: Μια ξεχωριστή παράδοση του Rally Ακρόπολης επιστρέφει φέτος στην 70η διοργάνωσή του. Ο εθνικός μας αγώνας ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια αναμέτρηση ταχύτητας. Ήταν μια μεγάλη ελληνική περιπέτεια δεμένη με βουνά, χωριά, λιμάνια και δρόμους που δοκίμαζαν ανθρώπους και μηχανές. Στις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν το Rally διέσχιζε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων αποτελούσε μέρος της ταυτότητάς του. Το 1979 και το 1980. Τα πληρώματα έφταναν καταπονημένα στο Γαλατά και επιβάζονταν σε φέρι για το Φάληρο. Το 1979 μάλιστα από τα 153 αυτοκίνητα που ξεκίνησαν μόλις 20 άντεξαν ως εκεί. Φέτος μετά την Eco Super Special Stage που θα πραγματοποιηθεί στο The Lincoln Sports Park το απόγευμα της 5ης 25 Ιουνίου, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα ταξιδέψουν από την Κόρινθο στην Ιταία με πλοίο, ενώνοντας την ιστορία του Ακρόπολης με το σύγχρονο W.
1: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
3: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 6 λεπτάκια μετά τις 10, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα για τις στοιχομηθείες μας στα παραπολιτικά, στους 90,1. Ο κύριος Χρήστος Μυρίδης ανέλαβε τη ρύθμιση του ήχου και έχουμε εβδομάδες να βρεθούμε παρέα. Η Όλγα Καλατζή έχει πάντα την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Μαρία Ιωάννου, αυτό το φρέσκο κορίτσι, έχει αναλάβει εδώ να απαντά στα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 88 80. Μπορείτε να καλέσετε. Αν θέλετε, μας στέλνετε γραπτό στα μηνύματά σας. Επανήλθε το mail μας. Εδώ είμαστε. radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τις 11.

0: αυτό είναι ίσως το πιο καλοκαιρινό τραγούδι του κόσμου. Εγώ τουλάχιστον το έχω έτσι πάντα στο μυαλό μου χρόνια τώρα. Και είναι οι Beach Boys και το Κόκομο. Και σας σήμερα το 1942 γεννήθηκε ο τραγουδιστής των Beach Boys, ο Brian Wilson, και συνθέτης και ηγετική φυσιογνωμία του συγκροτήματος. Τώρα εδώ καλοκαιράκι υπάρχουν και τα προβληματάκια μας, ασχολούμαστε και με τις μέδουσες και με τα λαοκέφαλα και με κάτι καρχαριαειδή που έχουν εντοπιστεί, λέει, αλλά πάντα υπήρχαν, οπότε απλά τώρα τα αποτυπώνουν στα social media διάφοροι. Οι μέδουσες λοιπόν έχουν εντοπιστεί κυρίως στην Εύβοια και στον Παγασιτικό, και οι δημοτικές αρχές ψάχνουν να δουν τι θα κάνουν. Στα πολιτικά της Εύβοιας, ας πούμε, ήδη τοποθέτησαν φράγματα και φαίνεται ότι λύνεται κάπως έτσι το πρόβλημα. Έχουν αρχίσει και σε άλλες περιοχές να τοποθετούν ειδικά δίχτυα για να προστατεύσουν τους λουόμενους. Για να δούμε. Ωραία, θα περάσουμε και αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε νέα και για την ηγεσία της δικαιοσύνης. Χθες έγινε η διάσκεψη των προέδρων και στη Βουλή και προσήλθαν μόνο 11 από τους 27 καλεσμένους δικαστικούς λειτουργούς. 5 αντιπρόεδροι και 10 αρεοπαγίτες δεν πήγαν, δεν παρέστησαν. Στις πρώτες θέσεις, η διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής κατέταξε τους δικαστικούς λειτουργούς Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, Σοκράτη Πλαστήρα και Παναγιώτη Βενιζελέα, εν άψη της αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης του νυν Προέδρου, της νυν Προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου. Αίσθηση προκάλεσε η απουσία τόσων δικαστικών που αποφάσισαν να μην προσέλθουν. Τρεις από αυτούς επικαλέστηκαν προσωπικά κολλήματα, δύο ακόμα μέσω επιστολών τους επισήμαναν ότι υπάρχουν αρχαιότεροι συνάδελφοί τους στην επετηρίδα που προηγούνται στην ιεραρχική τάξη, και από κάποιους η στάση αυτή ερμηνεύτηκε ως έκφραση δυσαρέσκειας απέναντι στην εκτελεστική εξουσία. Η πρόταση της διάσκεψης των Προέδρων για τη νέα ηγεσία της δικαιοσύνης έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Τελική απόφαση θα λάβει το Υπουργικό Συμβούλιο. Είχαμε και την προσφυγή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως της Λάουρας Κοβέση στον Άριο Πάγο για τη διετή παράταση και όχι την πενταετή ανανέωση θητείας των Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων. Λέγαμε ότι έχουμε και περιοδίες από κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης σε πάρα πολλές περιοχές της περιφέρειας. Το ίδιο κάνουν και τα στελέχη της αντιπολίτευσης, όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Προεκλογική περίοδος γάρ, θα δούμε πόσα θα κρατήσει. Και αναρωτιέμαι αν όλα αυτά τα στελέχη και οι ηγεσίες των κομμάτων έχουν υπόψη τους τι αντιμετωπίζουν και τι σκέφτονται οι νέοι άνθρωποι στην Ελλάδα. Οι νέοι εργαζόμενοι, οι νέοι άνεργοι, οι νέοι φοιτητές, οι υποψήφοι για τις πανελλαδικές, άνθρωποι με πτυχία και μεταπτυχιακά ή χωρίς αυτά. Να σας πω ενδεικτικά, η κόρη μου που έδινε πανελλαδικές αυτές τις μέρες ήταν σε ένα τσάτ που έχουν παιδιά από όλη τη χώρα για τις πανελλαδικές εξετάσεις όλη τη χρονιά και γράφαν τις εμπειρίες τους και με χιούμορ και πολλές φορές με αγωνία. Μετά την εξέταση λοιπόν σε πολύ δύσκολα θέματα ενός μαθήματος ήρθε η μικρή γελώντας και μου λέει «Μαμά, δες, μια υποψήφια έγραψε όλα αυτά, είχε τα θέματα από πάνω και την ανάλυση των θεμάτων και λέει όλα αυτά για να ρωτάω επί 8 ώρες κάθε μέρα. Μετρητά ή καρτούλα?» Γιατί τα παιδιά έχουν το δικό τους τρόπο να περιγράφουν την πραγματικότητα που ζουν και αυτοί που φοβούνται ότι θα συνεχίσουν να ζουν. Υπάρχει λοιπόν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα από την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Παρέμβαση Νέων, στην οποία συμμετέχουν και πάρα πολλοί νέοι, και είναι μια έρευνα που δείχνει ότι υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στους νέους 17 με 30 ετών και στο ελληνικό κράτος. Ακρίβεια, στεγαστικό, χαμηλή μισθή γεννούν ένα μαζικό burnout, μια εξάντληση στα παιδιά. Το 46% νιώθει ότι έχει λιγότερες ευκαιρίες από τους γονείς του. πιστεύουν ότι δεν υπάρχει αξιοκρατία και ότι μόνο με κάποιο μέσο, με ένα γνωστό, μπορείς να βρεις μια δουλειά της προκοπής ή μια δουλειά γενικώς. Και όλα αυτά δεν προϊονίζονται τίποτα μα τίποτα καλό. Πάμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον συντονιστή της παρέμβασης νέων, τον κύριο Ορέστη Καρύπη. Καλημέρα, κύριε Καρύπη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή, γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα ευρήματα της έρευνας αυτής. Όσοι έχουμε παιδιά που είναι από 18 χρόνια και πάνω, καταλαβαίνουμε ακριβώς τι λέει η έρευνά σας. Αλλά θέλω να μας δώσετε εσείς τα σημαντικότερα σημεία της.
1: Αρχικά θέλω να ευχαριστήσω για το βήμα που μας δίνετε, διότι δεν ξέρω πώς μπορούμε να φτιάξουμε μια υγιή κοινωνία αν δεν νοιαστούμε πρωτίστως για τη μαγιά αυτής. Οπότε εμείς προσπαθούμε μέσα από την παρέμβαση νέων, μέσα από μια σειρά δράσεων αλλά και έρευνα, να αναδείξουμε τη φωνή της νέας γενιάς. Mm-hmm. Και μέσα από την έρευνα αυτή δυστυχώς ακούμε τη φωνή της σε άσχημα πράγματα, που όμως θεωρώ ότι θα ήταν ένα έναυσμα να μας ταρακουνήσουν και να μας βοηθήσουν να φτιάξουμε λίγο κάποια πράγματα καλύτερα.
0: Ξέρετε, και κυρίως να τα ακούσουν αυτοί που πρέπει, έτσι. Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι. Ξέρετε, στο ερώτημά μας για παράδειγμα, αν οι νέοι σήμερα νιώθουν ότι έχουν ευκαιρίες στην Ελλάδα, mm-hmm. ότι η χώρα δίνει ευκαιρίες, το 34% απαντάει, δηλαδή πάνω από ένα στους τρεις, ότι μόνο σε όσους έχουν γνωριμίες. Ότι η χώρα δίνει ευκαιρίες, το 34% απαντάει, δηλαδή πάνω από ένα στους τρεις, ότι μόνο σε όσους έχουν γνωριμίες.

0: Ποιο είναι όμως το ουσιαστικότερο για εμάς? Είναι η Ελλάδα μια χώρα στην οποία ένας νέος μπορεί να χτίσει το μέλλον του? Το 36% απάντησε όχι, σε καμία περίπτωση. Το μόλις 14% απάντησε ναι, ενώ το 10% απάντησε μόνο σε όσους έχουν οικονομική στήριξη, δηλαδή μπορούν να φτιάξουν το μέλλον τους στη χώρα μόνο αν υπάρχει η οικογένεια, ο συγγενής που θα βοηθήσει για να γίνουν τα πρώτα βήματα, έτσι.
1: Ναι. Και το βλέπουμε αυτό κιόλας και στην πράξη, έτσι κι αλλιώς. Εγώ νομίζω ότι αυτό που έλεγα πριν, δεν ξέρω αν το προλάβατε να το ακούσετε, σε αυτό το chat που είχαν για τις πανελλαδικές τα παιδιά, ναι, που ναι, μετά ναι. από την εξέταση λέει το κοριτσάκι ότι όλα αυτά τα έγραψα, κλήθηκα να τα διαβάσω και όλο τον χρόνο για να ρωτάω επί 8 ώρες κάθε μέρα μετρητά η καρτούλα. Δείχνει δηλαδή με τον αφοπλιστικό τρόπο που έχουν τα παιδιά να τα πούνε, τι πιστεύουν για το μέλλον τους, έτσι. Ότι στην καλύτερη περίπτωση θα είμαι σε ένα ταμείο, ας πούμε, σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω τι, και θα κάνω αυτή τη δουλειά.
0: Και εδώ έρχεται το τρίτο ερώτημα της έρευνας που έκαναμε, το οποίο ζητάει από τους νέους να μας απαντήσουν ποια είναι κατά τη γνώμη τους τα μεγαλύτερα εμπόδια που αντιμετωπίζουν.
1: Mm-hmm.
0: 30% των νέων απαντάει η ακρίβεια. Αυτό το ξέρουμε όλοι σαν κοινωνία.
1: Ναι.
0: Και οι μεγαλύτερες ηλικίες θα αντιμετωπίζουν το ίδιο ζήτημα. Πόσο μάλλον όμως οι ηλικίες οι οποίες έχουν μισθούς πολύ χαμηλότερους από την υπόλοιπη κοινωνία. Το δεύτερο κατά σειρά εμπόδιο που απαντούν στο 25% είναι το στεγαστικό. Δηλαδή, ζητάμε από νέους οι οποίοι παίρνουν ένα μισθό 850-900 ευρώ,
1: mm-hmm.
0: 1.000 ευρώ, mm-hmm. να πληρώσουν 500 ευρώ για ένα ενίκιο σε Αθήνα Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι βιώσιμο. Αυτό βλέπουμε ότι οι νέοι σήμερα δεν φεύγουν από το πατρικό τους, δεν φεύγουν από το σπίτι των γονιών.
1: Όχι, δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν.
0: Και τι κοινωνικά ή ψυχολογικά ζητήματα θα αναδειχτούν από όλο αυτό το ζήτημα τις επόμενες δεκαετίες. Διότι όλοι νομίζω να γνωρίζουμε ότι δεν είναι φυσιολογικό ένας νέος να ζει μέχρι τα 35 του, μέχρι τα 30 του, μέχρι τα 40 του ένας άνθρωπος με την οικογένειά του.
1: Έτσι.
0: Και πανευρωπαϊκά νομίζω ότι ίσως είμαστε η μόνη χώρα που είμαστε σε αυτό το σημείο.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό που λέτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η συντριπτική τους πλειοψηφία ξέρει ότι θα έχει μειωμένες ευκαιρίες σε σχέση με εμάς, με τις προηγούμενες γενιές, και ότι ενδεχομένως θα ζήσει χειρότερα. Εμένα μου κάνει εντύπωση και το εξής. Το που νιώθουν εμπιστοσύνη, και το μεγαλύτερο ποσοστό, που δεν είναι πολύ μεγάλο, αλλά είναι το μεγαλύτερο ποσοστό, που είναι 21%, δηλώνει εμπιστοσύνη στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή βλέπουμε ότι εκεί κάπως κρατάνε αυτά.
0: Αυτό νομίζω ότι είναι αισιόδοξο, θα σας πω.
1: Αυτό, ενώ είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλά τα ποσοστά εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, στα μέσα ενημέρωση, στο στρατό κτλ.
0: Ναι, αυτό σημαίνει ότι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μας κάποια καλή δουλειά έχουν κάνει.
1: Και σε αντίξωες συνθήκες.
0: Ναι, να το πούμε αυτό, διότι ξέρετε, το ελληνικό σύστημα υγεία, το ελληνικό σύστημα παιδείας mm-hmm. και το πανεπιστήμιο το έχουμε λιδωρήσει ως κοινωνία στο παρελθόν αρκετά. Έχουμε ακούσει ότι δεν γίνεται σωστή δουλειά στα πανεπιστήμια μας. Και σήμερα τα παιδιά που τελειώνουν το ελληνικό πανεπιστήμιο, ξέρετε, διαπρέπουν παγκοσμίως.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Οπότε μέσα από αυτή την έρευνα είδαμε ότι κάτι συμβαίνει εδώ.
1: Αλλά δεν έχουν την ευκαιρία να διαπρέψουν στην Ελλάδα, δυστυχώς.
0: Γιατί μετά πάμε στα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις εργασιακές συνθήκες, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά ακόμα και σε αυτό το ερώτημα για την εμπιστοσύνη στους θεσμούς, το 36% απαντάει πως δεν εμπιστεύεται κανένα θεσμό.
1: Ναι, ναι. Κύριε Καρύπη, θέλω λίγο να εστιάσουμε σε αυτό το burnout που διαπιστώνεται στην έρευνα, δηλαδή την ψυχική κόπωση που αισθάνεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων ανθρώπων. Μιλάμε για ηλικίες 17 με 30.
0: Έτσι. 7 περίπου στους 10 νέους 17 έως 30 ετών που απάντησαν στην έρευνα της παρέμβασης νέων μας είπαν ότι συχνά ή πολύ συχνά νιώθουν συναισθηματική εξάντληση mm-hmm. λόγω των απαιτήσεων της καθημερινότητας. Είτε αυτό έχει να κάνει με τις σπουδές, είτε αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που λειτουργεί το σχολείο, το πανεπιστήμιο ή η εργασία τους. Είναι σημαντικό, διότι ενώ βλέπουμε ότι είναι μια νέα γενιά η οποία πραγματικά παλεύει για να φτιάξει τη ζωή της στις αντίξωες συνθήκες, την ίδια στιγμή αναφέρει πολύ συχνά ότι στο σύστημα το οποίο έχουμε φτιάξει κάτι την εξαντλεί.
1: Mm-hmm.
0: Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Ξέρετε, το ερώτημα αυτό τέθηκε μετά από ένα διάλογο που έχει ανοίξει στη νέα γενιά τους τελευταίους μήνες μετά αυτό το πολύ άσχημο περιστατικό με τις δύο,

0: Ναι, βέβαια.
1: Το οποίο όμως, ξέρετε, ήταν ένα έναυσμα να συζητήσουν τα παιδιά μεταξύ τους ότι κάτι δεν πάει καλά. Στον τρόπο που έχουμε ιεραρχήσει τις αξίες και τις προτεραιότητες μας, στον τρόπο που ζούμε και λειτουργούμε μέσα στα σχολεία ή στο πανεπιστήμιο. Και χάρηκα γιατί σε αυτές τις πανελλαδικές είδα πολλά παιδιά, ξέρετε, σε αυτά τα βίντεο που βγαίνουν στα δελτία ειδήσεων έξω από τα σχολεία, πολλά παιδιά να στέλνουν το μήνυμα: ηρεμήστε, δεν είναι αυτό η ουσία της ζωής. Χαλαρώστε, δεν είναι οι πανελλαδικές το πιο σημαντικό πράγμα στον κόσμο. Ναι. Και με γεμίζει ελπίδα όταν βλέπουμε τα παιδιά μόνα τους να στέλνουν μηνύματα τέτοια στους μαθητές τους για να μην αγχώνονται από όλο αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, δυστυχώς, μέσα από την έρευνα αναδεικνύεται ότι η πλειοψηφία των νέων νιώθει αυτή τη συναισθηματική κόπωση. Και αυτό είναι ένα ζήτημα, ξέρετε, λίγο πιο περίπλοκο από την ακρίβεια το στεγαστικό. Είναι λίγο πιο βαθύ.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο θα χρειαστούμε χρόνια να το αντιληφθούμε αρχικά και να το διαχειριστούμε στη συνέχεια.
0: Έτσι είναι. Και θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολλές ώρες. Δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος δεν έχει τη δυνατότητα αυτή. Αλλά κρατάω τα πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα και θα πρέπει κάποια στιγμή να πιάσουμε λίγο ένα-δύο από αυτά, να τα αναλύσουμε περισσότερο. Σας ευχαριστώ.
1: Αν μου επιτρέπετε, πριν κλείσουμε, διότι στην παρέμβαση νέων κάνουμε μία σειρά από δράσεις μαζί με τους νέους και είμαστε ένας 110 εθελοντικός οργανισμός. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπουν οι νέοι μέσα από τα social media, μέσα από το παρέμβαση.gr τις δράσεις μας και να κάνουμε μαζί όσο μπορούμε την κοινωνία καλύτερη. Θα είναι χαρά μας να τα ξαναπούμε ξανά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καρύπη. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο. 30 χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Η φλόγα της αλλαγής παραμένει ζωντανή. Ο Νίκος Ανδρουλάκης γράφει για τον ηγέτη που άλλαξε την ιστορία της χώρας. Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Ειδικό πολυσέλιδο ένθετο αφιέρωμα. Η στρατηγική του κινήματος για τη δημοσκοπική ανάκαμψη και οι νέες εσωκομματικές κόντρες. Στο καρφί που κυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Άλλη μια γυναικοκτονία είχαμε αυτή την εβδομάδα. Η δεύτερη μέσα σε 15 μέρες και πριν από λίγο πριν τις 15 είχαμε και μια τρίτη. Έτσι. Είναι απίστευτο, αδιανόητο αυτό που γίνεται. Εδώ υπάρχει και μια ιδιαίτερη συνθήκη, γιατί και ο θήτης και το θύμα ήταν αστυνομικοί. Διαβάζω από το ρεπορτάζ της Άννας Εμέη στα παραπολιτικά.gr. Η 45χρονη Αντιγόνη, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγο και πατέρα των δύο παιδιών της, αστυνομικό και αυτό, ήταν σε διάσταση το ζευγάρι, είχε ζητήσει διαζύγιο η Αντιγόνη και φαίνεται ότι αυτό ήταν κάτι που δεν θέλησε ποτέ να αποδεχθεί ο γυναικοκτόνος, και μαθαίνουμε εκ των υστέρων ότι ήταν αρκετοί εκείνοι που γνώριζαν την κατάσταση που επικρατούσε, το πόσο μπορεί να ήταν εκτός ορίων ο 50χρονος, και αναρωτιέμαι τι πραγματικά μπορεί να κάνει μια γυναίκα όταν βρεθεί να θέλει να αλλάξει ρότα στη ζωή της και βλέπει ότι αυτό μπορεί να είναι απειλή για την ίδια τη ζωή της, γιατί φαίνεται ότι και αυτή η γυναίκα τα είχε κάνει όλα σωστά. Δηλαδή, είχε ενημερώσει την υπηρεσία της πρώτα απ' όλα, που ήταν υπηρεσία και του συζύγου, είχε ενημερώσει για τις συνθήκες που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα και το απειλητικό περιβάλλον που υπήρχε από τον σύζυγο. Είχε ζητήσει μετάθεση για να δρομολογήσει τη φυγή της. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να κάνει αυτή η γυναίκα. Πραγματικά, ας πούμε, είχε πάει μαζί με τον ενδιαστάσει σύζυγο σε ψυχολόγο, σε ψυχίατρο. Ο ίδιος εξετάστηκε από ψυχολόγο της αστυνομίας, ο οποίος λέει δεν έκρινε ότι μπορεί να ήταν, να έβαζε σε κίνδυνο, ας πούμε, την οικογένειά του, και τελικά σκότωσε τη γυναίκα του στο σπίτι, ενώ ήταν στο σπίτι φυσικά και το ανήλικο παιδί του, στο οποίο βρήκε αιμόφυρτη τη μαμά του να έχει ξεψυχήσει και πήρε εκείνο τηλέφωνο να ειδοποιήσει τις αρχές. Δηλαδή μιλάμε για αδιανόητες καταστάσεις. Και γι' αυτό απευθυνθήκαμε στην κυρία Έφη Λαμπροπούλου, είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας στο τμήμα κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Κυρία Λαμπροπούλου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Πολλά περιστατικά, πάρα πολλά. Διαφορετικές συνθήκες από το ένα στο άλλο. Εγώ διακρίνω έναν κοινό παρονομαστή, δεν ξέρω, με διορθώνετε αν κάνω λάθος, που είναι ότι όταν η κατάσταση φτάνει στο απροχώρητο και μία γυναίκα ανακοινώνει ότι θα χωρίσει από το σύντροφο, από το σύζυγο, ότι θέλει να χωρίσει, εκεί είναι το σημείο καμπής, και κάποιες φορές αυτός ο σύντροφος ή ο σύζυγος αποφασίζει να τη σκοτώσει, γιατί δεν της επιτρέπει να ζήσει χωρίς εκείνον.
1: Ναι. Ποιο είναι το ερώτημα σας?
0: Το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα, λοιπόν, όταν, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις που τα έχουν κάνει όλα σωστά. Έχουν καταγγείλει στην αστυνομία ότι είναι κακοποιητικό το περιβάλλον. Έχουν καταγγείλει ότι φοβούνται. Έχουν κάνει και έχουν πάρει ασφαλιστικά μέτρα. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Βρίσκονται νεκρές λίγο μετά.
1: Ναι, προφανώς δεν έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη τα σημάδια. Δεν υπάρχει από ό,τι φαίνεται ταχύ αντίδραση ούτε της αστυνομίας ούτε της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Έπρεπε, τώρα επειδή μιλάμε για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά είναι παρεμφερή mm-hmm. πολλά περιστατικά.
0: Ναι, ναι.
1: Κανονικά σε αυτές τις περιπτώσεις, αν δεν είναι τίποτα κανονικό σε αυτές τις περιπτώσεις,
0: σωστό,
1: θα πρέπει να ζητά άμεσα βοήθεια και άμεσα να καταστρώνεται ένα σχέδιο διαφυγής. Mm-hmm. Να υπάρχουν ασφαλή καταφύγια, νομίζω ότι υπάρχουν ήδη σε εμάς, και να υπάρχει ένα σχέδιο διαφυγής. Εδώ εγώ βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά κενά.
0: Ναι.
1: Το κενό είναι ότι παρόλο ότι ειδοποίησε την υπηρεσία της, η υπηρεσία της δεν πήρε άμεσα μέτρα, όχι για την μετάθεση, αλλά και για να μπορέσει να την προστατεύσει.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε και η ίδια, από ό,τι φαίνεται, προσπάθησε να προστατεύσει τον εαυτό της. Το υποτίμησε, πιθανόν. Δεν μπορείς τον άνθρωπο να τον αξιολογήσεις, δεν μπορεί να ξέρει κάποιος τι θα προκύψει από στιγμή σε στιγμή. Εγώ εκείνο το οποίο βλέπω, επίσης υπάρχουν όπλα, έτσι,
0: ναι.
1: Διαθεσιμότητα των όπλων και στη μια πλευρά και στην άλλη ως αστυνομική. Αυτό είναι ένα ζήτημα, δηλαδή τα πιο σημαντικά μέτρα τα οποία συνήθως λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι τα προειδοποιητικά σημάδια για την παρέμβαση της αστυνομίας της δικαιοσύνης, δηλαδή βία, απειλές θανάτου, παρενόχληση, αυτά λαμβάνονται υπόψη. Επίσης ταχύ αντίδραση, να απομακρύνει το θύμα από το δράστη ή το δράστη με συγκεκριμένα μέτρα και ασφαλή καταφυγή και έλεγχο των όπλων. Εδώ τώρα, εάν είχε πάρει όλα τα μέτρα, τίθεται ένα ζήτημα λογοδοσίας των θεσμών.
0: Και θα γίνει μάλλον αυτή η λογοδοσία. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Διαβάζω ότι καλούνται για κατάθεση τρεις ειδικοί ψυχικοί υγείας, ο ψυχίατρος και ο ψυχολόγος που τον παρακολουθούσαν τον 50χρονο και ο σύμβουλος ψυχικής υγείας που έκανε διαδικτυακές συνεδρίες με το θύμα.
1: Κοιτάξτε, τα ψυχομετρικά τεστ μπορούν να συμβάλλουν στην εκτίμηση κινδύνου γενικά μιλώντας, αλλά δεν μπορούν να προβλέψουν με αξιοπιστία τη μελλοντική επικινδυνότητα ενός ατόμου για πολλούς λόγους. Η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν είναι σταθερή σε όλες τις καταστάσεις.
0: Προφανώς.
1: Δηλαδή η επικίνδυνη συμπεριφορά δεν προκύπτει από τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Η αιτία δηλαδή της ανθρώπινης πράξης δεν είναι στην προσωπικότητα αλλά στην αλληλεπίδραση. Αποτελεί δηλαδή ένα αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ του ατόμου και των περιστάσεων. Ένα άτομο που γενικά δεν είναι βίαιο μπορεί να γίνει βίαιο υπό συνθήκες ακραίου στρες, μέθης, ταπείνωσης. Πρόκληση.
0: Εντάξει, στις περισσότερες περιπτώσεις, ωστόσο, κυρία Λαμπροπούλου, βλέπουμε ότι υπήρχαν βίαιες συμπεριφορές και στο παρελθόν, όσων κατέληξαν τελικά να δολοφονήσουν τη σύντροφο ή τη σύζυγο. Δηλαδή,
1: στατιστικά η συμπεριφορά δεν σημαίνει η βίαιη συμπεριφορά, όχι, δεν είναι ακριβές αυτό που λέτε, ότι, γιατί κρίνουμε εκ των υστέρων. Τα ψυχομετρικά τεστ αξιολογούν έναν άνθρωπο για μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δεν τον αξιολογούν για όλη του τη ζωή.
0: Συμφωνούμε.
1: Έτσι.
0: Απλά εδώ πήγαινε, παρακολουθούσε, έκανε συνεδρίες με τον ψυχολόγο της αστυνομίας ο συγκεκριμένος άνθρωπος την περίοδο αυτή ακριβώς για να αντιμετωπίσει το χωρισμό που θα είχε από την σύζυγο.
1: Τα σύγχρονα εργαλεία, επαναλαμβάνω, αξιολόγησης κινδύνου δεν είναι εργαλεία για την πρόβλεψη της επικινδυνότητας με βεβαιότητα, αλλά είναι βοηθήματα για τη διαχείριση του κινδύνου. Από εδώ και πέρα ξεκινάει το θέμα της λογοδοσίας και της ευθύνης. Καταλαβαίνετε, δηλαδή το εργαλείο αυτό καθε αυτό δεν σου λέει ότι αυτός ο άνθρωπος θα διαπράξει ένα έγκλημα ή μια δολοφονία την επόμενη εβδομάδα. Δεν γίνονται αυτά. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Ότι είναι επικίνδυνα σταθείς, ας πούμε, δεν μπορεί να το διαγνώσει.
1: Επικίνδυνα σταθείς, ναι, μπορεί να το διαγνώσει. Μπορεί να το διαγνώσει, αλλά το επικίνδυνα σταθείς σημαίνει ότι υπάρχει και μια ψυχική διαταραχή, έτσι. Που σημαίνει ότι χρειάζεται και μια διαφορετική αντιμετώπιση. Εδώ τι δείχνει η εμπειρία, ότι οι δολοφονίες οφείλονται σε ζήλια, σε χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δηλαδή άνθρωποι ψυχικά υγιείς, σε ζήλια, σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, σε αισθήματα κατωτερότητας, σε πεποίθηση ότι μπορούν και δικαιούνται να ελέγχουν το σύντροφο.
0: Αυτό το αίσθημα ιδιοκτησίας.
1: Αυτό το αίσθημα ιδιοκτησίας. Αυτή η συμπεριφορά η μαθημένη από το περιβάλλον, αλλά δεν είναι μεμονωμένο και δεν μπορούμε να πούμε ότι οι ανθρωποκτονίες γυναικών είναι ανεξάρτητοι από τη βία που υπάρχει στην κοινωνία.
0: Σωστό.
1: Συμφωνούμε ότι υπάρχει βία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Συμφωνούμε, έχουμε αύξηση της νεανικής βίας, βία στα κορίτσια, βία στο οργανωμένο έγκλημα πολύ έντονη, έχουμε εκτελέσεις, έτσι. Έχουμε κακοποίηση παιδιών από γονείς, ανήκουστα πράγματα, έτσι. Έχουμε αύξηση των κακουργημάτων. Έχουμε. Επομένως, δεν μπορεί να το δούμε ανεξάρτητο. Δεν είναι μόνο το άτομο, αλλά είναι ο εθισμός, η ανοχή στη βία, η διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής και η αποδιοργάνωση.
0: Είναι όλα αυτά, έχετε δίκιο.
1: Η επιδοκιμασία της βίας, εντάξει, όλα αυτά δεν πρέπει να μας να μας ξενίζουν.
0: Το ερώτημα είναι το εξής. Τι μπορεί να κάνει μια γυναίκα λοιπόν για να προστατευτεί σε μια τέτοια φάση της ζωής της?
1: Να λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τα σημάδια, να εγκαταλείπει άμεσα το χώρο που νιώθει ότι κινδυνεύει αυτή και τα παιδιά της αν υπάρχουν, και να ειδοποιεί τις αρχές. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο.
0: Μάλιστα. Ναι. Πάντως είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή που το βλέπουμε κάθε φορά που το θυμόμαστε, όταν άλλη μια γυναίκα χάνεται, ας πούμε. Και όπως λέτε, αυτό δεν είναι ξέχωρο από τη συνολική εικόνα της κοινωνίας.
1: Δυστυχώς.
0: Είναι σωστό.
1: Αν ήτανε ξέχωρο, ίσως θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί καλύτερα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Κυρία Λαμπροπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

Δεν σχολιάζω κάτι άλλο για την τελευταία αυτή γυναικοκτονία. Πέρα από το ότι η γυναίκα αυτή είχε κάνει τις σωστές κινήσεις, ό,τι έπρεπε να κάνει, είχε ενημερώσει την υπηρεσία, είχε πάρει και τον ενδιαστάσει σύζυγο για βοήθεια ψυχολόγου-ψυχιάτρου, είχε πάει η ίδια σε ανεξάρτητο ψυχίατρο, ο οποίος την είχε συμβουλεύσει να αλλάξει την κλειδαριά στο σπίτι, κάτι που το έκανε, να κινηθεί νομικά, κάτι που το έκανε, να ζητήσει μετάθεση, κάτι που το έκανε. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο.

Τι έγινε με τα τρένα στην Ευρώπη. Τώρα είχαμε χθες στη Βρετανία σύγκρουση 2 τρένων. Είχαμε ένα νεκρό και 50 τραυματίες. Και τώρα διαβάζω στη Γερμανία. Είχαμε επίσης σύγκρουση εμπορευματικών τρένων στο Μόναχο. Βαγόνια λέει κρεμάστηκαν από γέφυρα. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά. Δύο βαγόνια του σειρμού από το εμπορικό τρένο στο Μόναχο έπεσαν από γέφυρα και κατέληξαν σε οδόστρωμα περίπου 5 μέτρα πιο κάτω.

0: Αυτά που γίνονται στις διαπραγματεύσεις για να γίνει αυτό το προσύμφωνο ειρήνευσης ή εκεχηρίας ή κατάπαυση του πυρός, όπως το θέλετε το λέτε, για 60 μέρες, ώστε να γίνουν οι ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για να λήξει ο πόλεμος που ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ στο Ιράν, είναι πραγματικά αυτό που λέμε με την ψυχή στο στόμα, έτσι. Είχαμε πυρετώδεις προετοιμασίες στη Λουκέρνη, εκεί στο Μπούργκενστοκ, για υπογραφή συμφωνίας την Παρασκευή πανηγυρικά, αλλά προηγήθηκαν νέα χτυπήματα του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο με δεκάδες νεκρούς το τελευταίο 48ωρο, οπότε ακυρώθηκε η υπογραφή της συμφωνίας. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ εξέφρασε μάλιστα έντονη δυσφορία για την κυβέρνηση Νετανιάχου. Με ενοχλεί, λέει, που βγαίνουν και επιτίθενται ανοιχτά στη συμφωνία. Οι Ιρανοί δεν πήγαν λοιπόν στη Λουκέρνη λόγω του Λιβάνου, γιατί βάζουν ως προϋπόθεση την εκεχηρία, στην πραγματικότητα εκεχηρία κατάπαυση του πυρός στο μέτωπο Ισραήλ-Λιβάνου. Έτσι ακύρωσε το ταξίδι του, ανέβαλε και ο Αμερικανός αντιπρόεδρος. Υπάρχει διπλωματική κινητικότητα τις τελευταίες ώρες. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Χθες το βράδυ μάθαμε ότι ανακοινώθηκε άλλη μια εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Μετά όμως ακολούθησαν πάλι κάποια χτυπήματα, νομίζω από την πλευρά του Ισραήλ. Πάμε στον διευθυντή του ναυτεμπορική.gr, τον Μιχάλη Ψήλο, να μας δώσει έτσι το στίγμα που κρατάει εκείνος από όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 24 ώρα. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Τζούλη, καλημέρα στους ακροατές του. Καλό Σαββατοκύριακο. Είναι σαφές ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση του Ισραήλ τουλάχιστον δεν θέλει με τίποτα να σταματήσει ο πόλεμος και να υπάρξει ειρήνη. Ο κ. Νετανιάχου από τη μία πλευρά πιστεύει ότι τις εκλογές που θα γίνουν τον Οκτώβριο στο Ισραήλ, εάν δεν υπάρχει εμπόλεμη κατάσταση, δεν θα υπάρχει αυτό που λέμε συσπήρωση του κόσμου γύρω από τη σημαία, δηλαδή την ηγεσία. Άρα λοιπόν κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές, καθώς ήδη στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι το κόμμα του, το Λικούντ, ειδικά στις δημοσκοπήσεις της τελευταίας εβδομάδας, είναι στη χειρότερη δυνατή κατάσταση. Ο κ. Νετανιάχου όμως πιέζεται και από τη λεγόμενη άκρα δεξιά, την μεσιανική δεξιά, που υπάρχει στην κυβέρνηση και εκφράζεται από δύο υπουργούς. Τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, τον κύριο Ιταμάρ Μπεγκβίρ, και τον Υπουργό Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριτς.
0: Παρ' όλα αυτά, Μιχάλη, ακούσαμε χθες δήλωση και από τον Υπουργό Άμυνας, τον Κάτς, που λέει να καεί όλος ο Λίβανος. Θυμάστε, λέει, τις επιχειρήσεις στη Γάζα. Μπαίνουμε, καταστρέφουμε, αποχωρούμε. Αυτό θα κάνουμε και στο Λίβανο.
1: Ναι, πάντως την δήλωση την έκανε ο κύριος Μπεγκβίρ, ο οποίος είπε θα κάψουμε το Λίβανο, θα κλάψουν. Ναι. Χιλιάδες Λιβανέζες μανούλες. Και ο κύριος Σμότριτς, ο οποίος είπε ότι τώρα άνοιξε η πύλη της κόλασης στο Λίβανο. Και γιατί αυτό? Γιατί όντως τραγικό, σκοτώθηκαν τα τέσσερα μέλη ενός πληρώματος ενός άρματος Ισραηλινού μάχης από τη Χεσμπολά. Μετά όμως την επίθεση που έκανε το Ισραήλ σε κατοικημένες περιοχές, και είχαμε 47 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο, και τώρα που υποτίθεται, όπως είπες, ότι υπάρχει μια εκεχηρία από τις 4 τα ξημερώματα, έχουμε 5 νεκρούς στο Λίβανο, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Είναι σαφές ότι για ένα κομμάτι της Ισραηλινής άκρας δεξιάς θεωρείται ότι ο Λίβανος πρέπει να γίνει αναπόσπαστο μέρος του Ισραήλ. Για ποιους λόγους? Ο επίσημος λόγος είναι για να σταματήσει η Χεσμπολάχ να εξαπολύει επιθέσεις στο Βόρειο Ισραήλ και αλλού. Ο ανεπίσημος λόγος είναι το όραμα, το μεσιανικό κάποιων κύκλων στο Ισραήλ, και το μεγάλο Ισραήλ που θα φτάνει από τα νότια προάστια της Πυρητού ως το Σινά και από τον Ιορδάνη ως τη θάλασσα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα λοιπόν, όσο υπάρχει αυτή η κατάσταση στην Ισραηλινή ηγεσία, όποια εκεχηρία και αν συμφωνηθεί, είναι σαφές ότι αυτή η εκεχηρία δεν θα είναι βιώσιμη. Μάλιστα, όπως είπες, ο κύριος Βάνς κατηγόρησε τον
0: Ισραηλινό Πρωθυπουργό, τον είπε φρικιό.
1: Για την ακρίβεια, αλλά σήμερα το πρωί ο κύριος Τραμπ, που ξύπνησε ευδιάθετος, χαρακτήρισε τον Νετανιάχου πολεμιστή πρωθυπουργό. Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι οι ΗΠΑ θέλουν να κλείσουν αυτό τον πόλεμο, που κανείς δεν κατάλαβε μέχρι τώρα γιατί ξεκίνησε, αφού όλοι οι στόχοι του πολέμου δεν έχουν εφαρμοστεί. Κανένας από τους 4 στόχους που είχε βάλει ο κύριος Τραμπ δεν έχει εφαρμοστεί, αντίθετα. Είναι υποχρεωμένος, δυστυχώς, ο Αμερικάνος Πρόεδρος να κάνει τεράστιες παραχωρήσεις στο καθεστώς των μουλάβδων, mm-hmm. προκειμένου να τους πείσει να βάλουν την υπογραφή τους σε αυτή τη συμφωνία. Παραχωρήσεις που έχουν να κάνουν και με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που δεν ασχολείται, θα δούμε, λέει, τι λέει το μνημόνιο σε 60 μέρες, τι θα γίνει. Κανείς δεν ενδιαφέρεται για το πυραυλικό οπλοστάσιο του Ιράν και τα ντρόν που έχει. Επίσης, ουδής λέει κάτι και για το θέμα της οικονομικής αποζημίωσης. Ο κ. Τραμπ δεσμεύτηκε να δώσει στο Ιράν, το καθεστώς του Ιράν, 300 δισεκατομμύρια δολάρια, όχι από τους Αμερικανούς, mm-hmm. αλλά από τις τσέπες των συμμάχων του στον κόλπο, για την ανοικοδόμηση της χώρας μετά τον πόλεμο. Και τι μένει, μένει αυτό που λέμε, μένουν οι πληρεξούσιοι του Ιράν στην περιοχή. Δηλαδή η Χαμάς, η Χεζμπολάχ, η Χούθη, οι Ιρακινές Σιητικές Πολιτοφυλακές, οι οποίες παρά τα πλήγματα που έχουν δεχθεί όλα αυτοί οι σύμμαχοι του Ιράν, mm-hmm. παραμένουν ουσιαστικά αλόβητοι.
0: Και μια ερώτηση σε αυτό ακριβώς τώρα. Εδώ οι διαπραγματεύσεις που γίνονται τώρα για το Λίβανο είναι με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον Ναούν, ή με τη Χεζμπολάχ?
1: Γίνεται με τον Ναούν. Mm. Με τη Χεζμπολάχ δεν υπάρχει καμία διαπραγμάτευση ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ
0: ή τους Αμερικανούς
1: τουλάχιστον. Ναι. Ή επισήμως τουλάχιστον. Mm. Αλλά επισήμως σίγουρα θα υπάρχουν υπόγειες διαδρομές. Γίνονται με τον πρόεδρο του Λιβάνου, τον πολύπειρο πρώην στρατηγό Μισελ Ναούν, mm-hmm. ο οποίος θέλει την ειρήνη. Αλλά ουσιαστικά ο Λιβανέζικος στρατός και ο Λίβανος δεν έχουν καμία ισχύ απέναντι στη Χεζμπολάχ, η οποία είναι ο de facto πολεμιστής του Λιβάνου.
0: Ναι.
1: Τώρα, το ερώτημα είναι, η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τον πόλεμο? Είναι σαφές ότι η Χεζμπολάχ κάνει αυτό που της λέει το Ιράν.
0: Mm-hmm.
1: Η Χεζμπολάχ δεν είναι μια αυτόκλητη ανεξάρτητη δύναμη. Έχει στενές διασυνδέσεις με τη Τεχεράνη, εξοπλίζεται τη Τεχεράνη. Άρα λοιπόν πρέπει να το παραδεχτούμε αυτό, ότι και οι Ιρανοί μουλάδες χρησιμοποιούν τη Χεζμπολάχ ως μέσο πίεση. Λένε μάλιστα στους Αμερικανούς ότι αν δεν σταματήσει ο πόλεμος Ισραήλ κατά τη Χεζμπολάχ, δηλαδή πρέπει να μείνει αλόβητη, λένε η Χεζμπολάχ, δεν πρόκειται να υπογράψουν τη συμφωνία, το μνημόνιο για την ακρίβεια, για την πρώτη διασυμφωνία, το μνημόνιο κατανόησης, το MOU για την ειρήνευση σε μια περίοδο εξή.
0: Να τολμήσεις μια πρόβλεψη για τις επόμενες μέρες τουλάχιστον.
1: Η πρόβλεψη είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη. Κανείς, ο Τραμπ δεν θέλει τον πόλεμο, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι δεν μπορεί να το επιβάλλει. Το Ισραήλ έχει ένα τεράστιο οπλοστάσιο, είναι μια τεράστια αντρική βιομηχανία, άρα δεν έχει θέμα να εξοπλίζεται από τους Αμερικανούς mm-hmm, μόνο, mm-hmm. βρίσκει και από αλλού. Και εφόσον έχει τη δυνατότητα να παράγει συνεχώς πυρομαχικά και όπλα, θα συνεχίσει τον πόλεμο όσο τουλάχιστον αυτή η μεσιανική κυβέρνηση βρίσκεται στην εξουσία. Άρα λοιπόν, ό,τι και να κάνει ο Τραμπ, όσο και αν κινδυνεύει ο Τραμπ να χάσει και τις εκλογές, τις ενδιάμεσες για το Κογκρέσο τον Νοέμβριο, στις 3 Νοεμβρίου. Που σημαίνει ότι αν το χάσει το Κογκρέσο, ένα από τα δύο σώματα, είτε Βουλή είτε Ηγετουσία, τα επόμενα δύο χρόνια που θα είναι στην Προεδρία, θα είναι ουσιαστικά έρμεο στις διαθέσεις των Δημοκρατικών. Μην ξεχνάμε ότι οι Δημοκρατικοί έχουν ρητά πει ότι αν πάρουν τον έλεγχο της Βουλής, θα ξεκινήσουν διαδικασίες παραπομπής του Προέδρου με το αίτημα της καθαίρεσης, γιατί οδήγησε τη χώρα σε έναν πόλεμο χωρίς την έκρηξη του Κογκρέσου.
0: Μάλιστα. Μιχάλη Ψήλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αν ψάχνεις το επόμενο
5: επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
8: Αρχίζει!
9: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Λαμπύρης.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Έτσι με τον Iggy Pop, όπως πάμε σιγά σιγά προς το τέλος, να σας πω γιατί θα έχουμε και πολλά μουσικά νέα, παιδιά, πρέπει να σας πω, και μάλιστα τη δυνατότητα δωρεάν πρόσβασης σε πολύ ωραίες συναυλίες, σε πολύ ωραίες μουσικές εκδηλώσεις. Θα τα πούμε και αύριο αναλυτικά αυτά, γιατί είναι κρίμα να μην αναφερθούμε σε όλα αυτά που θα γίνουν στην πόλη μας. Ένα από αυτά που θα γίνει και θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες όμως είναι το Attica Roots Festival. Είναι η νέα πολιτιστική δράση που ξεκινάει η Περιφέρεια Αττικής και έχει στόχο την ανάδειξη της μουσικής παράδοσης και τη σύνδεσή της με το σύγχρονο κοινό. Το Attica Roots Festival λοιπόν θα γίνει από τις 25 Ιουνίου ως 25 Ιουλίου. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα πούμε πολύ περισσότερα γι' αυτό, που θα έχει ξεκινήσει μόλις. Είναι ένα πρόγραμμα συναυλιών και live εμφανίσεων σε αρχαιολογικούς χώρους και σε τόπους ιστορικής μνήμης από το Σούνιο και την Ελευσίνα ως την Οδό Αποστόλου Παύλου. Συμμετέχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες, η Δήμητρα Γαλάνη με την Στουδιαντίνα Νέας Ιωνίας και την ελληνική βυζαντινή χοροδία με έργα του Βασίλη Τσιτσάνη, η Ευανθία Ρεμπούτσικα, η Χαΐνιδες, η Ελένη Τσαλιγοπούλη, η Μοντ Πλαγκάλη, η Μάρθα Φριτζίλα και το Κουμπάρα Project, η Γκάτζο Ντίλο, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα τα πω πιο αναλυτικά σε επόμενες εκπομπές και θα φιλοξενήσουμε και κάποιον να μας πει ακριβώς τι θα γίνει και πού θα γίνεται, γιατί έχει σημασία. Και έχουν σημασία και οι χώροι που έχουν επιλεγεί. Είναι πολύ ωραία διοργάνωση. Η Next Step Media και το efmerida.gr είναι χορηγοί επικοινωνίας σε αυτή την ιστορία. Και αύριο θα μιλήσουμε και για το φεστιβάλ που ξεκινάει από το Δήμο της Αθήνας, που ξεκινάει από αύριο, που είναι και η Παγκόσμια Μέρα Μουσικής αύριο. Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής, με διορθώνει ο Χρήστος και έχεις δίκιο, γιατί το είχε καθιερώσει ο Ζακ Λάγκος, υπουργός πολιτισμού της Γαλλίας. Έτσι είναι. Πολύ σωστά, λέει ο Χρήστος Μυρίδης.

Λοιπόν, εδώ θα σας αφήσω με την πολύ ωραία Δήμητρα Γαλάνη και το τραγούδι και το άλλο καλοκαίρι. Γιατί έτσι όλα μυρίζουν καλοκαίρι. Θέλουμε, δεν θέλουμε, τι να κάνουμε τώρα. Κι ας είμαστε εδώ, μες στο τσιμέντο, μες στο αυτό, δεν πειράζει. Έτσι. Όλοι οι διακοπές ονειρευόμαστε έτσι κι αλλιώς. Να περάσετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα και θα τα πούμε αύριο 9 το πρωί να είστε εδώ στα παραπολιτικά. Τώρα θα έρθει ο Τηλέμαχος Αντωρινέως για το Δελτίο Ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Γιώργος Λαμπύρης με τις αερολογίες του και αφιέρωμα στους active member. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται, παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11. Τα νέα πρόσωπα και όλες τις καινούργιες εισόδους στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάδας αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η επιλογή των επιτελείων της Πειραιώς, της Χαριλαίου Τρικούπη και της Αμαλίας, οι εκπλήξεις, οι σφήνες και οι μεταγραφές. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τη συναψιουριστική συμφωνία. Στην ίδια ώρα, Ισραήλ και Χεσμπολά φέρονται να έχουν συμφωνήσει από θέσει να κηρύξουν κατάπαυση του Πειραιώς, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την ίδια. Ο πρέσβης ωστόσο του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο υπό τον όρο πως θα γίνει σεβαστή και από τη Χεσμπολάχ. Στις διαβουλεύσεις για τον κοινωνικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Αναφερόμενος σε εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην Αγγλία. Ο Μαυροντία κατά της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην τεταμένη περίοδο του 2015 από τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι. Ακόμη και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γιάννης Τουρνάρας και σημειώνει με νόημα στα νέα. Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν ομιγέννη το χρειαστεί να ξαναδοθεί μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ. Στη σύλληψη ενός 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος ήταν ενοικιαστής στις κατοικίες της αγνοούμενης εδώ και εβδομάδες Σταυρούλας Λεβεντάκη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτόφορου, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεδρύλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκεται και στην εξαφάνιση της γυναίκας. Επίλογος σε μια λαμπρή σελίδα του ραδιοφώνου, της δημοσιογραφίας και της λαϊκής φιλοσοφίας, τον δικό μας Ανδρέα, τον Ανδρέα Μαζαράκη, τον ραδιοφωνικό εξαρχείων, αποχαιρετά σε μία ώρα η οικογένεια των παραπολιτικών στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. Ήταν ένας σύγχρονος επαναστάτης που ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τα δήθεν και τα πρέπει. Υπήρξε μέχρι τέλους μοναχικός καβαλάρης, αναφέρει μεταξύ άλλων στη στήλη του στα παραπολιτικά, ο επικεφαλής της Next Step Media Γιάννης Κουρτάκης. Οι συνεργάτες του Ανδρέα Μαζαράκη θα παρουσιάσουν σήμερα και αύριο στις 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά 90,1 3ωρη εκπομπή αφιέρωμα στο μοναδικό δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό. Στα αθλητικά, με τους αγώνες Ολλανδία, Σουηδία και Γερμανία, ακτή ελεφάντος τους, συνεχίζεται σήμερα το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά εύθριο στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα Γερολινά, με τη θερμοκρασία επίσης να φτάνει τους 31.
1: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
2: Μια ξεχωριστή παράδοση του Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει φέτος στην 70η διοργάνωσή του. Ο εθνικός μας αγώνας ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια αναμέτρηση ταχύτητας. Ήταν μια μεγάλη ελληνική περιπέτεια δεμένη με βουνά, χωριά, λιμάνια και δρόμους που δοκίμαζαν ανθρώπους και μηχανές. Στις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν το ράλι διέσχιζε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων αποτελούσε μέρος της ταυτότητάς του. Το 1979 και το 1980. Τα πληρώματα έφταναν καταπονημένα στο Γαλατά και επιβάζονταν σε φέρι για το Φάληρο. Το 1979 μάλιστα από τα 153 αυτοκίνητα που ξεκίνησαν μόλις 20 άντεξαν ως εκεί. Φέτος μετά την Eco Super Special Stage που θα πραγματοποιηθεί στο The Ellinikon Sports Park το απόγευμα της 5ης 25 Ιουνίου, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα ταξιδέψουν από την Κόρινθο στην Ιταία με πλοίο, ενώνοντας την ιστορία του Ακρόπολης με το σύγχρονο WRC.
1: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
3: Το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
0: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Λαμπύρη.
4: Παραπολιτικά 90,1.
2: Θλίψη στο δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε είδηση του θανάτου του δημοσιογράφου και ραδιοφωνικού παραγωγού Ανδρέα Μαζαράκη. Για χρόνια παρουσίαζε στο ραδιοσταθμό Παραπολιτικά 90,1 την εκπομπή Ο Εξαρχείων, ενώ διατηρούσε στήλη στις εφημερίδες Απογευματινή και Παραπολιτικά. Γεννήθηκε στο Μεταξουργείο στα χρόνια του εμφυλίου, τελείωσε το 5ο γυμνάσιο στα Εξάρχεια, σπούδασε στην ΑΣΟΕ και στην Νομική Αθηνών. Στη διάρκεια της δικτατορίας συνελήφθη επανειλημμένα λόγω της συμμετοχής του στο φοιτητικό κίνημα. Η διοίκηση και οι εργαζόμενοι της Next Step Media αποχαιρετούν έναν σπάνιο άνθρωπο, έναν μοναδικό ραδιοφωνικό παραγωγό και έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είμαστε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης και είναι οι αερολογίες για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο εδώ μαζί στο στούντιο της Καλυθέας. Θα περάσουμε τις επόμενες 2 ώρες. Θα πάω λίγο τα πράγματα ανάποδα. Και παρά το γεγονός ότι θα έχουμε μια τηλεφωνική σύνδεση για ένα θέμα επικαιρότητας, μιας και είναι εδώ ήδη στο στούντιο δύο άνθρωποι, τη μία την ήξερα και συνεργαζόμαστε κατά καιρούς και επαγγελματικά, κάνουμε το ίδιο ρεπορτάζ, είναι η Στέλλα η Αυγουστάκη που είναι εδώ κοντά μου. Όμως, ο λόγος που είναι η Στέλλα εδώ και η βασική αφορμή είναι το γεγονός ότι συμπληρώνονται 35 χρόνια παρουσία στον Active Member στην μουσική σκηνή και έχω τη χαρά να είναι ο Σωτήρης Ομιτακίδης εδώ. Ραμόν είναι γνωστός στα μουσικά πράγματα, ως Ραμόν είναι γνωστός στα μουσικά πράγματα. Την καλημέρα μου και στους δύο, σας ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Θα συζητήσουμε στη συνέχεια, θα πούμε αρκετά πράγματα. Δεν είναι και λίγα, έτσι. Είναι 3,5 δεκαετίες.
1: Είναι, ναι. Είναι 34 χρόνια που κλείσανε και 35 που μπήκανε, ναι. Είναι χαμός.
0: Οπότε θα πούμε πολλά, θα ακούσουμε και μουσική, θα ακούσουμε και τελευταίες δουλειές των Active Member.
1: Ακριβώς.
0: Και θα μιλήσουμε για όλο αυτό το κομμάτι, όλη αυτή την πορεία, όλη αυτή τη διαδρομή, πώς ξεκίνησε κάποτε και πώς φτάσαμε στο σήμερα, σε άλλες εποχές, σε άλλες συνθήκες, σε άλλα γεγονότα. Ο πατέρας του άλλωστε ήταν εκείνος που έκανε,
1: που άνοιξε το
0: χορό, αλλά από τότε μέχρι σήμερα έχουν γίνει και έχουν μεσολαβήσει σίγουρα πολλά.
1: Πάρα πολλά, ναι.

Βέβαια, μέχρι να φτάσουμε στους active member, ξέρετε, καμιά φορά αυτή η επικαιρότητα μας καθυλώνει. Αυτή η εκπομπή ασχολείται με τα πάντα ή τουλάχιστον με όσα περισσότερα μπορεί να ασχοληθεί και έχει το χρόνο να ασχοληθεί. Σας θυμίζω 2-11-10-80-8-80 για τα μηνύματά σας, 2-11-10-80-8-80 και radio papaki παραπολιτικά.gr.

0: Λοιπόν, και καθώς μπήκαμε στο παιχνίδι με Beach Boys και θα συζητήσουμε για επικαιρότητα. Θα συζητήσουμε για επικαιρότητα, θα πούμε για αυτό το θέμα με τον λαγοκέφαλο που εγώ το θεωρώ αστείο με έναν τρόπο. Αστείο με τον τρόπο που προβάλλεται. Και ερχόμαστε εδώ όχι τόσο για να δημιουργήσουμε ανησυχία, όσο για να καταλαγιάσουμε τις ανησυχίες, για να δούμε λίγο καλύτερα και λίγο πιο επιστημονικά και λίγο πιο εμπεριστατωμένα, μα τι στο καλό συμβαίνει τέλος πάντων. Γι' αυτό άλλωστε και έχω καλέσει τον Δημήτρη Κλαουδάτο, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα κύριε Λαμπή, σε εσάς και στους ακροατές σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Νομίζω ότι έχουμε σηκώσει πολύ το θέμα και το έχουμε σηκώσει πολύ το θέμα γιατί πιστεύω ότι εντάξει, ισχύει ότι υπάρχει ζήτημα. Από τη μία, από την άλλη ευνοεί και λίγο το καλοκαίρι, ευνοεί και λίγο το ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε και κάτι στην επικαιρότητα και εμείς οι δημοσιογράφοι σε έναν βαθμό και το θέμα τσιμπάει, οπότε όλο αυτό έχει προκαλέσει, αυτό που έχει προκαλέσει ίσως σε βαθμό πολύ μεγαλύτερο και ίσως πιο ακραίο από αυτόν που θα αναλογούσε στο γεγονός. Κανείς δεν αμφισβητεί ότι δημιουργεί ζημιά στο οικοσύστημα και στη θαλάσσια οικονομία, αυτό ναι. Αλλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί τελικά να υπάρχει ουσία σε αυτό που λέγεται ότι θα έρθει και θα μας δαγκώσει και ένας λαγοκέφαλος εκεί που κολυμπάμε και οτιδήποτε άλλο.
1: Συμφωνώ απολύτως μαζί σας κύριε Λαμπίδη. Νομίζω ότι αυτό το θέμα έχει υπερπροβληθεί και δημιουργείται χωρίς να υπάρχει λόγος φόβος ένα κλίμα φοβίας για τους λεγόμενους. Ήδη ζούμε σε μια δυστοπική κατάσταση, γενικά η κατάσταση είναι γεωπολιτικά ασταθής, οικονομικά ασταθής, πολιτικά ασταθής. Έχουμε περάσει τα μνημόνια, περάσαμε όλη αυτή την ιστορία με τον COVID και τώρα ένα μπάνιο που μας έχει μείνει, για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να καταλάβω, γίνεται μια φοβερή υπερπροβολή αυτή τη κατάσταση, ένα κλίμα τρομοκρατίας χωρίς λόγο. Υπάρχει λόγος προφανώς, αλλά και στην έκταση που τη δίνεται. Δηλαδή, ο λαγοκέφαλος μαζί με περισσότερα από 1000 είδη που έχουν εισέλθει από την διόρυγα του Σουέζ, διαμέσου τη διόρυγα του Σουέζ, από την Ερυθρά Θάλασσα, στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουν εξαπλωθεί. Ορισμένα από αυτά έχουν δημιουργήσει, έχουν εγκαταστήσει πληθυσμούς, δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα στο οικοσύστημα. Αυτή τη στιγμή η Μεσόγειος αποτελεί ουσιαστικά το μεγαλύτερο ζωντανό πείραμα παγκοσμίως, διότι είναι ένα οικοσύστημα το οποίο ήταν σταθερό για χιλιάδες χρόνια και με τη διάλυση της διόρυγας του Σουέζ έχει ουσιαστικά βρίσκεται υπομεταβολή. Οι μεταβολές είναι ραγδαίες χρόνο με το χρόνο, μπορώ να σας πω και μήνα με το μήνα. Κανένας αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τι θα καταλήξει αυτή η κατάσταση, δεν ξέρει ακριβώς ποια είναι η κατάσταση. Αν σας πει κανένας ότι γνωρίζει, ψέματα θα σας πει. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη έρευνα και προσπάθεια από ερευνητικά κέντρα, από πανεπιστήμια, από, γενικά από πολλούς επιστήμονες και ερευνητές. Υπάρχει για το λαγοκέφαλο, είναι δικαιολογημένος ο φόβος, κυρίως για το κομμάτι της κατανάλωσης. Δηλαδή, εξαιτίας της νευροτοξίνης που περιέχει, της τέτρατοτοξίνης, κυρίως στα εγκόστια, η οποία είναι θερμοαναπτυκτική, δηλαδή δεν καταστρέφεται με το αγγίγμα, σε περίπτωση κατανάλωσης μπορεί να προκληθεί η αναπνευστική παράλυση και ο θάνατος.
0: Αυτό σε περίπτωση που κάποιος δεν γνωρίζει. Σας ζητώ να μείνετε στη γραμμή, κύριε Κλαουδάτε. Βέβαια. Επιστρέφουμε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Εδώ ο Χρήστος Ομυρίδης με πιέζει απέναντι. Πρέπει να φύγουμε, λέει, σε διάλειμμα. Ο ηχολήπτης μας. Οπότε επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Η ώρα είναι 11 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. καιρούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000

0: επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
2: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Παραπολιτικά 90,1.
11: Κύριε Κλαουδέτε, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τον Δημήτρη Κλαουδάτο, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος. Συζητούσαμε για τον ελαγοκέφαλο. Μας λέγατε ότι ο μεγαλύτερος βαθμός κινδύνου υπάρχει όταν κάποιος ενδέχεται να το καταναλώσει ως τροφή και όχι τόσο κολυμπώντας στη θάλασσα. Είναι σαν να λέμε ότι, φαντάζομαι τώρα εσείς θα μου πείτε, έχεις πιθανότητα να σε χτυπήσει καρχαρίας στις ελληνικές θάλασσες. Κάπως έτσι είναι οι πιθανότητες, έτσι δεν είναι?
12: Να το πω πιο απλά, όσο πιθανό είναι να βγεις για ένα περίπατο και να σε χτυπήσει ένα αυτοκίνητο, άλλο τόσο πιθανό είναι να σε δαγκώσει λαγοκέφαλο στη θάλασσα.
11: Μάλιστα. Απλά το θέτεται, αλλά το θέτεται μια χαρά για να γίνει απολύτως εύληπτο και κατανοητό. Άρα έχουν γίνει κάποια σχέδια αντιμετώπισης κατά καιρούς ή τέλος πάντων έχουν καταρτιστεί σχέδια αντιμετώπισης. Επίσης υπήρξαν περιπτώσεις, νομίζω στην Κύπρο, που πλήρωναν τους αλλοίς για να εξοντώνουν τους πληθυσμούς, για να ψαρεύουν λαγοκέφαλους. Υπήρχε μια αμοιβή τέτοιου τύπου και είχαν γίνει και προσπάθειες εδώ για να γίνεται μια αξιοποίηση ως ιχθυάλευρο του λαγοκέφαλου, έτσι δεν είναι?
12: Λοιπόν, στην Κύπρο και στην Τουρκία έχει γίνει μια επιχείρηση, πρημοδοτούν διαλύσεις να τους αλλιεύουν και να παίρνουν ένα σημαντικό ποσό.

0: Το πρόβλημα με το λαγοκέφαλο, το κύριο πρόβλημα με το λαγοκέφαλο είναι ότι στη Μεσόγειο διαθέτει ελάχιστους φυσικούς εχθρούς. Σε αντίθεση με τις περιοχές από όπου προέρχεται. Οπότε δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί ο πληθυσμός του σε χαμηλά επίπεδα. Επειδή είναι πολύ χωροκατακτητικό είδος, εκτοπίζει ενδυμητούς πληθυσμούς. Δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στο οικοσύστημα, μεγάλο πρόβλημα στους αλείς, διότι καταστρέφει την ψαριά, καταστρέφει τα ληφτά του εργαλεία, δημιουργεί οικονομικό πρόβλημα στους ίδιους και αποτελεί και κίνδυνο για τους υπόλοιπους, κυρίως στο κομμάτι της καταναλωσής.
1: Εδώ στέλνει ένας ακροατής μήνυμα που λέει ότι ο λαγοκέφαλος, ακόμα και αν κάποιος τον ακουμπήσει, θα πρέπει να κάνει απολύμανση μετά. Όπως και στο μαχαίρι, αν το κόψει και λοιπά, δεν υπάρχει αντίδοτο της τοξίνης.
0: Είναι σωστό αυτό, δεν υπάρχει αντίδοτο της τοξίνης. Όμως η τοξίνη είναι σε ελάχιστη συγκέντρωση στο δέρμα. Ουσιαστικά μπορούμε να τραγουδήσουμε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν τον ψαρέψουμε, αν τον βιάσουμε το λαγοκέφαλο, πρέπει να προσέξουμε να μην τον πιάσουμε στην περιοχή του κεφαλιού, στο στόμα, διότι έχει 4 δόντια τα οποία βρίσκονται σε σύμφυση, 2 άνω, 2 κάτω. Το στόμα του μοιάζει με ράμπους, είναι πολύ κοφτερό το δάγκωμά του και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο γίνεται και αυτή η υπερπροβολή, ότι το δάγκωμά του μπορεί να είναι να δημιουργήσει άσχημη πληγή. Οπότε όχι, δεν έχουμε πρόβλημα στο άγγιγμά του, έχουμε πρόβλημα στην κατανάλωση. Δηλαδή αν χρησιμοποιήσουμε ένα μαχαίρι και τον ανοίξουμε, αυτό το μαχαίρι πρέπει να πλύνουμε πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικά, γιατί η τοξίνη που περιέχεται
1: είναι μέσα στη σάρκα του, δηλαδή ουσιαστικά η τοξίνη.
0: Ακριβώς. Τα εντόστια, κατά κύριο λόγο. Μέσα στα γενετικά όργανα, το σηκώτη, το έντερο. Πολύ λιγότερο στο δέρμα. Πολύ λίγο.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούμε τον Δημήτρη Κλαουδάτο, αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινων Περιβάλλοντος. Κλείνοντας, κύριε Κλαουδάτε, τι κρατάμε?
0: Κρατάμε ότι πρέπει να απολαύσουμε το μπάνιο μας. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί στη χώρα που ζούμε. Είναι πολύ ωραία χώρα, έχει πολύ ωραία θάλασσα. Να τα απολαύσουμε άτυπα. Είμαστε σε γρήγορση, αλλά δεν χρειάζεται να ανησυχούμε. Γενικά, αν δούμε κάποιο τέτοιο ψάρι, δεν χρειάζεται ούτε να πάμε να το χαϊδέψουμε, ούτε να πάμε να το ενοχλήσουμε, έτσι προφανώς. Οπότε, κανονικά συνεχίζουμε το μπάνιο μας και χωρίς φόβο και χωρίς ανησυχία.
1: Ευχαριστώ θερμά για μία ακόμα φορά, πάντα με σοβαρότητα και με μία ενδελεχή προσέγγιση των πραγμάτων, για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, δεν χρειάζεται. Αλλά να τον ενημερώνουμε όσο καλύτερα και όσο πιο σφαιρικά γίνεται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Την καλημέρα μας.
0: Την καλημέρα μου.
1: Γεια σας.

Αν ονειρεύεσαι του κόσμου τη χαρά, όλη για πάρτι σου. Αν ονειρεύεσαι μια αγάπη τη φορά, βγάζεις το μάτι σου. Αν ονειρεύεσαι μέρη κρυφά να ξεχνιέσαι και να χάνεσαι.

ακόμη. Τότε ευτυχία η ζωή και ο θάνατος. Κοντινή είναι δρόμοι για να τους πας περήφανος σιγά σιγά και περπατώντας. Και να μην φας τον καιρό σου αδερφέ μου. Ψευτογελίο.

0: τον καιρό ψευτογελώντας.
1: Λοιπόν, τον υποδέχτηκα στην αρχή. Σας είπα και σας είπα ότι έχουμε κοντά μας τον Σωτήρη τον Μητακίδη, τον Ραμόν ή τον Ραμόν άκα Σωτήρη Μητακίδη, κατά κόσμον Σωτήρη Μητακίδη.
2: Κατά κόσμον, ναι, είναι ωραία έκφραση αυτό.
1: Έτσι. Σωτήρη, τι ακούμε?
2: Ακούμε συγκεκριμένα το κομμάτι αυτό, είναι το «Αν ονειρεύεσαι», ένα κομμάτι που υπήρχε σε προσωπική δισκογραφία του πατέρα μου, αλλά το κυκλοφορήσαμε σαν active member στην ενότητα «Συγκυρισμένα». Και όπως σου είπα και ο Φέαρ, είναι αυτή η ενότητα μου αρέσει πάρα πολύ και την έχω μέσα στην καρδιά μου, και ας είναι τόσο φρέσκια, γιατί πήραμε κάποια κομμάτια τα οποία θεωρούσαμε ότι κάτι σαν νέα πνοή θα χρειαστεί να μπει, όντας κομμάτια 20ετίας, 30ετίας κτλ. Οπότε και στιχουργικά και παραγωγικά είναι ένα κομμάτι το οποίο ήταν διαχρονικό και του δώσαμε μια αίσθηση 2025-2026, να το πω έτσι.
1: 34 στα 35 χρόνια πορείας, έτσι.
2: Συνομιλικό με το πράγμα, ναι, ακριβώς.
1: Και σκέφτομαι, γιατί γενικώς, εντάξει, εσείς είστε κατατάσσεστε στη low bubble, ουσιαστικά φιλοσοφία, έτσι δεν
2: αυτό
1: είναι?
2: Αυτό που ο πατέρας μου ξεχώρισε τη θέση του τότε, ναι.
1: Μπράβο. Που δεν είναι αυτό που έχουμε στο μυαλό μας με την παραδοσιακή έννοια που ακούγαμε κάποτε, του, εντάξει, δεν είναι R&B ουσιαστικά, είναι ένα παρακλάδι, έτσι, βέβαια.
2: Ναι,
1: δεν είναι hip hop.
2: Ναι, είναι το στερεοτυπικό του hip hop.
1: Δεν είναι σημερινή trap, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι. Δεν είναι μόδα.
1: Και επίσης χτίζεται στίχο.
2: Ακριβώς.
1: Που είναι το βασικό σας στοιχείο,
2: το
1: βασικό σας συστατικό. Και κάνετε και μουσική όμως.
2: Σίγουρα είναι και μουσικό το πράγμα και στιχουργικό, και ας έχει βάσει το στίχο, έχει και μια πρόταση και μια αισθητική δική του το πράγμα να δώσει.
1: Ξέρεις κάτι, θέλω να σε ρωτήσω τόσα πολλά πράγματα. Είναι τόσα πολλά που θέλω να σε ρωτήσω, πρώτον.
2: Φυσικά.
1: Αλλά θέλω και πάρα πολύ να ακούσω και πράγματα, να ακούμε και πράγματα. Και εδώ έλεγα να βάλουμε το «Καλώς ήρθες σε παράξενε».
2: Ωραία.
1: Ξένε, έτσι.
2: Ναι, καλώς ήρθες, παράξενε στον τόπο μου.
1: Παράξενε στον τόπο μου. Γιατί επίσης είναι ένα πολύ μελωδικό κομμάτι και έχει και μια πολύ ωραία εισαγωγή. Θέλω λίγο να τα ακούσουμε.

αλλά γουστάρω. Πρέπει να σπούδασες την τέχνη του μυαλού. Είσαι σαν και εμένα, τα με πιάνει και σαλτάρω. Και πίνω εδώ, με πιάνει αλλού.

0: Λοιπόν, Σωτήρης Μητακίδης, Ραμόν, active member, 35 χρόνια σχεδόν. Και γεια σου και σένα, έλειπα χρόνια, ήμουν κάπου μακριά, με έφεραν πίσω δυνατές φωνές. Και κάποιες τύψεις μου είπαν πως εδώ κοντά έχω γεννηθεί και έχω πεθάνει 2000 φορές. Μίλησε μου για αυτό το στίχο ή μίλησε μου για τους στίχους αυτού του τραγουδιού.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ θα σου πω ότι σαν ακροατής πάντα, και χαίρομαι που σαν ακροατής πάντα μιλάω και πάντα παίρνω θέση. Εγώ δεν τα πήγαινα καλά από παιδί με την θρησκοληψία, ή να το πω έτσι, με το πώς μας επέβαλαν να πιστεύουμε σε αυτή την οντότητα που ονομάζεται Ιησούς Χριστός. Δεν μπορούσα να λέω αναγκαστικά το πιστεύω, δεν μπορούσα αναγκαστικά να φιλήσω το χέρι ενός παπά. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Χωρίς να κατακρίνω όποιον το κάνει, σέβομαι απίστευτα οποιαδήποτε πίστη και όπως πιστεύει ο καθένας. Αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι, όντας κομμάτι που το άκουσα πρώτη φορά στα 7 μου, 8 μου, μου έδωσε την αίσθηση ότι στη δική σου προσευχή και στο δικό σου τρόπο απέναντι στον Ιησού, ότι πιστεύεις, έχεις απίστευτο λόγο και υπόσταση απέναντί του, αλλά θα πρέπει να έχει σεβασμό.
0: Εδώ άρα είναι η σχέση με το Θεό, με το θεϊκό στοιχείο.
1: Με το Θεό του καθενός ή με τη δύναμη του ενός, ας πούμε.
0: Σε ένα πολύ προσωπικό επίπεδο. Πολύ προσωπική βάση μέσα από αυτό το τραγούδι και μέσα από τους στίχους.
1: Και μάλιστα, επειδή θυμάμαι ότι ο πατέρας μου είναι εμπνευσμένος από έναν πίνακα, όπου ο Ιησούς δείχνει τον μεθυσμένο στο καπηλιό. Δεν θέλω να πω ποιον πίνακα, μην πω ανακρίβεια. Απλά είναι συγκεκριμένος πίνακας που είδε και το έγραψε. Και είναι και το μαγικό ότι ο Ιησούς, εν προκειμένου, δεν κοιτούσε ποιος είσαι, αν είσαι εύπορος,
0: αν είσαι λεπρός,
1: ακριβώς.
0: Αν είναι η πόρνη, ας πούμε.
1: Που... Ακριβώς. Ίσα-ίσα από εσένα ήθελε παραπάνω να σε προσέξει και να σου απευθυνθεί. Και κάτι μάλλον έβλεπε. Για αυτό το κομμάτι δεν έχει γραφτεί ότι μιλάει σε κάποιον οποιοδήποτε. Σε έναν άνθρωπο που έχει πάρα πολλές πληγές και.
0: Ξέρεις τι μου αρέσει στα τραγούδια τα δικά σας. Μου αρέσει το γεγονός ότι δεν μου προκαλείτε τσαντίλα, δεν μου προκαλείτε θυμό, αλλά περνάτε μέσα μου.
1: Νιώθω πως το λες. Κοίτα, υπάρχουν και κομμάτια που προκαλούν.
0: Εντάξει, υπάρχουν. Αλλά υπάρχουν πολλά τραγούδια. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν είναι αυτό ο σκοπός σας να προκαλέσετε το θυμό, δεν είναι αυτό ο σκοπός σας να προκαλέσετε βία. Δεν είναι, που για κάποιους άλλους μουσικούς που είναι εντάσσονται στο κομμάτι της ευρύτερης σκηνής που έχει να κάνει με hip hop, με rap μουσική, με R&B κλπ.
1: Το πλαίσιο που βάζει.
0: Ή με trap. Θέλουν να βγάλουν θυμό, θέλουν να βγάλουν οργή, και αυτό περνάει και στον κόσμο, περνάει και στον ακροατή ενός τραγουδιού. Εσείς αγγίζετε κιόλας πράγματα, αγγίζετε νότες, αγγίζετε ψυχές, αγγίζετε χορδές. Έχετε μια αισθαντικότητα εκτός των άλλων σε πολλά από τα τραγούδια σας.
1: Νιώθω πως το λες, και αυτό λογικά είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας που κάνουμε να σκάψουμε στο μέσα μας. Οπότε αντικατοπτρίζεται και σε αυτό που ακούει ο καθένας. Εγώ τα τελευταία 3-4 χρόνια που είμαι στο group και έχοντας κάνει και πράγματα πιο παλιά, αυτός ήταν ο σκοπός μου και ο αυτός σκοπός να έχω πει χαρακτηριστικά ότι δεν είμαι ψαγμένος, ψάχνω εμένα. Οπότε δεν μπορώ να προτείνω αμιγώς κάνε αυτό σαν εμένα, αλλά αν ένα παράδειγμα μου σου κάνει, δεκτώ. Άρα δεν θα γράψω για να με παραδεχτείς. Αν τύχει να με παραδεχτείς, είναι ευπρόσδεκτο. Νιώθω αυτό που λες δηλαδή. Και αν μιλήσω για βία, δεν θα είναι βία που εγώ θα προκαλέσω, είναι αυτή που έχω νιώσει. Είτε κοινωνικά, πρακτικά.
0: Αυτό λέω, ότι δεν το κάνεις για να προκαλέσεις.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι αυτό ο σκοπός σου να προκαλέσεις συναισθήματα όπως είναι αυτά που περιέγραψα, της βίας, του θυμού, της.
1: Υπάρχουν όμως αυτά και θεωρώ ότι τα έχουμε αναλύσει και τα έχουμε συζητήσει. Και είχαμε κάνει πρόσφατα και ένα κομμάτι για τη λογοκρισία και την προτροπή σε βία που υπάρχει κοινωνικά, λέγοντας τι θεωρούμε εμείς βία. Κάποιους χαμηλούς μισθούς, την ανέχεια που σου προκαλούν βία. Οπότε. Επειδή είναι πολύ βίαιο και το περιβάλλον που ζούμε και η κοινωνία και το σύμπαν, δεν μπορείς να μην είσαι βίαιος, αλλά μπορείς να προτείνεις κάποια λύση άλλη. Ότι αντί να σκοτωθούμε, ας σκεφτούμε, για παράδειγμα. Νιώθω απόλυτα αυτό που λες.
0: Να πάμε πίσω όμως.
1: Όπου θες. Όπου μπορώ να χρονοταξιδέψω κι εγώ.
0: Είναι 1992.
1: Εκεί είναι.
0: Ιούνιος του 1992. Γίνεται μια συναυλία στο Κατράκιο στον Πειραιά.
1: Γίνεται μια συναυλία του συγκροτήματος Public Enemy, το οποίο τότε, εντάξει, και ακόμα συγκαταλέγεται σε ένα από τα κορυφαία συγκροτήματα που έχουν βγει ποτέ. Βλέπω και ο άνθρωπός μας εδώ φοράει Run DMC μπλούζα, οπότε ήταν 4-5 group που βοήθησαν την κατάσταση του hip hop τότε. Να είναι καλά ο Rick Rubin, ξέρουμε όλοι ποιος είναι που βοήθησε πολύ σε αυτό. Και ήταν η πρώτη συναυλία που ήρθε ένα hip hop act, να το πω έτσι, να δείξει στην Ελλάδα πώς γίνεται.
0: Ποιοι ξεκίνησαν λοιπόν τότε?
1: Κοίταξε,
0: ο ένας ήταν ο πατέρας σου, έτσι.
1: Τι γίνεται, ο πατέρας μου ξεκίνησε.
0: Με τη Fox.
1: Υπάρχει και μια ταινία για όποιον θέλει να κάνει τον κόπο να τη δει. Λέγεται Rack and Play και είναι στο κανάλι των Active Member, που λέει ακριβώς πότε ξεκίνησε. Οπότε από το 79, που τα λέω όπως τα έχω δει, έτσι. Και δεν είμαι ιστορικός, οπότε σίγουρα έχει και την αίσθησή μου μέσα. Όταν το 79 άκουσαν στα RGNA του σταθμού της Αμερικανικής Βάσης να παίζονται κομμάτια όπως το The Message, όπως κάποια κομμάτια Run DMC και κάποια πρώτα κομμάτια hip hop, μπήκαν όλοι στο νόημα.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να παίξουμε από αυτά. Δεν ξέρω, θα βρει ο Χρήστος.
1: Μπορούμε να πούμε. Χαρακτηριστικά θα ζητούσα, αν μπορεί, το The Message από Grandmaster Flash and Furious 5, που ο πατέρας μου έχει πει ότι ήταν ο μπούσουλας του πώς να κάνεις rap και να μην είναι μόνο πάρτι. Να έχεις να πεις και κάτι. Εξού και ο τίτλος The Message. Άρα, υπήρχαν πολύ μεμονωμένοι άνθρωποι σε όλη την Αττική. Δεν ξέρω αν υπήρχαν και στη Θεσσαλονίκη, αλλά θέλω να σου πω ήταν σαν εξωγήινοι. Δηλαδή, αναγνωρίζαν ο ένας τον άλλο.
0: Ένας από αυτούς ήταν και ο πατέρας σου.
1: Ο πατέρας μου ήταν ίσως. Και γενεολογικά, να το δεις, ότι επειδή είναι κοντά στα 60 τώρα, ήταν από τους μεγαλύτερους τότε σε ηλικία, που ήταν φρέσκο το άκουσμα. Οπότε, έφτιαξε μια ομάδα τότε στο Πέραμα που λεγόταν Red Flame Crew, οι οποίοι ήταν και breakdance και graffiti και όλα τότε της εποχής, χωρίς να τα αναμειγνύουν. Γιατί είναι μια παρεξήγηση αυτό στο hip hop ότι πρέπει να τα κάνεις όλα.
0: 25 ο πατέρας τότε.
1: Εκεί. Όχι, τότε το 79 ήταν
0: 13-14. Ναι,
1: ναι, εγώ πάω στο πώς ξεκίνησε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε σίγουρα υπήρχαν παρέες και όπως έχει αναφέρει και ο ίδιος, υπήρχαν και παρέες στο Βύρονα και παρέες παντού. Αλλά η πρώτη οργανωμένη προσπάθεια ήταν το 1992, όταν έγινε αυτή η συναυλία και είναι. Οι παιδικοί ήρωες που είχαν τότε όλοι εκείνοι που ακούγανε hip hop και κάποια άλλα μουσικά ρεύματα, πήγανε και κάποιοι που ακούγανε punk τότε κτλ. Ουσιαστικά σου λέει έτσι γίνεται. Θεωρώ ότι βλέποντας αυτούς που είχες παιδικούς ήρωες να ερμηνεύουν τα αγαπημένα σου κομμάτια, γυρνάς και λες και εσύ, γιατί να μην το κάνουμε, ας πούμε. Να, Public Enemy, ας πούμε. Don't believe the hype.

0: Λοιπόν, άρα αυτό που ακούμε ήταν κάποια από τα ακούσματα του πατέρα.
1: Φυσικά, ναι, ναι, έτσι. Ναι, δεν το συζητάμε. Ήταν τότε, νομίζω ότι ο πατέρας μου πρέπει να κυκλοφορούσε με μπλούζα Public Enemy, ας πούμε. Συν τη άλλη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ήταν το group που κι ας ήταν κατασκεύασμα ενός απίστευτα έξυπνου μάνατζερ όπως ο Rick Rubin. Είναι θεότητα ο Rick Rubin στο πώς να κάνει μια περσόνα ή μια κατάσταση να βγει προς τα έξω. Μετάλλικα, τα πάντα έχει κάνει ο άνθρωπος. Ουσιαστικά κατάλαβα ο πατέρας μου το όνειρο που είχε από το 84 και 85 μπορεί να γίνει και το έκανε. Και βρήκε τότε, γνώρισε έναν DJ, τον Δημήτρη Κρητικό, DJ MCD, γιατί δεν μπορούσε να θεωρηθεί στο κεφάλι του κατάλληλο να κάνει hip hop χωρίς DJ. Είναι θεμελιώδης αρχή ότι το hip hop είναι ο DJ και τίποτα άλλο για μένα, αλλά κάποιοι βάζουν και άλλη σάλτσα στη συνταγή. Και τότε έγινε το group. Όμως δεν μπορείς να πεις ότι είσαι group χωρίς δίσκο. Και έτσι ζυμώθηκε όλη η διαδικασία και βγήκε η διαμαρτυρία το 1993. Και τα υπόλοιπα είναι, πώς το λέει, τα υπόλοιπα είναι ιστορία που λένε.
0: Σε πολύ λίγα αντίτυπα, έτσι.
1: 500 αντίτυπα τα οποία τώρα αλλάζουν χέρια.
0: Καλά, τώρα συλλεκτικά σε τρελά ποσά.
1: Οι επανεκδόσεις έχουν αρχίσει και αλλάζουν χέρια 300 ευρώ, 400 ευρώ. Έχει παραγίνει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Εάν δηλαδή εγώ αναζητήσω ένα δίσκο από τις πρώτες κόπιες.
1: Ναι. Θέλει γερό στο μάχη.
0: Ναι, πρώτον γερό στο μάχη για να τον βρω. Γιατί ναι. Ήταν 500 αντίτυπα, δεν ναι, είναι ναι. Ελάχιστα, έτσι.
1: Και δεν νομίζω πολλοί να θέλουν να τα δώσουν κιόλας.
0: Και πώς μπορεί να χρειαστεί κάποιος να δώσει για να πάρει ένα τέτοιο δίσκο?
1: Κοίταξε
0: σήμερα.
1: Να δεις,
0: τιμή δεν έχει τώρα εδώ, έτσι.
1: Σίγουρα,
0: γιατί
1: έχει
0: να κάνει και με τη διάθεση κάποιου να.
1: Ευτυχώς έχουν υπάρξει κάποια site.
0: Παίζουν, ας πούμε.
1: Έχουν υπάρξει κάποια site στο ίντερνετ τα οποία μπορούν να σου ξεκαθαρίσουν λίγο το τοπίο, γιατί κάθε μικρόβιο συλλογής από γραμματόσημα μέχρι δίσκους έχει και την κατάσταση στη συζήτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα, αν είναι ένας δίσκος που τον βάζει στο pick-up και πηδάει βελόνα γιατί είναι γρατζουνισμένο, μπορεί να το πάρεις με 80 ευρώ. Αλλά αν είναι κάτι σχεδόν σφραγισμένο και σε κατάσταση άρτια, μπορεί να δώσει και 500 και 600. Κατάλαβες.
0: Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο στην περίπτωση τη δική σας, τον Active Member, είναι, εάν δεν κάνω λάθος, το γεγονός ότι υπήρξατε οι πρώτοι από τη σκηνή, τη μουσική που εκπροσωπείτε. Που συνεργαστήκατε με πολυεθνική εταιρεία δισκογραφικά.
1: Ναι, ο πατέρας μου είναι ο πρώτος, ναι.
0: Τη Warner.
1: 1994 έγινε η συμφωνία και σταμάτησε το 2004. Μιλάμε για απίστευτες δουλειές τότε. Σε μια χρυσή εποχή, στα 90s, με πλατινένιους δίσκους, με χρυσούς δίσκους, χαμός. Ο πρώτος άνθρωπος που υπέγραψε στο μουσικό αυτό ρεύμα με πολυεθνική, ναι. Με τη Warner.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πια δυστυχώς στην Ελλάδα.
0: Ναι. Και τότε επίσης οι πλατινένιοι και οι χρυσοί δίσκοι που περιγράφεις ήταν. Σε ένα βαθμό ήταν πραγματικές πωλήσεις.
1: Ναι. Ούτε παρακαταθήκη σε μαγαζιά, ούτε streams. Που ξέρεις, τα streams είναι εύκολο να μαγειρεύεις.
0: Που πειράζονται. Σωστά.
1: Και τα views, εντάξει, νομίζω στο 2026 είμαστε, δεν είμαστε στο 2006. Καταλαβαίνουμε την κατάσταση, ναι. Ήταν πραγματική εποχή, όπως το λες, σε όλα τη. Που εγώ ήμουν πιτσιρικάς, αλλά ανταλλάσσαμε CD. Ο άλλος φόραγε ένα καπέλο και το φόραγε για να ξεχωρίσει τη θέση του, όχι γιατί πουλάγε. Ήταν πιο ρομαντικά τα πράγματα.
0: Και με έναν τρόπο κάνετε κι εσείς πολιτική τοποθέτηση, θρησκευτική τοποθέτηση, κοινωνική τοποθέτηση.
1: Θα έλεγα κοινωνική και αισθητική, ναι.
0: Που με έναν τρόπο έκαναν και οι public enemy, έτσι.
1: Σίγουρα,
0: απλά εκεί ήταν πολύ πιο μαρκετινίστικο το όλο προϊόν, εάν θέλεις.
1: Ακριβώς,
0: γιατί εσείς δεν είχατε αυτό το περιβλήμα, δεν είχατε αυτή τη βιομηχανία στην Ελλάδα, ειδικά στο ξεκίνημά σας τότε.
1: Σίγουρα.
0: Για να σας υποστηρίξει.
1: Ναι, δεν υπήρχε manager αρχικά.
0: Αυτό λέω.
1: Γιατί και το κατασκεύασμα των public enemy, και δεν το λέω με πλήρη σεβασμό το λέω κατασκεύασμα, γιατί ήταν ιδέα ενός ανθρώπου και διάλεξε τους πρωταγωνιστές. Πώς λέμε, θεατρική.
0: Διάλεξε τους σωστούς ανθρώπους.
1: Ακριβώς, τους καταλληλότατους,
0: ναι.
1: Κιόλας. Από τον DJ μέχρι τους χορευτές που είχε τότε το πράγμα. Και ενώ δεν είναι από τα αγαπημένα μου ακούσματα, εμένα τα σέβομαι. Έχω μάθει να σέβομαι ακόμα και αυτό που δεν προτιμώ. Ο πατέρας μου ήταν one man show.
0: Πες μου κάτι, ένα τραγούδι που μπορεί να μην είναι στη δική σου τη λογική, στη δική σου τη μουσική σκηνή.
1: Ναι.
0: Και να σου αρέσει πάρα πολύ ενδεχομένως.
1: Εννοείς να είναι κάποιο άλλο μουσικού ρεύματος ή.
0: Ναι, μπορεί να είναι από κλασική μουσική μέχρι οτιδήποτε. Δεν
1: κοίταξε
0: ξέρω,
1: να
0: ρωτάω τώρα.
1: Θα σου έλεγα το Julia. Θα σου έλεγα κομμάτια όπως από Blackmore's Night, όλο το δίσκο τον πρώτο που βγάλε ο Blackmore τότε. Υπάρχει ένας μουσικός παραγωγός ο οποίος λέγεται Jamie Goon, Άγγλος, ο οποίος φτιάχνει πολύ ατμοσφαιρική ηλεκτρονική μουσική. Επειδή την χάνει να έχω δουλέψει και δισκοπόλης, και είχαμε δισκοπολείο κάποτε. Πολλά, ο James Brown, ό,τι έχει βγάλει ο James Brown, πολλά πράγματα.
0: James Brown, ας πούμε, τι.
1: Ο James Brown.
0: Ένα του James Brown.
1: Το The Big Payback, ας πούμε, το Payback.
0: Δεν ξέρω αν το έχουμε, κύριε Μυρίδη. Ωραία.
1: Το Payback, που είναι Godfather of Hip Hop ουσιαστικά το πράγμα. Αν δεν υπήρχε ο James Brown και το Funk, δεν θα ήμασταν εδώ τώρα.
0: Και έχεις πολύ δίκιο σε αυτό. Θα ακούσουμε αν βρούμε λίγο. Mm-hmm. Και θα πάμε και σε διάλειμμα, γιατί έχουμε και αυτό μέσα στα.
1: Α, το Τζούλια.
0: Ακούμε το Τζούλια, βεβαίως. Ναι, έτσι.

0: myself.
1: Ελπίζω να μην μας μαλώσουν όσοι μας ακούν που δεν παίζουμε μόνο active memory.
2: Όχι, όχι, είναι εκπαιδευμένοι και ο πατέρας μου πάντα εκπαίδευε και με τις εκπομπές του σε ακούσματα. Αλλά το εκτιμούν που το λες.

Εντάξει, να δώσουμε και άλλη μια γεύση, γιατί στο τέλος θα ακούσουμε όλα τα άλλα εκτός από Active Member. Οπότε για να γυρίσουμε να ακούσουμε και λίγο Active Member, να δώσουμε και λίγο James Brown πριν πάμε σε διάλειμμα και κάπως έτσι θα σας χαιρετήσουμε για την ώρα εδώ από τα παραπολιτικά και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Ωραία, ακούμε James Brown, αλλά και μιας και ακούμε James Brown, Stevie Wonder θα τον έβαζες μέσα σε αυτό το των επιδραστικών καλλιτεχνών που έχουν επηρεάσει και τη σκηνή του hip hop παγκοσμίως με έναν τρόπο.
1: Ακόμα και τον Michael Jackson θα σου βάλω με απίστευτο σεβασμό, τον Prince. Όλους αυτούς οι οποίοι στο κομμάτι τους ήταν απίστευτα σπουδαίοι και απίστευτα μορφωμένοι γύρω από τη μουσική. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα βίντεο που βγαίνει ο James Brown και του κάνουν έκπληξη, βγαίνει ο Michael Jackson, βγαίνει και ο Prince και τον προσκυνούν, ας πούμε. Τρελός σεβασμός.
0: Έτσι είναι.
1: Απλά ο James Brown ήταν μια περσόνα που είναι, εντάξει, απίστευτη, μοναδική.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συζητάμε για τους active member, με τους active member ή για την ακρίβεια με τον Σωτήρη Μητακίδη.
1: Με το ένα δεύτερο.
0: Ακαραμό, το ένα δεύτερο, το άλλο ένα δεύτερο. Δεν ξέρω αν μας ακούει, αλλά
1: σίγουρα θα είναι στο στούντιο.
0: Τους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας εδώ από τα Ισραηλινά.
1: Γεια σου ρε πατέρα.
0: Έτσι. Και πάμε λοιπόν κάπως έτσι σε διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά οι νέες υποψηφιότητες. Όλες οι καινούργιες είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Ποιους επιλέγουν τα επιτελεία της Πειραιώς, της Χαριλάου Τρικούπη και της Αμαλίας. Οι αναμενόμενοι, οι σφήνες και οι εκπλήξεις. Ποιες κινήσεις γίνονται για μεταγραφές. Ποιοι πάνε σε ποια περιφέρεια. Τι θα γίνει με τους παλιούς. Οι πρώτες σκέψεις για το επικρατείας. Τα κριτήρια, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες από εδώ και στο εξής. Αναλυτικά τα ονόματα που εξετάζονται. Αλλαγή σελίδας για τα επαγγελματικά ταμεία. Η μεγάλη ανατροπή σε ασφάλιση και συντάξεις. Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας. Αναλυτικά οι βασικοί άξονες και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Φάκελος Μέση Ανατολή. Η συμφωνία, οι προσδοκίες και τα αγκάθια στο Ορμούζ. Τι προβλέπει, πώς θα εφαρμοστεί και πόσο μας επηρεάζει. Ανάλυση. Η ειρήνη στο Ιράν θα είναι εύθραυστη και επικίνδυνη. Πολιτικός καφές. Αγνωμοσύνη. Όταν Σαμαράς και Καραμανλής εκδικούνται τη Νέα Δημοκρατία. Καλό ταξίδι, ρε μάγκα, Ανδρέα. Αποχαιρετισμό σε έναν παθιασμένο αναρχικό. Γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης. Σταύρος Παπασταύρου. Η Σεύρον ακυρώνει de facto το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Οι ενεργειακές συμφωνίες που αλλάζουν τα δεδομένα. Μαυρούκας Παναή. Δύο ομογενείς ανοίγουν δρόμους σε άμυνα και cloud. Ελληνοαμερικανοί νέας γενιάς στο παιχνίδι. Συμβουλές. Σωστές επιλογές για έξυπνες σχολές στο μηχανογραφικό. Τι λέει μια ειδικός για να πετύχετε Διάνα. Γιώργος Μπαλατσούκας. Εγώ, ο Αλέξης, το μπουζούκι και τα 700 ευρώ. Mad Video Music Awards 2026. Με εκπλήξεις, παρασκήνιο και συγκίνηση. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελένη Τσαλεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
6: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Διαβάστε στην απογευματινή «Σεισμός για το πλαφόν στα ενίκια», «Αντιδράσεις από ιδιοκτήτες και μισθωτές», «Τι προβλέπει το σχέδιο της κυβέρνησης», «Μόνο μία εθνική σύνταξη σε χείρους και χείρες», «Απόφαση βόμβα από τον Άριο Πάγο για 150.000 δικαιούχους», «Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατανάλωση αντιβιωτικών η Ελλάδα», «Εκτός πρωτοκόλων το 91% της συνταγογράφησης», «Στο τραπέζι η επικήρυξη των λαγοκέφαλων και η επιδότηση των ψαράδων που θα τους πιάνουν». Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Αερολογίες 2-11-10-80-8-80 και radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Είμαι ο Γιώργος Λαμπύρης. Ο Χρήστος Σουμηρίδης είναι στον ήχο. Και η Μαρία Ιωάννου είναι η νέα άφηξη στο τηλεφωνικό κέντρο που σας απαντά στα τηλέφωνα 2-11-10-80-8-80. Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές. Και Όλγα Καλατζή κάνει την παραγωγή της εκπομπής. Συζητάμε για τους active members, συζητάμε με τον Ραμόν, τον Σωτήρη Μητακίδη. Έναν από τους δύο, ο άλλος, το άλλο μισό
1: είναι στο στούντιο.
0: Ο Μιχάλης και BT Foxmore είναι στο στούντιο και ηχογραφεί τώρα, οπότε δεν μπορούσε να είναι κοντά μας. Αλλά με έναν τρόπο είναι σαν να είναι εδώ, έτσι, μέσα από τα τραγούδια του. Και βεβαίως εδώ να σας πω ότι θέλω να πω και σε κάτι άλλο και να μου πεις το εξής. Είναι προαπαιτούμενο για κάποιους να δημιουργήσουν δισκογραφική? Νομίζω είχε κάνει, ο πατέρας είχε κάνει, ας πούμε.
1: Είχε και έχουμε και τώρα πάλι ανεξάρτητη και στο ξεκίνημα ανεξάρτητος.
0: Και έχουν μετά κάνει και άλλοι κατά καιρούς.
1: Ναι.
0: Έτσι, που ακούω αυτόνομες προσπάθειες και λοιπά. Και πόσο εύκολο είναι τελικά να μπορέσεις να σταθείς και πόσο εύκολο ήταν να σταθείς τότε, ειδικά.
1: Τότε ήταν πανδύσκολο.
0: Που ήταν όλη η κολοσσία, ας πούμε, και οι πολυεθνικές στην Ελλάδα, σε μια εποχή που η δισκογραφία είχε.
1: Χρυσές εποχές, ναι.
0: Καλές εποχές, μπράβο. Πόσο εύκολο ήταν λοιπόν να σταθείς με μια δική σου δισκογραφική και με μια αυτόνομη δισκογραφική, με δικές σου παραγωγές, και να μπορείς να μπεις σφήνα στα πράγματα και να μπεις ουσιαστικά σφήνα, έτσι. Γιατί τότε που έκανε ο πατέρας σου τη Freestyle Productions. Μιλάμε για αρχές δεκαετίας του 90.
1: Ακριβώς, 93. Θυμάμαι να βλέπω μια χαρακτηριστική φωτογραφία του τον πατέρα μου σε ένα γραφείο στο πατρικό μου στην Καλλίπολη, εκεί που μένω εγώ τώρα, που έμενε στον τρίτο πριν χωρίσει με τη μάνα μου, τέλος πάντων, που εκεί ήταν τα πρώτα γραφεία. Δηλαδή έπαιρνε στο τηλέφωνο φυστά και 45-18-684, ας πούμε, το παλιό τηλέφωνο. Οπότε θυμάμαι τη φωτογραφία που είναι ο πατέρας μου με τρία τηλέφωνα μπροστά του και χαρτιά. Οπότε η εικόνα αυτή είναι ότι είσαι μόνος σου εναντίον όλων. Όμως με το δικό του τσαγανό και αυτό που χαρακτηριστικά συνηθίζω να λέω, στο πέραμα μεγάλωσε, δηλαδή περαμιώτικα τελείως, βρήκε την άκρη του. Και αυτό γιατί ήταν αυτός που ήταν και υπήρχαν προτάσεις, αν θυμάμαι καλά και αν τα έχω στο κεφάλι μου δομημένα, γιατί ήμουνα και σε ηλικία πολύ μικρή, από όλες τις εταιρείες. Από όλες τότε. Από ανεξάρτητες, από μεγαλοεταιρείες. Τότε ήταν η EMI πάλι, ήταν η Columbia, νομίζω ήταν η Polydor. Και η Warner όμως είχε την πιο ανθρώπινη προσέγγιση. Δεν ήρθε θα σε αγοράσω, ήρθε θα συνεργαστούμε. Και γι' αυτό και τέριαξε με τα νερά του πατέρα μου και τα χνότα του.
0: Δεν πούλησε ποτέ αλκοόλ, δεν πούλησε ποτέ μάρκες.
1: Ξεκάθαρα.
0: Δεν πούλησε όπλα.
1: Ναι.
0: Δεν πούλησε ναρκωτικά. Εννοώντας.
1: Αυτό και αν δεν το πούλησε.
0: Μέσα
1: ποτέ
0: από τη μουσική του.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή ακούμε, ας πούμε, η τάση της τραπ που επικρατεί. Έχει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι μέσα.
1: Δυστυχώς υπάρχει πάρα πολύ αυτό. Αλλά απ' την άλλη και τα παιδιά αυτά, ενώ τους βλέπω σαν ταινίες, λες και βλέπεις το Scarface και τον Ονό και όλα αυτά, έτσι τη βλέπουνε. Δυστυχώς όμως υπάρχουν στην κοινωνία. Το κακό είναι ότι υπάρχουν πολύ παραπάνω από όσο νομίζουμε. Γιατί αυτά τα παιδιά για να τους αφήνουν να υπάρχουν, για να βγαίνουν αυτά τα βίντεο κλιπ, να παίρνουν ψεύτικα τα όπλα. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Δεν θα έβγαινε βίντεο κλιπ άμα δεν ήταν ψεύτικο το όπλο. Και βγαίνουν και disclaimer πριν τα βίντεο κλιπ. Ότι αυτό που βλέπετε, don't do this at home κτλ. Βέβαια, ότι σίγουρα υπάρχει μια υποκίνηση από dealers, μιλήστε για ναρκωτικά για να πουλήσουμε παραπάνω, θεωρώ, και από τα μέρη που έχω μεγαλώσει, γιατί είμαι μισός από Πειραιά, μισός από Πέραμα, ότι δυστυχώς επικρατεί αυτό. Κάντε το προϊόν μας να πουλήσει. Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ο τηλέμαχος Σαντορινέος θα είναι εδώ. Θα επιστρέψουμε και μετά θα είμαστε κοντά σας εδώ. Θα τον κρατήσω λίγο ακόμα, εάν έχει τη διάθεση και τον χρόνο.
1: Έχουμε, ναι.
0: Να πούμε λίγο παραπάνω για Active Member και να ακούσουμε λίγο παραπάνω Active Member. Οπότε παραμείνατε στη γραμμή σας, παραμείνατε στο ακουστικό σας, αναμείνατε στο ακουστικό σας και στους δέκτες σας, γιατί θα είμαστε και πάλι εδώ σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12. Τα νέα πρόσωπα και όλες τις καινούργιες εισόδους στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Οι επιλογές των επιτελείων της Πειραιώς, της Χαρλαίου Τρικούπη και της Αμαλίας, οι εκπλήξεις, οι σφήνες και οι μεταγραφές. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας. Την ίδια ώρα Ισραήλ και Χεζμπολά φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ωστόσο επιβεβαιώσει την είδηση. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμηνύει ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολά. Στις διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που έχει ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην Αγγλία. Ομοβροντία κατά της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ στην τεταμένη περίοδο του 2015 από τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι. Ακόμη και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γιάννης Τουρνάρας και σημειώνει με νόημα στα νέα. Το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν ο μη γεννητό χρειαστεί να ξαναδοθεί μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ. Στη σύλληψη ενός 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος ήταν ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης εδώ και εβδομάδες Σταυρούλας Λεβεντάκη, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές των Χανίων. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί ερευνούν αν εμπλέκεται και στην εξαφάνιση της γυναίκας. Επίλογο σε μια λαμπρή σελίδα του ραδιοφώνου, της δημοσιογραφίας και της λαϊκής φιλοσοφίας, το δικό μας Ανδρέα, τον Ανδρέα Μαζαράκη, τον ραδιοφωνικό εξαρχείο, να αποχαιρετά αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, η οικογένεια των παραπολιτικών και οι συγγενείς του. Ήταν ένας σύγχρονος επαναστάτης που ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τα δίθεν και τα πρέπει, υπήρξε μέχρι τέλους μοναχικός καβαλάρης, ανάφερε μεταξύ άλλων στη στήλη του στα παραπολιτικά ο επικεφαλής της Next Step Media Γιάννης Κουρτάκης. Οι συνεργάτες του Ανδρέα Μαζαράκη θα παρουσιάσουν σήμερα και αύριο στις 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά 90,1 3 ώρες εκπομπές αφιέρωμα στο μοναδικό δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό. Στα αθλητικά, με τους αγώνες Ολλανδία, Σουηδία και Γερμανία ακτή ελέφαντος του, συνεχίζεται σήμερα το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά ευρύως στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς. Ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα γυρωρινά, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 31. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Λαμπύρη.
0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
5: Μια ξεχωριστή παράδοση του Rally Ακρόπολης επιστρέφει φέτος στην 70η διοργάνωσή του. Ο εθνικός μας αγώνας ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια αναμέτρηση ταχύτητας. Ήταν μια μεγάλη ελληνική περιπέτεια δεμένη με βουνά, χωριά, λιμάνια και δρόμους που δοκίμαζαν ανθρώπους και μηχανές. Στις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν το Rally διέσχιζε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων αποτελούσε μέρος της ταυτότητάς του. Το 1979 και το 1980 Ανοίγοντα τα πληρώματα, έφταναν καταπονημένα στο Γαλατά και επιβάζονταν σε φέρι για το Φάληρο. Το 1979, μάλιστα, από τα 153 αυτοκίνητα που ξεκίνησαν, μόλις 20 άντεξαν ως εκεί. Φέτος, μετά την ECO Super Special Stage που θα πραγματοποιηθεί στο The Ellinikon Sports Park το απόγευμα της 5ης 25 Ιουνίου, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα ταξιδέψουν από την Κόρινθο στην Ιταία με πλοίο, ενώνοντας την ιστορία του Ακρόπολης με το σύγχρονο WRC.
0: Ήταν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Από 25 έως 28 Ιουνίου θα ζήσουμε στιγμές γεμάτες δράση, ένταση και αδρεναλίνη.
1: Το Eco Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του Eco Rally Ακρόπολης.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, active member, σχεδόν 35 χρόνια, παρακάτω 35 παρακάτι, χρόνια. Παρακάτι, ναι. Σωτήρης Μητακίδης, Ραμόν. Είναι ο γιος του ανθρώπου που δημιούργησε τις active member, του Μιχάλη του Μητακίδη, BT Foxmore. Και το συγκρότημα, το group πέρασε από πάρα πολλά στάδια, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Και πέρασαν και πολλά διαφορετικά πρόσωπα όλα αυτά
1: πολλά,
0: τα χρόνια,
1: πολλά,
0: 35,
1: ναι.
0: Αρκετά, 3,5 δεκαετίες.
1: Και DJs και...
0: Ανασυντάχθηκε σε αρκετές των περιπτώσεων.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αναλόγως στην εποχή. Εδώ συγγνώμη να πω και συλληπιτήρια για τον κύριο Ανδρέα Μαζαράκη, που ήταν το σπίτι του και είναι και σήμερα η ακολουθία.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Σίγουρα το group πέρασε από πολλά στάδια. Το πρωταρχικό του στάδιο υπήρχαν πάρα πολλά μικρόφωνα, να το πω έτσι, που τα λέμε εμείς στη ραψοδία και στο rap. Υπήρχαν το πρώτο σχήμα που ήταν ο Νικήτας Κλίντ, ο X-Ray. Μετά στο group μπήκε και η πρώην γυναίκα του πατέρα μου, η Γιολάντα Τσιαμπόκαλο. Οπότε ναι, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι για το δικό τους λόγο θέλησαν να μπουν, για το δικό τους λόγο δεν είναι πια.
0: Ναι.
1: Και να είναι καλά όμως, γιατί έκανε και μια ανάρτηση ο πατέρας μου το πρωί και ξέρεις, σε περίοδους γιορτής δεν κρατάς αυτά που σε χωρίζουν, καλύτερα να κρατάς αυτά που σε ένωσαν, και στο τέλος ό,τι και να γίνει μένει το ότι πέρασες καλά. Γιατί αμφιβάλλω στο ότι δεν πέρασαν καλά. Όλα τα άλλα, και το καλά εννοώντας ποιοτικά, όχι ψυχαγωγία και όχι διασκέδαση μόνο. Αυτό, να είναι καλά, και εύχομαι σε ό,τι κάνουν να έχουν την άβρα που είχαν και τότε. Ήταν συμβολική δίσκη και ιστορικά κομμάτια που φτιάχτηκαν τότε.
0: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Τρικλοποδιές δέχτηκε ο πατέρας σου? Επειδή ήταν στην απέξω, με το δικό του τρόπο στην
1: νομίζω
0: απέξω.
1: Νομίζω ότι η φράση τρικλοποδιά είναι πολύ ευγενική και δείχνει πόσο ευγενικός άνθρωπος είσαι. Νομίζω ότι το λιγότερο θα μπορούσε να είναι τρικλοποδιά. Κατραπακές, σαμποτάζ, χωρίς να θυματοποιούμαστε, έτσι. Γιατί δείχνει το ότι άντεξε 34 χρόνια, οπότε με το συμπάθειο δεν πιάσανε όλες αυτές οι στιγμές και τα εμπόδια. Αλλά και ακόμα ζούμε ένα φαινόμενο αποκλεισμού και ένα πράγμα ότι τι, αυτούς μην τους φωνάζεις, τα λένε όπως είναι. Έχει ακουστεί αυτό που σου λέω από μάνες, ναι, που κλείνει συναυλίες. Αυτούς μην τους φωνάζεις, τα λένε όπως είναι. Στα 90's δεν έπαιζε αυτό. Έλεγες ό,τι και να λέει, δώσ' του τη φωνή και το χώρο που το αναλογεί.
0: Εντάξει. Να πω ότι ο πατέρας σου στο μήνυμά του στο Instagram σήμερα, στην ανάρτησή του, λέει ότι σήμερα 26 του 2026 κλείνουν 34 χρόνια δράσης και δημιουργίας των active member.
1: Mm-hmm.
0: Και μπαίνουν στα 35.
1: Ναι.
0: Ας ρίξω τόπο στην οργή και ας ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που πέρασαν από δίπλα μου και μοιράστηκαν μαζί αυτό το ταξίδι. Και γράφει κι άλλα πολλά.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που είπες.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τόπο στην οργή,
1: Όχι ακριβώς στην οργή. Ξέρεις, όλο αυτό το οποίο συνέβη, θα σου το πω έχοντας τώρα θέση στον κρου.
0: Και ποιοι ήταν αυτοί που προσπάθησαν να βάλουν αυτές τις τρικλοποδιές, αλήθεια?
1: Κοίτα, δεν θεωρώ ότι μπορούν να τους κατονομάσω,
0: όχι,
1: ο κύριος Στάδη ή η κυρία Τάδε. Αλλά σίγουρα ήταν θεσμοί ανάλογα τα χρόνια, γιατί μιλάμε και για 34 χρόνια. Δεν ήταν ίδιοι θεσμοί πάντα, ούτε οι θεσμικές αρχές.
0: Μουσικοί θεσμοί εννοείς?
1: Οι μουσικοί θεσμοί δεν τα καταφέρνανε πολύ. Σίγουρα θεωρώ ότι ήταν θεσμοί που είχαν και κάποιο αξίωμα ή κάποια θέση για να μπορούν να αποκλείσουν ή να λογοκρίνουν. Οι μουσικοί θεσμοί, και να ήθελες τότε στα 90's να πεις αποκλείω τους active member, όταν πουλάει 300.000 αντίτυπα, δεν μπορείς και να θες. Δηλαδή κάποιος θα τους ζητήσει να παίξουν ή κάποιος θα ζητήσει να πάρει το δίσκο. Θεωρώ ότι εντέχνος, χωρίς να είμαι συνωμοσιολόγος, υπήρχε ένα κλίμα ότι όπως παντού, περιθωριοποιήστε τους. Μπας και σταματήσουν. Δεν το καταφέρανε, ευτυχώς.
0: Καθώς θα μπούμε σιγά σιγά.
1: Αόρατοι εχθροί πάντως, συγγνώμη, δεν υπάρχουν.
0: Όχι,
1: είναι αισθητικοί εχθροί.
0: Okay. Ας μπούμε στο τελευταίο τραγούδι σιγά σιγά.
1: Τέλεια.
0: Θέλω να μου πεις και για σένα δύο κουβέντες. Εσύ δεν υπήρξες πάντοτε μέλος του συγκροτήματος.
1: Όχι, όχι. Ήμουνα δίπλα. Έχοντας σπουδάσει και αυτομορφούμενος στην ηχοληψία, βοηθούσα όσο μπορούσα υλικοτεχνικά. Ήταν χαρά μου που ήμουν συναυλίες και όποτε μου δινόταν η στιγμή του μικροφόνου που τη λέω εγώ, ήταν μεγάλη μου τιμή. Πάντα κάτω από τη σκηνή, σαν ακροατής. Και ξαφνικά ο πατέρας μου λέει: θέλω να είσαι μαζί μου το 2022.
0: Πώς ήταν να είσαι θεατής και να είσαι πλέον μέλος του συγκροτήματος?
1: Απίθανη αίσθηση. Και απερίγραπτη, θα σου το πω πάρα πολύ απλά με μία λέξη: μοναδικό. Και ειδικά αφού δεν το έχεις και στα πλάνα τη ζωή σου ποτέ. Δηλαδή, εγώ δεν το είχα ποτέ στο κεφάλι μου ότι ο πατέρας μου θα μου πει και ότι είναι δυναστεία.
0: Δεν ήθελες?
1: Όχι, φυσικά και.
0: Α,
1: δεν
0: υπάρχει μέσα σου.
1: Δεν με χάλαγε που λέμε.
0: Δεν με χάλαγε. Δεν με χρέωσε όμως.
1: Ποτέ. εδώ δεν με υποχρέωσε να ασχοληθώ με αυτό το πράγμα. Και υπήρχαν και στιγμές που μου λέγε παράτατα, όταν ήμουν πολύ μικρός. Και μπορεί και να ήταν σαν ένα είδος δοκιμασίας πατεραριού. Να δω, αυτό θα
0: με. Κάνεις και ραδιόφωνο επίσης.
1: Κάνουμε, ναι, ναι. Κάνουμε στο κανάλι 1 του Πειραιά κάθε Πέμπτη, 12 με 2 το βράδυ, ναι. Ωραία. Το ραδιόφωνο, όπως είπα και ο Φέρ, το αγαπάω. Το θεωρώ το πιο υγιές μέσο πλέον να ακούσεις. Αν και έχουν υπάρξει φαινόμενα playlist, κασετών κτλ., θεωρώ ότι είναι το μόνο μέσο πια που έχει μείνει που μπορεί να σου δώσει ερεθίσματα. Και δεν είναι fix. Και AI.
0: Ας ακούσουμε λοιπόν ερεθίσματα εδώ. Πες μας και τι ακούμε, αποχαιρετώντας σιγά σιγά.
1: Ακούμε το Δανεικές Προσευχές από τα Συγγυρισμένα, το οποίο μπορεί να το βρει όποιος θέλει και στις πλατφόρμες και στο YouTube να το ακούσει.
0: Λοιπόν, και κάπου εδώ πραγματικά να ευχαριστήσω κυρίως γιατί πέρασε καλά μαζί του το Σωτήρη το Μητακίδη, το Ραμόν,
1: τους
0: Active Member, και να τους ευχηθώ καλή δύναμη να συνεχίζουν.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Διαφοροποιούμενοι και όντας και λίγο στην απέξω.
1: Ακριβώς. Δεν είναι.
0: Σε δύσκολες εποχές μουσικά.
1: Δεν
0: έτσι.
1: Είναι άσχημα στην απέξω, άμα καταλάβεις ότι είναι και επιλογή σου και δεν είναι αναγκαστικό. Ίσα-ίσα που απέξω έχεις και μια οπτική καλύτερη και για το μέσα.
0: Βλέπεις με, το προτείνω με μια να είναι απόσταση. Ακριβώς. Από μια απόσταση τα πράγματα.
1: Με μια ψυχραιμία, ναι. Σίγουρα.
0: Μάλιστα.

και στις προσευχές. Δεν πιάνουν τόπο οι ευχές τις δανεικές τις προσευχές.

0: Η ώρα είναι 12 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο

0: θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεγκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, τον καθυστερήσαμε λίγο, αλλά εδώ είναι. Μας συνεπήρε λίγο η συζήτηση με τους active member και όμως είναι εδώ κοντά μας, είναι ο Παναγιώτης Ζαφυρόπουλος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να αφήσει κάποια πράγματα που έκανε πίσω του, να αφήσει την πόλη και να φύγει, να πάει εκτός αυτής. Το έκανε πράξη πριν από μερικά χρόνια και να ασχοληθεί με την κτηνοτροφία, δημιουργώντας μια πρότυπη φάρμα. Οπότε τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας, τον καλημερίζω. Καλημέρα στον Παναγιώτη Ζαφυρόπουλο λοιπόν και στη φάρμα της γιαγιάς.
1: Καλημέρα Γιώργο, μου επιτρέπεις τον Ενικό?
0: Εννοείται, θα μιλάμε όπως νιώθεις πιο άνετα και εγώ νιώθω άνετα, οπότε θα κάνω το ίδιο μαζί σου.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λογικό οι active member να πάρουν χρόνο. Είμαστε και μια γενιά που μεγαλώσαμε με αυτούς.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι πρώτα απ' όλα και πού
1: είμαστε
0: είσαι
1: καλά.
0: Να μου πεις?
1: Στην Πάτρα είμαι τώρα.
0: Ωραία.
1: Δίπλα στην Πάτρα έχω την κτηνοτροφική μου μονάδα που ξεκίνησα πριν 12 χρόνια, όπως σωστά είπες. Είμαι μηχανικός, ηλεκτρολόγος, τελείωσα τις σπουδές μου και επειδή είχα μεγάλη λόξα με τα ζώα από πολύ μικρός, είπα να ξεκινήσω και να κάνω αυτό που αγαπούσα πολύ.
0: Και το έκανες.
1: Και το έκανα, ναι. Το έκανα.
0: Συνοδοιπόρος ο πατέρας σου σε αυτή την προσπάθεια, έτσι?
1: Συνοδοιπόρος ο πατέρας μου και οικονομικά στην αρχή, γιατί φοιτητές ήμασταν τότε, δεν είχαμε κεφάλαια, δεν είχαμε κάτι. Και στη συνέχεια και δίπλα μου στη δουλειά και ακόμα εκεί είναι, σε ρόλο επιστάτη βέβαια πια. Προς τιμήν του κιόλας, τα πρώτα χρόνια, τα 1-2 χρόνια που είχε πολύ μεγάλο άγχος για το πώς θα πάει, ήταν πιο παρεμβατικός, αλλά σιγά σιγά όταν, όπως μου είπε και αργότερα, όταν κατάλαβε, όταν σε είδε

0: πήγαμε στα ζώα και κατάλαβα ότι το έχεις. Έκανα λίγο στην άκρη, αλλά είναι πάντα δίπλα μου.
1: Είχε σχέση με τον πρωτογενή τομέα ο πατέρας σου?
0: Όχι, καμία. Αν εξαιρέσεις τα που ήταν από τα Καλάβρητα μέχρι 10 χρονών που είχαν κάποια ζωάκια.
1: Μηχανικός και εκείνος?
0: Ναι, ήταν μηχανικός και ο πατέρας μου. Δούλευε στον ΟΤΕ.
1: Πες μου λίγο για αυτή τη στροφή σου και για την απόφαση, γιατί έφυγες από μια πόλη και πήγες κάπου αλλού και άλλαξες ριζικά τον τρόπο ζωής σου.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγα από την πόλη, αλλά βέβαια η μονάδα είναι στην βιομηχανική της Πάτρας παρά έξω.
1: Έφυγες από μια, από μια μεγάλη πόλη μάλλον.
0: Ναι,
1: και πήγες σε μια μικρότερη.
0: Ναι, ναι. Ακριβώς. Και έφυγα στην ουσία από τον τρόπο ζωής της πόλης. Αυτό είναι το κυριότερο. Πώς ήτανε? Όταν ήμουν μικρός, αν ήμουν 5 χρονών, πάντα έλεγα ότι θέλω να ασχοληθώ με τα ζώα. Οπότε, λόγω της ανησυχίας του πνεύματός μου, και όταν ήταν να περάσω μια σχολή, ήθελα να περάσω βιολογία για να ασχοληθώ με τα ζώα. Αλλά τελικά με κέρδισε το μηχανηλίκι, γιατί είχα μεγάλη αγάπη και για τους υπολογιστές και για τα μαθηματικά. Και όπως μου είπε τότε πάλι ο πατέρας μου, μου λέει: γίνε μηχανικός και μετά αποφασίζεις τι θα κάνεις. Και κάπως έτσι έγινε η στροφή.
1: Άρα σου έδωσε, αν θες, την κατεύθυνση για να αποκτήσεις μία βάση, ένα υπόβαθρο.
0: Ακριβώς.
1: Και μετά να ακολουθήσεις εκείνο που είχες μέσα στο μυαλό σου και μέσα στην ψυχή σου.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Και είχε δίκιο, γιατί μπήκα με άλλο μυαλό σε αυτόν τον κλάδο. Και αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή, στην μονάδα μου εφαρμόζουμε και συστήματα, σύγχρονες τεχνολογίες. Βάσει δεδομένων, κάθε ζώο έχει την καρτέλα του, το ιστορικό του, ηλεκτρονικές γαλακτομετρήσεις και ό,τι άλλο μπορούμε να κάνουμε σύγχρονο και μοντέρνο.
1: Άρα ουσιαστικά αυτό που είχες ακαδημαϊκά, ίσως και επαγγελματικά τα προηγούμενα χρόνια αποκομίσει, ήρθες και το πάντρεψες με τον πρωτογενή τομέα. Σου φάνηκε χρήσιμο εκεί?
0: Εννοείται, εννοείται, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
1: Δεν πήγε, ποτέ στροφή... χαμένο το παρελθόν, ο πρώτερος σου βίος?
0: Όχι, όχι, όχι. Και ούτως ή άλλως η στροφή πια στην κτηνοτροφία. Καταρχάς να πω, δεν είπα ότι έχω εγώ προβατοτροφική μονάδα, δηλαδή γίδες και πρόβατα. Αλλά η στροφή γενικά στην κτηνοτροφία είναι προς την εντατικοποίηση, προς την οργάνωση, προς τις νέες τεχνολογίες, προς την πράσινη ενέργεια. Και αυτός είναι ο δρόμος. Οπότε όντως. Και το ανοιχτό μυαλό που σου προσδίδει η σχολή σου, να είσαι μπροστά πάντα σε καινούργια πράγματα, ήταν πάρα πολύ χρήσιμο και είναι ακόμα πολύ χρήσιμο και το εφαρμόζω, το χρησιμοποιώ.
1: Έχεις περίπου 500 ζώα σήμερα, τόσο είναι το ζωικό σου κεφάλαιο?
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και έχεις δημιουργήσει και το υπόβαθρο για να μεταποιήσεις την πρώτη ύλη που παίρνεις από τα ζώα σου, έτσι δεν είναι? Κάτι που σκοπεύεις να κάνεις, νομίζω, το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πριν 1,5-1 χρόνο ολοκλήρωσα, κατασκεύασα τυροκομείο, φτιάξαμε τυροκομείο και μέσα σε αυτό το χρόνο έχουμε κάνει τα πειράματά μας, τις δοκιμές μας και σύντομα θεωρώ ότι θα βγούμε και στην αγορά από Σεπτέμβρη-Οκτώβρη.
1: Ως φάρμα της γιαγιάς.
0: Ως φάρμα της γιαγιάς, ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Θέλω να σε ρωτήσω δύο πράγματα. Το ένα είναι, νιώθεις περισσότερο κτηνοτρόφος ή περισσότερο επιχειρηματίας?
0: Νιώθω και τα δύο. Ξεκίνησα τα πρώτα χρόνια ως κτηνοτρόφος και σιγά σιγά έχω γίνει πιο επιχειρηματίας και η αλήθεια είναι ότι έκανα αυτό που αγαπούσα, αλλά σιγά σιγά όταν το κάνεις συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια, αρχίζει και γίνεται και αυτό μια ρουτίνα. Βέβαια είναι απαραίτητη προϋπόθεση να το πω, να κάνεις κάτι που σου αρέσει για να ξεκινήσεις και να το δουλέψεις. Αλλά εξελίσσοντάς το, μεγαλώνοντάς το, νομίζω έχει αρχίσει και με κερδίζει η επιχειρηματικότητα και πια βρίσκω τη δημιουργικότητα, να το πω έτσι, μέσα από την επιχειρηματικότητα.
1: Άρα τι είναι με έναν τρόπο ο σύγχρονος κτηνοτρόφος? Φαντάζομαι δεν είναι αυτό που βλέπαμε κάποτε να χύνονται τα γάλατα στους δρόμους.
0: Σε καμία περίπτωση. Ο σύγχρονος κτηνοτρόφος πλέον αντικειμενικά γίνεται και επιχειρηματίας. Αυτή είναι η στροφή παγκοσμίως. Ήσουν και στο συνέδριο πρόσφατα, το Dairy Conference. Αν θυμάστε, είπε και ο Γερμανός καθηγητής, ήταν ναι. Ότι μειώνονται με γοργό ρυθμό οι κτηνοτρόφοι σε όλη την Ευρώπη. Με τρομακτικούς ρυθμούς, θα έλεγα. Οπότε έχει προκύψει ανάγκη και σιγά σιγά γίνεται ο κτηνοτρόφος να είναι επιχειρηματίας, να είναι οργανωμένος στη δουλειά του, να παράγει σωστά και καλά προϊόντα, να μπορεί να σταθεί ως προσωπικότητα και σαν άνθρωπος πια. Και η αλήθεια είναι ότι το βλέπω και εγώ σιγά σιγά να γίνεται. Τα πολλά ζώα στα χωριά μας μειώνονται και μένουν λίγοι, οι καλοί, που είναι πολύ σοβαροί και προχωρούν μπροστά. Μεγαλώνουν τις μονάδες τους, αυξάνουν τα ζώα τους και γίνονται πιο δυνατοί.
1: Πού διοχετεύεις το προϊόν σου, την πρώτη ύλη σου αυτή τη στιγμή? Πάει σε βιομηχανίες?
0: Πάει σε βιομηχανίες γάλακτος, ναι.
1: Και με την προοπτική και με την επένδυση που έκανες δημιουργώντας μια τυροκομική μονάδα, σκοπεύεις να σταματήσεις την τροφοδοσία σε βιομηχανίες και να διοχετεύσεις όλες τις ποσότητες σε σένα ή θα το μοιράσεις?
0: Στην αρχή θα ξεκινήσω σιγά σιγά. Δεν είναι για άλματα, νομίζω, αυτή η φάση. Αυτή η φάση και η δική μου φάση, γιατί όταν έχεις μια μονάδα, μια επιχείρηση στημένη όπως είναι τα ζώα σου, δεν πρέπει να κάνεις κινήσεις επικίνδυνες για να το γκρεμίσεις, γιατί άμα σταματήσεις να δίνεις γάλα, σταματάς τις εισρωές σου και μπαίνεις σε μια τεράστια πίεση για να διαθέτεις προϊόντα, γιατί έχουμε και αρκετό γάλα.
1: Να πούμε βέβαια ότι αυτό που είπες, ναι, είναι μια μεταβατική φάση που θέλει προσοχή, το να πας από την τροφοδοσία γάλακτος σε χύμα μορφή σε βιομηχανίες στην δική σου μεταποίηση προϊόντων. Mm-hmm. Από την άλλη έχει μια υπεραξία η δική σου μεταποίηση προϊόντων που, εάν πάει καλά, μπορεί να σου αποφέρει πολύ καλύτερα από ότι το να δίνεις χύμα το γάλα σου σε κάποιους άλλους, σε τρίτους, έτσι.
0: Σίγουρα, 100% ο στόχος είναι σταδιακά να χρησιμοποιήσουμε όλη μας την παραγωγή. Και δύναται και ακόμα παραπάνω κάποια στιγμή. Και μελλοντικά να αγοράσουμε και γάλα.
1: Επομένως, να έρθω και στην ονομασία, να έρθω και στην εμπορική, αν θες, ονομασία, που είναι η φάρμα της γιαγιάς. Γιατί και πώς?
0: Γιατί και πώς? Τώρα αυτό είναι μια αστεία ιστορία. Η αλήθεια είναι ότι πρώτη φορά το βγάζω δημόσια. Ήτανε παλιό μου παρατσούκλι. Που μου το είχε βάλει ένας κολλητός μου. Και μέσα μου σκέφτηκα, έτσι είστε, όχι ότι με πείραζε, δηλαδή ακόμα μπορεί να με λένε, αλλά έτσι είσαστε, εγώ θα το κάνω γνωστό και πανελληνίως και ακόμα παραπέρα.
1: Άρα ο κολλητός σου...
0: Και είναι η φάρμα της γιαγιάς, οπότε η γιαγιά είμαι εγώ στην ουσία.
1: Είσαι γιαγιά, επομένως.
0: Ναι.
1: Γιατί σου έβγαλε αυτό το παρατσούκλι?
0: Ήταν τότε της μόδας, γύρω στο 2000, το Tolkien, και επειδή διάβαζα Tolkien, τώρα θα τα δαχτυλίδια, το Hobbit, τα γνωρίζεις φαντάζομαι.
1: Ναι, βέβαια, τα έχω διαβάσει.
0: Και κάπως έτσι, επειδή τα διάβαζα, μου έλειπε, διάβασε ένα παραμύθι. Οπότε κάπως έτσι βγήκε, μέσα στην πλάκη.
1: Μάλιστα. Το μεγαλύτερο σου, αν θες, εμπόδιο ως τώρα, ποιο ήταν?
0: Το μεγαλύτερο μου εμπόδιο.
1: Άκουσα συναδέλφους σου να λένε στο πρόσφατο συνέδριο που αναφέρθηκες και εσύ σε αυτό, και μάλιστα μία συνάδελφος συγκεκριμένα λέει ότι όλα μόνοι μας τελικά τα κάναμε. Είναι έτσι?
0: Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι στο ξεκίνημα ήμουνα μόνος μου, ήμουνα τυχερός βέβαια, βρήκα επαγγελματίες του χώρου άξιους και με βοηθήσανε, αλλά όλη την τεχνογνωσία, όλη την πληροφορία έπρεπε να την αντλήσω μόνος μου. Και αυτό συνεχίζεται κιόλας. Και είπα ένα παράδειγμα, αν το θυμάσαι και στην έκθεση, ότι όταν είχα πάει στη Γαλλία σε μια έκθεση για τις γίδες, είχαν μια ολόκληρη, σχεδόν ολόκληρη αίθουσα, που ήταν κάποιοι φορείς οι οποίοι βοηθούσαν τους νέους κτηνοτρόφους να ξεκινήσουν. Και είχαν stand, είχαν φυλάδια και σου λέγανε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις. Πόσα τετραγωνικά πρέπει να στάβλω, τι ζώα θα βάλεις, τι χρήματα θα χρειαστούν, τι θα ταΐσεις, με ποιους θα συνεργαστείς, τα πάντα. Δηλαδή, ακόμα και τι υλικά θα βάλεις για τον στάβλο σου. Κάτι τέτοιο όντως λείπει και έλειπε. Επίσης, μια μεγάλη δυσκολία είναι, εντάξει, μην τα λέμε συνέχεια, είναι η γραφειοκρατία που καθυστερεί πάρα πολύ τις καταστάσεις. Εγώ, να φανταστείς, είχα μπει σε ένα αναπτυξιακό και τα κριτήρια σου προς αναπτυξιακό, είτε είσαι κτηνοτροφική μονάδα, είτε είσαι βιομηχανία, βαριά βιομηχανία, είναι σχεδόν τα ίδια. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια διαδικασία σαν κτηνοτροφικές μονάδες
1: να θεωρείστε βιομηχανία.
0: Να θεωρούμε βιομηχανία και να δίνουμε δικαιολογητικά, να μαζεύουμε χαρτιά τα οποία δεν έχουν ουσία σε μια τόσο απλή επιχείρηση.
1: Ναι. Εύχομαι τα καλύτερα. Δημιουργικά. Και να οδηγείσαι πάντα εκεί που στοχεύεις, εκεί που έχεις ονειρευτεί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Με οργανωμένο τρόπο και... επιστημονικό, γιατί ξέρω ότι αυτό κάνεις, αυτό έχω καταλάβει τουλάχιστον και αυτό μου βγάζεις. Το κάνεις με έναν τρόπο που είναι επαγγελματικός πλέον και είναι και αυτό που είπες. Ο κτηνοτρόφος είναι επιχειρηματίας. Δεν είναι κτηνοτρόφος πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Πρέπει να είναι και επιχειρηματίας. Σήμερα πρέπει. Ειδικά.
0: Αυτό πρέπει να κρατήσουμε και αν ακούει και κανένας κτηνοτρόφος, αυτή τη διαδικασία πρέπει να κινηθεί. Ή και οι άνθρωποι που θέλουν να μπουν στην κτηνοτροφία. Γιατί πάρα πολύ εκτός του κλάδου. Με ρωτάνε, θέλω να μπω, θέλω να ξεκινήσω μια μονάδα με πρόβατα. Εν τω μεταξύ, ένας κλάδος που έχει πολύ μεγάλη άνοδο τώρα. Οπότε, πολλοί άνθρωποι εκτός του κλάδου προσπαθούν να εισχωρήσουν σε αυτό και να ξεκινήσουν σε αυτό. Οπότε, θέλει χαρτί και μολύβι.
1: Κυρίες και κύριοι, ο Παναγιώτης Ζαφυρόπουλος άφησε την καριέρα του μηχανικού και δημιούργησε τη φάρμα της γιαγιάς. Μία πρότυπη έχω προβατοτροφική μονάδα με 500 ζώα σήμερα και δημιούργησε και πρόσφατα μία τυροκομική μονάδα για να βγάλει και προϊόντα στα σημεία Λιανική στο επόμενο διάστημα. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ για όλα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ.
1: Σε καλημερίζω τους χαιρετισμούς μας στην Πάτρα.
0: Ευχαριστούμε.

Να σας πω ότι στις 12 ήταν η κηδεία του Ανδρέα του Μαζαράκη, έτσι, και ότι αύριο θα έχουμε εδώ στις Αερολογίες ένα μικρό αφιέρωμα με τους ανθρώπους του, με τους ανθρώπους που συνεργάστηκε στην εκπομπή του εδώ στα Παραπολιτικά, διότι ο Ανδρέας Μαζαράκης δεν ήταν δημοσιογράφος, δεν ήταν μουσικός παραγωγός, ήταν μια προσωπικότητα πολύπλευρη. Και θα το καταλάβετε ίσως λίγο περισσότερο ακούγοντας αύριο κάποια πράγματα για εκείνον. Ένας άνθρωπος με βαθιά καλλιέργεια και μόρφωση, ο οποίος άφησε το δικό του αποτύπωμα στα χρόνια με έναν ξεχωριστό τρόπο. Θα θυμάμαι μία εικόνα πάντα. Τον είχα γνωρίσει σε συνεντεύξεις που είχαμε κάνει παλιά όταν ήμουν στην τηλεόραση. Είχαμε πάει στα Εξάρχεια στο σπίτι του μία ή δύο φορές και είχαμε κάνει μία-δύο κουβέντες τηλεοπτικού περιεχομένου, αλλά θα θυμάμαι πάντα μία εικόνα από μικρό παιδί, να τον βλέπω με ένα παπί, ακόμα και τώρα που είχε μεγαλώσει και είχε και πρόβλημα υγείας σοβαρό, να ανεβαίνει από τα Εξάρχεια στο Κολωνάκι, όπου συναντούσε φίλους, παρέες, κόσμο και έπινε τον καφέ του πέριξ της πλατείας Κολωνακίου. Και επίσης θα θυμάμαι, και αυτό είναι μια παιδική μου ανάμνηση, εγώ τον άκουγα στον Sky πολλά χρόνια πριν, νομίζω μπορεί να είναι και 30 και βάλε χρόνια, αλλά νομίζω κάπου τόσα είναι. Οπότε εκεί ήταν τα πρώτα μου ακούσματα ραδιοφωνικά, με τον άνθρωπο πίσω από το μικρόφωνο να είναι ο Ανδρέας Μαζαράκης.

Σας θυμίζω τα μηνύματά σας, radio παπάκι παραπολιτικά.gr και 211-1080-880. Η Μαρία Ιωάννου απαντά στα τηλεφωνήματά σας. Και τώρα δεν ξέρω, δεν θέλω να χαλάσω το κλίμα. Ο Πάνος ο Πουρνάρας είναι ήδη στην γραμμή, θα μιλήσουμε για γεύσεις. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην το πω, επειδή έπεσε μπροστά μου και επειδή δυστυχώς ακόμα και σήμερα συμβαίνουν αυτά, όπου ουσιαστικά συνέβη το περιστατικό στη Γαστούνη και έχει καταγραφεί, όταν περνούσε το δρόμο ένα μικρό και μάλλον ηλικιωμένο αδέσποτο σκυλί, ο οδηγός σταματάει, το βλέπει και αμέσως μετά περνάει από πάνω του με το αυτοκίνητο. Εν έτη 2026, παρακαλώ.

0: Και μην ξεχνιόμαστε, παραπολιτικά, εφημερίδα παραπολιτικά σε όλα τα περίπτερα της χώρας σήμερα, μαζί με το Startupper Magazine, εκεί όπου θα μπορέσετε να δείτε όλες τις εξελίξεις, όλες τις ειδήσεις, όλα τα γεγονότα πολιτικά και μη, επιχειρηματικά και μη, της εβδομάδας που πέρασε, αλλά και της εβδομάδας που έρχεται. Πηγαίνετε, κάντε μια βόλτα στο περίπτερο της γειτονιάς σας, αγοράστε τα παραπολιτικά και ξεφυλίστε τα. Έχουμε ξεχάσει και αυτή την αίσθηση που παίρνουμε λίγο κάτι στα χέρια μας, ένα βιβλίο, μια εφημερίδα, αυτό το χαρτί που τρίζει έτσι λίγο χαρακτηριστικά, το έχουμε ξεχάσει και έχουμε μπει όλοι στις οθόνες. Οπότε ένα Σαββατοκύριακο, αν έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο, έχει και αυτό τη γλύκα του. Λοιπόν, την καλημέρα μου τώρα στον Πάνο Πουρνάρα. Θα μιλήσουμε για γεύσεις, θα μιλήσουμε και για πράγματα τα οποία συζητάμε συχνά πυκνά κάθε Σάββατο. Τι κάνεις Πάνο, πώς είσαι?
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλήσουμε.
1: Όλα καλά, άκουσα αυτό που είπες. Αναρωτιέμαι για εδώ και πάρα πολύ καιρό εάν ένα καλό φαγητό με μια καλή παρέα μας κάνει σταδιακά καλύτερους ανθρώπους και αφαιρεί λιγάκι από το σκοτάδι μέσα μας. Δηλαδή αυτό που άκουσα τώρα για τη Γαστούνη. Και αναρωτιέμαι, αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω πώς είναι στην κανονική τους ζωή, αν κάθονται με παρέες, τρώνε, τα λένε, είναι κανονικοί άνθρωποι που, ξέρεις, με συνέστηση, με αγάπη για το διπλανό τους. Ναι. Νομίζω ότι ναι, είναι, υπάρχει πολύ σκοτάδι εκεί έξω.
0: Νομίζω το βλέπουμε συνέχεια, ναι, έτσι. Όσοι κυκλοφορούμε, ειδικά στην Αθήνα, αλλά όχι μόνο στην Αθήνα, για να μην λέμε μόνο για την Αθήνα. Απλά στην Αθήνα είμαστε πολλοί.
1: Στην Αθήνα είναι λίγο χειρότερα, γιατί είμαστε πολλοί και η αναλογία μας φαίνεται πάρα πολύ ψηλή.
0: Απλά αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα είναι ότι ακριβώς επειδή είμαστε πολλοί και στριμωχνόμαστε, σκουντάμε πιο συχνά το διπλανό μας για να του ρίχνουμε και καμία γωνιά για να πάει παραπέρα. Άρα, ενώ στην περιφέρεια είναι μεγαλύτερες οι αποστάσεις και δεν σκουντάμε τόσο συχνά, αλλά συμβαίνουν παντού.
1: Όταν πάω για διακοπές σε ένα σπίτι που έχω κάπου στη Δυτική Ελλάδα, βλέπω ότι στο σούπερ μάρκετ ο κόσμος κουτουλάει λιγότερο τα καρότσια του με τα καρότσια των άλλων. Ξέρεις, με αυτό το ύφος το κάνε μου χώρο. Κακώς βρίσκεσαι στον δρόμο.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Πραγματικά.
1: Εγώ όμως έχω να σου πω έτσι ένα ωραίο πράγμα, να πάρουμε μια ωραία εντύπωση, να πάρουμε έτσι μια ανάσα. Γιατί πήγα και έφαγα σε ένα πάρα πολύ ωραίο εστιατόριο που λέγεται Γκάρουμ. Και είναι στο Παγκράτη, είναι μεταξύ Πρώτου Νεκροταφείου και Βουλιαγμένης. Σε μια μονοκατοικία. Ένα πάρα πολύ συμπαθητικό εστιατόριο, το οποίο το δουλεύει ο Χρήστος Γλωσσίδης, που γνωρίσαμε από το MasterChef πριν μερικά χρόνια και συνεργαζόταν και με τον Λεωνίδα τον Κουτσόπουλο στα εστιατόρια του. Έχει ανοίξει εδώ και λιγότερο από ένα χρόνο ένα πολύ ωραίο εστιατόριο που λέγεται Γκάρουμ. Γκάρουμ είναι η ρωμαϊκή, λατινική ονομασία του γάρου, που είναι το καρύκευμα που έφτιαχναν στην αρχαία Ελλάδα και αρχαία Ρώμη και στο Βυζάντιο με ψάρια λιαστά. Και τιμώντας αυτή την παράδοση, ο Χρήστος προσθέτει στα πιάτα του αρκετές σάλτσες ζύμωσης, όχι υποχρεωτικά με ψάρια, δηλαδή χρησιμοποιεί διάφορα συστατικά τα οποία δημιουργούν πάρα πολύ ωραία καρικεύματα. Και έχω να σου πω ότι φάγαμε εξαιρετικά. Και έφαγα και ένα από τα ωραιότερα πιάτα αγκινάρας που έχω φάει ποτέ, με πράσινο κάρι, αρακά και γάλα καρύδας.
0: Πάνω θα μου επιτρέψεις, γιατί πάντα υπάρχει και επικαιρότητα στη ζωή μας και επειδή είναι ζωντανή η εκπομπή, να ενημερώσω τους ακροατές ότι πριν από λίγα λεπτά έγιναν δύο διαδοχικοί σεισμοί στην Κρήτη, που έγιναν αρκετά αισθητοί. Οπότε θα υπάρξει και νεότερη ενημέρωση. 5,4 ο ένας και 4,6 Ρίχτερ ο άλλος, ανοιχτά της Κρήτης. Συνέχισε, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά είναι ζωντανή εκπομπή.
1: Έχει προτεραιότητα αυτή η πληροφορία, ναι.
0: οφείλουμε να ενημερώνουμε τους ακροατές για τα όσα συμβαίνουν. Άρα λοιπόν, στον Κάρου, εντωμεταξύ, επειδή πάντα όταν λες κάτι που δεν το ξέρω από τα μαγαζιά που πηγαίνεις, που δεν έχω προλάβει να πάω, γιατί εσύ πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος που το ψάχνει πολύ και το κυνηγάει, έβλεπα ότι είναι σχετικά κρυμμένο το μαγαζί στο Παγκράτη, δεν είναι ιδιαίτερος ορατό.
1: Εντελώς. Αν δεν πας εκεί, δεν περνάς ποτέ από αυτό το δρόμο. Δηλαδή, πας ειδικά για να πας στο εστιατόριο.
0: Ναι.
1: Είναι μια πολύ χαμηλοτάβανη, έτσι, πολύ ωραία μονοκατοικία που θυμίζει παλιές εποχές, με ένα πολύ ωραίο κήπο για τώρα το καλοκαίρι. Μέσα είναι δωμάτια, δηλαδή οι χώροι είναι, κάθεσαι μέσα σε δωμάτια. Αλλά είναι, το σέρβις είναι εξαιρετικό, τα παιδιά είναι πάρα πολύ καταρτισμένα και ευγενέστατα, με έμπειροι όλοι, έχουν κάνει δηλαδή προϋπηρεσία και αλλού. Και τα πιάτα, θα σου ξαναπώ ότι είναι πολύ ιδιαίτερες γεύσεις, κομψές. Δεν είναι, παρά το γεγονός ότι πάνω στο τραπέζι υπάρχουν chopsticks, δεν είναι αυτό που λέμε, είναι fusion, δεν είναι ασιατική κουζίνα. Είναι fusion, δηλαδή φάγαμε αλκαλικά noodles. Να το εξηγήσω αυτό?
0: Ναι, βεβαίως, εννοείται.
1: Λοιπόν, τα αλκαλικά noodles, όπως και όλα τα άλλα ζυμαρικά, στη ζύμη προστίθεται ουσία που μπορεί, ας πούμε, να προσομοιάζει λίγο με τη δική μας αλυσίβα. Κάνει τα ζυμαρικά με πολύ λιγότερη γλουτένη, τα κάνει να γίνονται πιο κολλώδη, πιο ελαστικά και πιο νόστιμα, και πιάνει οτιδήποτε προσθέσεις, κολλάει ακόμα πιο ωραία πάνω στο ζυμαρικό.
0: Άρα οπότε βοηθάει και σάλτα... την καλύτερη πέψη ουσιαστικά, να το μεταφράσω εγώ.
1: Βέβαια. Και αυτά τα αλκαλικά noodles τα φάγαμε με ζωμό αρνιού και καπνιστή παλαμίδα και ένα πολύ ωραίο λαδοτήρι μυτιλίνης, και ήταν πεντανόστιμα. Και εξαιρετικές γκιόζα γαρίδας με παστορμά και λεμονόχορτο μέσα.
0: Άρα έχει εστιατορική προσέγγιση.
1: Πάρα πολύ εστιατορική προσέγγιση και πάρα πολύ μελετημένα τα πιάτα. Έχει βάλει δηλαδή πολύ φροντίδα και πολύ μελέτη σε κάθε πιάτο. Το ίδιο γκάρουμ, βέβαια, τώρα υπάρχει και αυτό που λέμε fish sauce στην ασιατική κουζίνα, που μπορείς να το βρεις και τυποποιημένο στην αγορά, έτσι, που είναι σάλτσα ψαριού στην ουσία. Αλλά ο Χρήστος φτιάχνει γάρο και από λαχανικά, από αρωματικά, από βότανα. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εστιατορική εμπειρία.
0: Η αλήθεια είναι ότι το Παγκράτη τα τελευταία χρόνια έχει πάρει αρκετά καλά στοιχεία γαστρονομικά και έχουν ανοίξει αρκετά καινούργια μαγαζιά. Αν φέρω παράδειγμα το Σόιλ, ας πούμε, έτσι, που είναι μια τέτοια περίπτωση.
1: Είναι και πάρα πολλά τα εστιατόρια στο Παγκράτη.
0: Και το Human by Jules, μπράβο, που επίσης είναι εκεί κοντά και είναι ένα καλό μαγαζί. Και το έχω επίσης δοκιμάσει και πραγματικά έχει και πάρα πολύ ωραία τα ράτσα του συγκεκριμένο για το καλοκαίρι.
1: Είναι το Humane, είναι το Ex Machina, είναι πάρα πολλά, ναι, τα εστιατόρια στο Παγκράτη πλέον. Και εγώ σήμερα που θα πάω για πρώτη φορά σε ένα εστιατόριο, στο Παγκράτη είναι και αυτό, λέγεται Πλητά.
0: Α, ναι, το έχω ακούσει.
1: Ναι, πρώτη φορά θα πάω και αυτό στο Παγκράτη. Κοίταξε, στο Παγκράτη υπάρχουν πάρα πολλά εστιατόρια, υπάρχει όμως ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορείς να παρκάρεις πουθενά.
0: Είναι τεράστιο πρόβλημα, όχι απλά πολύ μεγάλο. Είναι τεράστιο.
1: Και δεν υπάρχουν και πάρκινγκ.
0: Ναι, είναι τεράστιο.
1: Έτσι,
0: θέμα.
1: Δηλαδή, εάν πρόκειται να πας να φας το Παγκράτη, ξέρεις ότι θα πιεις κιόλας, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να πάρεις αυτοκίνητο. Θα φας με ταξί.
0: Υπάρχει βέβαια και άλλη λύση. Παρκάρεις απέναντι από Ριγίλης και πέρα. Μέσα στο Κολονάκι και το κάνεις με τα πόδια, που εκεί μπορεί να βρεις πιο εύκολα το βράδυ.
1: Αν είσαι κοντά, αν πρόκειται να πας κάπου εκεί κοντά.
0: Εντάξει, ναι, αυτό λέω, ρε παιδί μου.
1: 5-10
0: λεπτά περπάτημα τώρα, εντάξει.
1: Εμείς,
0: ναι,
1: που θα πάμε στη Γούβα, που είναι κοντά και στο Γκάρουμ.
0: Άρα κοντά που είναι, στον Άγιο Αρτέμιο δηλαδή, περίπου εκεί κοντά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι μακριά από εκεί.
1: Είναι μακριά, εκεί δεν έχεις ελπίδα.
0: Ναι. Πάνω, μείνε λίγο αν θες στη γραμμή, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και να κλείσουμε παρέα την εκπομπή.
1: Βέβαια, ναι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
8: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Ανδριάνα Ζαρακέλη.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, συζητάμε με τον Πάνο Πουρνάρα, τον άνθρωπο που βρίσκεται πίσω από τη σελίδα Greek Food Mood στο Facebook και ενίοτε τον συναντάτε και στο powergame.gr όπου γράφει για γεύσεις, για εστιατόριο. Και ήθελα να σε ρωτήσω Πάνο, αν συζητούσαμε για ένα πιάτο που είναι το αγαπημένο σου του καλοκαιριού, ποιο θα ήταν αυτό? Εγώ έχω ένα στο μυαλό μου, αλλά δεν ξέρω, εσύ έχεις κάτι που βάζεις πρώτο, ας πούμε, που θα ήθελες τα βράδια σου να περνάς με αυτό το πιάτο κάθε βράδυ αν μπορούσες?
1: Ναι, υπάρχει ένα πιάτο το οποίο σε ένα εστιατόριο που έχεις πάει και εσύ και όταν πήγες δεν είχες ενθουσιαστεί, αλλά ήταν ένα πιάτο που το δοκίμασα πριν από 2 χρόνια και μου έμεινε εντυπωμένο στο μυαλό μου. Ήταν ένα σιτό κολάρο από φαγκρί. Ξέρεις τι λέμε κολάρο?
0: Ναι, ναι, βέβαια. Ο γιακάς, ναι. Στο πίσω μέρος του κεφαλιού ουσιαστικά.
1: Στο πίσω μέρος, εκεί που τελειώνει το κεφάλι του ψαριού. Όλο αυτό το κομμάτι με τηγανιτές μπάμιες. Και το είχα φάει στις μακαρούνες στο Περιστέρι.
0: Ναι. Ωραία. Εγώ θα σε πάω σε κάτι πολύ πιο απλό.
1: Για πες.
0: Το αγαπημένο μου πιάτο το καλοκαίρι είναι παξιμάδι χαρουπιού, γαλομιζήθρα, κάπαρι και ντοματίνι. Και λίγο λάδι από πάνω στο σπίτι και έξω στο μπαλκόνι.
1: Το βρίσκω σοφό. Να σου πω και κάτι άλλο.
0: Για πες.
1: Εάν θες να νιώσεις λίγο πιο περιπετειώδης κάποια στιγμή,
0: ναι,
1: θα πας να πάρεις, υπάρχει ένα καταπληκτικό κίμτσι που πουλιέται στα Delicatessen.
0: Ναι, ναι.
1: Από μια εταιρεία που λέγεται Συμβίωσης.
0: Α, ναι.
1: Βγάζουν 3-4 διαφορετικά κίμτσι μέσα στα οποία βάζουν.
0: Αυτή είναι του Κουτσιανά που είχε την Απιβίτα η Συμβίωσης.
1: Ναι,
0: κατάλαβα πια λες. Ναι.
1: Λοιπόν, βάζουν πάρα πολύ ωραία συστατικά μέσα και βγάζουν ένα εξαιρετικό. Τι να σου πω τώρα, μεταξύ ξινολάχανου και κίμτσι.
0: Ναι.
1: Εάν θες να φτιάξεις λοιπόν μια μπρουσκέτα, κράτα αυτό το παξιμαδάκι χαρουπιού.
0: Ναι.
1: Ρίξε λίγο από αυτό το ξινολάχανο επάνω. Βάλε και ένα φιλέτο ψαριού που μπορεί να βρεις εύκολα στην αγορά, είτε σαρδέλα, είτε παλαμίδα, είτε σκουμπρί.
0: Και ρέγγα και όλα αυτά τα καπνιστά, ας
1: μπράβο,
0: πούμε.
1: Μπράβο. Τα οποία είναι και πάρα πολύ ευεργετικά.
0: Τρομερά, τρομερά. Τα αγαπάω.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Τα αγαπάω πολύ αυτά τα ψάρια.
1: Όλα αυτά τα ωμέγα 3 στα μικρά λιπαρά ψάρια.
0: Συμφωνώ.
1: Και κάνεις άλλη μια παραλλαγή.
0: Θα το δοκιμάσω. Γιατί είναι και αυτό, τα καπνιστά ψάρια μου αρέσουν και τα παστά μου αρέσουν πάρα πολύ.
1: Ναι. Ναι, είναι, τώρα, δεν χρειάζεται καν να είναι καπνιστά.
0: Έλα,
1: οποιοδήποτε μικρό ψάρι.
0: Θα σου βάλω τώρα και μια μικρή, αν θες, πρόκληση κυρίως, γιατί εδώ έχει έρθει ένα μήνυμα από τη φίλη τη Βίβιαν, την ακροάτρια, που μας στέλνει τους χαιρετισμούς της και λέει, είναι λίγο κριτική η στάση της, λέει, η στροφή του Νεοέλληνα σε πιάτα δίθεν μοδάτα, που τα πληρώνει χρυσά, τη γαστριμαγική σαχλαμάρα του κάθε σεφ που θέλει να ξεχωρίσει, δηλαδή, αν είναι δυνατόν, είναι τραγική. Αγκινάρα λέει με αρακά και γάλα καρύδα, σοβαρά τώρα? Εγώ απλά το καταθέτω ως άποψη.
1: Αυτό θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε, γιατί χθες έγραψα ένα κείμενο στη σελίδα. Στο Greek Food Mood, για το πόσο κακής ποιότητας υλικά αγοράζουν πλέον τα εστιατόρια για να προσφέρουν οικονομικά πιάτα. Και όποτε μιλάω για πιάτα τα οποία είναι λίγο ακριβότερα από το κανονικό, έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει αυτή η τάση για bullying στο πιο τσαγμένο, στο πιο ακριβό. Νομίζω ότι δεν μας κάνει καλό αυτό, διότι ακολουθώντας αυτή την τάση θα καταλήξουμε να τρώμε τα φθηνά σκουπίδια που προμηθεύονται οι μεγάλες αλυσίδες και τα τουριστικά εστιατόρια, όχι όλα, έτσι, συγκεκριμένα. Και όταν μιλάμε για ελληνική κουζίνα, η οποία είναι η δημοφιλέστερη στον κόσμο και όλα αυτά τα που μας κολακεύουν και μας αρέσει να τα αναπαράγουμε και τα λοιπά, για το πόσο δημοφιλής είναι η ελληνική κουζίνα, Εάν ακολουθήσουμε αυτή την τάση της, που γράφει η αγαπημένη ακροάτρια, η Vivian, είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Δηλαδή θα καταλήξουμε να τρώμε σκουπίδια, πραγματικά. Εάν δεν αρχίσουμε να εκτιμάμε την πρώτη ύλη, είτε αυτό είναι σε ένα απλό πιάτο σε μια οικογενειακή ταβέρνα, είτε φτιάχνει μια διαφορετική συνταγή που μας βγάζει λιγάκι από το comfort zone μας, από την άνεσή μας, γιατί δεν το έχουμε συνηθίσει, δεν θα καταφέρουμε να εξερευνήσουμε τα όρια της ελληνικής κουζίνας ή και της διεθνούς κουζίνας. Το καλό φαγητό είναι καλό φαγητό. Είτε είναι μια καλή συνταγή, είτε ένα καλό πιάτο, είτε ένα πάρα πολύ απλό υλικό, μια ντομάτα με ένα πολύ ωραίο ελαιόλαδο σε μια πάρα πολύ φθηνή οικονομική οικογενειακή ταβέρνα.
0: Και τώρα είναι και η εποχή της ντομάτας που αν πάρεις ωραία ντομάτα είναι άστο.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι λάθος αυτό το πράγμα που έχει γίνει μανιέρα πλέον. Τα σχόλια που λένε έλα μωρέ τώρα τα ακριβά και τα δίθεν και τα λοιπά. Το δίθεν δεν εξαρτάται από το πόσο ψαγμένη μπορεί να είναι η συνταγή. Το δίθεν είναι αυτό που μεταμφιέζεται σε κάτι που δεν είναι. Όταν όμως αυτή η ψαγμένη συνταγή είναι αυθεντική, έχει αλήθεια, έχει γεύση, δεν μπορείς να το πεις δίθεν.
0: Πάνω σε ευχαριστώ για όλα που μοιράζεσαι μαζί μας εμπειρίες και γεύσεις και μας φέρνεις και εικόνες.
1: Ευχαριστώ Γιώργο.
0: Με κάθε τρόπο.
1: Σε
0: εύχομαι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Θα συζητήσουμε τις νέες σου περιπλανήσεις την επόμενη εβδομάδα. Σε χαιρετώ, σε αποχαιρετώ με Βιβάλτι και τέσσερις εποχές. Κάπου εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από μένα, τον Γιώργο Λαμπύρη, από τον Χρήστο Τομυρίδη που ήταν στον ήχο τις δύο προηγούμενες ώρες και πραγματικά ζωγράφησε με τον τρόπο του και έκανε αυτή την εκπομπή να μοιάζει λίγο καλύτερη, από την Μαρία την Ιωάννου που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο, τον Βασίλη τον Κρυμπά που ήταν ο άνθρωπος πίσω από τις μουσικές, την Όλγα την Καλατζή που είχε την παραγωγή. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο Σαββάτου. Ραντεβού αύριο και πάλι. Και είπαμε, Βιβάλτι, τέσσερις εποχές. Και με αυτές σας χαιρετώ.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία. Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 5,3 και 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκαν πριν λίγο ανοιχτά της Κρήτης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Καταγράφηκαν με διαφορά λίγο λεπτών. Ο πρώτος είχε μέγεθος 4,7 και ο δεύτερος 5,3. Και οι δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές σε όλο το νησί. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημίες ή τραυματισμοί. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στη Ροδόπη και στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη επιχειρούν 5 αεροσκάφη και ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Τα νέα πρόσωπα και όλες τις καινούργιες εισόδους στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Οι επιλογές των επιτελείων της Πειραιώς, της Χαριλάου Τρικούπη και της Αμαλίας, οι εκπλήξεις, οι σφήνες και οι μεταγραφές. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Ουιτκόφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Πρόεδρου Τραμπ, για το πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας. Ισραήλ και Χεζμπολάχ φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει την είδηση. Ο πρέσβης ωστόσο του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, υπό τον όρο θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολά. Ομοβροντία κατά της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ κατά την τεταμένη περίοδο του 2015 από τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος. Οι άνθρωποι ήταν εντελώς απροετοίμαστοι και άσχετοι, ακόμη και όταν είχε φύγει ο Βαρουφάκης, φλερτάρανε με το παράλληλο νόμισμα, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Γιάννης Τουρνάρας και σημειώνει με νόμιμα στα νέα, το κάστρο μου είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν ομιγέννητο χρειαστεί να ξαναδοθεί η μάχη, θα πρέπει να δοθεί από εδώ. Επίλογο σε μια λαμπρή σελίδα του ραδιοφωνού, της δημοσιογραφίας και της λαϊκής φιλοσοφίας, το δικό μας Ανδρέα, τον Ανδρέα Μαζαράκη, τον ραδιοφωνικό εξαρχείων, αποχαιρετά αυτή την ώρα στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, η οικογένεια των παραπολιτικών, οι συγγενείς του, η σύζυγός του και πλήθος κόσμου. Ήταν ένας σύγχρονος επαναστάτης, ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τα δίθεν και τα πρέπει. Υπήρξε μέχρι τέλους μοναχικός καβαλάρης, αναφέρει μεταξύ άλλων στη στήλη του στα παραπολιτικά, επικεφαλής της Next Step Media Γιάννης Κουρτάκης. Οι συνεργάτες του Ανδρέα Μαζαράκη θα παρουσιάσουν σήμερα και αύριο στις 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά 90,1 τρίωρες εκπομπές αφιέρωμα στο μοναδικό δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό. Στα αθλητικά, με τους αγώνες Ολλανδία, Σουηδία και Γερμανία ακτή, Ελεφάντος Τούρ συνεχίζεται σήμερα το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου.
0: Ο καιρός.
4: Γενικά έθριωσε την Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, ανάλογος καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών ή όμβρων στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία να φτάνει επίσης στους 31.
0: Ακολουθούν τα τελευταία νέα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Η Eco στηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ως μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος, ενισχύοντας έτσι ακόμη περισσότερο την παρουσία και το κύρος του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην Ελλάδα.
5: Μια ξεχωριστή παράδοση του Ράλι Ακρόπολης επιστρέφει φέτος στην 70η διοργάνωσή του. Ο εθνικός μας αγώνας ήταν πάντα κάτι περισσότερο από μια αναμέτρηση ταχύτητας. Ήταν μια μεγάλη ελληνική περιπέτεια δεμένη με βουνά, χωριά, λιμάνια και δρόμους που δοκίμαζαν ανθρώπους και μηχανές. Στις δεκαετίες του 70 και του 80, όταν το ράλι διέσχιζε σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, η θαλάσσια μεταφορά των πληρωμάτων αποτελούσε μέρος της ταυτότητάς του. Το 1979 και το 1980 τα πληρώματα έφταναν καταπονημένα στο Γαλατά και επιβιβάζονταν σε φέρι για το Φάληρο. Το 1979 μάλιστα από τα 153 αυτοκίνητα που ξεκίνησαν μόλις 20 άντεξαν ως εκεί. Φέτος μετά την Eco Super Special Stage που θα πραγματοποιηθεί στο The Linicon Sports Park το απόγευμα της 5ης 25 Ιουνίου, τα αγωνιστικά αυτοκίνητα θα ταξιδέψουν από την Κόρινθο στην Ιταία με πλοίο, ενώνοντας την ιστορία του Ακρόπολης με το σύγχρονο WRC.
0: Η ΕΚΟ, μέλος της Hellenic Energy και μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, σας προσκαλεί στην εντυπωσιακή ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Να είστε εκεί!
1: Το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 έρχεται. 25 με 28 Ιουνίου, τα κορυφαία πληρώματα του κόσμου επιστρέφουν στο Ράλι των Θεών. Ζήσε από κοντά την ένταση, την ταχύτητα και την αδρεναλίνη. Ο αγώνας ξεκινά. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός και χορηγός ονόματος του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
6: Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στα παραπολιτικά.gr. Μικροφόνο τώρα στην Ανδρεία Ναζαρακέλη.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1 ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Σάββατο είναι σήμερα και εσείς 20 Ιουνίου. Είμαστε λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι. Εκπομπή Focus, Ανδριάννα Ζαρακέλη κοντά σας στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος είναι στη μουσική επιμέλεια και η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-1080-880. 211-1080-880 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με εμάς, κυρίες και κύριοι. Για οτιδήποτε θελήσετε, το ξέρετε πια. Πολλά χρόνια τώρα, με πολύ μεγάλη χαρά, περιμένουμε πάντα τα δικά σας μηνύματα. Radio@parapolitika.gr, radio@parapolitika.gr. Περιμένουμε τα μηνύματά σας και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σήμερα κάνουμε focus στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως παραμένει στο επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων. Υπάρχει αυτή η συμφωνία πλαίσιο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Είναι μια συμφωνία η οποία φαίνεται πως αλλάζει τα δεδομένα σε μία από τις πλέον ασταθείς περιοχές του πλανήτη. Οι συνομιλίες όμως παραμένουν έθραυστες. Οι εγγυήσεις που ζητούνται από την Τεχεράνη φαίνεται πως δίνουν ένα ερώτημα στις συνομιλίες. Ένα μεγάλο ερώτημα είναι επίσης το τι θα γίνει με τον τερματισμό των Ισραηλινών επιχειρήσεων. Και φαίνεται πως και εκεί οι διαφωνίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελαβίβ βαθαίνουν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υπερασπίζεται το μνημόνιο, αυτή τη συμφωνία, ως ένα μέσο σταθεροποίησης της περιοχής, της αποφυγής μιας κρίσης, μιας νέας ενεργειακής και παρατεταμένης πλέον κρίσης. Βέβαια είμαστε ήδη σε βδομάδες έντασης, βδομάδες στρατιωτικών επιχειρήσεων, βδομάδες ανησυχιών και φόβων για μια γενικευμένη σύραξη. Την ίδια ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, το Ισραήλ εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για το περιεχόμενο της συμφωνίας. Να πούμε ότι έχουμε ανοιχτά τα στενατουρμούς. Η ναυσιπλοεία φαίνεται πως αποκαθίσταται σταδιακά. Οι διεθνείς αγορές φαίνεται πως αντιδρούν με συγκρατημένη αισιοδοξία, προκειμένου να φτάσουμε να μπορούμε πλέον να έχουμε ξεκάθαρη την πραγματική εικόνα. Είμαστε μπροστά σε μια ιστορική διπλωματική εξέλιξη που μπορεί να φτάσει στην αποκλιμάκωση, δηλαδή μπορεί να δούμε να οδηγείται στην αποκλιμάκωση, ή είμαστε σε μια προσωρινή ανακοχή χωρίς κανείς να γνωρίζει, για παράδειγμα, το τεταμένο κλίμα το οποίο πλέον επικρατεί στις σχέσεις μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, το που μπορεί να οδηγήσει. Όλα αυτά θα συζητήσουμε σήμερα στο Focus. Θα συζητήσουμε και το γεωστρατηγικό κομμάτι αυτό της συμφωνίας. Θα συζητήσουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, το τι σημαίνουν όλα αυτά για την παγκόσμια οικονομία και το τι σημαίνουν για τη χώρα μας, κυρίες και κύριοι, από τις τιμές του πετρελαίου μέχρι το κόστος των καυσίμων και πώς αυτά πλέον περνούν στην πραγματική οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών. Σήμερα μείνετε μαζί μας εδώ στο Focus. Η Μέση Ανατολή για μία ακόμη φορά στο επίκεντρο.

0: Εύθραστη, ενδεχομένως εύθραυστη. Να το πω και σωστά. Ενδεχομένως είναι η μόνη λέξη που μπορεί να χαρακτηρίσει πραγματικά αυτό το οποίο. Τη συμφωνία από μόνη της, κυρίες και κύριοι, αυτό το οποίο παρακολουθούμε να συμβαίνουν και τις συνεχείς αλλαγές, τις συνεχείς επαναχωρήσεις, τις λεπτομέρειες. Το λέγαμε από την αρχή. Από τότε, περίπου πόσο είναι τώρα, 10 μέρες, από τότε που δόθηκαν στη δημοσιότητα αυτά τα 14 σημεία, λέγαμε πως θα τα δούμε ένα-ένα. Πώς τελικώς θα εντοπιστούν θέματα στις λεπτομέρειες. Και βέβαια, όπως όλα δείχνουμε, αυτό έχουμε ήδη ξεκινήσει και ιδιαίτερα το θέμα του Ισραήλ. Θα με βοηθήσει σε αυτή την συζήτηση ο καλός συνάδελφος Σπύρος Ερμπέτης από το παραπολιτικά.gr. Είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο και τον ευχαριστώ πολύ. Καλώς τον, καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλό μεσημέρι, Αντριάννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Ναι.
0: Ναι, νομίζω αυτό. Τι βλέπεις εσύ?
1: Ακριβώς. Το...
0: Είχαμε μία αίσθηση στο. Υπήρχε ως ερώτημα στα 14 σημεία το τι θα κάνει το Ισραήλ. Τότε όμως η απάντηση ενδεχομένως ήταν πως το Ισραήλ θα κάνει λίγο πολύ ό,τι που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Mm-hmm. Φαίνεται πρώτον προς τα πράγματα δεν είναι έτσι. Δεύτερον, πως και το Ιράν ζητά περισσότερα αναφορικά με το Λιβάνο.
1: Ναι. Αν δει κανείς αυτά το μνημόνιο κατανόησης τα 14 σημεία,
0: ναι, ναι.
1: Αναφέρεται και εδώ ήταν, θα λέγαμε, μια νίκη του Ιράν, ότι θα πρέπει να υπάρξει πραγματική εκεχηρία και κατάπαυση του πυρός, ναι, σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου. Εδώ θα λέγαμε ότι είναι μια ήττα πρωτίστως του Ισραήλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες φάνηκαν να μην επιμένουν μάλλον τόσο πολύ σε αυτό, η οποία ήττα του Ισραήλ συνίσταται στο ότι ήθελε από την αρχή να διαχωρίζει τα δύο μέτωπα. Το μέτωπο του Ιράν και το μέτωπο του Λιβάνου.
0: Του Λιβάνου. Ναι.
1: Αυτό γιατί, άμα το δούμε,
0: Σπύρο,
1: και στο χάρτη.
0: Εγώ ξέρεις που μπερδεύουμε. Σκέψω ότι τα πρώτα χτυπήματα στο Ιράν τα έκανε το Ισραήλ.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά ακολούθησε. Δηλαδή, θυμόμαστε το πρώτο μεγάλο χτύπημα τότε, ναι, ναι, με την έναρξη πλέον και των επιθέσεων του πολέμου, ήταν από το Ισραήλ.
1: Ακριβώς. Αλλά παρότι ήταν από το Ισραήλ, όλα γίνονταν σε απόλυτη σύμπνοια Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Θυμίζουμε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις ουσιαστικά συνδιοργανώνονταν από Αμερικανούς και Ισραηλινούς επιτελείς, οι οποίοι ήταν στην ίδια αίθουσα και μιλούσαν σαν να ήταν, ας πούμε, μέλη του ίδιου επιτελείου από την ίδια χώρα. Είχαμε μια τέτοια εικόνα σε όλη αυτή την περίοδο. Πλέον αυτό φαίνεται ότι υποχωρεί. Και υποχωρεί σε επίπεδο διπλωματικό, σε επίπεδο πολιτικό, και δεν είναι τυχαίο ότι υποχωρεί. Θυμίζουμε ότι και οι δύο πλευρές, ΗΠΑ και Ισραήλ, Τραμπ και Νετανιάχου, έχουν μπροστά τους σημαντικές εκλογές. Το Ισραήλ θα τις διοργανώσει τον Οκτώβριο.
0: Σωστά.
1: Το Νοέμβριο έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε το νούμερο ένα εδώ ζήτημα είναι βέβαια η οικονομία. Ο Τραμπ δεν μπορούσε ίσως να τραβήξει άλλο το μέτωπο με δεδομένα τα οικονομικά και με δεδομένο ότι έπρεπε να πληρώνουν πάρα πολύ ακριβά το γαλόνι οι Αμερικανοί,
0: ναι,
1: στα,
0: ναι,
1: στα δικά,
0: ναι,
1: τους κρατήρια, ναι, στα δικά τους βενζινάδικα. Οπότε έπρεπε κάπου να πατήσει ένα πώς, θα λέγαμε.
0: Πώς ερμηνεύεις την ακύρωση των συνομιλιών, ότι είναι θέμα χρόνου, δηλαδή του ζητείται περισσότερος χρόνος προκειμένου να πιστεί ότι το Ισραήλ ότι πρέπει να ακολουθήσει αυτά που προβλέπει το μνημόνιο και αυτά που θέλει το Ιράν? Πώς αλλιώς?
1: Στην πραγματικότητα τώρα το Ιράν, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είμαστε σε μια περίοδο, στον αέρα είναι πραγματικά, ναι, τα ζητήματα, ναι, και για το κατά πόσον θα ξεκινήσουν στην Ελβετία όπως, ναι, αναμενόταν, ναι, αυτές, ναι, οι τεχνικές συνομιλίες, να περάσουμε δηλαδή στο δεύτερο ουσιαστικά στάδιο που πλέον τα πιο καυτά ζητήματα, πυρηνικά, αποδέσμευση κεφαλαίων, το ταμείο των 300 δις, όλα αυτά θα τεθούν σιγά σιγά στο τραπέζι. Ουσιαστικά το Ιράν λέει, για να πάμε στο δεύτερο στάδιο πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί το πρώτο. Το πρώτο λοιπόν λέει εκεχηρία και στο Λίβανο. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Είμαστε πάρα πολύ μακριά από αυτό.
0: Είμαστε πολύ μακριά.
1: Το Ισραήλ διαμηνύει ότι δεν θα φύγει από το Λίβανο και πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι. Είχαμε τοποθετήσει από Ισραηλινούς αξιωματούχους όπου έλεγαν ότι υπάρχουν επαφές, στο Reuters συγκεκριμένα, ότι υπάρχουν επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το ότι τα Ισραηλινά στρατεύματα θα συνεχίσουν να παραμένουν στο Λίβανο. Γιατί εδώ είναι και η τεχνική, εδώ είναι και το πάρα πολύ γκρίζο σημείο. Ναι, μεν να σταματήσουν ίσως οι εχθροπραξίες, οι ενεργές Ισραήλ και Χεζμπολάχ, αλλά τι γίνεται με τα εδάφη που ήδη κατέχει το Ισραήλ?
0: Ναι,
1: και
0: βέβαια,
1: τι γίνεται και με τα εδάφη τα οποία θέλει να αυξήσει το Ισραήλ να τα έχει υπό τον έλεγχό του και υπό τη δικαιοδοσία του, πλησιάζοντας, ας πούμε, και την πόλη Ναμπατιέ στο Νότιο Λίβανο, που είναι μια πάρα πολύ σημαντική πόλη, να προκρίνει,
0: ναι, ναι,
1: τη Χεζμπολάχ,
0: ναι, ναι,
1: στην,
0: ναι,
1: περιοχή.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται λοιπόν με αυτό? Σε αυτό δεν έχουμε στην πραγματικότητα απάντηση και αυτό θα παίξει το πάρα πολύ πολύ σημαντικό ρόλο για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα στο επέκεινα. Για να ανοίξουμε πλέον την κουβέντα. Η οποία κουβέντα έχει δημιουργήσει πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα στον Τραμπ στο εσωτερικό του. Θυμίζουμε ότι στο Κογκρέσο έχουμε πάρα πολύ σφοδές αντιδράσεις από τους Ρεπουμπλικανούς. Ναι. Δεν ήταν τυχαία και ανάρτηση του Κάση του γερουσιαστή. Είναι... ίσως γυρίζει και ο Ρίγκαν στον τάφο του για τη συμφωνία.
0: Είναι ισχυρότατο και το Ισραηλινό λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ασφαλώς.
0: Δεν είναι, δηλαδή τώρα δεν φαίνεται αυτή η ανάγνωση του σώματος, της τοποθέτησης από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ότι κοιτάξτε προς το Ισραήλ, εμείς εδώ είμαστε έτοιμοι στρατιωτικά και σας χτυπάμε με συντριπτικά πλήγματα μάλιστα στην περίπτωση που κάνετε μια οποιαδήποτε εχθρική κίνηση, φαίνεται πως έχει μεταφέρει πλέον την, τη διένεξη, τη σύραξη που είχαμε από το Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, στο Ιράν, Ισραήλ. Και εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ερώτημα ότι τώρα τι κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Φαντάζομαι αυτή είναι η πίεση η οποία ασκείται και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Αυτή ακριβώς είναι η πίεση και πλέον βλέπουμε ότι έχει αλλάξει τελείως η ρητορική από τον Τραμπ, ο οποίος ουσιαστικά θυμίζει ότι σε αυτή τη σχέση ο μεγάλος εταίρος είμαι εγώ.
0: Και θέλει να τελειώνει.
1: Και θέλει να τελειώνει.
0: Θέλει να τελειώνει. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο θέλει να τελειώνει.
1: Ακριβώς, και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι και αυτός ο οποίος τώρα θα αναλάβει ουσιαστικά τις διαπραγματεύσεις και είναι ξεκάθαρο, αυτό είναι ο J.D. Vance, έλεγε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι ουσιαστικά εφόσον κάποιοι διαφωνούν από την Ισραηλινή κυβέρνηση, υπουργοί, και προφανώς εδώ η καμπάνα ηχούσε για άτομα σαν τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ ή τον Μπεζαλέλ Σμότριτς, τον Υπουργό Οικονομικών δηλαδή και τον Εθνικής Εσωτερικής Ασφάλειας μάλλον του Ισραήλ, αν έχετε κάποια καλύτερη πρόταση, φέρτε την. Φέρτε την να τη δούμε.
0: Λοιπόν, Σπύρος Ριμπέτης, τον ευχαριστώ πολύ και σήμερα και για τις πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, και για τον σχολιασμό. Θα πάμε στο πρώτο και απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μείνουμε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά αναλυτικά. Θα δούμε τι γίνεται με το θέμα της οικονομίας. Βεβαίως, είναι πολύ θετικό το γεγονός πλέον ότι έχουμε ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Ο κίνδυνος των ελλείψεων, θέλω να σας πω, παραμένει. Είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο τα βαρέλια πετρελαίου τα οποία έχουν μείνει εκτός αγοράς. Είναι πάνω από 1 δισεκατομμύριο τα βαρέλια πετρελαίου τα οποία έχουν μείνει εκτός αγοράς.

0: Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
5: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
6: Έλα εδώ, δεξιά.
5: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
6: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
5: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
6: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
5: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
7: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι και εσείς είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Τις τελευταίες εξελίξεις συζητούμε μετά την ύπαρξη αυτής της συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και τα θέματα τα οποία προέκυψαν στην συνέχεια, την ακύρωση των συνομιλιών τις οποίες και θα είχαμε στην Ελβετία, περιμένοντας ενδεχομένως την συνέχεια. Θα ρίξουμε μια ματιά και στα θέματα της οικονομίας, των οικονομικών δηλαδή επιπτώσεων, και γι' αυτό θα μας βοηθήσει ο κύριος Γιώργος Ατσαλάκης, οικονομολόγος και αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Λέγαμε και νωρίτερα για το τι περιμένουμε μετά το άνοιγμα των στενών του Ορμού. Θα τον ευχαριστήσω πολύ που είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, είναι νομίζω κατανοητό για όλους μας πως η αποκατάσταση της ναυσιπλοείας μπορεί να χρειαστεί χρόνο. Έχουμε δεδομένο ένα σοβαρό έλλειμμα αποθεμάτων. Δεν ξέρω αν αυτός ο χρόνος προσδιορίζεται πρώτα απ' όλα, κύριε καθηγητά. Από εκεί θα ξεκινήσω.

0: Κοιτάξτε, τέτοιας μορφής σύγκρουσης που ουσιαστικά συγκρούονται δύο πολιτισμοί, ουσιαστικά δύο εντελώς διαφορετικές στρατηγικές για το πώς βλέπουν κάποιες χώρες την καλή γειτονία και τον τρόπο ανάπτυξης. Οπότε τέτοιες σημαντικές συγκρούσεις συνήθως τερματίζονται τουλάχιστον προσωρινά όταν το κόστος συνέχισης δεν είναι πλέον αποδεκτό για τις δύο πλευρές.
1: Ναι.
0: Από τη μία μεριά το Ιράν έχει καταρρεύσει το νόμισμά του, ενώ πριν τον Γενάρη χρειαζόταν 49.000 ριάλ ιρανικά να αγοράσει σε ένα ευρώ, σήμερα θέλει 1,5 εκατομμύριο, για να καταλάβουμε λίγο τι συμβαίνει.
1: Το τι γίνεται και το τι συμβαίνει.
0: Βέβαια. Ναι, ναι, και για την Αμερική υπάρχει ένα πολύ μεγάλο κόστος με όλα αυτά τα στρατεύματα που διατηρεί εκεί και το κόστος των βομβών κτλ.
1: Ναι.
0: Άρα θα βρεθεί κάποιος τρόπος να υπάρξει μια συμφωνία, παρόλο την εμπλοκή που έχει συμβεί σήμερα. Οπότε θα δούμε σίγουρα κάποια παύση της στρατιωτικής κλιμάκωσης εκεί στην περιοχή, και αυτό με την βοήθεια του ιρανικού πετρελαίου που θα αρχίζει να ρέει στις αγορές, αλλά και με την ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγής που βλέπουμε και από τις ΗΠΑ και από τη Ρωσία, που ένα μέρος των κυρώσεων έχει έρθει, αλλά και από την αύξηση της παραγωγής της Βενεζουέλας,
1: ναι,
0: αλλά και άλλων παραγωγών που αυξάνουν τις παραγόμενες ποσότητες, θα δούμε μια σημαντική αποκλιμάκωση, την οποία την είδαμε ότι μέχρι χθες είχε κατέβει στα $75 το βαρέλι του Brent από τα 110 που είχε φτάσει τον Απρίλιο, γυροφέρνει γύρω στα $75 με $80, αλλά εάν η συμφωνία αρχίζει να εφαρμόζεται και εισέλθουν αυτές οι ποσότητες στην αγορά, θα δούμε πολύ σύντομα την τιμή αρκετά κάτω από τα 2 ευρώ τουλάχιστον στα καύσιμα που μας ενδιαφέρει εμάς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Επίσης, επειδή θα αρχίζουν να εξέρχονται και οι ποσότητες των λιπασμάτων, οι οποίες είχαν μειωθεί κατά 30%, αυτό θα σημαίνει και περισσότερη λίπανση, αλλά και φθηνότερη λίπανση, διότι τώρα τα λιπάσματα είναι πολύ ακριβά και επηρεάζουν και τις τιμές των τροφίμων.
1: Ναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν το γεγονός ότι κατάφερε η οικονομία να, όχι να αντέξει, ενδεχομένως είναι λάθος το αντέξει, αλλά να προσαρμοστεί σε αυτό το οποίο συνέβη κατά τη διάρκεια του χρόνου που ήταν κλειστά τα στενά του Ορμούς, αν αυτό δείχνει κάτι σε επίπεδο οικονομίας, δηλαδή ότι αναζητούνται πλέον διαφορετικοί τρόποι στη λύση ενός προβλήματος που κάποτε θα ήταν πολύ σοβαρότερο από ό,τι είναι τώρα.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτή την παρατήρησή σας, και να θυμίσουμε στους ακροατές μας το 1967 που τότε είχε κλείσει επί Μακρόν η διόρυγα του Σουέζ.
1: Ναι, στον πόλεμο.
0: Η ανθρωπότητα βρήκε ένα άλλο τρόπο, κατασκεύασε αυτά τα τεράστια τάνκερ, τα οποία παρόλο που μετέφεραν το πετρέλαιο γύρω από την Αφρική, το αναμονάδα κόστος ήταν πολύ μικρότερο από τα μικρά πλοία που έπρεπε να περνούν από τα στενά του Σουέζ, από τη διόρυγα
1: του Σουέζ. Από τη διόρυγα, ναι, βέβαια.
0: Ήδη βρίσκουν εναλλακτικές και ετοιμάζουν φυσικά να κάνουν νέους αγωγούς, τόσο τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα όσο και η Σαουδική Αραβία, αλλά γενικά η τάση θα είναι τα επόμενα χρόνια όλες οι στρατηγικές αποφάσεις θα αποφεύγουν τον κίνδυνο των στενών του Ορμούς και θα προσπαθήσουν να τα παρακάμψουν, διότι αποκαλύφθηκε ότι ο στόχος του Ιράν είναι να, μέσα από επέκταση εδαφικών διεκδικήσεων και πρόξη και στα πλαίσια της αναβίωσης της περσικής αυτοκρατορίας, εξασκούσε ουσιαστικά εκβιασμό στην περιοχή για να ελέγχει αυτό όλη την περιοχή, και αν θα είχε και πυρηνικά θα έλεγε την τιμή του πετρελαίου και θα μπορούσε να την προξεύσει στα ύψη. Αυτό έγινε νωρίς,
1: το Ιράν
0: πήραν σήμα οι περισσότερες χώρες και θα αλλάξουν τακτική.
1: Η δυναμική του Ιράν όσον αφορά το θέμα, εγώ πάω στην οικονομία, κύριε Τσαλάκη, κύριε καθηγητά, δηλαδή όσον αφορά στον έλεγχο με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ελέγχει την παγκόσμια οικονομία. Δηλαδή με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς, με τις απειλές για τα πυρηνικά, με τα πλήγματα στις χώρες της Μέσης Ανατολής. Η δυναμική που έχει το Ιράν, η δυναμική που είχε πριν τον πόλεμο και η δυναμική που έχει τώρα το Ιράν, τι διαφορές έχουν?
0: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή το Ιράν, εκτός ότι η οικονομία του έχει διαλυθεί σημαντικά, δεν έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίσει το ουράνιο το οποίο έχει, διότι οι εγκαταστάσεις εμπλουτισμού έχουν καταστραφεί. Μπορεί να μην έχει καταστραφεί αυτό καθ' αυτό το απόθεμα, αλλά οι εγκαταστάσεις έχουν καταστραφεί σημαντικά, και σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό που πρέπει να επιτύχει κάποιος είναι να καθυστερήσει αυτά τα προγράμματα μέχρι να ανασυγκροτηθούν αυτές οι δυνάμεις, και δυστυχώς θα ξαναδούμε τέτοιου είδους διαμάχες στο μέλλον, διότι θα πρέπει να δούμε μια ευρύτερη εικόνα, ότι μιλάμε απλά για μια σύγκρουση πολιτισμών μεταξύ κυρίως ορισμένων χωρών, οι οποίες εκτός είναι αυταρχικές, ήταν και παλιά πρώην αυτοκρατορίες, και ξεκάθαρα πλέον λένε ότι θέλουν να ξαναγίνουν αυτοκρατορίες, όπως το βλέπουμε δίπλα η Τουρκία, έναντι των χωρών οι οποίες μέσα από τη συνεργασία, από τις ελεύθερες θάλασσες, από το σεβασμό του δικαίου της θάλασσας, μέσα από θεσμούς όπως χτίστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες του ΟΗΕ, του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου κτλ., προσπαθούν να συνεννοούνται και να ευημερίσουν όλοι μαζί. Υπάρχουν όμως χώρες οι οποίες εξακολουθούν να έχουν ως στρατηγική ανάπτυξη την κατάκτηση των άλλων χωρών, και γι' αυτό βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια όσες χώρες έχουν εισβάλει σε άλλες, έχουν δημιουργήσει πολεμικές αιστείες και συνεργάζονται μεταξύ τους αυτές οι χώρες.
1: Λοιπόν, τελευταίο ερώτημα που έχει να κάνει με τα δικά μας. Σαφέστατα επηρεάστηκε και η ελληνική οικονομία από τα όσα συμβαίνουν. Αν υπάρχει πρόβλεψη χρόνου που λίγο να έρθουν τα πράγματα στην κανονικότητα, κύριε καθηγητά, στην προτέρα κατάσταση.
0: Κοιτάξτε, επειδή αυξάνονται ήδη οι ποσότητες παραγωγής πετρελαίου, όταν ηρεμήσει η κατάσταση στα στενά, θα δούμε μια ταχύ αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Παρόλο που αυτό θα πάρει κάποιο χρόνο, διότι τα αποθέματα τα οποία έχουν εξαντληθεί, τα στρατηγικά αποθέματα σε πολλές χώρες, αρχίζουν σιγά σιγά να αναπληρώνονται, αλλά θα αναπληρώνονται σε βάθος χρόνου, χωρίς να δημιουργούν υπερβολική ζήτηση και να ασκούν πίεση της τιμής προς τα πάνω. Οπότε το σημαντικό είναι να δούμε μία μορφή ειρήνευσης και μία μορφή διαπραγματεύσεων στη συνέχεια, μέσα από τη δεσμευτική απόφαση του ΟΗΕ, ώστε να επιτευχθεί τελική συμφωνία, η οποία θα εγγυάται και ένα νομικό καθεστώς για την επίδεξη αυτής της συμφωνίας, διότι βλέπουμε ότι οι Ιρανοί διακαώς εδώ και 50 χρόνια θέλουν να αποκτήσουν πυρηνικά, στερούν κάθε πλούτο που εισέρχεται στη χώρα τους από το πετρέλαιο, από το λαό τους, και τον δαπανούν σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς. Και ξέρουμε από την εποχή του Σοκηδίδη ότι όποιος εξοπλίζεται στρατιωτικά, ο πρώτος του γείτονας είναι αυτός που δοκιμάζει αυτή την ισχύ.
1: Θα σας ευχαριστήσω, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας, κυρία Τσαλάκη. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Σας ευχαριστώ. Οικονομολόγος ο κύριος Γιώργος Τσαλάκης, αναπληρωτής καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης. Θα περιμένουμε να δούμε τα της οικονομίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βεβαίως είχαμε ενδεχομένως και διαφορετικές αντιδράσεις και στα χρηματιστήρια και στο πετρέλαιο. Θα περιμένουμε όμως να δούμε πού θα οδηγηθούμε σε όλο αυτό όσο περνάει ο καιρός και όσο φαίνεται μια λύση. Θα μου πείτε τώρα που έγιναν αυτά που συνέβησαν στην Ελβετία, θα δούμε πώς θα αντιδράσουν και εκεί οι αγορές.

0: Θα δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και το γεωστρατηγικό και γεωπολιτικό κομμάτι. Και θα μας βοηθήσει βεβαίως ο Θανάσης Δρούκος, ο γνωστός γεωστρατηγικός αναλυτής. Είναι κοντά μας, τον ευχαριστώ πολύ. Θα δούμε το που βρισκόμαστε, το τι γίνεται. Καλά, τώρα μας σου ζητήσω ο Θανάσης να κάνεις πρόβλεψη για τη συνέχεια. Νομίζω θα γελάσει. Θα ξεκινήσουμε με χαμόγελα. Καλώς τον.
1: Σίγουρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Θανάση.
1: Αντριάννα μου, και τα δύο μέτωπα είναι τα γεωπολιτικά που ανέφερες, είναι σε πολύ περίεργη και άσχημη κατάσταση. Ξεκινώ από τη Μέση Ανατολή. Κοίταξα να δεις τι έγινε. Το συμφωνία, αυτό το μνημόνιο, μάλλον να το πω έτσι, συνεννόησης ανάμεσα στους Αμερικανούς και, και στην ηγεσία του Ιράν, για μένα είναι, θα έλεγε κανείς, πολύ ισχνό, είναι αδύναμο, είναι θολό, είναι ομιχλώδες σε πολλά από τα επιμέρους σημεία του.
0: Μα το λέγαμε από την αρχή, Θανάση, όταν θα φτάσουμε στις λεπτομέρειες, θα σταματάμε στο, θα ξεκινήσουμε να σταματάμε από το ένα.
1: Βέβαια, είναι, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία δεν έχουν ούτε καν διευκρινιστεί. Να ξεκινήσουμε, εγώ θα βάλω πέντε σημεία έτσι επιγραμματικά. Πρώτα απ' όλα και κυριότερα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Επαφιούνται 60 ημέρες, μήπως γίνει κάτι. Μα εδώ το 1989 που το Ιράν εμπλέκεται σε πυρηνικό πρόγραμμα δεν έχει γίνει τίποτα. Μέσα σε 60 μέρες επιτευχθήκε με Τραμπ και με αυτή την ηγεσία του Ιράν. Αποκλείεται. Δηλαδή, σύν τις άλλες, δεν ξέρουμε, Ανδριάννα μου, πόσα είναι, πού είναι και βεβαίως πόσο κρυμμένα βαθιά είναι τα 440 κιλά του εμπλουτισμένου ουρανίου σε 60%. Άρα, ας είμαστε πολύ μετρημένοι σε τέτοια θέματα. Ένα αυτό. Δεύτερον, τι γίνεται με το θέμα των κυρώσεων. Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις, όπως είμαστε, το 1979 από την ανατροπή του καθεστώτος Ρεζά Παχλεβί, του Σάχη, και έκτοτε αυσμοί τις πολλαπλασιάζαν είτε στα Ηνωμένα Έθνη, είτε σε διμερή βάση, είτε σε βάση G7, είτε σε βάση Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Ποιος περιμένει τώρα αυτή τη στιγμή ότι το Ιράν, το οποίο τόσο πολύ θέλει να αρθούν οι κυρώσεις, ότι είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή είτε σκληροπυρηνική κύκλη στην Αμερική και στην Ευρώπη είτε οπουδήποτε αλλού θα επιλύσουν το θέμα των κυρώσεων. Άρα και αυτό πηγαίνει στο περιθώριο. Τρίτον, είναι ένα το μεγάλο θέμα τι γίνεται με το Λίβανο. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό. Γιατί...
0: Είναι τεράστιο θέμα. Αυτό φαίνεται ότι έχει σταματήσει τα πάντα τώρα.
1: Μα ο Λίβανος, σωστό. Ο Λίβανος αυτή τη στιγμή μπήκε μέσα στο φάκελο, όπως μου αρέσει να λέω, του Ιράν. Ήταν πάντοτε εκτός. Ασχέτως της Χεζμπολάχ και της παρουσίας της Χεζμπολάχ κτλ. Αυτή τη στιγμή τώρα, αν υπάρξει πρόοδος, λέω, αν με το Ιράν, είναι αδύνατο να σκεφτεί κανείς, οι Ισραηλινοί κυρίως, εγώ αφήνω τους Αμερικανούς να δεχτούν, ας πούμε, μία θα λέγαμε τροποποίηση των πραγμάτων με το Λίβανο και να έχουμε καλύτερη κατάσταση μιας χώρας κατά 50% καταστραμμένης,
0: ναι,
1: και μιας χώρας που το 30% κατέχει τους Ισραηλινούς για πολλωστή φορά. Άρα ο Λίβανος, τρίτο θέμα. Τέταρτο θέμα, τα στενά του Ορμούζ. Κανένα δεν μπορεί να εγγυηθεί, Ανδριάννα, ότι αύριο θα ανοίξουν και πες ότι σήμερα περάσαν, είδα κάποια πλοία. Ότι αύριο θα ανοίξουν, θα είναι ανοιχτά, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Ούτε μην ξεχνάμε ότι τα στενά τα κατήχαν και οι δύο τώρα, έτσι. Και οι Αμερικανοί.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν έχει άδικο.
1: Και η επαναστατική φρουρά, ενώ του Ιράν. Έτσι, η φρουρή της Επανάστασης.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα αυτή τη στιγμή πώς είναι δυνατόν να ανοίξει κάτι τέτοιο. Και βέβαια για μένα είναι και το άλλο το μεγάλο θέμα, ας πούμε το τελευταίο, τι θα γίνει με τα 300 δις δολάρια τα οποία αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρει πίσω το Ιράν. Από ποιους? Από τους Αμερικανούς και τον Τραμπ, ξέχνα το. Από ποιους? Από τους Ευρωπαίους, για όλα αυτά τα χρόνια αποκλείεται. Άρα συνολικά βλέπω τεράστια προβλήματα, πολύ θεωρητικά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν ο Τραμπ στόχευε κάτι να κάνει, γιατί σε 4 μήνες έχει τις ενδιάμεσες εκλογές. Πιθανόν στο μυαλό του να είναι και κάτι τέτοια, αν επικοινωνεί πλήρως για αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι νομίζω ότι θα έχουμε πολλές δυσκολίες. Ανά πάσα στιγμή μπορεί, Ανδριάννα μου, να επιστρέψουν πολεμικές επιχειρήσεις, σαν και αυτές που κρατήσαν τώρα 2 μήνες και 40 μέρες.
0: Εσύ λες αυτό, πως ενδεχομένως να ξαναγυρίσουμε σε,
1: σε
0: πολεμική επιχείρηση.
1: Πολεμικές ενέργειες. Μην ξεχνάμε ότι το Ιράν δεν έχασε τον πόλεμο. Έτσι, ούτε και οι Αμερικανοί το κέρδισαν. Διότι εδώ τα πράγματα είναι περίεργα. Δηλαδή, το Ιράν κατάφερε να διατηρήσει δυνάμεις πυρηνικές και πυραυλικές. Α, και τώρα μου ήρθε που μιλάμε, τι γίνεται με το πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν. Αυτό το οποίο επέφερε σημαντικά πλήγματα και σε Ισραηλινούς και στα κράτη του κόλπου των πετρελαίων, ενώ Κατάρ, Εμιράτα και Κουβέιτ και όλους αυτούς. Και βεβαίως, άρα επίσης δεν έχει γίνει μια ανάλυση. Την έχω ξεκινήσει σχεδόν, πώς είδε η Ρωσία αυτόν τον πόλεμο, έτσι, πώς είδε η Κίνα και αν εκμεταλλεύτηκε αυτόν τον πόλεμο, 2. Τρία, τι γίνεται με τα κράτη του κόλπου τα οποία υπέστησαν ζημίες, έτσι. Το Ντουμπάι έχει χτυπηθεί, το Αμπουντάμπι έχει χτυπηθεί, το Σίτι του Κουβέιτ έχει χτυπηθεί. Α, όλα αυτά, αν τα προσθέσουμε, από τη φύση μου μπορεί να μην είμαι απεσιόδοξος, να είμαι αισιόδοξος, σχετικά αισιόδοξος, αλλά βλέπω αυτή τη στιγμή ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα να επανέλθουν. Άρα, ανά πάσα στιγμή θα υπάρξει υποτροπή και μην ξεχνάμε ότι το Ισραήλ δεν συμφωνεί και 4 μήνες πριν τις γενικές εκλογές που είναι να γίνουν στο εβραϊκό κράτος, δεν συμφωνεί με όλα αυτά. Άρα, θα πρέπει να περιμένουμε αυτή τη στιγμή. Γιατί ο Νετανία, εδώ η αντιπολίτευση του Ισραήλ έχει του Νετανία.
0: Δεν συμφωνεί, φαντάζομαι. Ναι, ναι, δεν συμφωνεί, φαντάζομαι, γιατί τώρα με τις εκλογές τα ερωτήματα είναι αυτά που είπες ήδη. Δηλαδή, τι έκανες, τι έχει γίνει, πώς έκανες, πώς χάλασαν τα πράγματα.
1: Βεβαίως και τα λοιπά, οι απορίες, τα οικονομικά χτυπήματα στο Ισραήλ, οι διάφορες μετατοπίσεις οι οποίες έγιναν στρατιωτικών δυνάμεων, όλα αυτά δηλαδή δημιουργούν μια κατάσταση. Από εκεί και πέρα μπορώ να θεωρήσω μόνο η επιτυχία το ότι το Πακιστάν αναβάθμισε το ρόλο του σαν διαμεσολαβητής, έστω και αν αυτή τη στιγμή αυτή η εξέλιξη δεν είναι, όπως ξέρεις Αντριάννα μου πλέον, επιτυχής, αλλά τέλος πάντων η πακιστανική διπλωματία σε υπέρβαση πολλών πραγμάτων, ναι. Γιατί είναι αρκετά καλή διπλωματία διεθνώς. Συμμετέχει σε θέματα αφοπλισμού του Πακιστάν, σε διεθνή αφοπλισμό, σε θέματα διεθνούς ασφάλειας. Το Πακιστάν είναι από τις χώρες οι οποίες διακρίνονται για πολλά πράγματα. Ας μην την αδικούμε άλλο ότι ποιες είναι οι σχέσεις του διεθνώς. Αλλά νομίζω ότι δεν φαίνεται κάτι ότι θα προωθεί. Γι' αυτό και θα έχουμε πολλά να λέμε ακόμα και σε αυτό το μέτωπο.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Και το άλλο μέτωπο που κλείνω, γιατί βλέπω αυτή ότι η Ουκρανία έχει πάρει τα πάνω της. Η Ρωσία, ίσως προσεχώς να το συζητήσουμε, είναι σε αρκετά δύσκολη θέση πολιτική, κοινωνική, οικονομική και ο ίδιος ο Πούτιν. Γι' αυτό νομίζω και αυτό το μέτωπο θα μας απασχολεί μετά από 5 χρόνια συνέχεια.
0: Θανάσης Δρούγος, Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και για το σχολιασμό. Καλή συνέχεια να έχεις. Να είσαι καλά. Θα δούμε τώρα το τι θα γίνει. Ίσως ενδεχομένως να δούμε αυτό που λέει Θανάσης, δηλαδή η δυσκολία η οποία υπάρχει. Η πραγματική δυσκολία η οποία υπάρχει για να βρεθεί μία λύση, για να βρεθεί κάτι και σε επίπεδο βεβαίως διπλωματίας, γιατί απλούστατα υπάρχουν όλα αυτά τα αγκάθια τα οποία ακούσατε από το Θανάση. Διαφημίσεις κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι, μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, τις εξελίξεις συζητάμε σήμερα, το τι έχουμε σε αυτό το πολύ μεγάλο παγκόσμιο θέμα μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και πλέον και Ισραήλ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Διαβάστε σήμερα στα Παραπολιτικά οι νέες υποψηφιότητες. Όλες οι καινούργιες είσοδοι στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας, Πασόκ και Ελλάς. Ποιους επιλέγουν τα επιτελεία της Πειραιώς, της Χαριλάου Τρικούπη και της Αμαλίας. Οι αναμενόμενοι, οι σφήνες και οι εκπλήξεις. Ποιες κινήσεις γίνονται για μεταγραφές. Ποιοι πάνε σε ποια περιφέρεια. Τι θα γίνει με τους παλιούς. Οι πρώτες σκέψεις για το επικρατείας. Τα κριτήρια, οι έλεγχοι και οι διαδικασίες από εδώ και στο εξής. Αναλυτικά τα ονόματα που εξετάζονται. Αλλαγή σελίδας για τα επαγγελματικά ταμεία. Η μεγάλη ανατροπή σε ασφάλιση και συντάξεις. Τι αλλάζει με το νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Εργασίας. Αναλυτικά οι βασικοί άξονες και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Φάκελος Μέση Ανατολή. Η συμφωνία, οι προσδοκίες και τα αγκάθια στο Ορμούζ. Τι προβλέπει, πώς θα εφαρμοστεί και πόσο μας επηρεάζει. Ανάλυση. Η ειρήνη στο Ιράν θα είναι εύθραυστη και επικίνδυνη. Πολιτικός καφές. Αγνωμοσύνη. Όταν Σαμαράς και Καραμανλής εκδικούνται τη Νέα Δημοκρατία. Καλό ταξίδι, ρε μάγκα, Αντρέα. Αποχαιρετισμό σε έναν παθιασμένο αναρχικό. Γράφει ο Γιάννης Κουρτάκης. Σταύρος Παπασταύρου. Η Σεύρον ακυρώνει de facto το μνημόνιο Τουρκίας-Λιβύης. Οι ενεργειακές συμφωνίες που αλλάζουν τα δεδομένα. Μαυρούκας Παναή. Δύο ομογενείς ανοίγουν δρόμους σε άμυνα και cloud. Ελληνοαμερικανοί νέας γενιάς στο παιχνίδι. Συμβουλές. Σωστές επιλογές για έξυπνες σχολές στο μηχανογραφικό. Τι λέει μια ειδικός για να πετύχετε Διάνα. Γιώργος Μπαλατσούκας. Εγώ, ο Αλέξης, το μπουζούκι και τα 700 ευρώ. Mad Video Music Awards 2026. Με εκπλήξεις, παρασκήνιο και συγκίνηση. Σήμερα στα Παραπολιτικά.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Κρατάς μυστικό?
8: Κρατάω.
6: Φιλάς σταυρό?
8: Φιλάω.
6: Παντρεύομαι.
8: Σόπα!
6: Αλλά...
8: Ο γάμος θρησκευτικός?
6: Όχι.
8: Πολιτικός?
6: Νο.
8: Τότε.
6: Κλιματιστικός.
9: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
6: Αλλά...
9: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
10: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Σαντοριναίος.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Θα δούμε τώρα τι γίνεται και με τα στενά του Ορμούζου, κυρίες και κύριοι. Τα στενά του Ορμούζου είναι ανοιχτά. Φαίνεται πως η ναυσιπλοεία αποκαθίσταται σταδιακά. Υπάρχει αντίδραση των διεθνών αγορών. Συγκρατημένη ισοδοξία είναι η αντίδραση των διεθνών αγορών. Θα δούμε όμως το τι σημαίνει αυτό και το τι σημαίνει για την συνέχεια. Δηλαδή το τι περιμένουμε. Τι περιμένουμε να δούμε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, πόσο χρόνο ενδεχομένως θα χρειαστούμε για να φτάσουμε στην προτέρα κατάσταση. Θα με βοηθήσει σε αυτήν την συζήτηση ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τα της ναυτιλίας πάρα πολύ καλά, ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της XRTC Business Consultants. Παρέχει ναυτιλιακές συμβουλές στη Διεθνή Τραπεζική Βιομηχανία και την ναυτιλιακή αγορά. Τον ευχαριστώ που είναι κοντά μας. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Ξηραδάκη.
1: Χαρά και τιμή μου που είμαι
0: και
1: κοντά σας.
0: Και
1: ειδικά σε ένα Σαββατοκύριακο, το οποίο φαίνεται να είμαστε πιο αισιόδοξοι από τα πρώτα.
0: Ναι, είμαστε πιο αισιόδοξοι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Στη 13, πόσα είναι.
0: Σωστά.
1: Όχι, βέβαια, ότι είμαστε ήσυχοι. Είμαστε ανήσυχοι ακόμα.
0: Ναι.
1: Γιατί όπως βλέπετε, οι ανακοινώσεις η μία μετά την άλλη, η μία καλύπτει την άλλη. Υπάρχει ανησυχία όταν εκφράζεται διαστόματος είτε του Προέδρου είτε του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει μια, αν θέλετε, πάλι ανασφάλεια όταν ακούμε ότι υπάρχουν νεκροί στο Λίβανο ή όταν βλέπουμε ότι μπορεί να αντιδράσει το Ισραήλ και φοβούμαστε μήπως τυχόν διαταραχθεί αυτή η εκεχηρία των 60 ημερών. Βέβαια, από την άλλη υπάρχει και η σιγουριά, ότι υπάρχει και η αισιοδοξία στο γεγονός ότι αυτή τη στιγμή όλους τους βολεύει αυτή η εγκυχηρία και πάνω απ' όλα βολεύει όλους εμάς της παγκόσμιας κοινότητας, η οποία θέλουμε κατά κάποιο τρόπο να ομαλοποιηθεί η ροή των προϊόντων.
0: Τι έχουμε ως δεδομένο? Έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Πάνω από 1 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου δεν παρήχθησαν ή δεν διακινήθηκαν, τέλος πάντων, κατά τη διάρκεια.
1: Πού να πάνε.
0: Λοιπόν, και όλα αυτά δεν γυρνάνε με το πάτημα ενός σκουπιού. Δηλαδή, η παραγωγή σε Ιράν, σε Ιράκ, σε άλλες χώρες δεν επανέρχεται έτσι μαγικά.
1: Ναι, ούτε καν στο Κουβέιτ και στο Μπαχρέιν.
0: Ανέβαια.
1: Και στο Κατάρ.
0: Ναι.
1: Νομίζετε ότι είναι αυτά
0: τα ασφάλιστρα κινδύνου, επίσης, κύριε Ξηραδάκη, παραμένουν υψηλά.
1: Ακριβώς. Και θέλω να σας πω κάτι, για να δούμε λιγάκι την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουν να αποσυμπιωστούν τα ασφάλιστα κινδύνου και κυρίως του πολεμικού κινδύνου, θα πρέπει να περάσουν κάποιες εβδομάδες, ίσως και μήνες, έτσι ώστε οι ίδιοι ασφαλιστές να βεβαιωθούν ότι δεν θα έχουμε, δεν θα χαρακτηρίσουμε αυτή την περιοχή σαν εμπόλεμη. Αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Θα πρέπει να περάσουν κάποιες εβδομάδες, να μην υπάρχει ούτε βόλη που λέω να μην περνάει, να υπάρχει μια ησυχία, να μπορεί να διευθετείται το θέμα σε ένα τέτοιο βαθμό που να περνάνε τα πλοία χωρίς κανένα εμπόδιο και παράλληλα να βεβαιωθούν, αυτό βέβαια είναι μεγάλη λέξη που λέω, να βεβαιωθούν ότι είναι απολύτως καθαρό και από θέμα ναρκών ή και από θέμα άλλων κινδύνων, από θέματα άλλων κινδύνων, για να μπορέσουν να αποχαρακτηριστούν. Δηλαδή δεν το βλέπουμε μέχρι το φθινόπωρο να γίνει απόλυτος αποχαρακτηρισμός αυτό της πολεμικής περιοχής. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι ότι σταδιακά μέσα στις επόμενες εβδομάδες, 4-5 εβδομάδες, 6, αυτά τα ασφάλιστα θα αρχίσουν να πέφτουν σταδιακά. Επίσης αυτό που βλέπουμε είναι ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μετράμε το τι μπορούμε να φορτώσουμε, πόσο γρήγορα μπορούμε να τα φορτώσουμε και πόσο μπορούν να εξαχθούν, να γίνουν οι εξαγωγές όλων αυτών των αγαθών που βγαίνει από τον αραβικό κόλπο. Είτε αυτό λέγεται πετρέλαιο, είτε αυτό λέγεται φυσικό αέριο, είτε αυτό λέγεται, γιατί έχουμε και πολλές ζημιές και στα λιμάνια, είτε αυτά λέγονται τα λιπάσματα, τα πετροχημικά κτλ. Νομίζω όμως ότι όλοι δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση, όλοι πάνε στο να μπορέσουν να φορτώσουν τα πλοία τους, δηλαδή ξαναέχει μπει στο χάρτη ο αραβικός κόλπος, στο να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε για να φορτώσουμε από εκεί. Σίγουρα τα ναύλα θα παραμείνουν κάπως πιο υψηλά, δεν θα φτάσουμε στις κορυφώσεις εκείνης εποχής που περνούσε με κλειστά τα φώτα, το λέω εντός εισαγωγικών, για να μας καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
0: Ναι.
1: Αλλά θα παραμείνουν τα ναύλα υψηλά, Γιατί θα υπάρχει και μια ιδιαίτερη ζήτηση μεταφοράς πετρελαίου, ξέρετε για ποιο λόγο, επιπρόσθετα. Ναι. Όχι τόσο για να ζεσταθεί ο πλανήτη, το βόρειο ημισφαίριο, γιατί έχουμε το καλοκαίρι και έχουμε βέβαια αυτό το θετικό σημείο ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ενέργειας το παράγουμε από τον ήλιο, από τον αέρα ή οτιδήποτε σε όλο το βόρειο ημισφαίριο, αλλά κυρίως από την ανάγκαιότητα όλων των κρατών να αναπληρώσουν τα αποθεματικά τους. Σας θυμίζω ότι κρατήσαμε τις τιμές όσο το δυνατόν χαμηλότερα, δεν φτάσαμε στην τρέλα των 150 και 200 δολαρίων το βαρέλι, αλλά καθίσαμε γύρω στο 100-120, γιατί ουσιαστικά χρησιμοποιούσαμε τα αποθέματα.
0: Τα αποθέματα.
1: Αυτά όμως στην ανασφάλεια του εγγύς μέλλοντος, όχι του άμεσου, αλλά του εγγύς, δηλαδή θέλουμε να δούμε στον καθρέφτη μας τι θα γίνει από το φθινόπωρο και ύστερα. Τώρα έχουμε και μια σιγουριά για τις επόμενες 60 ημέρες. Έχουμε και το παγκόσμιο κύπελλο, του οποίου κατά τη γνώμη τη δικιά μου έπαιξε και καταλυτικό ρόλο.
0: Αλήθεια, τα πιστεύετε? Γιατί,
1: γιατί
0: γυρίσαν όλοι στις τηλεοράσεις. Ας ασχοληθούμε τώρα με το ποδόσφαιρο, να αφήσουμε λίγο τα πράγματα. Ναι. Πώς το σκέφτεστε?
1: Όχι, εγώ λέω ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήταν υποχρεωμένος να φέρει μια ειρήνη και όλο οτιδήποτε για να μην γίνει και κάποια παρατράγουδα κατά την περίοδο του.
0: Α, εντάξει. Ήμουνα...
1: Εκεί το βλέπω.
0: Το απλοποίησα περισσότερο εγώ.
1: Ναι,
0: δηλαδή πραγματικά.
1: Το
0: παραπήγα εγώ.
1: Εγώ το βλέπω τελείως πολιτικά και θα έλεγα και το θέμα της ασφάλειας. Ναι. Νομίζω ότι έπαιξε μεγάλο ρόλο. Αυτές οι 60 μέρες είναι κάτι το αισιόδοξο. Από την άλλη, δεν πάβει να επιζητά η αγορά και την ασφάλιση, όπως προείπα, και
0: ναι,
1: την ασφάλεια όπως θέλουμε να υπάρχει και να υπάρχει και μια σοβαρότητα, και βέβαια και την επιχειρηματική ασφάλεια. Ναι. Δηλαδή, στην έννοια ότι θα μου επιτραπεί, εγώ που έχω τα βαπόρια μου από εδώ και από εκεί, μακάρι να είχα εγώ, αλλά λέω για αυτούς
0: που έχουν.
1: Ναι,
0: για αυτούς που
1: λέω, θα μου επιτραπεί να σκέφτομαι ότι θα μπορέσω να πάω στον κόλπο για να φορτώσω πετρέλαιο ή για να φορτώσω οτιδήποτε ή να πάω να ξεφορτώσω εκεί.
0: Ναι.
1: Μπαίνει δηλαδή ξανά στο χάρτη κάτι το οποίο ήταν πολύ απογοητευτικό και απογορευμένο.
0: Λοιπόν, περιμένουμε και βλέπουμε. Θα σας ευχαριστήσω πολύ και για τις πληροφορίες και για το σχολιασμό, κύριε Ξηραδάκη.
1: Να είσαστε καλά. Πάντα χαρά μου είναι να μιλάω μαζί σας.
0: Και εσείς και εσείς και δική μου και δική
1: γεια
0: μου.
1: Να είστε
0: καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Λοιπόν, ο κύριος Ξηραδάκης ασχολείται πάρα πολλά χρόνια, κυρίες και κύριοι, με τον αθλιακό τομέα. Είναι ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της XRTC Business Consultants. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα πράγματα και το τι συμβαίνει και το τι περιμένουμε πλέον. Να δούμε. Κρατούμε αυτά τα οποία μας είπε, περιμένοντας πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό και έχοντας βέβαια πάντα στο μυαλό μας ότι θα βρεθεί μία λύση. Ότι θα έχουμε, αν μη τι άλλο, και οριστικά πλέον μέσα σε αυτές τις 60 μέρες, μία λύση στο να παραμείνουν ανοιχτά τα στενά του ορμούς. Με ερώτημα θα κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Πριν να σας αποχαιρετήσουμε, ένα είναι αν είμαστε πραγματικά σε μια ιστορική, μπροστά σε μια ιστορική διπλωματική εξέλιξη που μπορεί να φτάσει στην αποκλιμάκωση, ή ψάχνουμε μια προσωρινή ανακοχή σε αυτές τις 60 μέρες, όπου οι συζητήσεις τελικώς δεν θα ευωδώσουν για να οδηγήσουν σε κάτι. Και από εκεί και μετά τις 60 μέρες, ουδείς γνωρίζει το τι μπορεί να γίνει. Θα σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν κοντά μας, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ο Θανάσης Δανασόπουλος ήταν απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, η Ελένη Τάγκα ήταν κοντά σας στο τηλεφωνικό κέντρο και στο μικρόφωνο η Ανδρέα Ζαρακέλη. Έχετε ένα υπέροχο απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.

Θλίψη και συγκίνηση στο πρώτο νεκροταφείο, στο τελευταίο αντίο στον Ανδρέα Μαζαράκη. Αποχαιρετισμό στο σπουδαίο και αντισυμβατικό δημοσιογράφο και ραδιοφωνικό παραγωγό. Τρίωρο ραδιοφωνικό αφιέρωμα σήμερα και αύριο στις 9 το βράδυ στα Παραπολιτικά 90,1. Διπλή σεισμική δόνηση ταρακούνησε την Κρήτη, έβγαλε στο δρόμο τους κατοίκους. Ποια περιοχή έβαλε στο μάτι ο Εγκέλαδος, σύνδεση με την Μεγαλόνησο για τα τελευταία νέα. Τις νέες υποψηφιότητες στα ψηφοδέλτια Νέας Δημοκρατίας. Παχζόκ και Ελλάς αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Η πρώτη σκέψη για το επικρατείας, ποιοι πάνε σε ποια περιφέρεια, οι σφήνες και οι εκπλήξεις. Τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στο Λίβανο κρίνεται η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Στη Μέγενη εκεχηρία Ισραήλ-Χεσμπολά μετά τα νέα πλήγματα. Δύο αγώνες απόψε το βράδυ και δύο ακόμη τα ξημερώματα για το Μουντιάλ. Αποχαιρέτησε η Τουρκία που ιτήθηκε 1-0 από την Παραγουάη. Αναλυτικό αθλητικό ρεπορτάζ από το μεταγραφικό παζάρι των ελληνικών ομάδων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό, είναι Σάββατο 20 Ιουνίου και ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Μαρία Ιωάννου, τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Παναγιώτης Χάλαρης, στην αρισυνταξία και το μικρόφωνο ο Τηλέμαχος Σαντορινέος.

0: Διπλή σεισμική δόνηση είχαμε νωρίτερα στην Κρήτη, με επίκεντρο κοντά στη Γάβδο. Θα συνδεθούμε με τη Μεγαλόνησο, θα συνδεθούμε με τον συνάδελφο Παντελή Γιαίτση, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με το σεισμό που ανησύγησε, στην αλήθεια, τους κατοίκους της Κρήτης. Παντελή, καλό μεσημέρι, σύνδεση με τα Χανιά.
1: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, κυρίες και κύριοι. Να σου πω ότι τον καταλάβαμε μέχρι και στα Χανιά από τη μακρινή Γάβδο, δεν θα είναι καθόλου υπερβολικό. Διπλή σεισμική δόνηση, 12 και 31 η πρώτη, 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 12 και 37 η δεύτερη, 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, μόλις 6 χιλιόμετρα ανατολικά, βορειοανατολικά της Γάβδου και σε μικρό σχετικά εστιακό βάθος. Μια δόνηση που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και κατόπιν επικοινωνίας με τον αντιδήμαρχο Γάβδου, τον κύριο Μπαλαμπάκη, έχει προκαλέσει κάποιες μόνο κατολιστήσεις στα λεγόμενα μονοπάτια της Γάβδου, χωρίς περισσότερες ζημιές. Ο Δήμος Γάβδου, με όσα μέσα διαθέτει, τα οποία είναι από λιγοστά έως ανύπαρκτα, προσπαθεί να κάνει μια πρώτη καταγραφή, να δει τι ακριβώς συμβαίνει στο νησί. Αλλά ευτυχώς οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι έχουμε μόνο κάποιες κατολιστήσεις στα μονοπάτια. Το ζήτημα είναι ότι αμέσως μετά τις 12 και 37 και τη διπλή σεισμική δόνηση που είπα νωρίτερα, δεν έχουμε καμία άλλη δόνηση, έστω και μικρή, στο σημείο που εντοπίζεται το επίκεντρο ανατολικά του νησιού. Και αυτό είναι, αν θέλεις, κάτι το οποίο παραξενεύει τους επιστήμονες, οι οποίοι ήδη, από ό,τι τουλάχιστον μπόρεσα να διαβάσω, με αναρτήσεις στο Facebook αναρωτιόνται αν ήταν ιδίω ο κύριος σεισμός ο δεύτερος.
0: Άρα είναι επιφυλακτική, Παντελή, έτσι.
1: Είναι επιφυλακτική, γιατί κατά το παρελθόν τηλέμαχοι έχουμε δει και δόνηση 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στο συγκεκριμένο σημείο. Και γενικότερα αυτό που παραξενεύει είναι ότι ο σεισμογόνος χώρος, ο έντονος σεισμογόνος χώρος, το λεγόμενο τόξο μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, είναι νότια της Γάβδου. Δεν είναι σε εκείνο το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι που παραξενεύει τους επιστήμονες. Ξέρουν πάντως το σημείο του επικέντρου. Όπως είπα, έχει δώσει και στο παρελθόν σεισμική δόνηση 6,3 βαθμών και το φαινόμενο παρακολουθείται. Επαναλαμβάνω, για να μην υπάρχει ανησυχία, γιατί ο σεισμός έγινε έντονος σχεδόν σε όλο το νησί. Και αυτό είναι λίγο που μας ξένησε. Κουνηθήκαμε αρκετά και στα Χανιά, που είναι μεγάλη απόσταση, και μεσολαβή και θάλασσα, έτσι, από τη Γάβδο. Περιμένουμε να δούμε αν είναι το κύριο χτύπημα του Εγκέλαδου ή όχι το συγκεκριμένο ανατολικά του ακριτικού μας νησιού.
0: Παντελής Γιαίτση, το ρεπορτάζ θα το συναντήσουμε και στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο πολιτικό πεδίο, τα νέα πρόσωπα και όλες τις καινούργιες εισόδους στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς, αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από το κυβερνό κόμμα. Για τα πρόσωπα από το γαλάζιο στρατόπεδο θα μας ενημερώσει η Πέννη Αβραμίδη, η οποία υπογράφει το ρεπορτάζ. Πέννη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Η Νέα Δημοκρατία, όπως και τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, όπως αποκαλύπτει σήμερα η εφημερίδα Παραπολιτικά, βρίσκονται σε προεκλογική τροχιά. Θα σταθούμε περισσότερο στο κυβερνών κόμμα, διότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις τελευταίες παρεμβάσεις του έχει δώσει το στίγμα ότι έχει ξεκινήσει ένας μαραθώνιος με ορίζοντα τις κάλπες που επιμένει πως θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του σχεδιασμού είναι τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τις εκλογικές λίστες. Και το λέω αυτό διότι έχει διαπιστωθεί στο Μέγαρο Μαξίμου ότι στην περιφέρεια, στην επαρχία εννοώ, οι ψηφοφόροι, η εκλογική προτίμηση των ψηφοφόρων διαμορφώνεται από τον Σταυρό. Δηλαδή παίζει ρόλο το ποιον άνθρωπο θα έχουν στην διάθεσή τους να ψηφίσουν. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, το επιτελείο της Πειραιός, ο νέος γραμματέας, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, μαζί με τους επιτελείς, τον Διευθυντή Γιάννη Σμυρλή, τον Στέλιο Κονταδάκη και τον Σύμβουλο του Πρωθυπουργού Θανάση Νέζη, έχουν ξεκινήσει να αξιολογούν υποψηφιότητες από ολόκληρη την επικράτεια. Οι στόχοι είναι δύο. Ο ένας είναι η συσπήρωση και ο άλλος, και πολύ σημαντικός, είναι η ανανέωση του στελεχειακού δυναμικού. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται ένα σαφάρι σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου αναζητούνται νέα πρόσωπα, νέα πρόσωπα και ηλικιακά, αλλά και φρέσκα πρόσωπα, με την έννοια ότι δεν έχουν ξανακατέβει σε εκλογική διαδικασία βουλευτικών εκλογών. Ήδη έχουν γίνει κάποιες ανακοινώσεις, όπως είναι ο Παύλος Μαρινάκης στο βόρειο τομέα, η Ειρήνη Αγαπητάκη στα δυτικά, ο Νίκος Ρωμανός στα νότια. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η Αλεξάνδρας Δούκου, η εκπρόσωπος τύπου στην Α Αθηνών, ο Νίκος Παπαϊωάννου στην Α Θεσσαλονίκης και ούτω καθεξής. και ο Δημήτρης Παπαστεργίου, βέβαια, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης στα Τρίκαλα. Αυτή ήταν μια πρώτη φουρνιά ανακοινώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το επόμενο διάστημα θα υπάρξει και ένα ακόμη κύμα ανακοινώσεων. Δίχως αυτό να σημαίνει βέβαια κάτι, να σημαίνει ότι πάμε σε εκλογές. Απλά δίνεται χρόνο σε αυτούς τους υποψηφίους να τρέψουν τον προεκλογικό αγώνα και να ενταχθούν στην ευρύτερη προσπάθεια να συμβάλλουν στις περιοδίες και σε όλες τις δράσεις. Οι πληροφορίες μας αναφέρουν, θα δείτε στην εφημερίδα Παραπολιτικά, έχουμε πάρα πολλά ονόματα τα οποία είτε συζητούν με το Μέγαρο Μαξίμου, είτε τους βολιδοσκοπούν οι επιτελείς της Πειραιώς. Ένα από αυτά είναι, για παράδειγμα, ο υφυπουργός υποδομών, ο Νίκος Ταχιάου στην Α Θεσσαλονίκη, που φέρεται να βρίσκεται κοντά σε μια υποψηφιότητα, δεν έχει οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του. Θα σταθούμε στα πρόσωπα επίσης, τα οποία είναι η γενιά των τριαντάριδων, που επίσης θα έχουν σημαντικό μερίδιο στα ψηφοδέλτια. Μεταξύ άλλων ονομάτων που ακούγονται είναι ο γιος του Ευάγγελου Μπασιάκου, του παλαιού υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, ο Θανάσης Μπασιάκος, στη Βιωτία. Είναι η κόρη του Γιάννη Τραγάκη στη Β' Πειραιά, η Αργυρό Τραγάκη. Και ένα σημαντικό μέρος των προσώπων που βολιδοσκοπεί η Πειραιώς είναι πρόσωπα από την τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή αντιδήμαρχοι, δήμαρχοι, αντιπεριφερειάρχες, που έχουν επαφή με την τοπική κοινωνία, μιλούν με ανθρώπους της κοινωνίας καθημερινά και εκτιμάται ότι θα δώσουν ένα boost στα ψηφοδέλτια της
0: Δημοκρατίας. Το σίγουρο είναι ότι έχουν πάρει πολύ σήμερα την εφημερίδα Παραπολιτικά και την ξεκοκαλίζουν στην κυριολεξία.
2: Είναι πάρα πολλά τα ονόματα από όλη την Ελλάδα. Τώρα τι να πούμε, εδώ πέρα 100 ονόματα να πάρει στην εφημερίδα.
0: Περισσότερα θα παραπέμψουμε στην εφημερίδα μας. Ευχαριστούμε, Πέννη.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Πέννη Αβραμίδη στο ρεπορτάζ. Καινούργιες εισόδους και νέα πρόσωπα έχουμε επίσης στο κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και στην Ελλάδα, στο Άλεξη Τσίπρα. Πάμε να πούμε περισσότερα μαζί μας. Εκδότη της εφημερίδας στο Κάρφι, Ανδρέας Παπαδόπουλος. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Για να πάρω τη σκυτάλη από την Πέννη. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινούνται και στην Καρυλάου Τρικούπη και στην Αμαλίας. Ανεξάρτητα από το αν οι εκλογές θα γίνουν το φθινόπωρο ή την άνοιξη, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει ξεκινήσει η προετοιμασία και για τα δύο κόμματα, και του κ. Ανδρουλάκη και του κ. Τσίπρα, είναι κομβικά τα πρόσωπα που θα βάλουν στα ψηφοδέλτια. Η Χαριλάου Τρικούπη, περιμένουμε ίσως το επόμενο διάστημα να ανακοινωθεί ένας πρώτος κύκλος ονομάτων, κυρίως πρόσωπα που έχουν ή είχαν κορυφαίους ρόλους, όπως για παράδειγμα ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σπυρόπουλος, που θα είναι υποψήφιος στην Πρέβεζα, η κυρία Διαμαντοπούλου, που θα είναι υποψήφια στο νότιο τομέα, ο κ. Χρήστος Κακλαμάνης, τομεάρχης δικαιοσύνης, που θα είναι επίσης στο νότιο τομέα, ο Δημήτρης Μάτιος, βουλευτής επικρατείας, που θα είναι στο βόρειο τομέα. Ο Παναγιώτης Δοδονής, επίσης βουλευτής επικρατείας, που θα είναι υποψήφιος στην Λέσβο. Ο υπεύθυνος προγράμματος, ο κύριος Καρχημάκης, Λευτέρης Καρχημάκης, που θα είναι υποψήφιος στον δυτικό τομέα. Θανάση Γλαβίνα στην δεύτερη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Ενώ όλες τις πληροφορίες κλείνουν ότι ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Τσουκαλάς, θα είναι στο ψηφοδέλτιο επικρατείας σε εκλόγιμη θέση. Αναφερόμαστε σε στελέχη που είναι πρώτη γραμμή και δεν είχαν εκλογική περιφέρεια. Έτσι τώρα. Για τον κύριο Τσίπρα, ένα πολύ μεγάλο στοίχημα το να βγάλει νέα πρόσωπα. Οι πληροφορίες τηλέμαχοι από την Αμαλίας αναφέρουν ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση θέλουν ένα σημαντικό τμήμα των ψηφοδελτίων να πλαισιωθεί από καινούργια φρέσκα πρόσωπα. Μερικά από αυτά είναι που βλέπουμε να έχουν πάρει το βάπτισμα του πυρός και στα μέσα ενημέρωσης, στα πάνελ και στα ραδιόφωνα. Όπως για παράδειγμα η Άννα Παπαδοπούλου στον δυτικό τομέα, ο Διονύσης Τεμπονέρας στον νότιο τομέα. Η Μαρζέτα Αντωνοπούλου στην Μεσσηνία, ο Γιώργος Μπουλμπασάκος στην Ηλία, ο Ντόνης Σαγολίδης στην πρώτη εκλογική περιφέρεια της Θεσσαλονίκης και πολλά άλλα ονόματα που έχουμε σήμερα στο ρεπορτάζ, ενώ ερωτηματικό είναι η νέα εκπρόσωπος τύπου, η Θεόνη Κουφονικολάκου. Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είναι και στο επικρατείας, μένει να το δούμε, αλλά άλλο ένα ζητούμενο για τον κύριο Τσίπρα είναι το αν και το πότε θα συμπεριλάβει και βουλευτές, γνωστά πρόσωπα από τον κύριο Χαρίτση και την κυρία Αχτσιόγλου, έστω την κυρία Γεροβασίλη, που για να σου πω είναι το μόνο από τους εν ενεργεία βουλευτές σίγουρο πρόσωπο που θα είναι στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Γεροβασίλη. Της Ελλάδας, συγγνώμη, η κυρία Γεροβασίλη, η πιο στενή, από τις πιο στενές συνομιλήτριες του πρώην Πρωθυπουργού.
0: Η δύναμη της συνήθειας, Ανδρέα.
3: Ναι, εντάξει, το να λέμε ναι, μπράβο. Να ξεκολλήσει το μυαλό από τον κύριο Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει λίγο χρόνο, αλλά πρέπει και εμείς να το συνηθίσουμε. Ελλάς.
0: Ανδρέας Παπαδόπουλος. Κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ, η δραστηριοποίηση της Σεύρων ακυρώνει στην πράξη τις παράνομες αιτιάσεις της Άγκυρας, τονίζει στα παραπολιτικά. Στην εφημερίδα μας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αποκαλύπτοντας τα επόμενα θεσμικά βήματα της κυβέρνησης σε σχέση με τις πολεοδομίες. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Παπαχλημίτζος, ο οποίος έχει εξασφαλίσει και την αποκαλυπτική συνέντευξη. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε κύριε Κώστα, σε όλους και στους ακροατές μας. Έχουμε λοιπόν πράγματι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη από τον Σταύρο Παπασταύρου. Άρτα από την Αμερική με πολύ σημαντικές συναντήσεις εκεί και με επανενεργοποίηση και ενίσχυση του σχήματος 3-1 στην Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, συν την υποστήριξη των ΗΠΑ της Αμερικής. Από εκεί και μετά λοιπόν το ρωτάμε στην συνέντευξη μεταξύ άλλων και για τις ενστάσεις που προβάλλει και τις αξιώσεις που γύρει η Τουρκία και μάλιστα και με την γαλάζια πατρίδα και το νομοσχέδιο που αναμένεται να έρθει μέσα στο φθινόπωρο. Στην περιοχή λοιπόν λέει, του Αιγαίου και συγκεκριμένα στα Κόπεδα, τα οποία έχουν ήδη προκηρυχθεί, η δραστηριοποίηση της Εύρων, λέει ο Σταύρος Παπασταύρου, της δεύτερης μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας του κόσμου, που λειτουργεί όπως τονίζει πάντα με όρους του διεθνούς δικαίου και της νομιμότητας, στην ουσία επισημαίνει ακυρώνει στην πράξη τις παράνομες εστιάσεις της Άγκυρας, όπως το παράνομο και ανυπόστατο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ομοίως επισημαίνει ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην εφημερίδα μας και είτε κάποιες πρωτοβουλίες πατρίδας μας, όπως η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, δεν στρέφεται λόγια δύο τρίτων, έχουν ειρηνικό σκοπό, δημιουργούν συνθήκες ανάπτυξης και ευημερίας. Γι' αυτό λέει και λόγω συνεργασία υποστηρίζεται και από τη ΣΥΠΑ με τη δημιουργία της πλατφόρμας 3-1, εξού και το ταξίδι του πρόσφατα στην Αμερική. Από εκεί μετά, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μιλάει και για το τι αλλάζει στις πολεοδομίες, πώς θα μεταφερθούν στο κλιματολόγιο και τι ακριβώς θα γίνει με αυτή την μεταρρύθμιση. Ενώ μιλάει και για το East Med Gateway Act, είναι νομοσχέδιο που ενέκρινε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας του ΝΥΠΑ, εξηγεί γιατί αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα και πώς μπορεί να προχωρήσει τα πράγματα εφόσον φυσικά ψηφιστεί και από την Ολομέλεια.
0: Κώστας Παπαχλημίτζος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα. Πολιτική κόντρα για την ακρίβεια είχαν στο Μέγκα Σαββατοκύριακο ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στέλιος Πέτσας, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Όλγα Μάρκο Γιαννάκη και το στέλεχος της Ελλάς Χάρης Αθανασιάδης.
5: Καταρχάς, για να μην ξεχνιόμαστε, ψηφίζεται αυτή την εβδομάδα που έρχεται το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που είναι τα 800 εκατομμύρια, το πακέτο που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός εδώ και καιρό, και είναι μια στήριξη που έχει να κάνει φυσικά με την ενεργειακή κρίση που προέκυψε λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είναι ένα σημαντικό πακέτο αυτό. Θα ακολουθήσει ένα δεύτερο, το οποίο, αν θέλετε την δική μου γνώμη, δεν έχει να κάνει με παραγωγία. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η οικονομία μπορεί να στηρίξει την κοινωνία και αυτό κάνει ο Πρωθυπουργός. Και πιστεύω ότι όσο πλησιάζουμε προς τη ΔΕΘ, αυτό θα γίνεται πιο συγκεκριμένο και θα περιγράψουμε ποια είναι εκείνα τα μέτρα που θα στηρίξουν μια ευρεία γκάμα συμπολιτών μας, είτε αυτοί είναι άνθρωποι που είναι στην αγορά και η αγορά μπορεί να πλήττεται για διάφορους λόγους, είτε εναντίον της καταπολέμησης, ας το πούμε έτσι, ενός πακέτου της ακρίβειας, είτε αφορά συγκεκριμένα μέτρα όπως είναι οι ρυθμίσεις για τα κόκκινα δάνεια, οι ρυθμίσεις για καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελετών των πολιτών που θα ξεδιπλωθούν και αυτό το χρονικό διάστημα. Άρα μακριά από την παραγωγία. Παραγωγία, ξέρετε, είναι κάτι γνώμη μου. Να λέει κανείς ότι κοστίζει 80 ευρώ κάποιος στη τσέπη του, εάν υλοποιήσει μια υπόσχεση που για μένα δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθεί, όταν η κάρτα περιορίσεων των διαδρομών στα μέσα μεταφοράς κάνει 27 ευρώ. Είναι ένα ψέμα μαζί με μια παραγωγία. Ψέμα είναι να λες ότι θα μειώσεις και φόρους και θα αυξήσεις και δαπάνες. Εμείς λέμε μειώνουμε φόρους, έχουμε μειώσει 83 φόρους και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.
6: Η κυβέρνηση έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει στην ακρίβεια, στο σούπερ μάρκετ, έχει αποτύχει στο στεγαστικό με τα ενίκια, έχει αποτύχει στην ενέργεια.
7: Αυτή έχει
6: είναι η
7: πραγματικότητα.
6: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε, για να δείχνουν ένα καλό πρόσωπο προς την Ευρώπη και για να συγκεντρώνουν τα υπερπλεονάσματα που στην πλάτη των πολιτών, στην ουσία τι γίνεται. Η κυβέρνηση είναι η πρώτη κερδοσκόπος στη χώρα μέσα από τους έμεσους φόρους.
7: Μαζεύει τα υπερπλεονάσματα.
6: Μαζεύει τα υπερπλεονάσματα και μετά δίνει αντίδωρα.
7: Ξέρετε,
6: η πραγματικότητα ποια είναι σήμερα. Ένας δημόσιος υπάλληλος που αμείβεται με 1000 ευρώ σκέφτεται, γιατί έβλεπα πριν το ρεπορτάζ σας, αν θα μπορέσει να αγοράσει κεράσια, αν θα μπορέσει να μπει στο σούπερ μάρκετ και να πάρει τα
7: βασικά. Άρα δικά σας στελέχη, η γιατί πραγματικότητα την ποια είναι. Προς τις δημοσιονομικές,
6: δεν αποθεώνουν τα δικά μας στελέχη την κυβέρνηση ως προς τα δημοσιονομικά.
7: Δεν έδωσαν το τα έψημα για την θέση της χώρας στο εξωτερικό.
6: Τι λέμε, ότι μπορεί να παράγεται πλούτος ο οποίος μοιράζεται σε λίγους και αυτό το λένε τα ευρωπαϊκά στοιχεία. Όταν είμαστε τρίτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα κέρδη και είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη, τι δείχνει αυτό. Δείχνει τις τεράστιες τις κοινωνικές ανισότητες.
8: Επειδή το κόστος είναι πολλών ειδών, δεν είναι μοναχά κόστος χρήματος. Ναι. Γι' αυτό εμείς υπολογίσαμε ότι οι δωρεάν συγκοινωνίες που θα αποσυμφορήσουν αυτή την πόλη, την Αβίωτη και τη Θεσσαλονίκη δευτερευόντως, κοστίζουν 250 εκατομμύρια το χρόνο. Έξω τα 50 που έρχονται από τον τουρισμό, 200. Μόνο οι αμοιβές που δόθηκαν σε συμβούλους στο δημόσιο πέρυσι ήταν 585 εκατομμύρια ευρώ. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, το 2017 ήταν 3,5 εκατομμύρια ευρώ μόλις. Άρα το ζήτημα είναι προς τα πού κατευθύνεται και προς τα πού κατανέμεται το χρήμα. Ο Αλέξης Τσίπρας ανέλαβε τη χώρα στα δύσκολα και κατάφερε να πετύχει αυτό που δεν κατάφεραν οι άλλοι επί 5 χρόνια που μας έβαλαν στα δύσκολα. Θέλω όμως να σημειώσω και κάτι για να μην το ξεχάσω, επειδή το είπαν οι συνομιλητές μου. Το κόστος, την ακρίβεια, το πόσο κάνει η πλατφόρμα, χρήσιμο είναι. Αλλά δεν απαντάει στο γιατί κάνει τόσο. Και πρέπει να υπάρξουν έλεγχοι ανάμεσα στην παραγωγή και στην κατανάλωση, ανάμεσα στον τόπο που παράγεται το προϊόν και στο ράφι. Εκεί θα δούμε αν υπάρχει σκροκέρδη.
7: Αυτό το λέγει η κυβέρνηση.
8: Εκεί θα δούμε αν υπάρχει καρτέλ.
7: Αυτό που λέτε το λέγει η κυβέρνηση.
8: Ναι, μόνο που δεν το έκανε επί 7 χρόνια.
0: Πάμε τώρα στις διεθνείς εξελίξεις, κυρίες και κύριοι. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν, με σκοπό τη σύναψη οριστικής συμφωνίας. Την ίδια ώρα, το Ισραήλ και η Χεσμολά φέρονται να έχουν συμφωνήσει από χθες να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει την είδηση. Ο πρέσβης, ωστόσο, του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεσμολά. Για τις κυριότερες διεθνείς ειδήσεις, είναι μαζί μας η συνάδελφος Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε.
0: Κυριότερες διεθνείς ειδήσεις, είναι μαζί μας η συνάδελφος Ελισάβετ Σταμοπούλου. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: στη Βουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ελβετία, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο διεξαγωγής συμβουλίων με το Ιράν για μια πιθανή συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Τραμπ, ο Τζάρετ Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν βέβαια ακόμα επιβεβαιωθεί, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ενδέχεται να ταξιδέψει επίσης στην Ελβετία. Σήμερα οι συνομιλίες επρόκειτο αρχικά να ξεκινήσουν, θυμίζουμε, την Παρασκευή πριν από 24 ώρες, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσβολά στο Λίβανο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για την πραγματοποίησή τους. Αξίζει να επισημάνουμε ότι αρχικά επικεφαλής της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας επρόκειτο να είναι ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.B. Vance, ο οποίος όμως ανέβαλε την τελευταία στιγμή το ταξίδι του. Τώρα από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου θα διεξαχθεί στη Ουάσιγκτον ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου μετά την επίτευξη και χειρία. Στην είδηση, υπενθυμίζουμε, γνωστοποίησε χθες με ανακοίνωσή του το State Department μετά τη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν. Ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι είναι αναγκαίο να αφοπλιστεί η Χεσμπολάχ και επιβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ στηρίζουν την κυβέρνηση του Λιβάνου στην προσπάθειά της να δημιουργήσει ένα κυρίαρχο κράτος. Παράλληλα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός έπειτα από τη σοβαρότερη μέχρι τις τελευταίες ώρες δοκιμασία που αντιμετώπισε η συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Ας δούμε και ένα μήνυμα που έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν. Τόνισε ότι μέσα σε μια εβδομάδα εξαλείψαμε τα πάντα. Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο. Η προειδοποίηση 60 ημερών και το ανοιχτό ενδεχόμενο της δράσης επαναλαμβάνεται στα μηνύματα του Αμερικανού Προέδρου. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε στρατηγική βάση, ο Τραμπ τόνισε πως οι ΗΠΑ έχουν πετύχει πολλές νίκες, αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις και τη συμφωνία με το Ιράν. Και ας πούμε και δύο λόγια για τις προβλέψεις για το πετρέλαιο, για την πορεία των τιμών μετά τη συμφωνία, μετά το μνημόνιο κατανόησης ΗΠΑ και Ιράν. Η Goldman Sachs ψαλίδισε την πρόβλεψή της για την τιμή του Brent στα $80 για το τέταρτο τρίμηνο του 2026 από τα $90 προηγουμένως και την πρόβλεψή της για τα μέσα επίπεδα του 2027 στα $75 από $80, αναμένοντας ότι οι εξαγωγές από τις χώρες του κόλπου θα επανέλθουν κατά τα τέλη Ιουλίου στα προπολεμικά επίπεδα. Η Morgan Stanley αναμένει επίσης τον Brent στα $80 το τέταρτο τρίμηνο του 2026 από $95 πριν, εκτιμώντας ότι η αύξηση της παραγωγής στον κόλπο θα αρχίσει στα μέσα Ιουλίου και ότι το 80% της χαμένης παραγωγής θα έχει αποκατασταθεί έως τον Δεκέμβριο. Και αυτά είναι τα κυριότερα νέα, οι κυριότερες ειδήσεις που έχουμε από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Τηλέμαχοι, κυρίες και κύριοι.
1: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλα από το Διεθνές Δελτίο. Και πάμε να δούμε τώρα πώς αξιολογεί τα τελευταία δεδομένα ο διεθνολόγος, ο κύριος Θεόδωρος Τσίκας, που είναι μαζί μας. Κύριε Τσίκα, καλό μεσημέρι.
2: Καλησπέρα, κύριε Σαντορνέ.
1: Πάντα κάτι υπάρχει το οποίο φρενάρει τις εξελίξεις. Δηλαδή, βλέπουμε θετικό ορίζοντα. Κάποια στιγμή, ενώ πηγαίνουμε προς το θετικό, κάτι γίνεται και τα πράγματα χαλάνε. Δεν ξέρω τώρα πώς βλέπετε τη συνέχεια. Πάντως, οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ότι θα έχει βάση όλο αυτό. Για, δεν ξέρω τώρα. Οι αγορές όμως, εσείς τι λέτε?
2: Ναι, κοιτάξτε. Σίγουρα ο δρόμος δεν θα είναι ευθύγραμμος. Mm-hmm. Έτσι. Θα υπάρξουν στροφές, θα υπάρξουν λακκούβες, πισωγυρίσματα, παλινοδίες, αλλά νομίζω ότι η βασική βούληση των δύο κυρίων εμπόλεμων πλευρών, δηλαδή των ΗΠΑ και του Ιράν, είναι ότι δεν μπορούν να συνεχίσουν άλλο τη σύγκρουση και γι' αυτό κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή πρώτα η κάθε πλευρά είδε τα περιθώρια της να στενεύουν για διαφορετικούς λόγους και κατόπιν έφτασαν στη συμφωνία. Επομένως δεν νομίζω ότι είναι πολύ εύκολο να τυναχτεί στον αέρα η συμφωνία, παρά τα προβλήματα και τις περιπλοκές που υπάρχουν και που είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουν να υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η κατάσταση πολλές φορές προκαλεί ερωτήματα σχετικά με το ποιος τέλος πάντων είναι αυτός ο οποίος έχει κερδίσει από αυτή τη διαπραγμάτευση, αν είναι δηλαδή ο κύριος Τραμπ ή αν είναι το ιρανικό καθεστώς. Εσείς τι βλέπετε? Έχουν χάσει και οι δύο πράγματα, έχουν κερδίσει και οι δύο? Πώς το αξιολογείτε, κύριε Τσίκα?
2: Ότι έχουν χάσει, έχουν χάσει. Mm-hmm. Έτσι. το Ιράν έχει υποστεί

0: χτυπήματα. Έχει μια σοβαρή μείωση στις καταστροφές της υποδομής του. Έχει σοβαρή μείωση της στρατιωτικής του δυνατότητας. Περνάει μια πολύ σοβαρή οικονομική κρίση. Έτσι, με άνοδο τιμών, με πληθωρισμό, με κλείσιμο επιχειρήσεων, με ανεργία κλπ. Mm-hmm. Το ΙΠΑ δαπάνησαν πολλά δισεκατομμύρια δολάρια για να μπορέσουν, ας πούμε, να αναπτύξουν αυτήν την επιχείρηση. Τώρα, η ίδια συμφωνία, αν μπορώ να την πω με μία γραμμή, εγώ θα την ακτινογραφούσα ως εξής. Το Ιράν παίρνει κάτι πρακτικό άμεσα, η αμερικανική πλευρά αναμένει να πάρει από τη νέα φάση των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι είναι, βασικό. Πλην όμως το περιθώρια που είχαν για να συνεχίσουν λόγω των προβλημάτων που σας ανέφερα δεν υπήρχαν. Βέβαια το Ιράν είχε περισσότερη υπομονή, να το πω έτσι, γιατί το Ιράν δεν έχει είναι ένα αυταρχικό καθεστώς. Δεν έχει τις πολιτικές δυσκολίες που υπάρχουν μέσα σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Δηλαδή δεν υπάρχουν ελεύθερα μέσα ενημέρωσης.
1: Κοινή γνώμη να πιέζει.
0: Ναι, δεν υπάρχουν ελεύθερα συνδικάτα, δεν υπάρχουν κοινωνία των πολιτών.
2: Έτσι,
0: δεν υπάρχει ελεύθερη αντιπολίτευση. Έτσι, με αυτή την έννοια και μπορούσε, ας πούμε, να έχει μεγαλύτερη υπομονή μέχρι να φέρει τα πράγματα σε ένα σημείο καλύτερης ισορροπίας για το ίδιο. Νοουμένου όμως ότι έχει υποστεί τις καταστροφές και τη μείωση των δυνατοτήτων του που έχουν υπάρξει. Επομένως, κανείς θα πρέπει να δει τώρα από εδώ και πέρα πώς θα προχωρήσει αυτή η ιστορία, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι πολύ περίπλοκη, πολύ δύσκολη. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές λεπτομέρειες.
1: Και με αβεβαιότητες, έτσι.
0: Το πυρηνικό πρόγραμμα, έτσι. Mm-hmm. Και ας σκεφτούμε ότι για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μιάμισης σελίδας, χρειάστηκαν 2 μήνες διαπραγματεύσεων. Σκεφτείτε τώρα τι θα χρειαστεί και να καταλήξουμε στο καυτό ζήτημα που είναι ο έλεγχος και ο περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
1: Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίκα. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Στις διαβουλεύσεις για τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και στη συζήτηση που είχε ανοίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο για πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός μετά τη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, αναφερόμενος στις εξελίξεις στην αγορά ενέργειας και ειδικότερα στις τιμές των καυσίμων. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί παρακολουθούν στενά, ώστε οι μειώσεις στις διεθνείς τιμές να αποτυπωθούν άμεσα στην Αντλία. Οι τιμές στην Ελλάδα σε 10 με 15 μέρες θα επανέλθουν κοντά στα προπολεμικά επίπεδα, είπε στα παραπολιτικά 90,1 οικονομολόγος και οικονομικός αναλυτής Φάνης Ματσόπουλος.
3: Οι τιμές του πετρελαίου και όλων των ενεργειακών commodities εμπορευμάτων επηρεάζονται από 2 βασικές κατηγορίες γεγονότων. Η μία είναι η προσφορά και η ζήτηση σε απόλυτα νούμερα, δηλαδή πόσα βαρέλια ημερησίως χρειάζονται οι οικονομίες και οι επιχειρήσεις για να δουλέψουν, πόσο βενζίνη καταναλώνεται, πόσο δίζελ, στο οποίο συγκεκριμένο κομμάτι της ανάλυσής μας υπάρχει μια σταθερότητα, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, και υπάρχει ο δεύτερος άξονας μεταβλητών, ο οποίος είναι οι προσδοκίες. Οι προσδοκίες πολλές φορές τροφοδοτούν είτε κερδοσκοπικό ράλι, είτε οδηγούν τις τιμές του πετρελαίου και των άλλων commodities σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα. Αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, η τιμή του Brent κυμαίνεται στα 80 δολάρια ένα βαρέλι, που σημαίνει ότι οι αγορές έχουν προεξοφλήσει ότι η συμφωνία ΙΠΑ-Ιράν σε συνδυασμό με την κατάπαση πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ θα ομαλοποιήσουν τις εφοδιαστικές αλυσίδες παγκοσμίως, που σημαίνει σε απλά ελληνικά ότι δεν φοβόμαστε πιθανή εκ νέου διακοπή της ομαλής λειτουργίας των εξαγωγών μέσω του στενού του Ορμούς. Η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια θα εισέλθει και αυτή σε ένα καθοδικό σπιράλ. Γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί πολύ απλά οι καταναλωτές εκεί που δίνουν αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο 2 ευρώ το λίτρο την αμόλυβδη θα αρχίσουν να βλέπουν τις επόμενες 10 με 15 μέρες πρώτα ο Θεός τη τιμή να επαναφέρεται κοντά στα προπολεμικά επίπεδα.
1: Αντίθετα, απεσιόδοξος εμφανίστηκε ο πρόεδρος των Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμώντας ότι οι τιμές μπορεί να περάσουν ακόμη και 4 μήνες πριν επανέλθουν σε προπολεμικό επίπεδο.
2: Τώρα λοιπόν σιγά σιγά πρέπει να αποκατασταθεί αυτό. Αυτό δεν είναι όμως πράξη μιας ημέρας ή δύο ή μιας εβδομάδας. Να εξασφαλιστεί οι ημερήσιες ανάγκες των χωρών, να εξασφαλιστούν πρώτον. Δεύτερον, να καλυφθούν τα στρατηγικά αποθέματα των χωρών, διότι είναι υποχρέωση συντάγματος για τα κράτη, μια υποχρέωση ασφάλειας. Αυτό θα αργήσει. Γιατί είχα πει το πρωί μέσα, υπάρχει μια εφαρμογή που δίνει πόσα καράβια είναι σε κάθε περιοχή. Αξίζει τον κόπο να το δείτε. Στην περιοχή στενά του Ορμούς υπάρχουν εκατοντάδες καράβια φορτωμένα με πετρέλαιο αργό. Έχει ξεκινήσει, άνοιξαν τα στενά, αλλά άνοιξαν σταδιακά με μεγάλο έλεγχο των Ιρανών και ναρκοθέτηση της περιοχής. Αν λοιπόν συμβεί ένα μικρό ατύχημα, θα μας γυρίσει αρκετό καιρό πίσω. Για να περάσουν τα καράβια από εκεί, περνάνε πολύ αργούς ρυθμούς. Άρα, δεν ξέρω αν και πάλι θα φτάσει για τις ανάγκες, να καλυφθούν οι ανάγκες των χωρών. Ειδικά της Νότιας Ευρώπης, που το καλοκαίρι είναι μεγάλη κίνηση. Αυτό δημιουργεί μια τεχνητή ζήτηση, λοιπόν. Εφόσον υπάρχει τεχνητή ζήτηση, οι τιμές παραμένουν ψηλά.
1: Μπαίνουμε σε μια βάση για να εισαχθούμε σε μια κανονικότητα, εκτίμησε στο Action 24 σχετικά με το ενεργειακό ο καθηγητής του Πολυτεχνείου και πρώην Γενικός Γραμματέας Ενέργειας κ. Κώστας Μαθιουδάκης.
4: Κοιτάξτε, δουλειά φαίνεται φως, ναι, αλλά έχουμε και δουλειά. Οπωσδήποτε. Έχουμε και δουλειά γιατί έχουν γίνει πολλά. Έχουν γίνει καταστροφές, έχουν καταστραφεί υποδομές. Το μνημόνιο, αυτό που υπογράφηκε, έχει προβλέπει επίσης κάποια πράγματα τα οποία ήταν θεραπεύει, ας πούμε, προβλήματα πολλών ετών. Μιλάει ότι θα σταματήσουν οι κυρώσεις στο Ιράν.
5: Σωστά.
4: Ναι. Οι κυρώσεις όχι μόνο στο να πουλάει, αλλά θα ξεπαγώσουν assets που έχει σε άλλες χώρες, θα μπορέσει να ξαναπουλήσει φυσικό αέριο. Άρα μπαίνει μία βάση για να έρθουμε σε μια κανονικότητα, αν μπορεί κανείς να το πει. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, πάντα υπάρχει αβεβαιότητα. Έχουμε δει και άλλες φορές να υπάρχει ελπίδα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή και η ελπίδα είναι βάσιμη, ότι θα προχωρήσουμε.
1: Νέα ατυχήματα, καθώς όπως φαίνεται παρά το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, το αλκοόλ αποτελεί εγκληματική συνήθεια για πολλούς οδηγούς. Είχαμε το τελευταίο 24ωρο. Μαζί μας είναι ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Σπύρος Δαρσινός, για να μας πει περισσότερα. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Το λέμε, είχαμε δύο περιστατικά με οδηγούς οι οποίοι κυκλοφορούσαν στους δρόμους της Αθήνας υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η πρώτη υπόθεση σημειώθηκε στο Κολωνάκι γύρω στις 10 παρτέρ το χθες το βράδυ, όταν μια 33χρονη γυναίκα προκάλεσε διαδοχικές προσκρούσεις με σταθμευμένα οχήματα. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της πορείας της προσέκρουσε σε 5 σταθμευμένα οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημίες. Στο σημείο έφτασε υποδιεύθυνση τροχέας Αθηνών, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψή της, καθότι κατά την αλκοολομέτρηση διαπιστώθηκε πως είχε 0,55 μιλιγκράμμ αναλύτρο εκπνεούμενο αέρα αλκοόλ στον οργανισμό της. Η δεύτερη υπόθεση, λίγο νωρίτερα, στην χθες πάλι, μια 32χρονη, η οποία όμως είχε άλλους σκοπούς, καθότι κινούμενη στους δρόμους της Καλλιθέας έκλεψε ένα αυτοκίνητο και με αυτό το αυτοκίνητο από την οδό Γρυπάρη κινήθηκε προς την οδό Κρόνου, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, προσέκρουσε στα 4 σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν εκεί στην γειτονιά και έπειτα προσέκρουσε σε πεζούλη πολυκατοικίας. Ευτυχώς δεν σημειώθηκε.
1: Ευτυχώς δεν πήραν κανέναν άνθρωπο παραμάζουμα, γιατί αυτό θα ήταν και το φοβερό, έτσι.
6: Αυτό ακριβώς τηλέμαχε και μάλιστα σαν να μην έφτανε αυτό προσπάθησε να εγκαταλείψει το σημείο. Οι αστυνομικοί όμως της ομάδας βίας την εντόπισαν την οδό Ναϊάδων να κινείται πεζή και τις πέρασαν χειροπέδες. Πέρα από όλα τα υπόλοιπα, πέρα από την κλοπή του οχήματος, το οποίο και κατέστρεψε, διαπιστώθηκε πως το κατά διάρκεια του αλκοτέστ είχε 0,90 μιλιγκράμμ ανά λίτρο εκπνεούμενου αέρα στον οργανισμό.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη. Θα πάμε πάλι στο Παντελή για έτσι τώρα, κυρίες και κύριοι, να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα σχετικά με την υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Φαίνεται ότι η σύλληψη ενός 43χρονου Σκοπιανού, ο οποίος ήταν ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης εδώ και εβδομάδες, σχετίζεται με αυτή την υπόθεση σύλληψη. Πάμε στο Παντελή, ο οποίος έχει πάντα το πιο έγκυρο και αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από την Κρήτη, για να μας πει περισσότερα. Παντελή, καλό μεσημέρι και πάλι.
7: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε και πάλι. Επί του παρόντος, για να συνεχίσω τον πρόλογό σου, δεν σχετίζεται με την υπόθεση.
1: Δεν σχετίζεται. Αυτό Όχι. είναι που βγαίνει τώρα, ε.
7: Ναι, πριν από λίγο, γιατί ήταν επικοινωνήσιμο πριν από λίγη ώρα, απλά μας έκανε κάποιες δηλώσεις ο δικηγόρος του 43χρονου Σκοπιανού. Σήμερα λοιπόν προσήλθε στα δικαστήρια με την, και το απαγγέλθηκε η κατηγορία για την εμπορία και καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης σε βαθμό κακοργήματος. Είναι η μόνη κατηγορία που το έχει απαγγελθεί. Ζήτησε προθεσμία να απολογηθεί, κάτι το οποίο θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη, και μας το ξεκαθάρισε σε δηλώσεις, ξαναλέω, πριν από ελάχιστα λεπτά, ο δικηγόρος του, ο κύριος Γιάννης Τρικύλης.
1: Mm-hmm. Εδώ στην Αθήνα, ξέρεις, ήταν πληροφορίες ότι σχετίζεται, ότι έχουν βρεθεί κοιλίδες αίματος.
7: Ότι είναι κάποια... ο νούμερο ένα ύποπτος, ναι. Επίσης αυτό με τις κοιλίδες αίματος. Ναι. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι χθες λοιπόν που έγινε η έρευνα στο σπίτι του, έχουν βρεθεί όχι κοιλίδες αίματος. Έχουν βρεθεί κάποια στοιχεία μέσω υπεριοδών μπλε ακτίνων, μπλε φωτός, τα οποία εξετάζονται πλέον στα εγκληματολογικά και δεν υπάρχει ακόμα καμία ταύτιση ότι πρόκειται για κοιλίδες αίματος. Μπορεί να πρόκειται για το οτιδήποτε.
1: Μάλιστα.
7: Ξαναλέω ότι η πληροφορία που έχουμε είναι όχι απλά εγκυρότατη, είναι 100% τσεκαρισμένη. Εάν θα αποδειχθεί ότι αυτά που έχουν βρεθεί μέσω Blue Light είναι κοιλίδες αίματος και ανήκουν στη Σταυρούλα Λεβεντάκη, θα έρθει σε επόμενο στάδιο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει, ξαναλέω, καμία ταυτοποίηση. Μάλιστα. Καμία. Προσήλθε με πολύ ισχυρή η αστυνομική δύναμη, οφείλω να σας πω. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακή επιχείρηση. Εγώ τόσα χρόνια στα δικαστήρια των Χανίων δεν έχω δει τέτοια δύναμη από πλευράς αστυνομίας. Μάλιστα, άνδρες της Όπκε τον έφεραν με 3 παρακαλώ συνολικά οχήματα της Ελλάς. Έμεινε περίπου μία ώρα στο γραφείο του εισαγγελέα. Το απαγγέλθηκε η κατηγορία που σας είπα λίγο νωρίτερα και μόνο αυτή, για την καλλιέργεια δενδρυλίων κάναβης σε βαθμό κακουργήματος και για την οποία αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με τις έρευνες τηλέμαχε των αρχών. Χθες από το σπίτι του 43χρονου στην περιοχή της Αγιάς βρέθηκαν αρκετά στοιχεία, τα οποία είναι χαρακτηριστικό ότι σε κάποιες σακούλες συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν στην ασφάλεια προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα. Το αυτοκίνητό του επίσης. Αυτό το κόκκινο αυτοκίνητο, το οποίο έχουμε δει σε διάφορα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, βρέθηκε στην περιοχή του Φουρνέ και όχι στην περιοχή της Αγιάς, όπως υπόθηκε αρχικά, σε χώρο που διατηρούσε κάποιο ποιμνιοστάσιο με ζώα ο συγκεκριμένος. Και ξαναλέω, και αυτή επίσης είναι τσεκαρισμένη η πληροφορία. Το βρέθηκε βέβαια κρυμμένος σε έτερο αυτοκίνητο, όπως μάθαμε χθες το βράδυ, στην περιοχή της Αγιάς, όπου παρακολουθήθηκε αρχικά για κάποια πιθανά υπόπτη κίνηση από τους αστυνομικούς και αργά το βράδυ τον συνέλαβαν και βρέθηκαν αυτά τα δενδρύλια που είπα λίγο νωρίτερα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, για να κλείσουμε τη λέμαχε, ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει καμία στοιχειοθετημένη κατηγορία για το θέμα της εξαφάνισης της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.
1: Σαφής ο Παντελής Γιαίτσης, κυρίες και κύριοι από τα Χανιά. Απόφαση βόμβα για 150.000 δικαιούχους από το Συμβούλιο Επικρατείας, το οποίο κόβει τη μία εκ των δύο συντάξεων χειρίας. Ο Γιώργος Μάλτης μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Τηλέμαχε, πρόκειται για μια ιστορία που αφορά περίπου 150.000 δικαιούχους συντάξεις χειρίας, οι οποίοι είναι εξιδίου δικαιώματος. Και βέβαια σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, η οποία προβλέπει μία σύνταξη χειρία, μία εθνική σύνταξη μέσα στη σύνταξη χειρίας. Αν δηλαδή κάποιος λαμβάνει τη δική του σύνταξη και έχει κομμάτι, γιατί η σύνταξη, να θυμίσω τη λέμαχη, αποτελείται από δύο μέρη. Το μέρος που είναι ουσιαστικά αναλογή στα αίτη ασφάλισης και τι έχει πληρώσει ο συνταξιούχος, και προσθετικά την εθνική σύνταξη, η οποία είναι στα 346,86 ευρώ. Τώρα, επειδή σε κάποιες περιπτώσεις έχει κοπεί οι δύο συντάξεις, όπως προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, σε κάποιες δεν έχει κοπεί στους εξιδίου δικαιώματος, υπήρξε μία προσφυγή για περίπτωση κοπήματος της δεύτερης εθνικής σύνταξης από μία ομοσπονδία, και βέβαια το Υπουργείο Εργασίας στήριξε τον νόμο, και έτσι έχουμε την απόφαση αυτή, δηλαδή την απόφαση 699 του 2026, προχθεσινή απόφαση που έβγαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο ουσιαστικά εναρμονίζεται με τον νόμο Κατρούγκαλο. Δηλαδή, τι λέει? Λέει ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου 43-87 του 16, σε περίπτωση συσσόρευσης στο ίδιο πρόσωπο περισσότερων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, μία μόνο εθνική σύνταξη χορηγείται, υπό την έννοια ότι το άθροισμα των επιμέρους καταβαλλόμενων εθνικών συντάξεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ένα συνταξιούχο το εκάστοτε προβλεπόμενο ανώτατο όριο μιας πλήρους εθνικής σύνταξης. Τώρα, πέρα από αυτό δηλέμμα, βέβαια υπήρχαν πληροφορίες ότι θα αλλάξει αυτό τώρα ή θα αλλάξει, θα δίνουν δηλαδή και τις δύο συντάξεις. Υπάρχει πληροφορία, έτσι κι αλλιώς μπαίνουν σε προεκλογική περίοδο, όπως είναι γνωστό, τηλέμαχοι, και υπάρχει μια παροχολογία για διάφορα θέματα. Είτε θα δίνονται και οι δύο συντάξεις, είτε θα αυξηθεί η σύνταξη κυρίας, δηλαδή θα παραμείνει η εθνική σύνταξη μία, είτε θα αυξηθεί η σύνταξη κυρίας από το 50%. Να θυμίσω εδώ ότι ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει στα δύο χρόνια, τηλέμαχε, στα πρώτα δύο χρόνια του θανάτου του συνταξιούχου, ο δικαιούχος σύνταξης λαμβάνει το 70% της σύνταξης κυρίας. Στα μετά από τρία χρόνια, πέφτει το ποσό αυτό στο 50%. Οι πληροφορίες λένε ότι μπορεί να υπάρξει επαναφορά του ποσοστού, δηλαδή στο 70%. Τι λέμε.
1: Πολύ καλά. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ο Γιώργος Μάλτης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Περισσότερους δικαιούχους, ενίσχυση για άμεα και πολυτεκνούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νέο πρόγραμμα τουρισμούς για όλους 2026-2027 ως αναβαθμισμένη εκδοχή του προηγούμενου κύκλου. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας είναι ο οικονομολόγος, οικονομικός αναλυτής, Στέλιος Νομικός. Στέλιο, καλό μεσημέρι.
8: Είλαμε και καλό μεσημέρι. Το νέο πρόγραμμα του Υπουργείου Τουρισμού πραγματικά σχεδιάζει την υλοποίηση του νέου προγράμματος, αυτού του νέου προγράμματος τουρισμός για όλους 2026-2027 σε δύο διακριτές χρονικές περιόδους. Η πρώτη θα ξεκινήσει άμεσα, θα ολοκληρωθεί 30 Ιουνίου του 2027, ενώ η δεύτερη θα ξεκινήσει στο ξεκίνημα του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου του 2027. Όπως προανέφερες, προβλέπει την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου, δίνει έμφαση στον ορεινό και λιγότερο προβεβλημένο τουρισμό, δηλαδή το 70% του πακέτου θα πάει εκεί από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Εκεί προσπαθεί να στείλει τους τουρίστες ώστε να ενδυναμωθεί όλη η τοπική κοινωνία. Περιλαμβάνει περισσότερους δικαιούχους, ενισχύει την ελληνική οικογένεια, στηρίζει τα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους και έχει εκτός των άλλων πιο ευέλικτα εισοδηματικά κριτήρια. Έχουν αυξηθεί τα όρια, δηλαδή από τα 19.000 ευρώ για τον άγαμο το όριο πηγαίνει στις 21.000 ευρώ, ενώ για τους έγκαμους χωρίς παιδιά από τα 31.000 ευρώ έως τα 33.000 ευρώ και δίνει πολύ μεγάλη έτσι σημασία, επεκτείνοντας τα ανώτατα εισοδηματικά όρια στα 58.000 ευρώ στις οικογένειες με περισσότερα παιδιά.
1: Μάλιστα. Στέλιος Νομικός, κυρίες και κύριοι, Στέλιο μου, ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπε. Οικονομικός, αναλυτής και οικονομολόγος. Επίλογος, κυρίες και κύριοι, σε μια από τις πιο λαμπρές σελίδες του ραδιοφώνου, της δημοσιογραφίας, αλλά και της λαϊκής φιλοσοφίας. Τον δικό μας Ανδρέα, τον Ανδρέα Μαζαράκη, τον ραδιοφωνικό εξαρχείων, αποχαιρέτησαν στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, η οικογένειά του, η οικογένεια των παραπολιτικών, πολιτικοί, καλλιτέχνες και πλήθος κόσμου. Ήταν ένας σύγχρονος επαναστάτης, ποτέ δεν συμβιβάστηκε με τα δίθεν και τα πρέπει. Υπήρξε μέχρι τέλος μοναχικός καβαλάρης, αναφέρει μεταξύ άλλων στη στήλη του στα παραπολιτικά σήμερα, ο επικεφαλής της Next Step Media, Γιάννης Κουρτάκης. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας είναι ο συνάδελφος Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι εδώ από το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Τηλέμαχοι, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών, οι στιγμές είναι πολύ δύσκολες για όλους μας. Πριν από λίγο βρέθηκε η κυρία του Ανδρέα Μαζαράκη, αυτή τη σπουδαία προσωπικότητα, η οποία έχει συμμαθέψει με την παρουσία τη στη μεταπολιτευτική Ελλάδα, έφυγε συνοδευόμενο από τη σημαία του Αστέρα Εξαρχία στο Φέρατρο. Εν τόσο αγαπητό ο Ανδρέα, βεβαίω ο εκδότη μα ο κύριο Γιάννη Κουρτάκη ήταν εδώ, ήμασταν εδώ πολλοί συνάδελφοι από τα παραπολιτικά. Αλλά ο Ανδρέα ήταν και ο άνθρωπο ο οποίο συνομιλούσε με όλου και τον αγαπούσαν όλοι. Δηλαδή, θα είναι φίλοι οι ακροατές που μας ακούν τώρα, ότι ήταν εδώ ο κ. Σύπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός, αλλά και ο Βαγγέλης Μαϊμαράκης, ο οποίος ήταν συνοδοιπόρος του Ανδρέα Μαζαράκη από τα χρόνια των εξαρχείων. Ήταν υπουργείο όπως ο κ. Ζωδερικάκος, ο κ. Γεωργιάδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, ο Δημήτρης Ωρέφας, ο Αλιώτης, όλη η παλιά φουρνιά.
10: Δημήτρη Γιανακόπουλε, αυτός ο άνθρωπος κατόρθωνε πάντα να φέρνει στο τραπέζι, όπως έφερε σήμερα σε αυτή τη πραγματική συνεξιώδη ακολουθία όλους αυτούς τους ετερόκλητους ανθρώπους από όλους τους πολιτικούς χώρους, από όλα τα καλλιτεχνικά ρεύματα. Αυτή ήταν η μεγάλη του επιτυχία. Αυτό το γεγονός ότι μπορούσε να συνομιλήσει με τους πάντες, με τον μεγαλύτερο επιστήμονα και με έναν άνθρωπο ο οποίος θα μπορούσε να προέρχεται έτσι από τα κατώτερα στρώματα του λαού. Ένας λαϊκός φιλόσοφος ήταν.
9: Και όποιος περπατούσε μαζί του εδώ και στην Αθήνα και στα Εξάρχεια Τηλέμαχη έβλεπε πόσο πολύ πιέζε τον Ανδρέα Μαζαράκη ο κόσμος από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον Αγουγιάννη. Αυτή σήμερα. Είχαν έρθει όλοι εδώ. Μάλιστα ήταν πολύ βαθύς ο πόνος, βουβός ο πόνος για αυτούς τους ανθρώπους που έφυγε. Αυτός ο άνθρωπος σπουδαίος, μεγάλη μορφή ο Ανδρέας, διακρίθηκε ιδιαίτερα και για την ικανότητά του στην ανάδειξη προσωπικότητα από το μουσικό στερέωμα, από το γενικότερο καλλιτεχνικό στερέωμα και από το θέατρο. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ανδρέας ήταν πολύ μορφωμένος, είχε σπουδάσει και νομική και οικονομικές επιστήμες και έχει σπουδάσει και μουσική, είχε σπουδάσει και θέατρο. Είχε αναδείξει, είχε επαναφέρει στην επικαιρότητα τις μουσικές του Σογιούλ, του Ατίκ, της Μάγιας Μελάγια, της και της Γκρέιτ, της Ιώτας Λίδια, της Μαρινέλας, του Βοσκόπουλου, του Πουλόπουλου. Είχε φέρει πάλι στο προσκήνιο τις ιστορίες της Αθήνας, τις αθλητικές ιστορίες σας πρόεδρος όλα τα χρόνια του Αστέρα Εξουργείων, όλες τις πολιτικές κουβέντες της μεταπολίτευσης, αλλά και όλο το παρασκήνιο αυτό το πολιτικό της μεταπολίτευσης. Ήταν όλοι εδώ, ήταν η ατμόσφαιρα της μεταπολίτευσης σήμερα εδώ για να πούμε το τελευταίο αντίο σε αυτό τον πολύ μεγάλο άνθρωπο, σπουδαίο δάσκαλο και σπουδαίο φιλόσοφο, τον Ανδρέα Μαζαράκη, τη Λαμέκη.
10: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για όσα μας είπες. Θα κάνει εκπομπή παρέα με τον Παναγιώτη μας, τον Παναγιώτη Τζένο, και εκείνο τον χάσαμε πολύ νωρίς.
11: Πάει! Πετάει το καράβι! Πετάει και ξεσπάει! Την εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως. Κάθε βράδυ από 10 έως 12 τα μεσάνυχτα και από Δευτέρα έως την Πέμπτη. Είχα ένα φίλο παιδάρα που είχε μουσί και που τον λέγανε Τζίμι Πανουσί. Τζιμάρα.
10: Καλησπέρα.
11: Αγόρι μου.
10: Αγόρι μου. Τι κινούσες, τι πανούσες που λέμε.
11: Τι κινούσες, τι πανούσες. Έτοιμοι είμαστε.
10: Έτοιμοι, ξεκινάμε.
11: Για το συμβόλαιο.
10: Δύσκολα τα πράγματα.
11: Εκείνο το που λέει το συμβίωσης.
10: Αυτό το κάνουμε.
11: Γιατί το περάσει και με τόπο.
10: Έκανε δύο καλά. Αργία 1η Μαΐου.
11: Αργία 1η Μαΐου.
10: Και σύμφωνο συμβίωσης. Αυτά τα δύο.
11: Και το σύμφωνο συμβίωσης.
10: Αλλά δεν έχουμε. Παγκόσμια μέρα προσφύγων σήμερα και το νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης και το άσυλο που ισχύει από τις 12 Ιουνίου αποτελεί, για το άσυλο που ισχύει από τις 12 Ιουνίου αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής μετά το 2015. Πάμε να πούμε περισσότερα για την κατάσταση στο μεταναστευτικό. Έχουμε τη συνάδελφο Αναμενή. Δεν την έχω. Λοιπόν, θα πάμε να πούμε περισσότερα για ένα πολύ σημαντικό θέμα και μια συνέντευξη που έχει παρακορήσει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στην εφημερίδα Παραπολιτικά στον συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο. Αναφέρεται σε μια σειρά θεμάτων αλλά και στη σημασία της δωρεάν πρόληψης, κυρίες και κύριοι, στον τομέα της υγείας. Ο Βασίλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
12: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σε μια χειμαρόδη συνέντευξή της η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη στα σημερινά παραπολιτικά, τα παραπολιτικά που κυκλοφορούν σήμερα, μας εξηγεί το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», 4 από τα υποπρογράμματα του οποίου, δωρεάν πρόληψης, προσυμπτωματικού ελέγχου για χρόνιες νοσηπαστήσεις θα συνεχίσουν μαζί με δύο προγράμματα εκτός του προλαμβάνω, θα συνεχίσουν από τον κρατικό προλογισμό. Η δωρεάν πρόληψη ήρθε για να μείνει, μας λέει η Ειρήνη Αγαπηδάκη, και μας εξηγεί ότι μέχρι τώρα πηγαίναμε στο νοσοκομείο όταν είχαμε πρόβλημα και τότε γνωρίζαμε το ΕΣΥ. Τώρα το ΕΣΥ το γνωρίζουμε γιατί έρχονται οι κινητές ομάδες υγείας στο σπίτι, έρχονται οι επαγγελματίες υγείας στο σπίτι με αυτά τα προγράμματα του προλαμβάνω που τρέχει και υλοποιεί η Ειρήνη Αγαπηδάκη. Πίσω από τους αριθμούς, επειδή πάνω από 5 εκατομμύρια Έλληνες έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, πίσω από τους αριθμούς είναι οι δικοί μας άνθρωποι, οι δικές μας οικογένειες, λέει η Ειρήνη Αγαπηδάκη, και μας προσκαλεί όλους να συμμετάσχουμε, να ανταποκριθούμε στα μηνύματα, τα SMS που παίρνουμε στα κινητά μας για να κάνουμε τις σχετικές εξετάσεις. Κλέμαχη.
1: Βασίλης Βενιζέλος στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Για το μας μεταναστευτικό, όπως σας είπα, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Ισχύει από τις 12 Ιουνίου νέο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης. Είναι ουσιαστικά και η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση που έχει γίνει από το 2015. Για την κατάσταση του μεταναστευτικού, μαζί μας τώρα είναι η Άννα Μέη. Καλό μεσημέρι, Άννα.
13: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Ναι, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου. Η συζήτηση για το προσφυγικό παραμένει πιο επίκαιρη από ποτέ, την ώρα που οι πόλεμοι και οι ανθρωπιστικές κρίσεις συνεχίζουν να αναγκάζουν εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΗΠΑ, της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, περισσότεροι από 120 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως βρίσκονται σήμερα εκτοπισμένοι. Πίσω από τις στατιστικές βρίσκονται άνθρωποι φυσικά που έχασαν τα σπίτια τους, τις δουλειές τους, την καθημερινότητά τους και αγαπημένα τους πρόσωπα, προσπαθώντας να ξεκινήσουν ξανά τη ζωή τους σε μια ξένη χώρα. Όπως μας είπαν στελέχη της IRC Hellas που μίλησαν στα παραπολιτικά, της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας σε ετούντες, άσυλο και πρόσφυγες, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν σταματά όταν ένας άνθρωπος λάβει άσυλο ή φτάσει με ασφάλεια σε μια χώρα υποδοχής, αλλά τότε ξεκινά ένας νέος αγώνας για ένταξη, πρόσβαση στην εργασία και τη στέγαση, εκμάθηση της γλώσσας, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και προσαρμογή σε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον. Παράλληλα, η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στην Ευρώπη, ανοίγοντας μια ευρύτερη συζήτηση για την ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των συνόρων και την προστασία των ανθρώπων που αναζητούν διεθνή προστασία. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο πεδίο τονίζουν ότι η συζήτηση για το προσφυγικό δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στους αριθμούς και στις μεταναστευτικές ροές. Να πούμε, Τηλέμαχε, πως ο κάθε ένας από εμάς θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή να βρεθεί σε αυτή τη θέση. Οπότε νομίζω πως είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να δοθούν λύσεις.
1: Άννα Μέη, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε, Άννα. Περισσότερα βέβαια μπορείτε να διαβάσετε και στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Σε πλήρη εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται οι αγώνες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, για το Μουντιάλ. Για αυτά και άλλα αθλητικά θέματα μαζί μας η Σοφία Καρακάσιτη. Σοφία, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε. Στο αγαπημένο μας Μουντιάλ έχουμε τις πρώτες ομάδες που αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Αυτή είναι η Αϊτή και η Τουρκία. Να πούμε ότι είχαμε τα ξημερώματα την ήττα της Αϊτής με 3-0 από την Βραζιλία και την ήττα της Τουρκίας με 1-0 από την Παραγουάη. Και ποιο είναι το οξύμορο, Τηλέμαχε? Το οξύμορο είναι για την Τουρκία το εξής. Σε δύο αγώνες έκανε 62 τελικές και δεν βρήκε ούτε ένα γκολ. Συντριπτική κατοχή της μπάλας, 32 τελικές προσπάθειες σήμερα τα ξημερώματα και εννοείται συντετριμένοι οι Τούρκοι μετά το φινάλε με εικόνες κατάρρευσης, ψυχολογική δηλαδή κατάρρευσης, να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Να πούμε ότι σήμερα έχουμε 8 η ώρα Ολλανδία-Σουηδία, στις 11 Γερμανία εκτέλεση Αντοστού. Η Γερμανία, η οποία ήταν και η ομάδα που έκανε και το μεγαλύτερο θόρυβο σε ό,τι αφορά την πρεμιέρα της, ήταν η μοναδική που πέτυχε 7 γκολ Έχουμε εννοείται τα ξημερώματα όπως πανταγώνες στις 3 η σημερινός κουρασάο. Το οποίο κουρασάο έχει μπει και στο βιβλίο Γκίνερ να πούμε, γιατί είναι το μικρότερο έθνος που αγωνίζεται σε παγκόσμιο κύπελο. Τώρα, είχαμε την είδηση το πρωί ότι επιτέλους για τους λάτρεις του Νεϊμάρ, από ό,τι όλα δείχνουν, θα αγωνιστεί στον αγώνα της Βραζιλίας με τη Σκωτία. Το ανακοίνωσε λίγο πολύ ο Κάρλο Αντσελότη σε δηλώσεις του ότι έχει προπονηθεί και επί της ουσίας θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι με τους Σκοτσέζους. Ο Νεϊμάρ, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί με τραυματισμό, δεν έχει καταφέρει φυσικά μέχρι στιγμής να κάνει την εμφάνισή του στο χορτάρι, παρά μόνο να δίνει οδηγίες στους συμπαίκτες του από τον πάγκο. Είχαμε και άλλα θέματα, η αλήθεια, σήμερα Τηλέμαχε στο Μουντιάλ. Αρχικά είχαμε μια τιμωρία η οποία έχει γίνει viral και αφορά ένα παραγουανό μέσο των Αλμυρών, ο οποίος έγινε και ο πρώτος ποδοσφαιριστής που τιμωρήθηκε με το λεγόμενο νόμο Βινίσιους. Και για ποιο λόγο λοιπόν αποβλήθηκε? Γιατί κάλυψε το στόμα του ενώ μιλούσε σε αντίπαλο. Είναι κάτι το οποίο πλέον έχει αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και έχει θεσπιστεί ένας νέος κανόνας από τη FIFA, που όποιος ποδοσφαιριστής το κάνει αυτό θα τιμωρείται με κόκκινη κάρτα. Όλο αυτό έχει ξεκινήσει από τον Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης, όταν και είχε γίνει ένα παρόμοιο περιστατικό σε έναν αγώνα Champions League της Ρεάλ με την Μπενφίκα. Και είχε ανοίξει μεγάλη συζήτηση αναφορικά με τη λεκτική βία και τις διακρίσεις στα γήπεδα. Βέβαια, όλο αυτό που αντιλαμβανόμαστε έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων, γιατί αρχικά πρόκειται για πολύ σημαντικούς αγώνες στο Μουντιάλ. Η Παραγουάη έμεινε με παίκτη λιγότερο από το πρώτο ημίχρονο, οπότε θα μπορούσαν να έχουν διαμορφωθεί τελείως διαφορετικά τα δεδομένα, μιας και οι δύο ομάδες έπαιζαν ούτως ή άλλως για την πρόκρισή τους. Και σίγουρα να πούμε ότι είναι πρώτο θέμα στο Μουντιάλ. Επίσης, για να πάμε λίγο και στα δικά μας, στην επικαιρότητα την ελληνική, θα πάμε στο ΠΑΟΚ, γιατί έχουμε εξελίξεις. Mm-hmm. Να πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 40χρονος Ιταλός προπονητής που έχει ξεχωρίσει για το πάγκο ως διάδοχο του Ρασβάλου Τσέσκου, Αλέσιο Λύση, αναμένεται να έρθει στη Θεσσαλονίκη αύριο και να επί της ουσίας επισημοποιηθεί η έναρξη της συνεργασίας ανάμεσα στις δύο πλευρές.
10: Και να δώσει λύση έτσι, στο θέμα του προπονητή.
14: Ναι, τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση των παικτών του ΠΑΟΚ εν ώψη της νέας σεζόν, μετά και τις διακοπές του καλοκαιριού. Φαίνεται ότι απομένουν μόνο τα τυπικά. Για να έρθουν επίσημες ανακοινώσεις για να οριστικοποιηθεί και η πρόσληψη του Ιταλού προπονητή, ο οποίος περισσότερο είναι γνωστός για τα περάσματά του από ισπανικές ομάδες. Και να πούμε και κάτι έτσι λίγο μεταγραφικό. Είχαμε την είδηση ότι ο Παντελής Χατζηδιάκος είναι μια περίπτωση που εξετάζεται για την ενίσχυση στα μετώπιση, ενώ διεθνής με την Εθνική Ελλάδα, ο οποίος βέβαια δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι το 2028 με την Κοπεχάγη. Και θα κλείσω με μια είδηση που νομίζω ότι 100% θα ξυπνήσει και πολλές μνήμες, γιατί ποιος δεν λατρεύει το Ροναλντίνιο?
10: Σωστό.
14: Λοιπόν, ο Ροναλντίνιο λοιπόν, ο μάγος της μπάλας, συμφώνησε με ομάδα της Serie C, την τρίτη δηλαδή κατηγορία της Ιταλίας. Επιστρέφει στο ποδόσφαιρο όχι ακριβώς για να παίξει μπάλα, αν και λένε ότι θα δηλωθεί κανονικά στο ρόστερ της ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά θα αναλάβει ένα ρόλο που σχετίζεται με την προβολή, το μάρκετινγκ και την ευρύτερη ανάπτυξη του συλλόγου.
10: Θα τον δούμε και στην Ελλάδα, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι αγαπάει πολύ και την νυχτερινή ζωή την ελληνική ομάδα.
14: Πάρα πολύ, έτσι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έτσι, και έτσι. Αυτή τη στιγμή να πούμε ότι βρίσκεται στην Αμερική. Μάλιστα. Για να παρακολουθήσει από κοντά τη δράση του.
10: Σοφία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σοφία Καραγκάσιδη στο ρεπορτάζ. Πάμε τώρα να δούμε τι email γενέστε καιρικά. Μαζί μας ο μετεωρολόγος του Action 24, ο κ. Δημήτρης Παπαϊωάννου. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαϊωάννου.
15: Καλό μεσημέρι.
10: Λοιπόν, μια πολύ όμορφη κανονικότητα, χωρίς πολύ ψηλές θερμοκρασίες, με ζέστη υποφερτή, ωραία και νομίζω ότι και ζέστη η οποία, εντάξει, δεν μας έχει οδηγήσει σε όλες τις παραλίες, αλλά σιγά σιγά θα μας βάλει και σε μια τέτοια πορεία, έτσι δεν είναι?
15: Είναι κανονικό, ένας κανονικός Ιούνιος αυτό που δούμε στην Ελλάδα φέτος, σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια και σε αντίθεση με αυτό που περνάει και θα περάσει στη Δυτική Κεντρική Ευρώπη η οποία αναμένεται.
10: 40?
15: Ήδη σημειώνονται 37, 38, 39 βαθμούς. Αλλά αναμένεται να κορυφωθεί ο καύσωνας, ένας ιστορικός καύσωνας και αυτός θα είναι τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, μέχρι Τετάρτη, η Γαλλία θα είναι η περιοχή που θα χτυπηθεί περισσότερο από όλες και η Αγγλία. Μιλάμε για 40 βαθμούς στο Παρίσι. Θα σπάσουν ρεκόρ Ιουνίου σε αυτές τις περιοχές.
10: Και έχουν Καλία. Και πολύ υγρασία εκεί λόγω του Σικουάνα.
15: Είναι γενικά πολύ, πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Κανονικά έχει 24 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία του Παρίσι και όχι 40 που θα έχει. 15-16 βαθμούς δηλαδή και πάνω.
10: Μάλιστα.
15: Λοιπόν, εδώ στην Ελλάδα τα μελτέμια είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτών των ημερών. Φυσάει αρκετά. Έχει βοριάδες δυνατούς στο Αιγαίο και στην Αττική. Η αστάθεια πλέον είναι πολύ πολύ περιορισμένη, σχεδόν ανύπαρκτη θα λέγαμε αυτές τις μέρες. Αυτό που θα αλλάξει λίγο την επόμενη εβδομάδα είναι ότι πρώτον σιγά σιγά την Τρίτη θα εξασθενήσουν λίγο τα μελτέμια, λίγο όμως, και θα ανέβει και η θερμοκρασία, όχι όμως σε ακραία επίπεδα, αλλά θα ανέβει, θα φτάσει στο 35-37 τοπικά βαθμούς στις κλασικές περιοχές, πιο ζεστές, μακριά από τη θάλασσα δηλαδή, στη Θεσσαλία και στη Δυτική Ελλάδα κυρίως. Αλλά όχι πάντως καύσωνα σε κάτι ακραίο. Δεν θα ζήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Λίγο πιο πάνω τα κάνουμε για την εποχή επίπεδα. Με αστάθεια την Τετάρτη και μετά, κυρίως όμως γύρω από τα βουνά στη δυτική και βόρεια χώρα.
10: Κύριε Παπαϊωάννου, σας ευχαριστώ πολύ.
15: Και εγώ.
10: Καλή συνέχεια. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκάζινο του Σαββάτου 20 Ιουνίου στα Παραπολιτικά 90,1. Η Μαρία Ιωάννου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης. Στην εμπέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Παναγιώτης Χαλάρης. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέως. Ακολουθούν τα καλύτερα κακά κορίτσια από όλους όσοι εργάστηκαν για το ενημερωτικό μαγκάζινο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα Σαββάτου. Ένα πολύ καλό Σαββατοκυριακό. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν τα καλύτερα αποσπάσματα από την εκπομπή «Κακά κορίτσια».
2: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of. Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Τι ωραία μέρα είναι αυτή. Άντραξε την εβδομάδα.
4: Γεια. Σε πήγε καλά, σου πήγε. Έλα, δούλα, μέρα.
3: Μια χαρά. Από τον ενθουσιασμό μου πνίγηκα. Σαν τα μικρά παιδάκια. Τι καινούργια γυαλάκια είναι αυτά.
4: Δεν καινούργια.
3: Τι είναι. Τι
4: κρεματοκάμαρα στο ένα. Ξεμιλώθηκε και το άλλο με το βρίσκω.
3: Παιδιά, έτσι γίνεται.
4: Έχω πάρει από τα κινέζικα μαγαζιά ένα μπιρμπιλό. Όχι το γυαλιά, παιδί μου. Είναι ένα πολύ ωραία, πολύ βολικό πράγμα το οποίο το βάζει κάτω από το στρώμα και κρέμεται λιγάκι στο κρεμάτι δίπλα και έχει θήκες. Ναι. Και έχω σωθεί. Δεν ξαναψάχνω. Γυαλιά, τηλεκοντρόλ, κοντρόλ για τον ανεμιστήρα, όλα αυτά.
3: Σιγά μωρέ, τα βάζει σε ένα κομωδίνο.
4: Το κομωδίνο έχει άλλα πράγματα πάνω. Δεν
3: ωραία, δεν έχει σιρτάρια.
4: Γιατί να το έχω σιρτάρια, κάνω το χέρι με το παίρνω και πια ανοίγω. Είναι όπω ξαπλώνω στο αριστερό μου χέρι. Του κάνω στο χεράκι μου και το βάζω. Χωράει και το βιβλίο μου να διαβάζω.
3: Μάλιστα.
4: Και είμαι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Αλλά τώρα.
3: Τι έγινε, ξεβιδόθηκε
4: το ένα γυαλί. Το άλλο ούτε ξέρω που το έχω βάλει γιατί άλλαζα τσάντες. Θέλω να το παίξω και μου δάνει τρομάρα στα ματζάκια μου. Και έχουν χαδεύσκονται τσάντες. Και λέω πάω στην κρεματοκάμαρα να πάρω το γυαλί που είναι τη κρεματοκάμαρα.
3: Μια χαρά.
4: Και έβαλα
3: ωραία.
4: Αυτό.
3: Ξηγήθηκε πολύ σωστά.
4: Έχω ξηγηθεί αλμυρό φιστικέισον.
3: Παιδιά, τι αεράκι ήταν αυτό το Σαββατοκυριακό.
4: Τι έγινε, τι
3: ήταν, μα έπαιρνε ελανά πάνω στο
4: αυτό
3: νησί.
4: Δεν τίποτα. Ήρθε εκεί που καθόσουν, εγώ εκεί που καθόμουν αμέριμνη και έλεγα ξεκίνησα μία σειρά, πιο κουλή σειρά δεν έπρεπε να υπάρχει στον πλανήτη. Τέλος πάντων, ξεκίνησα μία σειρά, ξαφνικά μου έρχεται ένα μήνυμα.
3: Σου που σου!
4: Ναι, και μου λέει ότι σε λίγα λεπτά, και τι θυμάμαι τώρα τι ώρα ήταν, 9, 8 και 17 λέει θα κουνηθείτε, θα γίνει σεισμό.
3: Τι!
4: Αμέ!
3: Ήρθε τέτοιο.
4: Δεν μα φτάνει το 112 που και εγώ είμαστε, θα έρχεται και μου κουνιόμαστε.
3: Και άμα κουνιάσαι από μόνο σου, τι γίνεται!
4: Τι είναι τώρα, τι να κάνω, πάρω σφυρίχτρα να πάω κατά το κάστρωμα, τι να κάνω, περιμένω να κουνηθώ.
3: Α, παιδιά, να σα πω.
4: Και περίμενα. Περίμενα.
3: Εγώ ήμουν στην Πάρο, δεν μου ήρθε τέτοιο μήνυμα.
4: Εσύ και που δεν έχουν. Ούτε εγώ κουνήθηκα. Δεν κουνήθηκα. Κουνήθηκαν άλλοι όμω.
3: Έχουν κουνιστόμετρο. Πού το ήξερα.
4: Εντάξει, ρε παιδί μου, κουνιστόμετρο, βλέπουν τι τάσχε. Και έγραφαν κάποιοι σε κάποιε άλλε περιοχέ που δεν τι θυμάμαι τώρα γιατί αρχίζω και παθαίνω το αυτό. Ότι δεν. Ότι κουνηθήκανε. Αλλά όσοι έγραψαν Αττική δεν κουνήθηκαν.
3: Δηλαδή είδαμε μήνυμα από όλη την Ελλάδα.
4: Πώ την αν και όποιο κουνηθεί, κουνήθηκε. Σου λέει εγώ στο όπο θα κουνηθεί.
3: Αχ, ευτυχώ που δεν είδα τέτοιο μήνυμα, παιδιά.
4: Ναι, παιδιά.
3: Τι λε τώρα!
4: Άμε, μιλάμε για τεχνολογία, δεν μιλάμε για μπουρδε τώρα.
3: Ναι, παιδιά, αλλά δεν μπορούμε, τρομάζουμε.
4: Τρομάζουμε, σου λέει τώρα θα κουνηθεί. Άμα πε και πλακώσει κάτι, είναι δική σου η ευθύνη. Εγώ σε προειδοποίησα. Χτύπησε η καμπάνα. Χωριού που λέμε.
3: Καμπάνε για μας, καμπάνες λύπης και
4: λέει και την ώρα σε λίγο είδα κουνηθείτε. Λέω μπλάκα μου κάνεις τώρα. Και καθόμουν και περίμενα να δω τι πόσο.
3: Δεν αγριεύτηκες.
4: Και έλεγε κιόλας εκτιμόμενο αυτό 5,4. Δηλαδή δεν ήταν ότι άνοιγε κανένα τίποτα μικρούλι.
3: Μπράβο παιδιά, μιλάμε για high tech ρε.
4: Καλέ
3: ο πρωθυπουργός
4: θα έχει κάνει αυτή η Παναγία μου. Το βλέπω και να τριχιάζω στον Ρόκλιν.
3: Έλα, ο Τραμπ τα βρήκε με τους άλλους.
4: Καλά, τα βρήκε, τα δούμε.
3: Αλλά ο Νετανιάχου έχει λίγο πάθει μια κοστουπασία.
4: Καλά, ας υπογράψουν τη συμφωνία πρώτα με το Ιράν, το σιγουρευτεί.
3: Έλα, μην το
4: μεταφράσουν. Να αρχίσουν να πάνω μας να αρχίσουν να κυλάνε τα φράγκα, να γίνει γαμό.
3: Ποια φράγκα απ' όλα. Θα γυρίσει η κυρία Ντελαφράγκα.
4: Θα γίνει η κυρία Ντελαφράγκα. Να πέσει και η Χάρκη Βενζίνη, εντάξει, έχει λίγο συνέλθει.
3: Τι έχει συνέλθει.
4: Δεν είναι το πράγμα που ήταν.
3: Ναι, δεν είναι πάνω από δύο,
4: εννοείται. Ναι, δεν είναι πάνω από δύο. Είναι εκεί το φλερτάρι, του κλείνει το μάτι. Να πέσει και αυτό, να έρθουμε λίγο στα ίσα μας. Γιατί έχουν μπει στον πυροεκλογικό αγώνα. Το τι παπάρα ακούς αυτή την τηλεόραση. Σφάζονται αυτά. Αντί να κοιτάνε τα χάλια του να μας πούνε τι πρόγραμμα έχουν, ο ένας λέει τι έκανε ο άλλος. Βρε, χαλαρώστε. Πήγε και το Κωνσταντοπούλου κάπου τώρα, άσχετα το πυροεκλογικό. Κάπου πήγε να συμπαρασταθεί. Στο Pride πήγε. Νομίζω ότι ξαναπάει. Και φόραγε ένα φόρεμα όλο καρπούζια.
3: Όλο καρπούζια.
4: Σαν να λέει μάπα το καρπούζι. Τι να πω εγώ τώρα.
3: Κάτσε, το ότι φορούσε καρπούζια δεν σημαίνει μάπα του καρπούζι.
4: Μα τώρα πα λέτε αυτό με φόρεμα που είναι καρπούζι. φέτε κομμένε, φέτε καρπούζια παντού. Φέτε.
3: Είναι φετόνι.
4: Ήτανε φέτε δηλαδή.
3: Είναι φετόνι, Κωνσταντοπούλο.
4: Βριστήκανε πάλι για το Pride. Οι όλοι βγήκανε, η Λα Πατρίς και η μισή, η άλλη μια.
3: Η ζωή τι θέση πήρε.
4: Η ζωή ήταν, πήγαινε να
3: συμπαραστεί
4: με το Pride, ρε παιδί.
3: Αγόρια με καπρίτσια, σαν τα κακά κορίτσια.
4: Αυτά.
3: Αχ, και ήταν κάποιοι εντυμένοι με στην Πέρλα, αλλά Πέρλα με το σιγαρέτο και πηγαίνανε εκεί πάνω στα ψιλοτάκουνα.
4: Πάντως, εγώ που το είδα σε βίντεο κλπ. Ήταν πολύ cool τα πράγματα.
3: Ναι, πολύ cool και πολύ συμπαθητικά.
4: Πολύ ωραία.
3: Στην Πάρο πέρασα πάρα πολύ ωραία.
4: Για πες.
3: Είναι ωραίο νιτσάκι.
4: Είναι ωραίο είναι,
3: και
4: ναι.
3: Είχα καιρό, παιδιά, να πάω σε μπιτσόμπαρο. Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
4: Ωραία τα μπιτσόμπαράκια.
3: Κουνηθήκαμε αυτά, μαντήλια αυτά, καφεδάκι στην ξαπλώστρα, παιδιά, δεν υπάρχει. Σου φεύγουν όλα, ε. Σου φεύγουν όλα.
4: Τα λεφτά εννοείς.
3: Έλα και εσύ τώρα.
4: Στην ξαπλώστρα, παιδιά, με το που σε βλέπουν, καταρχήν πληρώνει ξαπλώστρα. Πληρώνει ομπρέλα και μετά σκάει τα αγορά. Και θες καφέ, δεν θες, θα πιεις. Θες νερό, θα πιεις.
3: Εμείς φάγαμε και σουσάκι.
4: Ναι, μετά αρχίζεις και πεινάς. Το φέρνουν και αυτό. Μετά θες να διψάσεις, μετά θέλεις ένα ποτό. Έχεις φύγει εκεί πέρα, λες και έχεις πάρει στα μπουζούκια στη Βύση πρώτο τραπέζι. Και λες τι έγινε, ρε παιδιά.
3: Καλά, η Βύση.
4: Ένα μπάνιο βγήκα να κάνω.
3: Παιδιά, η Βύση πόσο έχει αδυνατήσει. Δεν υπάρχει πόσο έχει αδυνατήσει.
4: Εντάξει, παρά είναι αυτό το πράγμα.
3: Όχι, έχει αδυνατήσει πάρα πολύ.
4: Ναι.
3: Σπάει.
4: Σπάει. Μα δεν ήταν παχιά. Τι σπάει. Φαίνεται τώρα.
3: Ναι, φαίνεται. Τώρα φαίνεται αδύνατη.
4: Γιατί πριν τι φαινόταν.
3: Όχι, εντάξει, φαινόταν νορμάλ, όχι αδύνατη. Δεν
4: την έλεγε
3: πολύ. Είχε ένα μπουτάκι.
4: Ένα όχι... έχει ένα μπουτάκι η γυναίκα,
3: ναι,
4: ρε παιδί.
3: Τώρα
4: μου.
3: Είναι αδύνατη. Κατά
4: γνώμη μια ηλικία και μετά σου ρώνουν παιδιά τα μούτρα. Δεν είναι αδύνατη. Πρέπει να κρατά και 2 κιλά καβάτσα για να υπάρχει ένα λίγο κρέα πάνω στο κόκαλο.
3: Δεν κατάλαβε. Το φουσκώνει το.
4: Δεν είμαι υπέρ του φουσκώματο γιατί μετά θέλει όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω, όλο και παραπάνω και αργίνει σαν τον Πάριο. Πώ είχε γίνει ο Πάριο κάποια εποχή.
3: Oh.
4: Ένα τέτοιο.
3: Ένα χάλι
4: ναι, μαύρο. Δεν είναι τα φουσκώματα τώρα δεν. Παιδιά. Λοιπόν, η Μελάνια λέει έζησε ξανά όλες τις γυναίκες της οικογένειας στον αγώνα. Σε ποιον αγώνα, UCF, τι αγώνας είναι αυτός, UCF, πολεμικές τέχνες και λοιπά και πήγε και ήταν η πιο στυλάτη και η πιο εύστοχα ντυμένη. Τι φόραγε ρε παιδιά.
3: Η Μελάνια
4: ναι.
3: Ήταν τόσο καλοντυμένη.
4: Ναι.
3: Μπράβο το κορίτσι.
4: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
3: Πάντα δεν τίνεται ωραία.
4: Δεν τίνεται. Εμένα μου αρέσει πως τίνεται σε γενικές γραμμές η Μελάνια. Αλλά τώρα το φόραγε.
3: Την έχεις δει πως ήταν όταν την γνώρισε ο πρόεδρος.
4: Ναι, ήταν.
3: Ήταν λίγο κάτι μεταξύ τζαμιών και σφουγγαρίσματος.
4: Τι εννοείς.
3: Ένα πράγμα. Ήταν λίγο ρε παιδί μου ήτανε ανατολικό μπλοκ, πάρτε να στο σπίτι.
4: Ήταν εκεί μόδα μου αρετό όμως με τα μαλλιά. Γιατί είχε πολύ. Θυμάσαι που κάναμε κάποια στιγμή γιατί έτσι τη θυμάμαι εγώ σε φωτογραφίες που την έχω δει. Αντάβγες με ρίγα. Θυμάσαι που ήμασταν όλοι.
3: Δεν υπάρχει πιο
4: σέβες.
3: Άσχημο.
4: Παιδιά, ήταν τρελή μόδα να έχεις ρίγα και σου κάνανε και 2 ρίγες μπροστά στο μαλλί για να ανοίγει λέει, η μούρη σου. Και έβγαινες ρίγε έξω. Και ήταν τρελή μόδα.
3: Ναι. Μάλιστα.
4: Έχω φωτογραφίες μου. Καλά. Λέω, δεν μου μιλάει κανείς βέβαια. Όλοι λέγανε τι ωραία μαλλιά. Τι θυμάσαι που ήταν παχές οι αντάβγες.
3: Ναι.
4: Και ήταν πάρα πολύ τη μόδα.
3: Όντω ήταν.
4: Τώρα έχει μεταγύρισε τον Παλαγιά που είναι το Sun Kissed, το Edge που σε φίλησε ο ήλιο και είναι λίγο στα ανοίγουν όλα μαζί και είναι κάπω καλύτερα τα πράγματα.
3: Μία φούντοση, μια φλόγα έχει μέσα στην καρδιά.
4: Λε και μάγια μου έχει κάνει φραγκοστήρια νύγλια.
3: Τι έπαθε, δεν
4: έχει μία ανάδρομο, έτσι.
3: Α.
4: Δεν χάρε το σανσέρ, κάτω δεν έχουν αυτό. Δεν έχουν air condition. Εμεί ευτυχώ όλα καλά.
3: Μα. Σωρά ανάδρομο. Τι κάνουμε, τι γίνεται στον ανάδρομο,
4: στον ανάδρομο χαλάνε τέτοια ηλεκτρονική. Δεν κάνουμε νέες συμφωνίες, αλλά ανανεώνουμε παλιές. Φτιάχνουμε πράγματα που έχουν χαλάσει, είναι η καλύτερη εποχή. Αλλά δεν αγοράζουμε καινούριο, ας πούμε, ένα κινητό. Που λες δεν πάει καλά το κινητό σου. Είναι καλή περίοδος να το φτιάξεις. Δεν είναι καλή να αγοράζεις καινούριο.
3: Μέχρι πότε κρατάει.
4: Έξερα 20 κάτι Ιουλίου. Ένα μήνα
3: πριν.
4: Ναι.
3: Άμα.
4: Ένα καλή 20 μέρες είναι που κρατάει. Εντάξει, μωρέ! Εντάξει, τα είδαμε και χωρίς τον ανάδρομο που τα έχω μπλέξει πια. Εμένα χάλασε το τρικότι, δεν φτιάχτηκε. Να. Όλα πήγαν.
3: Στον ανάδρομο.
4: Εσύ τα προϊόρτια ήταν. Αλλά φτιάχτηκε αμέσως.
3: Να.
4: Με 20 ευρουλάκια να είναι καλά το άνθρωπο.
3: Δηλαδή, άμα σου τύχει μια ευκαιρία με στον ανάδρομο, δεν την αρπάζει.
4: Εγώ θα την άρπασα και σκασίλα μου.
3: Ναι, τώρα.
4: Α, σε με καλέ.
3: Γιατί παλιά οι παππούδες μας ξέραν από ανάδρομα και από αμφίδρομα και από το.
4: Όχι, βέβαια. Ναι. Άμα σου τύχει την καλή ευκαιρία, εγώ θα την άρπαζα και το πολύ να μην πήγαινε καλά και να το ανάδρομο, αλλά δεν το χάνει. Δεν το ξέρει.
3: Σωστό.
4: Λοιπόν, μαθήματα πολιτισμού βρε από του Ιάπωνε στο Μουντιάλ. Έπαιξε η Ιαπωνία με την Ολλανδία.
3: Παιδιά, τι λαό αυτό.
4: Δεν κατάλαβε και
3: μετά. Τι καθαριότητα.
4: Ναι.
3: Τι.
4: Κάμψαν μετά και μόνοι του και καθάρισαν, έγλυψαν κυριολεκτικά τι κερκίδε, το γήπεδο, τα πάντα.
3: Ανθρώπου για το σπίτι από την Ιαπωνία πρέπει να παίρνουμε.
4: Αυτό.
3: Καθαριότητα. Είναι σπαστική όμω, έτσι.
4: Ναι.
3: Είναι δηλαδή το τελείως αντίθετο του Έλληνα που είμαστε, όσα πάνε, όσα έρθουν και όσα αρπάξει το πομπομέρι μας.
4: Και είπαν ότι αυτό έχουμε μάθει. Λέει, αυτή είναι η κουλτούρα μας, να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαμπούς, το γήπεδο κλπ. Ναι. Εντάξει, από το να είναι βρωμιάριδες.
3: Πολύ καλύτερα αυτό.
4: Πάμε σκουπίδια, σπάμε. Πώς το λένε, σπάμε κερκίμες και τέτοια. Καλύτερα αυτό.
3: Καλά, μετακόμισε ένας όροφος στην πολυκατοικία μου. Λες και ήρθε όλη η Αγία Βαρβάρα. Πρόσεξε. Τι να σου πω. Χυμαίνει καφέδες μέσα στο ασανσέρ.
4: Τι λέει.
3: Χύσανε λάδια στην είσοδο. Λάδια. Έχουν ποτίσει οι πέτρες καρίστου. Και χύσανε από πάνω αλάτια.
4: Αλάτια παιδιά, για, μιλά... για να φύγει.
3: Για να μην γλιστράει. Δηλαδή τέτοιο τσιγκανέιρος. Παιδιά, τι ράτσα είμαστε. Να κάνει ο καθένας τη δουλειά του και δεν μας νοιάζει για το διπλανό.
4: Ισχύει.
3: Δεν υπάρχει αυτό.
4: Και τι έγινε τελικά.
3: Μέχρι και το πόμολο του ασανσέρ φαγώθηκε το πλαστικό. Φάγαν μια αγωνία. Πες μου τώρα τι μπορεί να κάνουν με το πόμολο του ασανσέρ. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πήρα την κοπέλα που έκανε τη μετακόμιση και λέει: συγγνώμη, είχα στείλει μια ξαδέρφη. Λέω: ξέρεις κάτι, αν έχεις και άλλη μετακόμιση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εμείς κατοικούμε σε αυτή την πολυκατοικία. Κανονικά πρέπει όταν κάνεις μια φορά ο διαχειριστής να σου βάλει το πέναλτι εσένα.
4: Δεν το συζητώ.
3: Έτσι δεν είναι.
4: Βέβαια.
3: Δηλαδή ο καθένας εις βάρος του άλλου, ρε παιδιά. Τι ράτσα είμαστε. Τραβάνε τους σκουπιδοντενεκέδες η μία πολυκατοικία στην
4: αυτό
3: άλλη.
4: Αυτό που τους στέλνουν σε ναι, ναι.
3: Και τους στέλνουν κάθε βράδυ ο ένας τον άλλον. Γίνεται σούρτα φέρτα, πάει βόλτα ο σκουπιδοντενεκές. Αρκεί να μην μυρίζουμε εμείς τα σκουπίδια.
4: Εντάξει, πες και σιγά πόσο μυρίζουνε μόνο τα σκουπίδια. Αμέσως τα έρχονται και τα παίρνουνε.
3: Λοιπόν, όπαμε ρεκόρ στο βιβλίο Guinness γράφτηκε το μεγαλύτερο ζεμπέκικο του κόσμου με 830 χορευτές στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
4: Ωραίο πράγμα.
3: Zorba the Greek.
4: Σου είπα που μια φίλη μου και εγώ παλέψαμε να μάθουμε ζεμπέκικο από βίντεο.
3: Α, αλλά. Και, για πες, έλα.
4: Καταρχήν, παιδιά, μας έχετε μπλέξει. Έχει online μαθήματα, δεν πληρώνει, σου δείχνει 5 βήματα. Άλλος κάνει κάτι βόλτες, κάνει κάτι τούμπες, χτυπάει τα γόνατά του, τα μπούτια του, ξανασηκώνεται. Άλλος δείχνει άλλη φιγούρα που σκύβει μπροστά, κάνει.
3: Καλά, ό,τι θέλεις, ό,τι.
4: Δείξτε μας 5 βασικά
3: βήματα. Καλά, τα 5
4: βήματα. Με τα βήματά μας. Πέσαμε μία πάνω στην άλλη. Λες και ήμασταν μεθυσμένοι, δεν έβγαινε με τίποτα.
3: Τα 5 βασικά τα δείχνει, φαντάζομαι.
4: Δεν είναι έχει ακριβώς βήματα, ρε παιδί μου. Το κόλπο από ό,τι έχω καταλάβει είναι το μέτρημα. Μα και μετά από εκεί και πέρα κάνεις μόνος σου και παίζεις μπαλίτσα. Γυρνάς γύρω-γύρω, κάνεις έτσι, σηκώνεις τα χέρια, κάνεις αυτό.
3: Ωραίο, παιδιά, πάντως είναι ωραία εκτόνωση ο χορός.
4: Πάρα πολύ.
3: Έχω να πω.
4: Πάρα πολύ.
3: Επίσης θέλω να σου πω ότι στην Πάρο μπήκα στη θάλασσα.
4: Έλα!
3: Την πρώτη μέρα, καλά. Έβαλα το δαχτυλάκι, λέω πάνω να
4: γεμίσω. Γιατί κρυώνες.
3: Καλέ, πάρα πολύ παγωμένη είναι η θάλασσα.
4: Ακόμα, ε.
3: Στις Κυκλάδες είναι πάρα πολύ παγωμένη. Μιλάμε παγάκι. Αλλά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο καλά.
4: Συνήθισε το κορμί.
3: Και λέω, όχι, δεν συνήθισε, γιατί την πρώτη μέρα δεν έκανα μπάνιο.
4: Α, δεν έκανε
3: μπάνιο. Δεν
4: δικές.
3: Έκανα, έβαλα το ποδαράκι όταν είδα τι ήταν αυτό. Λέω, δεν νομίζω ότι θα το αντέξω. Μετά τη δεύτερη μέρα μου φάνηκε λίγο πιο cool και σε άλλα άτομα φάνηκε λίγο πιο καλή. Φαίνεται έχει να κάνει πώς φυσάει ο αέρας. Βέβαια, τα πρώτα λεπτά ήταν λίγο περίεργα. Δηλαδή, δεν έχω συνηθίσει τέτοια κρύα θάλασσα, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά άμα μπεις, κοίτα, λέω, κοίτα που καταλήξαμε όπως κολυμπούσαν κάποτε οι γιαγιάδες μας. Μπαίνεις μέχρι το γόνατο και αρχίζεις και βρέχεσαι. Και αυτό και βουτάς τους καρπούς, να πάρεις θερμοκρασία και σιγά σιγά να συνηθίσεις το σώμα.
4: Τα διαθέλει μέχρι κάτω πάντως.
3: Βέβαια, είχε ένα πολύ ωραίο ναυαγοσώστη και όλοι λέγαμε, μπας και λιποθυμήσουμε από το κρύο και μας πάρει το τεκνάκι.
4: Ναι, μια χαρά.
3: Μας πάρει το τεκνάκι και μας σηκώσει.
4: Εγώ στοιχείο, όταν είχα πάει. Παιδιά, δεν έχω συναντήσει πιο κρύα νερά.
3: Ναι, γιατί είναι κάποιες θάλασσες που είναι πολύ κρύα.
4: Καλά, μήνα, μία μισή, δύο μέρες είμαι παθα COVID, αλλά τέλος πάντων. Όπως και εσύ, δεν μπήκα. Πήγα να μπω και δεν μπήκα.
3: Και πήγες Ιούλιο.
4: Αύγουστο. Δεν μπήκα.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγή επικοινωνίας Nextep Media, iEfημερίδα.gr.
8: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
9: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. Motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
10: Motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
5: Παραπολιτικά 90,1.
11: Πάρα πολλοί νέοι επιλέγουν πια αντί για απογευματινή βόλτα να κάθονται στα παγκάκια, να διαβάζουν το βιβλιαράκι τους, να πίνουν το καφεδάκι τους και να περνάνε όμορφα με την παρέα τους. Αυτό γίνεται και πάρα πολύ στο εξωτερικό. Το έχω πετύχει στα πάρκα.
12: Και εγώ δεν σου πω ότι είχα πάει στο κεραμικό και είδα πάρα πολλά παιδιά νέα στα παγκάκια. Ή μια κοπέλα διαπέζει.
11: Ωραία είναι, μωρέ. Είναι σαν να είσαι στην ξαπλώστρα στην παραλία. Μ' αρέσει.
12: Καλά, δεν μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων είναι ωραία και με στην πόλη. Άμα έχει οάσεις, ωραίες πράσινες.
11: Άμα έχει. Ναι, άμα είναι πράσινο είναι πολύ ωραία.
12: Ναι, άμα έχει πάρκα. Γιατί δεν έχουμε και τόσα πάρκα πια.
11: Ναι.
12: Αλλά όταν έχει πάρκα που είναι πράσινο. Που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά. Ναι, μπορείς να κάτσεις, είναι πολύ ωραία. Εγώ βέβαια δεν ήθελα να φύγω, που περίμενα τη φίλη μου να έρθει. Και είδα πάρα πολύ νεολαία που είναι μεγάλα, που είναι βάερα, με δέντρα και σκιερά. Ναι, μπορείς να κάτσεις, είναι πολύ ωραία. Εγώ βέβαια δεν ήθελα να φύγω, που περίμενα τη φίλη μου να έρθει.

0: Η πλώτη φλουέντσα, αλλά την
1: ωραίο πλέπω... κοριτσάκι δεν είναι, τι έπαθε, την έχει βρει κάτι.
0: Ήταν ωραίο, ωραίο κοριτσάκι. Ένα κοριτσάκι τη μπαίνει πόρτα. Στην απλά ήταν πολύ έξυπνη επιχειρηματία και μπράβο, το δίνουμε αυτό. Αλλά τώρα εδώ πέρα είναι λίγο σαν τοπικά. Λοιπόν, με σε συνεργασία ήρθε με αφορμή τη συνεργασία έτσι με την Βάσια Κωνσταρά. Και τι βρήκανε οι τηλεοπτικέ κάμερε στο αεροδρόμιο, ότι μίλησε με δημοσιογράφου ταξίδι τη κλπ.
1: Ωραία, η Βάσια Κωνσταρά κάνει πάρα πολύ ωραία ρούχα. Δεν σ' αρέσουν πολύ.
0: Εντάξει, συμπαθητικά.
1: Μ' αρέσει και σαν παρουσία μ' αρέσει.
0: Σαν παρουσία μ' αρέσει και εμένα.
1: Πολύ γλυκιά και κλασάτη και ποιοτική κλπ. Και είναι η influenza που έχει. Η Κιάρα Φεράνη, συγγνώμη, κάνει δικά τη ρούχα. Προμοντάρει και τη Κωνσταρά.
0: Φαντάζομαι ότι θα κάνουν collaboration. Θα κάνουν collaboration. Το κόμμα όμικρο. Δηλαδή θα τη δώσει μία σχέδια, θα τη δώσει άλλη αυτό και θα κάνουν ένα που θα είναι η Κιάρα Φεράνη, Βάσια Κωνσταρά, του ζεσάμπλε.
1: Η Κιάρα Φεράνη δεν είχε το μάτι σα σήμα με τι βλεφαρίδε.
0: Ναι, το οποίο α το αλλάξει, πάλιωσε.
1: Έλα τώρα.
0: Ναι,
1: θα αλλάξει το αυτό
0: ναι,
1: το πράγμα.
0: Ναι, είναι παλιό, είναι λίγο παλιακό. Θέλει κάτι πιο μοντέρνο.
1: Μάλιστα.
0: Στη Βάσια Κωνσταρά μ' αρέσουν μερικά φορέματα που δεν μπορώ να βάλω, δεν μου πάρει καθόλου εμένα. Μερικά φορέματα και μ' αρέσουν και κάτι κοσμήματα που έχει.
1: Α, δεν τα έχω δει τα κοσμήματα.
0: Έχει ωραία κοσμηματάκια.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο το κορίτσι.
0: Κατά καιρού τα τώρα δεν ξέρω, αλλά έχω δει κατά καιρού πολύ ωραία κοσμήματα.
1: Μουντιάλ βλέπει καθόλου.
0: Όχι.
1: Όχι. Δεν ακούμε παιδιά ποδόσφαιρα στου δρόμου. Δεν ακούμε, δεν έχει ανοιχτά παραθύρια. Τι γίνεται!
0: Δεν ξέρω, παιδιά, κάθεστε με το ερκοντήσιο. Εν τω μεταξύ, είχα τη ζέστη. Είναι πάρα πολύ ωραία το βράδυ ακόμα. Πάρα πολύ ωραία.
1: Δεν βγαίνει κανένα στη βεράντα.
0: Αυτό λέω
1: και
0: εγώ. Το έχω παράπονο.
1: Τι να σου πω, κοιμήθηκα με ανοιχτό παράθυρο προθέσει και κάτι μου μύριζε περίεργα και είχε μπει μία βρωμούσα. Α, καλά. Η οποία είχε έρθει και στο μαξιλάρι μου. Παιδιά. Καλά, αυτό σαν ζουζουνάκι δεν είναι άσχημο.
0: Δεν μπορώ καθόλου.
1: Τι έχει, μωρέ. Τα ζουζουνάκια. Απλά έχει μία περίεργη μυρωδιά. Δεν ξέρω
0: τι είναι βρωμούσα, μάλλον.
1: Ναι, γιατί. Τι τρώει.
0: Δεν ξέρω. Τι βρήκες δίπλα σου.
1: Ε?
0: Τι βρήκες δίπλα σου.
1: Κάτι μου μύριζε περίεργο και το βρήκα δίπλα μου και το πήρα το.
0: Το πήρες, ε?
1: Το πραγματάκι αυτό και το έβγαλα έξω στην ελευθερία του. Φτούξε ελευθερία.
0: Να πάει στα
1: άλλα. Επίσης, παιδιά, μου είπε ένας φίλος, έχεις πρόβλημα με τα Περιστέρια. Κανένα θέμα, μου λέει. Θα μπει στο ίντερνετ και θα πάρεις αυτό το σπρέι και θα ψεκάζεις, μου λέει, με αυτό το σπρέι. Και τα Περιστέρια ξέρουν ότι δεν πρέπει να έρθουν ποτέ στο δικό σου μπαλκόνι.
0: Γιατί το ξέρουν, τι λέει, τι σπρέι είναι αυτό.
1: Είναι ένα σπρέι που μυρίζει περίεργα για αυτά. Και δεν πλησιάζουν, λέει, το κάγκελο.
0: Για δοκίμασε.
1: Ναι, μα αυτό του το είπε ένα φίλο του, ο οποίο είναι πάρα πολύ σε αυτά. Και μου λέει, εγώ το πήρα και προς το παρόν, αλλά μου λέει, έχει από πάνω και μου έρχεται η σκατούλα σε μένα. Λέω, δώσε και τώρα από πάνω, τι να σου πω. Είναι θέμα, παιδιά, αυτό. Εν τω μεταξύ, αυτά κάθονται συνήθω, θέλουν να κουμπάνε κάπου.
0: Γιατί θα κρεμπλάνε στον αέρα.
1: Θα μπορούσαν να πετάνε μόνο, ρε παιδί, πάνω από τα μπαλκόνια.
0: Αλλά να περπατά εσύ μόνο. Πρέπει να κάτσει και αυτό κάπου να πει να πιαυτώσει.
1: Ναι.
0: Ναι, καταρχήν τώρα ζευγαρώνουν, δεν ξέρω. Έχω βγει συνέχεια τα βλέπω καβάλα το ένα πάνω στο άλλο.
1: Ναι, πολύ, γι' αυτό πολλαπλασιάζει.
0: Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ σεξ έχει πέσει. Αχ, εν τω μεταξύ ξέχασα να σα πω σήμερα απέναντί μου στο. Γιατί εμένα απέναντι είναι η εκκλησία και διάμεσα έχει ένα καλώδιο, έχει κάτι καλώδια τη ΒΕΗ που εκεί κάθονται αυτά. Είχε έρθει ένα κοκκινολέμη.
1: Α, και.
0: Καλά, τι, δεν έβλεπα και πολύ καλά. Λέω τι πουλί είναι αυτό, ρε παιδιά. Έχω κι άλλα. Έχω κι άλλα γράμματα γιατί έβλεπα κάτι.
1: Συγγνώμη,
0: κάτι ξέρω. Παλιά απέναντι και μου χωρί.
1: Συγγνώμη, πήρε κιάλια και να
0: κοιτάς
1: τους γκόμενους παλιά.
0: Παλιά.
1: Τι τα πήρες εσύ τα κιάλια, τι ήταν, τα ήθελες,
0: ήταν
1: τι
0: ένα γκόμενος τότε που έκανε παλιό σε μια πισίνα και τον έβλεπα. Με μια φίλη που γεκλέγαμε.
1: Είχατε πάρει κιάλια
0: ναι,
1: και
0: ναι, καλέ, και έχουν ξεμείνει.
1: Είσαστε διακριτικοί άνθρωποι, δεν μπορώ να
0: πω. Μας, κυρία, έγινε πριν 300 χρόνια και το πήρατε και έλεγα εδώ τι πουλί είναι αυτό. Ναι. Δεν καταλάβαινα. Και είναι κοκκινολέμης.
1: Παλιά έβλεπες άλλο πουλί δηλαδή.
0: Δηλαδή τώρα βλέπω αυτό. Παιδιά πάρα πολύ χαριτωμένο.
1: Ναι.
0: Πολύ όμορφο, πανέμορφο. Και δεν το συναντά και του φίλε και μου απαντούσε. Κάτσαμε και κάνανε διάλογο. Πρέπει να με πήρανε για πουλί γύρω-γύρω, αλλά δεν πειράζει.
1: Τι διάλογο, ποιο έκανε.
0: Εγώ σφύριζα στο πουλί και μου απαντούσε και αυτό.
1: Αν δει κανένα κύριο με άγνωστο, με άσπρη μπλούζα.
0: Και τι ρεσί, μιλάμε
1: τώρα. Να το θεωρήσει φίλο.
0: Καλά, γιατί δεν θα σφυρίξω, δεν θα κάνω φιουβιού στο πουλάκι.
1: Ναι.
0: Του κάνω εγώ δύο φιουβιού, μου απαντούσε και αυτό και ελαϊδούσε και αυτό.
1: Τι είπατε μεταξύ σα.
0: Δεν ξέρω τι έλεγε αυτό, εγώ απλά σφύριζα. Και μ' άρεσε που μου και ελαϊδούσε και μου απαντούσε. Πάρα πολύ γλυκό πουλάκι. Εύχομαι να μην το φάει κανένα καρακάξι, γιατί καρακάξι θα τρώνε και αυτά.
1: Και αυτά.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Έχετε και καρακάξι. Έχουμε. Συγγνώμη και υπήρχε ο Κοντολέμης μαζί
0: Κοκκινολέμης
1: μαζί με τα Περιστέρια.
0: Ναι.
1: Τι γειτονιά είσαστε εσείς, ναι. Καλέ, ο Αμαζόνιος.
0: Καλέ, άλλο πράγμα. Πολύ όμορφο πουλάκι σου λέω.
1: Ναι.
0: Αλλά έχουμε καρακάξεις πολλές, οι οποίες είναι ωραία πουλιά, ρε παιδί μου. Κρίμα.
1: Τους φάγαμε, σας φάγαμε στο μπάσκετ, έτσι.
0: Τι έγινε. Δεν
1: πήραμε το κύπελο, το πρωτάθλημα. Τι πήραμε, το πρωτάθλημα.
0: Μ' αρέσει που παραγυρίζεις και δεν ξέρεις ότι γιατί.
1: Στο μπάσκετ έχει και κύπελο. Έχω μπερδευτεί.
0: Αυτό μέχρι και εγώ το ξέρω.
1: Έχω μπερδευτεί ότι είχε κύπελο. Θυμάμαι στο ποδόσφαιρο ότι έχει κύπελο και πρωτάθλημα.

0: Μα ο Ολυμπιακός, παιδιά, και ο Γιαννακόπουλος. Μίλησε για τρομερές αδικίες, είπε ότι είμαστε μπανανίοι, ότι είμαστε Κολομπία, ότι παίκτες. Βγήκαν κάτι βίντεο, δεν έχω καταλάβει, δεν έχω, εντρυφήσει στον Μπουνίδη και το Κλουτσίδη. Πάντως.
1: Τι ο αθλητισμός, ρε παιδί μου, ωραίο πράγμα.
0: Ναι, ευγενής άμυλα.
1: Ναι, εντελώς όμως. Κάτσε, ναι. Αυτή είναι μόνο και αιώνια αντίπαλη τώρα. Τα ίδια και τα ίδια.
0: Και στο μπάσκετ, αυτά τα είχαμε στο ποδόσφαιρο.
1: Είναι θέμα ομάδων, δεν είναι θέμα αθλήματος, εγώ πιστεύω. Ναι. Και σκουός να παίζαν, τα ίδια θα γινόντουσαν.
0: Βγήκε ο Γιαννακόπουλος και του περνάει γενναίες 14. Μας λέει εν ολίγη Κολομβία και ότι άντε λέει τώρα που ο Σπανούλης πήγε στον Άρη ότι θα τη βρούμε από αλλού.
1: Τι να πω κι εγώ. Δεν ασχολούμαι πια καθόλου.
0: Να.
1: Λοιπόν, συζητάμε εδώ με τον
0: Νικολίπτη μας.
1: Με τον Νικολίπτη μας. Και λέει λοιπόν ότι μας ενημερώνει για το Μουντιάλ. Αλλά για τα ωραία πράγματα του Μουντιάλ. Λοιπόν, έπαιξε λέει η Γερμανία με το Κουρακάο. Κανείς δεν ήξερε τι είναι
0: Κουρακάο.
1: Κουρακάο λοιπόν είναι. Τα ψάξαμε. Λοιπόν, Κουρακάο είναι ένα νησί, λέει, της Καραϊβικής. Όπου είναι πολύ γνωστό, αυτό το ξέρα και εγώ δηλαδή. Ότι είναι γνωστό, ήταν γνωστό από το 60 λόγω ενός λικέρ που ονομάζονταν Blue Κουρακάο και είχε δημιουργηθεί. Σε αυτό το νησάκι, το οποίο το νησάκι αυτό είναι πιο μικρό από τη Σάμο και έχει 156.000 κατοίκους.
0: Α, ωραία!
1: Και πήγαν να παίξουν με τη Γερμανία. Και χάσανε 7-1, βάλανε και ένα γκολ. Μόλις βάλανε, λέει, το Κουρακάο στη Γερμανία. Ναι. Και μόλις βάλανε τον γκολ, λέει αυτό, ήταν. Λέει εντάξει, πανηγυρίσανε, λέει πάμε τώρα, λέει πίσω στο νησί μας, τελειώσαμε.
0: Συγγνώμη, εγκατέλειψε.
1: Δεν γιατί είναι νοκάου. Πανηγυρίσανε σαν τρελή, ρε παιδί μου.
0: Και πολύ καλά.
1: Μου βάλανε ένα. Άκου. Και εμένα μου αρέσουν.
0: Σε αυτό το νησάκι δεν έχουν, ρε παιδί μου, θα είναι και φορολογικός παράδεισος. Δεν θα έχουν, ρε παιδί μου, άχη. Κατάλαβες. Δεν έχουν άχη. Άνθρωποι χαίρονται τη ζωή του. Έχουν βρει το νόημα τη ζωή.
1: Μπράβο.
0: Στο Κουρακάο. Όλοι φύγαμε για Κουρακάο, παιδιά.
1: Το θυμάσαι αυτό το κοκτέιλ. Το Blue Κουρακάο σου λέει τίποτα. Κατέγινε πολύ.
0: Εγώ δεν θυμάμαι πώς με λένε. Θα θυμάμαι
1: ήταν πολύ τη μόβα το 80 και το 90.
0: Και τι κοκτέιλ.
1: Ήταν ένα κοκτέιλ το οποίο γίνεται από φλούδε, λέει, ενό μια κυρίας πορτοκαλιού που γίνεται εκεί. Ήταν το χρώμα του χρυσαφένιο και μετά η μπάρμεν και λοιπά, αυτά τώρα πολύ πιο πίσω, 60-70, ήθελαν, επειδή ήταν εξωτικό το νησί, να του δώσουν κάτι εξωτικό. Και βρήκαν τρόπους και το έκαναν μπλε. Και έγινε πάρα πολύ γνωστό.
0: Α,
1: και,
0: κάτι μου λέει ένα μπλε.
1: Ναι, και έγινε, λέει, και γνωστό το, από μία, δηλαδή πολύ πιο πριν από το 90 και 80, από μία ταινία που, στην οποία είχε πρωταγωνιστήσει ο Elvis Presley και είχε πιει για πρώτη φορά το Blue Curacao.
0: Και έγινε
1: πολύ, λέει, γνωστό κοκτέιλ τότε. Άκουρε, παιδί μου.
0: Παιδιά, έβλεπα στα beach bar τι ωραία. Αχ, τι ωραία.
1: Ήτανε κουκλίστικα είναι.
0: Το νησί, ναι. Τα σπιτάκια που είναι με χρώματα στην Καραϊβική, όλα είναι όλα έτσι.
1: Απίθανο.
0: Λοιπόν, στα beach bar, παιδιά, τι ωραία κοκτέιλάκια που φτιάχνουνε.
1: Ναι,
0: μιλάμε.
1: Ωραία, αλλά βαράνε.
0: Βαράνε γιατί είσαι με τη ζέστη.
1: Ναι, εγώ πίνω μοκτέιλ, δεν πίνω τέτοιο. Δηλαδή αυτό που είναι χωρίς αλκοόλ, θα πεθάνω. Θα πάω τίποτα.
0: Αλλά και σε τα μοκτέιλ δεν καταλαβαίνει. Με
1: καθόλου.
0: Έχουν βγάλει πολύ, έχουν βγάλει, παιδιά, βότκες και τζιν και τέτοια χωρίς αλκοόλ.
1: Και είναι υπέροχα, παιδιά. Και είναι πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ γενικά τα ποτά και οι μπύρες του χωρίς αλκοόλ και εδώ στην Ελλάδα κυρίως λόγω των αλκοτέστ.
0: Ναι.
1: Ναι, έχουν ανέβει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ η μόδα. Και αυτή είναι καλή μόδα.
0: Πάντως, κοίταξε να δεις. Η μπύρα με αλκοόλ νομίζω ότι δεν έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ.
1: Εγώ, παιδιά, με μπύρα με αλκοόλ, λέω γεια σας στην παρέα και είπα και κοιμάμαι. Δεν μεθάω. Με πιάνει, μη θέλω να πάω να κοιμηθώ. Πίνω την πυρίτσα μου, έχει την πλήρη γεύση, τουλάχιστον στο δικό μου ουρανίσκο. Έχει την πλήρη γεύση, το ευχαριστιέσαι. Πίνει μπύρα όσοι θέλει και δεν με πιάνει η πνηλία. Δεν μπορούσα να ανασταθώ καλέ. Έγινε το κεφάλι μου.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι. Ενώ τώρα πίνω την πύρα, σου λέω, τώρα θέλω να δοκιμάσω.
0: Πάντως δεν υπάρχει ωραιότερα από το να έχει πάει στην παραλία, να έχει πάρει εκείνο το κοφίνι με τον πάγο, να έχει μέσα μπύρε.
1: Ναι, ωραίο πράγμα.
0: Και αναψυκτικά και να δροσίσει, παιδιά. Έχουμε πολύ ωραίε μπύρε.
1: Ναι, πολύ ωραίε. Ισχύει. Πάρα πολύ ωραίες.

0: είναι καλύτερα, δεν προλαβαίνουμε βέβαια ούτε να βήξουμε, έτσι.
1: Γίνεται
0: στους δρόμους, στο Μάλε Βράσε, δηλαδή πλέον η Ελλάδα, παιδιά, έχει γίνει σαν τσι πρωτεύουσες. Πού κάποτε κοροϊδεύομαι. Λονδίνο, Παρίσι, Νιου Γιόρκ, για να μην
1: πούμε
0: Ισταμπούλ.
1: Απλά υπάρχουν μερικέ.
0: Ισταμπούλ δεν είναι βέβαια πρωτεύουσα, νομίζω ότι πρωτεύουσα είναι η Άγκυρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Πώς το λένε, αλλά άμα υπάρχουν μερικέ ώρες, που άμα τις ξέρεις.
0: Ποιες ώρες, δεν υπάρχουν ώρες πια.
1: Υπάρχει ένα και μικρό. Που είναι κάπως καλύτερα, λέμε.
0: Αυτό υπήρχε παλιά.
1: Όχι,
0: τώρα έχουν καταργηθεί. Προς τα βόρεια. Δεν ξέρω αν ναι, τι γίνεται.
1: Από νότια προς τα βόρεια, λέω εγώ τώρα. Ένα
0: ναι.
1: Εκεί γύρω στις 12. Απρόσεξε, τι έχω που τσεκάρει εγώ. 12 παρατέταρτο.
0: Δεν παίζει. Άστο.
1: Αυτό το έχω κάνει.
0: Μπορεί να έτυχε.
1: Όχι, δεν έχει τύχει. Το κάνω πολλές φορές.
0: 12 το μεσημέρι.
1: Να φύγω από το σπίτι μου 12 παρατέταρτο και να θέλω
0: για
1: να πάω προς κέντρο, προς βόρεια, ναι, και είναι πολύ καλή φάση.
0: Ναι.
1: Από Καρέα συγκεκριμένα και τέτοια. Είναι πια χαρά, άμα πας εκεί 9, εκεί μετά την πλατεία της Ηλιούπολης είμαστε όλοι παιδιά. Και είναι κάτι μάγκες οι οποίοι πάνε από το πλάι και ανεβαίνουν από το πλάι, από το πλάι, από το πλάι να βρεθούν πάνω στην κορυφή γιατί είναι μια μεγάλη ανηφόρα στον δρόμο. Και μετά έρχονται και φρακάρουν μαζί με όλους τους άλλους που είχαν την ίδια ιδέα και περιμένουν όσο θα περιμένανε να ανεβούν το βουνό.
0: Το θέμα είναι τι θα γίνει αργότερα, παιδιά.
1: Αργότερα.
0: Εμπλακώσανε.
1: Εμείς θα είμαστε με τοπί, θα μας έχουν πάρει το δίπλωμα. Τι μας λένε, σκόψε το σβέρκοτσε.
0: Άμα
1: είσαι αλτουριστής. Αυτά λες.
0: Δεν μιλάμε για τόσο αργότερα. Μιλάμε τώρα που έρχονται οι επενδύσεις, που ανεβαίνουν τα τσιμέντα, που γίνεται.
1: Καταρχήν πρέπει να. Κοίταξε, πρέπει να. Καταρχήν να απλωθεί το μετρό, να τελειώνει και άλλες γραμμές, γιατί πηγαίνει σε πολλές περιοχές που είναι πικροκατοικημένες,
0: βλέπεις
1: Ψέλη, Γαλάτσια και τέτοια.
0: Μπαίνουν σαρδελές.
1: Ένα αυτό και να έχει και παιδιά. Και κάθε 4 λεπτά είναι λίγο. Είναι λίγο να περνάει ένα 4-5 λεπτά το.
0: Λίγο κάθε 4 λεπτά.
1: Βεβαίω είναι λίγο.
0: Οχ.
1: Τα πρωινά τουλάχιστον.
0: Δεν τα βλέπω καλά.
1: Τα πρωινά. Δεν ήθελα να πάω εγώ να κάνω εξετάσεις σε ένα νοσοκομείο δημόσιο στα βόρεια και λέω έλα μωρέ θα πάρω το μετρό σιγά τώρα μην κάτσω εγώ να πάρω το αυτοκίνητο και λοιπά να κάνω ταξίδι ολόκληρο και πάω κάτω και παιδιά να κατεβαίνει ο κόσμος
0: με
1: ένα λέω δεν υπάρχει περίπτωση ανέβηκα πάνω πιάνα καφέ και έρθω την εξέταση και την έκανα για μια άλλη μέρα και πήγαμε τα μάξι μου 8 η ώρα που όλος ο κόσμος πάει στις δουλειές του γίνεται χαμός
0: και φαντάζομαι ότι είναι και αντίστοιχη ώρα το απόγευμα.
1: Φαντάζομαι κι εγώ πως ναι.
0: Πω, κάνεις
1: πρέπει και να περνάει, είναι πιο γρήγορα.
0: Και είναι ο ένας κολλητά με τον άλλο.
1: Τι κολλητά καλέ.
0: Σαρδέλα, παιδιά,
1: τι κολλητά καλέ. Κάνουμε σεξ, αεροσεξ κάνουμε.
0: Ωραίο.
1: Μόνο που
0: μ' αρέσει το αεροσεξ.
1: Ναι, δηλαδή ακουμπιόμαστε, είμαστε μόνο που δεν έχουμε φιληθεί και δεν έχουμε ανταλλάξει τα.
0: Ακάραια.
1: Τα τέτοια μας. Κολλητά σου λέω. Και εγώ είμαι και κοντή εντωμεταξύ. Εμείς οι κοντοί έχουμε πρόβλημα. Εγώ είμαι κοντή και είναι από πάνω μου. Λες και είναι δέντρα και πιάνουν τις χειρολαβές.
0: Πιάνεις τα πισινούα του.
1: Και εγώ είμαι μέσα ανάμεσα σε κόλλους, να το πω έτσι. Και δεν παίρνουν ανάσα. Και καλά να είναι καθαρή η ποπή.
0: Έλα, σταμάτα! Σταμάτα μεσημεριάτικα.
1: Και καλά να είναι καλομυρισμένη. Μην του φταλουνού. Και είμαι ανάμεσα σε ποπή. Είμαι στην κοιλάδα με του κόμπου. Δεν συμφέρει.
0: Γιατί για να κάτσει.
1: Ούτε καν.
0: Ναι.
1: Και αν το πάρει. Εμένα, α πούμε, το ελληνικό είναι ο τερματικό σταθμό. Έτσι που. Αν είμαι τυχερή και το πάρω από το ελληνικό. Και δεν είμαστε εκεί πέρα να παίξουμε μπουνίδια γιατί έρχονται
0: άλλοι. Από εκεί ξεκινάει.
1: Ναι.
0: Και εκεί καταλήγει.
1: Ναι, η γραμμή δική μου λέω τώρα. Γιατί έχει άλλες γραμμές. Λοιπόν, έρχεται το μετρό και περιμένει.
0: Εσύ ανήκει σε ελληνικό.
1: Ναι, όχι, ρε παιδί, αλλά δεν έχει πιο πριν. Με τι να πάω. Πάω στο ελληνικό, αφήνω τα μάξι μου, άλλη μια περιπέτεια, μια αγάπη μικρή. Και μετά με τα πόδια πηγαίνω στο ελληνικό για να πάω, μα θέλω κέντρο με το μετρό ή οπουδήποτε. Δεν έχει πιο πριν σταθμό.
0: Παιδιά, είναι.
1: Περιμένουμε.
0: Και τα νότια για να παρκάρεις είναι.
1: Στο ελληνικό τι γίνεται. Έχουν βάλει μπλε γραμμές ή καλά έχουν κάνει. Εντάξει για τους κατοίκους. Και τους λέει κάτι που θα παρκάρουν να έρθουν όλοι με το. Και εμείς είμαστε. Γύρω-γύρω το παιδί.
0: Γιατί εσύ δεν θεωρείς κάτοικος ελληνικό. Γλυφάδα.
1: Όχι, εγώ με γλυφάδα.
0: Συγγνώμη, άλλος δήμος είναι το ελληνικό.
1: Ναι, βέβαια άλλος δήμος είναι.
0: Α, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Πες και εσύ, κοίτα. Πόσα αερόπλανα είχα πάρει με την Ολυμπιακή δικαιούμε,
1: ναι. Και οι μόνιμοι κάτοικοι έχουν ένα ειδικό καρτελάκι που το βάζουν στο αυτοκίνητό τους και, για να μην τους γράφει η δημοτική αστυνομία και εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε τις βούρες.
0: Ναι. Και 150 ευρώ λίγα.
1: Φτάνεις ψηλά, δηλαδή. Έχει θέσεις, αλλά είναι για τους κατοίκους. Mm. Και φτάνεις αρκετά ψηλά για να επιτρέπεται να παρκάρεις. Ναι, και μετά παίρνω την κατηφόρα. Τι να
0: καλά
1: κάνω.
0: Την κατηφόρα, θα ξαναπάρει την άλλη φορά.
1: Θα ξαναπάρει την άλλη φορά. Στην Αργυρούπολη βρίσκει λίγο καλύτερα θέση.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Καμιά φορά πηγαίνω Αργυρούπολη, πιο πέρα δηλαδή.
0: Αυτό είναι που είναι το εμπορικό κέντρο το μεγάλο στην Αργυρούπολη.
1: Ναι.
0: Ένα μεγάλο εμπορικό.
1: Στον Άγιο Δημήτριο είναι αυτό.
0: Α.
1: Στην Αργυρούπολη λέω εγώ τώρα. Αμέσως μετά το ελληνικό. Βρίσκει πιο εύκολα θέση. Καμιά φορά. Καμιά φορά.
0: Εν τω μεταξύ, όλες οι πολυκατοικίες σε αυτές τις περιοχές με πάρκινγκ δεν είναι. Δηλαδή, σου τρώνε και δρόμο.
1: Δεν είναι με πάρκινγκ όλες στο ελληνικό.
0: Α, ναι.
1: Έχει κάτι παλιές μονοκατοικίες και κάτι που δεν έχει μείνει μόνο. Ήταν μια ωραία μονοκατοικία που πάρκαρα εγώ, κουκλάκι ζωγραφιστό.
0: Τι έγινε.
1: Την κρεμίσανε και αυτή. Πάει η πολυκατοικία και αυτή. Θα γίνει αυτές οι ωραίες συγκρίματα κρίστα.
0: Έλα, έλα. Σε έχω θέλω high-tech, σε θέλω προχώ.
1: Τι με προχώ, μωρέ, που είναι μια ιδέα και μισή.
0: Όλες οι ίδιες.
1: Δεν χτίζουν όμορφα, τουλάχιστον χτίζετε όμορφες πολυκατοικίες, ρε παιδιά. Αυτό το κρύτο πράγμα με το τζάμι. Καταρχήν δεν μπορεί, βλέπεις τα πλωμένα τα λουνού. Δεν κάθεται ο κόσμος. Ή βάζουν για να μπορέσουν να κάτσουν, γιατί βλέπεις το βρακί του αλουνού. Για να μπορέσουν να κάτσουν, βάζουν. Ή γλάστες, που εντάξει δεν είναι κακό να βάλουν γλάστες με φυτά, είναι ωραίο. Ή καλαμωτή. Και είναι τώρα η high class designati, αυτά με ενεργειακά αλφα, φοβερή γκριμ, αυτά και μπαίνεις και βγαίνεις γκαράζ πάνω, γκαράζ κάτω. Πισίνες ορόφους και είναι η καλαμωτή.
0: Να.
1: Μπροστά από το τζάμι. Για να μπορεί ο άλλος να κάτσει. Μεγάλη επιτυχία. Μερικοί άλλοι ξέρεις τι έχουν κάνει και είναι ωραία ιδέα. Έχουν βάλει αυτό το αυτοκόλλητο μπροστά από το τζάμι που το κάνει το τζάμι σαν να είναι αμοβολημένο. Οπότε εκεί βλέπεις ένα βρακί, αλλά δεν είσαι σίγουρος τώρα.
0: Να, ωραία.
1: Κατάλαβα, δηλαδή βλέπεις ότι ο άλλος είναι με το εσώρουχο, αλλά δεν τα βλέπεις όλα. Παίρνεις μια ιδέα. Είναι πιο σεξι έτσι, είναι πιο κίνκι. Πόρο Μητροπολίτης που το λέμε, είμαι σαν ο Αιγύπτου είναι ο άντρας που συνελήφθη στα πετράλωνα και τι έδειχνε το τιτί του.
0: Τι? Μητροπολίτης.
1: Βεβαίως, έδειχνε το τιτί του.
0: Έλεγε, σκέψε ευλογημένη, σκέψε.
1: Λοιπόν, αυτός ήταν συνελήφθη στην Αθήνα από την ομάδα Δίας γιατί είχε πάρει κόσμος και με παιδιά. Είναι ένας παππούλης που δεν είναι καθόλου παππούς, είναι νεότατος.
0: Νεότατος.
1: Είναι ένας ιερωμένος εδώ πέρα λέει, ο οποίος ανοίγει τα ράσα και μας δείχνει τα γράσα, να το πω έτσι.
0: Συγγνώμη, δεν φορούσε φραγκή.
1: Ναι, και έδειχνε τα τέτοια του. Μάλλον έλεγε.
0: Δηλαδή προχωρούσε και έλεγε δείτε.
1: Ναι, τα έδειχνε, επειδή ξέρεις.
0: Για περάστε, για περάστε. Δοκιμάστε ότι... και θα μάθετε.
1: Εγώ πιστεύω ότι τον παρεξηγήσα τον άνθρωπο και μπορεί να έλεγε ότι αν δεν κοινωνάτε μέσα στην εκκλησία, αυτά θα πάρετε. Μπορεί να ήταν κάπως έτσι το.
0: Νόστιμος είναι.
1: Όχι, γιατί τι ρόλο παίζει αυτό.
0: Θα ήμουν λίγο πιο επίκης.
1: Άσε με κάλε, σε παρακαλώ.
0: Να δω τα καμπανάκια.
1: Αυτά μας έχουν να μου
0: σημούνε. Καμπάνες για μας.
1: Αυτά έχουν να μου σημούνε εμένα από το 90 στον Λυκαβητό. Τα 80.
0: Εγώ θυμάμαι στο Ζάπιο μια φορά. Ακούγα χρουτς, χρουτς, χρουτς και ήταν ένας με μια καμπαρδίνα. Και έδειχνε το Kinder έκπληξη. Μας τρόμαζαν όμως, παιδιά. Πεταγόντουσαν από τα μικρέ.
1: Γιατί ήμασταν μικρές. Τώρα μου το έβγαλε. Γιατί συγγνώμη,
0: να σε ρωτήσω.
1: Ανάλογα που. Αν ήμουν με παρέα σε ένα πάρκο και μου έδειχνε ένα από αυτά του.
0: Θα έλεγε για να τα δω καλύτερα.
1: Όχι, δεν ήθελα να ασχολιόμουν. Αν ήμουν μόνη μου σε μια ερημιά.
0: Έτσι
1: ήταν ένα με μια καπαρτίνα και μου άνοιγε το τιτί του.
0: Ναι.
1: Θα είχα φοβηθεί κι εγώ, εννοείται αυτό. Είσαι κανένα στενό.
0: Συνήθως βγαίνανε από το πουθενά. Και ψάχνανε μοναχικά κορίτσια.
1: Ναι, ρε παιδί, μαλάνι μου, εμένα μου έχει τύχει να είμαι στο Λυκαβητό με τα γόρια μου και ήταν ένα και με άνοιξε το πιπί. Σκασίλα μου. Με στο αυτοκίνητο. Δεν φοβήθηκα.
0: Δεν το κάνω.
1: Γιατί ήμουν με τα γόρια μου.
0: Συνήθως το κάνουν όταν είναι μόνα κορίτσια.
1: Ναι,
0: δεν τολμούν.
1: Μου έχει τύχει και μόνο.
0: Του πάρουν στο ξύλο.
1: Μου έχει τύχει και μόνο κορίτσι που ήμουνα.
0: Ναι.
1: Και μέρα μεσημέρι σε πολυκατοικία πήγαινα να κάνω.
0: Ιδιαίτερο
1: αρχαία νομίζω ή λατινικά δεν θυμάμαι. Και. Πατάω το κουμπί του ασανσέρ και με την άκρη του ματιού μου. Και ήμουν ισόγειο. Εννοείται πάρει πριν ένα ασανσέρ. Πήγαινα στο δεύτερο, τότε δεν θυμάμαι. Και με την άκρη του ματιού μου βλέπω κάτι να κινείται στο κεφαλόσκαλο του πρώτου ορόφου. Και γυρνάω και ήταν ένας και.
0: Έπαιζε όργανο.
1: Έπαιζε κυριολεκτικά. Και, λέω ότι και μπήκα γρήγορα στην πολυκατοικία, στο ασανσέρ που ήρθε. Mm. Πήγα πάνω και είπα στην κυρία: είναι ένας από κάτω, λέω που μας δείχνει τα αυτά του.
0: Και
1: άρχισε να τρέχει αυτή γρήγορα να τον τρομάξει, να τον διώξει. Δεν φοβήθηκε. Αλλά είχε φύγει αυτός. Είχε μαζέψει τα βρακιά του και είχε φύγει.
0: Μήπως έτρεχε να δει και αυτή.
1: Εγώ,
0: η κυρία δασκάλα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, ήταν πάρα πολύ περίεργο. Λοιπόν, οι Κυπρώτες κυρίες, ο Μακρόν, η Μπιμπίκα και ποιος άλλος ήταν να δεις, η Μπριζίτ, η Μελώνη, ο Τραμπ και οι πρώτες κυρίες
0: ναι.
1: Πήγανε στο Εβιάν, εκεί που βγαίνει το νερό Εβιάν, για να συζητήσουν για Ιράν και Ουκρανία. Καλά, εντάξει, τις κυρίες τι πήρε να συζητήσουν τώρα οι κυρίες, αφού δεν είναι.
0: Μεταξύ τυριού και αχλαδιού.
1: Καλά, η Μελώνη, ναι, η Μπριζίτ.
0: Η Μπριζίτ είναι η κυρία πίσω από τον κύριο.
1: Να σου,
0: δεν κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Την έπιασε την Μπίμπι και δεν την άφηνε. Και δεν την άφηνε και την τραβούσε.
1: Ποιος
0: και την
1: τώρα,
0: έφερνε.
1: Ο Τραμπ.
0: Ο Τραμπ. Ο Τραμπ και έχει γίνει θέμα. Παιδιά, κάτι δεν πάει καλά.
1: Τι εννοείς την έπιανε τη Χούφτο, ναι.
0: Την τραβούσε προς το μέρο του κάτι αυτά. Δηλαδή δεν ξέρω τι έπαθε. Έπαθε γεροντική. Είδε τη συμμαθήτρια. Δεν ξέρω τι έπαθε. Κάτι τον βρήκε. Σχολιάζαν ότι την τραβούσε προς το μέρος του και αυτή αισθάνθηκε λίγο αμήχανα. Κοίτα η Μπίμπι.
1: Πέρασε
0: η Μπίμπι για χαμπίμπι.
1: Μήπως δεν καταλάβαινε αυτός τι έκανε τώρα.
0: Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργες οι αντίδρασεις του τον τελευταίο καιρό.
1: Ναι, λένε ότι δεν είναι πολύ καλά στην υγεία του και στα καλά του γενικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
8: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
9: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βαγγέλης Κιούσης.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αχ, διδυμάκι ο Τραμπ, διδυμάκι!
1: Καλέ σου, εδώ και εγώ μωρά γίνανε εκεί πέρα στη G7. Βρήκε το σημείο G.
0: Τι έγινε?
1: Λοιπόν, επί 13 δευτερόλεπτα, καλά, κάποτε και τα μετρήσανε μάλλον σε βίντεο μετά. Τη κάταγε το χέρι και τη είπε, λέει, σύμφωνα με ειδικό στο διάβασμα των χιλιών, γεια σου, αγάπη μου!
0: Αγάπη μου, λατρεία μου, καμπέρι, μπαταρία μου!
1: Και εκείνη λέει.
0: Εντάξει, γιατί τον ευχήθηκε, μωρέ.
1: Μετά του το είπε. Αυτό του είπε, αγάπη μου, του είπε χρόνια πολλά. Αυτό και μετά λέει. Τη κάταγε το χέρι, μετά τη το άφησε και μετά το ξανά πιάστηκε
0: και την τραγούδα. Να κατέβει. Αχά! Η συμμαθήτρια.
1: Λοιπόν, ναι, δεν είναι, δεν
0: ποια είναι πιο μεγάλη, ποιος είναι πιο μεγάλος, ο Τραμπ ή ο Τραμπ?
1: Ο Τραμπ, εσύ πια κι εσύ.
0: Το μαλλί έχει πάθει κάτι τεντενικό.
1: Έχει, ναι.
0: Σαν τον τεντέ.
1: Ναι.
0: Κοκκινοτρίχης, πόπο περίεργο, παιδιά. Και έχει αγριέψει η φάτσα του για κάποιο λόγο, έτσι. Στραβοπατάει τα παπούτσια, είναι δηλαδή. Τι να λέμε,
1: ναι.
0: Γενική επισκευή και πέταμα.
1: Από την άλλη, Λόρα Σάντσες, το κορίτσι του Αμαζόνου, που πετάει τα μεμέ της έξω, καθόλου sick, τέλος πάντων, καθόλου φίνα.
0: Τι αγόρασαν πάλι?
1: Όχι, δεν είναι, είπε ότι αποκάλυψε στη συνέντευξη ότι έχει δυσλεξία Και παρόλα αυτά, λέει, κατάφερε να.
0: Να τη λήξει να, τον.
1: Κατάφερε να είναι παρουσιάστρια, τα φύτα είναι παρουσιάστρια.
0: Καλά, στη δηλαδή.
1: Ενώ έκανε λάθη στον αέρα, λέει, αλλά μπορούσε, λέει, με το έτσι και με το γιουβέντι να τα κάνει.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, όταν είσαι δυσλεκτικό, το γράψιμο δεν είναι το θέμα. Δεν είναι στην ομιλία.
1: Νομίζω από ότι είναι. Ξέρω. Νομίζω ότι είναι και στην ομιλία.
0: Και στην ομιλία. Τι, και δηλαδή, τι είπα.
1: Αλλά βέβαια, όσοι έχουν δυσλεξία, και τι να είναι στην ομιλία. Εξετάζονται προφορικά.
0: Ναι, δεν μου κολλάει ότι.
1: Ούτε εμένα.
0: Αλλά λίγο ξανθούλα. Πολύ, το πολύ τσιλικό να έχει πειράξει
1: για ξανθούλα να τη λήξει τον Αμαζόνο, παιδιά. Που δεν έχει κανένα 25.
0: Αλλά έχει τεράστιο ταλέντο στα χείλη.
1: Έκανα, λέει, πολλά λάθη στον αέρα, λέει, αλλά χαμογελούσα, λέει, και προχωρούσα και συνέχιζα να μιλάω. Γιατί είμαι επαγγελματίας και πάντα είχα ένα τρόμο, λέει, και ένα φόβο. Μην κάνω λάθος, αλλά το έκανα και μαθαίνω, λέει, με τα λάθη μου να τα αυτό.
0: Τώρα ως κυρία Μπέζενα τις πέρασαν όλα. Κυρία Μπέζενα, ο Μπέζος σου που πάει, για που το βάλε και... Μ' αρέσει αυτός, να σου πω, παρόλο που είναι σαν γλόμπος και μου θυμίζει λίγο τον Μπόζο. Έχει ένα τα πέρα μπέντο, ναι. Έχει μια τσαχπινιά, ενώ αυτή δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν ξέρω τι βιτσιόζος είναι ο κυρ Μπέζος. Λίγο περίεργο μου κάνει. Λοιπόν, ο Μπέζος λέει ότι ήταν φέτος στη Μύκονο. Πάντα πηγαίνει incognito.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Και ποιος θα φιλοξενεί.
0: Σε σκάφος, δεν θέλω τέτοια.
1: Είσαι καμία
0: βιλάρα. Σε μέγα γιότς.
1: Σε μέγα γιότς Ελλήνων πλουσίων. Ή και ξένων.
0: Όχι, παιδί μου, φέρνει το δικό του.
1: Α, φέρνει το δικό του.
0: Ναι.
1: Χωράει αυτό.
0: Το πάει το υπηρετικό προσωπικό. Άκου να δεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Το παίρνουν οι δούλοι, το υπηρετικό προσωπικό.
1: Ναι.
0: Ο καπετάνιος Αβουγού, το Φιλιππίνι Αβουγού, ο Μπάτλερ Αβουγού. Και το πηγαίνουν, το παίρνουν από την Αμερική και το φέρνουν σιγά σιγά στην Ευρώπη. Αυτό το ταξίδι κρατάει όσο το Τιτάνικο σε ένα πράγμα.
1: Και αυτοί έχουν το αεροπλάνο και πέρχονται και το βρίσκουν έτοιμο.
0: Ακριβώς.
1: Αγκυροβολημένο, πλημμένο, γυαλισμένο, νοικοκυρεμένο.
0: Και σαν στρατός είναι με τις στολές τους αυτά.
1: Εντάξει, ωραία φάση να έχεις πάντως να είσαι σε αυτή τη σκαφάρα και να ταξιδεύεις μόνος χωρίς το αφεντικό πάνω. Δεν με χάλασε, σα τον γλίτσα.
0: Κάτσε, περνάνε.
1: Έχει μεγάλη ευθύνη, αλλά είσαι τρει-δύο πόσε μέρε, πόσο καιρό.
0: Περνάνε άγριες θάλασσες.
1: Σιγά μωρέ πια, σιγά εσύ.
0: Ναι.
1: Άγριες θάλασσες.
0: Εντάξει, ο κέρδος περνάνε.
1: Κοίτα, βλέπουν τον καιρό και ανάλογα. Δεν πηγαίνουν και το σε κάπου, θα σταματάνε, θα πιάνουν και κάπου λιμάνι. Να βγούνε, να πάρουν μια ανάσα, να πατήσουν λίγο γη, να αγιωθούν. Κοιτάνε τον καιρό, παιδί μου, δεν πάνε έτσι. Ναι. Να πάρουν να το πνίξουν κιόλας και μετά ποιος καήκαμε. Να
0: μετά,
1: το βυθίσουνε.
0: Μετά βυθίσατε το Έλλη.
1: Ναι. Λοιπόν, η δυσλεξία, όπως σωστά τα είπαμε εμείς, επηρεάζει κυρίως την ανάγνωση και την γραφή. Όταν ένα άτομο, λέει, δυσκολεύεται να μιλήσει σωστά, αυτό συχνά σχετίζεται με φωνολογικό έλλειμμα ή συνυπάρχουσες δυσκολίες. Δηλαδή, μπερδεύει τις λέξεις του ή του είναι δύσκολο να εκφράσει προφορικά τη σκέψη του. Όχι.
0: Α, το βρήκα εγώ. Εσύ.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι στο γραπτό περισσότερο. Δεν είναι
1: γραπτό και ανάγνωση.
0: Α.
1: Οπότε αυτό τότε έχει αυτή.
0: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού.
1: Είχε πρόβλημα με το οτοκιού. Εγώ νόμιζα ότι παρουσιάστηκε ότι μιλούσε μόνο. Ναι, okay.
0: Το βουλευού κουσέα δέκμα που είπε στο γλόμπο, το είπε εύκολα ή και εκεί κόλλησε.
1: Θα έβαλε και γλώσσα του σώματος.
0: Σωστό και αυτό. Πρώτα ξεταστήθη τη στα σιλικονά.
1: Από ό,τι και στην Ελλάδα λίγο... συμπερδεύονται.
0: Ενώ δεν είναι μεγάλη.
1: Ναι.
0: Έχει πάθει το σώμα τη λίγο, έχει πάρει την κατηούσα.
1: Από την πολύ πλαστική για την πολύ να δείξω την αγωνία, να δείξω ότι είμαι νέα και ωραία και ακόμη το σώμα μου είναι υπέροχο. Την αγαρασώμα για την ηλικία τη γυναίκα. Κάνει υπερβολές και όταν κάνει υπερβολές και θε να δείχνει, να ντύνεσαι και να φέρει σαν 35, φαίνεσαι μεγαλύτερη από ότι είσαι. Εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Άμα θέλει κάποιο να το κάνει, το κάνει. Αλλά εγώ λέω ότι σαν ποτέ. Μπορεί να βάφεσαι. Είναι δυνατόν να βάφεσαι όπως τη βάφτηκαν 25χρονο κορτσάκι που αυτά έχουν λησάξει, νοιάζονται να μεγαλώσουν. Και πολλές φορές βάφονται πολύ. Άμα αυτό εγώ όπως βάφτε μια 25χρονη που κάνει και αυτή τη γραμμή. Καλά.
0: Τι.
1: Είναι υποτιμόμενη αυτή η γραμμή που έκανε και αυτή τη γραμμή στο μάτι.
0: Ναι. Ποιος την έκανε αυτή τη γραμμή, πια.
1: Η Amy Αμιλχό. Και όχι μόνο. Εγώ πήγα να την κάνω λοιπόν αυτή τη γραμμή για να δω.
0: Καταρχάς έβλεπες για να την κάνει.
1: Καταρχήν έβαλα γυαλί και την έκανα, πες. Αφού την έκανα μετά η γραμμή, αντί να πηγαίνει πάνω, πήγαινε κάτω γιατί έχω
0: δει
1: το μάτι που έχει πέσει.
0: Α, μάλιστα. Έκανες νέο τρέτ.
1: Πού πας, βρε καραμίτρο, λέω στον εαυτό μου.
0: Έκανες νέο τρέτ. Εσύ και η Κιάρα Φεράνι.
1: Καλά, για να βγάλω. Για να βγάλω.
0: Α, η Κιάρα Φεράνι, παιδιά, γιατί έγινε έτσι.
1: Στο είπα και μου λέει εχθές ότι τα λέω αυτά.
0: Α, την κακομοίρα. Τι έπαθε.
1: Σαν κάστορα είναι.
0: Σαν γεροντάματα.
1: Σαν κάστορα είναι.
0: Όχι, κάτι σαν άλλαξη φάτσα τη. Έκανε κάτι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ε? Τους εσύ είναι... είσαι που ειδική πλαστολόγος.
1: Δεν μου φαίνεται να κάνει κάτι. Είναι τελείως άβαφη και βαμμένη, αλλάζει. Είναι...
0: τόσο πολύ πια ή βάζει φίλτρα. Αλλά εγώ την έχω δει από κοντά, ήταν μια χαρά κορτσάκι.
1: Εντάξει, τώρα ασχήμινε. Περνάμε όλοι και περίοδο πασχημένουμε και άλλε που βλέπουμε το καθένα και λέμε Παναγία μου, τι κουκλάρα είμαι εγώ.
0: Ναι.
1: Καιρό έχω να το πάθω αυτό, αλλά δεν έχει σημασία. Παιδιά, είναι μερικέ μέρε.
0: Ναι.
1: Που κοιτάζομαι στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου, δεν μου μιλάει κανεί.
0: Τι πατέρα.
1: Δεν έχει να κάνει με τρίχε, ήταν εγώ. Μια χαρά είμαι ξετριασμένη. Είναι μέρες κακές, είναι το μάτι σαν βαθουλωμένο. Και είναι άλλες που ξυπνάω, λίγες όμως. Δηλαδή είναι...
0: αυτό έχει να κάνει και με την ψυχολογική κατάσταση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είναι μέρες που ξυπνάω και είμαι τα χάλια μου, και είναι μέρες, πρέπει να είναι αυτές 4-5 το χρόνο, που ξυπνάω και είμαι σαν ένα μπουμπούκι.
0: Ναι. Που φτύνεσαι δηλαδή, μη σε ματιάσει. Φτύνω να
1: με ματιάσω. Καταλαβές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Αυτά και με την τέτοια. Ο Στάτος Ζάζο Γλουλία συναντήθηκε με.
0: Αχ, τον κακομίρι.
1: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες.
0: Είναι πολύ ευτυχισμένος, λέει, με την πάρτι του.
1: Είναι
0: ερωτευμένος του με την πάρτι του.
1: Ανέβασε κάτι φωτογραφίες από το παλιό καιρό που είναι δίπλα στην Κατρίν Τενεύ.
0: Α, ναι. Ωραία φωτογραφία, μου άρεσε αυτή.
1: Και εμένα, τι κούκλος που ήταν, παιδιά. Ναι.
0: Η Κατρίν δηλαδή πρέπει να τη έφυγε ο μάτης.
1: Ναι, ναι, πολύ ωραίο παλικάρι. Ο Τζότζο ήταν πάρα πολύ όμορφος. Να τα λέμε κι αυτά. Και κατά την τερεύε εδώ ωραία. Είναι
0: από τους πιο ωραίους τοπιούς. Τότε ήταν μόνο ωραίος και δεν είχαμε συνειδητοποιήσει πόσο ο Γκάου Μπίου ήταν.
1: Μα δεν ήταν και όλες ήταν.
0: Γιατί ήταν μαζί με τη Μαρία Γεωργιάδου.
1: Ναι.
0: Και τόσο ζε αυτή. Κατάλαβες. Πήγαινε να μιλήσει ο Στράτος και του λέει κάτσε μωρέ άσε τα λέω εγώ.
1: Γλυκούλης είναι μωρέ, συμπαθητικός είναι. Πιο Γκάου Μπίου από το Γαρδέλι δεν έχουμε. Δεν έχεις, δεν πας στον εφή να βγάλεις συνέντευξη.
0: Τον
1: είχε τον είχα δει πριν δύο χρόνια στον Αρναούτογλου και τον Παρναούτογλου. Βλέπει, του λέγει ο Αρναούτογλου κάτι για από την πόλη. Έρχομαι και στην κορφή κανένα και σου πετώ ένα κεφτά. Είναι διπλέ Κύπρο, ήταν η συζήτηση. Και αφού αυτό ο Αρναούτογλου να του πει με πολύ μεγάλη ευγένεια και νιάξιμο, όντω, πολύ έχω στεναχωρηθεί βρε στα μάτια μου, του λέει με σένα σήμερα. δεν έβγαινε άκρη.
0: Μα να σου πω όμω κάτι.
1: Δεν έβγαινε άκρη και ήταν
0: λε αυτό στον άλλον.
1: Το είπε έτσι. Το άφησε να αιωρείται, δεν του είπε που δεν καταλαβαίνει πάρα σου λέω και άλλα μου λε και μου απαντά.
0: Πώ έχει πάθει τίποτα.
1: Ο καημένο μωρέ μου ήταν στενάχωρο, όντω. Για το Γαρδέλι λέω τώρα.
0: Όλε οι κοσμικέ έτσι είναι, θέλω να σου πω.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Όμω είναι μεγάλε ηλικία.
0: Το μόνο που συζητάνε με σταθερότητα είναι αν η τσάντα είναι ερμέ, συλλεκτική ή δυο. Λοιπόν, αυτό το άγριο θηλυκό η νικήτρια τη φετινή Eurovision θα. Τι θα κάνει, θα έρθει στα MAD. Στα βραβεία MAD. Δεν τη θυμάσαι την νικήτρια της Eurovision, τη φετινή.
1: Φετινής, ναι, η Μπαμπαράγκα, Γκαγκαράγκα.
0: Η
1: Κουκουράγκα. Τα καράγκα.
0: Καγκαράγκα.
1: Έτσι είναι ο τραγούδι.
0: Μπαγκαράγκα.
1: Την Μπακαράγκα, την Παράγκα. Εκεί ήταν κοντά.
0: Παράγκα είναι ποδόσφαιρο, άστο.
1: Χάλια τραγούδι, άφλιο. Πολύ ωραίο χορευτικό, άφλιο τραγούδι. Και τι θα κάνει.
0: Θα είναι στα MAD. Στα MAD Awards.
1: Και τι θα κάνει, θα παρουσιάσει, θα μας χορέψει.
0: Θα μας χορέψει, θα μας τραγουδήσει, θα έρθει και θα πει και ένα τραγούδι που λένε.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία.
1: Άσε μας καλέ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Brooklyn με backup τα βάζει τώρα και με τη μικρή του αδερφή.
0: Τι έγινε.
1: Τσακώθηκε λέει και με αυτή. Τι έγινε, είχε πάει. Είχε η οικογένεια Μπέκα λέει βρισκόταν στο Λος Άντζελες γιατί τιμήσανε τον Ντέβιτ. Αυτό ο Ντέβιτ Μπέκα μαστέρια παίρνει, τα κλειδιά τη πόλη παίρνει.
0: Ωραίο κομμενάκι είναι.
1: Υπότι τον χρήζουν. Εντάξει, μια χαρά βέβαια ο άνθρωπο. Λοιπόν, και στην εκδήλωση λέει τώρα τα παιδιά τον Μπέκα, ο Ρωμαίο, ο Κουγρούς. Αλλά έλειπε ο Μπρούκλιν. Και πώ τον λένε, η μικρή λέει φορούσε λέει. Πήγε σπίτι του Μπρούκλιν και άφησε ένα γράμμα.
0: Ποια μικρή.
1: Η αδερφή του. Η αδερφή του.
0: Και τι είπε, έλεγε το γράμμα.
1: Μπορεί να του έλεγε αγαπώ, είσαι τέτοιο κλπ. Και αυτό έδειξε ένα είναι στα στόλια ότι δεν βρισκόταν στο Λος Άντζελες όταν επισκέφτηκε η μικρή του αδερφή το σπίτι. Και ήθελε να δει.
0: Αυτό έχει μπει στην κοιλότητα τη Παύλου τη γυναικούλα του τώρα. Σκασιλάρα του για του Μπέκαμ βρήκε πιο πλούσια.
1: Ναι.
0: Πάντως δεν το περίμενα αυτό. Δεν έδειχναν μια αγαπημένη οικογένεια.
1: Και είπε αυτό να πέσει από τα λυπηρό να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία. Έγραψαν όλοι ότι δεν. Ότι δεν
0: πήγε στη γιορτή του πατέρα του.
1: Όχι. Ότι αυτό ήταν στο σπίτι και δεν την της άνοιξε. Αλλά εκείνο έλειπε. Και έγραψε, λέει, άρα δεν τσακώθηκε με την αδερφή του. Είναι απίστευτα λυπηρό, λέει, να διατυπώνεται μια τόσο άσχημη κατηγορία εναντίον ενός ανθρώπου κοριτσιού που απλώς της λείπει απεγνωσμένο αδερφός της.
0: Ποιος το έγραψε αυτό?
1: Αυτός. Απλά όλοι γράφουν ότι ο Μπρούκλιν δεν έχει κάνει καμία, δεν έχει δεχθεί καμία προσπάθεια επικοινωνίας από την αδερφή του. Από τη Χάρπερ.
0: Μάλιστα.
1: Έχει προσπαθήσει, λέει, το κοριτσάκι. Εντάξει, ρε παιδί, 14 χρονών τώρα κι εσύ. Βρε Μπρούκλιν, αν ακούς κακά κορίτσια, τι πράγματα είναι αυτά.
0: Αυτός ήταν ο σεφ που έμεινε με την κατσαρόλα στο χέρι.
1: Σεφ και εσύ τώρα.
0: Ναι.
1: Όσο είμαι σεφ, εγώ ήταν και αυτός.
0: Κιφινόπουλο, Κιφινόπουλο. Ναι. Ο μπαμπάς έχει πολλά λεφτά.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι.
0: Άλλος ένας ακόμη στο δημοτικό.
1: Αν τον επηρεάζει η γυναίκα του, αυτό δεν είναι δικαιολογία. Τι είναι, μπέμπις είναι. Τον επηρεάζει η γυναίκα του. Δεν
0: μπέμπις
1: έχει δική
0: είναι.
1: Του βούληση. Τι είναι, μαν ανήλικο.
0: Οι περισσότεροι άνδρυδες έτσι είναι.
1: Μαν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
0: Είναι μαμάκιδες ή είναι γυναικούλιδες.
1: Πάρα πολύ απογοητευτικό τώρα. Και είναι και μικρό κοριτσάκι αδερφή του. Όντως είναι 15 χρονών.
0: Έχει τόσο μικρό κορίτσι η Βικτόρια.
1: Ήταν το τελευταίο τους παιδί.
0: Α, με διαφορά από τα άλλα δεν είναι?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, αυτό βγήκε δηλαδή κατά λάθος που λένε. Κάπως έτσι.
1: Ναι. Αυτά και με τον Μπρούκλιν.
0: Μάλιστα.
1: Συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Η Έμιλη Ρατακόφσκι πόσταρε φωτό να θυλάζει μια κούκλα. Ό,τι να είναι κι αυτή.
0: Τι?
1: Η Ρατακόφσκι.
0: Α, την καημένη.
1: Αυτή
0: που είχε
1: δει από κοντά και ήταν σαν μίξα, μα είχε πει.
0: Συγγνώμη, είναι χαρακτηρισμό αυτό.
1: Πώς την είχε πει, η Φίτσα, όχι, πώς την είχε πει.
0: Είναι σαν ποντικάκι.
1: Σαν ποντικάκι.
12: Η ώρα είναι 4. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
13: Εσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
14: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
13: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
14: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
13: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Καλώς σας βρίσκουμε στα Παραπολιτικά 90,1. Σάββατο 20 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 4. Είμαι ο Βαγγέλης Κιούσης. Είναι εκπομπή Μότοραν, όπως κάθε Σάββατο 4 με 5 το απόγευμα. Με τον κύριο Θανάση Θανασόπουλο σήμερα απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου και τον κύριο Θανάση Βούτσινο να επιλέγει τη μουσική που θα ακούσουμε μαζί ως τις 5. Όλους εσάς εκεί έξω να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω mail στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Και να ακολουθείτε τον αγαπημένο σας ραδιοσταθμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αρχικώς στην πλατφόρμα X, στη διεύθυνση @parapolitica901. Και δευτερευόντως στο Facebook, Παραπολιτικά 90,1 με ελληνικούς χαρακτήρες όμως. Μακριά από τα RGN μας ακούτε μέσω των ιστοσελίδων www.parapolitica.gr, www.parapolitica-radio.gr. Ενώ οπουδήποτε μακριά από την Αττική έχετε προφανώς την επιλογή των Ερτζιανών σε όλη την Ελλάδα μέσω των ραδιοφωνικών σταθμών που αναμεταδίδουν το πρόγραμμα των παραπολιτικών εκεί. Καλό απόγευμα λοιπόν στα Χανιά, στον Αντένα Διοικητής Κρήτης 97,1, στο Λασίθι, στον ηχό FM 99,8 και βέβαια στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Radio Me 88,4. Καλό απόγευμα στην Θεσσαλονίκη, στον Στάτους 107,7 και στην Ξάνθη, στον Life 921. Στην Αλεξανδρούπολη, στο Σφαιρικό 99,3 και στην Καβάλα, στον Λόμπι 101,8. Τελευταίο Σαββατοκύριακο πριν το Eco Rally Ακρόπολης 2026, μην ξεγελαστείτε, δεν αναφέρομαι στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την 5η 25 Ιουνίου όταν θα δούμε την εκκίνηση του αγώνα και βέβαια την Eco Super Special Stage, την υπερειδική διαδρομή η οποία φέτος φιλοξενείται στο The Hellenicon Sports Park στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, όπως την λέμε εμείς στην παραλία εδώ στην Αττική. Βρισκόμαστε στο τέλος μιας εβδομάδας με πολλές ειδήσεις σχετικά με την αυτοκίνηση στην Ελλάδα και στον κόσμο. Θα το πάμε λίγο ανάποδα όμως, διότι στις 23 Ιουνίου, την ερχόμενη Τρίτη, στην Γαλλία πρόκειται να πραγματοποιηθεί η παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Skoda Peak. Αμυγός ηλεκτρικό επταθέσιο μοντέλο. Αποτελεί την τελευταία προσθήκη της Skoda στην γκάμα, η οποία δεν έχει και λίγα ηλεκτρικά μοντέλα, για να σας πω την αλήθεια. Θα μου πείτε, ηλεκτρικό επταθέσιο, ποιος ενδιαφέρεται? Θα σας πω τους επόμενους μήνες. Και το λέω αυτό γιατί τις προηγούμενες μέρες είχα μια φανταστική εμπειρία στην Ισπανία, οδηγώντας εκεί την ολοκένουργια Mercedes VLE, την περίφημη Grand Limousine της Mercedes, ένα αυτοκίνητο το οποίο θεμελιώνει μια εντελώς νέα κατηγορία βασισμένο σε μια ηλεκτρική αρχιτεκτονική, σε μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε ειδικά για αυτό το αυτοκίνητο και ασφαλώς θα χρησιμοποιηθεί και σε άλλα αμυγός ηλεκτρικά μοντέλα της Mercedes. Τη VLE είχα την ευκαιρία να γνωρίσω για πρώτη φορά από κοντά στη στατική της παρουσίαση στις 10 Μαρτίου στην Στουτγκάρδη, στο μουσείο της κορυφαίας premium γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας στον κόσμο. Αλλά τώρα έφτασε η ώρα να την οδηγήσω. VLE, η οποία έχει ήδη πάρει τιμές για την ελληνική αγορά, στην ιστοσελίδα www.mercedes-benz.gr θα δείτε αναλυτικά τιμές και επίπεδα εξοπλισμών. Στους ελληνικούς δρόμους αναμένεται τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Μιλάμε για ένα αυτοκίνητο με δύο μήκη αμαξώματος. Που προφανώς ξεπερνά το μήκος της στα 5 μέτρα. Φανταστείτε μια S-Class σε μορφή μοντέλου ενός όγκου. VLE, η οποία ξαναφέρνει στο προσκήνιο την ιδέα των πολυχρηστικών οχημάτων, αλλά με μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση.
η οποία δεν σχετίζεται μόνο με την τεχνολογία της ή το σχεδιασμό της. Σχετίζεται με τις καινοτομίες, σχετίζεται με όλα αυτά τα χρήσιμα, περιττά πράγματα που προσφέρει στους επιβάτες της. Διότι είτε το πιστεύετε είτε όχι, παρά το γεγονός ότι έχει οδική συμπεριφορά λιμουζίνας και η οποία λόγω μεγέθους προσεγγίζει κάπως την συμπεριφορά του κορυφαίου, του καλύτερου SUV της Mercedes-Benz. Δεν δημιουργήθηκε για τον οδηγό της. Αυτό το αυτοκίνητο δεν δημιουργήθηκε για τον οδηγό του, δημιουργήθηκε για τους επιβάτες που βρίσκονται πίσω από εκείνον. Σε όποια χώρο ταξική διάταξη και αν το επιλέξει κάποιος, υπάρχει αυτή η κοινή ηλεκτρική βάση η οποία ουσιαστικά εξασφαλίζει αυτονομία που υπερβαίνει τα 700 χιλιόμετρα με μία φόρτιση. Μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία στην Ισπανία που οδήγησα τη VLE δεν είχε να κάνει μόνο με τον τρόπο που κρύβει τον όγκο της στο δρόμο και το πόσο όμορφα στρίβει ακόμη και σε στενές διαδρομές, αλλά και το γεγονός ότι αρκούν μόλις 15 λεπτά επαναφόρτισης της μπαταρίας για να ανακτηθεί ενέργεια που επιτρέπει να καλύψει ο οδηγός της μια απόσταση έως 355 χιλιόμετρα. Και η τεχνολογία, η ηλεκτρική τεχνολογία της Mercedes έχει προχωρήσει τόσο πολύ που, δείτε, για τη VLE ανακοινώνεται επίσημη κατανάλωση η οποία υπολογίζεται χαμηλότερα από τις 20 κιλοβατόρες για κάθε 100 χιλιόμετρα. Αυτό το μέγεθος που σας ανέφερα τώρα, σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, αντιστοιχεί σε λιγότερο από 2 λίτρα πετρελαίου για κάθε 100 χιλιόμετρα. Θυμάστε, μίλησα για λιγότερο από 20 κιλοβατόρες, σωστά? Υπήρξε λοιπόν δημοσιογράφος, όχι Έλληνας, που σε μια συγκεκριμένη διαδρομή κατάφερε να ρίξει αυτή την κατανάλωση στις 13 κιλοβατόρες. Μέγεθος εξαιρετικά εντυπωσιακό για ένα αυτοκίνητο που προφανώς υπερβαίνει τους 2 τόνους σε βάρος.

Αλλά καθώς θα έχουμε την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε για τη VLE μέχρι να εμφανιστεί στην Ελλάδα, αυτό που αξίζει να γνωρίζετε είναι ότι η ευελιξία που προσφέρει δεν υπάρχει σε κανένα άλλο επιβατικό αυτοκίνητο. Προσέξτε, μιλάω για επιβατικό αυτοκίνητο, δεν μιλάω για vans, ακόμη και αν μιλάμε για τα πολυτελή vans της Mercedes-Benz. Στη VLE ο θάλαμος επιβατών αλλάζει μορφή, διαθέτοντας από 5 έως και 8 θέσεις σε διαφορετικούς συνδυασμούς. Οι δε ιδιοκτήτες της έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν ανάμεσα σε 3 νέους τύπους ανεξάρτητων πίσω καθισμάτων. Υπάρχει το Comfort Seat με τη χειροκίνητη λειτουργία, υπάρχει το Premium Comfort Seat με την ηλεκτρική λειτουργία και υπάρχει και το Grand Comfort Seat. Εκεί βρισκόμαστε σε άλλο επίπεδο. Διαθέτει προσκέφαλο μαξιλάρι, επιφάνεια σύρματης φόρτισης, στήριξη μέσης με λειτουργία μασάζ. Αφήστε δε που μπορείς να ρυθμίζεις τη θέση των καθισμάτων πίσω από τον οδηγό και τον συνοδηγό, είτε μέσω εφαρμογής στο κινητό σου, είτε μέσω της κεντρικά τοποθετημένης οθόνης στο ταμπλό. Περισσότερα για τη VLE, αύριο στο Βήμα της Κυριακής, στο μηνιαίο ένθετο για το αυτοκίνητο με τίτλο AutoHub. Το οποίο κυκλοφορεί εκτάκτως αυτή την Κυριακή λόγω του επικείμενου Eco Rally Ακρόπολης.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δε στο cool.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1. Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουντιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Επανήλθαμε, η Μότορα στα παραπολικά 90,1 σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου. Πολλές ευχές στα Ιωάννινα, στον Ιχώ 102,7, στην Κέρκυρα, στο Life Radio 102,9 και βέβαια στη Ζάκυνθο, στον Στίγμα 97,6. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, σας μιλούσα για το Eco Rally Ακρόπολης 2026. Για το οποίο είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Κώστα Στεφανή. Νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος, είμαι βέβαιος ότι είναι ο άνθρωπος, ο Έλληνας συνοδηγός ο οποίος έχει συνδέσει περισσότερο. Είμαι βέβαιος ότι είναι ο άνθρωπος, ο Έλληνας συνοδηγός ο οποίος έχει συνδέσει

0: είναι απλώς ένα ακόμη ράλι Ακρόπολης για σένα. Είναι προσωπικό ορόσημο με περισσότερο από 5 δεκαετίες ενεργή συμμετοχή στους αγώνες του WRC. Είναι ιστορικό ρεκόρ, αλλά είναι και κάτι ιδιαίτερο γιατί έχεις δίπλα σου στο αριστερό κάθισμα έναν οδηγό που κάνει η πρεμιέρα στο WRC. Ένα νέο οδηγό. Αναρωτιέμαι ποιο από όλα αυτά, Κώστα, βαραίνει περισσότερο μέσα σου.
1: Ο τίτλος του ράλι Ακρόπολης. Που βαραίνει, Βαγγέλη.
0: Έχει ζήσει το Ακρόπολης από το 1975 μέχρι σήμερα, σωστά.
1: Με ενεργή συμμετοχή, ναι, αλλά από το παρακολουθώ το 69.
0: Ναι, ναι. Μην αποκαλύπτουμε όλα τα πράγματα. Μετράει πολύ πίσω αυτή η ιστορία. Όταν βρίσκεσαι σε αυτόν τον αγώνα, τι έρχεται πρώτο στο μυαλό σου, είναι οι μνήμες που έχεις ή η αγωνία για το αποτέλεσμα κάθε αγώνα στον οποίο βρίσκεσαι?
1: Κοίταξε κάτι. Το Ακρόπολης δεν είχα ποτέ αγωνία για το αποτέλεσμα, γιατί δεν παίζει ρόλο η προετοιμασία, η προσοχή, οι σωστές σημειώσεις, το καλά προετοιμασμένο αυτοκίνητο. Την ακατάλληλη στιγμή, όχι την κατάλληλη, την ακατάλληλη, θα βρεθεί ένας βράχος που θα στείλει αντί για πλάκα. Οπότε δεν με απασχόλησε ποτέ το αποτέλεσμα, γιατί δεν ήταν μόνο θέμα προσωπικής προσπάθειας. Όμως είναι τεράστιες οι μνήμες, γιατί εκείνη την εποχή, και δεν το λέω με αναπολώντας το παρελθόν, το λέω σαν πραγματικότητα, ήταν μια εποχή πραγματικής περιπέτειας, όπου το ράλι περιέγραφε πλήρως τι σημαίνει στα αγγλικά η λέξη ράλι. Ήταν μια απόλυτη ελευθερία, διασχίζαμε όλη την Ελλάδα. Μετά από κάθε ειδική μας περίμενε και ένα σέρβις, με λίγα ή πολλά πράγματα δεν έχει σημασία, αλλά υπήρχε ένα φρεσκάρισμα τόσο στο αυτοκίνητο όσο και στους ίδιους. Και ήταν οι προσωπικές ελευθερίες, γιατί φεύγαμε από την άκρη της Αθήνας και φτάναμε της Ελλάδας και φτάναμε στην άλλη άκρη, είτε είναι βοράς, είτε είναι δυτικά, είτε ανατολικά, είτε νότος. Αυτά πράγματα έχουν αλλάξει λόγω κοστολογίων, λόγω άλλης θεώρησης των πραγμάτων, αλλά πάντα παραμένει ένας πολύ δύσκολος αγώνας με μια ιδιαίτερη ταυτότητα και ένα DNA, όπου η παρουσία του στο καλεντάρι, στο ημερολόγιο, το WRC, μάλλον το Ακρόπολης βοηθάει το WRC παρά το WRC το Ακρόπολης.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Θα αναφερθούμε ειδικότερα στην φετινή συμμετοχή και στους όρους της. Αναρωτιέμαι, όταν γεννήθηκε ο οδηγός σου, ο Φλάντι, εσύ είχες ήδη δεκαετίες εμπειρία στα ράλι. Σκέφτομαι μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο πώς γεφυρώνεται αυτή η απόσταση των γενιών, αυτή η διαφορετική οπτική για τα πράγματα.
1: Είναι αυτή η ιδιότερη ψυχολογία που δημιουργεί το αγωνιστικό αυτοκίνητο. Εξισώνονται φιλίες, συγγένειες, ηλικίες. Υπάρχει μόνο μία χημεία που δημιουργείται μόνο μέσα στο αγωνιστικό αυτοκίνητο, γιατί εκείνη είναι οι μοναδικές συνθήκες. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει καμία διαφορά ηλικίας. Είναι ο οδηγός, είμαι ο συνοδηγός, του διαβάζω σημειώσεις, με ακούει, ρωτάει, το ρωτάω, ενημερώνω, με ενημερώνει. Οπότε δεν υπάρχει διάκριση ηλικίας ή οτιδήποτε άλλο. Και αυτό θέλω να τονίσω, πέρα από τις ερωτήσεις, εγώ θα βάλω και μια επέκταση στην ερώτηση. Μάλλον θα δώσω μια απάντηση σε μια ώρα στην έγκυρα.
0: Δημοσιογράφος είσαι ούτως ή άλλως.
1: Τα αγωνιστικά αυτοκίνητα έχουν το δικό τους άρωμα. Ο Έντζο Φεράρι είχε πει κάποτε ότι ο Χέρμπερτ Καραγιάν του είχε πει ότι κανείς μουσουργός και καμία ορχήστρα δεν μπορεί να εκτελέσει τον ήχο που παράγουν το δεκακίνητο κινητήρα σου. Εγώ πάω στα ράλι και λέω ότι κανείς αρωματοποιός δεν μπορεί να φτιάξει το άρωμα που υπάρχει μέσα στο αγωνιστικό αυτοκίνητο.
0: Ερχόμαστε τώρα στο αυτοκίνητο. Ford Fiesta Rally 3, τετρακίνητο, 235 ύπη, σχετικά ελαφρύ, γι' αυτό 1210 κιλά νομίζω είναι. Για ένα νέο οδηγό στο Ακρόπολης, είναι περισσότερο σχολείο αυτό το αυτοκίνητο ή είναι πραγματικά ένα σοβαρό όπλο εντός εισαγωγικών για διάκριση σε αγώνες?
1: Θα σου απαντήσω άμεσα, χωρίς καθόλου σκέψη. Είναι από τα πιο φιλικά και ευχάριστα αγωνιστικά αυτοκίνητα που έχω κρατήσει μέσα. Από το 70 μέχρι σήμερα έχω αλλάξει δεκάδες αυτοκίνητα, από Group B, από Group Alpha, Group B, οτιδήποτε μπαφάτε, μπροστοκίνητα, πισωκίνητα, τετρακίνητα. Είναι πάρα πολύ φιλικό αυτοκίνητο και είναι ένα πολύ ωραίο σχολείο για ένα νέο οδηγό να εμπλακεί, διότι είναι πολύ ευκολοδίγητο. Δεν σημαίνει, πρόσεχε, ότι μπήκα μέσα και μας πήγε το αυτοκίνητο. Θέλει την τεχνική του, θέλει το σεβασμό του, αλλά γενικά προσφέρεται για ένα νέο οδηγό που δεν έχει την τεράστια υποδύναμη και παράλληλα όλο το cockpit που χρησιμοποιεί ο οδηγός είναι ίδιο και στα Rally 2 και στα Rally 1, που σημαίνει ότι αναβαθμίζοντας και ανεβάζοντας την εμπειρία του και αλλάζοντας επίπεδο κάθε οδηγός, βρίσκει το ίδιο ακριβώς περιβάλλον και του είναι εύκολη η χρήση του αυτοκινήτου. Με πολύ δυσκολία βέβαια το 2 και ακόμη περισσότερο το 1 που είναι μόνο για τους επαγγελματίες.
0: Και σε σχέση με την τεχνική υποστήριξη που λαμβάνεται από την ομάδα που φροντίζει το αυτοκίνητο, πόσο σημαντικό είναι αυτό το επίπεδο της ομάδας?
1: Άκουσα να σκεφτεί, το Ράλι Ακρόπολης είναι πολύ απαιτητικό και εμείς έχουμε αποφασίσει, γιατί δεν συμφέρει να ταλαιπωρείς το αυτοκίνητό σου, υπάρχει ιδιόκτητα αυτοκίνητο. Εμείς έχουμε νοικιάσει αυτοκίνητο μέσα από την M-Sport Πολωνίας, που είναι η εταιρεία που κατασκευάζει, συντηρεί και τρέχει στο παγκόσμιο την κατηγορία των Junior στο

0: WRC, να ετοιμάσει τους επόμενους πρωταθλητές. Οπότε έχουμε απευθείας συνεργασία με το εργοστάσιο του κατασκευαστή. Είναι η άλλη πόρτα του Malcolm Wilson που είναι το αφεντικό στα Rally 1, με τον κύριο Μάτσεκ Βόντα, ο οποίος τρέχει την ομάδα αυτή. Οπότε το αυτοκίνητο θα έρθει από την Πολωνία, θα συντηρηθεί από τους μηχανικούς που το γέννησαν, το κατασκεύασαν και το ξέρουν καλύτερα τον καθένα, με τα απαραίτητα ανταλλακτικά όσο επιτρέπει ο χρόνος και η ζημιά να αντικατασταθούν, ώστε να έχουμε ένα πιθανόν καλό αποτέλεσμα.
1: Είδα βίντεο με δοκιμές που έχετε πραγματοποιήσει. Πόσο σημαντική είναι η προετοιμασία με τις δοκιμές πριν το Ακρόπολης, αλλά κυρίως θα ήθελα να μάθουν οι ακροατές από σένα τι δικαιώματα δοκιμών έχετε πριν από έναν αγώνα του WRC.
0: Το να πας στις ειδικές διαδρομές δεν επιτρέπεται από την ώρα που κυκλοφορεί το roadbook. Το να κάνεις δοκιμές σε ένα άλλο χωματόδρομο ή οπουδήποτε σε ένα μέρος της Ελλάδας δεν στα απαγορεύει κανείς. Μπορεί να κάνεις όσες χιλιάδες χιλιόμετρα θέλεις. Δεν στα απαγορεύει κανείς. Δεν είναι απαραίτητο. Διότι τα αυτοκίνητα αυτά έχουν τεράστιο κόστος λειτουργικότητας. Απλά κάποια χιλιόμετρα είναι απαραίτητα να γίνουν, γιατί φέτος είχαμε και αλλαγή, από πέρσι μάλλον έχουμε αλλαγή τροφοδότη ελαστικών, γιατί όλες οι ομάδες, όλα τα αυτοκίνητα τρέχουν με μία μάρκα ελαστικού. Δεν εμπλέκονται πολύ για λόγους ανταγωνισμού, μην ανεβαίνει το κόστος. Οπότε κάναμε μια δοκιμή, όντως δοκιμάσαμε κάποια λάστια, βγάλαμε κάποια συμπεράσματα, είδαμε οι δυσκολίες που υπάρχουν, γιατί σαν κατασκευαστής, δεν θα πω το όνομά του, δεν έχει την εμπειρία προηγούμενων κατασκευαστών που εμπλέκονται στο WRC. Με αυτά θα πορευτούμε και με αυτά θα προσπαθήσουμε.
1: Το 70ο Ράλι Ακρόπολης, το λέω και το ξαναλέω, γιατί είναι περισσότερα τα χρόνια του Ακρόπολης συνολικά στην ιστορία, αλλά αυτό είναι το 70ο. Άλλαξε φέτος κέντρο και επίκεντρο, έφυγε από την Λαμία, επιστρέφει στο Λουτράκι. Αυτή η μετακίνηση σημαίνει κάτι αγωνιστικά, πέρα από τον συμβολικό, για τους συμμετέχοντες, Κώστα?
0: Έτσι, κάτι για τους επαγγελματίες σημαίνει ότι θα πρέπει να ξαναγράψουν οι ειδικές από την αρχή και να, μέσα αυτά τα δύο περάσματα και με το βίντεο που τα καταγράφουν, να αποκρισταλώσετε μια γνώμη και μια γνώση. Σίγουρα πάμε σε άλλα στάδια, σε άλλες ειδικές που έχουν μια άλλη ταυτότητα και ένα άλλο χαρακτήρα.
1: Η Παρασκευή, η ουσιαστικά πρώτη ενεργή μέρα του αγώνα, γιατί 25 του μήνα Πέμπτη θα πάρετε κίνηση και θα κάνετε την υπερειδική στο Ελληνικό Sports Park. Αλήθεια, πώς σου φαίνεται αυτή η υπερειδική?
0: Όπως όλες οι άλλες, είναι ένα παιχνίδι. Κανείς δεν παίρνει ρίσκα. Αν θυμηθούμε το πάθημα του Μίκελσεν στο Ολυμπιακό Στάδιο, δεν είναι να παίρνει ρίσκα μέσα σε μια ειδική 1.600 μέτρων που δεν προσφέρει τίποτε, ενώ ο πλευράς να βγάλει τον νικητή. Είναι μια παράλληλη διαδρομή. Έχει κατασκευαστεί για αυτό το λόγο και θα διαλυθεί μετά. Ασφάλτινη είναι, με τρακτεροταλάστια θα είμαστε και με χωμάτινες αναρτήσεις. Θα τη γράψουμε την ίδια μέρα, το ίδιο απόγευμα, περπατώντας με συνέχεια, όχι με αυτοκίνητο. Οπότε καταλαβαίνεις, θα μαζευτεί αρκετός κόσμος, γιατί είμαι στο νησό της πόλης, είναι ένας πολύ ωραίος περιβάλλοντας χώρος. Και θα έχει κάποιο θέαμα, θα έχει τον ωραίο ήχο των αγωνιστικών αυτοκινήτων, θα είναι μια γιορτή.
1: Και μετά θα μπείτε στο πλοίο για πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστορία, ενώ θα κάνετε αυτό τον τρόπο, θα μεταβείτε με αυτό τον τρόπο εκεί που θα διανυκτερεύσετε, μάλλον θα διανυκτερεύσετε στο πλοίο. Η Παρασκευή ξεκινάει, έχει Βοξίτες, Παρνασσό, Ελικόνα, Θήβα. Είναι μια μέρα που δεν ξέρω αν μπορεί με τις ειδικές της να καθορίσει το αποτέλεσμα του αγώνα. Είναι πολύ νωρίς?
0: Όχι. Κάθε ειδική έχει τη δική της ταυτότητα, προσωπικότητα και χαρακτήρα και όλες είναι ικανές να βγάλουν διαφορές ή ζημιές. Στην ουσία όμως, όπως το χαρακτήρισε, η μεγάλη εβδομάδα του Ράλι Ακρόπολης είναι το Σάββατο. Διότι αν θυμάσαι, πριν δύο χρόνια που τρέξαμε το Μάνο, υπήρχε η δεύτερη μέρα, όπως και τότε, που ήταν Λαμία, Λουτράκι Λαμία. Με μια διαδρομή 600 χιλιόμετρων συνολικά. Φέτος τα χιλιόμετρα γίνανε 700, που είναι ένα 15ωρο με σταγωνιστικό αυτοκίνητο, γιατί φεύγουμε από το Λουτράκι, κατεβαίνουμε μέχρι σχεδόν τη Σπάρτη που είναι οι κολλήνες, γυρνάμε στο Λουτράκι, ξαναπάμε πάλι στο οροπέδιο έξω από τη Βιτίνα, τώρα κόλλησε το μυαλό μου, συγγνώμη.
1: Εκεί είναι το οροπέδιο.
0: Στο Μέναλο, για να γυρίσουμε να τερματίσουμε το βράδυ. Θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Όχι ότι η πρώτη είναι πιο εύκολη, γιατί στην πρώτη τριπλέτα της πρώτης μέρας κάνουμε γύρω στα 70 χιλιόμετρα μία εξάδα λάστια, για να έχουμε μετά ένα γρήγορο σέρβις στη Λιβαδιά με δύο μηχανικούς και ό,τι πράγματα θέλει το αυτοκίνητο. Το ίδιο και στην Πελοπόννησο, και πλέον την Κυριακή είναι μέσα στα Γεράνια, δηλαδή στην περιοχή της Κορινθίας, στο Λουτράκι, η δική του των Αγίων Θεοδωρών και του Λουτρακίου, που και οι δύο αποκαλούνται νέες, γιατί είναι συνένωση κομματιών από παλιά κινέτα, από διάφορα τέτοια πράγματα. Θα είναι το τελείωμα του αγώνα, που πιστεύουμε ότι κόπος υπάρχει σε αυτοκίνητα και πληρώματα, θα καθορίσει τον νικητή, αν δεν έχει δει ξεκαθαρίσει την αρχή αν υπάρχουν κλαταρίσματα και ζημιές που θα μεγαλώσουν τη διαφορά μεταξύ πληρωμάτων.
1: Δημοσιογραφικά, ποιες ειδικές θα πρότεινε στους ακροατές των παραπολιτικών να παρακολουθήσουν? Το τονίζω δημοσιογραφικά.
0: Πρόσεχε κάτι. Πέρασε η εποχή που μια παρέα μαζευόταν και προλάβαινε 2-3 ειδικές σε μία μέρα. Mm-hmm. Μία ειδική με το ζόρι, η δεύτερη είναι. Όσοι έχουν διάθεση ή τρόπο διαμονής τα λοιπά, σίγουρα η Γκιώνα με την ειδική Βοξίτη ενωμένο με τις καρούτες παλιές που πατάμε για λίγο την άσφαλτο που ενώνει την άμυσα από την Αγία Ευθυμία, γιατί έχει ωραία και εύκολη πρόσβαση, είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Ωραίος είναι πολύ ωραίος και ο Παρνασσός το πρώην δροσοχώρι, αλλά έχει πολύ δύσκολη πρόσβαση. Και από εκεί και πέρα η Θήβα είναι κοντά στην Αθήνα και έχει πάρα πολλές προσβάσεις και χωρίς πολύ περπάτημα μπορεί κανείς να δει. Δεν λέω για Στήρη και για Καλικόνα, διότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα εκεί πέρα. Ναι. Μπορεί να δεις λίγο αφετηρία στο Στήρη ή το ενδιάμεσο στον Ελικόνα που πατάμε την άσφαλτο για λίγο Τσαγίας για να περάσουμε απέναντι και να φτάσουμε στον Ελικόνα. Δεν πιστεύω είναι τώρα για την Κυριακή λίγο πιο δύσκολη, γιατί ανοιγόμαστε πολύ. Ξεκινάμε, ας πούμε, από το Γυμνό, κατεβαίνουμε κολλήνες, γυρνάμε στο οροπέδιο του Μέναλου, πάμε Κεφαλάρι πάνω από το Άργος. Είναι λίγο πιο απλωμένα τα πράγματα.
1: Κώστα, έχει ζήσει Ακρόπολης με πολύ διαφορετικά αυτοκίνητα, διαφορετικούς οδηγούς, άλλοι δρόμοι, άλλες χαράξεις, άλλες νοοτροπίες. Τι έχει μείνει ίδιο στον αγώνα μετά από περισσότερο από μισό αιώνα?
0: Το όνομα και κάποιες ειδικές που εξακολουθούν ευτυχώς να μην έχουν γίνει άσφαλτο.
1: Επιστρέφω στη συμμετοχή σας με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και τη συγκεκριμένη ομάδα Traction Rally Team. Μετοχή, η υποστήριξη των χορηγών έτσι όπως είναι σήμερα οι αγώνες του WRC, πόσο σημαντική είναι?
0: Τεράστια, τεράστια. Πλέον τα κοστολόγια είναι πάρα πολλά. Είναι πλέον τα αυτοκίνητα επαγγελματικά εργαλεία, δεν είναι ένα γιοταχή που το διασκευάσαμε, πήραμε και 10 ζάδες στον Παλιατζή και 5 φιλαράκια μας πήρανε βενζίνες άντους και βγήκαμε στο βουνό. Mm-hmm. Την εποχή που μάζευε 204 και 210 συμμετοχές στο Ραλί Ακρόπολης, δεκαετία του 70, είχε 55 ειδικές διαδρομές. Mm-hmm. Είναι πλέον πολεμικές μηχανές με μεγάλο κοστολόγιο και στην κατασκευή τους αλλά και στη συντήρηση. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να είναι το α και το μέγα ο χορηγός. Διαφορετικά δεν μπορεί να κάνει πραγματικότητα καν τη σκέψη ότι θα τρέξει στο Ραλί Ακρόπολης. Mm-hmm. Βέβαια εκείνη την εποχή ήταν αλλιώς τα κοστολόγια, όχι ήταν πιο φτηνά. Απλώς υπήρχε και η έννοια του ιδιώτη που συμμετέχει στην Ακρόπολης. Δηλαδή του ανθρώπου που δεν πάει για κανένα αποτέλεσμα, πάει μόνο για την, να ανέβουμε στη ράμπα που λέγαμε.
1: Σωστά.
0: Επιτρέπονταν να πάει με ένα οποιοδήποτε αυτοκινητάκι ή αυτοκινητάρα, με οποιοδήποτε κοστολόγιο και επέτρεπε το πορτοφόλι του. Τότε, για παράδειγμα, εμείς που τρέχαμε το Quattro, χρειαζόμασταν γύρω στα 120 λάστιχα, χωρί για τα κλαταρίσματα, που, γιατί μετά από κάθε ειδική αλλάζαμε και λάστιχα. Τώρα πια σου επιτρέπει να έχει 26 λάστιχα στη διαδικασία όλων των τριών ημερών του Ραλί Ακρόπολης, που σημαίνει ότι αν έχει κάποια κλαταρίσματα, μπορεί να μείνει από το να καταλήψει με ένα υγιές αυτοκίνητο, αλλά χωρίς να έχει λάστιχα να συνεχίσει.
1: Καταλαβαίνω.
0: Οπότε τα κοστολόγια πάλι είναι ακριβά. Έχει εξαφανιστεί πλέον η έννοια του ερασιτέχνη, που θα, δεν υπάρχουν πια αυτοί. Δεν μπορεί να συμμετάσχει στο Ακρόπολη πια με αυτή τη φιλοσοφία.
1: Δεν μπορώ καν να φανταστώ το Excel και το κόστος συμμετοχής με το Quattro. Τότε, αναρωτιέμαι, ήταν εκείνο το αυτοκίνητο της Audi και μετά ή πριν εκείνο το αυτοκίνητο της Lancia τα καλύτερα αγωνιστικά αυτοκίνητα που βρέθηκες ποτέ?
0: Ξέρεις κάτι, το Audi Quattro είναι το αυτοκίνητο που έφερε την επανάσταση στους αγώνες, γιατί κανείς δεν είχε σκεφτεί να χρησιμοποιήσει τετρακίνηση. Όμως ήταν ένα πρωτόλιο αυτοκίνητο με τεράστια προβλήματα ως προς το εξής. Είχαμε 65 με 70 βαθμούς θερμοκρασία καμπίνας. Ήταν αυτοκίνητο που έκανε σάουνα με άφλεκτα ρούχα μέσα, λιώναμε.
1: Ναι.
0: Από την άλλη μεριά ήταν τερατώδης η δύναμη, υπήρχαν άπειρες φορές, ενώ παράλληλα διαχειριζόταν πολύ δύσκολα το πράγμα λόγω ακριβώς της καταπώνησης που υπήρχε. Mm-hmm. Στη συνέχεια η Lancia πήρε κεφάλι και πήρε 6 παγκόσμιους τίτλους, διότι οι Ιταλοί διαβάζουν την ομολογασία με ένα άλλο τρόπο από ότι η ομολογασία είναι το τι επιτρέπεται να κάνεις το αυτοκίνητο για να το κάνεις αγωνιστικό.
1: Σωστά.
0: Ήταν δαιμόνι, ήταν μια μαγική εποχή. Έβλεπες το πώς διαχειριζόταν την κατάσταση ή τα προβλήματα. Έχουν κάνει απίστευτα πράγματα, δηλαδή Θυμάμαι σε ένα Μοντεκάρλο που τρέχανε τα αυτοκίνητα Quattro εναντίον Λάντσια, η Λάντσια αντίον Quattro, στη Σιστερό, μια κλασική δική ασφάλτινη του Μοντεκάρλο, όπως ο δικός ο Ταρζάν, ας πούμε, ασφάλτινη, όπου η μισή διαδρομή ήταν βρεγμένη στεγνή, ας πούμε, και άλλη ήταν με χιόνι. Τι έκανε λοιπόν ο Τσαζαριφιόρη, ο παρήγγειλε στη Μπέτα και το έφτιαξε πενταπούλωνο αερόκλειδο και μέσα στην ειδική κάνανε σέρβις, αλλάξαν τα λάστιχα και του πήραν τα κεφάλια. Δηλαδή, κάνανε τη μισή δική με σλικ λάστιχα και την άλλη με γαρφιά. Γιατί άλλοι δεν το είχαν σκεφτεί καν. Οι Ιταλοί το σκεφτήκαν και το κάνανε. Ήταν λοιπόν μια μαγική εποχή όπου εκεί πραγματικά φαινόταν και ο ρόλος του συνοδηγού, γιατί έπρεπε να βρει και το καλύτερο σημείο σε δύσκολα μέρη και να κάνει εύκολο σέρβις. Οπότε μετράγαν πάρα πολλά πράγματα. Το που θα βάλει το control, αν θα προλάβει να μπει στη σκόνη πρώτο εσύ ή ο άλλο. Ήταν μια πολιτική διαφορετική από τη σήμερα. Σήμερα δεν είναι by the book όλα. Σαν το αεροπλάνο που για να πετάξει πρέπει οι πιλότοι να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα.
1: Περισσότερο ISO, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Καθώς ανέφερες εσύ το παρελθόν, ποιο στοιχείο του παλιού Ακρόπολης σου λείπει περισσότερο σήμερα ή θεωρείς ότι λείπει συνολικά σήμερα?
0: Η ελευθερία. Η ελευθερία του να ταξιδεύεις. Η ελευθερία του να λύνεις το πρόβλημα μέσω από την ειδική, αν κατάφερες να βγεις. Τώρα πρέπει να διαχειριστείς πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να έχεις ένα τραυματισμένο αυτοκίνητο και να πρέπει να διαχειριστείς την κατάσταση και να φτάσεις. Γιατί? Διότι εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες. Γιατί αν έχεις δει σε εικόνες, κάνουν κάποια ζημιά και κάτω και το φτιάχνουν οι ίδιοι.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή έχουν πάει στο εργοστάσιο, έχουν δουλέψει σαν μηχανικοί για να αντιμετωπίσουν τη νέα τάξη πραγμάτων. Που αυτό βέβαια δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα. Ένα αυτοκίνητο με πρόβλημα δεν αφήνει το πλήρωμα να δείξει την πραγματική του ταχύτητα και να έχει θέαμα. Mm-hmm. Ένα αυτοκίνητο που έχει πρόβλημα και το διαχειρίζεται για να πάει στο σερβίς είναι επικίνδυνο και για το πλήρωμα και για τους θεατές. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν πιθανόν να πρέπει να σκύψει η Ομοσπονδία και να αφογκραστεί κάποια πράγματα. Όταν έχεις μια πλειάδα μηχανικών που λιάζονται στο Λουτράκι ή στη Λαμία μέχρι πέρσι και περιμένουν να περάσει η μέρα για να φτάσουν τα αυτοκίνητα, πόσο ανεβαίνει το κόστος το να επιτρέψουν, ας πούμε, εκεί που είναι το flexi service να μπουν τέσσερις μηχανικοί αδία-δύο και να έχουν μαζί σε ένα κυβότιο με πράγματα, όχι να τα κουβαλάει το πλήρωμα μαζί του, μεγαλώντας το απόβαρο του αυτοκίνητου και κάνοντας το πιο δύσκολο οδήγητο, τα οποία θα έχουν ελεγχθεί, θα έχουν τσεκαριστεί και θα μπορούν να σου κάνουν κάποιες επισκευές. Και ποιος όλος να είναι 15 λεπτά και να βγει 25, δεν θυμάμαι τα αυτοί πόσο απ' έξω είναι, και μετά να μπεις σε ένα regrouping και να κάνεις μια μάζοξη από τα κενά που δημιουργούνται. Είναι κάποια πράγματα τα οποία πιστεύω θέλουν αγωνιστική εμπειρία για να τα αφογκραστεί κανείς για να τα καταλάβει.
1: Πιστεύω ωστόσο ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία ή στοιχείο των σημερινών αγώνων και του σημερινού Ακρόπολης που είναι καλύτερο από ότι ήταν κάποτε τα πράγματα.
0: Ναι, είναι καλύτερο από ασφάλεια. Είναι καλύτερο από άμεση ανταπόκριση στο οποιοδήποτε πρόβλημα, για την τεχνολογία στη μέση. Είναι καλύτερο διότι δεν γίνονται πια νυχτερινές οι διαδρομές, ανεξάρτητα από τη γραφικότητα ή την γλαφυρότητα που μπορεί να έχει μια νυχτερινή ειδική με τις προβολές και όλα αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί εμείς από τον δρόμο πώς θα σε βρίσκανε. Θυμάμαι στο πρώτο Ακρόπολης το 1975 με τον Γιάννη Σταθάτο, βγήκαμε στον δρόμο, πήγαμε από τον δρόμο στο Σέλι, πάνω στο Βέρμιο. Mm-hmm. Και από την κούραση τρομακτική που είχαμε, δεν σκεφτήκαμε να μείνουμε πάνω στο δρόμο. Τότε δεν ήταν υποχρεωτικό να ενημερώσει τον άλλο οδηγό ότι είμαι καλά, ενημέρωσε την οργάνωση. Από την πολλή κούραση που φύγαμε 10-15 μέτρα κάτω, γυρίσαμε τα πόδια μας, κάθαμε στα αυτοκίνητα και πέσαμε και κοιμηθήκαμε.
1: Μάλιστα.
0: Επαλαβώσαμε την οργάνωση, γιατί το πρωί και μας έψαχνε. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι σαφώς η κάθε εποχή της ομορφιές, όπως και η σημερινή, απλά έχουν υπάρξει πολλοί περιορισμοί λόγω της εξέλιξης των πραγμάτων.
1: Αναρωτιέμαι πότε ένας συνοδηγός όπως εσύ με τόση εμπειρία καταλαβαίνει ότι ο αγώνας πηγαίνει καλά και δεν αναφέρομαι μόνο στο χρονόμετρο και την θέση στη γενική κατάταξη που έχει το πλήρωμα.
0: Από την πρώτη στιγμή, από το go που θα πέσει στην πρώτη ειδική και θα πέσουμε στα φρένα για να μπούμε στην πρώτη στροφή που έρχεται, αμέσως θα καταλάβω το πόσο συγκεντρωμένο είναι ο συνοδηγός μου, το πώς λειτουργεί το αυτοκίνητο, γιατί έχει τύχει να τα αυτοκίνητα έχει δοκιμαστεί άψογα και στο πρώτο ξεκίνημα να βγάλει πρόβλημα. Γιατί είναι πάρα πολύ ειδικά μηχανήματα. Δεν χρειάζεται λοιπόν πάρα πολύ χρόνο ή πάρα πολλά χιλιόμετρα για να καταλάβει τι γίνεται. Και από εκεί και πέρα υπάρχει πλέον αυτή η εμπειρία των ετών που ο παραμικρός ήχος σου στέλνει και μήνυμα σε ποιο μέρος του αυτοκίνητου είναι, από ποιο λόγο προκλήθηκε και τι έχει συμβεί. Ή ακόμη πριν καν συμβεί αυτό, γλιστρώντας με το πλάι θελημένα ή άθελά σου, επειδή μπορεί να χάθηκε ο έλεγχος. Ναι. Βλέπεις σε περιμένει εκεί στη γωνία και λες: όχι, πάμε για ζάδα, πάμε για λάστιχο ή πάμε για ψαλίδι, ας πούμε. Είναι πράγματα που τα καταλαβαίνεις φωτογραφικά.
1: Ποια είναι η μεγαλύτερη παγίδα για ένα πλήρωμα που θέλει να διακριθεί, όπως και αν εννοεί κάποιος τη διάκριση, είτε στη γενική κατάταξη είτε στην κατηγορία του?
0: Το Ακρόπολης δεν θέλει ταχύτητα, θέλει υπομονή. Mm. Υπομονή, έξυπνη οδήγηση και σαλαμοποίηση των ειδικών διαδρομών. Τι σημαίνει αυτό? Μια ειδική 25 χιλιόμετρων, μπορεί να έχει 10 χιλιόμετρα πολύ καλά, 3 χιλιόμετρα που μπορεί να βγάλουν πρόβλημα στο αυτοκίνητο, άλλα 3 χιλιόμετρα μέτρια. Εκεί λοιπόν το έχει υπόψη αυτό το πράγμα, το έχει περάσει σημειώσει σου και ενημερώνει τον οδηγό στη μείωση τη ταχύτητα για να μην βγάλει πρόβλημα το αυτοκίνητο και στην αύξηση ταχύτητα όταν βγει μέσα από την πνευματική λιεζόν, αυτή το κομμάτι που είναι δηλαδή, το δύσκολο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ, θέλει πάρα πολύ προσοχή η θερμοπληξία. Διότι είναι πολύ μεγάλες θερμοκρασίες. Η κανονική ημερομηνία τέλεση της Ακρόπολης είναι το τέλος Μαΐου.
1: Ναι.
0: Συγχώς τα χρόνια που χάσαμε και βγήκαμε το παγκόσμιο, θυμάσαι να μας βάλαν Σεπτέμβριο, κατάλαβαν τις δυσκολίες και τώρα δυσκολίες μας έχουν βάλει τέλος Ιουνίου που και πάλι το καλοκαίρι έχει προχωρήσει πάρα πολύ το καλοκαίρι και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα. Θέλει λοιπόν πάρα πολύ καλή ενυδάτωση, την κατανόηση των σχετικών ηλεκτρολιτών και ό,τι άλλο χρειάζεται ο οργανισμός για να μην χαλάσει η ισορροπία από απώλεια υγρών, γιατί είναι πολύ εύκολη μετάβαση από την υγεία στο blackout.
1: Τα προηγούμενα χρόνια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι είδαμε νεαρούς οδηγούς όπως ο Κάλε Ροβάμπερα, για παράδειγμα, που είναι μια περίπτωση από μόνο του για λόγους που εσύ γνωρίζεις καλύτερα από τον καθένα, να διακρίνονται, να παίρνουν τα αθλήματα. Αυτή η διάκριση ενός τέτοιου οδηγού σε τόσο νεαρή ηλικία δίνει κίνητρο σε νεαρούς οδηγούς όπως ο Φλάνδη, για παράδειγμα. Δεν αναφέρομαι μόνο σε εκείνον, αναφέρομαι γενικώς στους νεαρούς οδηγούς πια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι.
0: Άκουσε να δεις. Η περίπτωση του Κάλε Ροβάμπερα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι όσοι έχουν δει, όσοι δεν έχουν δει, ας το ακούσουν τώρα και να το κάνουν. Εάν γκουγκλάρουν Κάλε Ροβάμπερα 8 years και μπουν στο YouTube, θα τον βρουν 8 χρονών να οδηγεί ένα Γιάρης πισωκίνητο.
1: Στάρλετ νομίζω τότε.
0: Ναι, Στάρλετ, ναι, τον μπέρδεψα. Ο πατέρας του λοιπόν, με προσωπικό μου φίλος, είχε βάλει σαν στόχο το παιδί αυτό να γίνει παγκόσμιο πρωταθλητής. Έχει κάνει διαβίου μάθηση. Έχει μάθει πολύ καλά αγγλικά. Και αυτό δείχνει ότι στα 25 του τα παράτησε από τι είδες.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι έσκασε. Πλάτα, ρε, δεν αντιχόταν αυτό ο ρυθμός. Με προοπτική βέβαια και συνεργασία με τον Toyota που τον λατρεύει, τον Άκιο Toyota μιλάω, να φτάσει στα 30 του στη Φόρμουλα 1. Παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα υγείας, προθέσαμε με τον πατέρα του, είναι καλά και από ό,τι είδα, είναι αυτές τις μέρες κάπου στην Ισπανία και τρέχει εντούρο.
1: Μάλιστα.
0: Σαν παιδί να διασκεδάσει.
1: Αποφορτίζεται.
0: Ακριβώς, γιατί είναι πολύ εξοντωτικό και το είπε άλλωστε και ο Evans, ο οδηγός του Toyota, ότι με το τρόπο που γίνονται οι αγώνες σε αυτήν την εξοντωτική εβδομάδα, διότι τη Δευτέρα την επόμενη, όχι αυτή, τη μεθεπόμενη μάλλον, κάνεις δύο Ακρόπολης μέχρι Τετάρτη απόγευμα. Για να ξεκινήσεις την Πέμπτη απόγευμα την υπερηδική και να κάνεις άλλο ένα Ακρόπολης. Όλο αυτό λοιπόν το πράγμα που είπε ο Evans θα μας συντονεύσει τις καριέρες. Ήδη ο οδηγός της Hyundai, ο. Αλκοόλ στο μυαλό μου, συγγνώμη, γιατί διάβαζα κάτι πράγματα νωρίτερα από τις ειδικές. Σταμάτησε σε ηλικία που δεν ήταν να σταματήσει. Ο Ξανθούλης, ο Τάνακ, ξεκόλλησαν. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι υπάρχει μια υπερκόπωση, γιατί είναι εξοντωτικός ο ρυθμός που γίνονται οι αγώνες και δεν σημαίνει ότι επειδή τελείωσε την ημέρα ελεύθερος, την ημέρα έχει να πάει κάποιους ανθρώπους βόλτα, μετά έχει να κάνει εξέλιξη λάστιχα. Ας πούμε τώρα από ό,τι έβλεπα, καπάκι από τις δοκιμές εξέλιξης στην Ελλάδα, κάναν δοκιμές για τη Φιλανδία. Δεν υπάρχει ανάσα για τους ανθρώπους, οπότε είναι εξοντωτικό το πρόγραμμα.
1: Συζητάμε πολύ συχνά για αγώνες και ο κόσμος νομίζει ότι κάνετε απλώς το κέφι σας. Οπότε θέλω να ρωτήσω το εξής. Για σένα που έχεις οδηγήσει, περιγράψει, μιλήσει για εκατοντάδες αυτοκίνητα όλα αυτά τα χρόνια, αναφέρομαι σε μοντέλα παραγωγής, πώς σου φαίνεται το γεγονός ότι η τεχνογνωσία των αγώνων περνά σε αυτά τα αυτοκίνητα, πώς εισπράττεις αυτή τη βελτίωση της αυτοκίνησης στην πορεία των ετών?
0: Αυτό είναι γεγονός. Απλά δεν ξέρω από εδώ και πέρα. Τι χρειάζεται εργοστάσια αυτή την τεχνογνωσία από την ώρα που πάμε full για ηλεκτροκίνηση, που οι κινητήρες πάβουν ανεστερικής καύσης, υπάρχει μια άλλη τεχνολογία τελείως. Αναφίβολα θα σου πω πολύ απλά παραδείγματα. Θυμάμαι σε παιδική ηλικία που διάβαζε ότι έσπασε η μπάρα και το αυτοκίνητο έπεσε στον κρεμό.
1: Ναι.
0: Γιατί τότε υπήρχε ο τέρμονας κοχλίας στο αυτοκίνητο. Αυτό έγινε κρεμαγέρα.
1: Mm-hmm.
0: Κρεμαγέρα σιγά σιγά δεν έγινε ηλεκτρική υποβοήθηση.
1: Έγινε drive-by-wire τώρα, οπότε.
0: Έτσι, οπότε μια κυρία, ας πούμε, που δεν έχει την οικία δύναμη άντρα, μπορεί να κάνει επιτόπου μανούβρες χωρίς να πρέπει να καταβάλει μπράτσα μασίστα, ας πούμε, ξέρεις. Τα φρένα που πλέον τελείωσε η εποχή του, δεν πιάσαν τα φρένα, γιατί τα θυμηθήκαν πολύ, μην ξαναπιάσανε πάλι. Όλη αυτή η τεχνολογία σαφώς είναι από τα ράλι και από τη Φόρμουλα
1: 1. Τελευταία ερώτηση για ένα σχόλιο για το μέλλον. Όχι της ομάδας σας, όχι για την πορεία σας αυτό το Ακρόπολης. Γενικώς για το μέλλον του WRC, καθώς έχουμε ακούσει διάφορα σχετικά με το ομάδες έρχονται, ομάδες φεύγουν, κανονισμοί καταργούνται, άλλοι κανονισμοί μπαίνουν στο τραπέζι. Ένα πράγμα τέλος πάντων το οποίο έχει γίνει πολύ ευέλικτο και το λέω πολύ εξοραϊσμένο αυτό.
0: Προσωπικά με ανησυχεί πάρα πολύ το μέλλον του WRC. Φοβάμαι ότι δεν θα είναι μακρύ στον δρόμο που έχει ακολουθήσει. Και πιθανόν να δούμε λίγες ομάδες να υπάρχουν και να μην υπάρχουν ακριβοπληρωμένοι οδηγοί ταλέντα, απλά πελάτες οι οποίοι θα πληρώνουν και θα οδηγούν τα δημιουργήματα των εργοστασίων. Έχει ακολουθεί ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει τέλος, δεν έχει αισία εξέλιξη, πιστεύω, με όλο αυτό που γίνεται και ο τρόπος που δρομολογούνται, οργανώνονται και ταξιδεύουν τα ράλι. Είμαι πολύ ανησυχός για το μέλλον του.
1: Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Ευχόμαστε στο Φλάντι και σε σένα πρωτίστως να το διασκεδάσετε και να έχετε έναν πολύ ασφαλή αγώνα. Κάθε καλό στο στόχο που έχετε βάλει για διάκριση. Και εδώ είμαστε στο πρώτο σλότ ελεύθερο που θα βρω στο πρόγραμμά σου. Θα σε ξανακαλέσω.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ και μία παρατήρηση, μόνο μία παρένθεση. Δεν έχω βάλει στόχο διάκριση, έχω βάλει στόχο να κάνει χιλιόμετρα ο Φλάντι και να γίνει πιο όριμος οδηγός.
1: Με το καλό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ρόιτερς.
1: Επανήλθαμε εκπομπή Motoran εδώ στα Παραπολιτικά 1,1 σήμερα Σάββατο 20 Ιουνίου. Στα χρηστικά αυτής της εκπομπής είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Πάτσιο, τον Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για αυτό το φαινόμενο που ταλανίζει πάρα πολλούς οδηγούς ηλεκτρικών οχημάτων, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα ταξιδεύοντας με τα πλοία της γραμμής στα ελληνικά νησιά, καθώς η διάταξη του Υπουργείου Ναυτιλίας επιβάλλει η μπαταρία των ηλεκτρικών οχημάτων τους να μην είναι φορτισμένη σε ποσοστό περισσότερο από 40%. Αναζητήσαμε έτσι μια πρώτη απάντηση από τον κύριο Πάτσιο. Θα επανέλθουμε σε αυτό. Ακούστε ωστόσο τι είπε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Την ώρα που η πολιτεία ενθαρρύνει τους πολίτες να στραφούν στην ηλεκτροκίνηση, υπάρχει αυτή η διάταξη που ουσιαστικά λέει στον ιδιοκτήτη ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου ότι για να μπει σε ένα πλοίο πρέπει να έχει καταναλώσει το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας της μπαταρίας του. Και σκέφτομαι, είναι αυτό ένα εύλογο μέτρο ασφάλειας ή ένα μήνυμα που δημιουργεί αμφιβολίες για την ίδια την τεχνολογία?
2: Έχετε εντοπίσει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, από τα σοβαρότερα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που σωστά αναφέρατε είναι περίπου 40.000 σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν ταξιδεύουν, στην είσοδο του οχηματαγωγού επιβατικού πλοίου, πρέπει να έχουν το πολύ 40% φορτισμένη την μπαταρία τους. Επίσης, πρέπει να ξέρετε ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δεν ταξιζουμίζουμε, δεν φτάνουμε στο 2% εξωτερικό, το αντιλαμβάνεστε. Σκεφτείτε λοιπόν τον εαυτό σας να επιστρέφει φερειπίν από την Κεφαλονιά και να φτάνει στην Κιλίνη, όπου έχει περάσει με το καράβι με 40% μπαταρία. Ή να επιστρέφει από τις σποράδες και να είναι στο μαντούδι. Μην πηγαίνει πάντα στο μυαλό σας ότι θα βγει στον Πειραιά. Εδώ λοιπόν έχουμε το Υπουργείο Ναυτιλίας να έχει, είναι μοναδικό σε όλη την Ευρώπη, να έχει θέσει ένα περιορισμό που υπάρχει για οχηματαγωγά πλοία εμπορικά που μεταφέρουν τα καινούργια αυτοκίνητα στις θάλασσες. Καμία σχέση με την ακτοπλοεία.
1: Μάλιστα.
2: Οδηγεί σε πραγματικό αδιέξοδο. Ξαναλέω, μπείτε στη θέση του ιδιοκτήτη που έφτασε στην Κιλίνη και έχει να ταξιδέψει, να επιστρέψει την οικογένειά του στην Αθήνα. Τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος με το 40-38% μπαταρία? Θα περιμένει δηλαδή να βάλει σε μια μπρίζα και να περιμένει 20 ώρες στην Κιλίνη?
1: Θα σας έλεγε κάποιος ότι πρόκειται για ένα μέτρο που βασίζεται σε επαρκή τεχνικά δεδομένα ή απλώς ακολουθούμε μια προληπτική λογική? Δεν συμφωνώ ή διαφωνώ μαζί σας, δεν συμφωνώ ή διαφωνώ με το Υπουργείο Ναυτιλίας, απλώς είμαι δημοσιογράφος και κάνω ερωτήσεις.
2: Όχι, δεν υπάρχει κανένας είδους τεχνικός περιορισμός, δεν προκύπτει από κανένα διεθνή κανονισμό ασφάλειας ναυσιπλοείας ότι πρέπει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να είναι φορτισμένα ως 40%. Δεν προκύπτει από πουθενά. Εάν αναζητήσετε τις εταιρείες οι οποίες παίρνουν τα αυτοκίνητα στη μάχη, στα στενά της μάχης ή στις χώρες της Σκανδιναβίας, θα δείτε ότι όχι απλώς δεν υπάρχει τέτοιο ποσοστό. Φορτίζουν και μέσα στα καράβια, αλλά αυτό αφήστε το είναι για παρακάτω για την Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι κυριολεκτικά δραματικό, διότι οι άνθρωποι που ταξιδεύουμε, και εγώ ένας από αυτούς, δεν έχουμε λύσεις όταν φτάνουμε, μάλλον θα επιστρέφουμε για την Αθήνα. Και έχουμε μια δυσκολία να αντιληφθούμε για ποιο λόγο επιμένει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Μεταφορών επισπεύδουν για τα θέματα ηλεκτροκίνησης. Το έχει ζητήσει και έχει τεκμηριώσει ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κοιτάξτε, γενικότερα μπορούμε να απαγορεύσουμε και να ταξιδεύουμε για να μην κινδυνεύσουμε αν συμβεί κάτι στο πλοίο όλοι. Το αντιλαμβανόμαστε. Αλλά καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να βάζουμε τέτοιους περιορισμούς που δεν βασίζονται σε κανενός είδους τεχνική οδηγία ή σύσταση κάποιου διεθνούς οργανισμού.

Στα συμπεράσματα λοιπόν δικά σας, θα επανέλθουμε στο θέμα από μια άλλη οπτική γωνία για να δούμε τι πραγματικά πρέπει να ισχύσει τελικά. Σας μιλούσα νωρίτερα για το AutoHub, το μηνιαίο ένθετο για το αυτοκίνητο της εφημερίδας στο βήμα της Κυριακής που κυκλοφορεί αύριο. Στο εξώφυλλό του βρίσκεται το ανανεωμένο Opel Astra, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελίες στην Ελλάδα. Με τιμή εκκίνησης 24.900 ευρώ για την έκδοση με τον πετρέλαιο κινητήρα των 130 ύπων και το αυτόματο κυβότιο των 8 ταχυτήτων. Ένα hatchback μοντέλο το οποίο δεν διατίθεται μόνο ως πετρέλαιο κίνητο ασφαλώς, διατίθεται και στην υβριδική hybrid 48V έκδοση με τιμές που ξεκινούν από 26.900 ευρώ. Ψηλότερα βρίσκεται η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με αυτονομία 454 χιλιομέτρων και τιμή εκκίνησης από 37.600 ευρώ συνυπολογίζοντας την κρατική επιδότηση του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά και το προωθητικό πρόγραμμα της ελληνικής αγωγικής εταιρείας. Και η πυραμίδα των τιμών του νέου Opel Astra καταλήγει στην plug-in υβριδική έκδοση, η οποία ξεκινά από 41.000 ευρώ. Φινάλε για σήμερα, κύριε Θασόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία, τον κύριο Βούτσιν ασφαλώς για την επιλογή της μουσικής. Εμείς πρώτα Θεός θα τα ξαναπούμε αύριο Κυριακή στις 4 το απόγευμα με μια πολύ πολύ διαφορετική ταξιδιωτική εκπομπή, με έναν καλεσμένο ο οποίος έχει ταξιδέψει σε 5 διαφορετικά μουντιάλ και έχει να αφηγηθεί ιστορίες που ο νου σας δεν μπορεί να τις βάλει. Καλό απόγευμα, εύχομαι καλή ξεκούραση σε όλους. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω.
1: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, μίλησέ μου η εκπομπή μας. Θανάσης Αθανασόπουλος στον ήχο, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής, ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε γραπτός μαζί μας. Και 211 10 80 880 είναι το τηλέφωνό μας. Και έχω απέναντί μου μία σεφ η οποία τα σπάει. Δηλαδή, μιλάμε τώρα, η γυναίκα δεν παίζεται. Έχω φάει από τα χεράκια της, ευτυχώς ο Θεός με συμπόνεσε και με έστειλε στην εκπομπή του Φώτη Σεργουλόπουλου και της Τζέννης Μελιτά που μαγειρεύει αυτό το υπέροχο κορίτσι, η Γογόδελο Γιάννη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Η οποία εκτός από φοβερή σεφ είναι και ένα αξιαγάπητο κορίτσι. Επειδή έχει έρθει πολλές φορές στην παρέα και την έχω καταλάβει τι τύπος είναι, γι' αυτό είπα να σας τη γνωρίσω πιο καλά σήμερα εδώ. Πώς είσαι, καταρχάς?
1: Χαίρομαι πολύ που βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Είμαι καλά. Είμαι έτοιμη για καλοκαιρινές διακοπές. Νομίζω έχω γεννηθεί έτοιμη για καλοκαιρινές διακοπές.
0: Νομίζω και εγώ, ναι, έχεις γεννηθεί έτοιμη. Βασικά, ναι. Το δύσκολο είναι να επιστρέψεις τις καλοκαιρινές.
1: Ξέρεις, πολλά χρόνια δεν έκανα.
0: Σε σένα.
1: Πολλά χρόνια δεν έκανα.
0: Δεν
1: γιατί
0: έκανες.
1: Όταν πρώτο ξεκίνησα την κουζίνα, δούλευα τα καλοκαίρια.
0: Ναι.
1: Πιο παλιά, που ήμουν δικηγόρος και ήμουνα και πιο μικρή ή ήμουνα και πιο περιορισμένη οικονομικά, όλο περίμενα άντε πότε θα μαζευτεί η παρέα, πότε. Και είχαν περάσει τύπου 5-6 χρόνια.
0: Χωρίς διακοπές.
1: Δεν είχα καν διακοπές. Και κάποια στιγμή.
0: Έκανες άλλη περίοδο ή δεν έκανα?
1: Δεν έκανα διακοπές.
0: Καθόλου.
1: No.
0: Μπράβο.
1: Εγώ είμαι τώρα 40. Είμαστε η γενιά που μεγαλώσαμε με το ότι η δουλειά είναι η μόνη αξία της ζωής. Και τώρα που είσαι νέος θα δουλέψεις και δεν έγινε και κάτι. Οπότε ναι, και μετά έκανα διακοπές, ξέρω, μετά από 6 χρόνια, 7, και είπα, okay, δεν θα το ξανακάνεις ποτέ αυτό στον εαυτό σου.
0: Το να μην κάνεις,
1: το να μην κάνεις διακοπές. Θα πηγαίνεις πάντα. Και έκτοτε.
0: Να σου πω, πόσο συνειδητοποιημένη ξεκίνησες, ας πούμε, ότι θες να κάνεις αυτό το πράγμα στη ζωή σου? Διότι εσύ πήγες στη νομική, Κομωτινής, έτσι,
1: yes,
0: δεν είναι?
1: Πήγα στην νομική Κομωτινής.
0: Ξεκινώντας από πού, για πες μου όλη την ιστορία σου λίγο έτσι γρήγορα.
1: Εγώ γεννήθηκα, μεγάλωσα στην Αθήνα,
0: ναι,
1: όταν ήμουν 5η-6η δημοτικού.
0: Σε ποια γειτονιά?
1: Σα Σεπόλια.
0: Σα Σεπόλια, ωραία.
1: Ναι.
0: Κέντρο δηλαδή.
1: Κέντρο, ναι. Και πήγαμε μετά, όταν ήμουν 5η-6η δημοτικού, οι γονείς μου αποφάσισαν ότι θέλουν ένα καλύτερο περιβάλλον διαβίωση για τα παιδάκια τους. Και έχω άλλες δύο μικρές αδερφές. Οπότε φύγαμε και πήγαμε στο Άργο, με το πατρικό του μπαμπά. Εκεί πήγα γυμνάσιο,
0: ναι,
1: λύκειο.
0: Ναι.
1: Πολύ πιο cool σε σχέση, ας πούμε, με τα ξαδέρφια μου αντίστοιχα. Τότε εγώ μπορούσα να βγω μέχρι πιο αργά.
0: Ναι.
1: Κάπως ξέρανε που θα είμαστε.
0: Ναι, επαρχία πιο.
1: Ναι, εντάξει,
0: ο μπαμπάς
1: μου πυροσβέστησε στο Άργο. Τώρα
0: ναι,
1: το ξέρανε και
0: το
1: οι πέτρες.
0: Και οι πέτρες,
1: οπότε δεν μπορούσαμε,
0: ναι, ναι,
1: να σκεφτούμε και κάπου. Οπότε
0: πού είναι η κόρη του πυροσβέστη, την είδα εγώ, μη φοβάσαι.
1: Μπράβο, είχαμε και μια έτσι λίγο χαλαρότητα.
0: Κατάλαβα.
1: Και μετά πέρασα Κομωτινή. Οπότε από επαρχία σε επαρχία δεν είχα κάποια έτσι τρομερή διαφορά. Δηλαδή δεν είναι ότι ζούσα όλη μου τη ζωή στην Αθήνα και πέρασα στην Κομωτινή.
0: Εντάξει, στο η Άργος. Κομωτινή όμως έχει ωραία φοιτητική ζωή, έχω ακούσει.
1: Φανταστική.
0: Ναι, ναι. Όσοι έχουν σπουδάσει εκεί το λένε,
1: γιατί
0: δηλαδή τη λατρεύουν.
1: Μπορεί να, να πας από μια επαρχιακή πόλη σε μια επαρχιακή, ναι, αλλά πας μόνος σου.
0: Καλά, τι συζητάς τώρα.
1: Σου.
0: Ένα σωρό φοιτητές εκεί.
1: Βέβαια,
0: πολύ,
1: βέβαια, βέβαια.
0: Ήταν πάντα δηλαδή.
1: Και ναι, είχε, τότε που ήμασταν εμείς είχε πάρα πολύ κόσμο, πια δεν έχει τόσο. Πήγα πέρσι. Είχα καιρό να πάω και πήγα πέρσι και βρήκα μια φίλη η οποία ξόμινε εκεί. Ήρθε, ναι, να σπουδάσει και παντρεύτηκε, έκανε την επιχείρησή της εκεί και τώρα, ναι, μένει. Και έχει πολύ λιγότερο κόσμο πια.
0: Ναι.
1: Είναι μικρότερες οι δυνατότητες του κόσμου να στείλει το παιδάκι του να σπουδάσει εκτός Αθηνών.
0: Έτσι είναι, λόγω οικονομικής, ναι, κατάστασης. Δεν μου λες, πήγες λοιπόν στην Κομωτινή, η νομική πώς, επειδή απλώς ήσουν καλή φοιτήτρια.
1: Μ' άρεσε, μ' άρεσε. Έχω μεγάλη εκτίμηση στην ιδέα της δικαιοσύνης.
0: Α, άρα πήγες συνειδητά στην,
1: ναι,
0: νομική,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Είναι κάτι που με διέπει σε όλα. Προσπαθώ,
0: μάλιστα,
1: τέλος πάντων,
0: ναι,
1: να είμαι δίκαιη,
0: ναι,
1: και θέλω να μου φέρονται και δίκαια.
0: Λογικό. Την τελείωσες και έκανες δικηγορία?
1: Την τελείωσα, έκανα άσκηση, έκανα δικηγορία κοντά 10 χρόνια, 9,5 χρόνια, ναι,
0: ναι.
1: Άσκηση.
0: Τι υποθέσεις έπαιρνες?
1: Έκανα κυρίως αστικό.
0: Mm.
1: Έκανα κάποια σήματα εταιριών. Κάναμε πολύ αστικό. Έκανε εταιρείες, σύσταση, λήξη,
0: ναι,
1: κτλ.
0: Ναι, ναι. Και πώς προέκυψε η μαγειρική, για πες μου τώρα.
1: Πάντα ήθελα να μαγειρεύω. Πάντα ήθελα να μαγειρεύω. Δηλαδή το δίλημα του βιογραφικού. Πώς το λέγαμε, μηχανογραφικό.
0: Μηχανογραφικό.
1: Το δίλημα του μηχανογραφικού ήταν ανώτατη σχολή τουριστικών επαγγελμάτων στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης και στη Ρόδο, ξέρω εγώ, και νομικές.
0: Ναι.
1: Και τότε πέσανε πάνω μου να με φάνε τώρα καθηγητές, γονείς, αυτά και όχι, και που θα πας και αυτές τις σχολές.
0: Καλή μαθήτρια, ναι,
1: 11.000,
0: ναι, ναι,
1: μόρια και θα χαραμίσει τόσα μόρια κτλ. Και είπα, δεν πειράζει, ας κάνω τη νομική που μου αρέσει και βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τότε βέβαια, όταν εγώ τελείωσα το σχολείο το 2004, ήταν ακόμα η παχέσα Ελλάδα. Έλεγα θα δουλέψω 10-15 χρόνια.
0: Ναι.
1: Και στα 40 μου τώρα δηλαδή, θα έχω βγάλει τόσα πάρα πολλά λεφτά.
0: Που... ως δικηγόρος.
1: Ναι, ως δικηγόρος.
0: Ναι, γελάω.
1: Που θα πάω να κάνω ένα, μεγάλο, ένα μικρό εστιατόριο και θα έρχονται φίλοι μου και θα τρώμε και θα περνάμε καλά. Από αυτό, αν το σκεφτώ σήμερα, τι συνειδητοποιώ, α. Ότι πίστευα ότι οι άνθρωποι των 40 είναι μεγάλοι.
0: Πες τα μόνη σου, δεν θα πω τίποτα εγώ. Ναι.
1: Β.
0: Ναι.
1: Ότι πίστευα ότι αν δουλέψεις 20 χρόνια, από τα 20 μέχρι τα 40, μπορείς να ζήσεις για μια ολόκληρη ζωή.
0: Η διαψεύση, ο τίτλος είναι η διαψεύση
1: στις Λογιάννη. Και τρίτον, πίστευα ότι η δικηγορία είναι μια δουλειά η οποία... μπορεί να σε... μπορώ να την κάνω, ας πούμε, άκοπα, ψυχικά εννοώ άκοπα, για όλη τη ζωή.
0: Για όλη τη ζωή και ταυτόχρονα να κάνεις και το κέφι.
1: Ναι, δεν ίσχυε τίποτα από αυτά. Τίποτα.
0: Δεν μου λες κάτι. Θέλω να το πιάσουμε λίγο από την Κομωτινή το πράγμα. Σε φαντάζομαι φοιτήτρια στην Κομωτινή, με το δικό σου σπιτάκι, μόνη σου έμενες.
1: Ναι, ναι.
0: Μόνη σου. Κουζινούλα είχες φυσικά.
1: Φυσικά.
0: Κουζινάρα ή κουζινούλα.
1: Εντάξει, μεγαλούτσικη ήταν, αλλά ναι. Basic, ας πούμε.
0: Basic, αλλά ερχόταν κόσμος, φαντάζομαι.
1: Ερχόταν
0: στο σπίτι.
1: Πάντα κόσμος.
0: Ναι.
1: Plus,
0: ναι.
1: Όταν δίναμε δικονομίες, που τώρα οι δικηγόροι και οι φοιτητές νομικής ξέρουν,
0: ναι,
1: και τι πακέτο
0: ξέρω.
1: Είναι.
0: Ειδικά
1: και εσύ,
0: η
1: βέβαια,
0: πολιτική
1: βέβαια.
0: Δικονομία.
1: Όταν δίναμε
0: θυμάμαι,
1: δικονομίες...
0: ήταν το τελευταίο που πέρασα στην νομική και μετά θυμάμαι τη μέρα που το πέρασα.
1: Είχα κάποιους φίλους οι οποίοι έρχονταν σπίτι. Με μία τσάντα με πράγματα, ναι. Ό,τι ήθελε ο καθένας κάθε φορά.
0: Δηλαδή το αγκουράκι του, την ντοματούλα
1: όχι, όχι,
0: του.
1: Φτιάχναμε πάντα πίτες μετά τις δικονομίες.
0: Α, έτοιμο φαΐ, όχι για να μαγειρέψετε.
1: Όχι, όχι, φτιάχναμε πίτες.
0: Ναι.
1: No, μου φέρναν το, αλεύρι
0: το αλεύρι
1: και τα πράσα και τη φέτα και λέγανε, έλα τώρα έδωσε σε δικονομία, φτιάξε μας μια πίτα.
0: Και εσύ άνοιγες το φύλλο.
1: Και εγώ βέβαια. Για να γιορτάσουμε το ότι δώσαμε δικονομία.
0: Τέλεια.
1: Βέβαια. Μαγειρεύαμε, ήταν κάποια στιγμή. Ήτανε πολύ αστείο αυτό. Ήτανε, δεν θυμάμαι τώρα ποιο έτος ήμουνα. Νομίζω τρίτο, ξέρω εγώ. Είχε ένα πρόβλημα, είχε απεργία η Τράπεζα της Ελλάδος για μια εβδομάδα. Οπότε είχαμε χρήματα στις τράπεζες, αλλά τα ATM δεν είχαν χρήματα να μας δώσουν.
0: Ναι.
1: Πραγματικά,
0: ναι, ναι, κατάλαβα,
1: οπότε
0: κατάλαβα.
1: Είχαμε μείνει οι περισσότεροι.
0: Και τότε δεν ήταν η κάρτα τόσο της μόδας.
1: Ναι, και δεν είχαμε.
0: Λειτουργούσαμε με μετρητό εκείνη την
1: εποχή. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε. Πηγαίναμε στο ATM και δεν είχε το ATM να ζω. Στα
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και σε μια πόλη όπως Κομωτινή που τραβούσαν όλοι οι φοιτητές ταυτόχρονα, ας πούμε. Και είναι τώρα 2-3 μέρες και έχουμε μείνει με φτώχεια καταραμένη. Και ήταν το τρομερό ότι δεν ήταν ότι δεν είχαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να τα πάρουμε. Οπότε του λέω: ακούστε να δείτε, θα ανοίξουμε τις καταψύξεις, ό,τι έχουμε ο καθένας. Κάτι θα έχει στείλει η μαμά, κάτι θα έχουμε. Και είχα φτιάξει τώρα κιμά και φτεδάκια,
0: ναι.
1: Πάρα πολλά. 50. Τα είχα βάλει σε μια τεράστια κόκκινη σάλτσα,
0: ναι.
1: Και είχαμε φτιάξει και πάρα πολλά μακαρόνια και τύπου φάγαμε 12 άνθρωποι. Γιατί έπρεπε κάτι να φάμε.
0: Δεν μου λες, πες μου λίγο τη συνταγή σου για τα κεφτεδάκια για να δούμε, γιατί κάνω κι εγώ πολύ καλά.
1: Συνταγή είναι, ναι. Μοσχάρι οπωσδήποτε, ελαιόλαδο οπωσδήποτε, 2 αυγουλάκια,
0: ναι.
1: Λίγη φρυγανιά ή ψωμί, ό,τι θέλει ο καθένας. Φρέσκια ριγάνη, φρέσκο δυόσμο, φρέσκο μαϊντανό, όχι ξεπέτα, τα ξέρα. Αλλά την περισκόρδο.
0: Ούζο.
1: Και κρεμμύδι. Όχι.
0: Όχι.
1: Ούζα, ντομάτες και τέτοια δεν βάζω.
0: Ναι.
1: Απλώς βάζω πολύ κρεμμύδι.
0: Πολύ κρεμμύδι.
1: Yes.
0: Μάλιστα. Γενικώς βάζεις πολύ κρεμμύδι και σκόρδα,
1: ναι.
0: Και τέτοια.
1: Ναι. Ναι, και στην εκπομπή η μόνιμη ερώτηση της Τζέννης είναι πώς σου γίνονται όλα τα φαγητά γλυκά. Λέω, εσύ βάζω κρεμμύδι. Μου λέει, βάζω ζάχαρη κρυφά. Όχι, ρε, δεν βάζω.
0: Μα το κρεμμύδι το γλυκένει το φαγητό, ναι.
1: Και πάντα δεν μου αρέσει, ας πούμε, η ζάχαρη στις σάλτσες. Θέλω κρεμμυδάκι, ωραίο να.
0: Θα μου πεις μετά πώς έφτασες να γίνεις σεφ τελικά, δηλαδή πώς το γύρισες. Αλλά λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι πρώτα, έτσι. Να κάνουμε μια βόλτα με την Εφέλη Φασούλη. Εσύ τα έχεις διαλέξει τα τραγούδια.
1: Ναι, εγώ έχω διαλέξει τους καλλιτέχνες.
0: Α, τους καλλιτέχνες.
1: Τους καλλιτέχνες.
0: Ωραία.
1: Και, αλλά είμαι μέσα. Ό,τι είναι από την Εφέλη Φασούλη, φυσικά είναι πολύ αγαπημένη.
0: Φασούλη, λοιπόν, πάμε.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Αρχίζει!
14: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
13: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
14: Πού δηλαδή?
13: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
15: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
16: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έχω εδώ μια καλεσμένη να γλύφει στα δάχτυλά σου κυριολεκτικά. Γωγό Δελογιάννη. Σεφ, πολύ αγαπημένη, νομίζω. Σ' αγαπάει ο κόσμος, ξέρεις γιατί? Γιατί έχεις μια αμεσότητα. Ή δεν είσαι ψεύτικη, εσύ έχεις αυτό το χαρακτηριστικό.
17: Προσπαθώ.
16: Ναι, είσαι γνήσια, όπως ναι. Είσαι στην προσπαθώ. Τηλεόραση. Δηλαδή, μπορεί να πεις και καμιά έτσι, να σου
17: θα
16: φύγει.
17: Πω,
16: και
17: θα καμιά, πω, μπορεί να μου ξεφύγει καμιά βλακία.
16: Καμιά ξανάστροφη, ας πούμε.
17: Όχι, μπορεί να μου ξεφύγει κάτι που δεν είναι για την τηλεόραση.
16: Ναι, εντάξει. Αυτό ναι. Όμως, ξέρεις, ο κόσμος το καταλαβαίνει ότι είναι γνήσιο και δεν είναι για να γίνεις viral.
17: Ναι.
16: Δεν έχεις γίνει μέχρι τώρα viral για κακό λόγο.
17: Όχι.
16: Όχι, εντάξει.
17: Και ούτε για καλό, στα αλήθεια. Ενώ δεν ασχολούνται πολύ μαζί μου και είμαι μια χαρά.
16: Δεν μου λες τώρα, πες μου πώς έγινε σεφ τελικά από τη νομική και από όλα αυτά τα 10 χρόνια δικηγορίας. Πώς το γύρισες?
17: Κάποια στιγμή ήθελα πολύ να δοκιμαστώ στην κουζίνα. Είχα δύο ξαδέρφια τα οποία για έξτρα εισόδημα δούλευαν σε ένα catering service.
16: Ναι.
17: Τα μεγάλα μου ξαδέρφια και τα λοιπά. Πάω τους δύο, θέλω να έρθω. Πάμε. Με βάζουν στην κουζίνα. Ο μεγάλος μου ξάδερφος λοιπόν, συνεννοημένος με τη μανούλα μου, η οποία απευχόταν την αλλαγή επαγγέλματος, είχε πάει και είχε πει στο σεφ, τέντο σέτι, βγάλτη στην ψυχή, δώσ' πάρα πολύ δουλειά, να συχτηρήσει, να μην της αρέσει να φύγει. Κάποια στιγμή ο σεφ αυτός, καλή του ώρα τώρα, δώσ' πάρα πολύ δουλειά, να συχτηρήσει, να μην της αρέσει να φύγει. Κάποια στιγμή ο σεφ αυτός, καλή του ώρα.

0: Σκεφτόμουν να φανταζόμουν. Όχι. Όχι. Ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση. Ας βγάλω λιγότερο, αλλά θα βγάλω από κάτι που θέλω, ας πούμε. Όπερ και γένετο, πήγα και δούλεψα ένα καλοκαίρι στη Φούγκα του Μεγάρου Μουσικής. Είχα το σεφ.
1: Κατευθείαν ψηλά.
0: Πήγα, χτύπησα
1: την
0: πόρτα.
1: Η Φούγκα ήταν από τα πολύ καλά εστιατόρια.
0: Και, ναι, ήταν φοβερό εστιατόριο. Και πήγα, χτύπησα την πόρτα, έστειλα βιογραφικό. Μου κάνουν δοκιμαστικό, δεν ξέρω, μια εβδομάδα. Με τεντώσανε στο δοκιμαστικό. Με πήρανε.
1: Τι σημαίνει σε τεντώνω στο δοκιμαστικό στη μαγειρική?
0: Όχι, ενώ ήταν πολλές μέρες.
1: Κάντε μου λίγο λιανά.
0: Όχι, ήταν πολλές μέρες. Δηλαδή, εγώ, άμα πάρω τώρα ένα μάγειρα και δοκιμαστικό, στη δεύτερη μέρα τον παίρνω ή τον διώχνω.
1: Τι είναι το δοκιμαστικό? Θέλω να μου πεις πώς είναι ένα δοκιμαστικό σε ένα μάγειρα.
0: Μπαίνεις.
1: Έστω δεν με παίρνεις εμένα. Τι θα μου ζητήσεις να κάνω για να καταλάβω?
0: Ό,τι κάνει η κουζίνα.
1: Ό,τι κάνει η κουζίνα, να δεις αν.
0: Όλα. Μπαίνεις στη σειρά.
1: Ναι.
0: Και λες, Γιώργο, σήμερα θα κάνεις τις ντομάτες. Ναι, πώς τις κόβουμε σε αυτό? Έτσι. Σου δείχνει. Ο σεφ.
1: Άρα δεν ισχύει αυτό που μου λένε κάποιοι, ότι πρώτα σε βάζω να φτιάξει αυγά από σε.
0: Καλά, εντάξει, ανάλογα με το ποιος είσαι. Εγώ, ας πούμε, έχω κάνει συνέντευξη βάζοντας ένα πιτσιρικά να κάνει αυγό τηγανιτό.
1: Τηγανιτό.
0: Τηγανιτό.
1: Καλά, τηγανιτό ξέρω κι εγώ. Πώς είναι το δύσκολο?
0: Εγώ δεν ήταν. Το δύσκολο είναι να κάνεις αυτά που θέλω. Όχι αυτά που θέλεις, αυτά που ξέρεις.
1: Σωστά. Ναι.
0: Έκανα λοιπόν δύο αυγά μάτια και του λέω, κάνε δύο ίδια και αυτό είναι. Του λέω, εκεί μέσα στο ψυγείο είναι τα αυγά. Και πάει με αυτοπεποίθηση και φέρνει τέσσερα.
1: Ναι.
0: Ότι δηλαδή τη δεύτερη φορά θα τα πετύχει.
1: Ναι.
0: Και πάω μέσα και του φέρνω μια καρτέλα. Κάποια στιγμή έχει κάνει 6-8. Ήμασταν τότε σε ένα πολυχώρο στο Μπάιος. Από κάτω είχε μια πρόβα. Εγώ ήξερα ότι είχε κόσμο από κάτω. Δεν τα πετάγαμε τα αυγά. Κάποιος θα τα έτρωγε. Εντάξει, αυγά τηγανιτά ήταν.
1: Ναι.
0: Και εμείς στην κουζίνα και αυτά. Του λέω κι άλλα. Κάποια στιγμή στα 10 σταμάτησε, λέει, δεν μπορώ να τα κάνω. Του λέω, εντάξει, δεν πειράζει, θα κάνεις κάτι άλλο.
1: Πώς γίνεται το σωστό αυγό τηγανιτό?
0: Ανάλογα πώς το θέλει ο καθένας.
1: Πες με εσύ πώς
0: το φτιάχνεις. Εγώ το βάζω ελαιόλαδο φουλ.
1: Ναι. Και όταν λες φουλ, αρκετό λάδι.
0: Αρκετό,
1: δηλαδή.
0: Ναι, αρκετό. Ναι. Αλλά δεν το κάνω για μία φορά. Δεν το κάνουμε στο μαγαζί και ξαναχρησιμοποιούμε το λάδι. Βγάζουμε το αυγό.
1: Άρα όχι αντικολλητικό τηγάνι. Κανονικό τηγάνι.
0: Δεν με νοιάζει τι θα είναι. Θέλω όμως το αυγό να γίνει μέσα στο λάδι.
1: Μάλιστα.
0: Όχι στην πλάκα.
1: Κατάλαβα, ναι.
0: Βάζω το αυγό όχι σε πολύ καυτό λάδι. Δηλαδή, όταν κάνουμε, ας πούμε, πρωινά ή μπραντς ή τέτοια, έχουμε πάντα 2-3 τηγανάκια να προλαβαίνει να κρυώσει λίγο
1: το
0: λάδι για να βάλουμε το επόμενο, ας πούμε. Το βρέχω λίγο, αλλά λίγο, να φαίνεται ο κρόκος πορτοκαλί.
1: Α, το βρέχεις λίγο με λίγο νεράκι?
0: Όχι,
1: δηλαδή.
0: Όχι, ενώ το περιβρέχω με το κουταλάκι μου.
1: Α, με το κουταλάκι σου από το λάδι.
0: Του ρίχνω, του ρίχνω λίγο λαδάκι από πάνω.
1: Είναι όροι που δεν τους ξέρω
0: και
1: ακόμα.
0: Με την τρυπητή κουτάλα το βγάζω, το βάζω σε λίγο χαρτάκι. Αν είναι να μπει μόνο του στο πιάτο, συνήθως βέβαια το βάζω πάνω σε κάποιο ψωμί. Οπότε δεν το περνάω από χαρτί. Κράτη το ακουμπάω πάνω στο ψωμί και όλοι χαρούμε.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όχι πολύ δυνατή φωτιά όταν βάζω
0: όχι,
1: τα αυγά.
0: Όχι.
1: Γιατί
0: δεν χρειάζεται.
1: Καίγονται γρήγορα από
0: καίγονται
1: κάτω
0: γρήγορα,
1: και δεν προλαβαίνουν να γίνουν και κάνουν φουσκάλες.
0: Ένα το άλλο γίνεται ωραίο, το ασπράδι.
1: Μπράβο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, ωραία. Εντάξει, το κάνω. Σωστά αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν τολμούσα βέβαια να σου φτιάξω αυγά εσένα. Ομολογώ.
0: Θα σου πω ένα μυστικό που δεν ξέρω αν ισχύει σε όλους τους σεφ. Σε μένα ισχύει πάρα πολύ. Όταν πάω κάπου και βρω ένα φαγητό μαγειρεμένο από άλλον, όχι από μένα, και ένα τραπέζι στρωμένο, ό,τι και να είναι, το βρίσκω υπέροχο.
1: Ναι, το πιστεύω.
0: Υπέροχο. Αυγά τηγανιτά με φέτα και ψωμί και ντομάτς. Τέλειο.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαΐ?
0: Μακαρόνια με κοιμά.
1: Το περίμενα.
0: Μακαρόνια με κοιμά.
1: Νομίζω ότι αν κάνουμε ένα γκάλοπ, τα αγαπημένα φαγητά είναι μακαρόνια με κοιμά, κεφτέδες με πατάτες τηγανιτές.
0: Κοτόπουλο με ρύζι, εμείς επίσης εγώ πολύ, πάρα πολύ.
1: Κοτόπουλο με ρύζι. Αυτά που φτιάχνουν οι μανάδες μας.
0: Ναι, δηλαδή. Βέβαια.
1: Γιατί βασικά το φαγητό είναι μνήμη. Εσύ αισθάνεσαι ότι φτιάχνεις μνήμες όταν. Παιδί μου. Εντάξει, είναι άλλο να μαγειρεύεις την τηλεόραση και να μαγειρεύεις για άγνωστους ανθρώπους και άλλο να μαγειρεύεις για τους δικούς σου ανθρώπους. Όταν μαγειρεύεις εσύ για τους δικούς σου ανθρώπους, τι φτιάχνεις, μπορείς να μου πεις? Αν, ας πούμε, με καλούσες στο σπίτι σου ως φίλος σου, τι θα μου έφτιαχνες?
0: Ό,τι, επειδή θα σε καλούσα, ας πούμε, και θα σου μαγείρευα, παράδειγμα, πρώτη φορά. Τις προάλλες ήρθαν κάτι φίλοι στο σπίτι που δεν είχαμε ξαναφάει όλοι μαζί. Παίρνω λοιπόν δύο μέρες πριν τηλέφωνο και λέω, έχετε κάποια αλλεργία ή κάτι που δεν σας αρέσει καθόλου να τρώτε? Και μου λένε αυτά. Έχετε κάτι που σας αρέσει πάρα πολύ να τρώτε? Μου λένε όχι. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Ναι. Κάνε ό,τι θέλεις. Οπότε έκανα ιταλική βραδιά.
1: Ναι.
0: Έκανα δύο σαλάτες.
1: Ναι.
0: Έκανα.
1: Πες μας τι είχαν οι σαλάτες μέσα.
0: Η μία ήταν η παντζανέλα, που είναι η φοβερή ιταλική σαλάτα, αυτή που βάζει λίγο ξερό ψωμί, ό,τι σου έχει μείνει. ντοματίνια, ντομάτες, ό,τι

0: είναι πιο όριμο, κάνα φρουτάκι κόκκινο, κρεμμύδι πίκλα φουλ και βασιλικό.
1: Μάλιστα.
0: Και ένα ωραίο τυρί. Μια μπουράτα, ναι, κάτι ναι. τέτοιο. Έκανα πολύ ωραία αλμύρα που την πέρασα στη σχάρα, στην πλάκα βασικά, και κάει και λίγο και έγινε πεντανόστιμη. Έκανα μελιτζάνα με παρμεζάνα που την κάνουν φουλ στην Ιταλία, που είναι μελιτζάνα κόκκινη σάλτσα παρμεζάνα.
1: Τρομερό,
0: έκανα αυτό το στακ. Έκανα ραβιόλια. Έκατσε τα γέμισα με τρία τυράκια και ρικότα και αυτά. Μέσα σε μια πολύ ωραία κόκκινη σάλτσα και μετά έψα και μια μπριζόλα και τελείωσα αστείο.
1: Καλά, εντάξει. Τι άλλο δηλαδή να κάνεις. Τι άλλο να κάνεις. Και ωραίο κρασάκι, υποθέτω.
0: Πίναμε αυτό το κόκκινο το ποτό, το πολύ διάσημο. Ας μην το κάνουμε διαφήμιση.
1: Α, εντάξει, ναι, ναι.
0: Ναι, που είναι η αγάπη όλων μας. Εγώ πίνω σαν τρελή.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι έτσι να φτιαχτούμε λίγο.
0: Ποιο θα ακούσουμε τώρα, ποιο θα ακούσουμε.
1: Να βάλουμε τα κόκκινα, τα μπλουζ.
0: Οπωσδήποτε.
1: Μπράβο, Μητροπάνος. Οπωσδήποτε.

0: Το Μητροπάνο τον έχεις δει, έτσι, σε
1: συναυλία? Ναι, τον έχω δει τρεις φορές.
0: Υπέροχος.
1: Τρελάθηκα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Καλά, μα εννοώ, μ' άρεσε από πιτσιρίκι. Και τη μέρα που πέθανε ο Μητροπάνος, Απρίλιος που ήταν, θυμάμαι, ήμουν στο γραφείο, το δικηγορικό, και έκλαιγα με μαύρο δάκρυ, σαν να χάσω τον παππού μου. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω.
0: Αλήθεια,
1: δηλαδή, σαν να ήταν κάποιος πολύ δικός μου άνθρωπος.
0: Ναι. Και τον έχεις συνδέσει, εσύ κατάφερες να τον συνδέσεις και με το MasterChef τον Μητροπάνο.
1: Βέβαια.
0: Πώς?
1: Μας ρωτήσανε στο MasterChef, έχετε ένα πραγματικό ή φανταστικό πρόσωπο, τον Batman, όποιον θέλετε, που μπορείτε να φάτε τέτ α τέτ. Ποιο πρόσωπο είναι αυτό? Και εγώ είπα Δημήτρης Μητροπάνος. Δεν ζούσε τότε καν.
0: Εγγυημένη επιτυχία καταρχάς, ναι, γιατί δημοφιλέστε τόσο ο Μητροπάνος.
1: Βέβαια, και νομίζω θα περνάγαμε και φίνα.
0: Είμαι βέβαιος και αυτός. Δεν μου λες, πες μου, θέλω λίγο την εμπειρία του MasterChef. Καταρχάς, πώς αποφάσισες να πας στο MasterChef?
1: Νομίζω ότι για καιρό πίστευα ότι δεν έχω κάνει εγώ αυτή την αίτηση με τα χρόνια. Σκέφτηκα τώρα έχουν περάσει πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια. Κάποιο, άμα τα έχει κάνει κάποιο φίλο μου, κάποιο θα μου το είχε πει.
0: Ναι.
1: Μπήκα να κάνω την αίτηση. Και δεν την έκανα. Λέω, άντε, θα το σκεφτώ λίγο. Και έφυγα, πήγα στη σχολή μου, σχολή μαγειρική τότε. Και λέω, άντε, θα το σκεφτώ λίγο ακόμα. Και γυρνώντα, ήταν ο υπολογιστή σε sleep mode. Οπότε από αυτά τα πολλά enter, πιστεύω ότι τότε κάπω έτσι στάλθηκε η έτσι. Μάλλον. Δεν βγάζει κάτι άλλο νόημα.
0: Γιατί λες ότι μπορεί να μπει και κάποιο στον υπολογιστή σου και να το πάτησε εκείνο.
1: Ποιο να μπει, και η μάνα μου αποκλείεται. Αποκλείεται. Δεν θα ήθελε με τίποτα. Και όταν με πήραν τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Λέω, γεια σα, μπλα μπλα. Από το MasterChef, λέω από πού. Έλα, λέω, τελειώνονται, κόφτε τι βλακίε. Ποιο είναι? Λέει, κυρία μου από το MasterChef τώρα, μας έχετε στείλει μια έτσι, θέλετε να έρθετε, επιλέχθηκε το βιογραφικό σας. Και πήγα, όντως, ωραία ήταν, ωραία εμπειρία. Και ήταν μια εμπειρία η οποία πραγματικά, δύσκολος ο εγκλισμός, αλλά μετά έχει... Εντάξει, ένα βάρος η αναγνωρισιμότητα.
0: Γιατί η αναγνωρισιμότητα, κάτσε να δεις τώρα, για να σε επιλέξει κάποιος στην τηλεόραση, χρειάζεται κάτι προηγούμενο. Δεν μπορεί ξαφνικά να. Εκτός και σε γνωρίσει, καταλάβει περί τίνος πρόκειται, που εσένα άνετα. Δηλαδή, άμα σε γνωρίσει κάποιος, λέει αυτή είναι κάτι ιδιαίτερο. Τι θέλω. Αλλά εντάξει, το να έχεις βγει στο MasterChef είναι μεγάλο.
1: Ναι, γιατί όταν ο άλλος ξέρει το πρόσωπό σου, είναι πολύ πιο εύκολο έτσι, να σου ανοίξει την πόρτα.
0: Ταυτίζεται πιο πολύ και
1: ναι,
0: ο τηλεθεατής.
1: Ναι, πας σε ένα μαγαζί, πας στην πόρτα, λες θέλω να δουλέψω εδώ. Έλα.
0: Και ξεκίνησες πρώτα σε κομπή μαγνητοσκοπημένη και μετά πήγες σε ζωντανή.
1: Ναι, ναι, ξεκίνησα μετά το. Χρόνια μετά. Ήμουνα με την Άρση και τον Θανάση στο Ντότ τότε, ναι. Ήμουνα μια σεζόν, ένα τετραμινάκι. Κάπως έτσι και τώρα το ζωντανό Φώτης Τζένι.
0: Φώτης Τζένι εγγύηση. Εντάξει, είναι ωραίοι οι τύποι και πολύ φιλόξενοι, ρε παιδί μου.
1: Περνάμε πολύ ωραία.
0: Ναι, ναι. Το καταλαβαίνω. Περνάμε πολύ ωραία. Γιατί γενικά η ομάδα σας είναι ωραία στην παραγωγή.
1: Περνάμε ωραία, γιατί είναι αυτό που λέω κάθε φορά. Ξυπνάς και πας και κάνεις μια δουλειά 4 χρόνια κάθε μέρα και δεν σε σκοτίζει κανείς. Πηγαίνεις, κάνεις τη δουλίτσα σου, όλοι χαρούμενοι, φεύγεις.
0: Κοίτα, αυτό που κάνεις εκεί πάντως είναι. Γενικότερα οι άνθρωποι που μαγειρεύετε, νομίζω ότι μπορείτε να στείλετε και κάποια μηνύματα στον κόσμο. Ας πούμε εσύ, το είχαμε συζητήσει και στην εκπομπή μου στην ΕΡΤ, είσαι ένας άνθρωπος που δίνει σημασία μεγάλη στο να μην πετάμε φαγητό.
1: Ναι, δε θέλω δύο πράγματα. Πρώτον, να πετάμε,
0: ναι.
1: Και δεύτερον, να το ξεπετάμε. Αυτά τα δύο.
0: Καλά. Το να το ξεπετάμε, εντάξει.
1: Με ενοχλούν πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Με ενοχλούν πάρα πολύ. Δεν θέλω να πετάμε, γιατί είναι δύσκολη η εποχή και οικονομικά, αλλά και από θέμα πόρων του πλανήτη. Δεν έχουμε την πολυτέλεια. Είναι πολυτέλεια να πετάξει αυτή τη στιγμή φαγητό. Και όχι για τα παιδάκια στην Αφρική πεινάνε, που είναι η κλασική ατάκα, γιατί δεν μπορεί να το κάνει τίποτα. Το δικό σου φαγητό, είτε πεινάνε τα παιδάκια, είτε δεν πεινάνε.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να γίνει κάτι.
0: Ναι.
1: Γιατί ο πλανήτης δεν έχει πια την πολυτέλεια.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορεί.
0: Δεν μου λες, έχεις στοιχεία πόσο φαγητό πάει χαμένο στην Ελλάδα, ας πούμε?
1: Ναι, πρόσφατα διάβαζα το νούμερο που έχει μειωθεί σε σχέση με παλιότερα. Είναι 930.000 τόνοι κατά κεφαλή, 84 κιλά, 85 κιλά, κάτι τέτοιο. Ναι. Τις πρόλες έκανα τα μαθηματικά.
0: Που ήταν πάνω από 1000 παλιότερα.
1: Όχι, ήταν περίπου 110 κιλά. Ναι, ήταν πάνω από 1000, σωστά.
0: Ναι.
1: Ήταν περίπου 110 κιλά.
0: Μάλιστα.
1: Πρόσφατα ήταν 110 κιλά. Τύπου το 16.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Αλλά είναι 10 χρόνια στα οποία έχουμε μειώσει κατά 30 κιλά, ας πούμε, κατά κεφαλήν Τη σπατάλη μα είναι τρομερό. Αυτό, όχι, είναι, είναι μεγάλο νούμερο.
0: Ετοιμάζει ένα βιβλίο γύρω από αυτό.
1: Έχω φτιάξει ένα βιβλίο ναι. που αφορά το, τη σπατάλη τροφίμων. Ψάχνει ακόμα τον εκδοτικό του οίκο.
0: Δηλαδή, όταν λες αφορά τη σπατάλη τροφίμων, είναι ένα βιβλίο θεωρητικό, δοκίμιο, α πούμε.
1: Όχι,
0: ή είναι
1: καθόλου,
0: βιβλίο
1: είναι ένα βιβλίο μαγειρική.
0: Βιβλίο μαγειρική.
1: Έχει συνταγέ.
0: Λες δηλαδή πώ να μαγειρεύεται με τα leftovers,
1: ναι,
0: αυτά
1: ναι,
0: που σα μένουν.
1: Στηριγμένο πολύ σε ελληνικέ συνταγέ. Σε ελληνικέ συνταγέ καθημερινότητα. Εγώ σπανακόριζο, μπριάμ. Τέτοια πράγματα που. Ένας άνθρωπος μόνος του ποτέ δεν μπορεί να φτιάξει μία μερίδα, είναι δύσκολο.
0: Σωστά.
1: Δεν φτιάξει μία μερίδα, σπανακόριζο. Είναι δύσκολο.
0: Παιδί μου, ένα ταψί μπριάμ, για παράδειγμα. Πόσο
1: τι θα το
0: κάνεις,
1: μπράβο, τι θα το κάνεις την άλλη μέρα.
0: Θα φας το μισό. Ναι. Το άλλο μισό, τι μπορείς να το κάνεις, να το κάνεις κάτι άλλο.
1: Ψιλοκόψεις πολύ ωραία τα λαχανικά και θα βάλεις από κάτω μια ωραία πάστα και την επόμενη μέρα θα έχεις κάνει κάτι πολύ διαφορετικό.
0: Λοιπόν, τώρα ή που είπες
1: θα, πάστα. Θα τα σοτάρεις πάρα πολύ καλά να φύγει όλη η υγρασία και θα ρίξεις αυγά και θα κάνεις μια πολύ ωραία μελέτα. Έχεις δυνατότητες.
0: Με έχεις φτιάξει τώρα. Τώρα που είπες πάστα, είχα πάει στην Ιθάκη στον Εξωγήινο, ένα φοβερό, μια φοβερή ταβέρνα πάνω στο βουνό, στην Εξωγή. Μας είχε φτιάξει καταπληκτικό κατσικάκι με αγκινάρες δικές τους. Πήρα τη σάλτσα, η οποία είχε μείνει εκεί, ήταν άπειρη στο εστιατόριο, και την έκανα την άλλη μέρα μια υπέροχη μακαρονάδα.
1: Γιατί είσαι μερακλής, γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ σημαντικό να παίρνουμε μαζί το φαγητό μας. Είναι σημαντικό, δηλαδή πάμε σε ένα εστιατόριο, εγώ και στα μαγαζιά όταν έρχονται οι άνθρωποι τους προτρέπω. Έχω πάντα πακέτο και είτε τους το δίνω να το βάλουν εκείνοι, το παίρνουμε στην κουζίνα και το βάζουμε εμείς. Ακόμα και στο ιταλικό που κάνουμε που είναι δύσκολο να πάει η πάστα στο σπίτι, δεν μου πάει το χέρι να το πετάξουμε ας πούμε.
0: Να σου πω, με την Ιταλία έχεις μανία έτσι.
1: Έχω μεγάλη αγάπη.
0: Για
1: γιατί
0: μου.
1: Οι άνθρωποι εκεί πέρα... Είδα μια πολύ διαφορετική αντιμετώπιση της δουλειάς που κάνω ως μενταλιτέ, ως αντίληψη, ως... Δηλαδή οι άνθρωποι ασχολούνται με το φαγητό σαν να είναι το πιο ιερό πράγμα του κόσμου.
0: Έτσι είναι.
1: Και επειδή και εγώ θεωρώ ότι το φαγητό είναι από τα πιο ιερά πράγματα του κόσμου, πηγαίνοντας εκεί κάπως αυτά ενώθηκαν οι αντιλήψεις μας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή η αντίληψή μου ενώθηκε εντελώς με την αντίληψη όλης της χώρας αυτής. Και μου έχει ταιριάξει πολύ και πηγαίνω και... Μ' αρέσει πολύ και εκπαιδεύομαι. Τώρα θα πάω να μάθω να κάνω πίτσα. Θα πάω 10 μέρες σε μια σχολή.
0: Α, ναι. Σε ποια πόλη?
1: Στην Νάπολη.
0: Στην Νάπολη.
1: Πού θα πάω για πίτσα, να αναγκαστικά.
0: Να σου πω, ισχύει ότι η Νάπολη έχει τρομερό φαγητό. Έχεις πάει ποτέ στην Νάπολη?
1: Ναι, πήγα πρόσφατα. Δεν πάθαμε κάποια τρέλα με φαγητό.
0: Ναι. Ποια περιοχή της Ιταλίας θεωρείς ότι έχει το ρότερο φαγητό?
1: Η Μπολόνια.
0: Σε συγχαίρω.
1: Μπολόνια
0: για μία ακόμη φορά.
1: Μπολόνια είναι ακραία. Δηλαδή η εποχή, η περιοχή, πώς να πω,
0: δεν
1: αυτή.
0: Παίζεται.
1: Όλοι. Έχει κάνει.
0: Εμίλια Ρωμάνα.
1: Εμίλια Ρωμάνα.
0: Ναι.
1: Την Πολωνέζ. Τα λαζάνια.
0: Άστο.
1: Την Παρμεζάνα.
0: Άστο.
1: Τη Μορταδέλα.
0: Λίγο στα μάτα.
1: Δηλαδή, τι άλλο να κάνει. Μια περιοχή είναι και δηλαδή έχει κάνει τόσα πράγματα.
0: Ναι. Στην Ελλάδα, ποια περιοχή θεωρείς ότι έχει το ωραίο φαγητό? Η Κρήτη.
1: Δεν χρειάζεται τελειώσει καν αυτήν. Η Κρήτη για μένα είναι του Θεού ο τόπος. Να πιάσει κάτι από τη γη και να το βγάλει, να του ρίξει αλάτι και να το φας. Γι' αυτό και κριτική τα μισά τα τρώνε ομά.
0: Έτσι.
1: Πα εκεί, κουκιά ομά, κολοκύθια ομά.
0: Αγκινάρες.
1: Όλα ομά. Ναι. Γιατί είναι τρομερό το υλικό του. Τρομερό.
0: Τρομερή πρώτη ύλη.
1: Τρομερό. Και τα κάνουν με καημό, με χαρά, με μεράκι τρομερό.
0: Πίνεις
1: να φτιάξουν το ωραίο.
0: Πίνεις κερακές.
1: Πίνω, τι είμαι, άρρωστη. Δεν, κανονικά τώρα αυτό ναι. το σκέφτομαι και λίγο, το παίρνω πίσω. Δεν έχω τόσο καλό στομάχι, οπότε είμαι λίγο άρρωστη. Ναι. Αλλά έτσι δεν θα πιω 10, θα πιω 2.
0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε. Θα μας πεις κι άλλα. Θα σε πάω και σε άλλες περιοχές, θα μου πεις.
1: Έχω να πω.
0: Έτσι, ναι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simorap. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
5: Κρατάς μυστικό?
6: Κρατάω.
5: Φιλάς σταυρό?
6: Φιλάω.
5: Παντρεύομαι.
6: Σόπα.
5: Αλλά...
6: Ο γάμος θρησκευτικός?
5: Όχι.
6: Πολιτικός?
5: Νο.
6: Τότε.
5: Κλιματιστικός.
7: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
5: Αλλά...
7: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
8: Φίλες και φίλοι.
9: Μα είμαστε δύο.
8: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
10: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Εγώ θέλω Γιάννη εδώ, πάντα μέσα στα θέματα και όχι μόνο με την κλασική έννοια ενός ανθρώπου νέου, ο οποίος κάνει αυτό που του αρέσει, κάνει το κέφι του στη ζωή και το κάνει επάγγελμα και αυτό από μόνο του είναι ωραίο σαν μήνυμα, αλλά η εγώ είναι και ένα άτομο το οποίο αισθάνομαι ότι υποφέρει αρκετά με αυτά που μας συμβαίνουν. Φάνηκε και από αυτά που έλεγες πριν για το τι πρέπει να κάνουμε με τα φαΐ που πετάμε, με όλα αυτά, και ξέρω γενικά ότι είσαι ένας άνθρωπος πολύ μέσα στα προβλήματα.
13: Δεν είναι πάντα καλό αυτό. Προσπαθώ, ναι, ξέρεις, να το αποτάξω. Κάποιες φορές δεν γίνεται. Προτιμώ να ζω μέσα στην εποχή μου και να έχω τα μάτια μου ανοιχτά για να μπορώ να κάνω ό,τι μου αναλογεί, παρά να πω «Α, είναι όλα τέλεια» και να μπω σε μια φούσκα και να πω «Α, εντάξει, αφού είναι όλα τέλεια, δεν χρειάζεται να κάνω και κάτι». Πολλές φορές χρειάζεται ένας δυσανάλογα μεγάλος κόπος από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δύναμη στα χέρια τους για να διορθώσουν ένα πρόβλημα ή να διαμαρτυρηθούν για κάτι ή οτιδήποτε, σε σχέση με αυτούς που έχουν τη δύναμη στα χέρια τους και μπορούν να κάνουν ένα κλικ και απλώς επιλέγουν να μην το κάνουν.
12: Έχεις δίκιο.
13: Και αυτό είναι, έχει αυτή τη στιγμή εφαρμογή
12: παγκόσμια.
13: Όχι μόνο παγκόσμια, και σε 9 από τα 10 προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον πλανήτη.
12: Έτσι.
13: Πολέμους, κλιματικές κρίσεις, πετρελαϊκές κρίσεις, οικονομικές κρίσεις. Σκέψου λίγο σε όλα αυτά που μαστίζουν τον πλανήτη, ότι κάποιος υπάρχει που έχει τη λύση και απλώς δεν επιλέγει να τη δώσει. Για τα προσωπικά του συμφέροντα.
12: Στην πολιτική θα έμπαινες?
13: Υπό προϋποθέσεις, ναι. Mm. Και η προϋπόθεση είναι η πιο σημαντική από όλες τις προϋποθέσεις, είναι ότι κάποιος θα έπρεπε να μου δώσει τα εχέγγυα ότι θα ασχοληθούμε με κάτι και αυτό θα γίνει.
12: Άρα κάποιος να, ουσιαστικά να σε εμπνεύσει και να τον πιστέψεις κιόλας.
13: Να τον πιστέψω και να, με κάποιο τρόπο να μου αποδείξει ότι έχει τη δύναμη να κάνει πράγματα.
12: Ναι.
13: Εγώ θα σε υποστηρίξω, Γιώργο Κουβαρά, που κάνεις αυτό το κόμμα. Και θα μου πεις, εγώ πάρε το Υπουργείο Πολιτισμού,
12: ναι,
13: και κάνε ό,τι καλύτερο μπορείς. Κάνω εγώ ό,τι καλύτερο μπορώ. Και έρχομαι σε σένα, μου λες, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και γιατί με βάζεις να δουλεύω?
12: Μάλιστα. Κατάλαβα. Δεν μου λες τώρα, μου είπες πριν για την Κρήτη ότι είναι εκτός συναγωνισμού στο φαγητό στην Ελλάδα.
13: Βέβαια.
12: Για πες μου άλλες περιοχές.
13: Η Νάξος. Πολύ ωραίο φαγητό.
12: Γενικότερα η Κυκλάδες, ωραία προϊόντα, έτσι.
13: Ναι, καλά. Ναι. Τρομερά. Δεν είναι. Ναι. Έχουμε...
12: Η ελληνική κουζίνα έχει περισσότερο επιρροές, κατά τη γνώμη σου, από την Ανατολή ή από τη Δύση?
13: Από την Ανατολή.
12: Την Ανατολή.
13: Ξεκάθαρα. Ναι. Ποια Δύση μαγειρεύει με κόκκινη σάλτσα και κρεμμύδι στην αρχή κάθε φαγητού?
12: Κάτσε, περίμενε. Οι Ιταλοί στη Σικελία μαγειρεύουν έτσι. Δηλαδή, εγώ που πούμε από την Ιθάκη, τα περισσότερα φαγητά μας μοιάζουν με τα φαγητά. Δύση είναι η Ιταλία.
13: Τι είναι η Σικελία, είναι Δύση?
12: Μα η Ιταλία δεν είναι Δύση.
13: Δεν, εγώ δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι η Σικελία είναι Μεσόγειος.
12: Ε, καλά.
13: Η Μεσόγειος είναι κάτι άλλο.
12: Δύση όμως είναι.
13: Εντάξει, Δύση, ναι, οκ. Αλλά είναι κάτι άλλο.
12: Ναι.
13: Εγώ όταν λέω Δύση σκέφτομαι Νορβηγία, Δανία.
12: Καλά, εντάξει.
13: Εκεί τώρα μιλάμε για πολύ Δύση.
12: Ναι,
13: πιστεύω ότι όλος ο νότος της Ευρώπης κάπως είναι πολύ περισσότερο επηρεασμένος από την Ανατολή και από την Αφρική ενδεχομένως, παρά από τη Βόρεια Ευρώπη και την αμυγός Δύση, ας πούμε, Γαλλίας, Γερμανίας και τέτοια.
12: Αν έκανες ένα εστιατόριο εσύ, τι κουζίνα θα σέβαινες?
13: Ένα ακόμα εννοείς?
12: Ναι, γιατί αν έκανα τώρα ξανά ένα καινούριο εστιατόριο.
13: Δεν θα έκανα.
12: Τώρα τι θα σέρβιρες?
13: Δεν θα έκανα.
12: Δεν θα έκανες γιατί εσύ.
13: Δεν θα έκανα γιατί αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κανένα νόημα να είσαι μικρός επιχειρηματίας στην Ελλάδα. Μηδέν. Νόημα μηδέν. Μηδέν. Γιατί να το κάνω? Για να μην μπορώ να πληρώσω τις εισφορές? Για να μην μπορώ να πληρώσω τους υπαλλήλους μου όσο πρέπει? Για να μην μπορώ να πληρωθώ στο τέλος του μήνα? Για να τρέχω, για να τσεκάρω κάθε μέρα τις ποιότητες των προμηθευτών και πόσο ανέβηκε ποσοστιαία το μαρούλι, η ντομάτα, το τυρί, για να τρέχω να προλάβω κάποιον ο οποίος θα προσπαθεί να μπει τη νύχτα και να σπάσει το ρολό του μαγαζιού? Δεν θέλω.
12: Μάλιστα.
13: Ή για να πληρώνω το 50% των εσόδων μου στο κράτος, όταν το κράτος δεν με βοηθάει σε τίποτα? Δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ.
12: Τα φεστιβάλ που γίνονται σε όλο τον κόσμο, γεύσεις και τα λοιπά, θεωρείς ότι προάγουν τα πράγματα και στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα γύρω από αυτό?
13: Κάνουμε ήδη, νομίζω, αρκετά πράγματα. Δηλαδή, κάνουμε, ας πούμε, το Street Food Festival, το Burger Festival.
12: Θυμάμαι ένα ωραίο φεστιβάλ που γινόταν στην Τεχνόπολη, στον Γκάζι, με προϊόντα από όλη την Ελλάδα, το οποίο σταμάτησε.
13: Σταμάτησε. Αυτό ήταν φανταστικό φεστιβάλ.
12: Το πιο ωραίο από όλα.
13: Φανταστικό. Ναι. Όντως, έχεις δίκιο. Ναι. Αυτό ήταν φανταστικό φεστιβάλ. Έχουμε όμως εκθέσεις που μπορείς να γνωρίσεις τοπικά προϊόντα και να αγοράσεις. Γιατί, ας πούμε, στη Χορέκα δεν μπορείς να αγοράσεις, μπορείς μόνο να δεις.
12: Ναι.
13: Υπάρχουν άλλες μικρότερες εκθέσεις στις οποίες και μπορείς να πας να δεις και να αγοράσεις. Αυτό προάγει πραγματικά τον πολιτισμό, τον γαστρονομικό πολιτισμό, ας πούμε. Το να γνωρίσω εγώ τον τάδε φούρνο στο τάδε χωριό στο Ρέθυμνο που κάνει αυτές τις ωραίες κουλούρες, να τις πάρω σπίτι μου να τις φάω, και χρόνια αργότερα να γνωρίσω μία φίλη η οποία είναι από εκείνο το χωριό και με το που θα φάω το παξιμάδι, αυτό είναι πραγματική ιστορία, της λέω, ρε εσύ, αυτό είναι από ένα χωριό στο Ρέθυμνο. Και μου λέει, ναι, από το χωριό μου. Πού τα ξέρεις, μου λέει, αυτά τα κουλούρια?
12: Ναι.
13: Κάτι παξιμάδια, έτσι, κουλούρες, χοντρές. Λέω, τα είχα πάρει σε μια έκθεση και είχα τρελαθεί, γιατί αυτό είχε έρθει από την έκθεση με τα προϊόντα του, δεν τα πουλέγε κανείς στην Αθήνα. Άιντε, πήρα εγώ τα δοκίμασα, ήταν τέλεια, πήρα δύο σακούλια. Δεν τα ξαναβρήκα.
12: Μάλιστα. Η Ελλάδα πουλάει σωστά το γαστρονομικό της προϊόν,
13: ναι,
12: στον τουρισμό? Γιατί?
13: Όχι.
12: Γιατί?
13: Γιατί το χρεώνει πάρα πολύ ακριβά, όχι για... όχι ανέτια κάποιες φορές, γιατί και η φορολογία είναι πάρα πολύ μεγάλη και η πρωτήλη είναι πάρα πολύ μεγάλη και το ρεύμα είναι πάρα πολύ ψηλά και τα πετρέλαια είναι πάρα πολύ ψηλά. Όλα αυτά βοηθάνε το προϊόν να ανέβει τιμή και ταυτόχρονα δεν βοηθάνε καθόλου τον επιχειρηματία να κερδίσει, οπότε και ο άλλος πρέπει να ζήσει κάπως. Όμως πέραν αυτών των επιχειρηματιών υπάρχουν και κάποιοι που είναι τρομερά εσχροκερδείς. Mm. Τρομερά εσχροκερδείς. Οπότε αυτό δυσφημίζει τον ελληνικό γαστρονομικό τουρισμό. Δεν τον διαφημίζει.
12: Αν ερχόταν ένας ξένος φίλος σου στην Ελλάδα, πού θα του έλεγες να πάει?
13: Για να φάει.
12: Για να φάει και για να γνωρίσει γενικά. Ξέρεις, το φαγητό είναι και μια εμπειρία, δεν είναι μόνο το ίδιο το πιάτο.
13: Θα πηγαίναμε μια τσάρκα εκεί στο κέντρο που έχει ωραία μαγαζιά πολύ, ναι. Γύρω από τη Βαρβάκιο κτλ. Θα δοκιμάζαμε πραγματάκια. Έχει εκεί, έχει ωραία μέρη ακόμα.
12: Πάντως η Αθήνα
13: να
12: έχει
13: πολύ
12: ανέβει.
13: Ωραία.
12: Έχει ανέβει γαστρονομικά η Αθήνα τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ.
13: Ναι, αλλά όταν θες να βγεις με τους φίλους σου, πού θες να πας?
12: Ομολογώ, εμένα μου αρέσουν τα απλά μέρη. Δεν μου αρέσουν τα πολύ.
13: Πάρα πολλοί κόσμος αυτή τη στιγμή θέλει να φάξει ένα απλό μέρος.
12: Ναι.
13: Και τι δεν υπάρχει,
12: μετά...
13: απλά μέρη.
12: Μα γι' αυτό σε ρώτησα αν έκανες ένα εστιατόριο. Εσύ το πήγες επιχειρηματικά. Εγώ σου λέω αν έδινε σε κάποιον.
13: Ταβέρνα.
12: Ταβέρνα θα φτιάχνες.
13: Εντελώς ταβέρνα.
12: Ναι.
13: Όχι γαστροκουτούκι, γαστρο αυτό. Ταβέρνα.
12: Μάλιστα. Αυτό το γαστροκουτούκι με τρώει, είπε αυτή
13: ναι,
12: η λέξη.
13: Ναι, και αυτό εγώ με έχει τρελάνει νέο ταβέρνα. Αφού δεν θέλω ρε εσύ να φάω νέο παϊδάκι και νέο πατάτα τηγανητή, θέλω να φάω σε μια παλιά ταβέρνα. Γιατί να φτιάξω μια νέο ταβέρνα, κατάλαβες πώς το λέω?
12: Κατάλαβα. Λοιπόν, εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Εγώ ευχαριστώ.
12: Να συνεχίσεις με την ίδια έτσι, δύναμη και τον ίδιο ζήλο και την ίδια αγάπη για αυτό που κάνεις.
13: Αμήν, Γιώργο.
12: Και αμήν, λέγω ημήν. Πάμε να ακούσουμε το γράμμα με το Σωκράτη Μάλαμα για το τέλος.
13: Οπωσδήποτε.
12: Χαίρετε. Καλό απόγευμα.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

0: ώρα είναι 6.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Άντε μπρος.
1: Παντοπολίων η αυθονία.
0: Κατάστημα θροφίμων.
1: Κυριάννη εσύ.
0: Στου τηλέφωνο από τη φοιτής.
1: Εδώ ο Πολύδωρος. Ο Πολύδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
0: Τι κάνετε.
1: Ακού Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
2: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Θα πάρει τον πατέρα να τα πεις.
3: Γεια σου Κυριάννη.
2: Μίλα με τον γιο σου.
3: Εσύ είσαι Πολύδωρε. Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
1: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
3: Θα πάρω μουρταδέλα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες ρε Πολύδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
1: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όπιστα ένσημαντά μου και μου δίνει μια μεταπίστα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
3: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
5: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
3: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ. Γιατρουδάκι! Γιατρουδάκι! Γιατρουδάκι!
7: Τώρα θα μου πείτε γιατί η ατάκα γιατρουδάκι, γιατρουδάκι. Είναι ολόκληρη ιστορία που θα σας την πω όσο μπορώ πιο σύντομα, αφού πρώτα σας καλησπερίσω. Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ του Σαββάτου και σήμερα θα δώσουμε έναν ιατρικό χαρακτήρα στην εκπομπή. Δηλαδή θα θυμηθούμε πολλούς γιατρούς, επαγγελματίες και τσαρλατάνους που έχουν περάσει από ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Θα ακούμε τις ατάκες τους, θα θυμόμαστε στοιχεία των ταινιών, αλλά θα ακούμε και τα τραγούδια και τα μουσικά θέματα που υπήρχαν μέσα σε αυτές τις ταινίες. Ας πιάσουμε λοιπόν την ιστορία από την αρχή. Όπως σας είχα πει, πριν από μία εβδομάδα ήμουν στο 64ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδιατρικής που έλαβε χώρα στα Γιάννενα κατόπιν τιμητικότατης πρόσκλησης από τον καθηγητή παιδιατρικής κύριο Ανδρέα Κωνσταντόπουλο. Η ιδέα ήταν στην έναρξη του συνεδρίου να κάνουμε ένα άλμπουμ όχι ραδιοφωνικό αλλά ζωντανό παρουσία διακεκριμένων παιδιάτρων αλλά και φοιτητών. Και έτσι αυτό που παρουσιάσαμε εκεί στα Γιάννενα είπαμε να το κάνουμε και ραδιοφωνική εκπομπή με τον ίδιο τίτλο «Από τη Λεστινίτσα ως τη Λιόν». Περιττό να σας αναφέρω πως οι παρευρισκόμενοι αντέδρασαν τόσο πολύ θετικά που να σας πω την αλήθεια δεν το περίμενα. Και εδώ ακριβώς είναι που θέλω να ευχαριστήσω και από το ραδιοφωνικό μας αέρα τον κύριο Κωνσταντόπουλο αλλά και την υπέροχη οικογένειά του που για λίγες ώρες μπορώ να πω ότι την ένιωσα και δική μου οικογένεια, οφείλω να το καταθέσω αυτό. Να στείλω λοιπόν χαιρετισμούς στην Αμερική, εκεί όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο κύριος Κωνσταντόπουλος για τις πανεπιστημιακές του υποχρεώσεις. Αφήνουμε λοιπόν τις μαγικές μας αναμνήσεις από το παιδιατρικό συνέδριο στα Γιάννενα, αφήνουμε και την Αμέρικα και προσγειωνόμαστε εις τας Αθήνας. Επικοινωνία μέσω email radio@parapolitika.gr και μέσω των σελίδων του κ. Στέφανου σε Facebook και Instagram. Για όσους δεν τις ξέρουν τη σελίδα, ντροπή τους πρώτα απ' όλα και εν συνεχεία πληκτρολογείται παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος και τσουπ μπαίνετε και στο Instagram και στο Facebook και θαυμάζετε παλιές έντυπες ρεκλάμες, παλιά γλυκίσματα, γενικότερα θα ευχαριστηθείτε ρετρό αέρα. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, η εξωτερική συνεργάτηδα της εκπομπής Μυρτό Ζερβού φρόντισε τα ηχητικά μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και όλοι εσείς θα είστε η διακριτική αλλά και απαραίτητη παρέα μας για το επόμενο δίωρο. Με ιατρικά και παραϊατρικά, αλλά και χιουμοράκι συχνά λαϊκό, σαν αυτό που έκανε ο Γιάννης Βογιατζής σε ταινία του Νίκου Ξανθόπουλου.
8: Ρε παιδιά, όλοι εσείς εδώ για δόκτορες πάτε.
9: Ναι.
8: Καήκαμε, ο Θεός να με φυλάει από τα χέρια σας.
7: Αυτά τους είπα και στα Γιάννενα επάνω. Και ευτυχώς οι άνθρωποι δεν με πήραν με τις πέτρες, γέλασαν. Και όχι μόνο γέλασαν, χειροκρότησαν και από πάνω. Είναι καλοί άνθρωποι οι παιδίατροι, πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε, οι ατάκες από το Γιάννη Βογιατζή, νομίζω περισσότεροι δεν θα την ξέρετε αυτή την ταινία. Είναι σπάνιο κομμάτι. Και είναι και από τις ταινίες που δεν προβάλλονται συχνά στην ελληνική τηλεόραση, γιατί πρόκειται για μια ταινία της Clack Film με πρωταγωνιστή τον Νίκο Ξανθόπουλο. Και τον Νίκο Ξανθόπουλο συνήθως τον βλέπουμε στην ελληνική τηλεόραση εκεί γύρω στο Πάσχα, στη Μεγάλη Εβδομάδα, εκεί. Στην Clack Film λοιπόν είχε κάνει τις μεγαλύτερες επιτυχίες του ο Νίκος Ξανθόπουλος. Η ταινία λεγόταν «Οι άνδρες ξέρουν να αγαπούν» και θα έλεγε μια walk σήμερα, δηλαδή «Οι γυναίκες δεν ξέρουν». Συγγνώμη, δεν άντεξα. Λοιπόν, η ταινία φέρει περήφανα τον τίτλο «Οι άνδρες ξέρουν να αγαπούν». Το 1971 προβλήθηκε στους ελληνικούς κινηματογράφους. Τώρα μην περιμένετε ότι έκανε και σπουδαία νούμερα. Ήρθε 44η ανάμεσα σε 87 ταινίες. Το σενάριο όμως, εδώ είναι το σπάνιο, εδώ είναι το περίεργο κιόλας. Το είχε κάνει ένα δίδυμο που είχε γράψει και μια κοινωνική αλληγορία στη Φίνος Φιλμ κάποτε. Ο Ντίνος Δημόπουλος με τον Λάζαρο Μοντανάρη που είχαν γράψει το Βάλτο. Έχουμε μιλήσει για αυτή την ταινία στη συγκεκριμένη μας, στο συγκεκριμένο κύκλο των εκπομπών μας. Η σκηνοθεσία ήταν του Απόστολου Τεγόπουλου, ο οποίος ήταν και ο ιδρυτής της Clack Film, έτσι για να σας δίνω και έξτρα ιστορικά στοιχεία. Μουσική επιμέλεια, καλή ώρα συνάδελφος, ο Χρήστος Μουραμπάς, ο οποίος είχε κάνει πάνω από το 70% του ελληνικού κινηματογράφου μουσική επιμέλεια. Να διαβάζετε τα γραμματάκια που λέγαμε στην αρχή, που λέγαμε παλιά, τους τίτλους δηλαδή της κάθε ταινίας, γιατί εκεί θα συναντήσετε όλα αυτά τα ονόματα που πολλές φορές κουβεντιάζουμε στις εκπομπές μας. Να δώσω και ένα στοιχείο ακόμα για τους άνδρες που ξέρουν να αγαπούν. Η ταινία κυκλοφόρησε σε βίντεο το 1988 με άλλο τίτλο, με τον τίτλο «Το τίμημα της αγάπης», όπου υπερτονίζεται επί του εξωφύλου η παρουσία του Σωτήρη Μουστάκα και όχι του Νίκου Ξανθόπουλου. Εντάξει, ουσιαστικά ήταν συμπροταγωνιστές στη συγκεκριμένη ταινία ο Νίκος Ξανθόπουλος με το Σωτήρη Μουστάκα, και οι υπόλοιποι ηθοποίοι ήταν η Κατερίνα Βασιλάκου που ήταν πολύ συχνά στο πλευρό του Νίκου Ξανθόπουλου, η Ελένη Ζαφυρίου που ήταν η αιώνια μάνα όχι μόνο του Νίκου Ξανθόπουλου και πολλών άλλων πρωταγωνιστών. Ήταν ο Γιάννης Βογιατζής που είπε «Γιατρουδάκι, γιατρουδάκι». Πώς το είπε, μπορούμε να το έχουμε άλλη μία? Παρακαλώ. Για να δούμε.
6: Γιατρουδάκι, γιατρουδάκι, γιατρουδάκι.
7: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Γιάννης Βογιατζής, ο Παντελής Ζερβός που κάνει τον παπά Κυριάκο. Και δεν είναι η μοναδική φορά που συναντάμε τον Παντελή Ζερβό σε ρόλο παπά. Για να θυμηθούμε, τη Μανταλένα για παράδειγμα. Και πού αλλού έκανε τον παπά ο Παντελής Ζερβός με τεράστια επιτυχία? Πάλι σε ταινία με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, στην Κόρη του Ήλιου. Για να δούμε και ποιοι άλλοι ήταν στους άνδρες που ξέρουν να αγαπούν. Ήταν ο Δημήτρης Μπισλάνης, υπέροχος, το οποίος έκανε πάντα τον κακό, έκανε πάντα το κάθαρμα. Ναι, ξέρω ότι οι περισσότεροι δεν τον χωνεύατε το Δημήτρη Μπισλάνη, γιατί στις περισσότερες ταινίες ήταν όντως ο κακός, πολύ σκληρός. Και δυστυχώς βεβαίως ο Δημήτρης Μπισλάνης έφυγε πρόωρα από τη ζωή το 1976. Θα μπορούσε να είχε κάνει πάρα πολλά πράγματα ακόμα και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Ποιοι άλλοι παίζαν? Ο Γιώργος Βελέντζας, ο Νίκος Πασχαλίδης. Καλά, ο Νίκος Πασχαλίδης έπαιζε μαζί με τη Ρένα Πασχαλίδου που ήταν η Σούζη. Θυμάστε, Σούζη τρως και ψεύδεσαι και τρως. Ο Νίκος Πασχαλίδης και η Ρένα Πασχαλίδου έχουν παίξει νομίζω στο 50% των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου σε μικρά μικρά ρολάκια. Τώρα, τη συγκεκριμένη ταινία που νομίζω ότι πρέπει να έχει πάρα πάρα πολύ καιρό να τη δείξει η ελληνική τηλεόραση, την αγαπώ προσωπικά και για αρκετούς άλλους λόγους. Γενικά είμαι από αυτούς που κάθεται να δει μια ταινία με Νίκο Ξανθόπουλο. Δεν με πιάνει τρόμος όταν βλέπω το δίδυμο Ξανθόπουλος Βούρτσι, ας πούμε. Αν και στη συγκεκριμένη ταινία το δίδυμο είναι Ξανθόπουλος Βασιλάκου. Όμως, μέσα στις ταινίες του Νίκου Ξανθόπουλου, και έχουμε πει πολλές φορές ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και ένα αφιέρωμα στα δράματα του ελληνικού κινηματογράφου. Γιατί? Διότι μέσα στα δράματα του ελληνικού κινηματογράφου υπάρχουν πάρα πολύ σπουδαία λαϊκά τραγούδια. Κάποια που έκαναν πολύ μεγάλη καριέρα και κάποια που δεν έγιναν ιδιαίτερα γνωστά, όμως είναι πολύ σημαντικοί οι συντελεστές. Για παράδειγμα, στο «Οι άνδρες ξέρουν αγαπούν» είχε γράψει ο Γιώργος Μανισαλής τη μουσική και ο Κώστας Ψυχογιός τους στίχους και τραγουδούσε η Ρίτα Σακελαρίου.

0: Η ώρα είναι 6 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα.
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δε στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Κρατάς μυστικό.
10: Κρατάω.
9: Φιλάς σταυρό.
10: Φιλάω.
9: Παντρεύομαι.
10: Σόπα.
9: Αλλά...
10: Ο γάμος θρησκευτικός.
9: Όχι.
10: Πολιτικός.
9: Νο.
10: Τότε.
9: Κλιματιστικός.
11: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
9: Αλλά.
11: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρη και προϋποθέσεις στο sendo.world.
12: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
5: Παραπολιτικά 90,1.
13: Έχει δίπλωμα ο άνθρωπος. Δίπλωμα.
14: Και εγώ τι έχω? Μπρόκολα. Μπρόκολα!
13: Τι έχει το παιδάκι σας πλήρωμα?
14: Ματιασμένο μου το έχουνε.
13: Τι πράγμα?
14: Ματιασμένο λέω μου το έχουνε. Ματιασμένο!
13: Το έχουνε ματιασμένο του. Είναι φανερό. Καθέ τι αυτά που λέτε τώρα. Τι ματιασμένο και ιδίες. Το παιδάκι είναι άρρωστο. Είστε από εδώ εδώ μωρό μου. Το παιδάκι έχει πυρετό. Πονάει το κεφαλάκι μωρό μου. Ας σας πω κάτι να σου περάσει αμέσως. Άνοιξε το στόμα σου μωρό μου.
14: Μα τι είναι αυτό δηλαδή?
13: Τι έχει να είναι, κυρία μου, φάρμακο είναι. Τον... Αν το πάρει το παιδάκι και σε μια-δύο ώρες θα είναι παιδί.
14: Όχι κύριε, δεν πειράζει, αφήστε το. Τώρα που θα πάμε στη Λεστινίτσα θα το πάω στην κυραμαμίνα μου το ξεματιάσει.
13: Τώρα άκου τι σου λέω κι εγώ. Ας να πάρει το χαπάκι το παιδί. Γιατρός είμαι τέλος πάντων. Ας να πάρει το χαπάκι και άμα δεν γίνει καλά, το πας στη μαμή και στο ξεματιάζει.
15: Κύριε μαμή!
16: Καλώς στην κυρία Σοφία. Τι τρέχει?
15: Το παιδί μου, κύριε μαμή μου. Ο Αργύρης.
16: Τι έχει το παιδί?
15: Ματιασμένο μου το έχει.
16: Ματιασμένο. Για να δω. Βέβαια, ματιασμένο. Και είναι και από γαλανό μάτι ματιασμένο.
15: Γαλανό.
16: Πώς φανερό.
15: Και είναι κακό.
16: Κακό. Τα μαυρομάτικα ματιάσματα καθώς και τα μαυρομάτικα φασόλα δεν είναι τίποτα. Το γαλανό μάτι όμως είναι άτιμο μάτι. Φτάνει μέχρι το μεδούλι.
15: Και τώρα τι θα γίνει, κύριε μαμή μου, δεν θα μου το ξεματιάσεις.
16: Μα γίνονται αυτά τα πράγματα, κυρία Σοφία, μες στο δρόμο. Τι είμαι εγώ, καμιά πλανόδια? Τι στα κομμάτια το έχω κοντζά μου ιατρείο?
15: Να έρθω τώρα.
16: Και βέβαια να έρθεις. Άντε πάμε.
15: Πάμε.
16: Ωραία, είναι καρφωμένο το παιδί.
17: Στα όριστα αύριο, στα ξύλα, στα λαγκάδια. Στη θάλασσα, στο βάθος. Από τη σικιά να πεις.
16: Καλά στο μάτι, κυρία Σοφία μου. Αυτό δεν είναι μάτι. Αυτό είναι καρφί.
13: Είδες που δεν ήθελες να δώσεις το χαπάκι του παιδιού?
15: Και τι του έκανε το χαπάκι, δηλαδή?
13: Τι του έκανε? Και τι ήθελες να του κάνει? Μια χαρά είναι το πουλάκι μου. Πέρα στο κεφαλάκι σου, παιδί.
15: Πού τώρα πέρασε? Πώς να μην του περάσει? Μια ώρα μου το ξεμάτιαζε η κυρία μαμή.
13: Το ξεμάτιαζε?
15: Μαμή, πώς έγινε θα ρίξει καλά? Με την ασπιρίνη τη δική σου?
13: Είπα κι εγώ.
1: Ε, Εδώ είμαστε λοιπόν στα παραπολιτικά 90,1. Εδώ είσαστε κι εσείς στο άλμπουμ του Σαββάτου, που σήμερα θα μπορούσε να έχει και τον τίτλο «Συνεϊατρική από τη Λεστινίτσα ως τη Λιόν». Είναι ακριβώς αυτά που λέγαμε και στην αρχή, που πριν από μία εβδομάδα είχαμε κάνει μία πολύ όμορφη παρουσίαση στα Γιάννενα, στο 64ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο. Είχαμε πάρει όλες τις ιατρικές ειδικότητες που έχουν περάσει από τον ελληνικό κινηματογράφο, είχαμε κάνει βιντεάκια. Η υποδοχή ήταν θερμότατη, καθώς και οι αντιδράσεις, και είπαμε να το κάνουμε και ραδιοφωνικό όλο αυτό. Πάντοτε με τις ευλογίες του καθηγητή παιδιατρικής του κυρίου Ανδρέα Κωνσταντόπουλου, τον οποίο ευχαριστώ ακόμα μια φορά από τον αέρα. Εμείς λοιπόν ακούσαμε τη Γεωργία Βασιλιάδου από την κυρά μας τη Μαμία, αλλά πριν σας δώσω τα στοιχεία της ταινίας, θέλω να πούμε κάτι άλλο πρώτα. Όσον αφορά το ξεμάτιασμα. Πριν από 2-3 εβδομάδες λοιπόν, ήμασταν πάλι εδώ με τον Νίκο τον Πισμπίκη που ρυθμίζει τον ήχο μας και κάναμε ζωντανή εκπομπή. Όμως δεν ξέρω τι συνέβη, στραβοκατάπια, κάποιος με μάτιασε και ξαφνικά δεν μπορούσα να αρθρώσω λέξη και με έπιασε βήχας. Και όλο αυτό που έγινε στον αέρα το παρέλαβε ο Νίκος και το έκανε ένα πολύ πολύ ωραίο βιντεάκι.

0: ήταν πραγματικά υπερπαραγωγή η συγκεκριμένη ταινία, όμως.
1: Πιω νερό, ρε παιδιά, νερό!
0: Η συγκεκριμένη ταινία «Όμορφες μέρες».
2: Αντρέα, τι είναι τρία πάνε.
3: Θα τα και μη συγκανά τα νερό.
1: Να πεθάνει κανείς από δίψα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται. Σαχάρα είναι αυτή. Έλα να πεθάνεις από δίψα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάλο.
0: Ποιος με μες.
3: Αντρέα, τι είναι τρία πάνε. Θα τα και μη συγκανά τα νερό.
1: Να πεθάνει κανείς από δίψα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται. Σαχάρα είναι αυτή. Έλα να πεθάνεις από δίψα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάλο.

Χαμός, λοιπόν, πρώτα απ' όλα η Γεωργία λέει να ζήσει η Λεστινίτσα και η Λιόν μαζί, η Γεωργία μου. Πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου το Δημήτρη. Παλιός και εκλεκτός φίλος και συνεργάτης. Ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος ΜΑΤ σε δύο υφέσεις που είχαμε κάνει σπουδαίες δουλειές κάποτε. Ποτέ δεν ξέρεις, μπορεί να ξαναβρεθούμε σε κάποιο στούντιο, Δημήτρη μου. Μην το αποκλείεις. Κάτσε τώρα να ανοίξω αυτό το μήνυμα ή να μην το... Εγώ το παίζω στοίχημα τι θα είναι αυτό το μήνυμα που ανοίγω τώρα. Το παίζω στοίχημα. Και το κερδίζω, ναι. Ή η Δήμητρα θα ήταν ή ο Γιάννης από το Σουλάρι και οι δύο. Οκ. Να τελειώσει, παιδιά, το πανηγύρι. Λοιπόν, συνεϊατρική από τη Λεστινίτσα ως τη Λιόν. Πήραμε μια ενισχυμένη γεύση από την κυρά μας τη Μαμή του 1958. Είχε γυριστεί στη Φίνος Φιλμ, μια ταινία που είχε γυρίσει ο Αλέκος Ακελάριος με μουσική σύνθεση του Τάκη Μωράκη, τη σπουδαίος που ήταν ο Τάκης Μωράκης ο συνθέτης. Μεγαλείο. Φωτογραφία Ντίνος Κατσουρίδης και πρεμιέρα της ταινίας 1η Δεκεμβρίου του 1958. Δεν σάρωσε τα ταμεία αν ορισμένοι έχετε την ψευδέστηση ότι βγήκε πρώτη, δεύτερη, τρίτη. Όχι. Ανάμεσα σε 51 ταινίες ήρθε 13η. Κόβοντας 37.000 εισιτήρια. Εκεί βλέπουμε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο την Ξένια Καλογεροπούλου, που ήταν πραγματικά πανέμορφη, ειδικά αυτό το προφίλ της. Με τη γυριστή τη μητούλα, τη γαλλική. Μια κούκλα ήταν πραγματικά. Και βέβαια πρώτη ουσιαστική για τον Κώστα Βουτσά, διότι ήταν ήδη κομπάρσος από σε ταινίες του 1953. Τώρα μαζί με τη Γεωργία Βασιλιάδου ήταν ο Ρέστης Μακρύς που έκανε το Λικούργο Μπέκο, που ήταν ο γιατρός και η ξεματιάστρα δηλαδή, γιατί είπαμε σήμερα θα περάσουμε από όλες τις ειδικότητες, αν υποθέσουμε ότι η ξεματιάστρα μπορεί να είναι η ειδικότητα ιατρική. Στην κυρά μας τη Μαμή δεν ήτανε που ο Ρέστης Μακρύς είχε πει το κλασικό «Δεν φαντάζομαι να τρώνε το μεσημέρι για βράδυ και το βράδυ για το πρωί της επομένης». Εκεί το είχε πει. Μαζί τους ήταν και ο Παντελής Ζερβός, ο Βασίλης Οντανάμπασης. Και φυσικά η Ελένη Ζαφυρίου που ήταν η σύζυγος του Ορέστη Μακρύ. Ο Γιώργος Δαμασιώτης που ήταν ο δήμαρχος. Πως με έχεις έτσι κάτω μπηχτου κέφαλα. Ανέβασε με λίγο το μαξιλάρι. Που με κατέβασε αν με ανέβασε να με νεουπύραυλους. Η Νίτσα Ιτσαγανέα που ήταν η σύζυγος του δήμαρχου. Και πάρα πολλοί άλλοι. Διανέλος, Χριστοφορίδης, Παπαχρήστος, Πλατής. Καρατερίστες που παίζαν σχεδόν στις περισσότερες ταινίες, ειδικά της Φίνος Φιλμ. Και βεβαίως έπαιζε και η Έλσα Λαμπροπούλου. Δεν σας λέει τίποτα το όνομα, ναι. Όταν όμως παντρεύτηκε τον Νίκο Ρίζο και έγινε Έλσα Ρίζο, τώρα σας λέει. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταινία το τρίο Καντσόνε ερμηνεύει το τραγούδι «Έλα πάρε με από το χέρι» σε στίχους και μουσική του Τάκη Μωράκη και του Αλέκου Σακελάριου, η στίχη. Ένα τραγούδι ειδικά γραμμένο για τη συγκεκριμένη ταινία, νομίζω σας το έχω ξαναπεί. Είναι εκεί που τρέχουν όλοι στην παραλία, χεράκι, πέφτουν στη θάλασσα και ακούγεται από το βάθος η φωνή του Αλέκου Σακελάριου με την ντουντούκα «Στοπ».

0: Έχει δίπλωμα ο άνθρωπος. Δίπλωμα.
1: Και εγώ τι έχω. Μπρόκολα. Μπρόκολα.
0: Τι έχει το παιδάκι σας, παιδί
2: μου. Ματιασμένο μου το έχουνε.
0: Τι πράγμα.
2: Ματιασμένο λέω μου το έχουνε.
3: Ναι, προφανώς ματιασμένους μας έχουνε, δεν το συζητάω, αλλά τώρα θα βρούμε τη σωστή ατάκα για να δούμε. Μια πάμε να δούμε.
0: Πρέπει να πηγαίνω. Έχω να κάνω κι άλλες επισκέψεις.
4: Α, κατάλαβα. Δηλαδή έχετε να αδειάσετε ψευτιές πάλι με την ψυχή σας, γιατρέ μου.
0: Ένας γιατρός, αγαπητέ μου, είναι υποχρεωμένος ορισμένες φορές να κρύβει την αλήθεια.
4: Αστεία μου, σας πειράζω, γιατρέ. Δεν ξέρω τι καλός επιστήμον που είστε. Εσείς δεν κάνετε καλά το θηρορό απέναντι. Εδώ θυμάστε τη βαριά που ήταν ο καμένος, πόσο υπέφερε. Βογγούσε από τους πόνους και του πέρασαν όλα. Πέθανε. Πέρασαν όλα.
3: Αυτός λοιπόν ήταν ο Ντίνος Ηλιόπουλος μαζί με το Στράτο Παχή από τις Κυρίες της Αυλής από το 1966. Μία ταινία του Ντίνου Δημόπουλου και του Δημήτρη Γιαννουκάκη, όπου ήταν θεατρικό το συγκεκριμένο φιλμ. Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας στην ταινία, τη φωτογραφία είχε κάνει ο Νίκος Δημόπουλος. Όμως ο Στράτος Παχής που ακούσατε μαζί με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, που του έλεγε πόσο άρρωστος ήταν ο τύπος και εσείς τον κάνατε καλά, πέθανε. Ο Στράτος Παχής λοιπόν που έκανε το γιατρό δεν αναγραφόταν στους τίτλους της ταινίας, όσο και να ψάξετε. Συνέβαινε συχνά αυτό, να βλέπουμε κάποιον ηθοποιό μέσα στο φιλμ και να ψάχνουμε μετά στους τίτλους και να μην τον βρίσκουμε. Ή να τον βρίσκουμε με λάθος όνομα, όπως ας πούμε ο Νίκος Τσούκας, το ρόλο του βοηθού του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στη συγκεκριμένη ταινία, αναγράφεται στους τίτλους ως Κώστας Τσούκας. Θυμάστε επίσης ότι ο Ντίνος Ηλιόπουλος εμφανίζεται στην ταινία με την πραγματική του κόρη, τη μόλις 2 ετών κόρη του, την Εβίτα. Εκεί που κρατάει το μωράκι και το ζωγραφίζει με το πινέλο, εκεί. Λοιπόν, οι Κυρίες της Αυλής έκαναν πρεμιέρα στις 9 Απριλίου του 1966 ή στις 10, γιατί διαφωνούν οι πληροφορίες, οι πηγές. Κάποιοι λένε στις 9, κάποιοι λένε στις 10. Ήρθε δέκατη ανάμεσα σε 101 ταινίες και έκοψε πάνω από 330.000 εισιτήρια. Και νομίζω πως όλοι θυμάστε ποιο ήταν το βασικό θέμα που μας έχει μείνει από τις Κύριες της Αυλής.

κυρίες της αυλής λοιπόν, μαζί με τον Τίνο Ηλιόπουλο ήταν ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος που ήταν ο Νόντας ο Μπόσικος, η Νόρα η Βαλσάμι που έκανε την κόρη του Διονύση Παπαγιανόπουλου, που ουσιαστικά είναι και η πρώτη φορά που επισήμως η Νόρα Βαλσάμι βγαίνει στον κινηματογράφο, έχει πάρει πλέον την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Και Ελένη Προκοπίου και Φλωρέτα Ζάνα και η Μέρη Λαλοπούλου και ο Κώστας Πρέκας, παιδάκι ο Κώστας Πρέκας, η Αντιγόνη Κουκούλη, η Κατερίνα Γιουλάκη, νάτος πάλι ο Δημήτρης Μπισλάνης. Και τα μέλη του συγκροτήματος που ήταν ο Τάσος Σογιανόπουλος, ο Μπάμπης Ανθόπουλος και ο Θάνος Παπαδόπουλος, όλοι σε όπουλος ήταν. Αυτή ήταν η κύρη του Ούλα Ούλα Ούλα.

0: Πάω στο γιατρό τα ψώνια εγώ.
1: Να πας στο καλό.
0: Τηλεφώνησε γιατρέ σα.
1: Να πας στο καλό.
0: Σε τα κάτσε εδώ πέρα. Πάω εγώ. Πάω εγώ που είμαι και δίνω του κανιβάνω και κατηβάνω πάνω στη σκαλιά και έχω γίνει στα σουβλί. Και εσύ 800 κιλά ιδία. Σε τα κάτσε εδώ. Πάω εγώ. Πάω στο γιατρό εγώ. Το μεγάλο μισθό που παίρνω και τρέχω όλη μέρα με έτσι δρόμο. Με κρατά και τον Νίκα. Ποιο είναι αυτό ο Νίκα.
1: Αυτό όλοι το πληρώνουν.
0: Δεν το πληρώνω εγώ. Πώ θα το πληρώσω εγώ. Δεν με φτάνει που δεν με πληρώνει. Θα πληρώνω και τον Νίκα. Και μιλά όλη που μου είναι μη σε νοιάζει. Θα ρωτήσει. Πότε θα ρωτήσω εγώ. Πάω στο γιατρό εγώ. Πάω στο γιατρό και εσύ θα κάτσε εδώ. Α υπαχιάνουμε σε πιάσουμε πόρτα για το χειμώνα εσένα. Πάω στο γιατρό εγώ. Και να έχει το νου στο μαγαζίσει. Όχι να πάρει δρόμο που σπίρει την άλλη φορά. Πάω στο γιατρό εγώ. Και να διορθώσει και λίγο εδώ πέρα, έτσι. Μέχρι να γυρίσουν τα βρόλα φτιαγμένα γιατί τα μαζέψει και φεύγει.
1: Βράσου στα διάλογα πήγα
0: να πάω. Στα διάλογα να πα.
2: Τι συστάσεις τώρα θέλετε για τη συγκεκριμένη ταινία, της Κακομοίρας από το 1963. Μια ταινία του Ντίνου Κατσουρίδη και των δύο Γιανακοπουλέων, ο Γιώργος και ο Χρήστος Γιανακόπουλος. Ο Χρήστος ήταν ο συνεργάτης του Αλέκου Σακελάριου, όπως θυμάστε. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιώργος Μουζάκης. Θα πάρουμε μια γεύση σε λίγο. Ο Ζήκος λοιπόν, ο Κώστας Χατζηχρήστος, μαζί με τον Νίκο Ρίζο, τον Κιτσάρα τον Μπούρμπουρη, τον Κώστα Δούκα, τον Παντελή τον Σκουφάντελο. Κάποιοι λένε ότι είναι σκουφάντερος, αλλά δεν είναι, είναι σκουφάντελος, είναι με λάμδα. Τα περισσότερα site το έχουν λάθος, με ρο. Να τα διορθώνουμε γι' αυτό. Η Μαρίκα Ινέζερ που ήταν η κύρα Δέσποινα, ο Νίκος Φέρμας που ήταν ο Μανώλης, που ήταν στα ΚΤΕΛ. Η Ντίνα Τριάντη η Λίτσα, ο Θανάσης Μιλωνάς ο Αργύρης, η Νέλη Παπά η Φιφίκα, Φιφίκα, Φιφικάρα μου. Ο Γιώργος Ολύμπιος, ο Γιώργος Βελέντζας, ο Κώστας Μεντής. Όλοι εξαιρετικοί, σπουδαίοι ηθοποιοί. Όμως η ταινία δεν έκανε τρελά νούμερα και αυτή τη φορά. Ανάμεσα σε 92 φιλμ ήρθε 26η. Τη σεζόν 1963-1964 και έκοψε 200.000 εισιτήρια. Είχε προηγηθεί φυσικά την ίδια χρονιά η θεατρική παράσταση της Κακομοίρας που ανέβηκε στο θέατρο Χατζηχρήστου από 1η Φεβρουαρίου 1963 έως και 28 Απριλίου. Αργότερα στην τηλεόραση το κάνανε ο Μπακαλόγατος που εμένα με ξενέρωσε να σας πω την αλήθεια. Προτιμώ το της Κακομοίρας. Σας έχω πει ότι έχω αδυναμία στις πρώτες εκτελέσεις. Να σας πω και το χειρότερο, η ταινία επιχρωματίστηκε το 2017. Γελάει ο Νίκος ο Πισμπίκης γιατί ξέρει ότι δεν αντέχω με τίποτα τις επιχρωματισμένες ταινίες. Δηλαδή ρε παιδί μου, αυτή τη φάμπρικα που έχουμε βρει τα τελευταία χρόνια και όπου δούμε ασπρόμαυρη ταινία που δεν έχει σήμα φίνος φιλμ, την παραλαμβάνουμε, παίρνουμε και την πατανόβουρτσα και την αρχίζουμε. Όχι, κάπου, δηλαδή λίγο, να τόσο δουν, να τόσο, έλεος. Το ότι η μουσική σύνθεση είναι του Γιώργου Μουζάκη, σας το είπα, αλλά δεν σας έβαλα τη μουσική σύνθεση, ορίστε.

0: Ορίστε.
1: Έχετε νυχτερεύετε, κύριε.
0: Ναι, τι εννοείτε, κύριε.
1: Μια ώρα χτυπώ απόψε.
0: Ναι, δεν το ξέρω ότι θα αρχώσουν. Αν το ξέρω, θα σε περίμενα στο πεζοδρόμιο.
1: Α, τα προλόγια και πιάσα σπριν περιποιημένη.
0: Μια σπριν περιποιημένη.
1: Ναι.
0: Και για μια σπριν, ρε φίλε, έκανε όλη αυτή τη φασαρία.
1: Δικαίωμά μου δεν είναι. Δεν νυχτερεύει, κύριε, ναι, όχι.
0: Ναι, διανυχτερεύω και λοιπόν.
1: Είσαι υποχρεωμένο να με εξυπηρετήσει.
0: Ορίστε, να σε εξυπηρετήσουμε, κύριε. Μια σπριν περιποιημένη.
1: Κοίταξε να μου διαλέξει μια παχιά.
0: Παχιά είπε. Τώρα ασπριν θέλει εσύ η κότα.
1: Τι κότα, μια σπριν περιποιημένη σου.
0: Εγώ θα σου δώσω μια περιποιητή. Έτσι δικαίωμά μου δεν είναι.
2: Δεν το χάσουμε το παλικάρι.
0: Δηλαδή τι έχει το παλικάρι.
2: Έχει πέσει μπρούντα. Δεν μπορεί να σε αλλάξει ούτε πόδια, ούτε χέρια, ούτε να ανοίξει τα μάτια του.
0: Και παλικάρι το λες εσύ αυτό.
2: Γρήγορα.
0: Αν ήταν έτσι τα παλικάρια, άντε άιντε.
2: Γρήγορα κύριε Θερμακοπία.
0: Στάσου ρε κυρά μου, επιστήμη είναι αυτή δηλαδή. Πώς θα γίνει. Άντε άιντε τώρα. Ε τι θέλεις τώρα να σου φτιάξω αυτό.
2: Γρήγορα κύριε Θερμακοπία μου, γρήγορα.
0: Ανάθεμά με κι αν βγάζω λέξη.
2: Γρήγορα κύριε Φαρμακοποιέ, το χάνουμε το παλικάρι.
0: Αν έβγαζα λοιπόν τη γράφη θα σου έκανα ένα φάρμακο. Ξέρεις τη φάρμακο.
2: Δεν τα βγάζεις κύριε Φαρμακοποιέ.
0: Δεν τα βγάζω τα ρημάδια, δεν τα βγάζω. Τι λέει εδώ μωρέ. Μπελαντόνα. Τι είναι αυτή η μπελαντόνα.
2: Δεν ξέρεις την μπελαντόνα κύριε Φαρμακοποιέ.
0: Την μπελαντόνα δεν την ξέρω, την μπελαμάνα ξέρω. Αντιχαίρετε, ορίστε τι τρέχει κύριε.
3: Άμα πονάει κανείς τι κάνει.
0: Αναλόγως τον πόνο.
3: Όχι έπα.
0: Ναι, πονάς ε.
3: Πονάω.
0: Πού.
3: Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ. Από εδώ μέχρι εδώ.
0: Και τώρα τι θέλεις. Να πονάς και στα ενδιάμεσα.
3: Κάνε μου κάτι να ησυχάσω.
0: Ένιωσ' θα σου κάνω κάτι εγώ να ησυχάσεις για πάντα.
4: Δεν ξέρεις την μπελαντόνα κύριε Φαρμακοποιέ μου. Μα όλοι την ξέρουμε την μπελαντόνα πια. Και αυτό με τις συνταγές των γιατρών συνεχίζεται η παράδοση, ακόμα δεν έχει αλλάξει. Η αλήθεια είναι ότι ξέχασα να τους ρωτήσω στο συνέδριο που τους είχα και μαζεμένους όλους σε μια αίθουσα. Ρε παιδιά πείτε μου γιατί το κάνετε αυτό, γιατί μας βασανίζετε. Αφού υποτίθεται ότι ερχόμαστε σε εσάς για να μας κάνετε καλά. Και όταν μας δίνετε αυτή τη συνταγή κατά αυτόν τον τρόπο γραμμένη, τελικά πάμε στον ψυχίατρο. Λοιπόν, ακούσαμε τον Θανάση Βέγκο που ήταν ο κεντρικός ήρωας στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ρημοσπίτης. Του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιανακόπουλου. Αυτοί οι δύο ήταν δυναμίτης κυριολεκτικά. Η ταινία προβλήθηκε τη σεζόν 63-64, έκοψε 184.000 εισιτήρια, ήρθε 29η ανάμεσα σε 92 ταινίες, ούτε και αυτή σάρωσε. Είναι όπου είχε γιατρό δεν πήγαινε καλά η ταινία. Ελπίζω ότι πιο κάτω που θα έχει και Δαλιανίδη θα πάμε στις πρώτες θέσεις. Η συγκεκριμένη ταινία αποτελεί την κινηματογραφική μεταφορά του ομότιτλου θεατρικού έργου, το οποίο είχε ανέβει από το θίασο του Βασίλη Αργυρόπουλου το 1946. Οι ηθοποιοί μας τώρα. Θανάσης Βέγκος, ο Θανάσης Μπυρμπύλης. Η Νίκη Λινάρδου, η Μπέτη Μοσχονά, ο Αθηνόδωρος Προύσαλης. Και πάρα πολλοί άλλοι ηθοποιοί. Βεβαίως ήταν και ο Βασιλάκης Καΐλας που ήταν ο Γιαννάκης στο εστιατόριο. Αφού δεν πεινάω και αφού δεν πεινάω, μα δεν θες να σου φτιάξω, λέει, μια πλεξούδες. Αυτές οι πλεξούδες από τότε που ήμουν μικρός εδώ μου καθόσαντε. Μια ταινία που όταν τη βλέπεις ξεκινάς να γελάς και σταματάς όταν πέφτει η λέξη τέλος. Μέσα εκεί λοιπόν δεν υπήρχε πρωτότυπη μουσική, δηλαδή δεν είχε γράψει κάποιος μια καινούρια μουσική για να επενδύσει το φιλμ, ούτε κάποια καινούρια τραγούδια. Όμως εμφανιζόντουσαν ο Μανώλης Χιώτης και η Μέρι Λίντα σε ένα ποτ πουρί από τα σπουδαιότερά τους τραγούδια. Εμείς κρατήσαμε ένα από αυτά. Το «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς», μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Μανώλη Χιώτη και της Μέρις Λίντα, που από τότε μέχρι σήμερα το ακούμε, το ξανακούμε, το πειράζουμε, το ξεπειράζουμε, αλλά πάντοτε παραμένει το ίδιο σημαντικό.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Φίφη! Έλα μέσα ένα λεπτό.
10: Ποιος είναι?
9: Η κυρία Σεκέρη.
10: Η κουφιά!
9: Έλα το που πας.
10: Έλα σε, μην δεν μπορώ να τη βλέπω.
9: Και δεν μπορείς να τη βλέπεις. Πελάτησα είναι, τα λεφτά της μας δίνει.
11: Λοιπόν, κύριε Φίφη.
10: Πώς έρχεται, μαντάμ. Αχ, άσε με να φύγω, άσε με να φύγω, σου λέω. Τι θέλει πάλι?
9: Την επιδερμίδα της.
10: Μα αυτή δεν είναι επιδερμίδα, είναι μπακέτα.
11: Λοιπόν, κύριε Φίφη, στην Ελβετία που είχα πάει για πλαστική εγχείρηση, δεν έγινε τίποτα.
10: Δηλαδή?
11: Το δέρμα μου. Το πρωί μου το σηκώνανε. Τη νύχτα έπεφτε. Το άλλο πρωί πάλι μου το ξανασηκώνανε. Τη νύχτα πάλι κάτω.
10: Αχ, μα αυτό δεν είναι μάγουλο, αυτό είναι τσάρτα στο γιοφύρι.
11: Δεν άκουσα.
10: Τίποτα, περάστε μέσα.
9: Περάστε, κυρία Σεκέρη μου, περάστε, περάστε. Πήγαινε.
12: Λοιπόν, πώς τα πάμε? Όσο να τα έχουμε τα πονάκια μας. Για να δούμε, για να δούμε. Πονάμε εδώ, πονάμε.
10: Πονάμε.
12: Εδώ, αυτή. Και εδώ πονάμε. Δηλαδή τι πονάμε, γιατρέ, εγώ πονάω, εσύ δεν βλέπω να πονάς. Εδώ. Και εκεί το έχουμε το ψηλό πονάκι μας. Εδώ.
10: Εκεί καργαλιέμαι.
12: Κύριε Ζερμπά μου, δεν έχουμε απολύτως τίποτα.
10: Όχι απολύτως τίποτα. Να μην λέμε και κοτσάνες τώρα.
12: Μα τι κοτσάνες τώρα. Σε δύο μέρες θα είμαστε στο γραφιάκι μας.
10: Αστιεύεστε. Εγώ λέω να κάνουμε λίγο μασάζ. Καμιά κίνηση έτσι. Να μην είναι και κανένα κουσούρ, γιατρέ μου.
12: Μα τι λέτε τώρα, αστιεύεστε. Αυτό σας το βεβαιώνω εγώ.
10: Καλά, μπορεί να πέφτε έξω εσείς.
11: Μα τι λες, μπαμπά, εδώ σου μιλάει ολόκληρος επιστήμη.
13: Και ακούμε και τη μουσική του Κώστα Κλάβα. Ήταν το περίφημο Σίλι Σίλι, ο χορός που είχε φτιάξει ο Βαγγέλης Σιλινός. Εδώ στην ορχιστρική μορφή του, θα τα ακούσουμε και με λόγια σε λίγο. Τώρα, ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές μας που ακούσαμε? Στην αρχή λοιπόν ήταν η Μέρη Αρώνη, η Μαρίκα Νέζερ και ο Σταύρος Παράβας. Και μετά ήταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Γιώργος Πάντζας και η Βιβέτα Τσιούνη. Η ταινία λέγεται «Μικρή και μεγάλη ενδράση», κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 1963, έκοψε πολλά εισιτήρια, πάνω από 320.000. και ήρθε στην 7η θέση ανάμεσα σε 92 ταινίες. Η ταινία παίζεται ακόμα στην ελληνική τηλεόραση και κάνει και ικανοποιητικά νούμερα. Πρόκειται βέβαια για μια διασκευή της θεατρικής κωμωδίας «Τα παιδιά μας οι Κέρβεροι», που είχαν γράψει ο Ασημάκης Γιαλαμάς και ο Κώστας Πρετεντέρης, και αργότερα στον κινηματογράφο έκανε την κινηματογραφική προσαρμογή στο σενάριο ο Γιώργος Λαζαρίδης, και τη σκηνοθεσία βεβαίως έκανε ο Ορέστης Λάσκος. Εκεί στην εταιρεία παραγωγής αδελφοί Ρουσόπουλη και Λαζαρίδης, και Σαρής και Ψαράς. Εκεί ο Ρέστης Λάσκος είχε κάνει ούκο λίγες ταινίες. Αξίζει να πούμε ότι είναι η μοναδική έγχρωμη εμφάνιση του Βασίλη Αυλονίτη. Δεν τον έχουμε δει πουθενά άλλου σε έγχρωμη ταινία. Εκτός, αν ο σύγχρονος τρόπος που λέγαμε και νωρίτερα, πάρουν, ξέρω εγώ, τη λατέρνα και την κάνουν έγχρωμη. Οπότε θα δούμε και εκεί έγχρωμο τον Βασίλη Αυλονίτη. Να χτυπήσουμε ξύλα, πλαστικά, ντουβάρια, ό,τι θέλετε. Και ας χορέψουμε όλοι μαζί το «Σίλι Σίλι».

Αυτό λοιπόν είναι το Σίλι Σίλι που είχε φτιάξει, που είχε επινοήσει ο Βαγγέλης Σιλινός και το βλέπαμε να το χορεύουν ειδικά προς το τέλος της ταινίας. Η μικρή και μεγάλη ενδράση. Μέσα σε αυτή την ταινία τραγουδούσε και η Ελένη Ανουσάκη, η οποία είχε έναν αρκετά μεγάλο ρόλο. Ένα τραγούδι που είχε πάρει το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης του 1963 σε μουσική Κώστα Κλάβα και στίχους Αλέξη Αλεξόπουλου. Στο φεστιβάλ φυσικά το θυμόμαστε και με τον Γιάννη Βογιατζή και με τον Τέρι Χρυσό και με την Τζένι Βάνου. Πολλοί το τραγούδισαν το συγκεκριμένο. Αλλά μεταξύ μας τώρα, πήρε πρώτο βραβείο, το πέταξε ένα πουλί και πήρε δεύτερο βραβείο, το Εδώ τελειώνει ο ουρανός. Δεν το πίστεψα ποτέ ότι έγινε αυτό το πράγμα. Είδες, πάντα με τις επιτροπές κάτι γίνεται. Ωστόσο, πάμε να ακούσουμε το «Πέταξε ένα πουλί» με την Ελένη Ανουσάκη και θα τα ξαναπούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Εσε ποιον λέγεται παρακαλώ?
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Φέρετε όλη την διαπασόν.
1: Πετραδάκι, πετραδάκι.
0: Τι πετραδάκι, κύριε γυμνασιάρχα. Έβγαλε τη λασπωμένη παπουτσάρα του, μου τη χτύπησε στο θρανίο και μου είπε λα.

0: Άλμπουμ μέρος δεύτερον.
1: Και πού το ξέρετε?
2: Ποιο?
1: Πως είμαι εντελώς καλά. Επειδή σας το είπα εγώ, ωραίος γιατρός είστε. Αν σας έλεγα δηλαδή αν μου κόψετε το πόδι, θα μου το κόβετε? Πού το ξέρετε πως είμαι εντελώς καλά? Με εξετάσατε, μου κοιτάξατε το λαιμό μου, μου βάλετε τα αυτιά στην πλάτη μου για να σας λέω εγώ 33, 33, 33. Μου ζουπίξατε την κοιλιά μου, μου ακροαστήκατε την καρδιά μου. Ορίστε, ορίστε, εξετάστε με. Όχι να λέμε ότι θέλουμε και είμαστε και 2 μέτρα καθηγητές.
2: Τώρα, εδώ που τα λέμε σε αυτό, ίσως να έχετε και δίκιο. Να σε εξετάσω. Λοιπόν, το σφιγμό τον είδαμε. Πυρετό, αν δεν τρίψουμε το θερμόμετρο, δόξα τω Θεώ δεν έχουμε. Για βγάλτε τη γλώσσα σας. Χωρίς μπλερμ, μπλερμ. Δεν χρειάζεται μπλερμ. Ωραία.
3: Ωραία. Ή όπως έλεγε ο Ρέστης Μακρύς, ωραία, ωραία. Θα κάνουμε την ανάτασή μας. Ωραία, ωραία. Καλησπέρα σας, καλώς τους. Είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής άλμπουμ. Είναι το άλμπουμ του Σαββάτου, εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ζωντανό, όλο ζωντανό. Σήμερα το θέμα μας είναι οι γιατροί που έχουν περάσει από τον ελληνικό κινηματογράφο. Και κοντά στους γιατρούς θυμόμαστε και τους φαρμακοποιούς, θυμόμαστε και τις ξεματιάστρες. Ο Νίκος Πισμπίκης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Για να επικοινωνούμε, radio@parapolitika.gr. Και αν βαριέστε τα email, υπάρχει και η δυνατότητα του Facebook και του Instagram. Αν πληκτρολογήσετε όμως πρώτα, Παντοπολίων η Αυθονία, ο κ. Στέφανος. Και τσουπ θα δείτε μπροστά σας 2 σελίδες ρετρό που έχουν παλιές έντυπες ρεκλάμες και παλιά ξεπερασμένα γλυκίσματα. Λοιπόν, νωρίτερα ακούσαμε την Αλίκη και το Δημήτρη στο χτυποκάρδια στο Θρανείο του 1963. Δαμασκηνός Μιχαηλίδης είχαν κάνει τη συμπαραγωγή και η Μπυρσέλ Φιλμ, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί στη συγκεκριμένη εκπομπή, η ταινία γυρίστηκε 2 φορές. Μία φορά για την Ελλάδα και μία φορά για την Τουρκία. Με κοινή ηθοποιό, την Αλίκη φυσικά. Στην παραγωγή ήταν και ο Κλέρος Κονιτσιώτης, που του είχαμε κάνει ειδικό αφιέρωμα πριν αρκετούς μήνες. Σκηνοθεσία είχε γίνει από τον Αλέκο Σακελάριο, μαζί του ήταν και ο Κώστας Λιχναράς ως βοηθός σκηνοθέτη, και το σενάριο του Αλέκου Σακελάριου και η μουσική σύνθεση βεβαίως του Μάνου Χατζηδάκη. Τη φωτογραφία είχε κάνει ο Ντίντης Καρύδης Φούξ, άντρας της Μάρος Κοντού τότε. Οι πρωταγωνιστές, η Αλίκη Βουγιουκλάκη που ήταν η Λίζα Πετροβασίλη, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ που ήταν ο κύριος καθηγητής, ο Δημήτριος Παπαδόπουλος, Διονύσης Παπαγιανόπουλος ως κύριος νικητέας που ήταν ο καθηγητής των αρχαίων, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας που ήταν ο Λεωνίδας Πετροβασίλης, ο μπαμπάς της Αλίκης, η Τζόλη Γαρμπή, ο Θόδωρος Μωρίδης, η Κέτη Λαμπροπούλου, η Δέσποινα Νικολαίδου, η Κέτη Πάνου και βεβαίως ο Γιώργος Κωνσταντίνου που ήταν ο καθηγητής Γιάννης Λάβδας με το προφιτερόλ. Μέσα στη συγκεκριμένη ταινία υπήρχαν αρκετά τραγούδια και ποιος μπορεί να ξεχάσει τον Αμαξά του Μάνου Χατζηδάκη.

Αυτά τα γλυκύτατα τα τραγούδια που έγραφε ο Μάνος Χατζηδάκης στις παλιές ελληνικές ταινίες, τα οποία τα τραγουδάμε ακόμα και κυρίως τα τραγουδούσαμε όταν ήμασταν μικρά παιδάκια. Ναι, η αλήθεια είναι ότι το ηλικιακό κοινό της Αλίκης Βουγιουκλάκη ήταν από 0 έως 20, κάπου εκεί. Δηλαδή μιλάμε για ένα μέσο όρο ηλικίας, ξέρω εγώ, 10 ετών. Και το λέω με πάρα πολύ αγάπη αυτό, έτσι. Δεν το λέω υποτιμητικά, ίσα ίσα. Είναι πολύ σπουδαίο να έχεις τόσο νεαρό κοινό και για τόσα χρόνια. Πρώτον, αυτό σημαίνει ότι αυτοί που ήταν 0 και έγιναν 60 δεν μεγάλωσαν ποτέ. Και δεύτερον, ότι εξακολουθούν να μεγαλώνουν παιδιά με τέτοιες ταινίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να μείνουμε για λίγο ακόμα στα χτυποκάρδια στο Θρανίο, να δώσουμε έτσι και δύο στοιχεία ακόμα. Η ταινία έκοψε κοντά στις 600.000 εισιτήρια, τώρα πάμε στα πολύ μεγάλα νούμερα. Ήρθε δεύτερη ανάμεσα σε 92 ταινίες, η πρεμιέρα είχε γίνει τον Νοέμβριο του 1963. Και το δυσάρεστο είναι ότι η ταινία επιχρωματίστηκε το 2024 και δυστυχώς έκανε πρεμιέρα την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου του 2025 και νομίζω ότι το είχαμε σχολιάσει κιόλας εδώ. Ήταν ένα βράδυ που ετοιμαζόμαστε να βγούμε στον αέρα εδώ με τον Νίκο και μου λέει, α, δεν σου είπα, αύριο κάνει πρεμιέρα το χτυποκάρια στο Θρανίο επιχρωματισμένο. Τι ήταν να μου το πει, άνοιξε το μικρόφωνο και αρχίσαμε. Αλλά ας γλυκάνουμε λίγο με το επόμενο τραγούδι.

0: συμβαίνει, Δέσποινη?
1: Είναι ένα πεθαμένο είναι.
0: Είναι ένα πλαστικό αμείωμα των σπλάχνων, Δέσποινη.
1: Α, έτσι. Να στο καλό. Και δεν μου λέτε τι το θέλετε εδώ μέσα.
0: Μα είμαι γιατρό.
1: Γιατρό? Πολύ έξυπνο αυτό.
0: Ποιο?
1: Να, λέω, βλέπετε πως είναι ο άνθρωπος από μέσα και πάτε στα σίγουρα.
0: Λέτε.
1: Βέβαια, λέω. Όπως η μοδίστρα με το πατρόν. Το βάζει κάτω και κρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος έκανε τον γιατρό. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη τη φοιτήτρια. Μια ερωτική ιστορία του 1971 με τίτλο «Σ' αγαπώ». Η σκηνοθεσία ήταν του αδερφού της Αλίκης, του Τάκη Βουγιουκλάκη. Το σενάριο ήταν του Πάνου Κοντέλη με τη βοήθεια της Αλίκης Βουγιουκλάκη και η μουσικάρα που ακούτε του Γιώργου Χατζηνάσιου.

Αυτά τα θέματα ακούγονταν στους τίτλους της ταινίας, η οποία έκανε πρεμιέρα στις 18 Οκτωβρίου του 1971 και έκοψε κοντά στις 400.000 εισιτήρια και ήρθε δεύτερη ανάμεσα σε 90 ταινίες. Ήταν μια αρκετά ακριβή παραγωγή για την εποχή εκείνη, αφού ένα μεγάλο μέρος της ταινίας γυρίστηκε σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Για να σας δώσω και κάτι που ίσως δεν ξέρετε, η αρχική έκδοση της ταινίας περιελάμβανε και μια τελευταία σκηνή η οποία σήμερα δεν υπάρχει στην ταινία. Δεν ξέρω ποιος έβαλε ψαλιδάκι. Στην ταινία αυτή, μετά τη σκηνή στα χιόνια, στην Πάρνηθα, επιστρέφαμε στην πρώτη σκηνή της ταινίας με τη Βουγιουκλάκη και τον Γαλανό στην Προβλήτα. Εκείνος την περίμενε εκεί και έφευγαν παρεούλα. Η ιστορία της ταινίας με τη μορφή συνερομάντζου δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Φαντάζιο για 12 εβδομάδες και στο περιοδικό Κατερίνα για 20 εβδομάδες. Τα συνερομάντζα αυτά επαληθεύουν την ύπαρξη της παραπάνω σήμερα κομμένης τελευταίας σκηνής στην ταινία. Φυσικά κυκλοφόρησε και σε αγγλική έκδοση, γι' αυτό και όταν βλέπετε τους τίτλους τέλους δεν γράφει τέλος, γράφει The End. Το σενάριο της ταινίας βασίστηκε στο love story μετά από μια ιδέα της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Θέλω να ακούσουμε όμως και ένα άλλο σημείο του θέματος της μουσικής του Γιώργου Χατζηνάσιου. Αφού σας πω ότι μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Άγγελο Αντωνόπουλο ήταν επίσης ο Νίκος Γαλανός, η Μπέτη Αρβανίτη, ο Νότης Περιάλης, η Τζέννη Ζαχαροπούλου, ο Σπύρος Καλογύρου, η Μαλένα Ανουσάκη, ήταν και ο μικρός ο Ανδρέας Σιρογιάννης που εμφανιζόταν σε αρκετές ταινίες εκείνης της εποχής. Ακούστε λίγο αυτή τη μουσική.

Τώρα γιατί σας λέω να προσέξετε αυτή τη μουσική. Δεν σας θυμίζει κάτι αυτό το θέμα? Κάποιο ρεφρέν? 15 χρόνια αργότερα από την κυκλοφορία της ταινίας, ο Γιώργος Χατζηνάσιος κάνει ένα πολύ ωραίο συνδυασμό από δύο θέματα που είχε γράψει σε δύο ταινίες. Η μία ταινία είναι το «Σ' αγαπώ», αυτό το θέμα που ακούμε. Και η άλλη ταινία είναι ο «Γύρος του θανάτου», το 1983, με το Διονύση Ξανθό και το Γιώργο Μιχαλακόπουλο. Από αυτές τις δύο ταινίες πήρε δύο μουσικά θέματα, τα ένωσε και έβγαλε ένα ολόκληρο τραγούδι με κουπλέ και ρεφρέν σε στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου και με τη φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Από το δίσκο «Παιχνίδι για δύο», εκεί Οκτώβριος ήτανε του 1986.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τελειώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
1: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή. Απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Mont Plagal. Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα. Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου. Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο. Χαΐνιδες. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες. 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου. Σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1.
6: 21. Πολύ δεν είναι, γιατρέ μου. Να σου πω, κύριε Νεόκοσμε. Αν ήσουν άλογο θα ήταν κανονικό. Αλλά για τον άνθρωπο είναι πολύ. Παρατρώσε.
7: Σαν άνθρωπος δηλαδή.
6: Αυτό είναι. Διότι δεν είσαι εγκρατής. Τρως. Το παν στη ζωή, αγαπητέ μου, είναι η δίαιτα.
7: Ναι.
6: Εγώ είναι πολύ. Παρατρώσε.
7: Σαν άνθρωπος δηλαδή.
6: Αυτό είναι. Διότι δεν είσαι εγκρατής. Τρως. Το παν στη ζωή, αγαπητέ μου, είναι η δίαιτα.

Όλοι θυμόμαστε τη Γεωργία Βασιλιάδου ως Θεόνη Κανελοπή Περίδου. Το Βασίλη Αυλονίτη που ήταν ο κύριος Νεόκοσμος. Και μετά βεβαίως Νίκος Ρίζος, Ξένια Καλογεροπούλου, Γιώργος Λευτεριώτης, Στέφανος Λινέος, Άντζελα Ζήλια που ήταν η Ντόλι Ρόζα. Η οποία Ντόλι Ρόζα, θυμάστε τι τραγουδούσε, το πινακωτή πινακωτή από τ' άλλο μου ταυτί.

Η Ντόλι Ρόζα, η Άντζελα Ζήλια, που πήγαινε στο κέντρο Στέφανος Λινέος και την κοίταζε και τρέχαν τα σιρόπια και γύρναγε ο Νίκος Φέρμας που ήταν το αφεντικό του και του λέγε, όχι το αφεντικό του, ήταν ο συνεταίρος του στο συνεργείο και του έλεγε να πάρω ένα κουτάλι ρε και του έλεγε ο Λινέος τι να το κάνεις, να μαζέψω τα σιρόπια, θα πατήσει κανένας χριστιανός και θα κολλήσει. Στο θησαυρό του Μακαρίτη βεβαίως υπήρχε και το κλασικό πορτρέτο του θείου Χαράλαμπου. Ένα πορτρέτο το οποίο το έχουμε δει σε πάρα πολλές ελληνικές ταινίες, ειδικά της Φίνος Φιλμ. Στο πορτρέτο εικονίζεται ένας υπαρκτός ηθοποιός, ο Βελισάριος Κοντογιάννης, τον οποίον τον έχουμε δει να κινείται κανονικά, δεν ήταν σε κάδρο, στην ταινία «Ο Ατσίδας» με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, που είναι ο υποψήφιος πεθερός του Ντίνου Ηλιόπουλου. Ας γυρίσουμε πάλι στο θησαυρό του Μακαρίτη. Η ταινία ήρθε 13η ανάμεσα σε 52 ταινίες το 1959, έκοψε 55.000 εισιτήρια. Μέσα εκεί βεβαίως θα δείτε και το όνομα Μπέμπι Κούλα στους τίτλους, που ήταν η Νίκη Λινάρδου.

αργότερα έγινε Λινάρδου. Στην αρχή ήταν Μπέμπι Κούλα και στις λατέρνες επίσης Μπέμπι Κούλα. Η Άντζελα Ζήλια έκανε το κινηματογραφικό της ντεμπούτο. Και ένα παραλυπόμενο, σαν αυτό που είπαμε νωρίτερα στην ταινία της Αλίκης «Σ' αγαπώ», η αρχική έκδοση της ταινίας «Ο θησαυρός του Μακαρίτη» περιλάμβανε μια τελευταία σκηνή περίπου γύρω στα 45 δεύτερα με ένα λεπτό, η οποία κόπηκε μετά τη δεκαετία του 90, έχει παίξει μόνο μία φορά μέσα στη δεκαετία του 90 και ευτυχώς την κράτησα, έχω να σας πω. Σε αυτή λοιπόν τη σκηνή, μετά το πέταγμα του ρυζιού στο γάμο, οι 8 πρωταγωνιστές βγαίνουν από ένα κατάστημα γάμου. Καθώς στρίβουν δεξιά στο δρόμο, ο Αυλονίτης προσπαθεί να διαφύγει προς τα αριστερά, αλλά η Βασιλιάδου του πετάει ένα στεφάνι λάσο και τον πιάνει και τον επαναφέρει. Αυτό δεν ξέρω αν θα το βρείτε πουθενά, αν το έχει ανεβάσει κάποιος ως ξεχωριστό κομμάτι, ως φινάλε της ταινίας. Πραγματικά όμως δεν παίζεται πλέον. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το κομμάτι στην ταινία όταν προβάλλεται. Μέσα στο θησαυρό του Μακαρίτη τραγουδά και η Γεωργία Βασιλιάδου για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη. Παρ' όλα αυτά, όπως έχουμε ξαναπεί, είχε ξεκινήσει από το μουσικό θέατρο και είχε αποδείξει το ταλέντο της στο τραγούδι.

0: Καλύτερα να μάθουμε τώρα τι έχω παρά να μας το ανακαλύψει ο Καψάνσκης στην ακροψία.
1: Δεν έχεις τίποτα.
0: Χθες το βράδυ όμως είχα ένα βάρος. Όλη τη νύχτα εδώ ένα βάρος. Ασήκωτο.
1: Πάνε μου λες, τι έφαγες χθες το βράδυ?
0: Σχεδόν τίποτα. Νηστικό σκυμήθηκα. Ελάχιστα έφαγα.
1: Δηλαδή.
0: Σπλινάντερο.
1: Σπλινάντερο!
0: Ναι. Και μία λαχανοντολμάδες.
1: Λαχανοντολμάδες!
0: Και μία στιφάδο.
1: Στιφάδο!
0: Λαγό.
1: Άντε πήρε, Χριστιανέ μου. Και το βράδυ να μην ξανατρώσεις στιφάδα, λαγούς και λαχανοτολμάδες. Άντε πήγαινε.
0: Αλλά η καρδιά μου γιατί κάνει ντοκου, ντοκου, ντοκου, ντοκου, ντοκου, ντοκου.
1: Δεν έχεις τίποτα, μα έχω κάτι.
0: Εκείνο όμως που με ανησυχεί πιο πολύ είναι η καρδιά μου.
2: Τι έχει η καρδιά σου?
0: Σκορτσάρι κάθε νύχτα, σαν με το σακό.
2: Πήγες στον καρδιολόγο?
0: Πήγα.
2: Και τι σου είπε?
0: Τον κακό τον καιρό.
2: Δηλαδή?
0: Πως δεν έχω τίποτα.
2: Ε, τότε γιατί ανησυχείς?
0: Γιατί έχω. Δεν ξέρω εγώ που είναι δική μου καρδιά, ξέρει αυτός. Αλλά τέτοιοι είναι οι γιατροί. Σε χδίνουν, σε χτυπάνε από εδώ, σε χτυπάνε από εκεί. Σου τσιμπάνε το 200 και σου λένε πως δεν έχεις τίποτα. Γι' αυτό κι εγώ πήρα απόφαση να τους καταργήσω όλους.
3: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας ως γεροντοκόρος από το 1967, μια ταινία της εταιρείας Καραγιάννης Καρατζόπουλος, σε σκηνοθεσία του Ορέστη Λάσκου και σενάριο του Λάκη Μιχαηλίδη και του Γιώργου Κατσαμπή. Μαζί με το Λάμπρο Κωνσταντάρα ήταν η Μάρο Κοντού, ο Γιώργος Μούτσιος, ο Μάκης Αμάραντος, ο Αραξοβόλης όπως τον έλεγε ο Λάμπρος. Ο Ντίνος Ηλιόπουλος που έκανε μια χαρακτηριστική guest εμφάνιση όπου καλεί επανειλημμένα το Λάμπρο στο τηλέφωνο λέγοντας την ατάκα «Τι έγινε με τη μικρούλα Γερομπισμπίκη, την κατάφερες?» Και άλλες φορές του λέει «Σε λίγο αυτό», άλλες φορές του λέει «Σκατά» και στο τέλος πανηγυρίζει «Την κατάφερα». Επίσης στην ταινία εμφανίζονται η Δέσποινα Στυλιανοπούλου, η Πόπη Λάζου, η περιβόητος Νανά, η Νανά Αργυρίου, Ζωντοχήρα. Η Πόπη Λάζου γενικότερα έκανε τη Ζωντοχήρα στον ελληνικό κινηματογράφο. Το περίεργο είναι ότι ήταν πάρα πολύ νεαρή στην ηλικία εκείνα τα χρόνια και όπως τη βλέπαμε στο κινηματογράφο νομίζαμε ότι ήταν γύρω στα 40, ενώ ήταν 25. Με κοιτάει με γουρλωμένα μάτια ο Νίκος Πισμπίκης. Ναι, ήταν νεότατη όντως, Νίκο μου. Τότε ήταν πάρα πολύ νεαρή η Πόπη Λάζου, αλλά έκανε εξαιρετικά το ρόλο της Ζωντοχήρας. Μαζί ο Ορφέας Ζάχους, ο Κώστας Πρέκας, ο Σταύρος Ξενίδης και η Αγγέλα Γιουράντη. Η ταινία προβλήθηκε τη σεζόν 1966-67, έκοψε γύρω στις 340.000 εισιτήρια και ήρθε δέκατη ανάμεσα σε 117 ταινίες. Όταν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Θανάσης Μπαρούτσος, τσακώνεται με τη Μάρο Κοντού, τη Μέρη Αγγελίδου, πάει να τα πιει σε ένα κέντρο το βράδυ και βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τη φωνάρα του Στέλιου Καζαντζίδη. Ένα τραγούδι σε μουσική του Βασίλη Βασιλιάδη, ο οποίος έπαιζε και τα πλήκτρα του, φαίνεται στο πλάνο. Η στίχη είναι του Πυθαγόρα. Και εκεί σε ένα τραπεζάκι στην άκρη ο Λάμπρος πίνει το ουισκάκι του και λέει «Πέστα Στέλιο μου, πέστα».

0: Τώρα κάτι άλλο που για μας έχει πρωταρχική σημασία. Το ζήτημα της υγείας.
1: Α, από υγείας όχι για να το πενευτώ, αλλά οι γιατροί, αν περιμέναν από μένα, θα είχαν ψοφήσει της πείνας.
2: Δηλαδή δεν πήγατε ποτέ στο γιατρό?
1: Όχι, ποτέ κύριε.
0: Μικρός, δεν σας αρρώστησε ποτέ? Κάνα δύο φορές σαν παιδί που ήταν, αρρώστησε.
3: Τι αρρώστησε πέρασε?
0: Παιδικές.
2: Δηλαδή?
1: Νεφρά, πίεση, ζάχαρο, παιδικές.
0: Ελάτε, γδυθείτε.
1: Τι πράγμα?
0: Γδυθείτε.
1: Όχι, σας παρακαλώ, ντρέπομαι, γυρίστε από εκεί, κύριε.
4: Τι ντρέπεστε, άντρες είμαστε.
1: Ναι, αλλά εγώ πρώτη φορά μου συμβαίνει τέτοιο πράγμα, καταλάβατε.
2: Ελάτε τώρα, μην κάνετε σαν παιδί.
1: Όχι, τι παιδί, κύριε, αλλά βέβαια, εσείς τι ανάγκη έχετε, εσείς είστε γιατροί. Εμείς θα τα βάλουμε, μάλιστα.
3: Σας παρακαλώ.
1: Δεν πειράζει, αφήστε, καλά είναι και έτσι.
2: Ναι, αλλά εγώ το θέλω εδώ.
1: Ναι, αλλά εγώ το θέλω εδώ.
2: Ναι, αλλά εγώ το θέλω εδώ.
1: Και εγώ το θέλω εδώ.
2: Ναι, αλλά εγώ το θέλω εδώ.
1: Όχι, τι βάζε, γιατί βάζε. Εδώ είπαμε να εξεταστούμε. Πάρ' το σπίτι από εκεί.
2: Α, πολύ νευρικό είστε, κύριε.
1: Είμαι, ναι, αυτό το έχω. Βαράει. Θέλω τίποτα, αφήστε με. Τα φλεμόνια μου.
2: Μα γιατί τι?
1: Τα φλεμόνια μου, τα νεφρά μου, τα νεύρα μου, δεν μπορώ, φεύγω. Πάω, φεύγω. Στο σπίτι μου, πού αλλού, στο σπίτι μου. Πάω να θέλω γιατρού.
3: Και εμεί εδώ τι είμαστε, δεν είμαστε γιατροί.
1: Είστε, αλλά εγώ θέλω από του άλλου που έρχονται σπίτι.
2: Να έρθουμε εμεί, τότε εμεί.
1: Όχι, εσεί θέλετε γιατρό, εσεί.
5: Και η συνεϊατρική συνεχίζεται εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου. Μερικοί το προτιμούν κρύο, 1963. Φίνος Φιλμ, Γιάννης Δαλιανίδης, Μίμης Πλέσας και ο Μανώλης Χιώτης που σολάρει εδώ, αλλά σε σύνθεση του Μίμη Πλέσα. Ήταν όταν ο Βαγγέλης Βουλγαρίδης και ο Κώστας Βουτσάς πήραν τα κορίτσια τους και πήγαν να κάνουν τη μεγάλη ζωή. Δηλαδή ο Γιώργος και ο Κλεόπας. Και τα κορίτσια ήταν η Ζωή Λάσκαρη και η Χλωή Λιάσκου, η Εύα και η Μέρη, η Μέρη Αγγέλου. Δίνος Ηλιόπουλος, Ρένα Βλαχοπούλου, Μάρθα Καραγιάννη, Γιάννης Βοιατζής, Τζόλι Γαρμπή, Κώστας Δούκας και βεβαίως να μην ξεχάσουμε τον μπαμπά, τον υποτιθέμενο μπαμπά του Ντίνου Ηλιόπουλου που τον ακούσαμε και στη σκηνή, που ήταν ο Νικήτας Πλατής. Και οι γιατροί, ο Περικλής Χριστοφορίδης, ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο Δημήτρης Μπισλάνης και ο Βίκτορ Παγουλάτος, παθολόγος, νευρολόγος, οδοντίατρος και ακτινολόγος αντίστοιχα. Πρεμιέρα για την ταινία το Γενάρη του 1963. Η ταινία ήρθε πρώτη ανάμεσα σε 82 ταινίες. Ήταν η δεύτερη έγχρωμη ταινία της Φίνος Φιλμ μετά την Αλίκη στο Ναυτικό. Και βέβαια πρόκειται για το πρώτο musical που γύρισε ο Γιάννης Δαλιανίδης. Που ο Φίνος δεν ήθελε τη Ρένα Βλαχοπούλου επειδή δεν τη θεωρούσε εμπορική, αλλά επέμενε ο Δαλιανίδης και δικαιώθηκε. Θυμάστε. Εκεί λοιπόν μέσα στο κέντρο, λίγο πριν βγει ο Μανώλης Χιώτης, είναι ένα υπέροχο και πολύ εύθυμο χορευτικό.

0: Τι γυναίκα μου, τρελάθηκε, βρε, τρελάθηκε, μου γλάθηκε.
1: Α, μην ανησυχείς, αυτή την εξετάσω εγώ. Δεν δείχνει σημεία ανομαλία.
0: Σάμα τι εσύ είσαι καλά, σε παρακαλώ. Με συγχωρείς, Γιώργο, μ' άκουσα εδώ. Βρε, Γιώργο. Η γυναίκα δεν είναι καλά. Μπορεί να μην δείχνει σημεία που λες και εσύ, αλλά λέει τρέλες, κάνει πολλές τρέλες. Πάρα πολλές τρέλες. Εκτός δηλαδή.
2: Εκτός.
0: Αν το κάνει επίτηδες για να με ζαλίσει.
2: Δεν αποκλείεται. Η γυναίκα μηχανεύεται ένα σωρό κόλπα για να κρατήσει κοντά της τον αγαπημένο της. Ο καθηγητής Μιλάρ του Πανεπιστημίου της Ρήγης έχει εκδώσει ένα σύγγραμμα πάνω σε αυτό.
0: Βρες το Μιλάρ.
3: Πάντας, αν αρρωστήσεις ποτέ, μην πας στον άντρα σου, σ' άλλο γιατρό.
4: Μα τι έκανε.
3: Σκιτζής, παιδί μου, σκιτζής. Σκέψου, το πίστεψε ότι είμαι τρελή. Αλλά τι ωραία που αισθάνεσαι όταν τρελαίνεσαι. Μια χαρά, λες ό,τι θες.
0: Ρε εσύ, Γιώργο, έτσι σαν επιστήμονας που είσαι, πες μου. Είσαι βέβαιος ότι είναι πειραγμένη ή μας δουλεύει τώρα?
2: Μα τι λες τώρα? Εδώ οι ενδείξεις είναι σαφέστατες. Ο καθηγητής Μίλα.
0: Βράς τον Μίλα τώρα, μη σε βράσω.
4: Δεν ήτανε?
0: Τι δεν ήτανε?
4: Άρρωστη δεν ήτανε? Έτσι το έκανε, στα ψέματα.
2: Ψέματα.
4: Αμέ?
0: Ορίστε. Κάθομαι και πληρώνω γιατρούς και δεν πάω στις πρακτικές. Είσαι βέβαιη, παιδάκι μου?
4: Μα τι λέτε, καλέ κύριε, αφού όταν φεύγατε έσκανε τα γέλια.
2: Μα τι λες τώρα? Εδώ ο καθηγητής Μίλα.
0: Κάθε μη ξαναπείς Μίλα, γιατί θα σε πνίξω, ακούς. Λοιπόν, τι να σου πω. Τρεις ηλίθιους έχω γνωρίσει στη ζωή μου. Εμένα, εσένα και το Μίλα.
5: Έχει γράψει ιστορία ο Μίλα. Η γυναίκα μου τρελάθηκε το 1966. Σενάριο Τσιφόρος Βασιλιάδης. Ήτανε και θεατρικό, βεβαίως, βεβαίως. Η μουσική σύνθεση στους τίτλους του Κώστα Καπνίση. Όπως και αυτό άλλωστε που ακούμε. Πρεμιέρα για την ταινία 19 Δεκεμβρίου του 1966, έρχεται στη 16η θέση ανάμεσα σε 117 ταινίες και κόβει λίγο πάνω από 265.000 εισιτήρια. Στο θέατρο λεγόταν «Η Ρόζα Μαρτία». Φυσικά η ταινία αποτελεί τη μοναδική κινηματογραφική σκηνοθετική προσπάθεια του ηθοποιού Δημήτρη Νικολαίδη, ο οποίος διέπρεπε ως σκηνοθέτης θεατρικών έργων. Οι βασικοί ηθοποίοι, Μέρη Αρώνη, Λάμπρος Κωνσταντάρας, Γιάννης Βοιατζής, που είναι ο Γιώργος Αντίκης με τον Μιλιά, η Μέλπο Ζαρόκοστα, η Νίτσα Μαρούδα, η Μπίλη, η Ερυφίλη Κατσιποδαράκη, ο Άρης Μαλιαγρός, ο κύριος με το μονόκλ, η Μαρίκα Κρεβατά, ο Γιώργος Γαβριλίδης, ο Δημήτρης Καλυβοκάς που κάνει τον αφηγητή. Η γυναίκα μου τρελάθηκε το 1966. Μπορούμε όμως να μείνουμε για λίγο ακόμα στην τρέλα, πηγαίνοντας στο «Ευτυχώς τρελάθηκα» το 1961.
6: Και τώρα εμείς, στάδιο μας, Μάρκο Νικολάκης, νευρολόγος, χεροπονή, Μαραζιώτης, γυναικολόγος.
7: Γυναικολόγος.
6: Μάτσι.
7: Μα μου είπαν εργοστασιάκης.
6: Τότε εργοστασιάκης γυναικολόγος, κύριε Μάρκο Παλαμάκη.
7: Μάρκο Νικολάκης.
6: Αχα, συγγνώμη, γιατί το κάνετε αυτό?
7: Είναι τικ. Το είχε ένας ασθενής μου που τον θεράπευσε.
6: Αχα, και το πιέρατε από αυτόν.
7: Ακριβώς. Βάζετε το ένα πόδι επάνω στο άλλο.
6: Αχα, για να... αυτό για... μάλιστα. Ορίστε, κοπαράτε μία.
7: Μπο.
6: Να το, πάλι το ξανακάνατε, κύριε.
7: Σας είπα, κύριε, το έχω.
6: Ωραία, γιατί δεν το βγάζετε? Εκτός αν μου πείτε για τους νευρολόγους, δεν υπάρχει νευρολόγος.
7: Μα δεν μου λέτε.
6: Παντώ.
7: Εσείς θα εξετάσετε εμένα.
6: Σωστά.
7: Ή εγώ εσάς.
6: Σωστά, συγγνώμη. Ορίστε, κοπαράτε.
7: Πίνγκε.
6: Πόγκα.
7: Περίεργο. Εγώ χτύπησα το πόδι.
6: Και σηκώθηκε το χέρι.
7: Πώς αυτό?
6: Ξέρω εγώ. Να ρωτήσουμε κανένα γιατρό.
7: Σας παρακαλώ, βάλτε το άλλο πόδι σας επάνω.
6: Αχα, αλλαγή. Μάλιστα, ορίστε.
7: Πίνγκε.
6: Πόγκα.
7: Πώς συμβαίνει αυτό?
6: Ναι, συμβαίνει. Είναι από τα παράξενα της φύσεως. Στέκεστε εσείς να σας κοπανίσω μία να δω τι θα κάνετε.
7: Σας παρακαλώ.
6: Όχι, λέω δηλαδή.
7: Σας παρακαλώ, κύριε.
6: Ναι, γιατρέ, συγγνώμη. Τι θέλετε να βρείτε?
7: Θέλω να βρω αν το σημείο Μπαμπένσκι, ναι, το δικό σας,
6: ναι,
7: είναι θετικόν ή αρνητικόν.
6: Αχα, το Μπαμπένσκι μου, το δικό μου, θετικόν. Θετικότατον.
7: Πάγκε. Μα δεν μου λέτε.
6: Ορίστε.
7: Θα παίξουμε.
6: Πώς, θέλετε, θέλετε. Έχω τα τεχνητάκια μου. Βεβαίως, α.
7: Πολύ περίεργο.
8: Είμαι ο Μέγας Ναπολέων, ένας μόνος αναλέων, και ξύγε μες στο τρελό μου πριν να πει τον πατρό μου. Ο Θεός μου είναι μάρκης, πως η τρέλα κυβερνά και φωγίνει πόνα.

0: μου και ποιος με σταματά.
1: Ένας μοναδικός Νίκος Σταυρίδης, το ευτυχώς τρελάθηκα, με την Κέλλη Μαυροπούλου, το Δημήτρη Νικολαίδη που έκανε το δόκτωρα Μάρκο Νικολάκη. Η Μάρθα Καραγιάννη, ο Άγγελος Μαυρόπουλος, ο Γιώργος Βελέντζας, ο Θανάσης Βέγκος, ο Σταύρος Παράβας, σε μικρά ρολάκια. Ο Περικλής Χριστοφορίδης, η Τζόλι Γαρμπή, ο Αλέκος Πάντας, ο οποίος τραγουδούσε κιόλας. Αλλά προτίμησα να ακούσουμε τον Νίκο Σταυρίδη, γιατί ήταν πολύ χαριτωμένο το νούμερο και άκρος θεατρικό με το Μέγα Ναπολέοντα. Να πάμε και σε ένα μικρό διαλυματάκι και τα ξαναλέμε για το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής.

0: κορμό και ποιος με σταματά. Παρατατά,
1: παρατατά,
0: παρατατώ,
1: παρατατώ με ένα καλάμι που το πω.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το πανευρωπαϊκό βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
4: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
10: Χαίρετε.
11: Χαίρετε, γιατρέ μου.
10: Τώρα ήρθατε.
11: Τώρα, μάλιστα. Τι ακριβώς αισθάνεσαι?
10: Τι να σας πω, γιατρέ, ό,τι να σας πω τώρα, εγώ δεν πιάνετε, γιατί εγώ φαίνεται ότι. Τι να λέμε τώρα?
12: Δεν σας καταλαβαίνω.
10: Τι δεν με καταλαβαίνετε, γιατρέ, ψυχιατρική κλινική είναι εδώ. Αν ήταν γυναικολογική και ερχόμενα, θα έπρεπε να ήμουν έγκυος. Για να είναι ψυχιατρική, παραπεί ότι είμαι τρελός.
12: Τρελός. Και τι πάει να πει τρελός? Η τρέλα, κύριε, είναι η λογική των ολίγων. Και τρελός υποτίθεται είναι εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς.
10: Πώς το πατ' αυτό, πώς το πατ' αυτό? Καλό είναι αυτό, μου πάει αυτό.
12: Ερωτάτε όμως, είναι πάντοτε τρελός εκείνος που διαφωνεί με τους πολλούς? Και γιατί να μην είναι τρελοί οι πολλοί που διαφωνούν με τον ένα και να είναι ο ένας που διαφωνεί με τους πολλούς? Ερωτώ.
10: Τι, εγώ να σου απαντήσω?
12: Βεβαίως.
10: Ναι, είναι μια άποψη.
12: Η περίπτωση σας δεν είναι ανησυχητική?
10: Έτσι λέτε, γιατρέ?
12: Είμαι βέβαιος.
10: Πολύ κουράγιο μου δίνετε, γιατρέ.
12: Ένιωσας. Η περίπτωση σας είναι απλουστάτη.
10: Πώς δεν την ξέρετε? Εγώ είχα πει τις γυναίκες μου.
12: Περιττών. Εντός ενός τετάρτου θα είστε εντελώς καλά.
10: Πώς δηλαδή?
12: Θα σας κάνω μια εγχείρηση.
10: Εγχείρηση?
12: Απλουστάτη. Αυτή την εγχείρηση την κάνω μόνο εγώ. Δική μου έβρεση τεχνία. Και θα την κάνω πάνω από τα ρούχα.
10: Άχου, και δεν μου τα λες καλά.
12: Έλα, μη διστάζεις, δεν πρόκειται να σε πονέσει.
10: Άχου, και σε είχα και σε εκτίμηση.
12: Ξάπλωσε και μη φοβάσαι.
10: Όχι.
12: Δεν θα πονέσεις.
10: Όχι.
12: Πάνω από τα ρούχα. Πάνω από τα ρούχα, δεν.
10: Τον βρήκες πάλι αυτό το σου. Για άσε με να έχει γυρίσει.
12: Κλείστε με εσύ από μόνο. Κλείστε
10: με. Άσε με να κάνω τη δουλειά. Δεν ξυπνάει, γιατρέ.
12: Θα ξυπνήσει.
10: Τι είναι, γιατί με βαράει αυτός, φοφό μου?
12: Συνήλθατε?
10: Τι να συνέβη, έτσι και μου δώσει άλλη μια, θα λυποθυμίσω.
12: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος σοβαρά σε ανησυχεί.
10: Όσο εδώ πας καλά, γιατρέ.
12: Τώρα πια μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητας ότι πρόκειται περί μιας τυπικής παραφρενητικής ψυχώσεως με τα παραγυρήματος της ερμηνείας.
10: Αυτό πρέπει να το πούμε με τα βεβαιότητας.
12: Φυσικά.
10: Τώρα μας τα έκανε εδώ, εδώ.
12: Ορίστε.
10: Εντάξει, λέω, αφού το λες εσύ, έτσι θα είναι.
13: Ο φίλος μου Ελευθεράκης, 1963, Αλέκος Σακελάριος, Ντίνος Ηλιόπουλος και άλλοι ήταν στη σκηνή, ήταν ο Νικήτας Πλατής, ήταν ο Χρήστος Τσαγανέας, ήταν και ο Κώστας Βουτσάς, ο Μπάμπης Ντάβος, δηλαδή ο φίλος ο Ελευθεράκης, ο Ελευθέριος Τσαμπαρδής, εκ πατρών. Λατρεμένη ταινία, το οποίο βεβαίως ήταν θεατρικό, από το θίασο του Ντίνου Ηλιόπουλου και του Μίμη Φωτόπουλου. Στο θέατρο το ρόλο του Λευτεράκη είχε παίξει ο Μίμης Φωτόπουλος, για φανταστείτε το. Η συνεϊατρική σιγά σιγά οδεύει προς το τέλος της εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου. Πώς είχαμε πει τον τίτλο, «Από τη Λεστινίτσα ως τη Λιόν». Πάμε 10 μέρες στο Παρίσι, η ταινία ήταν του 1962 του Νίκου Τσιφόρου και του Πολύβιου Βασιλιάδη, με πρωταγωνιστές τον Νίκο Σταυρίδη, την Άννα Φόνσου, τον Γιάννη Γκιονάκη, την Πόπη Λάζου. Εδώ δεν ήταν ζωντοχείρα, ήταν παντρεμένη. Το Γιάννη Μαλούχο, που είναι ο καθηγητής από τη Λιόν, ο απατεών καθηγητής. Η Τζόλι Γαρμπή, η Πόπη Άλβα, ο Νίκος Θηβαίος. Ο Νίκος Θηβαίος ήταν ο μπαμπάς του Χρήστου Θηβαίου, που ξέρετε. Και πάμε να πάρουμε ένα δείγμα.
10: Γιατρέ, σπάστα και ξαναρίχτα.
7: Πήγανε.
10: Άσε ρε γιατρέ, ρε. Άσε, είμαι κι εγώ μες στο κόλπο. Τι είναι αυτά. Πας δηλαδή να με βγάνεις άγια, άγια τρελάκια.
7: Δεν είσαι άρρωστος.
10: Ναι, είμαι τόσο άρρωστος όσο είσαι κι εσύ γιατρός.
7: Δηλαδή μου σαν το.
10: Ναι.
7: Πρέπει να σας καθαρίσω ότι οι νευροπάθειες παίρνουν αμπάριζα πάντα από μια ψυχική διαταραχή. Ο άρρωστος λοιπόν τώρα τελευταία πέρασε μια κούραση. Έτσι, πολύ γιατρέ μου, πολύ, μάλιστα. Από την κούραση λοιπόν φαίνεται ότι του κολλήσανε και μερικοί, πώς το πάμε αυτό,
10: ψυχολογικοί παράγοντες.
7: Μπράβο! Δηλαδή του γίνανε ταγάρι και μερικοί.
10: Ταγάρι!
7: Παρ' δηλαδή μαντάμ, θέλω να πω ιατρικά, όταν λέμε ταγάρι εννοούμε βάρος, στεναχώρια. Με τσαφουκαλεύεστε.
10: Ναι, μην μας τα λέτε επιστημονικά γιατρέ μου, γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε.
7: Παρ'
14: λοιπόν γιατρέ, για πέστε μας, τι ακριβώς συμβαίνει.
7: Πρέπει λοιπόν όλες αυτές τις περικοκλάδες,
10: τις ζυμώσεις,
7: μάλιστα, να τις πολεμήσουμε στην αρχή.
14: Αλέως.
7: Λάφτα χαράλαμπε, ο Θεός το καλό.
14: Και τι φάρμακα θέλει.
7: Φάρμακα όχι.
14: Αλλά.
7: Θέλει αλλαγή περιβάλλοντος. Ταξίδι, σινεάκ, με καταλάβατε.
10: Ταξίδι. Και τότε δίνω μόνο να τον πάρεις να φύγετε.
7: Η κυρία να τον πάρει να φύγουνε.
10: Ε, ποιος.
7: Τρίχες. Παρτών, θέλω να πω δηλαδή μαλλιά. Άμα φύγουνε με την κυρία δεν κάνουμε τίποτα. Δεν αλλάζει περιβάλλον. Πρέπει να πάει μόνος του. Σχόλ.
10: Πού σε νησί.
7: Όχι. Κίνησης. Θόρυβος. Ζωή. Ταραβέν. Εγώ δηλαδή ως επιστήμον θα έλεγα να πάει στη Λιόν, να τον δει εκεί και ο καθηγητής, ο φίλος μου αυτός, ο Λεσάμπρο.
14: Ο καθηγητής, μα είναι τόσο σοβαρά.
7: Πρέπει να προλάβουμε, μαντάμ. Δίκατε. Κύριε Βάσο, κατ' ουσίαν δεν έχετε τίποτα.
10: Τι λέει αυτός.
7: Στάση. Όλη αυτή η ιστορία θα περάσει αν τη βοηθήσουμε κι εμείς.
10: Ναι, να βάλουμε όλοι ένα χεράκι, Βάσο. Καλά, να βάλουμε. Όχι, τι έπα.
7: Κύριε Βάσο, για 10 μέρες τουλάχιστον πρέπει να αλλάξετε περιβάλλον.
10: Πώς αλλάξω.
14: Να πας ένα ταξίδι, Βάσο.
10: Ταξίδι. Να πάω στην Τρίπολη.
7: Όχι. Να πάτε ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Στη Γαλλία. Στη Λιόν.
10: Στη Λιόν.
13: Αυτά για σήμερα με τη συνεϊατρική και τα παρελκόμενά της. Θερμές ευχαριστίες στον Νίκο Πισμπίκη που ρύθμισε τον ήχο μας, στην εξωτερική συνεργάτηδα της εκπομπής Μυρτό Ζερβού που έκοψε με το μαγικό ψαλίδι της τα ηχητικά, και ένα ακόμα ευχαριστώ σε εσάς που μείνατε στην παρέα μας. Κλείνουμε με ένα τελευταίο αντίο στον Ανδρέα Μαζαράκη. Ξέρω ότι αγαπούσε πολύ το στιχουργό Κώστα Κοφινιώτη. Έγραφε σε ένα στίχο του ο Κοφινιώτης: «Αν τα λουλούδια πεθαίνουν, το άρωμα μένει». Και ο Ανδρέας Μαζαράκης, ως ιδιαίτερο λουλούδι στον κήπο των παραπολιτικών, άφησε πίσω του αυτό το σπάνιο άρωμα που μπαίνει στα μικρά και ακριβά μπουκαλάκια. Από το Βασίλη Κρυμπά, που επιμελήθηκε και παρουσίασε, να είστε όλοι καλά και αύριο πάλι.

0: Τώρα είναι 8.
1: Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
2: Ρεσεψιόν λέγεται, παρακαλώ.
3: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
2: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
3: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
2: Εντάξει, σας το φέρνω. Αχ. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
5: Γεια σου, Αποστόλη.
6: Γεια σου.
5: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
5: Πότε θα μας κατέβεις στην Πάτρα?
6: Στην Πάτρα με την πρώτη ευκαιρία, ξέρω εγώ, δεν έχω κάνει κάτι.
5: Εντάξει, γιατί πρόπερση, ήσουν πολύ καλός.
6: Όχι, πέρσι ήταν.
5: Πέρσι, στη Φρίντα. Ναι, είχα έρθει. Αλλά εντάξει, θα μπορούσες να το κανονίσεις και φέτος.
6: Φέτος είμαι ακόμα καλύτερος και λίγα λες.
5: Ναι, το ξέρω.
6: Πού το ξέρεις?
5: Αλλά ρε παιδί μου, μας πέφτεις μακριά, ακόμα ακροατές και αυτά. Το φαντάζομαι. Κάθε χρόνο είσαι και καλύτερος. Φαντοκρασία ένα πράγμα.
6: Αυτό.
5: Αλλά πρέπει να μας επισκέπτεσαι πιο συχνά ή διαφορετικά να κανονίζουμε εδώ πέρα τα συντρόφια να βάζουμε.
6: Λεωφορείο. Βάλτε ένα πούλμαν, η Ντενίση έτσι έκανε καριέρα.
5: Έτσι ακριβώς.
7: Συγχώραμε, Θεέ μου, συγχώραμε για ό,τι έκανα. Συγχώραμε για όλα, Θεέ μου.
5: Είναι και ο Στάθης, νομίζω, από Πάτρα, έτσι.
6: Και ο Στάθης από Πάτρα, ο κ. Βασίλης, έχουμε κόσμο.
5: Τον κ. Βασίλη τον είχα δει τελευταία φορά στη Φρίντα.
6: Είχε έρθει,
5: αλλά
6: ναι.
5: Δεν μου άφησε και πολλά περιθώρια για γουτσουγούτσου.
6: Καλά σου κάνει.
5: Ένα χάρηκα.
8: Ναι.
6: Παρακαλώ.
8: Άρε Αλέξη Τσίπρα, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω, αγόρι μου. Παίρνω από το λιμάνι το, εγώ δεν ξέρω αγγλικά. Yes, no και how much, ξέρεις τώρα.
6: Πάλι σπίτι είσαι.
8: Ναι. Ας την πω, παίρνω από το λιμάνι κάτι κυρίες, τις πάω στο κέντρο της Αθήνας και τις ψαρεύω και θα τις πάω τώρα 3 ώρα από ραντεβού στο Μοναστηράκι και τις πάω αεροδρόμιο. Κατάλαβες, αγόρι μου, και γρή αγγλικά. Αλέξη Τσίπρα μου, μόνο εγώ σε καταλαβαίνω.
9: Έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
10: This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα.
8: Να σου πω έτσι, καλά τα είπε ο Παπούλης για τις γυναίκες που χθες ο Μητροπολίτης, το ξέρεις?
6: Ναι, καλά τα είπε.
11: Έλεγαν οι μανάδες μας, ακούστε παιδιά μου, εμείς οι γυναίκες ό,τι θέλουμε κάνουμε. Αρκεί σε κάποια στιγμή να έχουμε το στόμα μας κλειστό και μετά θα γίνει αυτό που εμείς θέλουμε.
8: Άκου να δεις, τις λέω τις γυναίκες μου, μωρή τις λέω, σε πήρα ξεβράκωτη. Και τι μου απαντάει και με στη λαδιάβαστο.
6: Στα τριμπτζάδικα που πας, πώς θα με έπαιρνες, τέλος πάντων. Ναι.
8: Τι μου απαντάει,
6: τι σου απαντάει?
8: Η κολοπετσωμένη από τη Βόρεια Εύβοια. Γι' αυτό με ήθελες, λέει, γιατί ήμουν ξεβράκωτη.
6: Έτσι.
8: Κατάλαβες, η κολοπετσωμένη.
6: Ξέρει, τσόλι με ήθελες, σου λέει. Λες και εσύ τι ήσουν καλύτερος.
12: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
12: Λοιπόν, εχθές ένα σχολείο εδώ στο Ηράκλειο, ένα χωριό, είχε καλεσμένο τον Βασίλη τον Λέκα.
6: Τον σεισμολόγο?
12: Όχι, τον τραγουδιστή.
6: Τον τραγουδιστή.
12: Λοιπόν, ήρθε αφιλοκερδός ο άνθρωπος, είπε μερικά τραγούδια και στην ουσία δίδαξε κατά κάποιον τρόπο ή εμφύσισε κάπως τη μουσική του Χατζηδάκη στα παιδιά.
6: Ωραίο.
12: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. Αν μας ακούει, που λογικά σας ακούει, τον ευχαριστούμε πολύ. Ήταν τέλειος και πραγματικά ήταν μια ερασιτεχνική παράσταση με έναν κορυφαίο τραγουδιστή. Αυτό.
6: Μπράβο.
12: Ήταν μια πολύ ωραία βραδιά, τον ευχαριστούμε πολύ.
6: Έτσι, να καθαρίζει και καναυτή από την τραπ και τον τρανό.
12: Να καθαρίζει λίγο καναυτή, ναι, αυτό. Και λίγο σκέψη.
13: Έλα, Αποστολή μου.
6: Έλα.
13: Νορβηγό κουνούμενο εδώ πέρα. Τώρα έχω λίγο το λαό για το Μαρινάκι, για του αρχιεπισκόπου.
6: Ναι, ναι.
13: Που λέει ότι δεν είναι 5.000 ο μισθό, λέει είναι λίγο παραπάνω από τα μισά καθαρά.
14: Το να παίρνουν οι Μητροπολίτε τον μισθό του Γενικού Γραμματέα, που καθαρά δεν είναι 5.000 ευρώ, είναι λίγο παραπάνω από τα μισά από αυτά τα οποία λέτε.
13: Αλλά πώ του συμφέρει και λέει ότι 920 ευρώ ο μισθό ανέβηκε, όσο δεν ξέρω ποιο 5% από το 19. Εκεί του συμφέρει να βάλουν οι μεικτά. Ότι να φαίνεται παραπάνω το ποσό, ενώ στα 5.000 φαίνονται πολλά. Λέει, κάτσε να τα βάλουμε λίγο λιγότερα. Φαίνονται λιγότερα.
6: Τώρα του κατηγορεί για πονηριά ανθρώπου που δεν περνάει από το μυαλό του η πονηριά.
13: Όχι, βέβαια, ναι. Ναι, έχει δίκιο. Και η ομάδα αλήθεια και όλα τα παιδιά αυτά προσπαθούν για το καλύτερο.
6: Γνωστό.
13: Ναι, έχει δίκιο, ναι.
15: Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές είναι πως ο σκοπός και ο στόχος του Ελλάς δεν ήταν μόνο η απελευθέρωση από τους Γερμανούς κατακτητές, αλλά και η κατάληψη με βία της εξουσίας από τους κομμουνιστές. Αυτές είναι οι σκοτεινές σελίδες που κάποιοι σήμερα προσπαθούν να διαγράψουν. Όμως γι' αυτό υπάρχει ομάδα αλήθειας.
13: Συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη.
6: Όχι, εντάξει, συγχωρεμένο.
16: Καλημέρα, καλημέρα, Ευστάθιος.
6: Γεια σου, Στάθη.
16: Λοιπόν, 150 ευρώ, σε παρακαλώ πολύ να τα μετατρέψουμε σε χοιρινό με 5 ευρώ το κιλό το μπριζουλάκι που έχει.
6: Πόσο χοιρινό θα φάμε?
16: 30.
6: Ναι.
16: 30 κιλά χοιρινό.
6: Ποιος θα φάει 30 κιλά, ούτε μπάτσος να ήταν.
16: Να, δεν με κατάλαβες.
6: Είναι σίγουρο ότι δεν σε κατάλαβα.
16: Άμα, το ξέρω, είναι μετατρέπουμε το χρήμα σε φαγητό. Να δούμε την αξία του χρήματος μέσω του φαγητού. Αυτό θέλω να
6: πω.
16: Αυτό είναι το νόημά μου.
6: Α, και τι νόημα έχει αυτό?
16: Το νόημα έχει αυτό, ότι τα 50 ευρώ παίρνεις 10 κιλά χοιρινό.
6: Α, που θα σκάσεις άμα το φας. Άρα, καλά τα κάνει ο Μητσοτάκης.
17: Σας ευχαριστώ.
16: Πρόσεξε, ο κάθε Μητσοτάκης, δεν με ενδιαφέρει.
6: Ο κάθε Μητσοτάκης, μπράβο. Τι, δίνετε υπέρ της ακρίβειας να πείτε κάτι?
16: Να, ακριβώς.
6: Τσάμπα τα πληρώνουμε.
16: Α, για το μικρό
6: σου πιάνω.
16: Πώς, Θάνος, Θανάση μου, κοίταξε να δεις τι γίνεται.
6: Πάντως... Με Θανάση μιλάς τόσο καιρό? Όλα καλά, τίποτα. Πες μου, Στάθη, Θάνος εδώ.
16: Έλα, λοιπόν, για και χαρά σου.
6: Πάμε
16: γιατί, γιατί τελειώσαμε, δεν είναι αυτό το νόημα μου. Είναι αυτό. Το χρήμα να το μετατρέψω.
6: Αυτό είναι το νόημα, κύριε Στάθη μου. Ευχαριστώ πολύ, Θάνος.
18: Ναι, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
18: Απόστολε.
6: Ναι, ναι.
18: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας.
6: Να είστε καλά.
18: 16 χρόνια σας παρακολουθώ.
6: Ναι.
18: Και είμαι εισβολέας. Απλά.
6: Εισβολέας.
18: Ναι.
6: Όχι... Πού κάνετε εισβολή?
18: Από τα σύνορα, με τα πόδια.
6: Α, ποια σύνορα?
18: Από τα σύνορα της Αλβανίας με την Ελλάδα.
6: Μάλιστα.
18: Ναι, ναι. Και ήθελα να πω. Όχι, τώρα το ξέχασα γιατί έχω λίγο τρακ.
6: Δεν πειράζει. Πάμε σιγά-σιγά και στρωτά.
18: Ναι. Για τους μισθούς, για τους Μητροπολίτες.
6: Ωραία.
18: Η κυβέρνηση δίνει αυτά τα λεφτά για να κάνει λύση εγκεφάλου στους καημένους, στους πιστούς που πάνε, που είναι φτωχοί και λένε ότι δεν πειράζει, η φτωχή δεν έχει σημασία, τα λεφτά, η πίστη έχει σημασία, όλα αυτά. Και γι' αυτό πιστεύω.
6: Μάλιστα.
18: Χάρηκα πάρα πολύ.
6: Σας απασχολούν πράγματα τους εισβολείς. Αυτό τώρα το εισβολέας δεν είναι λίγο ακροδεξιό?
18: Εισβολέας, έτσι δεν μας λένε εμείς, αν και πριν 22 χρόνια και τώρα τυχαίνει να έχω και ελληνική ταυτότητα που το πήραμε το σπαθί μου, βέβαια. Δεν μου το. Απλά έτσι δεν λένε αυτούς που μπήκανε.
6: Α, έτσι λένε. Το λένε σκοπτικά. Κατάλαβα. Έγινε.
18: Ναι.
19: Σε πήρα να σου πω για τα σχολεία. Στην αρχή τη χρονιά πρέπει να διαλύσουν το ολοήμερο. Αυτό δηλαδή πάνε τα παιδάκια μετά τη μία και τέταρτο για να δουλεύουν οι γονείς τους και για να διαβάζουν εκεί πέρα με τους δασκάλους τους. Είχαν προσπαθήσει στην αρχή τη χρονιά, ενώ ακόμα και το πλαίσιο το νομικό που έχουν αυτή η υπουργική απόφαση λέει ότι είναι ελεύθερη πρόσβαση σε όλους, είχαν προσπαθήσει να βάλουν προϋποθέσεις βεβαίως συνεργίας, εργασίας, ευάλωτες ομάδες κλπ. Τα οποία τάχα μου ήταν για εξαιρετικές περιπτώσεις και κατεξαίρεση και τρεις κατσαρές. Και τώρα το ξαναφέρουν από τώρα. Ποιο είναι για τις εγγραφές της επόμενης χρονιάς. Γενικά θέλει κυνήγι το πράγμα, γιατί είναι παράνομο, τους έχει βγάλει και ο συνήγορος του πολίτη ότι αυτό το πράγμα δεν είναι νόμιμο που κάνουν. Γενικά δεν έχει γίνει ο χάμος που θα έπρεπε. Λίγουν τώρα οι προθεσμίες, οι γονείς καλούνται να καταθέσουν. Εμείς, κάποιοι γονείς, δεν καταθέσαμε στο δικό μας σχολείο, ακόμα και ατομικά, γιατί μας καλύπτει αυτή τη στιγμή ο νόμος. Αλλά επειδή αυτοί μπορούν να τον αλλάξουν και τον νόμο, κάτι πρέπει να κάνουμε συλλογικά οργανωμένα, γιατί θα μας στείλουν πάλι στα κέντρα εκπαίδευσης που είναι αυτά τα ιδιωτικά στις γειτονιές που ξεπιτρώνουν, να πληρώνουν όσοι έχουν και όσοι δεν έχουν, τα παιδάκια θα πάνε στον αδιάβαστο.
20: Αλλιώ που μου έχω πόλεμο εναντίον σα, ρε. Φτού σα, ρε, κομούνια.
6: Α, είστε διάλογο, Μωρή, που είσαι και πόλεμο.
20: Αγκιά.
6: Δεν μα κάνουν οι άλλοι πόλεμοι, έχουμε και το δικό σου.
20: Και οι άρρωστε ανώμαλε. Είστε ρε σκοπιανοί προδότε που πουλήσατε τη Μακεδονία όπω το Τσίπρα που πήγα και τον φώναξα.
6: Και ομοφυλόφιλοι, μην ξεχνιόμαστε.
20: 6 Μαΐου.
6: Ομοφυλόφιλοι και του Σατανά πήγαμε και Μετάλλικα και Μέιντεν.
20: Είστε σκοπιανοί, φώναξε.
6: Σκοπιανέ αδερφέ, να τα λέμε όλα.
20: Εκεί στο θυσίο που μίλησε.
6: Πήγες και στο θυσίο, πήγες μωρή με τα νέα εκεί πέρα.
20: Εθνοπροδότικο Μητατζή Μακεδονία είναι ελληνική. Φτούς του Τσίπρα πούλησε στη Μακεδονία. Φτούς του ευθύνο κατάπτυσε. Πούλησε.
6: Τώρα για το δικό μας πόλεμο δεν πήρες. Πάρε στο Τσίπρα στην Αμαλίας. Άμα θες για αλλούνου πόλεμο. Λυπάμαι, γεια.
21: Αποστολή.
6: Έλα.
21: Δεν μου λες, ξέρεις μήπως άμα κάνω αλλαγή φιλού, άμα μπορώ να γίνω κι εγώ Μητροπολίτη.
6: Δοκίμασε και βλέπουμε. Μπορεί να γίνει Μητροπολίτρια.
21: Ναι, είναι δυνατόν στον αιώνα που ζούμε να υπάρχουν κλειστά επαγγέλματα. Να μας κόβουν έτσι τα φτερά.
6: Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει.
21: Ναι, αδικία.
1: Έλα, πώς θα λέει.
6: Έλα.
1: Λοιπόν, άμα θυμάστε πέρα από χθες και συζητήσαμε για εκείνο το τροχείο στην Καλυθέα.
6: Θυμάμαι.
1: Λοιπόν, αφού έγινε όλος ο ντόρος, έβγαλε ανακοίνωση Ελλάς ότι ο συγκεκριμένος αστυνομικός στο οποίο κατηγορείται, γιατί μετά τον ντόρο τον ανεβάζουν παντού, ανεβάζουν τη φάτσα, τη φωτογραφία, και έρχονται κάτω δολοφόνο, βγαίνουν στο προφίλ του, τον βρίζουν, σβήνει αυτό στα σχόλια. Έβγαλε λοιπόν η Ελλάς ανακοίνωση ότι εκείνη τη μέρα δεν δούλευε αυτό και αυτό ήταν σε άδεια.
6: Ακόμα χειρότερα.
1: Οπότε το πρόβλημα είναι ότι αυτό ήταν σε άδεια. Όχι το ότι έχει συμβεί, αλλά το αν αυτό ήταν όντω σε άδεια ή όχι, τώρα δεν ξέρω. Μετά από όλα αυτά που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Προχωράμε λοιπόν. Βλέπουμε ότι ο κόσμο ξεκίνησε και οι σελίδε ξεκινήσαν να ανεβάζουν φωτογραφίε για να γράφουν δολοφόνο. Διάβασα τα post γίνανε χθε το πρωί και χθε το βράδυ συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι για παραπληροφόρηση. Και ρωτώ τώρα.
6: Ό,τι να είναι, ναι.
1: Ανεβάσαν το πρωί ότι αυτό είναι ο δολοφόνο, ορίστε η πάτα του. Το ίδιο βράδυ του είχαν συλλάβει και του έχουν ακόμη μέσα. Για το Λιγνάδι.
6: Λειτουργεί το κράτο, ορίστε. Όχι για το Λιγνάδι, για αυτού σου έλεγε.
1: Πόσε εβδομάδε κάνανε να πάρουν το γαμίδι το λάπτοπ και να ψάξουν τι έχει μέσα. Για τα Τέμπη, πόσο καιρό κάνανε.
6: Τώρα μπερδεύουμε τα θέματα.
1: Για όλου αυτού, πόσο καιρό έχουν κάνει.
6: Ευελτιώθηκαν από τότε, αυτό δείχνει η ιστορία.
1: Ο Τσιτσής πόσο καιρό έκανε να πάει στη Βουλή. Ο Τσιτσής φραπέ. Αυτού δεν μπορούσαν να του βρούνε. Ήταν δύσκολο και ακόμη κάνανε λάθο. Δεν ήταν φραπέ, ήταν Τσιτσής.
17: Παρατσούκι, έχω παρατσούκι, δεν είναι το φραπέ.
22: Ποιο είναι?
17: Το Τσιτσής είναι.
22: Το Τσιτσής.
1: Αλλά τον άλλο που ανέβασε τον βρήκαν απευθεία. Η ομάδα αλήθεια που τα βρήκαν ότι πληρωνόταν από την Νέα Δημοκρατία.
6: Αυτό έγινε λίγο αβαβά, άστο, μην ταξίνει.
1: Πόσο καιρό κάνανε να του βρούνε.
23: Έλα, Αποστολή.
6: Έλα.
23: Ρε φίλε, είχε καταλάβει ο Μαρκόνης ότι είναι σατυρική εκπομπή και τόσο καιρό μιλούσε κανονικά.
6: Ναι, η κουφάλα.
23: Ρε φίλε, θα τρελαθώ, ας πούμε.
6: Ναι, ναι.
23: Θα τρελαθώ. Τώρα είπε ότι είναι σατυρική εκπομπή σου. Δηλαδή, θα τρελαθώ.
6: Ναι, παιδί μου, νομίζει δεν ξέρει, ξέρει.
23: Εγώ δεν το περίμενα,
6: ας πούμε. Σου λέει τώρα όπου έχω βήμα. Εκεί, εκεί.
23: Εκεί, εκεί. Δεν βαριέσαι. Ρε φίλε, σου είχα πει να κάνει κάτι στην Λουκά. Ότι κάνει το ψάρεμα, πώ θέλει να έρθει, ας πούμε. Κάτω σε αυτόν, να δούμε τι θα σου πει.
24: Ο Μαρκόνι με έχει βάλει το AI, πώς τη λένε τεχνητή, στο Stargate με τίτλο Stargate Mysteries.
6: Πού έμπλεξες?
24: Στο TikTok και στο YouTube, όχι. Καλό είναι, έβαλε το πλοίο ποθητή, λέει. Δεν βγει ποθήτη, δεν έβαλε το Sierra Whiskey Juliet Charlie. Εάν έχει δίκιο, λέει, αναστρέφονται όλα. Και παρακαλώ, λέει, απαντήστε. Να μπουν όλοι στο TikTok και στο YouTube Stargate και από κάτω που λέει τρίγωνο βερμούδων το ποθητή, να πούνε ναι, έχει δίκιο ο Μαρκόνι. Ένα αυτό. Το πιασε. Το κακό είναι ότι η δική μας εδώ, ειδικά πως το λένε, η Wikipedia με διέγραψε από όλα παντού, ενώ το AI με ψάχνει. Ένα άλλο, με ρωτάνε πολλοί, αφού υπήρχαν ραδιοφωνικοί σταθμοί το 80, οι ραδιοερασιτέχνες γιατί δεν πήγαινες, γιατί υποστηρίζανε τον Εφέρα σε τόσο μεγάλο που εγώ έζησα τον Αϊνστάιν, τον κατηγορούσαν τον Αϊνστάιν. Εάν έλεγα, πως λέει ο Νίτσε, άμα συνηθίζεις το τέρας, μετά το συνηθίζεις, πως το άμα συνηθίζεις το μοιάζεις. Έτσι είμαστε.
6: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε?
24: Ο Νίτσε, φοβερός, άμα συνηθίσεις το τέρας.
6: Εμείς από το Χατζηδάκι ξέραμε τώρα, αλλά και ο Νίτσε λέει διάφορα.
25: Όποιος δεν φοβάται το πρόσωπο του τέρατος, πάει να πει ότι του μοιάζει.
24: Ο Νίτσε, ο μεγάλος αυτός, ναι, ο φιλόσοφος εκεί. Τα ακούει και
6: είναι αυτό που λέμε καλέ μου Νίτσε.
24: Ναι, είναι που τον μεταφράζουμε εδώ οι δικοί μας.
6: Που λένε καλέ μου Νίτσε, μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, καπότα μάξι σου έχει. Αυτός. Ξέρω, ξέρω.
24: Ο κόσμος. Έλεγε ο Ρένος Αποστολίδης, αν δεν διαβάσει ο Έλληνας, το είπε πως είπα εδώ η γυναίκα που ήρθε 20 χρονών και κάτι με τον τροχόσπιτο. Μια Ελλάδα λέει, μια γεύση βαρκά.
6: Αυτή, 1-0. Τέλος πάντων, έλα, γεια.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1.
26: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
27: Νιάου.
28: Νιάου.
26: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
29: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
26: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
29: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Αρχίζει.
31: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου. Να μου φάμε ένα popcorn.
30: Να πάτε πιο εκεί. Να πάτε αλλού.
31: Πού δηλαδή?
30: Δεν ξέρω. Αλλού. Άλλη πόλη. Άλλο νομό.
2: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Επιτέλους. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
3: Η Αλίκη με η Μπομπονά, τι κάνει?
6: Γεια σου, Αλικάκη. Μπομπονάκι.
3: Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ.
6: Σιγά μωρέ, όλη γκρίνια πια.
3: Τάχανε στην πρόσκληση άδικα.
6: Ποια πρόσκληση?
3: Γιατί πήρα τηλέφωνο.
6: Γιατί πήρες τηλέφωνο?
3: Πήρα να κάνω παράπονο για τους άλλους που είναι πάνω το τηλέφωνο και δεν αφήνουν εμάς να μιλήσουμε. Όχι, πήρα γιατί και εγώ έχω να προσφέρω. Σου δίνω 10 δωρεάν συνεδρίες.
6: Εμένα?
3: Βεβαίως.
6: Για τι πράγμα?
3: Ψυχοθεραπεία.
6: Άντε, με βλέπεις να έχω ανάγκη?
3: Όχι.
6: Μια χαρά παιδί είμαι.
5: Όχι και παιδί, αυτός είναι στην ηλικία μου.
7: Εκεί παιδί.
3: Μπορείς να τις κάνεις δώρο κάπου αλλού και έτσι λοιπόν θα γίνει και με ένα γνωστό το όνομά μου αύριο μεθαύριο.
6: Εσύ είσαι ψυχοθεραπεύτρια ή έτσι σκιτζού?
3: Κοίτα, στην παρούσα φάση είμαι φοιτήτρια. Θυμάσαι. Με είδες. Με κορόιδεψες κιόλας.
6: Φοιτήτρια, ναι.
3: Είμαι εγώ.
6: Πού ήσουν, να θυμισέ μου?
3: Στη Λάρισα.
6: Στη Λάρισα. Ωραία.
3: Αλλά μέχρι να έρθει η πελάτησα είμαι και ψυχοθεραπεύτρια.
6: Να του.
3: Ωραία. Και αφού δεν κάνει αυτή η προσφορά, γιατί ο καθένα ό,τι δίνει. Έχει.
6: Σωστό, σωστό. Δεν φτούρισε πολύ. Πάμε κάτι άλλο.
3: Ναι, πάμε κάτι άλλο, αλλά αυτό είναι καλό.
6: Καλό, αλλά πάμε κάτι άλλο.
3: Σε προσκαλώ στο πάρτι που θα κάνω.
6: Με ούζα?
3: Όχι. Ο καθένα πίνει ό,τι θέλει, βέβαια.
6: Άντε πάλι.
3: Ναι, δηλαδή αν θέλει ούζα να το κανονίσουμε.
6: Ναι, δεν είχα αυτό στο μυαλό μου ακριβώ.
3: Το κατάλαβα. Αλλά δεν ξέρει ποτέ τι μπορεί να προκύψει.
6: Σωστό. Μπορεί να προκύψει κανένα ούζο 12.
3: Μπράβο, μπορεί να προκύψει. Έχουμε τον DJ μας, έχουμε τον bar μας που μας κάνει τα ποτά, θα έχει ίσως και χορευτικά, δεν ξέρω.
6: Ναι, ναι, δεν ξέρεις, όλα παίζουν.
3: Ναι, οπότε μπληστή πρόσκληση για 3 Ιουλίου.
6: 3 Ιουλίου, ναι, δεν ξέρω.
3: Ναι, Παρασκευή.
6: Παρασκευή, μάλλον θα πάω ημισκούμπρια.
8: Εγώ είμαι ο Κύρης.
9: Είσαι κακομύρη.
8: Είμαι τα αφεντικό.
9: Είσαι εξαιρετικό.
3: Αχ, κρίμα, γιατί έλεγα μα επίσης ότι μπορεί και να έρθω, να ψινόταν η αδερφή μου να μην φύγει και να είναι εκεί στην πρίζα. Θα πάει, δεν θα πάει, όπως όλες μου πως δεν φύγει.
6: Άμα θες μπορώ να το αφήσω έτσι στο φλού για να έρθει αδερφή και να πιστολιάσω εγώ μετά.
3: Κανένα θέμα.
6: Ναι, ναι, θα έρθω. Ποια είμαι η σκούμπρια τώρα, ναι.
3: Σωστά. Α, μπράβο. Ωραία. Και έχω και ένα αίτημα.
6: Ναι.
3: Με τη νέα χρονιά τώρα.
6: Ναι.
3: Κοίταξε τώρα, να σου πω κάτι. Δίνουμε πολύ χώρο στην φρένεια από το Ελληνοφρένεια. Δίνουμε. Στη φρενίτη δεν πολύ χώρο. Μήπως να το περιορίσουμε, ρε παιδί μου, λιγάκι.
6: Δεν βγαίνουμε, αγάπη μου, δεν βγαίνουμε. Τσίμα τσίμα είμαστε. Δηλαδή, βλέπει. Ναι. Παράγουμε περισσότερου φρενεί από όσου μπορούμε να καταναλώσουμε.
3: Ναι, δεν αντέχω άλλο όμως.
6: Το καταλαβαίνω, αλλά αυτή είναι η κατάσταση. Τώρα τι να σε κάνω.
10: Καλησπέρα, Αποστόλη.
6: Καλησπέρα.
10: Ωραία εκπομπή, Αποστόλη. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σου. Ειλικρινά, ρε Αποστόλη. Ειλικρινά, ειλικρινά, ειλικρινά.
6: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Ειλικρινά, να είσαι καλά. Ειλικρινά.
10: Ξέρεις, σπάνιο σήμερα, γιατί έχουμε φτάσει. Η ώρα δεν είναι παρά 10 να μπορέσει να διορθώσει κάτι, να πει ότι κάτι πάει να γίνει. Αλλά η ώρα είναι και 10 και δεν βλέπω τον κόσμο να ξυπνάει. Κοιμάται όρθιο, κοιμάται με τα τσαρούχια. Ειλικρινά, τι να πω. Συνεχίστε όπως είστε, παιδιά.
11: Έλα, Αποστόλη, τι κάνεις?
6: Έλα, φίλε, καλά.
11: Καλά είσαι?
6: Καλά.
11: Να σου πω, ως πότε θα έχετε εκπομπές?
6: Ως τις 3 Ιουλίου.
11: 3 Ιουλίου, μάλιστα. Και μετά, Σεπτέμβριο, ε?
6: Ναι.
11: Οκ. Okay.
22: Ναι, παραπολιτικά.
6: Ναι, ναι.
22: Την Ελληνοφρένεια θα ήθελα.
6: Η ίδια.
22: Μπάλουρντο Χιονάτη.
6: Ποιος είσαι, η Αλίκη Μπομπονά?
22: Η Αλίκη Μπομπονά. Επιτέλους επέτυχα. Λοιπόν, ρε εσύ, ο Κυρανάκης, το παιδί έχει δίκιο.
27: Ο Ελλάς, για τους νεότερους, γιατί ίσως να μην είναι κατανοητό αυτό που λέω σε όλους, ήταν ο στρατός του ΕΑΜ.
28: Με την αντίσταση.
27: Στον εμφύλιο. Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα, το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
22: Δεν είπε και για τον Κολοκοτρώνη. Γιατί τον βάλανε φυλακή, ξέρεις?
6: Δεν είπε για τον Κολοκοτρώνη, γιατί λέει η Λουκά για τον Κολοκοτρώνη. Και ο Κυρανάκης δεν είναι μακριά από τη Λουκά.
22: Ο Κολοκοτρώνης ήταν κατάσκοπος από τον Στάλιν.
6: Να το.
22: Και τον έπιασε ο Λούκι Λουκ και τον έβαλε φυλακή μετά την επανάσταση του 21.
6: Γνωστό.
22: Μόνο ο Κυρανάκης θα λέει μαλακίες, λέω κι εγώ. Μαζί με τον Οβελίκη.
6: Ναι, αλλά είναι αλλιώς η κυβερνητική.
22: Ναι, είναι πιο πομπόδες.
6: Ναι.
7: Φίλε Αποστόλη, πολύ καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Καιρό έχουμε να τα πούμε, αλλά τώρα ήρθε η ώρα για να ενημερώσω αυτούς τους ντόπιους γερμανοτσολιάδες εδώ, δηλαδή Βορύδης, Γεωργιάδης. Τελευταία την κυρία Βούλτευση που έχει σηκώσει πολύ το αναμάνε, θέλω να μάθωνε ότι την ύπαρξή τους την οφείλωνε αποκλειστικά στο κόκκινο στρατό και σκομμουνιστές. Και εξηγούμε γιατί. Αρχίζω πρώτα από τη Ρουμανία, η αγαπημένη χώρα της Βούλτευση.
12: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
7: Στις 31 Αυγούστου του 1944, από την ηγεσία του στρατηγού Τολμπούχιν του κόκκινου στρατού, απελευθερώνει τη Ρουμανία. Μετά περνάει το Δούναβι και μπαίνει στη Βουλγαρία, κάνει το ίδιο και στις 9 Σεπτεμβρίου απελευθερώνεται και η Βουλγαρία. Εκεί στη Σόφια, ο στρατηγός Τολμπούχιν έρχεται σε ένα δίλημα και δεν γνωρίζει πού πρέπει να κατέβει, νότια προς Ελλάδα ή δυτικά προς Ιουγκοσλαβία. Εκεί ενημερώνει το στρατηγό, το μεγάλο Γιώργη Ζούκοφ, για να πάρει εντολές από τον Στάλιν πού να κατέβει. Ο Ζούκοφ ενημερώνει το μεγάλο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος δίνει εντολή στο Τολμπούχιν να μην κατέβει νότια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε τότε ο μεγάλος στρατός του ΕΑΜΕΛΑΣ και δεν χρειάζεται να χάνει χρόνο και δυνάμεις. Και παίρνει την εντολή ο Τολμπούχιν και προχωράει προς τη Ιουγκοσλαβία. Και έτσι έφτασε στις 9 Μαΐου και καρφώθηκε η κόκκινη σημαία στη βολή της Γερμανίας, τη λεγόμενη Reichstag στο Βερολίνο. Αυτό πρέπει να μάθουν αυτοί οι Γερμανοτσουλιάδες και να το βολώσουν μια για πάντα και θα τους πονάει επίσης μια για πάντα, γιατί κέρδισε ο μεγάλος Ιωσήφ Στάλιν και ο κόκκινος στρατός στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτά ήθελα να πω και αυτά είναι πραγματικά γεγονότα και δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας, καταγραμμένα στην ιστορία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε Αποστόλη, και σε εύχομαι καλό καλοκαίρι και χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Καλαμούκη.
13: Γεια σου, Τσολιά μου.
6: Γεια σου.
13: Τι κάνεις?
6: Καλά, εσύ?
13: Καλά. Πήρα να σου πω κάτι που γίνεται εδώ σε αυτή τη μικρή πόλη που ζούμε.
6: Τι γίνεται σε αυτή τη μικρή πόλη που ζείτε?
13: Ακούω και τη Λουκά τώρα ταυτόχρονα και έχω ενθουσιαστεί. Λοιπόν, το παιδάκι μου φέτος τελείωσε το νηπιαγωγείο. Και πήγαινε σε ένα νηπιαγωγείο το οποίο προσωρινά εδώ και 11 χρόνια στεγαζόταν σε ένα δημοτικό.
6: Οκ, okay, εντάξει, είναι και σε λιώμενο, μην αρχίζουμε τις γκρίνιες τώρα.
13: Σωστά. Στα μέσα της χρονιάς τους είπανε, επειδή αποφασίσανε να κάνουν πειραματικό το δημοτικό, ότι το νηπιαγωγείο πρέπει να φύγει.
6: Να φύγει.
13: Να φύγει, να πάει αλλού.
14: Να φύγετε, κύριε! Να πάει αλλού!
6: Να πάει στην τοπική της Νέας Δημοκρατίας, που μαθαίνουν καλά γράμματα εκεί πέρα και τα προσέχουν τα παιδάκια ιδιαίτερα.
13: Εννοείται.
6: Ναι.
13: Μα αυτός είναι ο απότερος στόχος. Και έχει τελειώσει η σχολική χρονιά και μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κατάλληλη σχολική υποδομή. Δεν μπορούν να πάνε το σχολείο πουθενά και τους λένε, εντάξει, μωρέ, δεν πειράζει. Μείνετε για άλλο ένα χρόνο.
6: Τώρα σου λέει νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
13: Και του χρόνου βλέπουμε.
6: Ναι.
13: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους, δίνουν χρόνο.
6: Τώρα σου λέει νήπιο, τι θα μάθει τον νήπιο τώρα.
13: Και του χρόνου βλέπουμε.
6: Ναι.
13: Αντί να δώσουν λεφτά στα βιβλία, στα σχολεία, στους δασκάλους,

0: ομάδα θα είμαι. Απλώς θα προσεύχομαι για εσάς για να σώσω τις ζωές σας και όλα τα υπόλοιπα.
1: Το ακούω.
0: Συμφωνείς?
1: Ναι, ναι, όχι. Τιτουλάριος γίνομαι κι εγώ.
0: Δηλώνω συμμετοχή λοιπόν.
1: Οκ, okay, θα περάσετε την επιτροπή, ξέρω εγώ.
0: Όχι, δεν θέλω.
2: Έλα, κουνούμα, λέ.
1: Έλα.
2: Λοιπόν, άπολυτες. Χρειάζονται τα λεφτά αυτά. Γιατί πώς θα ψωνίζουν τα τεκνά, τόσες παπαδιές Μητροπολίτες.
1: Ναι, εντάξει, έχει ανέβει το μεροκάματο όπως έχει ανέβει στις ελιές, έχει ανέβει και το μεροκάματο του έρωτα.
2: Τα τεκνά πρέπει να πληρώνονται, ωραία. Παρακάτω. Αναρωτιέμαι με αυτά τα μπουλόσκυλα, με τα χουντοσπέρματα αυτά, οι άνθρωποι των τεχνών, των γραμμάτων, αυτοί που έχουν βήμα και μιλάνε στις τηλεοράσεις δεξιά-αριστερά, γιατί δεν λένε τίποτα, γιατί κάνουν την πάπια όλοι. Γιατί δεν τα κράζουν αυτά τα αρχίδια της δεξιάς.
1: Γιατί βρίζετε?
2: Συγγνώμη, παρασύρθηκα, συγγνώμη, δεν το ήθελα. Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα.
3: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
0: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
0: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Μπας τυχόν και ξέρεις, ο Χατζηνικολάου μετά το Τσουβέλα και το Μητσοτάκη θα φέρει και άλλους stand-up comedians.
1: Πιστεύω, ναι. Το έχει ξεκινήσει καλά.
0: Το έχει ξεκινήσει, το πηγαίνει.
4: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
5: 41%.
6: Έρχεται να κοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο. Ζούμε στο 2026, που αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.
0: Ρε μαλάκισμα.
1: Μην μιλάτε έτσι, κύριε.
0: Άκουσε να δεις. Εγώ ψηφίζω Τσίπρα ούτε γιατί είμαι Ελλασίτης, ούτε γιατί είμαι κομμουνιστής. Ούτε Ελλασίτης είμαι, ούτε κομμουνιστής.
1: Κοίταξε να δεις. Κανείς δεν σε θεώρησε έτσι. Περιφερόμενο θεία σου είχαμε στο μυαλό μας.
0: Λοιπόν, για μένα αυτά τα ονόματα κομμουνιστής και Ελλασίτης είναι ιερά.
1: Να.
0: Εγώ προσωπικά που στα βόρεια προάστια και είμαι σκατόφλωρος, δεν μπορώ ούτε να τα αναφέρω. Εμείς αυτό που θέλουμε, κυρανάκι, είναι να σε ρίξουμε, να σε στείλουμε στο σπίτι και να παίζεις τάβλη μαζί με τον Ραγκούση. Αυτό θέλουμε. Όχι να σε παρακαλέσουμε να αλλάξεις τα νομοσχέδια και αν γίνεται και αν μπορείτε, να πέσεις, να πας στο σπίτι σου. Αυτό θέλουμε. Να σου πω την Παρασκευή, ξέρεις που ήμουν, ε?
1: Όχι.
0: Μαζί με Κουτσούμπα, Τσίπρα, Νικήτα Κακλαμάνη, Παφίλη.
1: Κραουνάκι.
7: Την κατάρα μου.
0: Ηρώδιο.
1: Ήθελε και ηρώδιο κόλο σου.
0: Να σου πω, στα 62, ρε φίλε, πήγα στο Ηρώδιο πρώτη φορά. Αλλά ξέρεις τι μου είπε ένας φίλος και συμφωνώ. Φίλε, πρέπει να πας Ηρώδιο μπουζούκια. Αν πήγαινες, μου λέει.
1: Ναι, δεν είναι το ίδιο τώρα. Ίδιο είναι να βλέπεις Καρουνάκι, ίδιο Αργυρό.
0: Εντάξει, ρε, όχι Αργυρό, όχι. Ο άνθρωπος μίλησε για Μητροπάνο. Μην μπερδεύουμε την πουτσα με το λάστιχο, άστο.
1: Για να δεις Μητροπάνο, πρέπει να ταξιδέψεις λίγο παραπέρα.
8: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
0: Ναι, αυτό λέω, αυτή την κλάση τώρα μου είπε, ρε μαλάκα, τώρα πιάνεις Μητροπάνο και μου πας στον Αργυρό.
8: Κάτω κάτω και πιο κάτω, ξεπέσες πιο παρακάτω, τρίμα βρέσες ένα ναι.
1: Είπα εγώ για Μητροπάνο.
0: Όχι, εγώ είπα να ακούσεις μπουζούκια την κλάση του Μητροπάνου, κάποιος σαν το Μητροπάνο, να πας στο Ηρώδιο. Τώρα ακούσω Αργυρό, γαμίζε μας τώρα. Αυτά είναι για την Κίμπερλη που είναι πεινασμένη.
8: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω, σιγά από μένα ναι.
0: Εντάξει, να σου πω και μιλάω σοβαρά τώρα. Ξέρεις γιατί η Νέα Δημοκρατία με σουρανεί?
1: Γιατί?
0: Μιλάω σοβαρά τώρα, δεν κάνω πλάκα. Άκουσε να δεις.
1: Λέγε.
0: Ο Άδωνης είχε βάλει υποψηφιότητα για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είχε.
9: Όταν θα εκλεγώ αρχηγός στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ήτανε δεύτερος, τρίτος, τι ήτανε?
1: Δεύτερος δεν ήτανε, τρίτο, τέταρτος, δεν θυμάμαι.
0: Τρίτος, τέταρτος. Λέει, εγώ παιδιά έκανα την προσπάθειά μου. Αυτά τα λέω να τα ακούει ο Πολάκης, να τα ακούει ο Κασελάκης, να τα ακούνε οι διάφοροι αυτοί ψιλικοκό. Καλά κάνουμε και βάλανε υποψηφιότητα. Λοιπόν, ο Άδωνης που τον κοροϊδεύουμε όλοι, σου λέει φιλαράκο, εγώ έκανα την προσπάθειά μου. Βγήκα τρίτος τέταρτος, τελείωσε το θέμα. Βγήκε ο Μητσοτάκης, τον υποστηρίζω. Του γλύφω τα αρχίδια, του κάνω ό,τι γουσάρι να κάνω και με σουρανί. Παιδιά, συγκεντρωθείτε. Καλά κάνατε και βάλατε υποψηφιότητα, ρε Πολάκη, και σε γουσάρω κιόλας. Ρε Πολάκη, ούτε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε να βγει. Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.
10: Δεν μα χαίζει, ρε Νταλάρα.

0: επειδή αυτός ο Ταρίφας σου έδωσε το ελεύθερο να λες τα λόγια του κουπέδα Γκοτό, κάθε φορά που θα λέει μαλακίες για τον Αλέξη και τον Αντρέα, βάζε το αυτό, σε παρακαλώ. Κουκουέδα Γκοτό.
1: Έγινε.
0: Κουκουέδα Γκοτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Γεια σου ρε Αποστόλη.
1: Γεια χαρά.
3: Λάμπρος από Αρχιδούπολη, ας πούμε. Πες του εκεί του Σύμιου, το πάει πολύ καλά και μπορεί να το πάει ακόμα καλύτερα, γιατί τελικά το κολόπεδο μας δίνει πολύ τροφή. Επειδή το

0: Να το γελάσουμε και λίγο. Ελλάς γελάσαμε σήμερα.
1: Παπα. Καλά το πας. Καλά το πας, αλλά και αυτός βοηθάει στη συνέχιση της Ελληνοφρένειας άλλα 20 χρόνια. Πολύ καλά.
2: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος χέστηκε.
0: Αυτό, κοίταξε να πω, είναι ο καλύτερος σας συνεργάτης.
1: Δεν το συζητώ. Εντάξει, δεν έχω παράπονο και από τον Κυριάκο. Μη λέμε τώρα ότι να είναι.
0: Εντάξει, αλλά αυτό το πάει ακόμα ένα level πιο πάνω.
1: Ναι, ισχύει.
3: Γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια, ναι, εγώ.
3: Λοιπόν, μια και ο Τσίπρας ονόμασε το κόμμα του Ελλάς, θα κάνω κι εγώ μια παράφραση στους στίχους ενός αντάρτικου τραγουδιού.
1: Oh.
3: Λοιπόν, είμαι του Ελλάς μπροστάρες.
4: Είμαι του Ελλάς αντάρτης.
3: Τα φάνς τα τραγουδώ και για την προσβασιά μας.
4: Και για την ελευθεριά της.
3: Όμως και δεν θα ψηφώ. Το ταούλι μου στον νόμο.
4: Το ντουφέκι μου στον νόμο.
3: Τον τουρνά μου στο πλευρό, απ' τα βόρεια κατεβαίνω και την τρώει κατά κυνηγό.
4: Απ' τα όρια κατεβαίνω, τους φασίστες κυνηγώ.
3: Δεν φοβάμαι κολοτούμπα, δεν φοβάμαι τη δραχμή.
4: Δεν φοβάμαι το σχοινί.
3: Και στο διάβαο όλοι τρέμουν, Ντάιτεμπον και Γερμανοί.
4: Ράλιδες και Γερμανοί.
3: Πλεύριδες και οπικιπέδες, ασοκάρες χθεσινοί, οι καρέκλες σας τα πέσουν απ' τα λέξεις του ραβδί.
4: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα.
3: Μάνα μου, γλυκιά μου Ελλάδα, ο Αλέξης του Ελλάς.
1: Επικό.
3: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
4: Θα σ' ανάψει τη λαμπάδα.
3: Της ντροπής, της απελπισιάς.
4: Της τιμής, της λευτεριάς.
1: Ας το αφήσουμε εδώ. Είναι μια χαρά.
3: Τώρα την ερμηνεία την αφήνω σε σένα, έτσι. Να την ακούμε στις παραστάσεις του.
1: Μόνο για τις παραστάσεις μου είναι οτιδήποτε έχει σχέση με τον Τσίπρα.
2: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
5: Γεια σου, σύντροφε.
1: Γεια σου.
5: Τι έχετε πάθει τώρα με τον Άλεξ πάλι, γιατί κάνετε έτσι.
1: Νιώθουμε την καυτή ανάσα του στο σβέρκο ολονών.
2: Έφτασε η ώρα.
6: Ευτυχώς.
7: Έφτασε!
5: Επειδή κερδάει ο Αλέξη.
1: Αυτό, ναι.
5: Αυτό. Και έξω και μέσα πάμε καλά, βλέπω.
1: Παντού.
5: Αλλά κοίταξε τώρα, αδερφό να το φεκάει, αδερφό δεν είναι δίκαιο.
1: Ποιο είναι ο αδερφό. Με ποιον.
5: Με τον Ελλάς.
1: Του Τσίπρα.
5: Ο νέο Ελλάς, βεβαίω.
1: Έλα, Χριστέ και πανέ. Ναι, ναι, βέβαια.
5: Φαίνεται ότι δεν θέλετε τη δεύτερη φορά αριστερά.
1: Α, είναι η ίδια αριστερά, η παλιά αυτή που είχε κάνει πρώτη φορά.
5: Μπράβο, τώρα είναι η δεύτερη.
1: Α, δεν το πήρα χαμπάρι, νόμιζα είναι κάτι άλλο καινούριο.
5: Όχι, όχι. Είναι...
1: Α, δεν θέλετε, τότε συνδέεται με το παλιό. Άμα συνδέεται με το παλιό, ακόμη πιο σάπιο.
5: Γιατί εμένα φαίνεται επιτυχημένο το παλιό.
1: Πολύ.
5: Γιατί δεν είναι επιτυχημένο, γι' αυτό
1: σου. Σε όλου, όχι μόνο σε σένα, τι μην είμαστε άδικοι.
5: Βλέπω κόσμο στο γουστάρι, γι' αυτό φανάτιζε.
1: Χαμό, τα βρακιά του σκίζανε, παιδί μου. Σαν συναυλία των Ντό, δεκαετία του 70. Πετάγανε σουτιέ στον Τσίπρα πάνω.
5: Το είδα, το παρατήρησα χθε.
1: Ναι, ναι, τι είδε, σουτιέ να φοριέται. Όλα έξω ήταν.
8: Λοιπόν, αν ήταν η ζήλια τώρα, θα γέμιζε όλη η χώρα.
1: Έχουμε σκάσει από τη ζήλια μας.
8: Ναι, ακούτε παιδιά, αυτό παραπάει. Αντί το κουκουέ να κοιτάζει να διώξει το Μητσοτάκη, επειδή νομίζει ότι έχει την πατέντα του αριστερισμού, ασχολείται να χτυπάει με τα άλλα κόμματα που λένε ή ελπίζουν να είναι αριστερά. Έχει παραγίνει αυτό το πράγμα.
1: Παραπάει κάπου. Δηλαδή, ένα σοβαρό βρέθηκε να μας σώσει από το Μητσοτάκη και το
8: χλεβάζουμε.
1: Ζήλια, τα λέω, συμφωνώ.
9: Έλα, Αποστόλα, ρε.
1: Έλα, φιλέ.
9: Λοιπόν, αυτό που είπε ο Θήμιος για τον Κυρανάκη και γενικά για τους δεξιούς, ότι δεν γνωρίζουν τι τους γίνεται όσον αφορά το θέμα στο κομμάτι της ιστορίας και αν είναι ανιστόριτο κτλ.
1: Είναι εμπαθές και δεν πατάει πουθενά.
10: Έρχεται να ανακοινώνει ένα κόμμα το οποίο το ονομάζει Ελλάς. Είναι μια διχαστική επιλογή, η οποία παραπέμπει στον εμφύλιο.
9: Θα σου πω κάτι, φιλέ.
1: Α.
9: Δεν συμφωνώ 100%.
1: Πόσο τις 100?
9: Αυτές, θα σου πω γιατί. Γιατί αυτές τις παρουφολογίες που λέει, τις λέει γιατί ξέρει ότι στον κόσμο που απευθύνεται, δυστυχώς που το λέω, είναι. Και χαχόλοι και δυστυχώς δεν έχουν πραγματικά μελετήσει ιστορία, την ιστορία που πραγματικά πρέπει να μελετήσουν, έτσι.
1: Άρα εκ του πονηρού τα λέει έτσι για να επικοινωνήσουμε τον κόσμο του.
9: Τόσο από τον κόσμο του, ξέρεις, ρε παιδί μου, αυτά που συζητάμε εμείς, τέλος πάντων, μιλάω για τον εαυτό μου, συγγνώμη, πρώτος γενικός. Κρίνουμε πολλές φορές από τον μικρό κόσμο μας. Είναι λίγο λάθος. Χωρίς να σημαίνει αυτό που συζητάμε τώρα ότι δεν έχει βάση. Όμως, αυτός απευθύνεται σε χαχόλους, σε κόσμο που δεν έχει διαβάσει δυστυχώς.
1: Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι τα ξέρει ο Κυρανάκης, αλλά το ρίχνει λίγο για να βρει επικοινωνία με τους δικούς του. Άρα δεν είναι αμόρφωτος, το παίζει επειδή απευθύνεται σε τέτοιους.
9: Ξέρει όμως που τα λέει, φίλε, σε τι κοινό απευθύνεται.
1: Ναι.
9: Δυστυχώς. Το λέω με τα λύπη μου και αυτό δεν είναι δουλειά.
1: Πολύ με τα λύπη σου το λες. Μια λύπη. Μήπως έχεις λυπηθεί και να κόψει και κανένα χέρι, λέω.
9: Αγόρι μου, μιλάς με έναν αρχοκομμουνιστή τώρα.
1: Τα ξέρω εγώ αυτά τώρα, εντάξει.
9: Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Και ο Τσίπρας έτσι δήλωνε.
9: Άλλα.
2: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
1: Αλλά με τα δύο χέρια έφερε μνημόνια.
9: Όχι με απλά έφερε μνημόνια, ισοφέδωσε το δόγμα της αριστεράς την οποία πιστεύω και πιστεύεις και δυστυχώς την τελαφάτησε, δυστυχώς. Άλλη κουβέντα αυτή.
6: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
6: Ελληνοφρένεια.
1: Ναι, ναι.
6: Φίλε μου, σας ακούω πολλά χρόνια. Είσαι ο πιο ετοιμόλογος που έχω ακούσει ποτέ. Είσαι...
1: Αφού ακούς μόνο εμένα, δεν έχεις να με συγκρίνεις. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, το δέχομαι όμως.
6: Όχι, υπάρχουν και άλλοι
1: Α.
6: που κάνουν την ίδια δουλειά και δεν έχουν τόσο δύναμη. Λοιπόν, θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και στο Θύμιο και σε σένα και πραγματικά σας απολαμβάνω. Γεια σου ρε Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
6: Καλό καλοκαίρι σου εύχομαι. Θα είμαστε στις 30 του μήνα. Πού θα είμαστε στις 30 του μήνα?
1: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
6: Στο λόφο του Φιλοπάπου.
1: Δώρα Στράτου στην παράσταση.
6: Στην παράσταση.
1: Πες τα εσύ, μην τα λέω εγώ. Τσολιά σε τσόλια μπάντο, μπεκεμπλέ με μπρατσάκια.
6: Σειρά 3.
1: Σειρά 3.
6: Βέβαια.
1: Α, θες να δεις από κοντά εσύ.
6: Βέβαια.
1: Δεν έχει αστεία.
6: Και θα σε απολαύσουμε.
1: Μην κάνετε τίποτα ανώμαλα γιατί θα σας βλέπω, φαίνεστε.
6: Έγινε. Φιλάκια πολλά.
1: Άμα θες ανομαλίες να πας πίσω. Πίσω.
11: Απόστολε, γεια σου.
1: Γεια σου.
11: Ο Θανάσης τον Πατηράκη από το Εγάλιο.
1: Ωραία.
11: Καλά είσαι αγόρι μου.
1: Καλά είμαι εσείς.
11: Εγώ δεν είμαι καλά.
1: Τι έχεις?
11: Έχω θέματα υγείας, αλλά δεν έχω και λεφτά και τα δίνουν οι Μητροπολιτάδες. Και αυτοί είναι φιλάργυροι όλοι, φίλε.
1: Κοίτα, τα δίνα σε εσένα, έχεις θέματα υγείας. Να τα κάνεις τι, χαμένα θα πηγαίνανε.
11: Ναι, αλλά θα μπορούσα να ζήσω έστω 6 μήνες παραπάνω.
1: Δεν νομίζω ότι τους ενδιαφέρει αυτό. Παίρνεις σύνταξη.
11: Έχω ένα αναπηρικό επίδομα.
1: Άρα ούτε το εξάμηνο δεν βολεύει να μείνεις παραπάνω. Δεν τους βολεύει. Λυπάμαι που στο λέω.
11: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα στη ζωή μας, ότι όλα εδώ μένουν και τα ψέματα των Μητσοτακίων και των Τσιπρέων εδώ θα μείνουν. Να το ξέρεις.
1: Το ξέρω.
12: Διάφορα ψεύτης, πάντα ψεύτης.
13: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Μικροαστή, θα σας φάνε τα παιδιά σας, θα σας φάνε ζωντανούς. Κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε. Κανίβαλοι, κανίβαλοι θα γίνουνε.
3: Ναι, παραπολιτικά.
4: Ναι, ναι.
3: Ελληνοφρένεια.
4: Ναι, ίδια.
3: Μου δίνετε την Μπαλουρδοχιονάτη.
4: Εγώ είμαι.
3: Πού σε λέει Μπαλουρδοχιονάτη.
4: Τι θες.
3: Καταρχήν, σε παίρνω 100 φορές. Από τι ώρα κλείσεις το τηλέφωνο.
4: Ό,τι ώρα γουστάρω.
3: Θέλω παραγγελιά, ελπίζω για σήμερα. Άμα προλάβω για σήμερα. Φαντάσου από πότε. Από τη γιορτή της μητέρας. Του Παλούση, το για τη γιορτή της μητέρας.
5: Θα πρακτική γλώσσο το σεσουάρ. Το σεσουάρ του κομμωτηρίου.
6: Το μαλλί πως είναι.
5: Να

0: Ρώτησα τη μαμά γιατί το Πασόκ θα είναι στις εκλογές και άρχισε να κλαίει.
1: Γεια σου. Άμα ξανασχοληθείτε με το πουλάκι το ευλογημένο,
2: ναι.
1: Κάνει ένα ωραίο α, νομίζω η βούλτεψη. Α,
3: γεια σας.
1: Κάνω λάθος. Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Νομίζω σε άλλον το λέω, ρε. Νομίζω η βούλτεψη λέει ένα α.
2: Ναι, κάνει σίγουρα, ναι.
1: Ταιριάζει. Άμα ξανασχοληθείτε, το έχετε υπόψη σου, φιλιά.
4: Και βλέπω τώρα μια κυρία να κατεβαίνει και της λέω, καλή μου, πρόσεχε, γιατί είναι ένα ανώμαλο άτομο εδώ πέρα. Έχει βγάλει το πουλάκι του έξω.
5: Α, Παναγία μου, τι είναι αυτό.
6: Κοίτα το πουλάκι, αχ τι γλυκό πουλάκι.
4: Σώπα μου λέει μου, εντάξει. Την πλησιάζω κοντά της να τη βοηθήσω. Και πραγματικά τον ευλέπουμε πάλι στο στρίψιμο της δεύτερης γωνίας και κάνει, βάζει το χέρι της στο στόμα αυτή και κάνει.
5: Α,
4: δεν ντρέπεται.
5: Παναγία μου, τι είναι αυτό.
4: Κάνω έτσι, λέω άσε να πούμε να πάει στο διάλο.
7: Και θέλω και μία αφιέρωση για την όποια Παρασκευή, για τις αδερφούλες μου, για αυτήν που ταξιδεύει και για αυτήν που είναι εδώ. Ένα τραγουδάκι όποιο θες εσύ. Το αφήνω πάνω σου. Γιατί σε αγαπάμε και σε ακούμε.
2: Τι όποιο θέλω εγώ, όχι, δεν πάει έτσι. Θέλω να μου πεις αφιέρωση συγκεκριμένη.
7: Όχι, αφιέρωση συγκεκριμένη. Ναι. Βάλε το ζήσει τη στιγμή του Βέρτη.
8: Ζήσε τη στιγμή και μη φοβάσαι.
2: Μήπως να γυρίσουμε σε αυτό που θα βάζα ότι θέλω εγώ.
7: Εντάξει, βάλε τότε κάτι από κοινούς νητούς. Ναι, τέλειο. Κοινούς νητούς θέλω.
2: Ναι, παρόλο που είναι πολύ ταιριαστό με Βέρτη, αλλά ναι, οκ. Okay. Είναι το επόμενο, τι θα σκεφτώσουν. Ναι.
7: Ακριβώς, τι σκέφτεσαι. Βέρτη, μετά το επόμενο κοινούς νητούς. Μετά το επόμενο Πασχαλίδη, ξέρω εγώ.
2: Κάπως έτσι. Ναι.
9: Συνέστημα παράξενο, αλλά καθόλου ξένο. Να ζω την ίδια ώρα που πεθαίνω. Μη με παρεξηγείς για ό,τι δυσγραμμένο. Σε όσους μου έρχεται εδώ στο αφιερωμένο.
1: Γεια σου, Αποστολή, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα.
2: Καλησπέρα, επίσης.
1: Μπορώ να ζητήσω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Θέλω τη φάρσα που είχες κάνει με την κυρία που έλεγε έλα στο Λαγκαδά και τα λοιπά, που την είχε βάλει η κόρη της να σε πάρει. Να το φτιάξετε με αυτό το ωραίο το τραγουδάκι που είχατε κάνει παλιά με το Οι αδερφές Τατά από το Λαγκαδά, αλλά όπως το κάνατε εσείς, Οι αδερφές Κατά από το Λαγκαδά. Να το φτιάξει εσύ όλο μαζί αυτό.
2: Οκ. Okay.
10: Γεια σας. Το κύριο Χρήστο ήθελα, το δικηγόρο, το σύντροφο.
2: Ναι, εγώ είμαι ο κύριος Χρήστος, ο δικηγόρος, ο σύντροφος.
10: Καλημέρα, καλά είστε.
2: Καλά, συντρόφισσα.
10: Μου είχε πει η Ελένη, η κόρη μου.
2: Και πολύ καλά σου είπε η Ελένη, η κόρη σου.
10: Τι συμβαίνει.
2: Είναι κάτι νομικά, είναι κάτι χρέη που υπάρχουν του παιδιού.
10: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, θα τακτοποιηθούν με έναν τρόπο. Είναι διατεθειμένο το παιδί να δουλέψει, να κάνει κοινοφελή εργασία.
10: Γιατί υπάρχει αυτή η περίπτωση.
2: Γιατί θα τα πληρώσει αλλιώς.
10: Είναι πολλά.
2: Δεν είναι.
10: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρετε τι έκανε τόσο καιρό. Με το ηλεκτρονικό καζίνο που έπαιζε.
10: Έπαιζε. Α, στο καλό, δεν τα ξέρω αυτά.
2: Αν δεν τα λέει
10: δεν
2: όλα.
10: Καμιά επικοινωνία δεν έχουμε και δεν ξέρω.
2: Έπαιζε και έχουν μαζευτεί τα χρέη.
10: Α, ωραία. Και τώρα τι πρέπει να γίνει, να τα πληρώσει.
2: Να φύγει στο εξωτερικό με άλλο όνομα. Με τι θα γίνει, θα τα πληρώσει.
10: Α, πουλήσει χωράφιο, ό,τι θέλει κάνει.
2: Α, πουλήσει, έτσι σάμπαν παιδί σου, τι σε νοιάζει.
10: Τον άφησε ο παππούς 2.000 στρέμματα.
2: Όπα.
10: Τώρα δεν έχουν τίποτα. Να. Άλλα πούλησε, άλλα έκανε. Ωραία. Έχει βέβαια, πώς δεν έχει, αλλά.
2: Έχει να πουλήσει, έχει. Μια χαρά.
10: Ναι. Τώρα εγώ ακριβώς δεν ξέρω τι άλλο έχει γραφτεί από το κτηματολόγιο. Μόνο άμα πάτε στο Λαγκαδάκι.
11: Οι αδελφές
12: σκατά
11: από το Λαγκαδά που ήσαν δύο μοναχά.
10: Και δείτε τότε θα ξέρω.
2: Θα πάμε εμείς στο Λαγκαδά μια βόλτα.
11: Οι αδελφές
12: σκατά
11: από το Λαγκαδά.
2: Αλλά να ξέρεις ότι επειδή κάποια πράγματα είχε μπλοκάρει ο δικός λογαριασμός, τα έχει παίξει στο όνομά σου.
10: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω, εσείς πόσο χρόνο είστε.
10: 73.
2: Εντάξει, πάνω από 5 χρόνια στη φυλακή δεν θα κάτσετε λόγω ηλικίας.
10: Καλή, και εγώ τι φταίω να κάτω φυλακή.
2: Αφού τα παίξει στο όνομά σου.
10: Ωρε Παναγία.
2: Γιατί άμα κάτσει το παιδί στη φυλακή σου είναι καλύτερο, εκεί δεν σε πειράζει.
10: Λοιπόν, θα περιμένουμε να πάτε στο Λαγκαδά, να πάω. Δείτε τι συμβαίνει.
2: Θα πάω στο Λαγκαδά να δω τι γίνεται.
13: Μα η μοίρα κυβερνά. Και δεν έμεινε καμιά.
14: Ωραία, τι πάθαμε!
13: Από τις αδερφές.
12: Σκατά!
15: Μια αφιερωσούλα θα μου βάλει για την Παρασκευή.
2: Α, ναι, για πες.
15: Επειδή το Μουντιάλ αυτή τη στιγμή είναι το Μουντιάλ του Ινφαντίνο, το Μουντιάλ των διαφημίσεων, το Μουντιάλ του Ντόναλντ Τραμπ, θέλω να βάλει σε παρακαλώ, αν μπορείς, από τους Λοκομόντε τον γκολ.

Μαραντόνα ανάμεσα από δύο παίκτες, είναι κοντά του ο Ρίτ, θα ξεφύγει θαυμάσια. Μαραντόνα σήμερα μαζί με τον Μπούτσερ, Μαραντόνα πάντα σε προοπτική επίθεση. Μαραντόνα μόνος του, Μαραντόνα και γκολ!

0: Βάλε λίγο τον Καραμαλή που έλεγε ότι η οικονομία δεν θα το πιστέψει, δεν πάει σφαίρα. Και μετά έρθει το μνημόνιο.
1: Οι στόχοι είναι εφικτοί. Η Ελλάδα μπορεί να πετύχει, θα σας φανεί ίσως περίεργο που θα το πω, οικονομικό θαύμα.
2: Είναι το θαύμα!
1: Έχει τις δυνατότητες να το κάνει αυτό. Αλλά θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα αλλαγών.
3: Θα χρεοκοπήσουμε.
4: Όσους ξυπνήσαν από τον ύπνο του δικαίου και δεν τρόμαξαν θανάσιμα τους άλλους υπνοβάτες, μα τους βγάλαν τις γραβάτες που είχαν φίδια στο λαιμό, φορεμένες από κάποιο αφεντικό.
5: Και μια παραγγελία για την Παρασκευή.
6: Ναι.
5: Είναι όλο αυτό το popcorn που τρώνε άλλοι και βλέπουν, ξέρω εγώ, ταινίες και τα λοιπά. Βάζει το popcorn να παίζει αυτό το...
6: Ναι. Πού το θυμήθηκες αυτό?
7: Από Πάτρα παίρνω τηλέφωνο, γιατί έχω μερικές ερωτήσεις.
6: Αχα.
7: Πού είναι το Μήλο σήμερα, Αποστόλη?
6: Πού είναι?
7: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
6: Δεν ξέρω. Πού είναι το πορτοκάλι και οι σαρδέλες και η ατζούγια? Πάω τώρα στην ατζούγια.
7: Ακριβώς, θέλω λίγο κείμενο.
1: Πού είναι το Μήλο σήμερα?
8: Μήλο μου κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Το Μήλο σήμερα.
8: Κόκκινο, ρόιδο βαμμένο.
1: Πού είναι η ντομάτα σήμερα?
8: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα?
8: Γιατί με μαράνε στο πικραμένο.
1: Πού είναι το πορτοκαλί σήμερα? Πού είναι το μανταρίνι και το λεμόνι σήμερα?

0: πάω τώρα και στην Ατζούγια.
1: Και λίγο Βύρωνα.
2: Να, Μερακλού. Βύρωνα τι Βύρωνα.
1: Πολύ ώρα.
2: Σε τι.
1: Στο είμαι και εγώ παιδί του Κολοκοτρώνη, αν δεν κάνω λάθος.
2: Μάλιστα. Okay.
1: Το θυμάσαι.
2: Όχι.
1: Α, αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Ήτανε τότε και με την κυρία με το θέατρο. Έχουν πάρα πολλά χρόνια να παίξουμε.
2: Για να δούμε.
1: Οπότε καλό είναι να θυμόμαστε οι παλιοί και να μαθαίνουν οι καινούργοι.
3: Και αισθάνομαι πάντα ότι είμαι Νέα Δημοκρατία και ότι είμαι και παιδί του Κολοκοτρώνη.
4: Σ' όλα τα αδέρφια και σ' όλα τα αλάνια που βρεθήκαν λαβωμένα από τα κρατικά τους γκάνια. Και για σας χιλιακουσμένοι Άλεξη και Μιχάλη, τα ονόματα σας φέρες του λαού μας σκανδάλι.
5: Ναι, Ελληνοφρένεια.
2: Ναι.
5: Θέλω να κάνω μια αφιέρωση την Παρασκευή. Ένα συνάδελφο εκπαιδευτικό βγαίνει στη σύνταξη. Μπορεί να του στείλετε τις ευχές και ένα τραγούδι με κιθάρα, ροκ κιθάρα. Είναι παλιό ροκάθι.
2: Ποιο τραγούδι.
5: Βάλε το μαχαιρίτσα. Πόσο σε θέλω που έχει ένα σολάρισμα και καλό. Πόσο σε θέλω.

0: θα βάλει και για Παρασκευή για τον Κυριανάκη και για του άριστου ανιστόρικου το απολύρικα punishment. Μινόρε τη οργή.
1: Έγινε.
0: Να λίγο ιστορία.
2: Ένα μινόρε τη οργή σε λήψη δρόμου διαφυγή. Μια μαχαιριά μέσα στα σπλάχνα τη ντροπή.
3: Ο Ελλάς ήταν ο στρατός του ΕΑΜ στον Εμφύλιο.
2: Ένα μινόρε τη οργή για να ξερνά που και που. Με αυτή τη φάρα που κουβαλά τη στάμπα του Γκρεκού.
3: Τότε ο λαός μας είχε μπει σε ένα αιματοκύλισμα το οποίο δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε.
2: Πιο παλιά στα ξερονίσια θα βάνε κομμουνιστές και σήμερα οι αναρχικοί αργοσβήνουν στις φυλακές.
3: Ζούμε στο 2026 που αυτές τις μαύρες σελίδες ιστορίας μας δεν θέλουμε να τις ξαναζήσουμε.

0: Και το δεύτερο που σε θέλω, ναι. Παρασκευή θέλω να ξαναβάλεις αυτόματα εκατομμύρια και από πίσω να παίζει Βασίλισσα.
1: Ποια εκατομμύρια, ρε?
0: Ναι, αυτό τους αξίζει. Θέλουν να ακούνε εκατομμύρια.
1: Ποια εκατομμύρια?
0: Εκατομμύρια.
1: Α, τα εκατομμύρια.
0: Τα πέντε πάνω, πέντε κάτω, στο περίπου τα εκατομμύρια. Από τα αρνιά που ψάχνουμε.
1: Α, μάλιστα.
0: Αυτό, κάπου τα έχουμε κρύψει. Είναι για να μην τα βρούνε και μας τα φάνε, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Τα αγαπάμε και τα κρύψαμε να μην μας τα σφαγιάσουν για το Πάσχα. Απλά τα έχουμε ξεχάσει κρυμμένα.
1: Μάλιστα.
0: Τόσο είναι, 15.
2: Έχουμε ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο σήμερα.
3: Νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
4: Ένα, δύο, τρία, τέσσερα.
3: Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί
2: το
3: κινείται τελευταία χρόνια.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
4: 5, 6.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915. Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ.
5: Προβατάκια, έρχεται και η σειρά μας, ακούστε που σας λέω. Μικροαστή.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάει, πετάει το καράβι. Πετάει και ξεσπάει. Στην εκπομπή ο εξαρχείων, ο εκθεμελίων και ο παρμενίων. Ασυλλήπτου κειμένου, θλιβερού αντικειμένου και απαραδέκτου αναμεταδόσεως. Αναμεταδόσεως ακόμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 9 έως τις 12 τα μεσάνυχτα.

0: Σάββατο σήμερα 20 Ιουνίου και μια πολύ δύσκολη μέρα για μας και για το σταθμό αλλά και για πολλούς ανθρώπους, πάρα πολλούς που το πρωί αποχαιρετήσαμε όλοι μαζί τον Ανδρέα τον Μαζαράκη. Μας ευνηδίασε και εμάς η θλίψη και η συγκίνηση που σκόρπισε η απώλεια του Ανδρέα, όχι μόνο στον χώρο της μεσογραφίας αλλά και στον χώρο του τραγουδιού, στον χώρο της, του αθλητισμού,
1: του πολιτισμού γενικότερα,
0: του πολιτισμού γενικότερα, και πάρα πολλοί άνθρωποι που ήρθαν στο πρωί στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Και να τους ευχαριστήσουμε όλους.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη μέρα για μας. Ήταν κάτι πολύ που ήθελα πάρα πολύ να το αποφύγουμε, να μην την κάνουμε ποτέ αυτή την εκπομπή.
1: Δυστυχώς.
0: Ο Ανδρέας δεν είναι μαζί μας, αλλά είναι μαζί μας.
1: Με έναν τρόπο είναι. Η σπορά μένει.
0: Ναι. Και εγώ θα. Αυτό που θα πω και μετά θα πάρετε το λόγο εσείς. Να πω ότι στο στούντιο είμαστε ο Σπύρος Δημητρίου, ο Γιώργος Τσαγκρινός και εγώ, ο Λεωνίδας Αποσχήτης, ο Νίκος Βυσμπίκης στον ήχο. Εγώ θα θυμίσω ότι είχε πει ο Πλούταρχος όταν έχασε την πολύ μικρή κόρη του. Έτσι. Είχε πει στη γυναίκα του για να την παρηγορήσει. Θα ζούμε με την παρουσία εκείνης και θα μας κάνει παρέα. Η ανάμνηση αυτή και δεν βλέπω για ποιο λόγο δεν μπορούμε να την έχουμε σαν να ζούσε. Κάπως έτσι εγώ νομίζω ότι θα ζούμε με την παρουσία του Ανδρέα. Έτσι Γιώργο.
2: Θα σας πω παιδιά κάτι που συνέβη σήμερα που για μένα ήταν φοβερό, επειδή είμαστε και μαθηματικοί, όλοι, ακόμη και ο γιατρός. Σπύρος που είναι γιατρός, έχει γνώση φυσικής, οπότε καταλαβαίνει. Αυτό που μου συνέβη, η πιθανότητα να συμβεί είναι κάτι στα εκατομμύρια. Έχω φύγει από την ταφή, έχει ολοκληρωθεί, έχουμε βρεθεί και φίλοι, τα έχουμε πει και κατηφορίζω. Οπότε μπαίνει ένας φίλος τηλέφωνο και μου λέει, κοίτα να δεις, είμαι στην Ομόνοια, θέλεις να έρθεις από εδώ να πάμε, ξέρω, κάπου. Λέω να έρθω. Ξεκινάω με το κάνω έτσι κάνα πεντάλεπτο, λέω ρε, πού να κατέβω τώρα Ομόνοια να πάρω ένα ταξί. Και ξεκινάω να σταματήσω το ταξί, πάλι να έκανε 1, 2, 10, 22, 32, 42, 52. Και λέω θα προχωρήσω, θα φτάσω προς τις στήλες του Ολυμπίδιος για να βρω έτσι λιγάκι κάπου χώρο να σηκώσω το χέρι να περάσει κανένα. Και την ώρα που έχω ξεκινήσει και πάω προς τα εκεί, βλέπω ένα ταξί που κόβει για να μπει στο δρόμο και του κάνω ταξί ταξί και σταματάει. Έχουν περάσει δεκάδες, 50 ή 60, πολλά ταξί, δηλαδή κάτι πάνε συνέχεια. Και ευχαριστώ πολύ, του λέω, μπαίνω μέσα και με το που μπαίνω μέσα λέει, αυτός είναι, λέει, ο Ανδρέας ο Μαζαράκης στο ραδιόφωνο. Ήταν το ραδιόφωνο. Και ας ακούσουμε, λέει, τι μας είχε πει τότε που τον είχαμε ρωτήσει για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό και όλα. Και ξεκινάει και μιλάει ο Ανδρέας και τρελαίνομαι εγώ. Λέω, ποιος σταθμός είναι, μου λέει, παραπολιτικά. Ο ταξιτζής, σήμερα. Και μένω...
0: Συγχρονισμός που λέμε.
2: Φοβερό. Ναι, αυτή πράγμα. Η συγχρονικότητα που λέγε ο Γιούγκ και την έχει σπουδάσει, μελετήσει, την έχει αναλύσει και την έχει απλώσει μπροστά μας, η πιθανότητα να συμβεί αυτό το πράγμα από δεκάδες ταξί και να μπεις μέσα και την ώρα που μπαίνεις να μιλάει γι' αυτό. Μπορεί να είναι γενικά ο σταθμός. Να μιλάει και τώρα λέει ο Ανδρέας ο Μαζαράκης, που σημαίνει ότι κάτι μιλάει. Οπότε σε μια ερώτηση που μου έχει κάνει ένας φίλος πιο πριν, κάτι λέγανε και με τον Λεωνίδα και λέει, τι είναι η σκέψη σου και η άποψή σου για αυτά τα πράγματα, ξέρω εγώ, τι είναι, είναι κάτι που στο βάθος συνδυάζονται, ειδικά στη φυσική τώρα που έχει μπλέξει και η κβαντική μέσα και γίνεται ένας χαμός. Η απάντησή μου είναι, παιδιά, σίγουρα κάτι τρέχει και μάλιστα οι πολλοί καλοί ερευνητές φυσικοί έχουν βρει και την άκρη πώς τα πράγματα λειτουργούν με τα θάνατο.
0: Ο Ανδρέας θα μας στείλει μηνύματα, το πιστεύω και εγώ.
1: Ο Ανδρέας μπορεί να έχει ήδη αρχίσει να μας στείλει μηνύματα. Δηλαδή, είμαι σίγουρος ότι ορισμένα πράγματα που έγιναν που δεν μπορώ να τα πω στον αέρα, κάποια τηλέφωνα που γίνανε, ήταν σαν να ήταν ο Ανδρέας να έστειλε ένα μήνυμα ότι ξέρεις, πρέπει να γίνει αυτό παρακάτω. Που δεν μπορώ να το πω στον αέρα τι έγινε τα τηλέφωνα. Ήταν σαν να είπε, μαγκές, πρέπει να το πάτε, πρέπει να προχωρήσετε.
2: Ήταν και η ψυχούλα του τέτοια του Ανδρέα.
1: Δηλαδή ήταν
2: ζεστή.
1: Και τον πήρα τον Λεωνίδα αμέσως και τον ενημέρωσε, γιατί ήταν πολύ περίεργο. Ο Ανδρέας ήταν πολλά πράγματα. Και να σας πω για κάτι, ο Ανδρέας έζησε όπως ήθελε. Έζησε ακριβώς όπως ήθελε. Έζησε για 10, για 20, για 30, για 50 ζωές. Χωρίς να αλλάξει. Έτσι. Εγώ και ως Έλλην Κύπριος του οφείλω του Ανδρέα το ότι ξαναέβαλε ο εξαρχείων την Κύπρο να ακούγεται τα τελευταία 10-12 χρόνια που είμαι κοντά του, ακούγεται η Κύπρος ξανά στην Αθήνα που είχε ξεχαστεί. Από εδώ, από αυτά τα μικρόφωνα, περνάνε οι Έλληνες της Κύπρου διανοούμενοι και μιλάνε για το εθνικό μας ζήτημα. Ο Ανδρέας έδωσε αυτό το βήμα εδώ. Έτσι.
0: Και τη Θράκη έχουμε βάλει.
1: Λέω, εγώ μιλώ και λόγω καταγωγής. Δεν είπε όλα τα εθνικά. Ο Ανδρέας και η εκπομπή και η διαχρονικότητα του η ραδιοφωνική είχε δύο πρόσημα. Που τα είχε αυτά και την περίοδο που αγωνιζόταν και στην επταετία. Είχε δύο πρόσημα ο Ανδρέας. Το ένα ήταν το εθνικό και το άλλο το κοινωνικό. Χωρίς κομματική ταμπέλα. Α. Που δεν μπορεί να υπάρξει, Γιώργο, το ένα χωρίς το άλλο. Ναι, δεν γίνεται.
2: Ναι.
1: Χωρίς κοινωνία δεν κάνεις πατρίδα. Χωρίς πατρίδα δεν κάνεις επανάσταση. Χωρίς λαό δεν κάνεις επανάσταση. Δεν κάνεις τίποτα.
2: Αυτή ήταν η ομορφιά του Ανδρέα, ότι κατάφερε μέσα από τις εκπομπές του και έβαλε τις σωστές δόσεις από όλα τα στοιχεία που ήταν αναγκαία να υπάρχουν και έκανε μια ζύμωση και έβγαλε αυτό που να μπορείς να έχεις Ακρόπολη και Αγία Σοφιά ταυτόχρονα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ένας άνθρωπος πρωτίστως πατριώτης με μεγάλη αγάπη για τον ελληνισμό διαχρονικά.
1: Και για την κοινωνία. Και το κοινωνικό πρόσωπο.
0: Και τον απανταχού ελληνισμό.
1: Έτσι.
0: Αναφέραμε στη Μαγνά και έτσι.
1: Αυτό που θεωρείται και λέγαμε κάθε φορά ότι πρέπει να βρεθεί κάτι το οποίο να συνδυάζει αυτά τα δύο πράγματα, ο Ανδρέας τα είχε. Είχε και το κοινωνικό και το εθνικό.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν έμενε πίσω ο Ανδρέας από την ανησυχία για το που πάει η κοινωνία και πώς θα τα βγάλει πέρα.
2: Okay.
1: Έτσι. Και τα δύο μαζί, και το εθνικό και το κοινωνικό.
0: Έτσι. Λοιπόν, επειδή ο Ανδρέας ήταν και άνθρωπος με το τραγούδι, είπαμε σήμερα να τον τιμήσουμε και με τα τραγούδια.
1: Ούτως ή άλλως ένα κομμάτι του Εξαρχείων είναι καθαρά μουσικό. Καθαρά μουσικό. Ναι.
0: Και θα μιλήσουν άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί επανειλημμένα με την Ελλάδα.
1: Θα περάσουν και σήμερα και αύριο και θα δούμε πώς θα περάσουν όλοι να μιλήσουν. Ήταν κομμάτια της εκπομπής, συνεργάτες.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να βάλουμε το πρώτο
1: τραγούδι.

0: είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λιγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε στη συνέχεια της σημερινής μας ιδιαίτερης εκπομπής και έχουμε μαζί μας τον Γιάννη τον Παλτόνη, τον στρατηγό, τον μόνιμο φίλο της εκπομπής και πολύ αγαπητό φίλο του Ανδρέα. Στρατηγέ, ακούμε. Τι έχεις να πεις για τον
1: καλησπέρα,
0: Ανδρέα.
1: Καλησπέρα, στρατηγέ.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Λοιπόν, πραγματικά ήταν μια δύσκολη ημέρα σήμερα. Εγώ δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα χαιρετούσα τον Ανδρέα και δεν θα τον ξανάβλεπα, δεν θα τον ξανάκουγα, δεν θα άκουγα, δεν θα ανοίγα το ραδιόφωνο να τον ακούσω αν δεν ήμουν εκεί, αν δεν συμμετείχα κι εγώ. Θέλω να πω μερικά πράγματα έτσι που με που πραγματικά πώς ξεκίνησε. Πριν από 15 χρόνια δεν θυμάμαι, κάπου με καλέσα στα παραπολιτικά και να μιλήσω και ήταν και ο Ανδρέας εκεί και ήρθε μετά και μου λέει, σε θέλω, λέει, μαζί να έρθεις στην εκπομπή, είσαι θησαυρός μου, λέει. Τα χασα, λέω, τι είπα, ξέρω εγώ και είμαι έτσι. Λοιπόν, πάση περιπτώσει, εκεί ήταν η αρχή. Εκεί ξεκίνησε όλη η επαφή με τον Ανδρέα, που έφτασε στο τέλος να με χαιρετάει λέγοντας γεια σου αγάπη μου. Δηλαδή, εξαιτίον την αγάπη του και πραγματικά την αποδεχόμουνα, την καταλάβαινα ότι ήταν κάτι το εσωτερικό. Για όσους δεν ξέρουν ποιος ήταν ο Ανδρέας, αν και είδα πάρα πολλούς αγνώστους μας χαιρετήσανε και λέει, σας ακούω χρόνια. Μάλιστα, συνάδελφοι του Ανδρέα, όπως παραδείγματος χάρη φίλη μου η Ευρυδίκη Χάτζο από την ΕΡΤ, μου άκουγε χρόνια. Εγώ δεν ήξερα ότι ακούει τον Ανδρέα. Και μου ζήτησε να αφήσω ένα λουλούδι, γιατί δεν μπορούσε, έκανε εκπομπή το ραδιόφωνο της ΕΡΤ, να αφήσω ένα λουλούδι από αυτήν. Ανδρέα, που μας ακούς, γιατί 40 μέρες το πνεύμα γυρίζει. Ξέρει ο Λεωνίδας από αυτά, ο Σπύρος δεν ξέρω να έχει εντρυφήσει τόσο βαθιά
1: στην μεταφυσική αρκετά.
2: Αρκετά, άρα καταλαβαίνετε, λέω για όσους δεν ξέρουν. Το πνεύμα δεν έχει φύγει, είναι στους τόπους που περπάτησε, κινήθηκε στους ανθρώπους δίπλα που αγάπησε κλπ. Αλλά θέλω να πω, γιατί πολλοί δεν ξέρουν ποιος ήταν ο Ανδρέας. Ο Ανδρέας ήταν μια αδέσμευτη, για μένα μια θαραλέα, υπερβολικά θαραλέα θα έλεγα, αδέσμευτη, αντικειμενική και εθνική φωνή του ραδιοφώνου. Μου γράφουν πολλοί στο Facebook, λέει, σταμάτησε το εθνικό μας προδιστήριο. Έτσι το ονομάσανε στις εκπομπές του Ανδρέα. Ήταν η αγαπημένη φωνή και συντροφιά τα βράδια.
1: Πτέρωχος ο Νταβρής, το έλεγε συνέχεια αυτό.
2: Έτσι, ο Γιώργος ο Νταβρής, ο οποίος με πήρε και προσπαθούσε να βρει τρόπο να έρθει γιατί είχε κάποιες υποχρεώσεις. Λοιπόν, για μένα, επειδή έχω γνωρίσει πάρα πολλούς δημοσιογράφους κλπ., ο Ανδρέας δεν ήταν ένας συνηθισμένος δημοσιογράφος που έκανε κάποια εκπομπή καλή, κακή κλπ. Αλλά για μένα ήταν η φωνή της πατριωτικής Ελλάδος, η ψυχή

0: Ελλάδος, η καρδιά της Ελλάδος, του απλού Έλληνα, του πατριώτη, του εργαζόμενου, του διανοούμενου, αυτός που μας εξέφραζε τις αγωνίες και τις επιφυλάξεις για τα κακώς κείμενα, αλλά και αυτός που έλεγε για τα καλώς κείμενα της Ελλάδος. Ήτανε για μένα η αντικειμενικότητα της ενημέρωσης, η φωνή της σωστής Ελλάδος, της σωστής πλευράς της ιστορίας της Ελλάδος και της λογικής, του δικαίου, του σωστού, της χριστιανοσύνης, των εθνικών ιδεωδών του έθνους. Γι' αυτό ήταν τόσοι πολλοί οι θαυμαστές και ακολουθοί του. Θυμάμαι παλαιότερα, έτοιμος ήμουν να πω Ανδρέα, όπως έλεγα συνήθως, Σπύρο και Λεωνίδα.
1: Και ο Γιώργος είναι μαζί μας.
2: Είναι και ο Γιώργος ο Τσαγκρενός μαζί μας. Είναι όλη η ιστορία του εξαρχείων εδώ.
1: Γεια σας, στρατηγέ.
0: Όλη η ιστορία του εξαρχείων. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα.
1: Γεια σας, στρατηγέ.
0: Ήταν προηγουμένως κάτι εκπομπές και κάτι φωτογραφίες που είχαμε. Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Και εσύ, γεια σας, στρατηγέ. Και εσύ, στρατηγέ. Λοιπόν, έτσι, να το θυμόμαστε.
0: Είναι δυνατόν να συνεχίσουμε το έργο ο καθένας ή έστω τις αρχές που μας έθεσε ο Ανδρέας. Γιατί για μένα έθεσε πραγματικά αρχές, τις οποίες προσπαθώ να τις στηρίσω. Θυμάμαι παλαιότερα ο Σπύρος, τότε παρακολουθούσαμε και πού βρίσκαμε, πού μας ακούνε στον κόσμο.
2: Α, ναι, όταν ήμασταν στον Πειραιά κάτω είχαμε τον υπολογιστή και βλέπαμε βέβαια σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτό θέλω να πω και βλέπουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Ιδιαίτερα τις ώρες εκείνες που κάναμε, επειδή ξημέρωνε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, είχαμε μεγάλη ακροαματικότητα γιατί μας ακούγανε στα αυτοκίνητα, σε αυτά ήταν πρωί για εκεί.
0: Αυτοκίνητα, ακριβώς. Και αλλού που ήταν νύχτα, πάλι κάτι ποδοπόρα, πλοία. Θυμάμαι δύο-τρεις περιπτώσεις να λέει ο άλλος από τη γη του Πυρός. Τι λέτε, ρε παιδιά, στην άκρη της γης, από την άλλη άκρη της γης. Τη γη του Πυρός ακούνε τον Ανδρέα.
2: Και μας, εξάρχεια λοιπόν, και εξάγρια. Άλλος,
0: λέει, στη θάλασσα, λέει, εκεί στον Ερδικό ωκεανό, από την περιοχή που είναι το βαθύτερο σημείο του Ειρηνικού, που είναι το βάθρο Μαριάννα. Λέει, τώρα περνάμε, λέει, από το βάθρο Μαριάννα. Μας έλεγαν τέτοια πράγματα και τρελαινόμαστε. Δηλαδή λέγαμε, αν είναι δυνατόν.
2: Και, και μηνύματα απίστευτα που ερχόντουσαν και τότε. Μηνύματα. Διαβάζαμε πολλά, απαντάγαμε τότε και σε ερωτήσεις που μας στέλνανε. Ναι. Ζωντανά στο πρόγραμμα, είχαμε δηλαδή αυτή την επικοινωνία με τον κόσμο, παρόλο που δεν βγάζαμε κόσμο τηλεφωνικά, αλλά μας στέλνανε μηνύματα πραγματικά από όλο τον κόσμο.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά ήταν συγκλονιστικά για μένα. Θέλω να πω ότι ο Ανδρέας με έβγαλε στο κλαρί, να χρησιμοποιήσω μια λαϊκή έκφραση, ακολουθώντας τον. Εμείς στρατιωτικοί είμαστε άνθρωποι συνεσταλμένοι, όσο και να νομίζουν οι άλλοι ότι είμαστε έτσι άγριοι, ότι είμαστε σκληροί κλπ. Δεν είμαστε καθόλου σκληροί. Εγώ έκλαψα 4-5 φορές σήμερα στην κηδεία του Ανδρέα. Δεν ξέρω, έγινα πολύ μαλακός μου φαίνεται, δεν είμαι για πόλεμο πλέον. Έτσι. Λοιπόν, και ο Ανδρέας ήταν αυτός που μου έλεγε κάποια πράγματα. Ακόμα και όταν διαφωνούσαμε, με καλούσε μετά, λέει, να σου πω, μου λέει, και μου εξηγούσε για τη διαφωνία που είχαμε και πραγματικά σε όλες τις περιπτώσεις είχε δίκιο. Και εγώ είχα άδικο. Γιατί έβγαζε μια γνώση που εγώ δεν την ήξερα. Έβγαζε μια σοφία που εγώ θαύμαζα.
1: Είχε τη σοφία, με συγχωρείς στρατηγέ μου, ναι. Είχε τη σοφία τη ουσία τη ελληνική γλώσσα. Εγώ καθόμουν και κρεμόμουν από τα χείλη του πολλέ φορέ. Και έλεγα, άσε να μιλήσω να
0: εσύ που ασχολούσαι με αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, εγώ, ο στρατιωτικό που επί 38 χρόνια ήμουνα το πεδίο, πώς τον άκουγα. Ο Ανδρέας με διαμόρφωσε σαν χαρακτήρα, σαν έτσι σχολιαστή, γιατί μετά βρέθηκε σε κανάλια κλπ. Με έκανε να βλέπω τα πράγματα. Μέσα από την πατριδογνωσία θα έλεγα και από την αγάπη προς την πατρίδα και από το και να τα βλέπω με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προς όφελος της πατρίδας αυτά τα οποία λέγανε. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ εκεί που είναι η ψυχή του τώρα που ακόμα περιφέρεται εδώ, τον ευχαριστώ διότι ήταν ένα σχολείο ανεπανάληπτο. Δεν το βρίσκεις αυτό το σχολείο στη ζωή. Μόνο αν βρεθείς σε έναν Ανδρέα δίπλα, που δεν ξέρω σε πόσα χρόνια θα ξανάρθει μια τέτοια μορφή, γιατί για μένα μορφή ήταν. Για όσους δεν ξέρω, ίσως να είπατε τι ήταν ο Ανδρέας. Ήταν δημοσιογράφος. Πολλά πράγματα ο Ανδρέας μαζί. Μια πολύ ισχυρής προσωπικότητα. Λοιπόν, μόνο έτσι.
3: Στρατηγέ, για αυτό που είπες για τη γλώσσα, να σου πω ένα περιστατικό που είχε γίνει σε μια εκπομπή. Μιλάει ο Ανδρέας στην εκπομπή με έναν καθηγητή πανεπιστημίου. Ο οποίος λέει, εντάξει, λέει και όλες οι γλώσσες είναι καλές και η αγγλική είναι πλούσια γλώσσα κλπ. Και το ρωτάει ο Ανδρέας, πώς λένε την ηλικία στα αγγλικά. Age, του λέει ο άλλος. Τι σημαίνει age? Αυτό είναι. Ενώ ηλικία σημαίνει κύκλους υπό τον ήλιον.
1: Μάλιστα.
3: Έτσι. Ήλιος και το ρήμα κύο που σημαίνει πορεύομαι. Όπως ο Κισός περιστρέφεται, έτσι περιστρέφεται γύρω τον ήλιο. Ακριβώς.
2: Η ελληνική γλώσσα τα έχει όλα.
0: Εξηγεί, δεν υπάρχει λέξη έτσι όπως είναι age, λένε οι Αγγλέζοι, ναι. Άλλα μια έκρη. Ναι. Δεν ξέρω εσύ κανένα, ή απάνω μου, οι βάρβαροι και λοιπά εκεί κατά μερικά χρόνια, πώς τη λένε την, τέτοιο, την ηλικία. Αλλά η ηλικία, όταν η ελληνική γλώσσα λέει η ηλικία, είναι αυτό που έλεγε ο Ανδρέας. Τέτοια μου έλεγε και με τρέλαινε.
3: Και όταν λοιπόν, σκεφτούμε ότι η ηλικία είναι από τον Όμηρο, τι σημαίνει αυτό, Γιώργο, ότι ξέρανε το ηλιοκεντρικό σύστημα.
1: Φυσικά.
0: Από τότε, φυσικά το ξέρανε.
2: Δεν
0: φυσικά
2: υπάρχει δυτική επιστήμη που δεν βασίζεται στους προσοκρατικούς.
1: Ναι, ναι.
2: Να τελειώνουμε. Όλη η δυτική επιστήμη πατάει πάνω στους προσοκρατικούς. Τέλος.
1: Είχαμε πάει τώρα μαζί με τον Αγγέλη τον Πεξίπη, κάναμε μια εκδρομή για μια ακόμη φορά στη Μεγάλη Ελλάδα.
3: Μασακών από την Καρτάνια, υπόψη.
2: Μασακών κάτω.
1: Πριν κάνα μήνα και είχαμε πάει.
2: Στο πενταδάκτυλο πήγες.
1: Έχουμε πάει παντού.
2: Πενταδάκτυλος και στην Κύπρο.
1: Ναι, ναι, ναι, και εκεί. Και είχαμε πάει για μια ακόμη φορά στο. Να τιμήσουμε τον Παραμενίδη, μάλλον να μας τιμήσει αυτός με τη θεία του οντότητα. Και όταν φτάσαμε εκεί, ήταν κάποιοι άνθρωποι που εργαζόντουσαν στο κιόσκι που ήταν για τα τουριστικά. Και μόλις καταλάβανε, ενώ ήταν και άλλοι κάποιοι Σουηδοί, ξέρω εγώ.
3: Τουρίστες διάφοροι.
1: Τουρίστες διάφοροι. Και μόλις καταλαβαίνω ότι είμαστε Έλληνες, με ό,τι ελληνικά ξέρανε, αρχίζανε και μας μιλάγανε, καϊκάνε σαν παλάβη. Και λέω, παιδιά, όλοι θα περάσουμε από εκεί να πάρουμε κάτι αναμνηστικό. Από τους αγαπημένους μας αδερφούς που ζουν εδώ. Δηλαδή, αίσθηση ότι είναι αδέρφια.
3: Τους δωρείς.
1: Ναι, ναι, και εκεί, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Παρμενίδης είναι ο πρώτος που το θεμελιώδες μέγεθος που κυρίαρχα μέχρι τώρα υπήρχε στη φυσική και τώρα έχουν αρχίσει και εννοώ το χρόνο και ψάχνουν ότι τι τελικά είναι χρόνος όταν βγαίνουν επιστήμονες με δεκαετίες ερευνών και λένε ότι πριν, μετά και παρόν είναι όλα ένα, που σημαίνει ότι ο χρόνος φεύγει για αλλού. Ο Παρμενίδης είχε πει από τότε ότι και το τώρα και το μετά και το πριν πάντα θα το νιώθουμε ότι είναι εδώ, μπροστά έτσι, μας.
3: Ναι. Και ο Ανδρέας το πίστευε αυτό.
2: Βέβαια.
0: Ναι, ναι, σωστό.
2: Ο άχρονος χρόνος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Στρατηγέ, πες μας κάτι τελευταίο, γιατί θα παίρνουμε κι άλλους.
0: Να πω κάτι. Εγώ δεν ήξερα ότι ο Ανδρέας ήταν αντιστασιακός, ότι τον είχε πιάσει η Χούντα, έφαγε το ξύλο της Αρκούντας και λοιπά, μου τα έχει πει αυτά. Λοιπόν,
1: το στρατεύσανε με το ζόρι, το στρατεύσανε.
2: Ναι,
0: βέβαια.
2: Το 72 τους είχαν μαζέψει όλους τους.
0: Ναι, τους είχαν μαζέψει όλους. Λοιπόν, μετά τα έμαθα αυτά στην πορεία. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο Ανδρέας από το στρατιωτικούς υπέφερε, έτσι από τη Χούντα τότε. Και είχε ένα στρατιωτικό δίπλα του. Ούτε μια φορά δεν αισθάνθηκα ότι...
2: Σε κοίταγε με περίεργο μάτι.
0: Να μην κοιτάξει με περίεργο μάτι, ότι εγώ αντιπροσώπευα αυτούς ή ήμουνα σε αυτή την κατηγορία, γιατί ορισμένοι τα κρατάνε. Δεν περάσαν καλό στρατό και βλέπουν στρατιωτικό και βρίζουν. και μετά από 20-30 χρόνια, 40. Ο Ανδρέας ούτε μια φορά δεν μου έδειξε ότι κρατάει κακία, ότι αυτό, και όχι μόνο αυτό, έβλεπα ότι με αγαπούσε στην κυριολεξία. Το λέω γιατί έχω πολλές περιπτώσεις. Έτσι λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν να τελειώσω ότι αυτό το ταξίδι που τον ακολούθησα για 14 χρόνια, 15, είδα πολλά, η ψυχή μου έγινε καλύτερη, η γνώμη μου, η άποψή μου έγινε μεγαλύτερη. Ο Ανδρέας για μένα ήταν δάσκαλος, ήταν αδελφός, δεν τρέπομαι να το πω αυτό, ήταν φίλος αγαπημένος, ήταν σύμβολος, για μένα ήταν τύχη και ευλογία να βρεθώ δίπλα του. Έτσι, θα ήθελα τον ευγνωμονώ για όσα έμαθα και όσα βίωσα και τον αποχαιρετώ και του εύχομαι καλό ταξίδι στο φως, Ανδρέα, αγαπημένε μου. Ο Θεός να σε κατατάξει εκεί που πάντα ανήκει στη γη. Στους εκλεκτούς, στους σκοτεινούς και στους δίκαιους. Να είσαι καλά, Ανδρέα.
2: Στρατηγέ μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα λόγια των Ανδρέων. Καλό βράδυ. Αποχαιρετούμε τον στρατηγό τον Μπαλτζόη, τον πρόεδρο του ΕΛΙΣΜΕ. Πάμε να βάλουμε ένα τραγουδάκι, Νίκο, και πάντα ερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε εξ αρχείων, μια δύσκολη βραδιά για μας. Έχουμε τώρα στο τηλέφωνο τον έτερο συνεργάτη της εκπομπής, τον καθηγητή της Σχολής Ευρωπαίδων, τον Κώστα τον Γρήβα. Κώστα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σπύρο. Ήταν μια δύσκολη ημέρα για μας, όπως είπες, και πολύ, πολύ άσχημη ημέρα. Τέλος πάντων.
0: Δύο λόγια για τον Αντρίκο.
1: Ναι. Ο Αντρέας ήταν, όπως και το έγραψα κιόλας, ένας παθιασμένος πατριώτης, ένας μεγάλος Έλληνας, ένας αγαπημένος φίλος και ένας σύνθετος διανοούμενος. Και σήμερα στην κηδεία του, από τον κόσμο που ήρθε, φάνηκε το πόσο αγαπητός, όχι μόνο πόσο αγαπητός, πόσο επιρροή είχε σε ανθρώπους από εντελώς διαφορετικούς χώρους σκέψης, αντιλήψεις.
0: Όλη την ταξική διαστρωμά τους.
1: Ακριβώς. Και εξέφραζε αυτό που ελπίζω και εγώ να υπηρετώ με τις στοχές μου δυνάμεις, δηλαδή την έννοια της σύνθεσης των συλλογικών ταυτοτήτων, ότι η εθνική συλλογική ταυτότητα με την κοινωνική συλλογική ταυτότητα είναι πολύ κοντά, δεν είναι απλώς κοντά, συνεργάζονται.
0: Είναι απαραίτητα.
1: Είναι απαραίτητα.
0: Το λέγαμε και πριν, δεν ξέρω αν μας άκουγες, ότι ο Αντρέας είχε ακριβώς αυτά τα δύο πρόσημα, το εθνικό και
1: αυτό,
0: το κοινωνικό, χωρίς ταμπέλα.
1: Και αν θες όντως να έχεις έναν πραγματικά διεθνιστικό ρόλο υπέρ της ανθρωπότητος και να προωθείς διεθνείς συλλογικές ταυτότητες, πρέπει να εδράζονται πάνω στην εθνική ταυτότητα, στο έθνος. Και για να υπάρχει η εθνική ταυτότητα πρέπει να υπάρχουν και πολιτικές εθνικής ανεξαρτησίας, εθνικής αυτογνωσίας, εθνικής κυριαρχίας, εθνικής αξιοπρέπειας, και όλα αυτά τα χρόνια που ο Αντρέας έδωσε και σε μένα και σε πολλούς άλλους την ευκαιρία να εκφράζουμε τις απόψεις μας μέσα από αυτή την πολύ δυναμική εκπομπή, με την τεράστια απήχηση από ό,τι είχα καταλάβει, υπηρέτησε ακριβώς αυτό τον σκοπό, τον υπηρέτησε με συνέπεια, και είναι μια μεγάλη απώλεια, μια μεγάλη απώλεια. Σπυρό, πέραν από την προσωπική θλίψη που έχουμε, γιατί χάσαμε έναν αγαπημένο φίλο και έναν άνθρωπο που μπορούσαμε να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να κάνουμε ζυμώσεις ιδεολογικές, που λέγαμε και παλιά στα πανεπιστήμια.
0: Έτσι.
1: Είναι και μια απώλεια μεγάλη για την Ελλάδα, γιατί τέτοιες φωνές με τέτοιες δυνατότητες, τέτοια επιρροή, τέτοια διεισδυτικότητα δεν υπάρχουν εύκολα. Ωστόσο, εγώ θα μείνω σε αυτό που είπα και πριν. Νομίζω ότι ο Αντρέας κατάφερε να τη θασεύσει και να τοποθετήσει δημιουργικά αντιλήψεις, θέσεις, απόψεις που στην Ελλάδα δυστυχώς υποτίθεται ότι βρίσκονται σε ανταγωνιστική σχέση και στην πραγματικότητα δεν είναι. Και ο Αντρέας κατάφερε και με το δικό του λόγο, αλλά και με όλους εμάς που μας έφερνε στις εκπομπές του και μας έδινε τη δυνατότητα να εκφράσουμε τις απόψεις μας και με τον τρόπο που παρέμβαινε, να το υπηρετήσει αυτό. Είναι μια μεγάλη απώλεια.
0: Μεγάλη απώλεια ακριβώς. Και είναι δύσκολο, όχι ακατόρθωτο, αλλά δύσκολο σε ένας άνθρωπος να συνδυάζει τόσα πολλά πράγματα μαζί.
2: Θα πω κάτι, ρε παιδιά.
0: Είναι στο στούντιο και ο Λεωνίδας ο Αποσκήτης και ο Γιώργος ο Τσαγκρινός. Είναι όλη η ιστορία εδώ του εξ αρχείων.
2: Γεια σου, καθηγητή. Καθηγητή μας, γιατί έχεις βοηθήσει τα μάλα για τις υποθέσεις τις εθνικές.
1: Ό,τι μπορούμε.
2: Εσύ μπορείς πολλά. Μπορείς πολλά και επηρεάζεις τον κόσμο ουσιαστικότατα. Θα σου πω όμως εγώ τώρα κάτι που έχει να κάνει με τον Αντρέα σαν φίλο, σαν άνθρωπο που τον έχεις και είναι ο φίλος σου.
1: Ναι.
2: Ο Αντρέας λοιπόν είναι ο άνθρωπος που δεν υπήρχε πιθανότατε μία στο εκατομμύριο να κάνει έστω και λίγο παρέα με κάποιον που δεν του άρεσε σαν τύπος.
1: Ναι.
2: Οπότε το είχα βρει, ήταν ένας εύκολος τρόπος και έλεγα αυτός, γιατί συναναστρεφόμαστε τώρα μέσα σε όλες αυτές τις συναντήσεις που κάνουμε με πολύ κόσμο και κάπου πρέπει να προσέχουμε, κάπου πρέπει λίγο παραπάνω να δούμε τι έχουμε, με ποιον έχουμε να κάνουμε. Και κοίταζα και έλεγα, αυτό το γνωρίζει ο Ανδρέας. Και έψαχνα να βρω αν έχουν κάνει παρέα. Και ήταν, τι να σας πω, 9 στις 10 φορές έπεφτα μέσα όταν έλεγα κράτα αποστάσεις. Και είναι δηλαδή πράγματα τα οποία στην αρχή σου φαίνονται και λες, τώρα είναι δυνατόν να κάνεις, να έχεις τέτοια κριτήρια. Και όμως εκ των υστέρων αποδεικνύονταν ότι αν δεν ήσουν φίλος του Ανδρέα, ή αν έλεγες άσχημα πράγματα για τον Ανδρέα, δεν ήταν καλός φίλος και για σένα.
1: Ναι. Ήταν και πολύ αγαπητός στον κόσμο. Είχε φοβερή φιλική σχέση με τους πάντες. Εδώ ένας γείτονας και φίλος, ο φίλος μου ο Κώστας Πολιός Φορτηγιατζής, δεν ξέρω αν μας ακούει τώρα, συνήθως μας ακούει, μου έλεγε πόσο έτσι διαχυτικός και ανοιχτός, πως έπιανε κουβέντα με τους πάντες ας πούμε, και πως είχε ένα καλό λόγο για τους πάντες εκεί που έβγαινε στα Εξάρχεια, εδώ στις περιοχές μας του Κίζη και τα λοιπά. Ήτανε πολύ, πολύ αγαπητός άνθρωπος ας πούμε, και είχε ένα ταλέντο να επικοινωνεί με τους ανθρώπους και να περνάει μια θετική αύρα ας πούμε. Πολύ, πολύ.
0: Τηρούσε τη λέξη μαζί, την οποία έλεγε και ο ίδιος και σε μια συνέντευξη την είχε δώσει που ήταν στο Χατζηνικολάου πριν πολλά χρόνια, τόνιζε τη σημασία αυτής της λέξης το μαζί, που έχει μεγάλη σημασία σε όλα τα επίπεδα.
2: Αν ήσουν μαζί με τον Ανδρέα, ήσουν όντως μαζί.
0: Αυτό.
2: Δεν ήταν δηλαδή διθέμενοι.
0: Όχι,
2: σε μαζί. Κανένα σημείο ποτέ.
0: Ήσουν μαζί.
2: Αυτό.
0: Τέλος.
2: Έτσι ήταν ο Ανδρέας. Για μας που το ζούσαμε και σαν φίλο.
3: Και στα Εξάρχεια ήταν ο πρόεδρος για όλους. Για τα αρχικούς, για τα Περεζάκια.
0: Για τα πάντα.
3: Για τους Μπίτνικ των Εξαρχείων.
0: Και ήταν και εκεί και ουσιαστικά και πρακτικά και τυπικά με όλες τις διαστάσεις εκεί σε αυτά τα πράγματα. Δεν ήταν μονάχα θεωρητικά. Ήταν και επί της ουσίας, επί του πρακτέου.
3: Και αυτό ήταν και το κοινωνικό έργο. Το ότι έσωσε χιλιάδες παιδιά.
0: Γι' αυτό και
3: από
0: λέγαμε,
3: τα ναρκωτικά με τον αθλητισμό.
0: Γι' αυτό λέγαμε πριν που έλεγε ο Γιώργος για το εθνικό, ότι ο Ανδρέας έβαζε δίπλα και το κοινωνικό. Δεν μπορεί να υπάρχει εθνικό χωρίς κοινωνικό. Δεν μπορούμε να κάνουμε επανάσταση, ας πούμε, δεν έχουμε λαό και χώρα.
1: Ακριβώς.
3: Και κοινωνία.
0: Ναι, αυτό, αλλά δεν έχουμε λαό, κοινωνία δηλαδή, και χώρα. Πώς θα κάνουμε επανάσταση.
3: Με τον Αστέρα Εξαρχείων, τον οποίο ο Ανδρέας συντηρούσε ουσιαστικά. Πάρα πολλά παιδιά ξέφυγαν, γι' αυτό και ο Ανδρέας ήταν στην πλατεία σεβαστός.
2: Και με το γυναικείο αθλητισμό.
3: Και με το γυναικείο, τον μπάσκετ.
2: Το πρόσεξε ιδιαίτερα.
0: Και να πούμε εδώ ότι είναι προς τιμήν του δημάρχου του σημερινού, του κ. Δούκα, που θα κάνει πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο να ονομαστεί το γήπεδο στου τρέφια πάνω του μπάσκετ, να φέρει το όνομα του Ανδρέα του Μαζαράκη. Είναι προς τιμήν του και ευελπιστούμε ότι θα το ψηφίσουν όλοι χωρίς προβλήματα.
3: Ναι, γιατί και ο Μπακογιάννης έκανε δηλώσεις.
0: Στην Ελλάδα είσαι, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Γιατρέ, ήθελα να πω κάτι για εσάς, το πω μετά. Ήθελα να ρωτήσω όμως πρώτα
3: τον Κώστα,
2: τον κύριο καθηγητή. Μια που σας βρήκαμε και σας έχουμε, για να ρωτήσω κάτι. Ο κόσμος, κύριε καθηγητά, έχει ένα μεγάλο φόβο. Μήπως τα πράγματα με αυτά που είναι στον αέρα, μια ακούμε έτσι, μια ακούμε αλλιώς, μια έτσι, μια αλλιώς, και γενικά νιώθουμε ότι τα πράγματα είναι στον αέρα, μήπως καταλήξει κάτι σε αυτό που πολύ σωστά έχετε πει, φτάσουμε δηλαδή στο σημείο να έχουμε τίποτα μανιτάρια να πέφτουν, και μάλιστα σε...
3: Λες για τη διεθνή κατάσταση.
2: Ναι, για τη διεθνή κατάσταση. Και είχατε χρησιμοποιήσει τον όρο One Bomb Country, που εμένα αυτό το πράγμα με είχε όντως συνταράξει, επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια στην Ολλανδία, και σκέφτομαι τώρα ένας πολιτισμός, θεωρώ το κατόρθωμα των Ολλανδών στα θέματα τα κοινωνικά, γενικά στα πολιτισμικά και σ' άλλα όσο τα έχουν καταφέρει, είναι εκπληκτικός. Και θεωρώ ότι με μια βόμβα όλο αυτό να καταστραφεί, δεν είναι ότι καταστρέφονται μόνο ο άνθρωπος, καταστρέφεται οτιδήποτε έχει σχέση και είναι μια φωλιά από μέλισσες και μέλη. Και έτσι την ανήνια αυτά την Ολλανδία, γιατί θεωρώ δεύτερη πατρίδα μου. Και λέω, ρε παιδί μου, αυτή η χώρα με μια βόμβα θα χαθεί.
3: Για την Ολλανδία το έχει πει ο Κώστας.
1: Εντάξει, είναι μια... Αυτό οι Ισραηλοί το έχουν βγάλει για τον εαυτό τους. Λέει ότι είμαστε one bomb country, είμαστε πολύ μικροί για να μπορούμε να αντέξουμε πυρηνικά πλήγματα. Συνακόλουθα δεν μπορούμε να δεχθούμε πυρηνική απειλή από καμία χώρα και αναφερόταν και στο Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα κτλ. Αλλά όντως η Δυτική Ευρώπη, οι χώρες αυτές, ναι, όντως έχουν... Είναι μικροσκοπικές, με πάρα πολύ, πολύ πυκνοκατοικημένες. Η Ολλανδία, ας πούμε, είναι σαν την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, περίπου, ίσως και λίγο μικρότερη, και έχει 17 εκατομμύρια κατοίκους. Το Βέλγιο είναι λίγο μικρότερο από την Πελοπόννησο, περίπου 10-12 πόσο είναι εκατομμύρια κατοίκους. Και χωρίς καμία δυνατότητα, χωρίς καμία δυνατότητα πολιτικής προστασίας σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου, χωρίς καμία πιθανότητα εκένωσης σε ασφαλείς περιοχές, όσο αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει τέτοιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, είναι αυτό που συζητάμε, ότι δεδομένου ότι μπαίνουμε σε μια νέα πυρηνική εποχή που ο πυρηνικός κίνδυνος έρχεται, που ποτέ δεν είχε απομακρυνθεί εντελώς βέβαια στην πραγματικότητα, και η νέα ιστορική έρευνα μας δείχνει ότι και στον ψυχρό πόλεμο την γλιτώσαμε κατά τύχην, και δεν λειτουργήσε με κανέναν τρόπο αυτή η αντίληψη ότι όλοι ήταν τόσο λογικοί και δεν θα πάταγε κανένα στα κουμπιά διότι θα καταστρεφόμασταν κτλ. Επανειλημμένως φτάσαμε στο παρατσάκ, λόγω ατυχημάτων βέβαια, και τόσο πάντων και γλιτώσαμε, και όντως υπάρχει, μπαίνουμε σε μια εποχή πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί και είναι επικίνδυνη γιατί ακριβώς είναι ασαφής, γιατί αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα, αλλάζουν οι ισορροπίες, αλλάζουν οι αντιλήψεις, μπαίνουν και νέοι πολιτισμοί στο παιχνίδι που στο παρελθόν ήταν στο περιθώριο. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια συζήτηση που έχουμε κάνει και εδώ εμείς αυτή την εκπομπή, και θα πιστεύω δυστυχώς ότι θα την ξανακάνουμε στο μέλλον. Και μια που είναι και σήμερα αυτή η ζωφερή ημέρα, πάλι να πω ότι ακριβώς αυτές τις συζητήσεις μπορούσαμε να τις κάνουμε στην εκπομπή του Αντρέα. Στην εκπομπή του Αντρέα, η οποία είχε και πάρα πάρα πολύ, σε αυτή την εκπομπή δηλαδή, που είχε και πάρα πάρα πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα, πολύ μεγάλη. Εγώ το είχα δει δηλαδή στη γειτονιά μου, πως οι άνθρωποι μου λέγανε ότι σε ακούσαμε χτες. Δεν τα άκουγα.
0: Και φάνηκε και σήμερα στην κηδεία πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος, γιατί στο ραδιόφωνο δεν έχεις εικόνα, δεν βλέπεις,
1: ναι,
0: και ούτε αναγνωρίζουν και τα πρόσωπα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάρα πολλοί κόσμος. Απλός κόσμος, Κώστα. Απλός.
1: Ναι, και εδώ στον Κίζη που ήρθα εγώ μετά, που μου λέγανε, ας πούμε, πήγε στην κηδεία, τι έγινε και τα λοιπά. Δηλαδή ήταν ένα γεγονός, με πάση περιπτώσει, επηρέασε πολλούς ανθρώπους, και αυτή, επαναλαμβάνω, αυτή εδώ η εκπομπή που την έφτιαξε ο Αντρέας και μας επέτρεψε και όλους εμάς να μπορούμε να εκφράζουμε την άποψή μας, από ό,τι φαίνεται είχε πολύ περισσότερη, έτσι, απήχηση από ό,τι πιστεύαμε.
2: Έτσι ακριβώς.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
0: Κώστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Είναι μια πολύ κακή μέρα σήμερα, αλλά ευχαριστώ που μου δώσετε την ευκαιρία να πω και εγώ μερικά πράγματα για τον φίλο μας, τον αγαπημένο.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
2: Καλό βράδυ.
3: Πάμε στο διάλειμμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Δεύτερη ώρα του Εξαρχείων. Δύσκολη βραδιά απόψε χωρίς τον Αντρέα μας. Και έχουμε στη γραμμή μας έναν άλλον αγαπημένο φίλο του Αντρέα του Μαζαράκη, λαμπρό δημοσιογράφο, τον Αντρέα του Ρουμελιώτη. Αντρέα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Σε πήραμε για το φίλο σου τον Αντρέα. Ωραίο και το κείμενο που έγραψες για τον Αντρίκο.
1: Ναι, αγαπητικό, γιατί είχαμε έναν έρωτα ολοτρέλα, ο οποίος δεν μπορούσε να ευωδοθεί γιατί μας έκανε ο Θεός αντρί.
0: Ναι. Ξέρεις, Αντρέα, ότι μια από τις πιο δυναμικές σε επίπεδο ακροαματικότητας ήταν εκείνη η περίφημη εκπομπή που ήσουν τότε υποψήφιος και ήμασταν εσύ, εγώ και ο Μαζαράκης που φώναζε Ρουμελιώ, το θυμάσαι?
1: Ναι, μου δεν το θυμάμαι.
0: Και είχε γράψει κόκκινο εκείνο το βράδυ.
1: Άμα έχετε τη
0: υπάρχει κασέτα, εκπομπή.
1: Αν υπάρχει.
0: Τι θέλεις, θα τη στείλω, ναι.
1: Στείλει το mail να την ανεβάσω. Θέλω να την ανεβάσω αυτή την εκπομπή.
0: Ήταν φοβερή.
1: Είναι σουρεαλιστική.
0: Εντελώς.
1: Δηλαδή, πανηγύριζε ο Μαζαράκης, μόνο το Ρουμελιώτη.
0: Τι θυμάσαι καθόλου. Τι θυμάσαι που είχε πάει το πρωί στο Βελόπουλο με τα έγγραφα του Ιησού και τσακωνόμασταν οι δυο μας ότι άλλος είχε τη γνωριμία με τον Θεό. Τα θυμάσαι αυτά?
1: Όχι, δεν θυμάμαι. Τι γνωριμία με τον Θεό?
0: Εκείνη την ημέρα το πρωί εσύ ήσουν στο Sky και μάλωσες με τον Βελόπουλο για τα έγγραφα του Ιησού. Τη θυμάσαι?
1: Α, ναι.
0: Και ήρθες το βράδυ και την ώρα που ήμασταν στον
1: Έσο. Όχι, δεν μάλωσα. Είπα ότι έχω τις επιστολές της Μαγδαληνής.
0: Μπράβο, ναι, κάτι τέτοιο και είπα και μετά που κάναμε πλάκα δυο μου, σου λέω εγώ είχα τη γνωριμία και πήγατε εκεί όλοι με το Θεό.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι αυτό. Αυτό
0: θα τα ακούσεις. Θα τα ακούσεις.
1: Ότι είχε κάνει την εκπομπή υπέρ μου και φώναζε Ρουμελιώτη.
0: Ναι.
1: Και φώναζα και εγώ και εσύ.
0: Είχε γίνει, πρέπει να είχε, εκείνο το βράδυ είχε το τηλεφωνικό κέντρο, είχε πάρει φωτιά.
1: Ναι. Ο Μαζαράκης πάντα ήθελε να κάνουμε εκπομπή μαζί και του έλεγα, ρε εσύ, είσαι άσχημος, είσαι σταμπήθηκος. Πού να βγω εγώ στην τηλεόραση, εγώ είμαι ένα ωραίο παιδί. Πού με πείθηκος.
0: Είναι εδώ στο στούντιο ο Γιώργος ο Τσαγκρινός και ο Λεωνίδας ο Αποσκήτης μαζί.
2: Γεια σου, Ανδρέα.
1: Γεια σας, ρε παιδιά, γεια σας.
2: Είναι σήμερα φυσικά για τον αγαπημένο μας τον Ανδρέα, αλλά έχουμε ένα κοινό πολύ αγαπημένο φίλο που έχει βγει και αυτός από τη ζωή, το Μανώλη το Ρασούλη.
1: Ναι, και αυτό έγραψα εγώ χθες, ότι ο Μανώλης ο Ρασούλης που ήταν και εμένα κολλητός μου φίλος και ο Ανδρέας ο Μαζαράκης ήταν οι δύο τελευταίοι λαϊκοφιλόσοφοι της πόλεως των Αθηνών.
0: Έτσι, αυτά έγραψε στο κείμενο ο Ανδρέας.
1: Ναι. Ο Ρασούλης έλεγε, είχε πείσει τους Ισραηλινούς ότι είναι Ρασούλ, δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού, και όταν πήγαινε κάτω γράφανε ήρθε ο άνθρωπος του Θεού, οι Ισραηλινές είχε ψήσει. Και μετά πήγαινε στους Παλαιστίνιους που έλεγε ότι είναι Φιλιστέοι και είναι κριτικοί, είναι από την Κρήτη. Οι Παλαιστίνοι είναι κριτικοί και έφτασε σε σημείο να πείσει τον Αραφάτ και έλεγε ο Αραφάτ ότι εμείς είμαστε κριτικοί. Και έλεγε είναι Φιλιστέοι και Ισραηλινοί, είναι Φιλιστέοι και οι, δηλαδή κριτικοί, και οι Παλαιστίνοι, και άρα κακώς σκοτώνονται, και πήγαινε εκεί να τους ειρηνεύσει ο Ρασούλ, ο άνθρωπος του Θεού. Αυτό το Μαζαράκι τον έκανε να ζηλεύει, γιατί...
0: Γιατί ήθελε να κάνει και αυτός κάτι αντίστοιχο.
1: Ήθελε να κάνει, ναι, τα κάνει σε επίπεδο Εξαρχείων και Αθηνών, ενώ ο Ρασούλης τους είχε κοροϊδέψει όλη τη Μέση Ανατολή.
2: Όπως και να είναι, πάντως πέρα από την πλάκα.
1: Υπήρχε και ένα τρίτος που είναι δικός μας εδώ, ιδιώτη, ο Φαλτάιτ.
0: Ο Φαλτάιτ.
3: Ο Μάνος ο Φαλτάιτ.
0: Ο Μάνος ο Φαλτάιτ.
2: Και αυτός
1: ο Φαλτάιτ.
3: Ο Μάνος ήταν από τη Σκύρο.
1: Από τη Σκύρο, ναι. Και έχει μουσείο εκεί. Εγώ του έκανα την τελευταία συνέντευξη πριν πεθάνει.
0: Τεράστιο αρχείο και για το Κυπριακό τη δεκαετία του 50. Είχε ηγηθεί τότε στην
1: Ελλάδα. Είναι πράγματι, δεν είναι μαϊμού. Ήταν πράγματι. Πώς το λένε, από τη φιλική. Καταγωγή από τη φιλική εταιρεία. Και μου περιέγραφε την εποχή που ήταν ο Κωνσταντινίδης ο αναρχικός ο πρώτος αναρχικός, ο πρώτος αναρχικός των εξαρχείων, και έπαιζε τάβλη με το Μαζαράκι και τον Αλέφατο στο καφενείο και κατεβήκανε οι πρώτοι αναρχικοί, αυτοί ντυθήκανε αρχαίοι Έλληνες.
3: Έτσι δινόταν ο Μάνος, έτσι κυκλοφορούσε.
1: Ναι, ναι. Και πήγανε μια ομάδα, ο Μάνος, ο Παλτάι, με τους άλλους αρχαίοι Έλληνες στα εξάρχεια και λέει, μου λέει στη συνέντευξη, μόνο η Πάολα, η τραβεστή μας υποστήριξε. Λέει, όλοι οι άλλοι μας κυνηγήσανε. Μόνο η Πάολα μας υποστήριξε.
3: Μα υπάρχει μια σκηνή που κατεβαίνει ο Ανδρέας με το μηχανάκι. Στην πλατεία πέφτει ξύλο μεταξύ αναρχικών και ξέρω εγώ, και τζίδων. Γινόταν πάντα
0: τότε.
3: Ναι, τότε. Οπότε σταματάνε, περνάει ο Ανδρέας από τη μέση, σαν το Μωυσή, στη θάλασσα και μετά όταν φεύγει ξαναρχίζει το ξύλο.
0: Έγινε διακοπή εντός λεπτού για να περάσει.
3: Έγινε και αυτός Μωυσής. Ναι, ναι.
0: Να, βέβαια.
1: Εγώ για να τον τιμήσω έγραψα χθες μια ιστορία σουρεαλιστική από το σπίτι του Κίτσου του Τεγόπουλου. Γιατί
0: ναι, ήταν ο φίλος του Κίτσου του Τεγόπουλου.
1: Ήταν το πουλέν του Κίτσου, ναι. Ο Μαζαράκης. Ήτανε, το λάτρευε. Και ο Κίτσος του Τεγόπουλος, επειδή είχε δύο φορές εικονική εκτέλεση με το Αντάρτικο, δεν κοιμότανε ποτέ το βράδυ γιατί
0: του είχε μείνει.
1: Είχε το τρομερό σοκ. Οπότε πήρε τον βασανιστή του από τη Μακρόνισο και τον έκανε μπάτλερ. Το σπίτι ήταν άδειο, είχε μια τεράστια του Σαντάμ Χουσεΐν. Ήταν ο Θόδωρος ο Βαρδινογιάννης, ο Μακαρίτης, ο Κακαουνάκης, η Ματούλα, ο Παμίνο, ο Παμίνο ζει. Είμαστε οι τελευταίοι, ο Μαζαράκης, εγώ και ο Θέμος ο Αναστασιάδης. Άμα έμπαινε στο σπίτι δεν μπορούσε να βγει γιατί κλείδωνε ο βασανιστής.
0: Ο μπάτλερ.
1: Ο μπάτλερ βασανιστής, ναι. Ναι. Τσεκούρα στο όνομα. Και ο Μαζαράκης με τον βασανιστή κυνηγάνε ποιος θα πιάσει πρώτος τα οπίστια του άλλου και γινόταν χαμός εκεί και βάζανε στοιχήματα. Όλη νύχτα και έπρεπε να ξημερώσει να φέρουν στον Κίτσο ένα κουλούρι από το, να φάει το μισό από το κτηρί για να μπορέσουμε να φύγουμε από τα καταναγκαστικά, από την καταναγκαστική συμπαράσταση που κάναμε.
3: Μίλαγε πάντα για τον Κίτσο τον Τεγόπουλο.
0: Ναι,
3: και
0: πολύ.
3: Πολλές ιστορίες μας είχε.
2: Και μεγάλη του αγάπη επίσης ήταν ο Θόδωρος
0: Βαρδινογιάννης.
1: Ναι, αυτό ήταν. Κάθε βράδυ ήταν αυτό. Αυτό που σας λέω τώρα ήταν κάθε βράδυ μέχρι το πρωί ο Θόδωρος ο Βαρδινογιάννης και το τελευταίο όταν πέθανε ο Θόδωρος, το οποίο δεν το γράψα αλλά θα το πω τώρα σε εσάς, περνάω στην Καλλιδρομίου, στα Εξάρχεια και τρώνε οι τρεις τους. Ο Θόδωρος, η Βάνα, η Μπάρμπα, που ήταν τότε με τον Θόδωρο και ο Μαζαράκης. Έλα Αντρέα. Πάω εκεί, άντε να πιούμε. Ξυπνάω το πρωί, πέθανε ο Θόδωρος. Δηλαδή το τελευταίο βράδυ ήμασταν οι τέσσερις.
0: Το περάσατε μαζί, ναι. Μας την είχε πει την ιστορία.
1: Ναι. Και τι άλλο να πω για αυτό το αγόρι. Εντάξει, το τιμήσανε πάρα πολύ. Μου έκανε φοβερή εντύπωση που όλοι αυτοί που πήγανε και κυρίως από το χώρο της δεξιάς, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Και μου έκανε εντύπωση γιατί συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζονται. Δηλαδή.
2: Από τους δεξίους έχει μια μεγάλη αγάπη που το ήξερα, ήταν πραγματικό, την αγαπούσε η Ντόρα. Ο Ανδρέας πολύ τη γούσταρε σαν τύπο και.
1: Ναι.
2: Και ήταν αντίστοιχο και η Ντόρα επίσης. Θέλω να πω δηλαδή καμιά φορά να καλύπτεις. Πράγματα λέει και εγώ πρώτη φορά το λέω αυτό.
0: Ήταν συγκλονιστικός και ο Άγγελος ο Συρίγος για τον Ανδρέα σήμερα.
3: Στο λόγο του.
0: Στο λόγο του, ναι.
2: Πολύ. Ωραίος τύπος.
0: Πολύ.
1: Ναι, ναι.
2: Όμως το, να σου πω κάτι, Ανδρέα, γιατί και εσύ έχεις γράψει πολλά χιλιόμετρα και στη δημοσιογραφία και στον ελληνικό πολιτισμό. Κοίτα να δεις τι γίνεται. πιστεύω ότι για κάποια αιτία αφήσανε χώρο οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκτόπισμα και θα μπορούσαν να συνεχίζουν να αγωνίζονται σε κάτι λαπάδες. Και έτσι δυστυχώς, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα. Συμπαθώ πάρα πολύ τον Κραουνάκη, χωρίς να δεν τον έχω συναντήσει ποτέ στη ζωή μου. Αλλά μου αρέσει σαν τύπος. Λοιπόν, αν δεν γίνει κάτι από τους ίδιους τους ανθρώπους, από το χώρο, τον κύκλο του Κραουνάκη, δεν βλέπουμε πουθενά τίποτα. Κάτι τύπους άσχετους, οι οποίοι έχουν και πρόβλημα με το να πούνε δύο ελληνικές λέξεις σωστά και βγαίνουν στα κανάλια από εδώ, από εκεί και δεν έχουμε ένα ρουμελιώτη. Δηλαδή αυτό το θεωρώ άδικο, αφού έλεγα τώρα στο Σπύρο λίγο πριν και λέω καλά είναι δυνατόν.
0: Είναι.
1: Τώρα παιδιά έχω αποσυρθεί και είμαι οικουρό, δηλαδή είμαι τελείωσα, δεν θα επιστρέψω ποτέ.
2: Ναι ρε παιδί μου, όχι σαν επαγγελματίας,
0: λείπει
2: αλλά
0: πένα,
2: λείπει το
0: πένα.
2: Μυαλό σου, η πένα σου, ό,τι μπορεί να δώσεις όποτε μπορέσεις. Να έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει και ο Ανδρέας.
1: Άμα παίρνετε μια εφημερίδα που βγαίνει καθημερινή, Voice, γράφω τα τελευταία τρία.
0: Γράφω
1: ναι, One Voice. One γράφω, voice τα, ναι. Γράφω την τελευταία σελίδα τα τελευταία τρία χρόνια.
2: Καλό είναι που το ξέρουμε πια αυτό.
1: Ναι. One Voice και στο site
0: έχω και τη σελίδα,
1: κάθε
0: ναι.
1: Μέρα. Έχω δημοσιεύσει δηλαδή πάνω από 1000 κείμενα τα τρία τελευταία χρόνια.
2: Μπράβο, Αντρέα, να το ξέρουμε. Μια
1: ακόμα. Άμα μπείτε μπορείτε να τα...
0: Γράφει ακόμα.
2: Ωραία,
0: γράφει,
2: ναι. Να τα πούμε, όμως τα ξέρω κόσμο, γιατί εντάξει, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Αντρέα.
1: Θα μου στείλετε σίγουρα τη...
0: Θα τη βρω την εκπομπή, Αντρέα, και θα σε στείλω. Θα τη βρω την εκπομπή και θα
3: αν
0: σε στείλω.
3: Αν ήταν μέχρι το 17 υπάρχει στο αρχείο.
0: Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Είναι μεταγενέστερη.
3: Αντρέα, σε ευχαριστούμε πολύ για την...
0: Αντρέα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σας και ντροπή σας που πήρατε την εκπομπή του Μαζαράκη τώρα. Άντε, σας αγαπώ πολύ.
2: Γεια σας, Αντρέα.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και στους ακροατές.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergame.gr.
4: Αν ψάχνεις το επόμενο καλοκαιρινό σου βράδυ, η Περιφέρεια Αττικής σε προσκαλεί να το ζήσεις. Το Attica Roots Festival δεν παίζει σε μία σκηνή, απλώνεται σε όλη την Αττική. Σε αρχαιολογικούς χώρους, τοπόσημα και πλατείες. Μον Πλαγκάλ, Δήμητρα Γαλάνη και Εστουδιαντίνα, σε έργα Τσιτσάνη. Μπαρικάντα, Μάρθα Φριτζίλα και The Kumbara Project. Ελέμιτσα Λεγοπούλου, Ευανθία Ρεμπούτσικα. Γκάτζο Ντίλο, Χαΐνιδες, Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. 9 συναυλίες, 9 βραδιές που ενώνουν τις ρίζες της μουσικής με τον ήχο του σήμερα. Από 25 Ιουνίου έως 25 Ιουλίου, σε όλη την Αττική. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες στο atticaroots.gr. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
0: Χορηγή επικοινωνίας Next Step Media, iEfημερίδα.gr. Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στη μισή πλέον εκπομπή. Ναι. Και έχουμε στη γραμμή μας τον Γιώργο το Φιλί.
1: Τον διεθνολόγο, συνεργάτη, ναι, χρόνια.
0: Φίλο και συνεργάτη, ναι.
1: Γιώργο, καλά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα.
1: Δύσκολη μέρα. Δύσκολη μέρα σήμερα, Γιώργο.
2: Δύσκολη μέρα. Και ξέρεις, από τότε που είχε αυτή την ιστορία, έτσι, ο Αντρέας την περιπέτεια με την υγεία του, αρχικώς μου έκανε η εντύπωση η μαχητικότητά του. Δηλαδή μέχρι τελευταία στιγμή ήταν στις επάρξεις, αυτό το ξέρετε πολύ καλά. Είχαμε κανονίσει την τελευταία, είχαμε μιλήσει πριν λίγες μέρες, είχαμε κανονίσει για αύριο, βάση περιπτώσει, να κάνουμε την καθιερωμένη μας συζήτηση. Τώρα θα συζητάει με τους αγγέλους, θα συζητάει με όλους τους μεγάλους Έλληνες τους οποίους έχει γνωρίσει και σίγουρα νομίζω ότι δεν είναι υπερβολή, παιδιά, να πούμε ότι έφυγε ένας πραγματικός Έλληνας, ένας πολυπράγμων άνθρωπος, ένας ίσως αριστοκράτης της σκέψης. Δηλαδή 10-12 χρόνια, γιατί καθόμουσα και πάλι πέρσι, θυμάμαι, μία από τις τελευταίες εκπομπές που ήμασταν live και όχι από τηλέφωνο, κοιτάζαμε κάτι φωτογραφίες έτσι από το 13, από το 14, από τότε τις πρώτες φορές. Ναι, που βγαίναμε, αν θυμάσαι, βγάζαμε φωτογραφία στο τέλος κάθε εκπομπή.
1: Ναι, βέβαια, και έχω το αρχείο αυτό όλο εγώ.
2: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και σκεφτόμασταν πόσα χρόνια έχουν περάσει.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εκεί είχα συνειδητοποιήσει ότι, εντάξει, εγώ δεν έχω την ηλικία του Αντρέα, αλλά ότι πόσα χρόνια έχουν περάσει.
1: Ναι, βέβαια.
2: Εκεί είχα συνειδητοποιήσει ότι, εντάξει, εγώ δεν έχω την ηλικία του Αντρέα, αλλά ότι

0: Συνθήκες είναι ιδιαίτερες. Σε είδα και το πρωί, ξέρεις, καμιά φορά η ματιά είναι αρκετή.
1: Εγώ δεν. Συγγνώμη στον τόσο κόσμο. Γιατί
0: ναι, εντάξει,
1: εγώ,
0: μίλαγες με.
1: Συγγνώμη, γιατί δεν υπάρχει.
0: Όχι, Γιώργο.
1: Δεν είπαμε για, γιατί δεν ξέρω αν περάσαμε δίπλα, δεν σε είδα.
0: Όχι. Ήσουν κάπου με μια παρέα και μιλούσες, αλλά και εγώ με μια άλλη παρέα, οπότε εκείνη τη στιγμή ήταν.
2: Με το Λαλιώτη, με το Λαλιώτη σε είδα και μιλούσες.
1: Για μένα λες,
2: ναι.
1: Είμαστε πολύ συλλεκτικοί, όπως ήταν και ο Ανδρέας. Δηλαδή, άμα δείτε όλοι ήσασταν εκεί και ήμασταν στο τελευταίο αντίο, ήταν αυτό, δεν είναι τρομερό, ότι δεν ήταν από έναν χώρο μόνο. Ήταν καλλιτεχνικός χώρος, ήταν ο πολιτικός χώρος, ήταν από τη δεξιά, ήταν από την αριστερά.
0: Αθλητισμό είχε ένα ποδοσφαιριστή της ομάδας των Εξαρχείων, τον Αλέξη τον Τσίπρα.
2: Ναι, βέβαια, ήταν ο Τσίπρας έπαιζε.
1: Σωστό.
0: Είχαμε δηλαδή και ποδοσφαιριστή από το.
2: Ο Τσίπρας και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης έπαιζε παλιά.
1: Σωστά. Ίσως δεν ξέρει, ο κόσμος διασχολήθηκε και με το Παγκράτιο.
3: Βέβαια.
1: Γιατί είδα και κάτι παιδιά που είχαν έρθει με τη στολή του Παγκρατίου αθλήματος, το οποίο ο Ανδρέας, να σας πω παιδιά, όταν τον είδα πρώτη φορά, δεν το είχα σκεφτεί, λέω πού τον έχω δει εγώ αυτόν, την πρώτη φορά λέω που είχα έρθει στο ραδιόφωνο, πού τον έχω δει και συνειδητοποιώ σε κάποια φάση ότι μου είχε δώσει δίπλωμα του Παγκρατίου αθλήματος, γιατί έκανα Παγκράτιο όταν ήμουν αθλητής, ήμουν τώρα 20 ετών.
2: Κάτι σου θύμιζε.
1: Έριχνα ξύλο, ναι, και λέω τι μου θυμίζει. Λοιπόν, και σκέφτηκα, ας πούμε, πως οι δρόμοι μας ενώθηκαν και μέσω του αθλητισμού και ειδικά μέσω του Παγκρατίου αθλήματος. Γι' αυτό είπα, είναι ένας μεγάλος Έλληνας, ένας αριστοκράτης πνεύματος, μια τεράστια εγκύκλια παιδεία και σε πάρα πολλά θέματα, το οποίο είναι εντυπωσιακό, δηλαδή από φιλοσοφία, νομική, ιστορία, γεωπολιτική, αλλά και πρακτικά θέματα, έτσι. Επιχειρηματικά κτλ. Δεν είναι εύκολο να βρεις ανθρώπους.
3: Πολυπράγμων,
1: ακριβώς. Και πατριώτης.
3: Και για όλα αυτά τα πράγματα που ασχολήθηκε, έζησε ο Ανδρέας.
2: Είναι πνευματικά.
3: Δηλαδή, ήταν ξεχωριστές ζωές όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία συμπυκνώθηκαν σε μία. Γιατί είχε έναν χρόνο πεπερασμένο, δεν είχε άλλον. Οπότε ο Ανδρέας έβαλε πάρα πολλούς χρόνους μέσα στον ένα χρόνο που είχε.
2: Και ήταν ο Σοκράτης των Εξαρχείων, όπως το λέγανε. Έζησε όλη τη ζωή στα Εξάρχεια.
0: Ναι,
2: δεν έφυγε ποτέ.
3: Δεν έφυγε ποτέ από εκεί.
1: Αφού είχε τη σημαία, είχε με το λάβαρο του Αστέρα Εξαρχείων.
2: Αστέρα, βέβαια.
3: Να σας πω κάτι, σας ενοχλεί κάποιος που ζει, που ήθελε να ζήσει με τους γονείς του? Δηλαδή, τι έπρεπε να λυτεύει από εδώ και από εκεί? Έμεινε με την οικογένειά του.
0: Με τη μάνα του, που να είναι ιστορίες άπειρες με τη μητέρα του. Έχω ζήσει, δηλαδή, τις μεγαλύτερες πλάκες στη ζωή.
3: Μου είπε τη σκηνή, την πήγαινε να δούνε τον Αγγελόπουλο. Και τον ευχαριστούσε και τον ωραίο ύπνο.
2: Είχε υπηνίες και την πήγε στον
3: Αγγελόπουλο.
2: Προσέξτε τώρα πόσο δίκιο είχε. Αυτές τις μέρες είχε έρθει στην Αθήνα ο Χάρβι Καϊτέλ, ο ηθοποιός ο
3: Αμερικάνος.
2: Που είχε παίξει με τον Αγγελόπουλο. 87 χρονών. Και δήλωσε στη συζήτηση που έγινε ο Καϊτέλ ότι τότε που μου θέλα να παίξω με την ταινία του Αγγελόπουλου, με πήρε ένα τηλέφωνο, μου λέει: σε θέλει ένα σκηνοθέτης Έλληνας να παίξει την ταινία. Λέει, εντάξει, το ξέρω, λέει, όμως αν μας φέρετε τίποτα κασέτες να δούμε ταινίες. Πήγε ο Αγγελόπουλος, κάθισε στον καναπέ, βάλαν τις κασέτες, μετά από λίγο κοιμήθηκε ο Χαϊτέλ. Ναι. Πέρασαν 3 ώρες, τέλειωσε ταινία, δεν το ξύπναγαν. Και όταν ξύπνησε, λέει, τι έγινε, λέει, να, κοιμηθήκατε. Εντάξει, λέει, θα παίξω όμως την ταινία.
3: Έτσι και η
1: κυραγγελική.
3: Και η κυραγγελική.
2: Θυμήθηκα το. Ναι, το,
3: ναι, έπαιρνε την κυραγγελική ο Ανδρέας και την πήγαινε, επειδή είχε αϊπνίες, την πήγαινε στον Αγγελόπουλο και τον ευχαριστούσε μετά για τον ύπνο.
0: Καλός άνθρωπος όπως και η γυναίκα του.
3: Ναι.
0: Η μητέρα του.
3: Μανιά. Και μανιά
0: και μια που πάμε και γυναίκα του, να πούμε.
2: Για τη Ροσέλα.
0: Η Ροσέλα.
1: Την
0: τεράστια ψυχάρα αυτή.
3: Στάθηκε βράχος δίπλα στον Ανδρέα και στα εύκολα και ιδιαίτερα πάρα πολύ στα δύσκολα.
0: Καταπληκτικό παιδί.
3: Στα δύσκολα. Στα δύσκολα πολύ.
2: Και μεγάλη αθλήτρια τότε του μπάσκετ.
3: Του μπάσκετ, βέβαια, του Αστέρα Εξαρχείων, η Ροσέλα, βέβαια.
2: Η οποία, όπως μου είχε εξομολογηθεί ο Ανδρέας, ήταν τότε και η ζωή, η Κωνσταντοπούλου. Στο μπάσκετ. Ψηλή και αυτή με τη Ροσέλα τότε, την ίδια εποχή.

0: Να πούμε ότι μια και λέγαμε για την Κυραγγελική ότι ήταν εγγονή, δυσέγγονη, εγγονή του μεγάλου Παναγιώταρου.
1: Παναγιώταρου,
0: και εκεί μου είχε εκμυστηρευτεί ο Ανδρέας την περίφημη σκηνή που τους έχουν συλλάβει στη δικτατορία ο Θεοφιλογεννάκος. Έχουν φάει ένα μπαούλο ξύλο. Μανιός ο Νίκος, θα τον πάρουμε για τον Νίκο τον Μανιό να μας τα πει αυτά.
1: Ήταν
0: και
1: το πρωί.
0: Ήταν το πρωί ο Νίκος ο Μανιός. Ο παλιός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και παλιός πρόεδρος δικός μου στην ΕΙΝΑΠ. Λοιπόν,
1: ο φθαλμίατρος από τους καλύτερους.
0: Ναι, πολύ καλός, πολύ καλός ο Νίκος.
1: Και με κοινωνικό έργο.
0: Πολύ, πολύ, πολύ. Λοιπόν, έχουν φάει ένα μπαούλο ξύλου, τους έχουν σακατέψει την Πουμπουλίνα σε εκεί ο Μάλιος και έρχεται ο Θεοφιλογιαννάκος. Κοιτάει την ταυτότητα του Μαζαράκη και βλέπει το επίθετο της μάνας του. Του λέει τον Παναγιώταρο, τι τον έχεις. Λέει, είμαι τρισέγγωνο. Λέει, stop. Πάρτε τα χέρια από πάνω του.
1: Γιατί, λέει, τον... γιατί η γυναίκα του,
0: η γυναίκα του είχε γράψει είχε και γράψει, είχε κάνει το βιβλίο για τον
1: Παναγιώτο. Είχε γράψει βιβλίο
0: και είχε κάνει και το άγαλμα κάτω. Και λέει: δεν πάω να δέρνω εγώ το τρισέγγωνο του Παναγιώταρου. Σταματήστε να τον ακουμπήσετε, λέει καθόλου. Μετά το ξύλο.
2: Βαρέστε, λέει αυτόν.
0: Πήγαν μέσα, περιλάβαν τον Μανιό, του σπάσαν το κεφάλι. Θα τη θυμηθούμε με τον Μανιό την κουβέντα αυτή, θα την κάνουμε.
2: Άρα,
3: τίποτα, τίποτα.
0: Είπαμε να θυμηθούμε ορισμένα έτσι τράπουλα.
2: Γιώργο, να πω και κάτι. Ότι παρόλο που είσαι φοβερός επιστήμονας, ρε Μπαγκάσα, έχουμε συνεργαστεί πολύ καιρό και έχω δει το εύρος των γνώσεών σου, των ερευνών σου, τα ψάχνεις, είσαι ψαχτήρι καταπληκτικό. Άσε με να τελειώσω. Δεν σε τιμώ, είναι η αλήθεια. Αλλά πάνω απ' όλα, ρε Μπαγκάσα, είσαι ωραίος τύπος. Είσαι ωραίος τύπος, δηλαδή είσαι ένας τύπος που γουστάρει όλες να τον κάνει φίλο. Να τον έχει παρέα.
0: Είναι ακόμα καλύτερος φίλος. Είναι ακόμα καλύτερος φίλος.
2: Είναι στο ίδιο επίπεδο. Πολύ δυνατός επιστήμονας και καλός φίλος. Όχι, πρέπει να τα λέμε και να τα ξέρουμε.
0: Η σχέση που έχουμε όλοι με τον Γιώργο, όλοι μας, ο καθένας ξεχωριστά, εγώ η λέξη αδελφέ με τον Γιώργο.
2: Ναι.
0: Έχω εγώ με τον Γιώργο αδελφέ, δηλαδή είναι...
3: Να είστε καλά,
2: σύρο. Έτσι.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, εκεί έμαθα πάρα πολλά πράγματα και πραγματικά ήταν και μεγάλο μέσο στο να εκφράσω τις απόψεις μου έτσι στο ευρύ κοινό. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν με σταματά, εντάξει, μιλάω, μου μιλάνε άνθρωποι στον δρόμο, με τιμάνε. Μου λένε σ' ακούω στο Μαζαράκι. Έτσι, δηλαδή ένα στους δύο είναι, θα σου πούνε σ' ακούω στο Μαζαράκι, θα σου πούνε σ' άκουσα κάπου αλλού ή σε κάποια άλλη εκπομπή ή οτιδήποτε. Αυτό δείχνει αυτό το εθνικό έργο που επιτελέσατε και επιτελείτε και επιτελούμε, εν περιπτώσει, όσοι ήμασταν γύρω από τον Ανδρέα. Ακριβώς. Βέβαια, εντάξει, προφανώς είναι συλλογική.
0: Ο Ανδρέας είχε τη λέξη μαζί.
3: Ακριβώς. Αλλά υπήρχε ο ενορχιστρωτής και υπήρχε πάντα η ψυχή. Έτσι. Δηλαδή δεν θα πεις ότι σε όλα συμφωνούσες, αλλά είναι σίγουρο ότι αυτό που έλεγε το έλεγε μέσα από την ψυχή του και μόνο η εκφορά του λόγου του, ο τρόπος που μίλαγε και ο τρόπος που το έλεγε, καταλάβαινες ότι το ζούσε και προσπαθούσε να το μεταδώσει στους ανθρώπους οι οποίοι και δεν είχαν με τη γλαφυρότητα αλλά και την επιστημονική ακρίβεια αλλά και γλαφυρότητα ταυτοχρόνως. Αυτό ήταν το εντυπωσιακό με τον Ανδρέα. Yeah. Λοιπόν, το πέρναγε σε κόσμο ο οποίος δεν είναι και εξειδικευμένος. Έτσι, γιατί εγώ το να μιλήσω για τον ανασχετικό δαχτύλιο του Ρίμπλαντ, ας πούμε, του Μακίντερ, ποιος θα με καταλάβει, ας πούμε, πλην των ειδικών, να το πω έτσι.
0: Σωστά.
3: Λοιπόν, ο Ανδρέας το εκλαήκευε, έτσι, αυτό, χωρίς όμως ούτε να το χιδαΐσει, ούτε να χάσει την ουσία, έτσι, του μηνύματος και αυτού που έπρεπε να
0: υποθεί. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Μάγος της γλώσσας και της σκέψης.
0: Και στην επιστήμη να μπορείς να κάνεις νιανιά που λέμε λαϊκά την γνώση για να μπορεί να την καταλαβαίνει ο καθένας.
3: Θα ήταν πολύ καλός δάσκαλος. Θα ήταν πάρα πολύ καλός δάσκαλος. Εγώ επειδή έχω γράψει 3.000 ώρες πτήσεις έτσι στην δασκαλία, ο δάσκαλος.
0: Το καταλαβαίνεις.
3: Έτσι το καταλαβαίνω απολύτως. Θα ήταν από αυτούς ο οποίος θα μπορούσε να περάσει. Στο φοιτητή, στο μαθητή θα μπορούσε να περάσει αυτό το οποίο πέρασε σε τόσο πολύ κόσμο και γι' αυτό ήταν και τόσο αγαπητή η εκπομπή του σε τόσο πολύ κόσμο και ειδικά στους ανθρώπους οι οποίοι είτε δουλεύανε τη νύχτα είτε ήταν ίσως δύσκολες οι νύχτες που γιατί κάναμε και εκπομπή έτσι 12-2 τη νύχτα.
1: Δεν ναι, ήταν τότε εκείνη την εποχή που ήταν νυχτερινή εκπομπή, όλοι ταξιδίδες έπαιρνε σε άκουγες Μαζαράκη.
0: Μα την κάναμε την εκπομπή γιατί ήμασταν και οι τρεις ξενύχτηδες.
3: Ακριβώς. Βαμπύρ. 12-2. Δύσκολη. Αλλά Και εγώ, ας πούμε, που είμαι στα βόρεια, όταν κατέβαινα στον Πειραιά δεν ήταν εύκολο, γιατί ναι. μετά, ας πούμε, το πρωί είχα μάθημα και τα λοιπά, αλλά το έκανα πάντα με μεγάλη χαρά.
0: Και ήταν και, ήταν και η χαρά, και ήταν και η χαρά του αποσκήρια εδώ, γιατί είχε άνθρωπο να τον πάρει μετά. Όχι, να πάτε προς τα πάνω.
1: Μετά πηγαίναμε στα ρεμπετάδικα.
0: Στο πλέον τα ρεμπετάδικα.
1: Το θυμάται και ο Γιώργος εδώ. Το ρεμπετάδικο στην...
2: Στο
1: Μοναστεράκι.
0: Στο Μοναστεράκι, ναι.
1: Που πέθανε και
3: ο Γιώργος. Αυτά
0: είχαμε και γέρες, ξενύχια μετά για τέτοια. Μέχρι που είχαν γράψει όλα κόκκινο στον Αντρέα, όλα. Δεν υπήρχε κάτι υγρό που δεν ήταν στο κόκκινο.
2: Γιατί ήταν ο Μπαγκάζος και καταπληκτικός γλεντζές και ήταν και φοβερός χορευτής.
0: Ναι,
1: και χορευτής και στο φαΐ πρώτος δεν είχε πρόβλημα. Παρόλο που είχε τα προβλήματα.
0: Ήταν φαγανόπαιδη. Ήταν φαγανόπαιδη.
2: Τα έχει σκίσει όλα όμως και γι' αυτό έφτασε 78 χρόνια.
0: Τώρα λοιπόν για τη μνήμη του Αντρέα δεν θα ξαναβάλω το τηλέφωνο στο αθόρυβο. Θα το έχω ανοιχτό όπως την είπα για τον Αντρέα.
1: Και η Παναγιώτα φώναζε, κλείστε τα τηλέφωνα.
0: Λοιπόν, από εδώ και πέρα το τηλέφωνο θα μένει ανοιχτό. Και θα βάλω και τον ίδιο ήχο.
3: Σωστά.
0: Λέμε τώρα για να ευθυμίσουμε
2: και όλα. Γιώργη, μια που μιλάμε, γιατί νομίζω.
0: Αν το βάλε και κανένα ερώτημα για
2: πολιτικό. Θα το ήθελε ο Αντρέας αυτό. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα, ρε Γιώργο, τώρα, πού βρίσκεται η κατάσταση.
3: Η κατάσταση, για να πούμε δύο πράγματα και γι' αυτό, νομίζω ότι στο ζήτημα της Μέσης Ανατολής δεν πρόκειται να τελειώσει. Το βλέπετε ότι ήδη ξανά κλείσανε τα στενά.
2: Μάλιστα.
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο να τελειώσει και σιγά σιγά θα το αντιλαμβάνεται και ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι δεν είναι βιώσιμο αυτό και δεν είναι και πολιτικός βιώσιμος αυτό το οποίο έχει, εν πάση περιπτώσει, συμφωνήσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατηθεί κάτι τέτοιο. Οι όροι, έτσι όπως είναι προφανέστατα, αυτό που συνήθισα πλέον δεν είναι Make America Great Again, είναι Make Iran
1: Great Again. Ναι.
3: Μα έχουμε... Λοιπόν, είναι μίγκα, δεν είναι μάγκα αυτό το οποίο πάει να γίνει αυτή τη στιγμή.
2: Μάλιστα.
3: Οπότε θεωρώ ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η κατάσταση δεν έχουμε τελειώσει από εκεί. Είμαστε ακόμα, εν πάση περιπτώσει από μέση, αρχή, τέλος, αλλά πάντως δεν έχει τελειώσει. Και αυτό θα πρέπει να έρθει σε συνδυασμό με την κλιμάκωση που βλέπουμε και στην Ουκρανία. Βλέπουμε πλέον ότι οι Ουκρανοί έχουν τις δυνατότητες τεχνολογικές να χτυπάνε τις μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις της Ρωσίας. Δηλαδή, πέραν, ας πούμε, ότι χτυπάγαν τον Ροστόφοντον, χτυπούσαν τις περιοχές που ήταν πλησίων των Ουκρανικών συνόρων. Πλέον χτυπάνε την Αγία Πετρούπολη, χτυπάνε, δεν λέω ένα ντρόν, έτσι, χτυπάνε τη Μόσχα. Δηλαδή αρχίζουν να θέτουν μεγάλα διλήμματα στη ρωσική ηγεσία.
1: Ναι, αλλά στο μέτωπο προελάβνει η τελευταία ηγεσία.
3: Το μέτωπο προελάβνει, αλλά αυτό θα πρέπει να εξισορροπηθεί και να το εξισορροπήσει ο Ρώσος με το κατά πόσον θα πρέπει να το τελειώσει την προέλαση. Να τελειώσει ενώ να τελειώσει αυτό το οποίο γίνεται στην Ουκρανία, διότι ή να το κλιμακώσει έτσι ώστε να σταματήσουν οι Ρώσοι να αντιλαμβάνονται ότι έχουν πόλεμο. Γιατί αυτό που έχει πασχίσει 4 χρόνια ο Πούτιν είναι να μην κάνει το Ρώσο την αστική τάξη, να το πω έτσι, τους Ρώσους να το πω έτσι, όχι των διαφόρων ομοσπονδιακών δημοκρατιών της Ρωσίας εκεί που είναι οι μουσουλμάνοι ή εν πάση περιπτώσει μέσα στη Σιβηρία ή ξέρω στον Κάφκασο, να μην νιώσουν ότι έχουν πόλεμο. Λοιπόν, αυτό σιγά σιγά, αγαπητοί φίλοι, φεύγει. Δηλαδή δείχνουν οι Ρώσοι να αντιλαμβάνονται ότι ζουν σε μια χώρα η οποία μπορεί να γίνουν στόχος. Άρα, τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω, δεν λέω ότι προφανώς θα νικήσουν οι Ουκρανοί. Αυτό όμως το οποίο λέω είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά, τα οποία τα έχει πει και ο Πούτιν, στην αεράμινα της Ρωσίας. Δεύτερον, δεν είναι τυχαίο ότι η τράπεζα της Ρωσίας έχει αρχίσει και κόβει δισεκατομμύρια ρούβλια. Αυτό πρέπει να αξιολογηθεί καταλλήλως, διότι αρχίζει και θυμίζει περιπτώσεις Βιετνάμ, έτσι και Αμερικανών τη δεκαετία του 70, και θα τεθούν διλήμματα από την ίδια την ηγεσία και ίσως και από το λαό στον Πούτιν για το πώς ακριβώς θα συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα τον τελειώσει, θα κλιμακώσει, θα βρεθεί μια λύση. Άρα νομίζω ότι επειδή θα βρισκόμαστε και σε μια πολύ ευαίσθητη ισορροπία στην Ουκρανία, και Γιώργο μου, επειδή ρώτησες και έθεσες εσύ το ερώτημα, να πω ένα πάρα πολύ βασικό. Ο Ζελένσκι αυτή τη στιγμή θέλει να κλιμακωθεί η κατάσταση. Διότι αντιλαμβάνεται όλα αυτά που κάνει είναι για να ερεθίσει το Ρώσο να απαντήσει. Για να έχει μετά τη δικαιολογητική βάση να βγει στους Αμερικανούς και στους Ευρωπαίους να εμπλακούν περισσότερο. Αυτό
1: που αυτοί που είναι πίσω από τον Ζελένσκι αυτή τη στιγμή που το σπρώχνουν, ποιοι νομίζω ότι είναι
3: οι Ευρωπαίοι. Είναι. Κατά βάση είναι
1: Ευρωπαίοι, σίγουρα, αλλά λέω ποιοι. Οι Γερμανοί ή οι Άγγλοι.
0: Και είναι και οι Βαλτικοί που παρασέρνουν ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για προβλήματα που έχουν αυτοί με τις χώρες τους με τη Ρωσία.
3: Ακριβώς. Και εμείς ποιούμε την ίσα για αυτό που γίνεται με την Τουρκία.
0: Πράγμα, ακριβώς Γιώργο, πράγμα που δεν θα κάνει κανένας από αυτούς για αυτά που έχουμε εμείς με την Τουρκία.
3: Ακριβώς. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να πούμε και σε τελική ανάλυση η πραγματική απειλή για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Τουρκία. Η οποία απειλεί την Ελλάδα, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την Κύπρο, την οποία μεγάλο μέρος αυτής κατέχει.
0: Την κατέχει.
3: Δεν είναι η Ρωσία.
0: Έχει ενταχθεί ολόκληρη η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το λέμε αυτό συνέχεια. Άρα κατέχει έδαφος ευρωπαϊκό.
3: Κατέχει ευρωπαϊκό έδαφος, το οποίο με τις συνθήκες είναι κατεχόμενο από ξένη δύναμη και το κοινοτικό κεκτημένο έχει ανασταλεί για το βόρειο τομέα της Κύπρου μέχρι να αποχωρήσουμε.
0: Και ξεχνάμε και κάτι άλλο που δεν μας διαφεύγει. Η Κύπρος είναι ενταγμένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκεται το μισό κομμάτι να το κατέχουν Τούρκοι και έχουμε και δύο βάσεις αγγλικές που και η Αγγλία δεν ανήκει πια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Ακριβώς. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Υπό αυτή τη... Μάλιστα, δηλαδή έχουμε δύο.
0: Με βάσεις στρατιωτικές
3: δυνάμεις. Οι οποίες βρίσκονται στην Κύπρο. Εν πάση περιπτώσει, το βασικό μας ζήτημα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι οι Τούρκοι. Σε δεύτερη μοίρα είναι το τι γίνεται με τους Άγγλους. Οι Άγγλοι κάνουν ό,τι μπορούν, αγαπητοί φίλοι, για να αυτοευνουχιστούν και να καταστρέψουν την ίδια τους τη χώρα με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο εσωτερικό.
1: Ναι, θα τα πούμε αυτά. Έχουν πολλά προβλήματα. Πολλά προβλήματα.
0: Θα έχουμε και άλλες εκπομπές παρακάτω να τα κάνουμε αυτά. Σήμερα είναι για τον Ανδρέα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάλι.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να ευχηθώ καλό κουράγιο στους οικείους, στην αγαπημένη Ρωσέλα, και να είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει τον Ανδρέα και εδώ στην Αττική γη, την αγαπημένη του γη. Τον αγαπάμε πάρα πολύ και θα τον θυμόμαστε.
2: Να είστε καλά, Γιώργο.
0: Έλα.
3: Να είστε καλά, παιδιά. Και σας ευχαριστώ που με θυμηθήκατε για να πούμε έτσι δύο λόγια για τον Ανδρέα. Με τη μάτια.
1: Γεια σου, Γιώργο.

0: Εδώ είμαστε, τη δύσκολη βραδιά των εξαρχείων και φεύγουμε από την Αθήνα να πάμε στη Λευκωσία. Γιάννος Χαραλαμπίδης, συνεργάτης της εκπομπής, η φωνή της ελληνικής Κύπρου στην Αθήνα. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, Γιάννο, ο ερχομός εδώ ο δικός μου πριν από 12-13 χρόνια για την Κύπρο, ο Αντρέας μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα να ξαναμπάσουμε, να ξανακουστεί μέσα από τον εξαρχείο η φωνή της Κύπρου στην Αθήνα. Γιάννο μου.
1: Ο Αντρέας είναι, βγαίνει μέσα από τις ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες, τις κλασικές. Κουβαλά όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, δηλαδή ανθρωπιά, φιλότιμο, φιλία. Ο Ανδρέας ήταν αδερφός πάνω απ' όλα.
0: Έτσι.
1: Και μάγκα με τον δικό του τρόπο και το απέδειξε μέχρι τέλους. Είδε τον καρκίνο στα μάτια και δεν το φοβήθηκε ποτέ. Αντιθέτως, ακόμα και από την εντατική, έβγαινε στον αέρα. Δηλαδή, ήταν ανυπόταχτος. Και έφυγε όπως ήθελε.
2: Ο Αντρέας Γιάννο, ένα βράδυ που έκαναμε εκπομπή, είχε πάρει το μηχανάκι και είχε φύγει από το νοσοκομείο. Και ήρθε εδώ. Ναι, ήρθε εδώ και τον ψάχνανε. Έγινε
1: αυτό
2: κινητοποίηση.
1: Αυτό λέω, καβάλα στο μηχανάκι. Τελευταία φορά που τον είδαμε με το Σπύρο στην Αθήνα ήταν αυτό.
0: Ναι.
1: Το μηχανάκι έπεσε. Άρα ήταν ανυπόταχτος.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και δεν φοβήθηκε ούτε τον καρκίνο ούτε το θάνατο. Άρα μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν ο Ανδρέας που ξέραμε, επαναστατικός, με ιδιαίτερη ευφία, που μπορούσες να μιλάς για ώρες μαζί του, να πλακώνεσαι μαζί του και να το ευχαριστιέσαι. Άρα ήταν μια ιδιαίτερη προσωπικότητα, η οποία για όσους το γνώρισαν και είχαν μια, πέραν της ραδιοφωνικής, μια
0: βιωματική
1: σχέση μαζί του, δεν πρόκειται να φύγει.
0: Ποτέ.
1: Γι' αυτό και δεν μιλώ σε παρελθοντικό χρόνο. Διότι πιστεύω ότι όσες φορές και αν έρχομαι στην Αθήνα, θα κουβαλώ πλέον μαζί μου τον Ανδρέα. Και νομίζω όλοι όσοι ήταν φίλοι του πραγματικοί θα τον κουβαλούν. Και γιατί είπα για τις ελληνικές ταινίες, είναι αυτό που βλέπαμε όσοι είμαστε πιο παλιοί, μωρά, μικρά παιδιά, το φιλότιμο, την ανθρωπιά, ότι μοιαζόταν πραγματικά για αυτούς που ήταν γύρω του, αλλά γενικότερα για τον κόσμο. Δεν ήταν απαθής, δεν ήταν ζωμαφουτίστας που λέμε. Και ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητος για την Κύπρο, γιατί όπως μου έλεγε ήταν μέσα στο ελληνικό DNA του. Και πάσχιζε για το καλό όλων, της πατρίδας δηλαδή. Δεν ξεχώριζε δεξιός, αριστερός, κεντρός.
0: Δεν υπήρχε αυτό.
1: Δεν ήταν υποταγμένος σε αυτά τα σχήματα. Ήταν αυτό που λέμε και Έλληνας και πατριώτης και εθνικιστής και διεθνιστής, ήταν τα πάντα. Κατάφερνε με τον δικό του χαρακτήρα
0: να τα παντρεύει όλα.
1: Δηλαδή να κονιορτοποιεί όλες αυτές τις γραμμές που μπορεί να υπάρχουν μεταξύ των υπολείπων. Έτσι τον αντιλαμβάνουμε τον Ανδρέα. Και έτσι θα υπάρχει πάντα. Δεν είναι από τις προσωπικότητες που δεν στιγματίζουν την παρέα, το ραδιόφωνο, τις εφημερίδες παλαιότερα ή την πατρίδα. Τη στιγματίζει με την καλή έννοια του όρου. Γι' αυτό και τον αγαπούμε. Γι' αυτό και δεν πολλές φορές όταν σε τέτοιες στιγμές οι άνθρωποι μιλούν με λύπη, έφυγε, υπάρχει, είναι φυσιολογικό. Στην περίπτωση του Ανδρέα και σε άλλες περιπτώσεις έχω προσωπικά διαμορφώσει μια διαφορετική αντίληψη. Ότι ο θάνατος είναι ένα πεπρωμένο. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς θυμάσαι τους ανθρώπους και όταν τους θυμάσαι ως να μην έφυγαν ποτέ, αυτή είναι η μεγάλη τους νίκη έναντι ακριβώς αυτού του πεπρωμένου. Ότι είναι πάντα παρόντες. Και όσοι με ξέρουν, ξέρουν ότι δεν είμαι της πάρλας και των μεγαλοστομιών του αντίθετο. Είμαι σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως πάντα, πολύ, όπως λέει και ο Σπύρος, παγωμένος στον τρόπο σκέψη.
0: Έτσι. Την τώρα που θα έρθει στο επόμενο ταξίδι, δεν θα υπάρχει αυτό, πάρε τον Αντρίκο να πάμε να πιούμε καφέ.
1: Ναι, αλλά θα πηγαίνουμε και θα είναι εκεί.
0: Θα είναι εκεί. Θα πηγαίνουμε στο ίδιο μέρος και θα είναι με έναν τρόπο εκεί.
1: Ναι, θα είναι εκεί. Και δεν υπάρχει περίπτωση να πούμε. Δεν θα το λέει έτσι ο Αντρίκος. Σωστό.
0: Έτσι. Βέβαια. Βέβαια.
1: Άρα και ο χώρος και ο τόπος, τα πάντα. Υφιλιασμένου.
0: Βέβαια.
1: Όταν κάποιος είναι αδερφός, είναι αδερφός σου.
0: Βέβαια.
1: Και πώς συνδέεσαι. Συνδέεσαι ακριβώς με όλα αυτά που σε απασχολούν καθημερινά, δηλαδή μπαίνεις στη ζωή σου. Γιατί ενδιαφερόταν για τη ζωή σου, γιατί πάλευε για τη ζωή σου, γιατί αγαπούσε τη ζωή σου και αγαπούσε και σένα. Γιατί νοιαζόταν για τους γύρω του και νοιαζόταν και για σένα. Άρα το πάρτι τον Αντρίκο να πάμε για καφέ θα μην.
0: Βέβαια.
1: Θα πάμε στα Εξάρχεια να πιούμε καφέ.
0: Μα εκεί θα πηγαίνουμε. Ούτως ή άλλως εκεί θα πηγαίνουμε.
1: Ναι, άρα θα είναι εκεί.
0: Θα είναι. Συνέχεια.
1: Θα είναι εκεί.
0: Θα είναι εκεί.
1: Γι' αυτό δεν φεύγουν με την έννοια την νοηματική που αυτό ήταν ο Ανδρέας. Δεν ήταν ένας τύπος απαρατήρητος. Σε επηρέαζε όταν μιλούσε. Είτε αναλύαμε την κοινωνία, είτε αναλύαμε τη θρησκεία, είτε αναλύαμε τα πάντα.
0: Το οτιδήποτε, ήταν ανοιχτό σε όλη τη συζήτηση.
1: Που έδινε. Αυτό είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να περνά απαρατήρητος. Είχε γνώση.
0: Ήταν δοτικός.
1: Δοτικός ήταν, είπαμε, βγήκε από ελληνική κινηματογραφική ταινία. Αυτό που λες ότι αποκλείεται. Έχουν περάσει αυτές οι εποχές, δεν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Και όμως υπάρχουν. Δέστε μια ελληνική εταιρεία με χαρακτηριστικές φιγούρες, ανθρώπους. Τόσο ήταν ο Ανδρέας.
0: Και ας βάλουν να δουν μια ταινία στην οποία έπαιξε ο Ανδρέας που ήταν το T30, T40, T50 με τον Λάμπρο τον Κωνσταντάρα. Ναι.
1: Μα γι' αυτό το.
2: Και οι άλλοι, οι Αρώνοι, ποια ήταν.
0: Ήταν η Καλογεράκου που ήταν και φίλοι. Ήταν ο Μοσχίδης που έκανε τον. που ήταν ο γέρος που ήθελε να ξαναγίνει νέος. Που ήταν. Είχε μεγάλη πλάκα η ταινία.
2: Είχε συνεργαστεί με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
0: Ο Κωνσταντάρας είχαν παίξει και στο θέατρο και μου είχε πει. Πως τον έκρυβε, είχε καταλάβει ότι ήταν μπερδεμένος την περίοδο εκείνη με τη δικτατορία και έβρισκε κάλυψη από τον Κωνσταντάρα. Δηλαδή, μπήκανε μερικές φορές η αστυνομία να ψάξει τον Ανδρέα, καθάρισε ο Κωνσταντάρας εκεί που ήξερε ότι ο Ανδρέας. Δηλαδή, είχε και λίγο κάλυψη δηλαδή, στο θέατρο, το έκανε και λίγο κάλυψη εκείνη την περίοδο που ήταν δύσκολη.
2: Και μας έχει πει και άλλες ιστορίες,
0: ιστορίες ναι.
2: Που δεν λέγω, που δεν
0: ναι,
2: λέγω,
0: δεν λέγονται, ναι.
2: Για
0: την περίοδο εκείνη.
2: Του Εθνικό Θέατρο.
0: Ναι.
2: Στη...
0: Ναι.
2: Γιατί είχε φτιάξει και στο Εθνικό Θέατρο.
1: Νομίζω ότι και ο ίδιος δεν θέλει να τον κλαίμε.
0: Καθόλου.
2: Βέβαια.
0: Μα αυτό προσπαθούμε τώρα, γιατί όταν μπήκαμε στην αρχή Γιάννο, πριν μπούμε μέσα λέγαμε που ήταν δύσκολο και πώς θα ξεκινήσουμε και τελικά αυτό ακριβώς είδαμε την εύθυμη, βλέπουμε την άλλη πλευρά που αυτή θα ήθελε και ο Ανδρέας.
1: Μα το απέδειξε μέχρι του τέλους. Πόσες φορές τον κατσάδιαζε γιατί δεν έμπαινε σε τάξη, γιατί...
0: Ω, ναι. Τώρα, θα πούμε κι άλλο τώρα να γελάσουμε. Έχουμε έρθει εδώ σε μια εκπομπή. Είναι η μέρα που πέθανε ο Στάλιν. Και καθόμαστε εγώ, κάθομαι εγώ έτσι στεναχωρημένος, τον πειράζω, μου λέει τι έχεις εσύ, γιατί είσαι έτσι, λέω είμαι στεναχωρημένος σήμερα, λέω. Γιατί λέω σαν σήμερα, λέω πέφτανε ο Στάλιν, λέω και είμαι στεναχωρημένος. Πού το έκανε ο Αντρέας, γυρνάει, λέει τον αποσκήτη και εσύ και εγώ τα ίδια, λέει Παναγία μου, λέει ποιος κάθομαι εδώ.
1: Ναι, με έπαιρνε.
0: Κάναμε καλαμπούρια τέτοια πολλά, προβοκατόρικα ειδικά πολλά.
1: Όποτε έμπαινε τελευταίο διάστημα στο νοσοκομείο, με παίρνει τηλέφωνο. Έλα, βρε, πού είσαι. Του λέω εγώ εδώ, εσύ πάλι μέσα.
2: Μα αυτό ήταν ότι ταλαιπωρήθηκε πολύ
1: και
2: καιρό.
1: Λέγα, με το ναι, Αντρέα, δεν ξέρω ο Σπύρος να είσαι πρόνιμος. Έλα, μωρέ. Άστον αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι, Γιάννο μου, να σε ευχαριστήσουμε.
1: Με έπαιρνε ο Σπύρος αγχωμένος,
0: ναι,
1: Λεωνίδα,
0: ναι,
1: για τον
0: ναι,
1: Ανδρέα. Το και παίρνω τον Ανδρέα τηλέφωνο και μου λέει, ας τον αυτόν, είναι ερωτευμένος.
0: Λοιπόν, φτάσαμε το πρώτο να κάνουμε την αλλαγή της ώρας, να ευχαριστήσουμε τον Γιάννο τον Χαραλαμπίδη, να αποχαιρετήσουμε την Λευκοσία. Καλό βράδυ, Γιάννο μου.
2: Καλό βράδυ, Γιάννο.
3: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
6: Πιάνω,
7: πιάνω,
6: βάζω,
7: βάζω,
6: το κεφάλι,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω,
7: κατεβάζω,
6: φτιάχνω τα χέρια μου,
7: φτιάχνω τα χέρια
6: μου και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

0: τελευταία ώρα του σημερινού δύσκολου εξ αρχείων. Δύσκολη, το έχουμε πει, η βραδιά χωρίς τον αντρικό μας εδώ, αν και πιστεύουμε ότι κάπου εδώ γύρω βρίσκεται. Δεν υπάρχει φυσικά, αλλά είναι το πνεύμα του εδώ γύρω γύρω και μας ακούει, και με τα αστεία που λέμε θα γελάει και ο ίδιος. Στη γραμμή μας άλλος ένας συνεργάτης και φίλος, ο ιστορικός, ο καθηγητής, ο Γιάννης Αντωνόπουλος. Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα Λεωνίδα, καλησπέρα στους ακροατές μας. Όντως σήμερα, εντάξει, ήταν βαριά ημέρα από τότε που το μάθαμε, και σήμερα και για καιρό ακόμα θα είμαστε λιγάκι έτσι, εντάξει. Αλλά από την άλλη έχουμε χρέος όλοι εμείς που συνεργαστήκαμε με εσάς, που μας κάνατε την τιμή.
2: Είναι και ο Γιώργος ο Τσακρινός.
0: Είναι και ο Τσακρινός εδώ.
1: Α, και ο Γιώργος Τσακρινός, ναι, τα σέβη μου. Και
3: καλησπέρα κύριε καθηγητά.
1: Ευχαριστώ, τα σέβη, να είστε καλά. Κοιτάξτε, έχουμε την υποχρέωση να συνεχίσουμε, βασικά εσείς παιδιά που είστε οι στυλοβάτες και μας κάνατε την τιμή. Εγώ προσωπικά το θεωρώ τιμή μου, που πρέπει να ήταν το 13 ή το 14 όταν ξεκινήσαμε
0: τότε
1: τις συναντήσεις. Ήταν πολύ ωραία, υπήρχε έτσι μια, και σε όλες τις συναντήσεις που είχαμε και τις διαζώσεις και τις τηλεφωνικές.
0: Ερχόσουνα στο στούντιο Πειραιά, κάτω.
1: Ναι, κατεβαίναμε στο στούντιο.
0: Μην ξεχνάς ότι η ιστορία γενικά σαν θέμα στον εξαρχείων ήταν αγαπημένο θέμα ολωνών μας.
1: Βέβαια, ήταν και
0: ολωνών.
1: Βέβαια. Και, και δικό σας, και καλά, τώρα δικό μου είναι η δουλειά μου, αλλά και του Αντρέα, ο οποίος είχε, εγώ θα προσυπογράψω αυτά που είπαν οι φίλοι, και ο Γιώργος ο Φίλης και ο κύριος Χαραλαμπίδης, είπαν εξαιρετικά πράγματα και δεν θα ήθελα να τα επαναλάβω, και εγώ τα δέχομαι όπως ήταν, τα δέχομαι στην ολοκληρία τους, καθ' ολοκληρία. Εκείνο βέβαια το οποίο μ' άρεσε ήταν πως ήταν αφενός μεν μαχητικός, κάποιες στιγμές δεν συμφωνούσαμε, αλλά εγώ έκανα λίγο πίσω γιατί ήθελα να ακουστεί και η άποψη δική του, η οποία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, δεν ήταν αιρετική, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, και μου δίνε και εμένα, ας πούμε, μου άνοιγε και εμένα έναν ορίζοντα και να σκεφτώ ορισμένα πράγματα που δεν είχα σκεφτεί, δεν τα είχα συνειδητοποιήσει, αλλά και να μπορέσουμε να κουβεντιάσουμε εκείνη την ώρα. Το πιο ενδιαφέρον τώρα θέμα, γιατί όπως είπε ο Σπύρος, είμαστε βέβαια επηρεασμένοι από αυτό που ζήσαμε σήμερα, αλλά συνήθως ξέρετε, όταν χάνεται ένας άνθρωπος αγαπητός, οι φίλοι λένε και μετά αρχίζουν και λένε αστεία, γιατί κατά κάποιο τρόπο έτσι αισθάνονται πιο κοντά τους και τον άνθρωπο που πλέον δεν είναι κοντά τους.
0: Ήταν και οι στιγμές, επειδή ήταν λίγο βαριά και τα θέματα εκτός από την ιστορία, αλλά και η ιστορία, Γιάννη, είχε δύσκολα θέματα, καταπιανόμασταν.
1: Βέβαια.
0: Λέγαμε πάντα τον Αντρέα, πάντα είχαμε στο μυαλό μας όλα αυτά τα χρόνια ότι πρέπει μια φορά το μήνα να κάνουμε μια εκπομπή με αστείο.
1: Ναι.
0: Μετά τον κορονοϊό είχαμε σκεφτεί να κάνουμε μία φορά το μήνα, θα ερχόταν ο Νίκος ο Καλογερόπουλος ο ηθοποιός,
1: μπράβο, ναι,
0: και θα
1: μπράβο,
0: παίζανε, μπράβο. Θα γράφαμε, επειδή ο Αντρέας είχε και θεατρική παιδεία,
1: με τον Νίκο,
0: και είχαμε ξεκινήσει να γράφουμε κείμενα, ναι. Και το πρώτο θέμα που θα γράφαμε θα έκανε ο ένας τον Βαρουφάκη και ο άλλος τον μπάτλερ του.
1: Πολύ σωστά, πολύ ενδιαφέρον, έτσι, ναι. Το ωραίο είναι ότι εγώ τον έβλεπα τον Αντρέα παλιότερα, πριν ξεκινήσουμε στις εκπομπές στην ΕΡΤ, έβγαινε και στον Παπαδόπουλο καμιά φορά εκεί το Σάββατο, και που βγαίνανε και προσωπικότητες και μιλάγανε. Το Σπύρο τον Παπαδόπουλο που είχε, ναι, μια εκπομπή μουσική,
0: στην υγειά μας, ρε παιδιά.
1: Ναι, στην υγειά μας, ναι, τον θυμάμαι. Είχα μια συνάδελφο στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικό όταν ήμουνα, η Χάρη Σημεωνίδου.
0: Που την ήταν της, σήμερα η Χάρη μαζί μας. Ήταν πολύ, ναι, φίλη με τον Αντρέα.
2: Ναι, είχαμε κάνει πολύ, και με τη Χάρη.
0: Και με τη Χάρη, και ηθοποιός η Χάρη.
1: Βέβαια, ηθοποιός και ερευνήτρια σημαντική, και εντάξει και στη Γαλλία. Και εξαιρετική φίλη. Τώρα δεν τη βλέπω συχνά, αλλά τότε τα λέγαμε.
0: Ήταν σήμερα στην κηδεία.
1: Ήταν, την είδα, ναι. Και μου λέει με τον Ανδρέα τον Μαζαρά, γιατί όπως είπε και ο Γιώργος, έκανε Παγκράτιο. Παγκράτιο έκανα και εγώ. Και δεν, δεν δίνεις ξύλο στο παγκράτιο, τρως ξύλο. Το βάζεις και μεταμουσικής. Πέφτει ξύλο μεταμουσική, δηλαδή, και στο τέλος γελάζει. Τρως τόσο ξύλο που σε πιάνουν τα γέλια. Και τη το είχα πει και μου λέει, μα το ξέρεις τον Γιώργο, τον Ανδρέα τον Μαζαράκη? Λέω, ρε παιδί μου, δεν τον ξέρω προσωπικά. Τώρα μιλάμε πριν από 20 χρόνια. Αλλά ναι, τον βλέπω στην τηλεόραση και τα λοιπά. Και όταν ξεκίνησα έτσι να έρχομαι κάτω ή να βρισκόμαστε, κατά κάποιο τρόπο, πώς να σου πω, είχα ενθουσιαστεί και για αυτά τα θέματα. Αλλά το πιο ωραίο ήταν πρόσφατα που είχαμε ξεκινήσει πέρσι τις συνεργασίες κάθε Σάββατο, οι οποίες υπήρχε ένα στρες, γιατί διότι η ειδοποίηση γινόταν το Σάββατο το μεσημέρι προς το απόγευμα, οπότε ερχόταν και το θέμα, Γιάννη τώρα θα πούμε γι' αυτό, ωραία, και άρχισε ας πούμε τώρα να δω τι θα πούμε, έτσι, Γιάννη θα πούμε αυτό.
4: Σε παρασέρναμε, γιατί εμείς αυτό λέγαμε, ότι ήμασταν στο ανώτερο στάδιο της ραδιοφωνίας, μπαίναμε στο στούντιο, λέμε θα μιλήσουμε σήμερα, ξέρω εγώ, για τις λαγαναγορές, μπαμ. Ταχώναμε. Οπότε παρασέρναμε και τους συνομιλητές μας αυτό.
1: Είναι οι συνομιλητές. Και ήταν κάθε Σάββατο, είμαστε καλά. Και εγώ χάρηκα και ήταν και τιμή μου. Γύρω στις 11 με 12. Και μια φορά λέει ο Αντρέας, δύο φορές τον. Έχουμε λέει, εδώ και τον ιστορικό τον Γιάννη. Και δεν τον αφήνουν να πάει και σε καμιά ταβέρνα Σάββατο βράδυ. Αυτό είναι ιστορικό. Γιατί συνήθως το Σαββατόβραδο βγαίναμε παλιά και πήγαμε στα ταβέρνες,
4: ναι,
1: παλιότερα, ναι. Και ήταν, αυτό ήταν παλιό. Αλλά το ωραίο ήταν ότι είχε παίξει αυτό το φιλμ με τον Κωνσταντάρα. Και το είχα δει αυτό το φιλμ, ξέρεις, ο ελληνικός κινηματογράφος είναι, περνάει στην τηλεόραση συχνά. Ναι, πρέπει να το έχω δει 7-8 φορές. Ναι. Επειδή, και τον είχα δει και δεν μπορούσα, δεν πήγαινε το μυαλό μου. Και τώρα που έγινε αυτή η μνήμα, λέω, ρε παιδί μου, Νάτος, ας πούμε, που ήταν στα νιάτα του και ήταν ηθοποιός και το είχε αυτό, το είχε και το θεατρικό μέσα του, ας πούμε. Τέλος πάντων, ήτανε για μένα μια έτσι εκλεκτή, όπως και εσείς εξάλλου, έτσι, γιατί είστε εξαιρετικά παιδιά, γιατί, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, διότι είστε νεότεροι. Και ήταν μια εκλεκτή έτσι παρέα και μια συνάντηση που εμένα όχι μόνο με ευχαριστούσε, βέβαια με άγχωνε πολλές φορές, διότι τα θέματα πέφτανε από εδώ και από εκεί. Δηλαδή ο ιστορικός...
4: Ήταν η μεγάλη μας χαρά αυτή η χαόδη συζήτηση στην ιστορία.
1: Ναι, πεταγόμαστε χαόδη, δηλαδή, ναι.
4: Αυτή ήταν η συζήτηση που κάνει, χαόδη στην ιστορία. Ναι, δηλαδή πεταγόμασταν, αλλάζαμε τον αιώνα για πλάκα.
1: Ναι, το κάτι άλλο. Από τον 20ο στο 15ο. Από το 15ο πιάναμε αρχαιότητα. Τι έλεγε ο Ανδρέας τα ωραία. Μετά ξεπερνάγαμε, φτάναμε στον 21ο. Μετά ξανά πίσω. Αλλά...
3: Κβαντική ιστορία της Ελλάδος.
1: Ναι, όπως το λέτε. Ήταν αυτό. Είχαν ξεφύγει τα πράγματα, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Και μου δίνουν και εμένα τη δυνατότητα να ψαχτώ καλύτερα. Είχα ασχοληθεί κατά καιρούς με μερικά, αλλά όχι με όλα. Αλλά ήταν ευκαιρία έτσι να τα κοιτάξω πάλι και να... Και εκείνη την ώρα, επειδή υπήρχε και έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα, ερχόταν στο μυαλό και διάφοροι συνδυασμοί. Κάναμε κάποιες συνθέσεις που ήταν πετυχημένες πολύ. Δηλαδή είχε ενεργοποιηθεί το σύστημα μέσα από την κουβέντα. Υπήρχε βέβαια και η... Προσοχή, γιατί μας ακούνε άνθρωποι.
4: Είχαμε εκπαιδεύσει και τους ακροατές μας στη χάοδη συζήτηση.
1: Ναι, ήταν ακροατές οι οποίοι άνθρωποι παρακολουθούσαν και αυτοί. Και ξέρεις, άλλο να κάνεις μια κουβέντα 3-4 να είμαστε σε ένα καφενείο και να συζητάμε, και άλλο να ξέρεις ότι τις ακούνε τόσοι άνθρωποι που έχεις και μια υποχρέωση. Έχεις και ένα χρέος να, εντάξει, να τους δώσεις αυτό που πιστεύεις, όπως είχατε πει και πριν, να στέκει επιστημονικά, αλλά από την άλλη να είναι και κατανοητό. Έτσι δεν κάνουμε εδώ πέρα, δεν παραστέλνουμε τους σπουδαίους.
4: Όχι μόνο αυτό, η μεγάλη μάζα του κόσμου που μας άκουγε ήταν λαϊκός κόσμος. Δεν είχαμε ακαδημαϊκό κοινό, οπότε να χρησιμοποιήσουμε. Και ιδιαίτερα η γνώση, Γιάννη, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, όταν την κατέχεις μπορεί να την κάνεις νιανιά που λέμε λαϊκά και να την περάσεις κάτω.
1: Έτσι, βέβαια, μα και αυτό. Και όταν είσαι εκπαιδευτικός, πρέπει να έχεις ενσυναίσθηση, δηλαδή να μπεις στην καρδιά, στο μυαλό του συνανθρώπου σου και να του το δώσεις όπως πρέπει, αλλά και να είναι και κατά κάποιο τρόπο αφομοιώσιμο, έτσι. Δεν είναι, δεν κάνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ιστορία, αλλά μιλάνε με τόσο σοφιστικό τρόπο, όπου λες στο τέλος, ναι παιδί μου, τι λέει, προσπαθείς να καταλάβεις, που δεν είναι και...
4: Πιστεύουν ότι κρατώντας αυτό το μακαδημαϊσμό, κρατάνουν τη σοβαρότητα, την επιστημονική. Είναι ακριβώς το αντίθετο πρέπει να κάνεις. Φαντάσου δηλαδή να πάει κάποιος σε ένα γιατρό και να αρχίσει να χρησιμοποιεί ο γιατρός ορολογίες και περίεργα πράγματα και δεν θα καταλαβαίνει ο άνθρωπος τι έχει συμβεί.
1: Βέβαια, τότε τελείωσε. Δηλαδή πάει, δεν είμαι καλά, θα πιστεύω. Δεν ξέρω. Έτσι και ήταν και οι συναντήσεις μας αυτές και πιστεύω να τις συνεχίσουμε όποτε θέλετε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες.
4: Ήταν και για μας, όταν είχαμε εσένα και κουβεντιάζαμε ιστορία, ήταν η χαλαρωτική μας εκπομπή. Διότι με τα γεωπολιτικά, με τους πολέμους, με όλα αυτά
1: τα πράγματα,
4: ήταν η χαρά μας όταν είχαμε την ιστορία. Γιατί εκτός ότι την αγαπάγαμε, εκτός ότι ασχολιόμασταν και εμείς, γράφαμε, κάναμε, ήταν το χαλαρό μας κομμάτι. Γιατί όλο το υπόλοιπο ήταν δύσκολο.
1: Ήταν δύσκολο. Αυτό ήταν χαλαρό, ήταν ωραίο. Και λέγαμε και στην ιστορία, ξέρεις, λες και πράγματα που είναι έτσι πιο έτσι απλά ή πιο γαργαλιστικά.
4: Και είναι είναι και η εξήγηση, η ιστορία για όλα αυτά που μας συμβαίνουν στις διεθνείς σχέσεις.
1: Αυτό είναι το κακό της, ότι είναι παντού. Είναι μέσα σε όλα. Είναι μέσα σε όλα. Θυμάμαι, πάνε πολλά χρόνια, όταν ήταν αδιοριστός στο ΕΚΕ ερευνητής και συνάντησα τον Τζουκάλα.
4: Τον Κωνσταντίνο.
1: Ναι, που ήταν το διευθυντής. Ήταν ένας πάρα πολύ ευγενικός άνθρωπος, ευγενέστατος άνθρωπος. Εγώ τότε ήμουν 32-33 χρόνια, νέος ήμουνα και μάλλον μαζεμένος έτσι μπροστά του. Μου φέρθηκε με πάρα πολύ μεγάλη ευγένεια, εξαιρετικός δηλαδή, έχω να το πω και το λέω δημόσια. Δεν τον ήξερα προσωπικά, ούτε είχα καμιά γνωριμία μετά με τον άνθρωπο αυτό. Αν και τα βιβλία του τα με ενδιαφέρανε και η σκέψη του κτλ. Ήταν και σπουδαίος κοινωνιολόγος.
4: Βέβαια, κοινωνιολόγος.
1: Και μου είπε, μη στεναχωριέστε.
4: Φίλος του Πουλατζάτ.
1: Βέβαια, του συγχωρεμένου του Πουλατζάτ. Και μου λέει, μη στεναχωριέστε, κύριε Αντωνόπουλο. Γιατί μου λέει, τώρα ιστορικός είμαι, ξέρετε, δεν μπορώ να δουλέψω από εδώ και από εκεί. Είναι λίγο τα. Η ιστορία είναι παντού, μου λέει. Κάποια στιγμή λέει, θα σας χρειαστούν. Η ιστορία είναι παντού, μου λέει.
4: Έτσι,
1: το
4: μου
1: αυτό, το οποίο ήταν προφητικό αυτή η κουβέντα. Όχι επειδή εγώ είμαι ιστορικός. Είναι η ιστορία που είναι. Τι να κάνουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Μα
4: δεν μπορείς να προσεγγίσεις ένα κοινωνικό φαινόμενο εάν δεν το βάλεις σε ένα ιστορικό πλαίσιο.
1: Βέβαια.
4: Διότι το προηγούμενο λεπτό για το οποίο μιλάγαμε είναι ήδη ιστορία.
1: Είναι ήδη ιστορία, πολύ σωστά. Και τα 2-3 λεπτά που φύγαν μπήκαν στην ιστορία. Και 2-3 λεπτά και 2-3 ώρες και 2-3 χρόνια και 200 χρόνια και 2.000 χρόνια είναι ιστορία. Ο άνθρωπος είναι ανάμνηση. Έτσι. Ζει μέσα στον χρόνο. Έτσι.
4: Άρα είναι απαραίτητο, είναι το επιστημονικό εργαλείο που το χρειάζονται όλοι.
1: Η βάση, ναι, είναι η βάση. Όπως πιστεύω τα μαθηματικά
4: στις θετικές επιστήμες.
1: Έτσι δεν είναι, δεν μπορεί.
4: Μπορεί να λες ένα πράγμα, εδώ έχουμε και δύο φυσικούς, εξηγείς ένα φαινόμενο. Όταν θα πας στο συνέδριο, πρέπει να δώσεις ένα μαθηματικό μοντέλο, Γιώργο. Έτσι δεν είναι.
3: Παρόλα αυτά, θέλω να ρωτήσω κάτι ιστορικό.
4: Ρώτα
3: τώρα, αγαπημένο κύριο Αντωνόπουλο. Με τέτοια ιστορία που έχει η πατρίδα μας, που είναι, θα έλεγα, το πιο δυνατό της όπλο.
1: Ναι.
3: Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε αυτό να βγει προς τα έξω ακόμη περισσότερο και κυρίαρχα, ώστε θέλουν δεν θέλουν και άλλοι να πούνε, ναι ρε παιδί μου, να πω από τη γλώσσα, ας αφήσουμε τη γλώσσα γιατί θα κουραστούμε.
1: Ναι.
3: Να πω από όλο το προηγούμενο, το πλανητικό ιστορικό προηγούμενο. Ότι είχαμε φτάσει, οι αρχαίοι λένε, οι πρόγονοι είχαν φτάσει, είχαν περάσει μέχρι και απέναντι.
1: Ναι.
3: Θέλω να πω, όλο αυτό, πώς και δεν μπορούμε, και ίσως εγώ το λέω, σας θεωρώ ότι από τις κορυφές, για να μην πω την κορυφή αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στην ιστορία, να το διεκδικήσουμε, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο να πούμε, αυτό το θέμα έχει πρωτομπεί από τους αρχαίους Έλληνες. Όπως και τα άλλα θα πούνε οι άλλοι. Ναι, όπως και τα άλλα.
2: Και να μην ξέρουν τα παιδιά ιστορία, τα Ελληνόπουλα σήμερα.
1: Κοιτάξτε,
2: στοιχειώδη ιστορία.
1: Ένα το κρατούμενο αυτό που λέτε είναι πολύ ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ευρωπαϊκός πολιτισμός και γέννη πολιτισμός αναγνώριση τον ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος είναι ένας ογκόλυθος. Νομίζω ο Λεβινάς, αυτός ο μεγάλος, ο Γάλλος, έλεγε ότι, που ήταν Εβραιολιθουανός, είχε πει ότι και όταν σκεφτόμαστε, σκεφτόμαστε σαν Έλληνες.
3: Ναι.
1: Και όταν μιλάμε, μιλάμε σαν Έλληνες. Δεν μπορεί να ξεφύγεις από αυτό. Κοιτάξτε, οι Ευρωπαίοι, ο κόσμος το ξέρει αυτό. Το ξέρει αυτό. Όταν σπούδαζα εγώ στη Γαλλία, επειδή παρακολουθούσα και μαθήματα παιδαγωγικών και πήγαινα σε κάτι διατριβές που δίνανε και κάποιοι συνάδελφοι, είχα μπει και εγώ μέσα από το πνεύμα. Στα παιδαγωγικά είχαμε μια κρίση και κάποια στιγμή ήρθε η κουβέντα στον Πλάτων και σηκώσανε προσωπικότητες καθηγητές, δηλαδή τα χέρια ψηλά, και λέγανε εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά, εσείς είσαστε. Δεν εκεί, εκεί φταίμε, κοιτάξτε. Λέγανε οι παλιοί, δεν θέλω να στραφώ εναντίον πουθενός, αλλά είχαν κατηγορήσει τη φιλοσοφική σχολή, η οποία έμεσα είχε εγκλωβίσει τη λειτουργία και τη διάδοση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού και του αρχαίου ελληνικού πνεύματος, την είχε εγκλωβίσει στα στενά όρια της Οδού Πανεπιστημίου. Εδώ δεν είχαν άδικο. Και ο ελληνικός πολιτισμός και η ιστορία, πέρα από το περιεχόμενό τους, είναι θέμα διδασκαλίας, ξέρετε. Είναι θέμα πώς θα τη δώσεις. Το τραγικό, ξέρετε ποιο είναι, παθαίνει σοκ. Αν πάει ένας άνθρωπος, ιστορικός, έτσι, φιλόλογος, να διδάξει ιστορία σε ένα γυμνάσιο κάποια συνοικία των Αθηνών, θα συναντήσει τέλεια απαξίωση και τέλεια διαφορία. Τέλεια διαφορία. Δηλαδή μια κατάσταση που τον πληγώνει πάρα πολύ. Ας πούμε ο μαθηματικός, ο φυσικός θα πούνε πράγματα ενδιαφέροντα, δύσκολα, εκεί ο μαθητής τι να κάνει, κάθε σούζο. Ο φιλόλογος πάλι προσπαθεί. Όταν τους μιλήσεις για ιστορία, ας τους 30, στα 30 παιδάκια που είναι στην τάξη, άντε 2-3 να κάπως να ενδιαφερθούν, και αυτά λόγω των γονιών τους. Και ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα η ιστορία. Είναι δύσκολο. Εγώ κάνω σε φοιτητές μάθημα και μου είχαν πει τα παιδιά πριν από χρόνια, κάνω ευρωπαϊκή ιστορία κυρίως, μου είχαν πει, θέλετε να μας φέρετε μια φωτογραφία να δούμε πώς ήταν ο Μέγας Ναπολέων? Γιατί ξεκινάς Γαλλική Επανάσταση. Ο σύγχρονος κόσμος είναι Γαλλική Επανάσταση. Πώς θα γίνει, διαφωτισμός Γαλλική Επανάσταση? Αυτή μας έδωσε κατευθυντήριες γραμμές. Και από εκεί αρχίζουν οι μιμήσεις. Και με λες μετά, παιδί της Γαλλικής Επανάστασης, Ναπολέοντας. Ναπολέοντας δεν είναι μόνο στρατηγός, πολιτικός είναι. Αν χτυπάνε τα κουδούνια 8 και 4 σε όλη την Ευρώπη, αυτός το έκανε. Αυτός το έκανε. Ήταν πολιτικός πέρα από πολεμιστής. Σπουδαίος. Καλός ή κακός. Λοιπόν, και μου είπαν τα παιδιά, παιδιά φοιτητές τώρα, ξέρω εγώ, 20 χρονών, έχετε να μας φέρετε μια φωτογραφία να δούμε πώς ήταν ο Μέγας Ναπολέων? Δηλαδή, το αντιλαμβάνεστε αυτό? Και εγώ τους είπα, παιδιά, άμα βρείτε κανένα έργο με τον Μεγάλο Ναπολέοντα, όποιος παίζει, ο Ρίτσαρντ Μπάρτον και τα λοιπά, όσο, δείτε το και να το κουβεντιάσουμε μετά. Έτσι είναι. Δηλαδή, δεν μπορείς το παρελθόν, ενώ είναι παρόν, είναι και κάτι άλλο. Και το παιδί, ο νέος άνθρωπος, δεν μπορεί να το, ό,τι και να του πεις, αυτά τα λόγια δεν τον αγγίζουν. Πρέπει να είσαι ηθοποιός, να είσαι δάσκαλος πραγματικός, να του το δώσεις, να το νιώσει. Να του κάνεις εκείνη την ώρα, να του παίξεις θέατρο εκείνη την ώρα, αν μπορείς, ποιότητος, για να μπορείς να τον βάλεις στην πραγματικότητα αυτή την ιστορική. Και όπως υπάρχει στις θετικές επιστήμες, υπάρχουν τα εργαστήρια. Υπάρχει θετική επιστήμη χωρίς εργαστήρια. Τα κάνεις φυσική. Εγώ θυμάμαι σχολείο, κάναμε φυσική θεωρητικά. Χημεία θεωρητικά. Άλλα και συγγνώμη.
4: Δεν υπάρχει θετική επιστήμη χωρίς
1: εργαστήριο. Δεν υπάρχει θετική επιστήμη χωρίς στο εργαστήριο. Η ιστορία θέλει φωτογραφία, θέλει εικόνα.
2: Πρέπει να είναι διαδραστική πλέον.
1: Διαδραστική, πολύ σωστό. Να δει πώς.
2: Όπως έχω δει και στα μουσεία που γίνεται πλέον για παιδιά. Αυτά τα παιδιά εκεί που έχει εικόνα, έχει βίντεο, έχει
4: επανέλθει.
2: Οπτικό, αμέσως το
4: ήρθε και το κόμικ πλέον. Κυκλοφορεί τώρα πάρα πολύ, γίνονται πάρα πολλά
1: κόμικ.
4: Που είναι για τα παιδιά, το παίρνουν και βλέπουν εικονίτσες. Έτσι. Που είναι πολύ σημαντικό.
3: Έχει να κάνει και ο ιστορικός όμως, γιατί λέω για εσάς τώρα συγκεκριμένα, σας έχω ακούσει σε πολλές ομιλίες σας και παρουσιάσεις. να ξεσκεπάζεται τα ψέματα έτσι, που χρησιμοποιούν κυρίως οι ξένοι για να κοκκουλώσουν τις πομπές τους.
4: Βέβαια, έχεις δίκιο. Και κάποια στιγμή με τον Γιάννη Γιώργο λέγαμε, κάναμε τη ζήτηση εάν η ιστορία είναι πραγματικά επιστήμη ή όχι. Έτσι όπως την έχουν κάνει σήμερα, όπως είχε πει ο Νάσος Βαγενάς, είναι μυθοπλασία, λέει. Από τη στιγμή που είναι η ιδιοληψία μέσα, ή θα δικαιούνται όλες οι επιστήμες να είναι ιδιοληπτικές, δηλαδή να λες, να βλέπεις εσύ τώρα το μήλο πέφτει από πάνω κάτω και να λες, όχι δεν πέφτει, εγώ θεωρώ ότι ανεβαίνει από κάτω προς τα πάνω. Έτσι.
3: Πρώτα φορά είχα ακούσει από τον κύριο Αντωνόπουλο μια καταπληκτική εξήγηση και στο έκανε λιανάκι μπροστά.
2: Ναι, μα είναι μεταδοτικός αυτό. Ναι.
3: Πώς στην ουσία κυρίως οι Άγγλοι για να τα πετρέλαια δημιουργήσαν την καρσιατική καταστροφή.
1: Σακατευτήκαμε. Αυτό ήταν είναι όσο και το σακατευτήκαμε.
4: Σακατευτήκαμε γιατί είχαμε και την διχόνοια εσωτερικά, δεν βλέπαμε.
1: Βέβαια. Κατεξοχήν. Μα πριν άκουγα εγώ εδώ και τις συζητήσεις που με τους άλλους εξαιρετικούς φίλους. Τα εξαιρετικά όσα είπαν και όσα λέτε. Και μιας και ο Σπύρος είναι από την Κύπρο και είχα δουλέψει λίγο το θέμα κυπριακό δικτατορία, λέτε, και μιας και ο Σπύρος είναι από την Κύπρο και είχα δουλέψει λίγο το θέμα κυπριακό δικτατορία.

0: Έχουμε τριπλή κατοχή στη χώρα και εμφύλιο.
1: Και εμφύλιο, ναι, εμφύλιο. Δηλαδή κινότανε, δηλαδή όλοι εναντίον όλων.
2: Μα το 21 δεν είχαμε εμφύλιο.
1: Βέβαια.
2: Ναι, όλη η ιστορία της Ελλάδας είναι ιστορία εμφυλίων. Από τον Τροϊκό πόλεμο ουσιαστικά.
0: Το κακό είναι ότι δεν έχουμε. Να λοιπόν η ιστορία, Γιάννη. Δεν τη διαβάζουμε την ιστορία για να διορθωθούμε.
1: Όχι.
0: Η ιστορία το γράφει. Λέει εδώ, σφαχτήκατε. Γιατί το ξανακάνουμε. Ενώ τη διαβάζουμε την ιστορία.
3: Ναι. Πρέπει ο ιστορικός όμως να το βάζει προς τα έξω. Και αυτό έχει κάνει ο κύριος Αντωνόπουλος.
0: Ο Γιάννης το κάνει εξαιρετικά αυτό. Ναι, γιατί η ιστορία πια είναι τελείως ιδεολειπτική, Γιώργο. Πλέον.
1: Έχει και γίνει βέβαια. Και γίνει ιδεολόγημα. Και εντάξει, δεν είναι κακό ή καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει να μας.
0: Ξεφεύγει όμως από την επιστήμη.
1: Ξεφεύγει από την επιστήμη.
0: Το νομίζω δεν είναι επιστήμη, το νομίζω.
1: Όχι. Εκεί θέλει λίγο προσοχή. Το κακό σε εμάς, για εμάς, είναι ότι δουλεύουμε με ντοκουμέντα. Βέβαια, οι πηγές μας είναι πολλών ειδών. Πάρα πολλών ειδών.
0: Μα αν δεν θέλει ο άλλος να δει, θα σου πω ένα παράδειγμα, Γιάννη. Έχω φέρει τα αρχεία του Foreign Office, τον περασμένο αιώνα, τον Ταλιτικού του, όπου οι Βρετανοί είχαν δώσει τον Ευάγγελο Αβέροφ για το Κυπριακό.
1: Έτσι.
0: Τα επίσημα μαζί με την αγορά που πλήρωσε για τα έγγραφα. Τα έδινα σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν δεξιός και δεν ήθελε να το δεχτεί. Δηλαδή, έτσι, αν κάποιος δεν θέλει, δέχεται την απόδειξη.
1: Ό,τι και να του πεις και να του δείξω.
0: Ό,τι και να του λέγα. Του λέω, κοίτα εδώ, του λέω, τα έγγραφα εδώ λένε οι ίδιοι οι Βρετανοί και τα πλήρωσα κιόλας. Και τα πληρώνουμε για να μάθουμε την αλήθεια. Όχι, ήταν ευπατρίδες. Μπέρδευε τον αντικομουνισμό με τον πατριωτισμό του Αβέροφ. Που είναι άλλο πράγμα να είναι κάποιος αντικομουνιστής και άλλο πράγμα να είναι πατριωτισμός. Και μην ξεχνάμε ότι τη δεκαετία του 50 που χάθηκε η Κύπρος, χάθηκε στα χέρια της δεξιάς που πουλούσε αντικομουνισμό αντί για πατριωτισμό.
1: Έτσι. Αυτό ήταν το
2: και το 74, τι έγινε.
0: Σου λέω τότε που ήταν όλη η Ελλάδα στους δρόμους.
1: Έτσι,
0: το 74 ήταν, είχαμε άλλα προβλήματα. Τη δεκαετία του 50 ήταν όλη η Ελλάδα στους δρόμους.
2: Η στρατιωτική της Χούντας που έπρεπε να προστατέψουν, υποτίθεται, την Κύπρο.
0: Σου λέω, μπερδεύανε τον στήρο αντικομουνισμού που είχε ξεκινήσει από μετά τον πόλεμο, που ενσωματώθηκαν όλοι αυτοί μέσα. Έχει πολλά στραβά η ιστορία. Και πάρα πολλά πράγματα που δεν τα πιάσαμε. Λεπτομέρειες τέτοιες μέσα. Θα έχουμε την ευκαιρία, Γιάννη.
1: Με τα χαρά.
2: Γιάννη, σε ευχαριστούμε.
0: Να σε ευχαριστούμε θερμά.
1: Να είστε καλά, να το θυμόμαστε. Και από εκεί που μας βλέπει, ελπίζω να γελάει η καρδούλα του. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά και εσείς.
1: Και να τον θυμόμαστε. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, Γιάννη.
3: Γεια χαρά.

0: τελευταίο ημίωρο της αφιερωματικής εκπομπής αυτή για τον Αντρέα, αυτή τη δύσκολη μέρα για όλους μας.
1: Και είναι και η σημερία, δεν είναι τυχαίο.
0: Ναι.
1: Από αύριο αρχίζει και μειώνεται το φως.
0: Μειώνεται το φως. Έφυγε ο Αντρέας, μειώνει το φως. Και στη γραμμή μας, φίλος καλός, συνεργάτης, αγαπημένος, ο Ναύαρχος, ο Βασίλης ο Πολίτης. Ναύαρχέ μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σπύρο, καλησπέρα Λονίδα.
0: Είναι και ο Γιώργος ο Τσαγρινός εδώ.
3: Καλησπέρα Ναύαρχε.
2: Καλησπέρα Γιώργο. Σήμερα το πρωί, καλησπέρα Γιώργο. Θα με επιτρέψετε να πω, δεν μειώνεται το φως. Μεγαλώνει το φως.
0: Μεγαλώνει το φως.
2: Μεγαλώνει το φως γιατί ο Αντρέας θα έρθει καλή σπορά σήμερα. Φίλοι αγαπητοί μου. Και θα μεγαλώσει το φως. Αυτό που είδα σήμερα πραγματικά ήταν αυτή τη λαοθάλασσα, την ακομμάτιστη λαοθάλασσα που θα πούμε το τελευταίο αντίο στον Αντρέα μας. Σημαίνει ότι έχει αφήσει καλή σπορά πίσω και Σπύρο, Γιώργο και Λεωνίδα. Και εμείς λοιπόν θα φροντίσουμε τη σπορά αυτή, τα δέντρα που θα αναπτυχθούν από τη σπορά που έχει αφήσει ο Αντρέας, να έχουν βαθιές ρίζες και να μεγαλώσουν για να αφήσουν το αποτύπωμά του και στις επόμενες γενιές. Ο Αντρέας ήταν μια αστήρευτη πηγή γνώση, το ξέρετε πολύ καλά. Αλλά τώρα που μου στείλες μήνυμα Σπύρο για να βγω, νόμιζα ότι είχα ξεχάσει ότι μου είχε πάρει ο Αντρέας και είχα ξεχάσει ότι ήταν να βγω σήμερα για μήνυμα. Δεν το πιστεύετε, ναι. Γιατί ήταν τελείωτες οι ώρες που μιλάγαμε στο τηλέφωνο, ανταλλάσσαμε απόψεις, λέγαμε διάφορες ιδέες. Πάντα ο Αντρέας ήταν πάντα με την αγάπη για την Ελλάδα. Πάντα για την αγάπη για την Ελλάδα και για τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν το έργο και η πράξη του, τα λόγια του και οι ιδέες είναι αυτά. Η αγάπη του και για την Ελλάδα και για τον άνθρωπο, εγώ πιστεύω ότι κάνουν έναν άντρα μεγάλο και αφήνουν το αποτύπωμά του για πάντα στην ιστορία. Δεν θα μείνει ο Αντρέας, δεν το ξεχάσουμε ποτέ. Λεωνίδα, Σπύρο και Γιώργο, θα το μιλάμε κάθε μέρα και το φως θα είναι πιο μεγάλο. Πιο μεγάλο και πιο δυνατό.
0: Το γιατί φως είναι πιο δυνατό από το σκοτάδι, όντως.
2: Δεν θα αφήσουμε το σκοτάδι, Λεωνίδα, Σπύρο και Γιώργο. Γιατί ο Αντρέας θυμάσαι ό,τι μας έλεγε, ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να ξεχαστεί η Ελλάδα μας. Αυτό λοιπόν θα παλέψουμε όλοι μαζί όσοι τον αγαπούσαμε. Να συνεχίσουμε αυτό το έργο του και να συνεχίσουμε κάθε μέρα όλο και πιο πολύ. Γιατί πιστεύω ότι όλοι εσείς που είστε κοντά του και είμαστε κοντά του, αγαπούσαμε τις αξίες αυτές και θα προσπαθήσουμε τις αξίες αυτές και τα ιδανικά να τις περάσουμε και στις επόμενες γενιές, αγαπητοί μου φίλοι. Τα βλέπετε λίγα ξεκινημένα, αλλά ακόμη δεν έχουν συνέχεια το πρωί, το πιστεύετε.
1: Ναι, το πιστεύουμε όλοι. Και πολλοί κόσμος συγκινήθηκε, πολλοί κόσμος συμμετείχε. Μηνύματα εδώ στο τηλέφωνο και στο Facebook. Και έρχονται, συνεχίζουν ακόμα.
2: Λεωνίδα μου, σήμερα είχα πολλές υποχρεώσεις και τα κέρδος άλλο δεν είχα καθόλου ληστεί για τίποτα. Έχω κάτσει από το μεσημέρι και μετά στο σπίτι, στο Λαγονίσι, βλέπω έτσι τη θάλασσα, ηρεμή. Και σκέφτομαι συνέχεια τον Αντρέα και τις ατελείωτες κουβέντες που κάναμε μαζί. Και νομίζω ότι είναι δίπλα μου και μου μιλάει. Να είμαστε καλά, να το θυμόμαστε.
0: Θα τον αισθανόμαστε πάντα έτσι, να βάρχει.
2: Ναι, να το έχουμε και στο μυαλό μας και στην καρδιά μας. Και αυτά που συζητάγαμε μαζί να τα κάνουμε πιο δυνατά ακόμη. Δεν θα αφήσουμε που λες το σκοτάδι, φίλε Σπύρο, να μας περάσει μέσα μας. Θα αφήσουμε το φως που αυτό μας είχε ο Ανδρέας που σε όλο τον κόσμο το μετέδιδε και αυτή την αγάπη που είχε. Δηλαδή αυτό που είδα σήμερα, σας μιλάω δυνατά. Έχω πέσει σε πολλές τελευταία δύο, σε πολλών φίλων. Αλλά αυτό που είδα σήμερα από διάφορα κόμματα, ανθρώπους που τους έβλεπες δεν κοιτάγανε, δεν είχαν έρθει. Είχαν έρθει σαν φίλοι, δηλαδή σαν άνθρωποι που είχαν δεχτεί την αγάπη του Αντρέα. Είχαν δεχτεί αυτά που πίστευε ο Αντρέας. Δηλαδή κατάλαβα λοιπόν σήμερα ότι δεν υπάρχουν κόμματα. Υπάρχουν αξίες και ιδανικές που πρέπει όλοι να τις υπηρετούμε. Τις αξίες και τα ιδανικά για μια Ελλάδα καλύτερη.
1: Αυτό το μαζί που έλεγε ο Αντρέας και το τόνιζε.
2: Αυτό το μαζί που έλεγε τον είδα, ναι.
1: Το μαζί.
0: Βέβαια. Και το υπηρέτησε ο Αντρέας. Και το υπηρετούμε και όλοι όσοι είμαστε δίπλα στον Αντρέα και θα συνεχίσουμε αυτό όπου και να βρισκόμαστε το μαζί να το υπηρετούμε.
2: Άκουσα προηγουμένως τον κύριο Αντωνόπουλο, νομίζω που είχα βγει, δεν ήταν καλό αυτό. Και νομίζω το έχω ξαναπεί σε μια κουμπή πάλι με τον Αντρέα μαζί για το μεγάλο ελληνικό πνεύμα. Θυμάμαι, αγαπητές φίλε Λεωνίδα, Σπύρο και Γιώργο, όταν είχα πάει στη σχολή πολέμου στην Αμερική. Είμαστε σπουδαστές από όλο τον κόσμο. Αμερικανοί και από την Ευρώπη, από την Κορέα, από την Ιαπωνία, από την Νότια Αμερική. Ήταν τότε υπουργός άμυνας ο Ντόναλντ Ράσφελντ, προεδρείας του Τζορτζ Μπους, του νεότερου. Και θυμάμαι όταν μπήκε μέσα στο αμφιθέατρο για να μας καλωσορίσουν, είπε παρακαλώ πολύ να σηκωθείτε όλοι πλην του Έλληνα. Συμφωνηθεί. Εγώ λέω κάτι κάναμε πάλι στραβό εδώ πέρα. Οι Έλληνες και οι Έλληνες, ο Έλληνας που έρχεται, κάτι έγινε για μένα και είχα κοκκινήσει, δεν ήξερα τι να κάνω. Ξέρετε τι είπε τότε ο Ντόναλντ Ράσφελντ σε ένα ακροατήριο περίπου 200 ατόμων που ήταν μέσα από ανώτατη σημαντική όλη από όλες τις χώρες. Έτσι, και όχι μόνο και ανώτατη κρατική λειτουργία και από τη CIA, από το FBI, από την NSA, από το State Department, από την Αμερική. Σηκωνόμαστε όλοι για να αποτίσουμε φόρο τιμής λύση στον Έλληνα για τα αυτά που θα μάθει τους επόμενους 15 μήνες. Όλα τι αφορά την γεωπολιτική, τη γεωστρατηγική, οφείλεται να κάνει στο ελληνικό πνεύμα. Και το λέω αυτό για να δει κι άλλο. Και μάλιστα όταν ξεκινάγαμε και βγαίναμε τα διάφορα συνδικάτα, όλα τα μαθήματα που κάναμε ήταν στο Μεσογειακό Πόλεμο, στο Θουκυδίδη, την ηθική του Αριστοτέλη, την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, και τα πήραν μέσα διάφοροι καθηγητές, οι οποίοι ήταν γνωστά πανεπιστήμια, το Χάρβαρντ και άλλα πανεπιστήμια. Λέγανε εσείς που είστε Έλληνες, δεν χρειάζεται, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Και να τα πούμε στους υπόλοιπους, βέβαια εγώ δεν είχα διδαχθεί ποτέ στη ζωή μου την ελληνική σχολή πολέμου, κατ' τίποτα από αυτά που είχα μάθει, που έμαθα μετά αργότερα στη σχολή πολέμου της Αμερικής.
4: Να πάρει Γιώργος Τσαγρινός, με συγχωρείτε που σας διακόπτω μισό λεπτό, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε. Αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια ομάδα που να είναι υπάλληλοι του κράτους, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, που να αναλαμβάνουν αυτά, να τα παίρνουν όλα και να τα σπρώχνουν στα διαδίκτυα παντού. Να γεμίσει...
2: Ξέρεις πόσες φορές είχα γράψει αναφορές και πόσες φορές έχω πει ότι γιατί... Να μην ξεχνάμε και το άλλο πάλι, ότι κάποτε, γιατί τώρα έχει σταματήσει κάπως, είχαμε μέσα στις σχολές, τις παραγωγικές σχολές, σχολή δοκίμων, στη σχολή κάδων, στη σχολή ευελπίδων, είχαμε ανθρώπους οι οποίοι ήταν από όλες τις σχολές. Είχα συμμαθητή, ο οποίος έγινε αρχηγός των ενόπλων, στη σχολή των Κύμων, ο οποίος έγινε αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Αφρικής. Όταν λοιπόν είχα πάει σε διάφορους υπουργούς, σε εσωτερικού και σε πρωθυπουργούς, έτσι έλεγα, να εκμεταλλευτούμε αυτούς τους ανθρώπους που μιλάνε ελληνικά, αγαπάνε την Ελλάδα, μεταδίδουν το ελληνικό πνεύμα, δεν μας ενδιαφέρει. Γι' αυτό λέω, δυστυχώς, δεν ξέρω, αυτό που λες Γιώργο, πραγματικά έπρεπε να τα λέμε σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν τα λέμε, τα κρύβουμε, δεν ξέρω, φοβόμαστε. Αυτό που λέγε και ο Αντρέας, ότι. Φοβόμαστε ότι είμαστε Έλληνες, φοβόμαστε την ελληνική μας ιστορία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το
0: πει. Μιλάς για την Ελλάδα και λες, αν θα το πω, μπορεί να με χαρακτηρίσουν κάπως. Ενώ όλοι αυτοί που θα μας χαρακτηρίσουν εμάς κάπως, μιλάνε με μεγάλη άνεση για όλους τους υπόλοιπους.
2: Σπύρο, επειδή έχω ζήσει 3 χρόνια στην Αμερική, όταν γίνεται γιορτάζει 25 Μαρτίου στην Νέα Υόρκη, γεμίζει όλη η Νέα Υόρκη με ελληνικές σημαίες και αμερικανικές. Και όλοι αισθάνονται περήφανοι. Και ακόμη και οι Αμερικανοί αισθάνονται περήφανοι. Όταν περνάει στην πέμπτη λεωφόρο, περνάνε οι Εύζονοι που κάθε χρόνο κάνουν παρέλαση μια-δύο εβδομάδες πριν από την 20η Μαρτίου, αργότερα, ανάλογα το πώς θα συνοηθούν εκεί με τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, όλοι σηκώνονται όρθιοι που θα στην ελληνική σημαία. Ναι. Και μην ντρεπόμαστε να βάλουμε ελληνική σημαία στο σπίτι μας που είμαστε πατριώτες. Ναι. Ότι είμαστε εθνικιστές.
0: Και ο Τόμ Χάνκς που δήλωσε ότι. Εγώ δεν λέω δεν είμαι Έλληνας, λέω, αλλά είχα την εξυπνάδα να παντρευτώ Ελληνίδα.
4: Τέλος
2: πάντων. Ο Τόμ Χάνκς που λες τώρα, αγαπητέ φίλε Σπύρο, έχει ένα σπίτι στην Αντίπαρο και έχει μια ελληνική σημαία που τη βλέπουν σε όλο το νησί και απέναντι από την Πάρα.
0: Μα είπε, είναι στο προεδρικό μου στο Λευκό Οίκο, καλεσμένος για την 25η Μαρτίου και λέει δεν υπάρχει χειρότερο μέρος του πλανήτη. Κοιμάσαι λέει μέχρι το μεσημέρι. Σηκώνεις το απόγευμα λέει και πας ταμπέρνα και κάθεσαι και κουβεντιάζεις λέει μέχρι το πρωί. Υπάρχει λεγά, δεν πάει από το μέρο.
2: Έτσι όπως τα λες, κάποτε θα σας πω μια ιστορία, μακάρι να κρατήσω την άκουγε. Είχα ένα φίλο ο οποίος ήταν ο πρόεδρος των Γερμανών φοπλιστών από τη Γερμανία. Είχε έρθει για μια δουλειά στην Ελλάδα. Είχε έρθει στην Ελλάδα, ερχόταν να πήγαινε σε ξενοδοχεία, στην Αθήνα, στη Μεγάλη Βρετάνια, δεν είχε τύχει ποτέ να πάει σε παραθαλάσσιο μέρος. Τον πήγα λοιπόν σε μια ταβέρνα στο Πόρτο Ράφτη. Είχε έρθει με ιδιωτικό αεροπλάνο, τον παρέλαβα από τη VIP εδώ στο Ελευθέρω Βενιζέλος. Και του λέω, έχουμε καιρό καθόλου για να συζητήσουμε κάτι. Μου λέει, ναι, δεν θα πάμε στην Αθήνα μου. Θα πάμε σε κάποιο τρόπο, ήταν καλοκαίρι ήταν. Το πήγα λοιπόν σε μια ταβέρνα στο Πορτοράφι, που τα τραπέζια είναι πάνω στην Αμμουδιά. Μου λέει, εδώ θα φάμε. Του λέω, ναι, βγάλε για τα παπούτσια σου. Του λέω, βάλε τα πόδια σου μέσα στη θάλασσα. Του λέω, εδώ θα μας φέρουν τα καμποδάκια. Θα σας πω μετά ότι ο άνθρωπος αυτός κάθισε μέχρι το απόγευμα και έπινε τσίπουρα, είχε γίνει φίλος με όλο τον κόσμο. Και όταν έφυγε, γιατί έπρεπε να φύγει πίσω και να γυρίσει πίσω στο Μόναχο με το αεροπλάνο το ιδιωτικό. Τον έπαιρνε στην ίδια ο πιλότος και του λέει: πρέπει να σηκωθούμε να φύγουμε για την απαγορευτή πτήση και πρέπει να φύγουμε στο Μόναχο πιο γρήγορα. Και την ζήτησε να πάρει. Ήθελε να πάρει ελιές, φέτα, ταποδάκι, τζατζίκι και τα πήρε μαζί του. Όταν πήγαμε λοιπόν στη Βία, πήγε να περάσουμε. Πέρασε μέσα από τις αίχες, λέει, ακτίνες και δεν έχει, έχει να δηλώσει. Δεν έχει κάτι τζατζίκι που έχει πάρει, κάτι...
5: ο πρόεδρος των Γερμανών Εφοπλιστών. Το λέει Αρτζέντ.
2: Και με πήρε από το τηλέφωνο στα 30.000 πόδια Σπύρο Γιώργο και Λεωνίδα, όταν πέρα γυμνά του Γενέβη και μου λέει, ξέρεις τι κάνω τώρα. Ζω για άλλη μια φορά ότι είμαι ελεύθερος άνθρωπος. Λέω ότι είμαι στην Ελλάδα και τρώω πάνω στα 30.000 πόδια πηγαίνει, πηγαίνει για το Μόναχο. Και τρώω τζατζίκι, τα πόδια, τα μαρέγια και γαρίδες γάχαια από το σημειακό γαριδάκι.
5: Αυτό είναι.
2: Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η Ελλάδα δυστυχώς, η οποία όμως ντρεπόμαστε να λέμε ότι είμαστε ντρεπόμαστε. Δηλαδή αισθάνομαι Έλληνας περισσότερο στη Νέα Υόρκη παρά στην Ελλάδα.
5: Έτσι.
2: Αυτά λοιπόν ο Ανδρέας.
1: Το χειρότερο είναι ότι όχι μόνο ντρεπόμαστε, αλλά τα νέα παιδιά θέλουν να φύγουν από την Ελλάδα.
2: Φεύγουν. Φεύγουν. Δηλαδή να έχουν φύγει τα νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά δεν κάνουν κανένα στην Ελλάδα. Έχει δει πόσο το δημογραφικό έχει πέσει. Ήταν για σήμερα μια μελέτη ότι οι γεννήσεις πέρσι ήταν 86.000. Έχουν μειωθεί κατά 60.000 στα τελευταία 45 χρόνια γέννηση. Και από αυτού τα νέα παιδιά που τελειώνουν πανεπιστήμια δεν σηκώνονται και φεύγουν. Ούτε καν θέλουν να κάνουν σε δύο και φεύγουν όλοι. Πάνε άλλοι στο εξωτερικό. Η Ελλάδα το 2040-2050 δεν θα είναι η Ελλάδα που ξέρουν. Θα είναι η Ελλάδα των Πακιστανών, των Αφγανών, των προσφύγων. Δεν θα υπάρχουν Έλληνες. Θα φύγουν όλοι οι Έλληνες, θα είναι στο εξωτερικό όλοι. Ξέρετε πόσους συναδέλφους έχω, οι οποίοι όλα τους τα παιδιά, σημαντικούς του στρατού, του ναυτικού, της αεροπορίας, έχουν φύγει τα παιδιά τους. Δεν είναι κανένα. Το 80% λείπουν όλοι στην Αμερική. Γιατί έτυχε να περνάνε σχολεία οι πατεράδες στην Αμερική, μείναν εκεί τα παιδιά. Έχουν στην Ολλανδία, στην Αμερική, στη Γερμανία. Δεν γυρίζει να πεις. Δεν μένουν στην Ελλάδα κανένας. Τι χάσαμε την Ελλάδα, το έχετε καταλάβει. Αυτά που φώναζε ο Ανδρέας μας, μας ακούει και σήμερα.
1: Αυτή ήταν η αγωνία για τον Ανδρέα, βέβαια. Ναύαρχε.
5: Ναύαρχε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά, το θυμόμαστε. Δεν το θυμόμαστε, είναι δίπλα μας.
5: Είναι πάντα εδώ μαζί μας ο Ανδρέας.
2: Είναι δίπλα μας, Ιακώ. Και φοβάμαι, χτυπήσω το τηλέφωνο και με πει τι είπες τώρα για τον τρόπο αυτός.
5: Καλό βράδυ, Ναύαρχε. Καλό βράδυ.
2: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
4: Καλά να είσαι, Ναύαρχε.

0: Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Τι, πώς να τη χαρακτηρίσουμε, ιδιαίτερη, μοναδική, τέλος πάντων. Πάντως ήταν απευκταία, δεν θέλαμε να γίνει.
1: Δεν θέλαμε, έγινε, αλλά ναι. Τελικά
2: τα καλύτερα είναι αυτά που,
1: δεν θέλεις βάζεις. Και ευτυχώς που αφήσαμε λίγο τη μελαγχολία έξω από την πόρτα. Γιατί όταν ήρθαμε ήμασταν σκυθροποί και οι τρεις. Ο Αντρέας θα ήθελε κάπως έτσι να είμαστε, ναι, να γελάμε, σίγουρα, να κάνουμε, ναι, να πειραζόμαστε, να κάνουμε πλάκα, να πούμε αυτά τα πράγματα. Και θα χαίρεται, θα μας πειράζει, τέτοια πράγματα θα κάναμε.
0: Έτσι. Και να κλείσουμε με ένα τραγούδι μοναδικό και ιδιαίτερο, θα το ξέρουν όλοι πιστεύω. Δεν θα είναι ελληνικό. Είναι το περίφημο του Frank Sinatra, το My Way.
2: Που πάει, ναι, ταιριάζει, για τον,
0: ταιριάζει για τον Αντρέα. Ναι, είναι, έζησα τη ζωή μου με το δικό μου τρόπο.
1: Με το δικό μου τρόπο.
0: Έτσι.
1: Και να πούμε ότι και αύριο θα συνεχίσουμε το αφιέρωμα στον Αντρέα του Μαζαράκη. Να μας ακούσετε, να είσαστε εδώ.
2: Με πολύ καλούς φίλους του και φίλους μας.
1: Έτσι.
0: Καλό
1: έτσι.
0: Βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Ευχαριστούμε και την Παναγιώτα που ήταν στον ήχο.
1: Αντρέα.
0: Παναγιώτα Παπαλεξίου.
1: Καλό ταξίδι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, το περιοδικό της καινοτομίας και της νέας οικονομίας. ΑΔΕ και Evenly, πώς άλλαξαν την προσβασιμότητα για όλους και πήραν το Πανευρωπαϊκό Βραβείο. Το γύρας είναι ασθένεια και θεραπεύεται. Οι πρώτες δοκιμές σε ανθρώπους. Όλες οι καινοτομίες του Μουντιάλ και η μπάλα με το USB. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κρατάς μυστικό?
2: Κρατάω.
1: Φιλάς σταυρό?
2: Φιλάω.
1: Παντρεύομαι.
2: Σόπα!
1: Αλλά...
2: Ο γάμος θρησκευτικός?
1: Όχι.
2: Πολιτικός?
1: Νο.
2: Τότε.
1: Κλιματιστικός.
3: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
1: Αλλά.
3: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρκε προϋποθέσεις στο sendo.world.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Τα ναύρα μου πώς να αγοράσω. Τώρα που απόμεινα στον Άσο.

αρχίσεις μέχρι να τελειώσεις. Το πρόσωπό τους αποστρέψαν αφωνοί. Οι φίλοι και γελούν στις συγκεντρώσεις. Μεγάφωνοι, μικρόφωνοι, παράφωνοι.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη στέκα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

έχει αλλάξει. Σε καινούρια τραβήγματα μπήκε. Στα κλεφτά σου φιλιά ξαναβρήκε. Ό,τι ως τώρα μ' είχε τρομάξει.